0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα, Ολλάνδα, Στουτγκάρδη.
5: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από τον Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
10: Καλημέρα το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρα. Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά.
23: Σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
11: Και τώρα θα μάθουμε.
12: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
13: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
14: Ας το διάολο, πρωί.
15: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
16: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
17: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
18: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
19: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
11: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
20: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
21: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
22: Σιγά τα αίματα, καλέ.
23: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
24: Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
25: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
26: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
27: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της 5ης και αλλιώς προπαρασκευής, 9 του Ιούλη του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, με επικοινωνία μέσω Viber στο 69074-83-484. Ξημερώνουμε με 23 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τόπους νεφελώδης ο ουρανός της πόλης αυτή την ώρα και η υγρασία στο 68%, με 24 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 57%. Έχουμε ωραία δροσούλα πάντως έξω. Έχει έτσι ένα ωραίο αεράκι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι έβρεξε το βράδυ. Δεν το κατάλαβα να πω την αλήθεια. Απλά είδα ότι ήταν βρεγμένα έξω. Αλλά όπως φαίνεται θα έχουμε άστατο καιρό κατά τόπους. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στους 32 βαθμούς η μέγιστη. Και εντάξει, καλά πάει. Για καλοκαίρι καλά πάει. Δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον δεν έχουμε εκείνους τους καύσονες που είχαμε. Μέχρι στιγμής μας έχει πάει καλά. Έχουμε κάνει και οικονομία στο air condition, δεν μπορώ να πω. Πάμε, καλημέρα στα μηνύματα στο Viber. Στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, το φίλο μου το Στέλιο, που λέει καλημέρα κούκλε. Προσπαθεί να με καλοπιάσει για τις 2 εβδομάδες που πήγε διακοπές. Θα πάω κι εγώ, ρε, τι νομίζεις, εγώ δεν έχω λεφτά. Σε πω. Καλημέρα, Στέλιο μου, καλό πρωινό, καλημέρα και καλή δουλίτσα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, με υγεία και ευλογία του Θεού. Καλημέρα στον Κώστα, το Σκλιβάνο, στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Η Σούλα στέλνει την καλημέρα της από την Πτολεμαϊδα. Η Ντίνα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Όμορφο πρωινό με φόκους και ο μήνας έχει 9. Κυριολεκτικά όμως ο μήνας έχει 9. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα καλημέρα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος. 23 βαθμοί Κελσίου στην Κρήτη. Την καλημέρα μου λέει στους απανταχούς Σαλιάριδες και τον Άσο τον Μπέμπι. Με κοινωνικό τουρισμό πήγαινε καλά. Ναι, καλά σιγά. Ρε, εκεί στον ΟΑΣΤ μάλλον πληρώνονται καλά, δεν ξέρω. Γι' αυτό φαγώθηκαν όλοι να μπουν. Να βγει ένας υπεύθυνος από εκεί από τον ΟΑΣΤ να μας πει πόσα τους δίνουν. Άκου 2 εβδομάδες διακοπή. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες. Πολύ αέρας, λέει, όλο το βράδυ η θάλασσα λυσομανούσε. 23,7 βαθμοί και πέφτει, λέει, 60% υγρασία. Μία και σήμερα για σουκού. Είχε κυματάκι η θάλασσα, Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή όταν γύρισα στο σπίτι γύρω στη μία παρά, φύσαγε έτσι, είχε ένα ωραίο αεράκι, αλλά δεν περίμενα να βρέξει. Καλημέρα στο Χάρη από το βρεγμένο δροσερό Γρανίτη, από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Σαχαρνές, καλό πρωινό Πέμπτη. Στην Περσεφόνη καλημέρα, που καλημερίζει όλη την παρέα. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει, θες να πεις για τον νερουλά του ΝΑΤΟ? Τι να πω, τι να πρότοπο. Γεια στο Δόρη μου, καλημέρα από Λίμνη Κερκίνη. Το πρόγραμμα λέει κάτω Ευρωκόπη Δράμας, καλά χιλιόμετρα στους λύκους της ασφάλτου. Καλημέρα Θοδωρή μου, καλημέρα, καλά χιλιόμετρα στον Ιδωμενέα, καλημέρα. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, λέει, όχι την καλύτερη. Βέβαια, εδώ πιερία κατά πράσινη, αλλά για μπάνιο και καλό φαγητό. Όντως έχετε καλό φαγητό στην πιερία. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, να πω την αλήθεια, πού δεν έχει καλό φαγητό στην Ελλάδα? Πού δεν έχει καλό φαγητό? Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα το ξεχάσω ειλικρινά. Πέρσι που πήγα, είχα πάει στο χωριό που γυρίστηκε το καφέ της Χαράς, το Κολοκοτρονίτσι, που δεν λέγεται Κολοκοτρονίτσι κανονικά, λέγεται Καριές. Καριά. Και ένα μικρό χωριουδάκι, περίπου 100 κάτοικοι είναι εκεί πέρα, μπορεί και λιγότεροι, όπου οι άνθρωποι έχουν τα λαχανικά τους, τα ζαρζαβατικά τους, τα φυτεύουν αυτοί, τα σπέρνουν, όλα αυτοί τα κάνουν τέλος πάντων. Και έτρωγες, ρε παιδί μου, ντομάτα και έλεγες, πρώτη φορά στη ζωή μου τρώω ντομάτα. Πραγματικά, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
Ναι. Έτρωγες το αγκουράκι και ήταν ωραίο ρε παιδί. Δεν έτρωγες χόρτο. Λες, έφαγα αγκούρι ρε παιδί. Και το φάγαμε και δροσιστήκαμε, δεν ζοριστήκαμε. Αυτό είναι το. Ήταν απίστευτο. Γεια σου. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Εύχομαι λέει να μην ακούσουμε καμία στενάχωρη είδηση. Υγεία και ευλογία, η Μαρία από τις Σικές. Μακάρι, μακάρι. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε να δούμε όμως το δελτίο καιρού, να δούμε να μην είναι στενάχωρο και αυτό και να επανέλθουμε.

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη θα είναι στη μισή χώρα φθινοπορεινός και στην άλλη μισή καλοκαιρινός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αιθρίο καιρό με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενώ θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα υπηρετικά και τοπικά στα δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρια. Άνεμοι αρχικά θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε αρχικά γενικά αίθριο καιρό, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά ως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα μετατραπούν σε μεταβλητούς 3 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λίγο άστατος ο καιρός σήμερα, αλλά εντάξει, οκ, okay, θα έχουμε δροσούλα. Θα έχουμε δροσούλα, θα έχει ωραία μέρα. Με λίγες βροχούλες, έτσι να ποτιστούν και τα χωράφια. Μια χαρά θα είναι. Καλημέρα στη Νέα Σάντα του Κιλκί, στον Κωνσταντίνο που είναι ακόμη ένα πρωινό εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στο Χρήστο πίσω από το βαρύ τιμόνι, καθοδόν στην Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης.

Γεια σου Χριστό, καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Τι λέει εδώ, Βρυσίδα Ανδριώτου λέει αισθησιακές πόζες και βουτιές στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Ενδιαφέρον άρθρο, για να δούμε τι, ποια, δεν ξέρω ποια είναι. Α, μάλιστα. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Α, άμα θέλετε καμιά ευχάριστη είδηση, η κυρία Βρυσίδα, δεν ξέρω που βγαίνει, Ανδριώτου, κάνει διακοπές στη μαγευτική λίμνη της Βουλιαγμένης για τις απαραίτητες βουτιές, πήγε εκεί πέρα το κορίτσι και ανέβασε φωτογραφίες για τους διαδικτυακούς της φίλους. Ρε παιδί μου, άμα θέλετε μπορείτε να ψάξετε, να τη βρείτε, να σας φτιάξει την ημέρα, ιδιαίτερα στους άντρες. Ωραία κοπέλα, δεν μπορώ να πω. Άμα θέλετε ευχάριστη είδηση, έτσι, θέλετε και άλλη ευχάριστη είδηση, κάτσε να δω, δεν μπορεί, και κάποιος άλλος θα έχει κάνει διακοπές. Για να δω, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Α, η κυρία Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τι έκανε αυτή? Α, πήγε με τον γιο της για πρώτη φορά σε συναυλία. Ενός έτους ο γιος της, ναι, να είναι γερό το παλικαράκι. Μάλιστα. Α, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε νέο βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου. Ναι, ωραίο. Και έχει και έναν ξεκαρδιστικό διάλογο. Να μπείτε να τον ακούσετε για να κάνει. Η Ελένη Τσολάκη, καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στην Ελένη Τσολάκη, με την οποία να πω ότι μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια γειτονιά, απέναντι τα σπίτια μας. Πολύ καλό κορίτσι. Οι τρυφερές στιγμές με την κόρη της, λέει, στην παιδική χάρα. Α, και επίσης και ο Γιάννης Παλιάρας, στα σοβαρά της ημέρας, κάνει διακοπές στην Τίνο και δείχνει στις θαυμάστριές του τους κοιλιακούς του. Γιατί μόνο στις θαυμάστριες δηλαδή? Θαυμαστές δεν έχει? Τι κακό πράγμα αυτό δηλαδή? Δεν. Θα κάνω μια still gossip, έτσι να λέμε και καμιά βλακή εδώ πέρα, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Χρόνια πολλά σε εσάς που μένετε στο Παγκράτη. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 9 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

έγραψαν σήμερα το 1816 οι Αργεντινοί κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων, απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Σαν σήμερα το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell, ο Albert Einstein, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Σαν σήμερα το 1956, ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1959, αρχίζει στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για τα αδικήματα στρεφόμενα κατά τις ασφάλειες του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1935 έρχεται στη ζωή η Mercedes Sosa, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Σαν σήμερα το 1956 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Hanks, ενώ σαν σήμερα το 1959 έρχεται στη ζωή ο Jim Kerr, σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1771 φεύγει από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνάνας, κυπουρός από την Αθήνα, ο οποίος θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την εκκλησία Δρόμος στο Νέο Κόσμο και στάση του Τραμπ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Σαν σήμερα το 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Camp Gillette, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillette. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2000 φεύγει από τη ζωή ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού Απόστολος Βακαλόπουλος.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 9 του Ιούλη. Παλιά. Πολύ παλιά. Πάντως ο King Camp Gillette έχει ένα μουστάκι, δύο στρέμματα. Τι το αίμα ανακάλυψε το ξηραφάκι, αλλά το μουστάκι εκεί πέρα. Έπρεπε έτσι να το ξηρίσεις όλο, ρε παιδί μου, κομμάτια να γίνει, έτσι, να διαφημίσεις το προϊόν σου. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Ο Παναγιώτης πίσω από το τιμόνι και αυτό στην Γερμανία. Ο Πασχάλης στέλνει την καλημέρα του, ο Χρυσοβαλάντης. Καλημέρα στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, λέει, με τους πιο απέσιους πολιτικούς της. Δυστυχώς η Ελλάδα από το 0 που ήταν πήγε στο συν 20. Κανείς δεν πρόκειται, λέει, να μας σώσει. Δεν υπάρχει κάποιος που να αγαπάει αυτή τη χώρα. Και όταν λέω κανείς, εννοώ κανείς. Μόνο φτιάχνουν κόμματα να μπουν στη Βουλή, να παίρνουν το μισθό και άντε γεια. Διακρίνω μια απογοήτευση. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι λογικό. Αλλά το θέμα ξέρεις τι είναι. Δεν έχουμε δοκιμάσει και τίποτα. Δηλαδή τόσα χρόνια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Να άντε μια φορά δοκιμάσαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν άστα να πάνε. Και ξαναγύρισαμε πίσω στα ίδια. Τι περιμένεις. Λογικό να υπάρχει απογοήτευση. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφει ο έντυπος τύπος και σήμερα. Να πάμε μετά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω φυσικά να κάτσουμε να αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Βουλή.
1: Εφημερίδα Τα Νέα, υποκλοπές στο μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Αλέρτε 117 ημερών γιατί η Ελλάδα ανησυχεί για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα του στον Ερντογάν. Ανελκυστήρες παράταση την απογραφή χωρίς πρόστιμα. Μαρίν Λεπέν γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Σα σεξ μουσείο το σπίτι της Λι Μίλλερ, η γυναίκα που φωτογραφήθηκε στην μπανιέρα του Χίτλερ. Πάρκινγκ τιμές από χρυσάφι από 18 ευρώ για μία ώρα. Προσφυγόπουλο ασυνόδευτα παιδιά δύο ταχυτήτων και στην Ελλάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, προς αυξήσεις έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους, τον πόνους ανάλογα με τις εισφορές και τα αίτια ασφάλισης. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά των συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το Κάσους Μπέλι. Η μάνα, ο γιος και ο Ιταλός, ανατροπή θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Ποιες είναι οι απαλλαγές οδηγός ΑΔΕ για φορολόγηση σε τόκους καταθέσεων και ομόλογα. Τα SOS για ιδιοκτήτες ανοίγει πάλι πλατφόρμα για την απογραφή των ασανσέρ. Εφημερίδα Καθημερινή, πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάσους Μπέλι ο Μητσοτάκης. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας. Υπόθεση υποκλοπών, όχι στο αίτημα για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, γιατί σε έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εκδήλωση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ με αυτοαπασχολούμενος με το ΚΚΕ για τη ζωή και το εισόδημά μας απέναντι στις δεσμεύσεις της πολεμικής οικονομίας. Τομεακή οργάνωση Πειραιά του ΚΚΕ, μπλόκος στους φασίστες για κάθε γειτονιά. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεραλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Σύσκεψη στο Βόλο με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Λέσβος, ανησυχία ξανά για κρούσματα αφθόδους πυρετού. Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, συνταγματοποίηση του κόφτη για τις λαϊκές ανάγκες. Ένας ακόμα κρίκος συγκάλυψης στις υποκλοπές. Εφημερίδα Κόντρα, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Εκτινάσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Χέρι-χέρι με τον Ερντογάν, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό κάσους Μπέλι. Με υψηλό πληθωρισμό στην κορυφή των χωρών του ΟΣΑ η Ελλάδα. Αλέξη Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πιερακάκης, χρειαζόμαστε ένα πολύ σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπλόκο στην αθώωση κατηγορουμένων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών, απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο κύριος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Σκάνδαλο υποκλοπών, συνεχίζουν τον μπάζωμα. Απορρίφθηκε η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή. Φωνική καταδίωξη στο Άργος, αστυνομική γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Και δε οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Υπόθεση βιασμού στο ΑΤΑΦΟΜΟΝΤΙΑΣ, ο εισαγγελέας είδε ευθύνη στο θύμα. Εφημερίδα Δημοκρατία, αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Άλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Εθνική ντροπή, θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Ο δικπορικό μνήμης για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολομού. Έφεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αθώωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες. Νέα προεκλογικά πυροτεχνήματα παγώνουν το ΦΠΑ για τα νεόδμητα. Μάστιγα, 60 Ρωμά σκόρπισαν τον τρόμο στο θριάσιο νοσοκομείο. Εμφύλιος μεταξύ κατηγορουμένων για τα ντέμπι, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Εφημερίδα Απογευματινή, 6 ηχηρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάσους Μπέλι. Ο Χατζηβασιλείου εξέθεσε τον Νταβούτσογλου για την παράνομη εισβολή στην Κύπρο. Ανελκυστήρες, παράταση χωρίς πρόστιμα για την απογραφή. Παγκόσμιος θαυμασμός, ο Απόλλωνος και ο Ερμής στέκονται ξανά στα πόδια τους. Φορολογικές δηλώσεις, διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες. Συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στους ιατροδικαστές και οι νεκροτομές όλων των ζώων. Τραμπ εν ιαλοπολείο στη σύνοδο κορυφής. Εφημερίδα One Voice κοροϊδεύει τον ΠΑΟ Κοτέλης. Δικαιώνεται η One Voice που από την πρώτη στιγμή δεν τον πίστεψε. Μπέζει τον ερασιτέχνη για τα 500 χιλιάρικα. Απίστευτο, Μητσοτάκης νομιμοποίησε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Χάρης Δούκας, ο Δήμος Αθηνών δορίζει 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μήλος η Νέα Δημοκρατία, δύο υπουργοί του Μητσοτάκη άδειασαν τον Γεωργιάδη για τον Τσίπρα. Μαύρη λίστα, ο Economist πουλά συνεδρία με άσχετους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και του Sky. Εφημερίδα Μανιφέστο, πειρά Άδωνη σε Τσίπρα, άσε τα περιηθικού πλεονεκτήματος και απόλαυσε τη βίλα στο Σούνιο. Δίκη Λιγκερίδη, άφαντη μάρτυρες μαρτύριο για τους τραγικούς γονείς. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάσους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Ιστορική ανορθογραφία. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Πρέντατορ ιστορίες, αιχμηρή απάντηση Δημητριάδη στην αιμονική αντιπολίτευση. Έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή. Παύλος Μαρινάκης, τρία χρόνια στην ηλεκτρική καρέκλα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σοκράτης Φάμελος, παρετήσου ρε τι σου ζητάνε, λέει η Τρόικα της Κουμουνδούρου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα και φιλοφρονήσεις και παραβιάζουν την εκεχηρία. Εφημερίδα Political, ΝΑΤΟ το Ταμείο. Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία του κάσους μπέλι. Δεν δέχομαι υποδείξεις για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα. Ο άσβεστος σεφντάς του Σουλτάνου με το πρόγραμμα ΣΕΙ. Άγιος Στέφανος Νέας Ιωνίας, η παράγκα που έγινε μεγαλοπρεπής ναός. Τάκης Θεοδωρικάκος σε πορεία υλοποίησε 930 επιδυτικά σχέδια άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κρίση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο παίρνει πάλι φωτιά από τη νέα κρίση στον Περσικό κόλπο. Ανάλυση τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τα 7 μηδενικά της αντιπολίτευσης. Εφημερίδα Εστία. ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αθώωση κατηγορουμένου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αξίζει να διαβάσετε αμηχανία Μητσοτάκη για τα F-35. Νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί στο Ιράν και κίνδυνος για τα στενά του Ορμούζ. Δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση το 96% των πολίτεκνων. Προς ολιγοήμερη παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και τέλος εφημερίδα ναύτε εμπορική κοντέινερ ΣΥΠΣ 25 ελληνικές ναυτιλιακές ναυπηγούν 216 πλοία. Sea Energy συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια ευρώ μέσω ομολόγου, 2,03 φορές υπερκάλυψη. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό, μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Φορολογικές δηλώσεις, παράταση μιας εβδομάδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σύνοδος ΝΑΤΟ διακήρυξη δεσμεύσεων με τη συμμαχία σε ρήξη. Παρέμβαση επιταχύνεται η εφαρμογή των 5 μέτρων για το στεγαστικό. Φωτοβολταϊκά τι θα προβλέπει η υπουργική απόφαση για το net billing. Εξαγωγές αντέχουν και αυξάνονται παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

484 το Viber. Για καλημέρες, μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε και να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα από τη χώρα η οποία συνεχώς εξευτελίζεται, γιατί με τον τύπο τον οποίο μας έχουν φορτώσει να κυβερνήσει δεν περιμένω και κάτι καλύτερο. Πήγε στην Τουρκία ο Μητσοτάκης και κατά την άφηξή του, όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο, η τουρκική πλευρά του επιφύλασε μια άκρος προκλητική κίνηση, καθώς η μπάντα έπαιξε το Sedin Deden. Είναι ένα πολεμικό εμβατήριο το οποίο ανήκει στην παράδοση των Μεχτέρ, δηλαδή των Οθωμανικών στρατιωτικών μουσικών σωμάτων, που συνόδευαν τότε τις εκστρατείες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι στίχοι, άμα κάτσει κάποιος και το ψάξει και το μελετήσει, θα καταλάβει ότι έχουν έναν ξεκάθαρο εθνικιστικό αλλά και επιθετικό στίχο. Μάλιστα το συγκεκριμένο εμβατήριο εξυμνεί την παγκόσμια δόξα των τουρκικών στρατών, καλώντας το έθνος να αγαπήσει με πάθος τον εθνικισμό, και παράλληλα περιλαμβάνει στίχους οι οποίοι προτρέπουν στην καταστροφή του εχθρού και τονίζουν ότι πρέπει να αφαιθεί να υποφέρει μέσα στην καταραμένη του ντροπή.

Αμφιβάλλω αν έχει καταλάβει το τι γίνεται και το τι παίζει αυτή τη στιγμή. Το βίντεο έχει ανέβει από το voicenews.gr και έχει κάνει το γύρο όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Φιλιέται η Μαρέβα με τη γυναίκα του Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης χαιρετιέται. Τώρα χαιρετάει και την... χαιρετιούνται σταυρωτά. Κάθονται να βγουν τις απαραίτητες φωτογραφίες και όλα αυτά τα εξευτελιστικά συμβαίνουν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όπου και να πάει, ό,τι και να γίνει, ρεζίλι γινόμαστε. Πραγματικά γινόμαστε ρεζίλι. Είναι σαν να σου λέει ο Τούρκος ότι εγώ κάνω κουμάντο, ρε παιδί. Ότι είσαι ο εχθρός μου, δηλαδή καλωσορίζω τον εχθρό μου μέσα στο σπίτι μου. Οι στίχοι του συγκεκριμένου εμβατηρίου λένε ότι ο πρόγονός σου είναι ο παππούς σου, η καταγωγή σου είναι ο πατέρας σου, πάντα ηρωικό το τουρκικό έθνος. Οι στρατοί σου για πάρα πολύ καιρό απολάμβαναν τη δόξα σε όλο τον κόσμο. Το τουρκικό έθνος, το τουρκικό έθνος αγαπά τον εθνικισμό με πάθος. Κατέστρεψε έθνος μου τον εχθρό σου, ας τους να υποφέρουν μέσα στην κατατρεγμένη τους ντροπή. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Πρωθυπουργού, που δόξα τω Θεώ δεν είμαι, θα σηκωνόμουν και θα φεύγα εκείνη τη στιγμή. Θα ξανά μπαινα στην πολυτελέστατη Mercedes και θα τους έλεγα αεροδρόμιο, γυρίζουμε πίσω. Δεν γίνεται όπου πάμε να εξευτελιζόμαστε, δε. Δηλαδή πόσος διασυρμός για αυτή τη χώρα, πραγματικά. Πόσο ακόμη θα μας διασύρετε, μας έχετε κάνει να ντρεπόμαστε να λέμε που ότι είμαστε Έλληνες. Πραγματικά, δηλαδή πηγαίνει κάποιος στο εξωτερικό. Εσείς που είστε στο εξωτερικό, πείτε μου πώς σας αντιμετωπίζουν όταν λέτε ότι είστε Έλληνες. Το έχω ακούσει από πολλούς οι οποίοι πάνε στο εξωτερικό και λένε είμαστε Έλληνες. Έλληνες είστε. Πώς αντιμετωπίζαμε εμείς κάποια στιγμή τους Γεωργιανούς, τους Αρμένιους, τους Αλβανούς βορειοπυρώτες που είχαν έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα στις αρχές και τους κοιτούσαμε με μισό μάτια. Έτσι μας κοιτάνε και στο εξωτερικό. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Να ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε. Που δεν πρέπει να ντρέπεσαι, βέβαια, που είσαι Έλληνες. Είναι τιμή σου και καμάρι σου να είσαι Έλληνες. Δεν τους συζητώ αυτό το πράγμα. Ως πότε, κύριε Μητσοτάκη, θα διασύρετε τη χώρα?

Και είχαμε και διπλωματικό άκυρο, γιατί όταν η κάμερα καταγράφει την ομή πραγματικότητα της γεωπολιτικής αδιαφορίας, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο μιλάνε από μόνα τους. Ο Τραμπ για ακόμη μια φορά αγνόησε τον Έλληνα πρωθυπουργό. Μάλιστα στο βίντεο το οποίο έχει ανέβει στο διαδίκτυο, φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να γυρνάει το κεφάλι του επιδεικτικά προς άλλη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα συνομιλάει με την Τζόρτζια Μελόνι, τον Ερντογάν, έναν από τους δύο, και αφήνει τον Έλληνα πρωθυπουργό να περιμένει έστω ένα νεύμα, το οποίο δεν έρχεται ποτέ. Δυστυχώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πόσο κρατάει το βίντεο, 12 δευτερόλεπτα βλέπω εδώ, η περιβόητη αυτή στρατηγική σχέση εξαφανίζεται πίσω από μια παγωμένη προσπέραση του Αμερικανού Προέδρου μπροστά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, η κάμερα καταγράφει τον Ντόναλντ Τραμπ να γυρίζει την πλάτη στον Έλληνα Πρωθυπουργό, αφήνοντας την ελληνική διπλωματία στο περίμενε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ έχει βαθύτατες έτσι, βαθύτατα και ωραία συναισθήματα για τον κύριο Ερντογάν. Τώρα δεν ξέρω αν θα του δώσει και τα αεροπλάνα τα οποία ζητεί. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι για ακόμη μια φορά ο Μητσοτάκης έμεινε με την κούπα στο χέρι.

Γενικότερα η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός, Έλληνας, τέλος πάντων, είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας. Έχει αποδειχθεί και αυτό. Και μάλιστα, εάν ακούσατε την τη συνέντευξη ή αν διαβάσατε όλα αυτά τα οποία βγήκανε στην δημοσιότητα και αν δείτε τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε μόλις τελείωσε η Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα, ερωτήθηκε για την προοπτική ένταξη της Τουρκίας όσον αφορά το πρόγραμμα των F-35. Και ο Μητσοτάκης απάντησε ότι δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Και μάλιστα είπε ότι δεν θα υποδείξουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τι θα κάνουν. Δηλαδή, ο τύπος τώρα μιλάει λες και δεν είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος, μιλάει λες και είναι ένας άνθρωπος, ένας παρατηρητής, ρε παιδί μου, ο οποίος πήγε εκεί πέρα απλά για να δει τα γεγονότα. Και μάλιστα ο ίδιος ο Μητσοτάκης και η ίδια η χώρα μας απειλείται συνεχώς από την Τουρκία. Αλλά δεν ήθελε να πει κάτι, δεν είχε κάτι να πει πάνω σε αυτό το θέμα. Και η δήλωση αυτή η οποία έκανε δείχνει ότι ο Μητσοτάκης είναι το κύριο μέρος ενός μεγάλου προβλήματος για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει όπλα στον Ερντογάν, τα οποία όπλα ο Τούρκος θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Δηλαδή ένας ανίκανος, άβουλος πρωθυπουργός. Βέβαια, στην επισήμανση ότι θα πρέπει να διατηρείται μια ισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και εκεί πέρα ο Μητσοτάκης απέφυγε να πάρει θέση και είπε ότι δεν είναι αρμόδιος να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Τι τον στείλαμε εκεί πέρα τότε, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Τι τον στείλαμε, άντε πείτε μου, πήγε, έδειξε τον πόη του και σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά έκανε και αναφορά στο κάσους Μπέλη, το οποίο χαρακτήρισε ως ιστορική ανορθογραφία. Και σημείωσε ότι δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Ωστόσο, βέβαια, ο Μητσοτάκης δεν διευκρίνησε αν το ζήτημα τέθηκε στις επαφές που είχε με τους συμμάχους στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Δεν είπε κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να εμπλακεί σε όποια ελληνοτουρκική διαφορά και έδωσε μια λυτή αλλά σαφή απάντηση και είπε ότι βρείτε τα μεταξύ σας. Ουσιαστικά παρέπεμψε την Ελλάδα και την Τουρκία σε απευθείας διαχείριση για τα μεταξύ τους ζητήματα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι άνθρωπο έχουμε τώρα, τον οποίο τον έχουμε βάλει να διαχειρίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα. Τη στιγμή μάλιστα που η Τουρκία συνεχώς μας απειλεί, συνεχώς ζητάει, έχει κάσους μπέλη και εμείς τίποτα, εμείς απλά καθόμαστε και όλα εντάξει, όλα μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Συγκεκριμένα για το κάσους μπέλη έχω τη δήλωσή του και λέει: δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί, λέει, στο κάσους Μπέλη. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Καταρχάς, η Τουρκία δεν θέλει να χτίσει κανένα καλό κλίμα με την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί όταν θέλεις να χτίσεις ένα καλό κλίμα με μια γείτονο χώρα, δεν παραβιάζεις τα χωρικά της ύδατα, δεν παραβιάζεις τον εθνικό ενέργειο χώρο της, δεν την απειλείς. Δεν πας και διώχνεις τους Έλληνες ψαράδες από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Προσπαθείς να χτίσεις μια φιλία. Η Τουρκία από την πλευρά της προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα σε ένα έτσι ρευστό καθεστώς, όπου ναι μεν θέλουμε αλλά δεν μπορούμε ένα τέτοιο πράγμα. Και από την άλλη ο Ερντογάν απειλές και δεν ξέρω εγώ τι. Πρόκειται, λέει, για μια απειλή πολέμου, Μητσοτάκης τα λέει αυτά, που υφίσταται από το 1995. Πολλοί συνάδελφοι στην Ευρώπη, λέει, αντιλαμβάνονται ότι μια τέτοια απειλή δεν ταιριάζει στο κλίμα που πρέπει να επικρατεί εντός της συμμαχίας. Έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω. Και τι θα κάνετε, θα κάνετε επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια που έπρεπε να γίνει, που έχει το δικαίωμα να το κάνει η Ελλάδα, αλλά η Τουρκία λέει ότι άμα το κάνετε θα σας κάνουμε πόλεμο.
Αλλά μίλησε και για τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης. Ναι, είπε ότι δύο χώρες έχουν κάνει βήματα προόδου σε τομείς όπως το μεταναστευτικό και οι επαφές μεταξύ των δύο λαών. Ποια είναι τα βήματα προόδου όσον αφορά το μεταναστευτικό? Ποια ακριβώς είναι τα βήματα προόδου? Ότι συνεχίζουν να έρχονται ακόμη? Ότι η Ελλάδα έχει γεμίσει λάθρομετανάστες? Ποια ακριβώς είναι τα βήματα προόδου τα οποία έχουν γίνει στο λάθρομεταναστευτικό, όχι μεταναστευτικό? Ακόμη λέει και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε άλλους τομείς. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι? Να μην κάνουμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή αυτό δεν θα το λύσουμε ποτέ. Κάτι το οποίο το διεθνές δίκαιο μας το επιτρέπει να το κάνουμε. Αλλά λέει μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε άλλους τομείς. Δηλαδή, σε ποιους τομείς μπορούμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία και πώς μπορείς να ζεις ειρηνικά με έναν λαό ο οποίος θέλει το κακό σου? Με έναν λαό ο οποίος θέλει να σου πάρει τη χώρα σου? Για εξήγησε το μας αυτό, ρε Μητσοτάκη, για να δούμε πόσο ειρηνικά μπορούμε να ζούμε με την Τουρκία. Γιατί όταν δεχόμαστε μονίμως απειλές και όταν ο Αμερικανός θέλει να τους δώσει τα F-35 τα οποία η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει εναντίον μας και εσύ δεν μιλάς, για ποια ειρηνική συνεργασία και δεν ξέρω εγώ τι βγαίνετε και μιλάτε? Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ειλικρινά ο άνθρωπος είναι απόλυτα επικίνδυνος, δεν το συζητώ. Το έχει αποδείξει ότι είναι επικίνδυνος.

Επίσης ο Ερντογάν αναφερόμενος στο Κάσους Μπέλι είπε ότι σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι. Ας μην απασχολούμε, λέει, τους λαούς μας με αυτά. Γιατί έκανε μια αναφορά στην Ελλάδα αλλά και στην ελληνοτουρκική διαφορά ο Ρέτζεπ Ταγκίπ Ερντογάν, όπου έδωσε συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Και απαντώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το ότι το Κάσους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, έκανε ένα σχόλιο το οποίο μπορούμε να το θεωρήσουμε και απίθανο. Είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του Κάσους Μπέλι. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρουν, γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε την δουλειά. Και συνέχισε, ρωτήσαμε πότε τον κύριο Μητσοτάκη για τον αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα, γιατί τα αγοράσατε αυτά, αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεων του Τούρκος πρόεδρος. Και πρόσθεσε ότι θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πολλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας. Μας τη λέει κιόλας.

Και μιας και μιλάμε γενικότερα για τις εξωτερικές πολιτικές και τα λοιπά, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν είναι καθόλου καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Μάλιστα έχουμε και νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε Ιράν και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έρχονται και χειρότερα. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς αυξάνεται έτσι περαιτέρω και πολύ επικίνδυνα η ένταση. Καθώς πριν από λίγες ώρες, τώρα τα ξημερώματα, είχαμε ισχυρότατες εκρήξεις οι οποίες καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία των νότιων ακτών του Ιράν. Πρόκειται για εκρήξεις οι οποίες έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι προχώρησαν σε έναν νέο γύρο επιθέσεων για δεύτερη διαδοχική νύχτα εναντίον του Ιράν. Μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί σημαντικά, και αυτό βέβαια εφόσον η Τεχεράνη εξακολουθήσει να πραγματοποιεί επιθέσεις σε πλοία τα οποία διέρχονται μέσα από τα στενά του Ορμούζ, που όλοι ξέρουμε ότι είναι μια θαλάσσια αρτηρία κομβικής σημασίας όσον αφορά την διεθνή μεταφορά του πετρελαίου. Και μάλιστα απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση που κάνει νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Όπως ο ίδιος έχει γράψει στο Truth Social, λέει ότι αυτά είναι αντίπεινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, λέει, θα είναι πολύ χειρότερα. Και μάλιστα έχει αναρτήσει και μια φωτογραφία στην οποία διακρίνεται μια εγκατάσταση, νομίζω είναι στην πόλη Σαμπαχάρ, στις φλόγες και καπνοί από πίσω να υψώνονται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας και σε δημοσιογράφους οι οποίοι επέστρεφαν μαζί του στην Αμερική, είπε ότι οι εκπρόσωποι του Ιράν επικοινώνησαν μαζί του και θέλουν μια συμφωνία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε διάφορες τοποθεσίες ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, ιδιαίτερα κατά μήκος των ακτών του Νοτιού Ιράν στον κόλπο, λίγη ώρα αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έβγαλαν ανακοίνωση ότι διεξάγουν νέες επιθέσεις ενάντια στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την νήσο Κις και μετέπειτα μια σειρά εκρήξεων στις πόλεις Μπατάρ Άμπας, Κοναράχ και Σαμπαχάρ, όπου βρίσκονται ιρανικά λιμάνια. Τώρα σε ανακοίνωση την οποία επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αναφέρει ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια συστήματα και πυράβλους εναντίον υποδομών και εγκαταστάσεων σε αμερικανικές βάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο Σαλέμ, στο Κουβέιτ αλλά και στο Τζουφάιρ. Μάλιστα απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίπεινα και σε άλλες χώρες στην περιοχή αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρήσουν σε νέα πλήγματα. Πάντως και οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ έχουν ανακοινώσει πριν από λίγη ώρα ότι αποθούν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones, και αυτό λίγη ώρα αφότου οι φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν ότι θα ανταποδώσουν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες που είχε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Μοχάμεντ Μπάγκερ Γαλιμπάφ, επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθυντήσεις, και αυτό εν μέσω νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο κρατών στην Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα είπε ότι η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά, αν μας χτυπάτε θα σας χτυπάμε. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω του X, πρώην Twitter. Και πρόσθεσε ότι το στενό του Ορμούς, στην καρδιά των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθυντήσεις, όχι με αμερικανικές απειλές.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, αυτή είναι η αλήθεια. Η τιμή του πετρελαίου θα τη δούμε να αρχίσει να ανεβαίνει για ακόμη μια φορά. Εννοείται ότι και εδώ πέρα στη χώρα μας, πριν προλάβει να ανέβει διεθνώς, θα δούμε στα βενζινάδικα να ανεβαίνει. Καταστάσεις τις οποίες δυστυχώς τις έχουμε ζήσει ξανά και ξανά. Λοιπόν, σχεδόν 7 είναι η ώρα και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξετε, για να στείλετε μάλλον μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη ραδιοφωνική μας παρέα. www.focusfm.gr, ηλεκτρονική μας εφημερίδα, όπου μπορείτε να μας ακούτε ταυτόχρονα, αλλά για να μας ακούτε καλύτερα μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε από εκεί. Επίσης ακολουθήστε μας στα social media, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση, να μεγαλώσει η παρέα μας και έτσι να μεγαλώσει και η δική σας η φωνή. Οπότε πάμε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Την ίδια ώρα, Σιρήνες Αεροπορικής Επιδρομής ήγησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Κατάρ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει τη ΣΥΠΑ και το Ιράν το Πακιστάν. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, απεύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα. Σημείωσε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου. Έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφανείας της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη την ίδια ώρα η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχαιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. 6-7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία ξέπλυνε από τη δωροδοκία των Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παραδίδοντας την έδρα της η Κατερίνα Νοτοπούλου. Συναγερμός στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής. Κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς. Πραγματοποιήθηκε ωστόσο προληπτική εκένωση λόγω των έντονων καπνών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις με σποραδικές τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Χάνει Βίδα το κλειδί και το κλειδί τη Βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται Βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλους όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή 9 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Είδα τον κύριο Μπακογιάννη, ο οποίος επανεκπαιδεύεται. Ναι, αλεξιπτωτιστή στα γόρη. Να θυμηθείς τα νιάτα σου, γιατί μπορεί να χρειαστεί. Μπορεί να χρειαστεί να φύγετε από τη χώρα με κανένα ελικόπτερο, ποιος ξέρει, και να σας ρίξουν από εκεί πέρα πάνω, οπότε

0: Χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετέβη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου κατά τα λεγόμενα του Υπουργού Υγείας είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο και κατήγγειλε τη συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα και συγκεκριμένα είπε ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια. Και είναι απορία άξιο, εφόσον το γνωρίζατε τόσα χρόνια ας πούμε, γιατί δεν είχε πει κανένας τίποτα. Εξερχόμενος από το Μέγαρο του Αρείου Πάγου, ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε σφοδρότατη κριτική όσον αφορά τα αντανακλαστικά των δικαστικών αρχών, για να τονίσει ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταγγέλει για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυταπάγγελτα η δικαιοσύνη. Και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος μόλις βγήκε από το κτίριο του Αρείου Πάγου.
1: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η Ελληνική Λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία ή, αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από το Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την Ελληνική Λύση και δικαιοσύνη δεν συνάδουν. Αυτά, παιδιά.
2: Εσείς γνωρίζετε κάτι, κύριε Πρόεδρε?
1: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή, ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να οθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος.

0: σφοδρότατη η επίθεση του Κυριάκου του Βελόπουλου και εννοείται ότι αυτό το οποίο είπε, ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε παραπεμφθεί αυταπάγγελτα στην δικαιοσύνη, εδώ πέρα η δικαιοσύνη δυστυχώς δεν λειτουργεί. Το έλεγα και χθες, ότι στην Ελλάδα άμα περιμένουμε από τη δικαιοσύνη, η οποία είναι καθοδηγούμενη να κάνει κάτι, θα περιμένουμε για πολύ ακόμη, δυστυχώς. Μάλιστα ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε και στον Μητσοτάκη, από το βήμα της Βουλής όμως αυτό το πράγμα, και τον χαρακτήρισε σκληρό σαν βούτυρο. Και είχαμε ένα έντονο σφυροκόπημα για την εθνική αποτυχία της κυβέρνησης όταν ο Μητσοτάκης πήγε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και πάμε να ακούσουμε αυτά τα οποία ανέφερε από το βήμα της Βουλής.
1: Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Την ώρα που θριαμβολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις Αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιου, οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα, γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινοί επιχειρησιακοί, κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία για να τις προστατεύσουμε. Τυμπανοκρουσίες, θριαβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πύραυλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο. Τόσο σκληρή, είπε για το κάζους Μπέλη. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες? Ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα? Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη? Όχι το κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία? Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ.
0: Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός και δεν πατάει πόδι και δείχνει αρκετά έτσι φοβισμένος ή και ανίκανος να μπορέσει να διαχειριστεί τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Τώρα θα μου πεις, εδώ πέρα τα έχουν κάνει μαντάρα στα εσωτερικά θέματα. Θα διαχειριστούν τα εξωτερικά. Πονεμένη ιστορία. Και μιλάω για μαντάρα στα εσωτερικά θέματα, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι όσα γίνονται στην καθημερινότητα των Ελλήνων, στην άδικη φορολογία την οποία υπόκεινται όλοι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι εργάζονται, στους χαμηλούς μισθούς, όπου και για το θέμα της άδικης φορολογίας μίλησε ο Κυριάκος Αβελόπουλος και είπε για οριζόντιο φόρο 15% για όλους.
1: Θα πάψουμε τη φορολογία ακινήτων. Είναι δυσβάστακτα αυτά που γίνονται με τα ακίνητα. Θα κάνουμε 120 δόσεις μικρομεσαίους. Αν δεν μπορείς να πάρεις τα 100 ευρώ από το μικρομεσαίο γιατί είναι προς αυξήσεις, πάρε το κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Κούρεμα προς αυξήσεων για να πάρεις τα λίγα λεφτά για να τα πάρεις πίσω. Όχι κούρεμα μόνο στους πλουσίους κολλητούς σας. Και θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν. Δεν μπορείς να ανοίγεις την επιχείρησή σου με άλλο διαχειριστή. Είτε είναι βενζινάδικο είτε το σούπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται συνήθως. Ένα χρόνο κλειστός ο χώρος τουλάχιστον για να μην μπορούν να κάνουν αθρεμπόριο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στο μικρομεσαίο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στην ελληνική οικονομία. Σπάμε τα δεσμά. Μόνο ένας οριζόντιος φόρος 15% και τελειώσαμε. Και δεν χτυπάς την εσκοκέρδεια με ανεξάρτητες αρχές. Δήθεν, κόστος ανεξάρτητης αρχής, ακούστε εδώ για την εσκοκέρδεια, 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δίνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάθονται στις καρέκλες, κύριοι. Ο πρόεδρος συμβουλίου παίρνει 8,5 χιλιάρικα το μήνα. Ο διοικητής παίρνει 7,600 το μήνα. Για να ταΐζω εγώ αυτούς και η εσκοκέρδεια να θερίζει. Όταν δεν μου κάνεις τη δουλειά, φεύγεις από την καρέκλα. Είναι λεφτά των Ελλήνων.
0: Αλλά βέβαια ποιος θα υπολογίζει τα λεφτά των Ελλήνων από την συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπου τα μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Όλοι οικονομάνε εκτός από τον απλό πολίτη, ο οποίος απλός πολίτης είναι στην πείνα, ο οποίος απλός πολίτης δεν του βγαίνει ο μήνας, ο οποίος απλός πολίτης δεν ξέρει πώς να καλύψει τις υποχρεώσεις του.

0: Εν τω μεταξύ τα έχουν κάνει μαντάρα και με το θέμα των υποκλοπών. Δεν ξέρουν πώς να το καλύψουν και τι να πούν. Άκουσα τη συνέντευξη του κυρίου Βορύδη και ο Μάκαρος υποστηρίζει ότι δεν έχει ενημερωθεί από τη δικαιοσύνη για το ποιοι τον παρακολουθούσαν και δεν έχει κληθεί να καταθέσει. Απλά βέβαια να πούμε εδώ πέρα στον κύριο Βορύδη ότι μπλοκάροντας τη διαδικασία στη Βουλή εν τέλει έχασε την ευκαιρία να ρωτήσει ο ίδιος τον Ταλ Ντίλιαν. Έλα εδώ ρε αδερφέ, γιατί με παρακολουθούσες, τι σου έκανα, τι έγινε.
1: Γιατί διαβάζω και ένα συνάδελφό μου σήμερα, ο οποίος έχει στεναχωρηθεί γιατί δεν καλέσαμε τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών. Μου κάνει έτσι μια προσωπική κριτική ο κύριος Κεσές. Μου κάνει μια προσωπική κριτική για τη στάση την οποία έχω κράτησει. Και ένα μεγάλο κομμάτι της κριτικής του είναι γιατί δεν πήγες. Ναι. Εγώ να πάω να εισφέρω τι. Εμένα μου ήρθε ένα χαρτί που μου λένε τα τάδε και τάδε έχει γίνει... σας έχουν στείλει παράνομο λογισμικό, μάλιστα. Δεν μου λένε ποιος το έχει στείλει. Δεν μου λένε καν αν έχει ανοιχτεί. Και βλέπω ότι αυτό επίσης κοινοποιείται στον εισαγγελέα.
2: Δεν έχετε απορία, δεν έχετε περιέργεια να μάθετε.
1: Περιμένετε λίγο. Κοινοποιείται στον εισαγγελέα. Σωστά, σωστά. Άρα ο εισαγγελέας δεν ξέρει την πράξη. Εγώ να γνωστοποιήσω στον εισαγγελέα δια της μηνύσεως την πράξη που ήδη γνωρίζει.
2: Με συγχωρείτε, δεν έχετε όμως...
1: Απορία.
2: Ναι, να πάτε να πείτε ποιος με παρακολουθούσε, βρε παιδί μου.
1: Τεράστια. Περιμένω λοιπόν από τη δικαιοσύνη. Εάν κρίνει ότι έχω εγώ να εισφέρω κάτι ως μάρτης, ως παθών, να μου πει, ξέρεις, τους βρήκαμε, έλα να μας πεις. Μου στείλαν κανένα χαρτί.
2: Παρόλα αυτά, εσείς δηλαδή, αν δεν σας καλέσουν, δεν θα πάτε να μάθετε ποιος και γιατί σας παρακολουθούσε.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε μια στοιχειωδός λογική συζήτηση.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν θέλω μεγάλες απαιτήσεις. Θέλω στοιχειώδη λογική.
2: Ναι.
1: Στη δικαιοσύνη πας όταν έχεις κάτι να εισφέρεις. Πρέπει να ξέρεις
2: και
1: κάτι.
2: Να μάθεις.
1: Το να μάθω μπορώ να το μάθω από την τηλεόραση. Δεν το μαθαίνω από την δικαιοσύνη.
2: Βγαίνουνε και λένε παρακολουθούσαμε το Βορύδη γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
1: Καταρχάς ούτε
2: ποιος
1: καν αυτό
2: πει
1: που λέτε το γνωρίζω. Γιατί το λέω αυτό.
2: Άρα,
1: ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο.
2: Ακούω.
1: Δεν ακούτε δυστυχώς. Γιατί αναπαράγεται η γνωστή
3: ιστορία. Και να τελειώσουμε κύριε Βορύδη, γιατί πέρασε η ώρα.
1: Ακόμα και αυτό εγώ δεν ξέρω αν είναι στοιχείο της κατηγορίας. Τι εννοώ. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί, ο δικός μου ας πούμε, έχουν καταδικαστεί γι' αυτό. Εγώ σήμερα που μιλάμε τέτοια γνώση δεν έχω. Γιατί για να το μάθω κάποιος πρέπει να μου το πει. Ότι ξέρετε άνθρωπέ μου, έχουμε κινήσει δίωξη.
2: Αν πάτε θα το μάθετε.
1: Να πάω σε άσχητη δικογραφία να ρωτάω.
2: Αν πάτε λοιπόν, να το μάθετε.
3: Να απαντήσετε τώρα εντάξει.
2: Εντάξει, ναι. Φαντάζομαι πάτε,
1: δεν κινούνται έτσι οι διαδικασίες εκτός, και αυτό είναι απάντηση και στο πρώτο ερώτημα σας. Εκτός και αν έχεις προσωπική γνώση. Εάν ξέρεις κάτι. Εγώ τους κυρίους δεν τους ξέρω. Ούτε με ξέρουν. Ούτε έχω γνώση από κάπου.
3: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν πρέπει κάποιος να έρθει να σου πει ότι κάτι έχει γίνει. Και ότι αυτοί οι άνθρωποι σου κάνανε κάτι κακό.
3: Κατανοητό κύριε Βορύδη.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι.
0: Να σε καλά ρε Σημάκη. Απάντησε σε όλα. Δηλαδή τώρα εμένα θα με παρακολουθούσαν, θα υπάρχουν έστω υποψίες ότι με παρακολουθούν και εγώ δεν θα κινούσα γη και ουρανό να μάθω ποιος με παρακολουθεί και γιατί με παρακολουθεί. Ή θα μου δινόταν η ευκαιρία να μπορέσω να ρωτήσω τον ίδιο τον Ταλ Ντίλιαν, ας πούμε, για τους λόγους τους οποίους με παρακολουθούσε κάποιος και... Άσε ρε Σημάκη. Προφανώς ο Ταλ Ντίλιαν μάλλον έχει ράματα για τη γούνα σας εκεί πέρα και δεν τολμάτε ούτε να καταγγείλετε ούτε να ρωτήσετε τον ίδιο για το τι ακριβώς...

Βλέπω πάντως ότι το πετρέλαιο σκαρφαλώνει στα 80 δολάρια το βαρέλι και το τέλος της εκεχηρίας πυροδοτεί ένα νέο κύκλο ανόδου στις τιμές του αργού.

Η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε και την άγρια καταδίωξη ενός 20χρονου από αστυνομικούς οι οποίοι τον πυροβόλησαν. Και ο εισαγγελέας έχει διατάξει την ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος των δύο αστυνομικών οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στο Άργος. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου οδηγού, ο οποίος δέχτηκε πλήγματα από θράψματα βολίδων στο κεφάλι, ενώ οι δύο ένστολοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους, ενώ οι έρευνες για το ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί συνεχίζονται. Πάντως οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον 20χρονο να είναι εγκεφαλικά νεκρός. Διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 9 του Ιούλη του 2026. Και θέλω να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο αναφέρεται στους τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και το πόσο ωφελούνται οι τοπικές αγορές και τα μαγαζιά από τον τουρισμό. Που επί της ουσίας τι γίνεται, τα φέρουν όλα από τις χώρες τους, μαγειρεύουν εδώ πέρα και στα τοπικά μαγαζιά δεν αφήνουν σχεδόν τίποτα.
1: Τουρίστες επιδίδονται σε συνήθειες που ταιριάζουν στην φράση όλα τζάμπα δεν είναι κάποια ανακάλυψη. Όσοι γνωρίζουν ή έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους μπορούν να διαπιστώσουν πως δεν πρόκειται για κάποιον μύθο. Το να την βγάζουν δωρεάν είναι το φόρτε τους. Προτιμούν λόγου χάρη να φάνε κρέατα στην παραλία που φέρνουν από το σπίτι τους αντί να ενισχύσουν κάποια τοπική ταβέρνα. Οι εικόνες αυτές δεν είναι πρωτόγνωρες ούτε ασυνήθιστες. Μία επίσκεψη σε παραλίες της Χαλκιδικής, περιοχών κοντά στη Θεσσαλονίκη ή της Καβάλας, θα επιβεβαιώσει. Χαλκιδικής, περιοχών κοντά στη Θεσσαλονίκη ή της Καβάλας, θα επιβεβαιώσει.

εποχές, οι οποίες διώξανε τους Έλληνες, που ο Έλληνας πήγαινε στην ταβέρνα και πρώτα ήθελε να χορτάσει το μάτι του και μετά να χορτάσει ο ίδιος. Και κρατήστε τώρα τους Βαλκάνιους, τους Βουλγάρους και τα λοιπά, οι οποίοι έρχονται εδώ και δεν αφήνουν φράγκο στην τοπική αγορά. Περιμένετε να ζήσει η τοπική κοινωνία από αυτούς.

0: Τώρα γίνεται και ένας άλλος χαμός με την εταιρεία Estée Lauder. Η εταιρεία Estée Lauder, μια πολυεθνική εταιρεία, η οποία προτείνει στους εργαζομένους της μισθό κάτω από τον κατώτατο. Όπως ακριβώς το ακούτε, μια πολυεθνική εταιρεία η οποία είναι και εδώ πέρα στην Ελλάδα, την οποία πολλές κυρίες την προτιμούν για τα προϊόντα τα οποία παράγει, όμως παρόλα αυτά τους εργαζομένους τους θέλουν να τους πληρώνουν με λιγότερα χρήματα από ότι είναι ο κατώτατος μισθός εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Ονομάζομαι Αμαραντή Ρουάνα, είμαι η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Estée Lauder Ελλάς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στα γραφεία της εταιρείας με τους συναδέλφους μου. Έχουμε απεργιακή κινητοποίηση. Αυτό που ζητάμε είναι δίκαιους μισθούς. Η Estée Lauder μας προτείνει μία μισθολογική κλίμακα που θα ξεκινάει από τα 8,38,30 χρήματα μισθός κατώτατος που δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Ο κατώτατος νομοθετημένος είναι 920. Ζητάμε δίκαιους μισθούς. Ζητάμε αξιοπρέπεια. Ζητάμε αυτό που προσφέρουμε, τα υπερκέρδη των εταιριών, τα υπερκέρδη της Estée Lauder. Εμείς τους τα προσφέρουμε, να έχουμε την αύξηση που δικαιούμαστε.
0: Κυρία μου, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε και διεκδικείτε καλύτερους μισθούς. Το θέμα είναι ότι αυτοί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και τα κάνουν. Ποιος θα τους ελέγξει, ποιος θα τολμήσει να πει κάτι σε μια πολυεθνική? Άλλωστε οι κύριοι οποίοι έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα και λέγανε ότι θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Τέτοιες επενδύσεις θέλανε. Φθηνά εργατικά χέρια, εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα, να έρχονται οι πολυεθνικές εδώ πέρα, να κονομάνε τα χρήματα, να κονομάνε υπερκέρδη, όπως ανέφερε η κυρία Αμαραντή Δουάνα, η οποία είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της εταιρείας Estée Lauder Ελλάδος. Και εσείς να μην παίρνετε τίποτα από τα υπερκέρδη που βγάζει μια εταιρεία, μια πολυεθνική εταιρεία. Πάντως οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας από ό,τι φαίνεται βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού, με τους εργαζομένους να προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, γιατί αρνούνται και καλά κάνουν να υπογράψουν τη νέα σύμβαση, η οποία προσφέρει απολαβές μικρότερες ακόμη και από τον κατώτατο μισθό. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 480 εργαζομένους και αφορά πολιτές, τεχνικούς, αλλά και στελέχη καταστημάτων. Οι πληροφορίες λένε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι συναντήσεις των δύο πλευρών ήταν αλλεπάλληλες, ωστόσο δεν βρέθηκε η λύση η οποία θα έδινε τέλος σε αυτό το αδιέξοδο, που κατά τη δική μου γνώμη δεν είναι αδιέξοδο. Η εταιρεία παρανομεί αυτή τη στιγμή όταν σου λέει ότι θα σου δώσω λιγότερα χρήματα από ό,τι είναι ο κατώτατος μισθός. Παρανομείς. Η πρόταση της εταιρείας, η οποία έχει φέρει και τον ξεσηκωμό των υπαλλήλων, αφορά στη νέα διετή επιχειρησιακή σύμβαση, όπου έχει ως κλίμακα αφετηρίας τα 838,30 ευρώ μεικτά. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 83 ευρώ χαμηλότερα από τον ισχύοντα κατώτατο μισθό, ο οποίος είναι στα 920 ευρώ μεικτά. Το Σωματείο των Εργαζομένων, κάνοντας

ένα βήμα πίσω και θέλοντας να δοθεί μία λύση όσο πιο γρήγορα γίνεται, είχε αναβάλει τις κινητοποιήσεις οι οποίες είχαν εξαγγελθεί για τις 4 του Ιουνίου. Παρ' όλα αυτά όμως, οι συναντήσεις οι οποίες ακολούθησαν με τους διευθυντάδες της εταιρείας Estée Lauder Hellas δεν οδήγησαν σε κάποια συμφωνία, με αποτέλεσμα να προκηρυχθεί βέβαια απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχθές έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μιχαλακοπούλου. Δυστυχώς οι κύριοι αυτοί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και τα κάνουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο δεν έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση να προστατεύσει τον εργαζόμενο, όσο το κράτος είναι διαλυμένο, όσο οι νόμοι δεν εφαρμόζονται ή δεν υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια, τόσο θα συμβαίνουν τέτοιου είδους τακτικές από τις πολυεθνικές και όχι μόνο.

Δυστυχώς στη χώρα μας τα εργασιακά δικαιώματα έχουν πάει περίπατο. Έχουν πάει περίπατο, έχουν ξεχαστεί. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι το συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε να μην έχουμε δικαιώματα. Συνηθίσαμε να λέμε ότι έτσι είναι τα πράγματα και τι να κάνουμε. Μεγάλο κακό αυτό, πολύ μεγάλο κακό.

0: Εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε και ένα άλλο βίντεο στο διαδίκτυο, όπου είναι κάποιοι νεαροί οι οποίοι πήραν ταξί για μια διαδρομή από το κτέλ του Κηφίσου μέχρι τον Πειραιά. Ο ταξιτζής του ζήτησε, είπε στην αρχή 40 ευρώ και στην πορεία μετά, επειδή είχε κίνηση, τους το άλλαξε, γιατί τους βρήκε μικρούς εκεί πέρα, πιτσιρικάδες, και τους είπε 80 ευρώ. Και μάλιστα, για να μην, επειδή έγινε έτσι μια, υπήρξε μια συζήτηση ανάμεσα στον ταξιτζή και τους πιτσιρικάδες, μετέπειτα ο Ταρίφας έφυγε με ανοιχτό το πόρμπαγκαζ για να μην μπορέσουν να του φωτογραφίσουν τις πινακίδες και τον κάνουν καταγγελία. Και η στιχομηθεία έχει ως εξής. Ναι, δώστε μου λίγο χρόνο γιατί...
1: Κλωτσέ
2: θα μου δώσει, μου είπε 40
1: ευρώ. Σου λέω, ρε.
2: Μου είπε 40 ευρώ στην αρχή και μετά μου το άλλαξε 80.
1: Ε, γιατί είσαι εσύ που θα κάνει κουμάντο, ρε. Γιατί δεν μου πει να κατέβετε.
2: Στη μέση του δρόμου θα κατέβετε.
1: Στη μέση του δρόμου να κατέβετε, ναι. Ωραία. Γιατί δεν μου το είπε.
2: Κατεβείτε, παιδιά, 40 ευρώ θέλετε.
3: Πάρ' το πατέρα σου, φίλε, γιατί δεν είναι ωραίο.
2: Τι δεν είναι ωραίο.
3: Πώ μα είπατε στην αρχή 40 ευρώ και τώρα μου το άλλαξε τι 80. Γιατί.
1: Εσύ τι είσαι.
2: Τι είμαι. Μου είπατε στην αρχή 40 και μετά το άλλαξε τι 80. Τι τώρα το κάνετε.
1: Και καλά, τι μου φοβίζει τον πατέρα σου, μου κάνει.
2: Δεν σου παλιά τον πατέρα μου. Απλά το άλλαξε.
1: Και γιατί δεν μου πει να κατέβω, ρε φίλε. Δεν είσαι μου πάνω να κατέβω.
3: Μέσα στον δρόμο να κατεβαίνω.
2: Φέρνει το κινητό σου. Ποιο το κινητό σου, παίρνω.
1: Φέρνει το κινητό σου.
2: Όχι, μην μου δώσετε τον αριθμό σου, λέω. Ποια είναι η πινακίδα σου, ποια είναι η πινακίδα σου.
1: Παγιές, πληρώστε με 40.
0: Άκου τι λες.
2: Άκου το μου. Μου είπες 40
1: ευρώ. Λέω, ρε.
2: Μου είπες 40 ευρώ στην αρχή και μετά μου το άλλαξε 80.
1: Ε, γιατί είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο, ρε. Γιατί δεν μου πες να κατέβετε.
2: Στη μέση του δρόμου θα κατέβουμε.
1: Στη μέση του δρόμου να κατέβεις, ναι. Ωραία. Γιατί δεν μου το είπες.
2: Κατεβείτε, παιδιά, 40 ευρώ θέλετε.
1: Κατέβα, ρε φιλαράκι.
0: Κατεβαίνουν τα παιδιά και φεύγει με ανοιχτό το πόρμπαγκαζ ο Ταρίφας για να μην, τον, να μην του φωτογραφίσουν την πινακίδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα έχουν ως εξής. Είναι πολύ απλά. Αρχικά δεν χρειάζεται να χαλάτε τη ζαχαρένια σας, δεν χρειάζεται να μαλώνετε, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Μπαίνετε μέσα στο ταξί. Και δυστυχώς δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία έχουν γίνει, ιδιαίτερα τώρα που είναι και τουριστική περίοδος. Μπαίνετε μέσα στο ταξί και ο φίλτατος ταξιτζής δεν βάζει ταξίμετρο ή σας λέει ένα αστρονομικό ποσό ή σας κάνει κύκλους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Βάζει αυτήν την ψευτοεφαρμογή για να κάνει και καλά ότι έχει ταξίμετρο. Πηγαίνετε όμορφα και ωραία στον προορισμό σας και όταν σας αφήσει, όταν φτάσετε, τον ευχαριστείτε όμορφα και ωραία που σας πήγε εκεί, ανοίγετε την πόρτα και κατεβαίνετε. Εάν σας κάνει οποιαδήποτε μανούρα και τα λοιπά, το 100, ελάτε εδώ πέρα, δεν έβαλε ταξίμετρο, δεν μου κόψε απόδειξη, δεν δέχτηκε να τον πληρώσω με κάρτα και να δεις εκεί τι έχει να γίνει. Και να ξέρετε κάτι, εάν κρύβουν τις πινακίδες τους, το κάθε ταξί πάνω στο μπαρμπρίζ ή στο πίσω τζάμι κάπου έχει έναν αριθμό, έναν μοναδικό αριθμό, έναν τριψήφιο, τετραψήφιο, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείτε με εκείνο να κάνετε καταγγελία. Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Όλη αυτή η ασυδοσία πρέπει να σταματήσει. Φυσικά και δεν, εννοείται ότι δεν κατηγορούμε όλους τους οδηγούς ταξί για όνομα του Θεού, αλλά δυστυχώς δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο άλλος ζήτησε 170 ευρώ σε μια παρέα τουριστών. Στην Αθήνα νομίζω έγινε πάλι. Και μάλιστα ο τύπος εδώ πέρα ήταν και άκρος απειλητικός. Είπε, τους βρήκε πιτσιρικάδες, τους λέει 40 ευρώ, μετά επειδή είχε κίνηση, α, τους το άλλαξε 80. Εγώ άμα ήμουν στη θέση τους θα του έλεγα ότι εντάξει, οκ, 80, πήγαινε μας, 100 θα σου δώσω. Και με το που θα φτάναμε στον προορισμό μας, χαίρεται και τι θα με κάνει. Τι θα τολμήσει, θα κατέβει από το ταξί να με κάνει τι? Να με δείρει? Μετά να δεις τι θα γινόταν. Αλλά εντάξει, ήταν πιτσιρικάδες, δεν ξέρανε πώς να το διαχειριστούν. Τους έπιασε και εξαπίνησε ο ταξιτζής. Κάτι τέτοιοι θέλουν καταγγελία, κατευθείαν. Αδερφέ μου, κάνε στην άκρη την αστυνομία και βρέστα με την αστυνομία. Άμα ξεφύγει η κατάσταση. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο Θανάση. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι αυτός νομίζει ότι παίζουν τον εθνικό ύμνο για το Μητσοτάκη που έλεγα το πρωί, για το γεγονός ότι έπαιξαν το εμβατήριο το οποίο έπαιξαν εκεί πέρα στην Τουρκία και εξεφτέλησαν επί της ουσίας τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Για ακόμη μια φορά η χώρα μας διασύρεται, για ακόμη μια φορά γίναμε διεθνώς ρεζίλι. Καλημέρα στο Γιάννη, και γέλαγε, λέει κιόλας. Εγώ το λέω ανάθημα και αν κατάλαβε τι άκουγε εκείνη την ώρα. Γεια σου, καλημέρα Σάκη μου, καλημέρα. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Το σήμα, λέει, κάνει συνέχεια διακοπές. Δεν ξέρω, δεν... η Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου σήμερα, λέει, έχει 23 βαθμούς και αέρα. Σήμερα θα έχει δροσούλα. Θα έχει δροσούλα. Χθες το βράδυ έβρεξε κιόλας εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε πολλές περιοχές της χώρας έβρεξε χθες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Στη Μαρία, καλημέρα. Καταλαβαίνουμε και πολλά μπορούμε να πούμε για τη στάση αυτού έναντι των Τούρκων, αλλά φοβόμαστε καθότι είμαστε δυστυχώς σκλάβοι αυτού και αργότερα σκλάβοι των Τούρκων. Αν μείνει πάλι αυτό στην εξουσία και μάλλον με την οθεία που θα κάνει και τη δικτατορία που επιβάλλει, αυτό θα είναι. Στη φυλακή θα καταντήσουμε αν μιλήσουμε. Όχι, να μιλήσουμε, δεν κατάλαβα. Τιμή μας να πάμε φυλακή, επειδή έχουμε το σθένος να μιλάμε και να λέμε την αλήθεια. Άμα θέλετε να μας κλείσετε φυλακή για αυτό το λόγο, κλείστε με. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Δυστυχώς οι δημοκρατίες αυτού του είδους έτσι λειτουργούν. Αλλά πρέπει να μιλάμε. Επιβάλλεται να μιλάμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα να περνάνε έτσι, ιδιαίτερα όταν γίνονται εγκλήματα κατά της χώρας. Καλημέρα στη Βέρα. Προφανώς ο 20χρονος, λέει, θα είναι από την ομάδα των γύφτων που εμβόλησαν περιπολικά και κρατούσαν ομήρους αστυνομικούς. Ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο δίνουν όπλα στους αστυνομικούς, αφού όταν τα χρησιμοποιούν τους τρέχουν στα δικαστήρια. Όχι, δεν ήταν Ρωμά το παιδί. Δεν ήταν Ρωμά. Νομίζω ότι, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχε ποινικό παρελθόν, αλλά όχι, δεν ήταν Ρωμά. Το θέμα είναι το εξής, γιατί εδώ τώρα λίγο οι απόψεις δίστανται. Από τη μία λες ότι ναι, ήταν ένα 20χρονο παιδί, ας πούμε. Από την άλλη όμως, όταν εμβολίζεις περιπολικά και χρησιμοποιείς το αυτοκίνητό σου ως όπλο, ξέρω εγώ και αστυνομικός τι να κάνει. Βέβαια θα μου πεις ότι τον πυροβόλησαν εφόσον κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση και ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όση η δουλειά μπορεί να κάνει, τέλος πάντων. Ο Νικόλας λέει καλά να πάθουν, ας μην πουλούσαν τον τόπο τους. Αναφέρεσαι σε αυτό που έλεγα για τους τουρίστες. Ο Κωνσταντίνος, δεν τους λυπάμαι καθόλου, λέει, όλους αυτούς που χρώνουν μια σαλάτα 25 ευρώ, μια ξαπλώστρα 100 και ένα δωμάτιο 150 πλάς. Δεν τους λυπάμαι γιατί μόνοι τους με την απληστία τους έφτασαν εδώ. Και εγώ ομπρέλα, πετσέτα και φαγητό στο σπίτι. Διώχνουν από τα σπίτια τους δασκάλους, γιατρούς και σώματα ασφαλείας όταν φτάνει η σεζόν για να οικονομήσουν από τους τουρίστες. Δεν τους λυπάμαι αν μείνουν τα παιδιά τους αγράμματα, τα ιατρία άδεια κτλ. Όχι, να σου πω κάτι, ούτε εγώ τους λυπάμαι. Ούτε εγώ τους λυπάμαι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ιδιαίτερα εδώ στη Χαλκιδική. Μου έλεγε ο άλλος τώρα, ας πούμε, τρία πιτόγυρα και δύο αναψυκτικά τα πλήρωσε 25 ευρώ. Άιστα τα κομμάτια δηλαδή, δεν είναι. Πας και σου λένε 10 ευρώ εξαπλώστρα, 15 ευρώ εξαπλώστρα, σύνοτι παραγγείλεις. Όταν διώχνετε τους Έλληνες, παιδιά, και δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική, είναι σε πολλές περιοχές τουριστικές που γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν διώχνετε τους Έλληνες, που ο Έλληνας ερχόταν και σας τα κουμπούσε, καθίστε με τους Βουλγάρους, οι οποίοι δεν ακουμπάνε φράγκο, οι οποίοι θα πηγαίνουν με την ομπρέλα τους στην παραλία και θα φτάσετε σε σημείο να βλέπετε τα μπιτσόμπαρα άδεια. Να μην κάνετε την κατανάλωση την οποία κάνατε κάποτε, να βλέπετε τις ταβέρνες άδειες και καθίστε να έχετε τη χωριά 25 και 30 ευρώ. Η Περσεφόνη λέει: καλά, είχαμε την απέτηση να ξέρει ο Κούλης ποιο εμβατήριο παίζανε η μπάντα των Τούρκων, ώστε να σταματήσει να χαμογελάει όταν μας λέει συνεχώς δεν γνώριζα για σοβαρά θέματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Τη στιγμή που δεν γνωρίζει τίποτα για τα σοβαρά θέματα στη χώρα, θα γνωρίζει τώρα ποιο εμβατήριο πεζόταν. Καλημέρα στο Σάκη από τη Γερμανία, από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Μια εβδομάδα έμεινε, λέει, μέχρι την άδεια. Κοντεύουμε να ξεκουραστούμε, να απολαύσουμε τον ελληνικό ήλιο. Ο δικός, άντε Σάκη μου, με το καλό να έρθείτε. Δεν ξέρω αν θα έρθείτε προς τα δω, Βόρεια Ελλάδα, να έρθείτε εδώ να πούμε μια καλημέρα. Να τα πούμε έτσι και από κοντά, γιατί όχι. Ωραίο είναι να γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Στον Αποστόλη καλημέρα. Γιατί ρε Κώστα δεν μου τυχαίνουν εμένα τέτοιες συμπεριφορές όπως τον ταξιτζή? Να σου πω εγώ για αυτές τις κλωτσιές που λέει. Α, εσένα δεν θα τολμήσει, Αποστόλη. Δεν θα τολμήσει να το κάνει. Έχω μαλώσει με ταξιτζή γιατί τον πλήρωσα με κάρτα και ήθελε να με χρεώσει 2 ευρώ παραπάνω για την κάρτα. Και του λέω γιατί. Δεν είναι για τα 2 ευρώ, δηλαδή δεν είναι ότι τσιγκουνεύτηκα τα 2 ευρώ, αλλά είναι γιατί, ρε αδερφέ, δεν κατάλαβα. Να μην δεχόσασταν τα POS, σας είπε κανένας να τα δεχτείτε. Να κάνατε κάτι ούτως ώστε να μην τα δεχόσασταν, να κάνετε κινητοποίησεις και να λέγατε ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, POS. Από τη στιγμή λοιπόν που σας τα βάλανε και από τη στιγμή που και εμένα το ίδιο το κράτος μου λέει ότι ξέρεις τι, για να χτίσεις αφορολόγητο θα πρέπει να πληρώνεις με κάρτα, αλλιώς θα πληρώνεις πρόστιμα, τι να κάνεις. Πραγματικά, τι να κάνεις. Ο Χρήστος λέει: εγώ άκουσα για γύφτο. Όχι, δεν, νομίζω δεν είναι αυτής της ομάδος. Ο άλλος ο Χρήστος, καλημέρα από το Μπίλεφελντ, από τον Χρήστο και τον Ντάνιελ. Καλημέρα και στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ που ξυπνήσαμε και σήμερα. Είναι ευλογημένη μέρα. Συγγνώμη για την Ελλάδα μας να μας φωτίσει όλους και να ξυπνήσουμε, να ενωθούμε και να στηρίξουμε, λέει, την ελληνική λύση να ξεπρομήσει η Ελλάδα μας από την πόχα τη λαμογιά. Έχουμε γίνει ρεζίλη παντού. Δυναμική, κυρία Έλισσα. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα. Ο τρόπος, λέει, που ξεφτέλησε ο Ερντογάν τον Μητσοτάκη. Ο Δημοσθένης από το πολεμικό ναυτικό. Εμένα μου έχει τύχει ταξιτζής ευγενέστατος, καθαρός, τίμια κούρσα. Ακόμη μου ζήτησε τι σταθμό ακούω και το είπα Focus μέσα στον Πειραιά. Και αυτός άνοιξε ίντερνετ και κεράζει. Όχι παιδιά, υπάρχουν εξαιρετικοί επαγγελματίες. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σέβονται το μεροκάματο το οποίο βγάζουν, σέβονται τον άνθρωπο ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό τους. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, εννοείται. Και θα σου μιλήσουν και θα... Ευτυχώς δεν είναι όλοι ίδιοι, όπως και παντού σε όλα τα επαγγέλματα δεν είναι όλοι ίδιοι. Αλλά υπάρχουν και κάτι κουπούκια τα οποία θέλουν καταγγελία, πώς να το κάνουν. Ο Σάκης λέει: το πρόβλημα είναι ότι επί δεκαετίες οι κυβερνήσεις τα είχαν όλα λάσκα και τώρα θέλουν να επιβάλλουν και καλά τον νόμο. Ποιο νόμο, έτσι? Έτσι θα επιβάλλεις τον νόμο, έτσι τίποτα δεν επιβάλλεις. Στον Θοδωρή, καλημέρα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, λέει, τι εμποδίζει έναν Αιγύπτιο ή έναν Πακιστανό να πάρει το αεροπλάνο με πολύ φθηνά εισιτήρια και να έρθει στην Ελλάδα ή γενικά στην Ευρώπη χωρίς κανένα κίνδυνο να πνιγεί? Απλούστατα, λέει, αν έρθει νόμιμα δεν δικαιούται τίποτα απολύτως και θα πρέπει να δουλέψει, ενώ παίρνοντας το ρίσκο της παράνομης εισβολής, μόλις συλληφθεί, δικαιούται τα πάντα όπως χαρτιά, χρήματα, στέγη, τροφή κτλ. Καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε. Ας κοιμηθούμε εμείς στον ύπνο του δικαίου και ας αφήσουμε τον λαθρομετανάστη να κάνει ό,τι θέλει μέσα στη χώρα μας. Καλημέρα στον Bill the Greek. Μου κάνει εντύπωση, λέει, με συγχωρείτε, ένα πολιτικό κόμμα ψηφισμένο και εκλεγμένο να έχει μια τέτοια κατάντια, ένα μήνα να παρακαλάει ο αρχηγός του τον Τσίπρα να τους πάρει στο κόμμα. Δεν θυμάμαι, λέει, τέτοιο ξεπεσμό, τέτοια ξεφτύλα για το πολιτικό κόμμα. Αυτός ο Φάμελος δεν έχει λίγη ντροπή απάνω του? Αυτό που ονομάζεται αριστερά στην Ελλάδα, μόνο μία λέξη το χαρακτηρίζει. Δεν μπορώ να την πω τη φράση που μου λες. Τους φτύνει ο κόσμος και όλοι μαζί δεν κάνουν ούτε 15%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποδιάλυση, κακά τα ψέματα. Τώρα ιδιαίτερα με το κόμμα του Τσίπρα βλέπω να πηγαίνουν όλοι προς τα εκεί.

Λοιπόν, σχεδόν 8 η ώρα και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Να είστε όλοι καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Την ίδια ώρα, σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Κατάρ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρεπεί τη ΣΥΠΑ και το Ιράν, το Πακιστάν. Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ζήτημα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 στο επίκεντρο των δηλώσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη Σύνοδο. Με τον Μητσοτάκη συμφωνούμε να λύσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, σημείωσε, τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του Καζουμπέλη. Έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε χθες τα αιτήματα για κλήση των Τίλιαν και Δημητριάδη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από την συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη την ίδια ώρα η πολιτική κόντρο με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχαιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. 6-7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία. Ξέπλυνε από τη δωροδοκία τον Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παρετήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παραδίδοντας την έδρα της η Κατερίνα Νοτοπούλου. 27 αγροδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή.
5: και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σεφέρι. Και λυρική σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρόλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα μέχρι και τις 11 το πρωί, με σχόλιο, με αμφίδρομη επικοινωνία, με συνεντεύξεις και μια προσπάθεια να βάλουμε κι εμείς ο καθένας από τη δικιά του πλευρά το λιθαράκι μας, μπας και καταφέρουμε να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτό το τραγούδι, όποτε ξεκινάει, να ξέρετε, και πάει και κολλάει καπάκι πίσω από τη θυγατέρα, κάποιος λόγος υπάρχει. Κάποιος λόγος υπάρχει. Ούτως ή άλλως είναι το εθνικό μας σπορ αυτή η διαδικασία. Ναι, δυστυχώς έχουμε πολλούς τέτοιους οι οποίοι καθημερινά επιδίδονται για ατελείωτες ώρες σε αυτό το σπορ. Και πρέπει να το κόψουν, διότι στο τέλος θα τυφλωθούν. Οι πολλοί τυφλώνει. Εντάξει. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο το αγαπημένο σας. Και τόσο πολύ χαιρόμαστε που και σήμερα είστε μαζί μας στην καρδιά του καλοκαιριού. Τρόποι επικοινωνίας πολύ και διάφοροι. Εκπέμπουμε καταρχάς στην καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Βόρεια Ελλάδα, όπου φτάνει η συχνότητά μας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Βρίσκεστε παντού, εντός και εκτός χώρας, στη λατρεμένη μου ομογένεια, που διπλά αγαπάνε την Ελλάδα. Όχι όλοι, αρκετοί από αυτούς. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι στο εξωτερικό μιλάω, όπως και στο εσωτερικό. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν δίνουν στο γείτονά τους ένα ποτήρι νερό, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία. www.focusfm.gr. Υπάρχει και εφαρμογούλα, μπορείτε να την κατεβάσετε και να μας ακούτε και διαδικτυακά εντελώς δωρεάν μέσα από κινητό smartphone. Και φυσικά τα ζωντανά. Οι ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Δια ποιον λόγο μπήκε ο Μαλθάκας σήμερα? Όχι μόνο για έναν, δυστυχώς. Διαβάζω λοιπόν στον προσωπικό λογαριασμό στο X του πρώην δημάρχου της Αθήνας, της οικογένειας βεβαίως, του κύριου Κώστα Μπακογιάννη, ότι λέει πήγε ο Κώστας Μπακογιάννης, παιδιά, και έκανε άλμα, πήδηξε ο Μπακογιάννης, παιδιά, πήδηξε. Όχι εμάς πήδηξε εμάς παλιότερα και μελλοντικά θα ήθελε. Πήδηξε, λέει, γιατί είναι έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας και συμμετείχε, λέει, στην επανεκπαίδευση και πραγματοποίησε 2 άλματα. Στο μεταξύ ανέβηκε πάνω στους 130 με τηλεοπτικό συνεργείο κανονικά. Με φωτογράφο να του βγάλει ωραίες φωτογραφίες. Τι ωραίος που ήταν ο Μπακογιάννης καθώς πηδούσε. Πηδούσε ο Μπακογιάννης και εμείς τραβούσαμε φωτογραφίες και βίντεο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είμαστε κοντά ηλικιακά με τον Μπακογιάννη. Το 78 είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Το 77 είμαι εγώ. Θέλω να ρωτήσω και με μια επιφύλαξη σχετικά μικρή ρωτάω. Εφόσον είναι το 78, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εκτός εφεδρείας με βάση τον νόμο? Άρα, στα τυπικά πρώτα, με ποια εντολή, ποιος έδωσε άδεια στον Μπακογιάννη να πάει να ψηφίσει και να φέρει μέσα στο C130 κάμεραμεν, φωτογράφους, φωτιστές για να πάει να κάνει το πείδημα? Ποιος αδειοδότησε το πείδημα του Μπακογιάννη και ποιος είναι ο Μπακογιάννης ο οποίος δημοσιοποιεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βιντεάκια κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτώσης με αλεξίπτωτο? Θυμάστε ένα παλικάρι αλεξιπτωτιστής, όχι έφεδρος στα τα μούτρα του Μπακογιάννη, κανονικός αλεξιπτωτιστής, που είχε κάνει, είχε πέσει με το αλεξίπτωτο και τραγουδούσε το Μακεδονία Ξακουστή και τον πέρασαν στρατοδικείο, το θυμάστε? Γιατί λέει βιντεοσκόπησε την πτώση με το αλεξίπτωτο. Όπα, τι έχουμε πάλι, 2 μέτρα 2 σταθμά? Και ξέρετε τι με ενοχλεί, εξού και το Μαλθάκας κατά 50% στο ξεκίνημα της εκπομπής. Με ενοχλεί το γεγονός ότι σου το παίζουν κομάντα
Ναι, δηλαδή αυτά τα βλέπουν οι γείτονες και τσουτσούριασαν. Δηλαδή τα βλέπει ο. Πώς το λένε, ο Ερντογάν και έχει μαζέψει όλα τα βιβλία που λένε για γαλάζια πατρίδα. Έχει απαγορεύσει τους πιλότους του να κάνουν παραβιάσεις του FIR, του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Έχει ξανακάνει την Αγιά Σοφιά Εκκλησία, για παράδειγμα. Το είδε τον Μπακογιάννη να πηδάει και το, έτσι πως τον είδε να πηδάει, σου λέει πως πηδάει ο Μπακογιάννης. Αυτός άμα πηδάει έτσι, φαντάσου τι έχει να γίνει εδώ. Θα πηδήξει την Τουρκία. Ολόκληρη, ναι. Τα έκανε πάνω του. Να βλέπω να πηδάει με αλεξίπτωτο ο Μπακογιάννης, που σε σκασιά πολέμου θα είναι από τους πρώτους που θα φύγουν από την Ελλάδα. Σας το παίζω στοίχημα. Σας το παίζω στοίχημα κανονικό. Με το που θα κηρυχτεί πόλεμος, ο πρώτος που θα βρίσκεται ήδη εκτός Ελλάδος πριν να κηρυχτεί, γιατί θα το ξέρει, είναι ο Μπακογιάννης. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπει κάποιος ο οποίος έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις, έχει υπηρετήσει αλεξιδοτιστής κτλ. Αλλά για μένα αυτό είναι κοροϊδία, ρε παιδιά. Κοροϊδία. Ανταποκρίθηκε, λέει, στο κάλεσμα. Πάντως, τώρα που το σκέφτομαι, τώρα αυτή η οικογένεια έχει πολλά λεφτά. Είδατε το μονόπετρο που έδωσε δώρο ο Μητσοτάκης, ο γιος, στην Σάκαρη. Τρεις κοτρώνες είχε πάνω. Τρεις κοτρώνες. Με το ζόρι σίγουρα το χέρι. Αυτή η οικογένεια είναι πολύ πλούσια. Αδελφέ, εγώ θα έκανα ένα βήμα παραπάνω αν ήμουν Μπακογιάννης. Θα πηδούσα διαφορετικά. Ναι, ρε φίλε, Μπακογιάννης. Πήδα διαφορετικά. Τι πηδάς με αλεξίπτωτο. Βγάλε το αλεξίπτωτο. Πήδα χωρίς αλεξίπτωτο. Ναι. Εγώ θα πηδούσα χωρίς αλεξίπτωτο και θα τους έλεγα βάλτε κάτω. Όχι μαξιλάρι. Τι μαξιλάρι. Βάλτε κάτω τα χρήματα. Απλώστε τα χρήματα που έχει η οικογένεια. Απλώστε τα χρήματα που έχει η οικογένεια. Πετάξτε με από τα 20.000 πόδια. Εγώ πηδάω χωρίς αλεξίπτωτο. Θα πέσω πάνω στα λεφτά. Πώς ήταν ο Σκρούτζ Μακντάκ που έκανε βουτιές στο θησαυροφυλάκιό του, είχε βατήρα και πηδούσε από πάνω. Έτσι. Θα του έλεγα, βάλτε κάτω εσείς τα λεφτά. Άνετα. Χώρια το ότι από τα 20.000 πόδια να πηδούσα, η πτώση μου θα ήταν 10 μέτρα. Στα 10 μέτρα θα προσγειωνόμουν. Γιατί περίπου στα 20.000 πόδια φτάνουν τα λεφτά που είχε ο Μητσοτάκης. Ο οποίος παίρνει και επιδοτήσεις αγροτικές, να ξέρετε. Ναι, έχει συγγενικά δικαιώματα, κάπως έτσι τα λένε αυτά. Βέβαια. Κληρονομικά δικαιώματα. Είναι εξωφρενικό. Να τους βλέπεις να στείλουν ολόκληρο σοου. Και το ξαναλέω, δηλαδή, αν εγώ πάρω το κινητό μου και μπω μέσα σε ένα C130, θα με αφήσουν να τραβήξω, πώς θα πηδήξω? Μάλλον όχι. Ο τύπος προετοιμάζεται για να σας ξαναζητήσει να τον ψηφίσετε. Και κάνει ακριβώς την ίδια τακτική, την οποία την έχει διδάξει πρώτος ο Πανίκας ο Ψωμιάδης. Καλημέρα στον Πανίκα του Ψωμιάδη. Έχεις μπερδέψει, ρε Παναγιώτη. Σε βλέπω μια πηγαίνει σε εκδηλώσεις Καριστιανού. Μια σε βλέπω πηγαίνει στις εκδηλώσεις της ΟΝΕΔ. Τι γίνεται? Καλά, καλημέρα. Καλά να είσαι. Δικαίωμά σου τελική ανάλυση. Εσύ δεν έχεις να αποδείξεις για τίποτα σε κανέναν. Τον κύκλο σου φαντάζομαι ξέρεις ότι τον έχεις κάνει. Αλλά το λέω γιατί κάποιοι άλλοι, κάτι Σαμαράδες, θέλουν να επανέλθουν. Θα πω για τους Σαμαράδες σε λίγο. Περιμένετε. Θα κάνω ένα φρεσκάρισμα μνήμης για να μην ξεχνιόμαστε κάποιοι. Ο τύπος ετοιμάζεται ξανά για να ζητήσει ψήφο. Οπότε θα τον δούμε να πηδάει, θα τον δούμε να τρέχει. Α, όσο έκανε ο Μητσοτάκης, τον βάλανε σε ένα αυτοκίνητο να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από ράλι. Βέβαια. Τι άλλο θα του κάνουν? Τένις θα παίξει, πάντελ θα παίξει, ποδόσφαιρο θα παίξει, σπορ αυτοκίνητα θα οδηγήσει. Αυτή είναι η παλαιοκομματική επικοινωνιακή τακτική. Στο μεταξύ, αυτή την ώρα που μιλάμε έχει μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο και τα πλάνα τα οποία βλέπω είναι λίγο αποκαρδιωτικά. Πραγματικά ένα τεράστιο μαύρο νέφος έχει πνίξει την περιοχή στον Ασπρόπυργο. Επίσης να πω ότι ευτυχώς χωρίς θύματα περιορίστηκε η πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στην Αθήνα.
και αποτύχει. Δεν θρηνήσαμε κάτι χειρότερο. Και όπως καταγγέλει ασθενής του Σουσμανόγλου νοσοκομείου, περιέγραψε σκηνές τρόμου. Ξέσπασε, λέει, φωτιά τα ξημερώματα κατά τις 5 σε δωμάτιο της Α παθολογικής κλινικής και δεν τους βοήθησε κανένας, λέει, να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Μόνοι τους βγήκαν οι άνθρωποι. Μιλάμε για πανικό στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου. Ξύπνησαν οι ασθενείς από τις φωνές και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πυκνούς καπνούς στους διαδρόμους. Και αρκετοί χρειάστηκαν να απομακρυνθούν άμεσα από τους χώρους νοσηλείας. Γύρω στις 5 το ξημέρωμα ξεκίνησε η φωτιά. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει φωτιά. Αυτό συνέβη στην πρώτη παθολογική στο δωμάτιο 10. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχει γεμίσει ο χώρος με πολλούς καπνούς. Εγώ έφυγα τρέχοντας με τον ορό μου στο χέρι. Μιλάμε καταστάσεις σούπερ. Εγώ, μια ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής, καταφέραμε να βγούμε έξω και να κατέβουμε στο προάβλιο. Υπήρχαν πολλοί ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν, αλλά κανείς δεν τους βοήθησε. Μόνοι μας βγήκαμε. Δεν μας βοήθησε κανείς. Μόνο η νοσηλεύτρια που φώναξε φωτιά. Κάποιοι, λέει, δεν είχαν ξυπνήσει καν, γιατί ήταν 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή και μπορέσαμε να βγούμε από το κτίριο, γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό. Πω, παιδιά, αποτύχει. Θα γινόντουσαν οι άνθρωποι σαν τα ποντίκια θα καίγονταν. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το ξημέρωμα, όπως σας είπα, στην Α παθολογική κλινική. Και από ό,τι αναφέρει η πυροσβεστική, έχει περιοριστεί η κατάσταση. Πάμε λίγο και στον δεύτερο λόγο. Θα παρακολουθήσουμε λίγο τη φωτιά του Ασπρόπυργου, γιατί από αυτό που είδα, από την εικόνα που είδα, η φωτιά είναι αρκετά μεγάλη. Αν είστε κάπου εκεί κοντά και μπορείτε να μας ενημερώσετε λίγο για το πώς έχει η κατάσταση, γιατί φαντάζομαι τώρα, αν κρίνω από το μαύρο του καπνού, ίσως να καίγονται πλαστικά και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι άκρος τοξικό. Άκρος τοξικό. Στέφανε, επίσης να ξέρεις ότι στο θηριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας οι τσιγκάνοι βανδάλισαν το νοσοκομείο και έσπασαν τζαμαρίες εκεί, γιατί ένας δικός τους ασθενής δεν μπήκε γρήγορα στον αξιονικό τομογράφο. Εμείς άμα τα κάναμε αυτά θα ήμασταν ήδη φυλακοί. Δυστυχώς. Γεια σου Βάσο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ναι, ο Βελόπουλος δεν τους ξεμπρόσιασε. Ήταν πολύ δυνατός στο κοινοβούλιο και θα σας βάλω και ένα απόσπασμα. Όχι από αυτά που είπε για τα ελληνοτουρκικά. Τον έχετε ακούσει χιλιάδες φορές να μιλάει για τα ελληνοτουρκικά τον Βελόπουλο. Ούτε αυτά που είπε για τον Τσίπρα, τον προδότη της Μακεδονίας. Επίσης τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ούτε για τον Σαμαρά, που τον ξεμπρόσιασε και αυτόν. Ούτε για τον Μητσοτάκη και την εθνική απογοητευτική διπλωματία στην Άγκυρα. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου ο δικός μας ο προσάρμοστος πήγε εκεί πέρα και πάλι έκανε, χασκογελούσε δίπλα στον Τραμπ για να βγει μια φωτογραφία και να την δώσει σημασία ο πλανητάρχης, και ο άλλος τον έγραφε στα καλαμπαλίκια του. Μιλάμε, ο τύπος τον έβλεπε που περπατούσε. Ξέρεις τι, πώς περπατάει κάποιος που έχει χαλαρό σφιχτήρα? Ναι, ρε παιδί μου, έχεις χαλαρό σφιχτήρα. Για κάποιο λόγο. Εντάξει, δεν είναι ολονών οι σφιχτήρες οι ίδιοι. Άλλος ο σφιχτήρας του είναι έτσι, άλλος είναι λίγο πιο χαλαρός. Πες τώρα ότι έχεις χαλαρό σφιχτήρα και σε πιάνει χέσιμο. Πώς θα περπατάς? Δεν θα περπατάς κάτω με ανοιχτά τα πόδια λίγο, κάπως έτσι θα πηγαίνεις? Ε, δεν μπορεί να τρέξει, άμα τρέξεις έφυγαν. Οπότε πηγαίνεις λίγο ελεγχόμενα, έτσι πηγαίνει. Γίνεται, υπάρχει επέμβαση σφίξιμο, ενδυνάμωση σφιχτήρα, ξέρω, κάποια άσκηση να... Δεν ξέρω, ρε. Έτσι, λες και... Τάπα. Τι τάπα? Τάπα. Απαπα. Αχ, Παναγία μου, τι τραβάμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγε ο Βελόπουλος εχθές και θα σας το βάλω να το ακούσετε, έκανε μια πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Επιτέλους ακούστηκε στο κοινοβούλιο για τα ενεργοβόρα και υπερβολικής κατανάλωσης νερού για την ψήξη τους, data center, τα οποία θέλουν να εγκαταστήσουν σε όλη τη χώρα και στη Θεσσαλία. Και είπε τα πράγματα με το όνομά τους, μέσα στο κοινοβούλιο. Και εκεί μετράει, αυτό μετράει, ρε παιδιά. Δηλαδή ο άλλος σου δείχνει ότι τα παρακολουθεί όλα, ότι έχει άποψη, ότι λέει όχι σε αυτό το οποίο θέλει να εφαρμόσει η παγκόσμια elite. Σωστός, για μία ακόμα φορά. Τώρα ο άλλος δεν ξέρω αν είναι χαλαρός φιχτήρας ή συγκαμμένος. Κάτι είναι πάντως, παιδιά. Ναι, σίγουρα είναι απροσάρμοστος. Δηλαδή τον αφήνεις μόνο του και χασκογελάει.
Άμα τον αφήσει σκριπτάριστο, δηλαδή χωρί να έχει σχέδιο μπροστά του δράση, να το έχουν φτιάξει επικοινωνιολόγοι, θα κάνει. Θα πας από το σημείο Α στο σημείο Β, μετά από το σημείο Β στο σημείο Δ και από το Δ στο Κ, θα τα κάνει ρόιδο. Άμα τον αφήσει ελεύθερο, χαιρετάει κούκλες στη βιτρίνα. Βάζει την ποδάρα του για να δέσει πάνω στο ηρώ το κορδόνι και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί να βάλει μόνο ένα σακάκι, μπερδεύεται. Ναι, το σακάκι δεν έχει κουμπί για παράδειγμα, και αυτό ψάχνει να βρει κουμπί να το κουμπώσει. Ή το έχει βάλει ανάποδα. Δεν είναι, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Πάμε και στο δεύτερο λόγο για τον οποίο ακούσαμε τη λέξη, το τραγούδι μάλλον, ο Μαλθάκας. Θα σας δείξω μια φωτογραφία, ρε παιδιά, τώρα. Συγγνώμη λίγο, θα μου επιτρέψετε έτσι. Εσείς που με βλέπετε από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα δείτε μια φωτογραφία. Στους άλλους θα σας την περιγράψω. Η φωτογραφία αυτή που θα σας δείξω είναι μια ηθοποιός η οποία ενσαρκώνει την ωραία Ελένη. Αυτή η ηθοποιός. Αυτό το πλάνο είναι από την ταινία. Αυτό το γύρισμα είναι από την ταινία. Δηλαδή, σας λέω εγώ ωραία Ελένη και εσείς βλέπετε αυτό. Εσείς βλέπετε αυτό, το βλέπετε. Ε? Η τύπισσα είναι μια. Τι να σας πω τώρα, πώς το λένε αυτό τον παίχτη τον καινούριο που πήρε ο Παναθηναϊκός. Χτύπα λίγο. Καινούριος μπασκετμπολίστας Παναθηναϊκού, κάπως το λένε. Κάπως τον Ελένη, έναν τον πλήρωσε 12 εκατομμύρια, λέει ο Γιαννακόπουλος, και έφερε αυτόν τον υπεραστέρα του NBA, ένας μαύρος, ένας Αφρικανός. Αυτή η τύπισσα που δείχνω στη φωτογραφία και δεν τη βλέπετε εσείς, αλλά με ακούτε να την περιγράφω, είναι η ηθοποιός η οποία ενσαρκώνει την ωραία Ελένη στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια. Πώς το λένε? Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε. Σαν το Γιαμπουσέλε είναι. Αυτή είναι η Λουπίτα Νιόγκο, έτσι λέγεται αυτή, μαυρούλα από την Αφρική, και ενσαρκώνει την ωραία Ελένη. Πώς τον είπαμε, Γιαμπουσέλε? Σαν το Γιαμπουσέλε είναι ένα πράγμα. Ναι, σαν το Γιαμπουσέλε. Άμα δεις ο Γιαμπουσέλε είναι κάτι μεταξύ Τσατσέγκο και. Πώς το λένε τον άλλον, ένα Σακύλο Νίλ. Ένα τέτοιο μυστήριο πράγμα. Λοιπόν. Ένα τέρας, θηρίο. Αυτή λοιπόν η τύπισσα, η μαυρούλα, είναι η ωραία Ελένη. Δες ομορφιά, δες πόσο ωραία είναι. Τη βλέπεις, τη δεις στον ύπνο σου, θα τρομάξεις. Τη βλέπετε? Ομορφιά, όχι αστεία. Ομορφιά. Τώρα εγώ θέλω να σας δείξω λίγο κάτι, γιατί κάπου πήγε το μυαλό μου όταν είδα αυτή τη φωτογραφία, έτσι που είναι τα δόντια. Με θύμισε μια φορά στα πιτσιρικά σου, όταν ήμουν, είχε ντυθεί, η μάνα μου είχε ντυθεί μαύρη στις απόκριες. Είχε βαφτεί και έχω μια ίδια τέτοια φωτογραφία. Αλλά δεν μου θύμισε μόνο τη μάνα μου, μου θυμίζει τη μάνα μου, γι' αυτό σε αγαπάω. Δεν μου θύμισε μόνο. Κυριαζής, ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, δεν μου θύμισε. Μου θύμισε μια άλλη ελληνική ταινία. Ναι. Μου θύμισε αυτό ακριβώς. Μου θύμισε τον Κώστα τον Βουτσά. Δείτε. Δεν είναι ίδια, ρε φίλε. Ο Κώστας ο Βουτσάς βαμμένος, μαύρος, δες εδώ και δες και τη Λουπίτα. Να τη. Δες. Ωραία. Λουπίτα, ωραία Ελένη δηλαδή, Βουτσάς. Λουπίτα, Βουτσάς. Και θέλω να διαβάσω και κάτι τώρα που λέω την ωραία Ελένη. Για να δούμε λίγο αν αυτό το απόσπασμα από την Οδύσσια του Ομήρου έχει οποιαδήποτε σχέση με την μαύρη ωραία Ελένη. Η οποία βγήκε και μας την είπε κιόλας. Μας την είπε, ναι, ότι δεν την νοιάζει η κριτική που δέχεται. Λέει, η Ελένη, από τη μετάφραση διαβάζω, δεν διαβάζω το αρχαίο κείμενο, η Ελένη με τα καθαρά χέρια, λάμποντας σαν την αυγή, το πρόσωπό της ήταν φωτεινό. Πού το βλέπετε το φωτεινό σε αυτό το πρόσωπο? Αυτό είναι το φωτεινό το πρόσωπο? Πού το βλέπετε το φωτεινό το πρόσωπο? Τα μάτια της ήταν καθαρά σαν τη θάλασσα. Εδώ έχουμε μαύρη μαυρίλα, πλάκωσε μαύρη σαν καλιακούδα. Πού τα βλέπετε τα μάτια τα καθαρά σαν τη θάλασσα? Τι χρώμα έχει η θάλασσα? Πόσους μαύρους έχετε δει με μπλε μάτια? Για να μην λέμε βλακίες. Και η ομορφιά της έμοιαζε με δώρο θεών, παρόμοια με την Αθηνά, την Χρυσαΐδα. Την Χρυσαΐδα. Χρυσά μαλλιά. Χρυσά μαλλιά. Όπως το λες, αδελφέ μου. Go walk ή go broke. Broke. Δηλαδή φαλήρισαμε. Ή θα ακολουθήσεις τον δρόμο που χάραξε η παγκόσμια ελίτ που υποστηρίζει αναφανδόν τη woke agenda, ή θα φαλήρισεις. Ναι, είναι η μαύρη θάλασσα. Υπάρχει και τέτοια. Υπάρχει και τέτοια. Αλλά ακόμα και η μαύρη θάλασσα, να ξέρεις, γαλανή είναι. Εντάξει, έχω βρεθεί στη μαύρη θάλασσα. Πραγματικά σκούρη. Για κάποιο λόγο. Αλλά
Ακόμα και αυτή μπλε είναι. Η Ελένη με τα καθαρά χέρια λάμποντας σαν την αυγή, και μάλιστα τα καθαρά χέρια εδώ πέρα στη μετάφραση, το κείμενο της μετάφρασης, δεν αποδίδεται σωστά. Γιατί το αρχαίο κείμενο λέει λευκόλενη. Η λευκόλενη, που σημαίνει με τους λευκούς αγκώνες. Εντάξει, άμα αυτή έχει λευκούς αγκώνες, εμένα μου τρυπήστε τη μύτη. Η Ελένη λοιπόν, με τα καθαρά χέρια, το διαβάζω στη μετάφραση, λάμποντας σαν την αυγή, το πρόσωπό της ήταν φωτεινό, τα μάτια της καθαρά σαν τη θάλασσα και η ομορφιά της έμοιαζε με δώρο Θεών, παρόμοια με την Αθηνά την Χρυσαΐδα. Άντε γεια ρε. Άντε γεια ρε. Άντε γεια. Και εννοείται ότι δεν θα δω την ταινία. Και να μην πάει να τη δει κανένας. Απλά τώρα, κρίνοντας από μια φωτογραφία, καταλαβαίνετε πόσο βιάζουν την ελληνική μυθολογία. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Αχιλλέα που τον παριστάνει ένας τρανσέξουαλ. Τι? Ποιον θα παριστάνει? Τι άλλον? Τι βγήκε η ανακοίνωση? Ποιον παριστάνει? Πότε αυτόν Αχιλλέα έκανε? Άλλαξε.

0: σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
14: Αφού ήρθαμε με Seajets.
12: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματα στο Viber. Κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα. Δεν έχω διαβάσει ένα μήνυμα γιατί θέλω να κάνω ένα φρεσκάρισμα μνήμης σε κάτι ξεχασιάριδες, αν μου επιτρέπετε. Και να πω και ντροπή στον Sky για το μασάζ το οποίο. Καλά, ντροπή στον Sky τώρα. Καλά τώρα. Ντρέπεται. Με το Sky ντρέπεται και η ντροπή. Ο Sky έχει ξεκινήσει μασάζ, παιδιά. Και ξέρετε ποιον έχει μασέρ. Κάτσε να ξεκινήσω από αυτό και θα πάω μετά στα μηνύματα. Υπόσχομαι θα διαβάσω και μηνύματα, αλλά αυτό είναι, επειδή είναι σημαντικό. Γίνεται ολόκληρη κουβέντα τώρα αναφορικά με το εάν και κατά πόσο θα πάρει ο Ερντογάν τα F-35 από τον Τραμπ. Και ο Sky βγάζει την αβαρχίδα του της ενημέρωσης για να κάνει μασάζ στο τηλεοπτικό κοινό και στην κοινή γνώμη της Ελλάδος. Ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να τα πάρει η Τουρκία τα F-35. Θα βρεθεί μια φόρμουλα. Είναι αντίστοιχη δήλωση τέτοιου τύπου σαν εκείνο το δεν είναι και ελληνική λίμνη το Αιγαίο. Γιατί είναι κερατάδες. Μια χαρά ελληνική λίμνη είναι το Αιγαίο. Αφού και τα παράλια της Μικράς Ασίας δικά μας ήταν. Η Σμύρνη, η Αλικαρνασσός, δικά μας ήταν. Δικές μας αλυσμόνες.

0: Ξένητες και αλύτρωτες πατρίδες. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Παπαχελάς, γιατί αυτόν βγάλανε για μασάζ. Παπαχελάς σε ρόλο μασατζούς.
1: Μου εκτίμηση είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Πιστεύω ότι η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει αυτά τα 6, 16, 35 τα οποία της ανήκουν βάσει του προγράμματος. Θα με ρωτήσει πώς θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι ο Τραμπ όταν θέλει κάτι το καταφέρνει. Έχει τρόπους να παρακάμψει ακόμα και το Κογκρέσο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν δικιά του η πρόταση να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Άρα η γνώμη μου είναι ότι τουλάχιστον αυτά τα 6 δεν είναι αρκετά πιθανό να τα πάρει. Ρώτησα αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το θέμα. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει αν θα είναι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Πάντως όλοι θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια της προεδρίας Τραμπ. Αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου έχει μια κακή σχέση με τον Τραμπ. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ η δύναμη του φιλοϊσραηλινού λόμπι στην Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε πριν από δύο χρόνια. Στην αρχή ήταν η ιστορία της Γάζας, μετά ήταν η ιστορία του Ιράν και όλα αυτά τα μπρος-πίσω που έχουν γίνει με τον Τραμπ. Και βεβαίως ξύπνησε πολύ αργά, πρέπει να πω, το φιλοϊσραηλινό λόμπι και ο κύριος Νετανιάχου. Δηλαδή ευνηδιάστηκαν όταν είδαν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση και γι' αυτό βγήκε και εκτάκτως σήμερα το πρωί στο Fox News που ξέρει το βλέπει ο Τραμπ ο Νετανιάχου. Άρα, εάν μου έλεγες πριν από πέντε χρόνια ότι ναι, μπορεί να υπολογίσουμε ότι το φιλοϊσραηλινό λόμπι θα καθαρίσει αυτή την ιστορία για μας, θα σου έλεγα απολύτως.
0: Σήμερα δεν είναι βέβαιος. Αυτή λοιπόν, σύμφωνα με τον Παπαχελά, ότι η Τουρκία είναι πιθανό να πάρει τα 6 F-35 που τις αναλογούν από το πρόγραμμα, βγήκε να μας πει ο μασατζής του Sky ότι θα γίνει στα επόμενα δύο χρόνια εντός της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ προτείνω στο νόμο που θα κάνει ο Ερντογάν για τη Μαβί Βατάν, έξω στην πρώτη σελίδα, να βάλει και τη φωτογραφία του Μητσοτάκη. Να βάλει και την, δηλαδή πραγματικά, τουρκοκάναλο με όλη τη σημασία της λέξεως. Τουρκοκάναλο. Τα ανταλλάγματα δεν ξέρω ποια είναι. Και για να το λέει ο συγκεκριμένος, προφανώς κάποιος του το σφύριξε. Προφανώς κάποιος του το σφύριξε. Δεν με νοιάζει άμα φοράει περουκίνη ή όχι. Αδιαφορώ για τις τρίχες του Παπαχελά. Με ενδιαφέρουν όμως οι πίπες που λέει. Γιατί είναι ανθεληνικές. Ανθεληνικές. Δεν με νοιάζει αν βάφει ή όχι το μαλλί του. Αδιαφορώ για το αν το μαλλί του είναι κομωδινή, αν είναι πλατίνα, αν θα μας κινίζει ή αν του έχει βγει πιο σκούρο ή πιο ανοιχτόχρωμο. Δεν με νοιάζουν οι τρίχες. Με νοιάζουν αυτά που λέει. Και τα λέει για να κάνει μασάζ στην κοινή γνώμη. Πώς θα παρακάμψει δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ τη Γερουσία, για πες. Για να δώσει το φίλο του, τον Ερντογάν, με τον οποίο κάνει business, τα F-35. Που βγαίνει και μας λέει ότι τα δικαιούται, λέει, ως μέρος του προγράμματος. Σόπα. Γιατί δεν λες για τα τουρκικά μέσα μαζικής παραπληροφόρησης που έχουν ξεφτυλίσει τον Μητσοτάκη για το εθνικιστικό άσμα το οποίο πεάνιζε η μπάντα. Πού είναι λοιπόν να καταδικάσουμε? Μόνο ο Βελόπουλος το έκανε χθες μες στο κοινοβούλιο. Μόνο ο Βελόπουλος το έκανε μες στο κοινοβούλιο χθες. Που καταδίκασε αυτή την εικόνα. Οι άλλοι κάνουν βιντεάκια στο TikTok. Η άλλη από το Βιζάν βγαίνει να μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Παιδιά, μίλησε δύο λεπτά και ουσιαστικά έδωσε πάσα. Είπε εύχομαι παγκόσμια ειρήνη και πήγε παρακάτω. Να βγουν να μιλήσουν οι ειδικοί, οι διεθνολόγοι. Ντροπή για εσάς τους διεθνολόγους που έχετε περάσει και από το Focus FM, που ήσασταν εκεί για να καλύψετε την ανυπαρξία γνώσεων πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ διεθνολόγος δεν είμαι. Αλλά αν με ρωτήσεις, κάτσε. Αν μου ζητήσεις και μου πεις κάτσε μίλησε λίγο για τα εθνικά θέματα, δεν θα μιλήσω 2,5 λεπτά ρε παιδιά. Και θα πω μια αερολογία κάνοντας παράλληλα 7 σαρδάμ. Θα πω 5 πράγματα. Και δεν είμαι αρχηγός, πρόεδρος. Είμαι ένας δημοσιογράφος, ο οποίος έχω αγωνίες όπως έχει ο κάθε Έλληνας. Και εκεί που θα ακουμπήσω τις ελπίδες μου για λύση, για μια πραγματική πατριωτική πολιτική, μια πραγματική εθνική στρατηγική που θα αναπτερώσει το εθνικό μας ηθικό που βρίσκεται στα τάρταρα, την κόρη μου να έβαζα να μιλήσει, περισσότερη ώρα θα μιλούσε. Περισσότερη ώρα θα μιλούσε. Και έχουμε το Σαμαρά, κάνει βιντεάκια στο TikTok ο Σαμαράς. Αντί να ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, κάνει, λέει, βιντεάκια στο TikTok και βγαίνουν τα κανάλια και κάνουν μασάζ, βγαίνουν οι παπαχελάδες στα διάφορα κανάλια και κάνουν μασάζ για το comeback του Σαμαρά. Και κάθε μέρα, κάθε 2-3 ώρες γίνεται μία αναφορά στις τηλεοπτικές εκπομπές για τη δραστηριότητα του Σαμαρά. Εγώ λοιπόν θέλω να βοηθήσω και θα βάλω ένα βίντεο, γιατί βαριέμαι να τα ξαναλέω, γιατί τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Βρήκα ένα βίντεο, χτύπησα στο αρχείο μου Δαμιανίδη Σαμαράς και έπεσα πάνω σε αυτό το βίντεο. Έργα και ημέρες, Αντώνη Σαμαρά, ένα φρεσκάρισμα μνήμης για να ξέρετε, να μην ξεχνάτε ποιος είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Εσείς οι οποίοι είστε δυσαρεστημένοι με τον Μητσοτάκη, αλλά έχετε κολλημένη την μπουγάτσα στον εγκέφαλο και δεν θέλετε να ψηφίσετε κάτι άλλο εκτός από το Μαντρί, γιατί θεωρείτε ότι ο Σαμαράς είναι στο ίδιο Μαντρί με τη Νέα Δημοκρατία, έχω να σας πω ότι ψήφος του Σαμαρά είναι ουσιαστικά ψήφος στο Μητσοτάκη. Μην τον ακούτε λίγο που δεξίζει. Υποκριτής είναι, δεν είναι πατριώτης. Ακούστε λίγο τι έχει κάνει. Έργα και ημέρες, Αντώνη Σαμαρά. Ποιος ήταν αυτός που έφερε τον έμφυα? Ο Αντώνης Σαμαράς. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος έλεγε ότι θα σκίζει κάθε μέρα τα μνημόνια και εν τέλει έφερε το δεύτερο μνημόνιο? Ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κολοτούμπας Αντώνης Σαμαράς έφερε το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο υποτίθεται ότι θα τα έσχιζε κάθε μέρα. Είπε απίστευτα ψέματα για την οικονομία της Ελλάδος στο Ζάπιο 1, στο Ζάπιο 2, στο Ζάπιο 3. Ήταν αυτός ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κατήργησε 13ο, 14ο μισθό και μείωσε τις συντάξεις και δημιούργησε συντάξεις πείνας. Είναι αυτός οι πολιτικές του οποίου οδήγησαν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μικροομολογιούχους να χάσουν τα χρήματα και τις καταθέσεις τους. Είναι αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή του δίπλα σε ξεπούλημα εθνικών οργανισμών και εθνικής περιουσίας. Αυτός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι αυτός ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ. Είναι αυτός ο οποίος έβαλε μπροστά τον Άδωνη Γεωργιάδη και τι έκανε ο Άδωνος ο Γεωργιάδης? Έκλεισε δημόσια νοσοκομεία. Είναι αυτός ο οποίος έκλεισε την κρατική δημόσια τηλεόραση για να την αναμορφώσει και δημιούργησε έναν άλλον οργανισμό ίδιο, τον οποίο τον ονόμασε ΝΕΡΙΤ. Ας ψάξουμε να βρούμε λίγο και τι σημαίνει το ΝΕΡΙΤ και πού έχει τις καταβολές του και τι σημαίνει ενδεχομένως τα εβραϊκά η λέξη ΝΕΡΙΤ. Ψάξτε το λιγάκι παραπάνω τι σημαίνει ΝΕΡΙΤ, έτσι, και το πώς με αυτό το όνομα που έδωσε στην ΕΡΤ έκανε μια υπόκληση και έκλεισε το μάτι προς το εβραϊκό λόμπι. Ο Σαμαράς ήταν αυτός που έκανε υπουργό του τον Βαγγέλ τον Βενιζέλο, ο οποίος Βαγγέλης Βενιζέλος ήταν ένας από τους υπέρμαχους του ονόματος Βόρεια του Μακεδονία. Και επειδή είναι πολύ μακεδονομάχος ο Αντώνης ο Σαμαράς, θυμίζω κιόλας ότι μεταξύ άλλων ήταν αυτός ο οποίος φράγισε την Αμφίπολη, τον Τύπο Καστά. Ο Σαμαράς τη φράγισε την Αμφίπολη. Εντάξει, αντί να είναι η Αμφίπολη τώρα παρατημένη στο έλεος των καιρικών συνθήκων, δεν θα έπρεπε να είναι πόλος, πραγματικά πόλος έλξης από τουρίστες ολόκληρου του κόσμου? Στην Αγγλία μωρέ έχουν 5 πέτρες τη μία πάνω στην άλλη και το έχουν κάνει ατραξιόν τουριστική για όλο τον κόσμο. Να πάμε να δούμε τις πέτρες που είναι μία πάνω στην άλλη. Και εμείς εδώ έχουμε Τύμβο Καστά, έχουμε τους μακεδονικούς τάφους. Όλη η Ελλάδα, όποια πέτρα και να σηκώσεις, μοσχοβολάει αρχαιότητα. Και έχουμε αρχαιολογικούς χώρους παρατημένους. Παρατημένους. Ξέρετε ποιο άλλο έγκλημα έκανε ο Αντώνης Σαμαράς? Επί Πρωθυπουργία Σαμαρά δημιουργήθηκε η τουρκική τράπεζα στην Κομωτινή, παρακαλώ. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος επέτρεψε στους Τούρκους να κάνουν τη Ziraat Bank. Ξέρετε που οδήγησε αυτό σήμερα? Στο ξεπούλημα της Θράκης. Ο τύπος αυτός που το παίζει πατριώτης και κάποιοι άλλοι τον υπερασπίζονται είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά έστρωσε κόκκινο χαλί στους Τούρκους για να κάνουν τη Ziraat Bank στην Κομωτινή, αντί να κλείσει το προξενείο η πατριωτάρα, αντί να κλείσει και να τελειώσει με το προξενείο το οποίο κάνει κουμάντο στη Θράκη μας και όχι μόνο, γενικότερα σε όλη την ευρύτερη περιοχή Θράκης, Εύρωση εκεί πέρα πάνω κάνει κουμάντο το προξενείο, αντί να κλείσει το προξενείο άνοιξε την τουρκική τράπεζα και ουσιαστικά είναι αυτή η αρχή του κακού με το ξεπούλημα της Θράκης στα χέρια των Τούρκων. Επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, το πάρτι που έγινε με τις παραβιάσεις από αέρος και θαλάσσης στο Αιγαίο λέω, δεν είχε προηγούμενο. Επίσης, επειδή θυμάμαι καλά, επί Σαμαρά ακούσαμε τις πρώτες πρωθυπουργικές δηλώσεις για εξορίξεις στο Αιγαίο, παιδιά. Mm-hmm. Είχε πάει ο Σαμαρά στον Πρίνο, στην Καβάλα, στα Πετρέλαια και βγαίνοντας ενθουσιασμένος, μας είπε ότι είμαστε έτοιμοι να τρυπήσουμε, Κώστα. Έβγαλε το τρυπάνι ο Αντώνης. Αλλά τζούφιος, σπασμένο χέρι. Δεν έκανε κούκου τελικά το τρυπάνι. Ακόμα τρυπάνι περιμένουμε. Ο Σαμαράς είχε πει ψέματα ότι θα κάνουμε εξορίξεις στο Αιγαίο. Ο Σαμαράς ο πατριώτης είναι αυτός ο οποίος επίσης είχε πει ότι θα έχουμε και δωρεάν WiFi παντού. Το θυμάστε, το θυμάσαι? Θα κάνω σε όλη την Ελλάδα δωρεάν WiFi. Πούσε ρε μάγκα, ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα, 2025. Και το διαδίκτυό μας είναι ένα από τα πιο ακριβά διαδίκτυα σε ολόκληρη την Ευρώπη και ένα από τα πιο άχρηστα πραγματικά διαδίκτυα σε όλη την Ευρώπη. Στην Οβάρτης, όταν τον είχαν κατηγορήσει οι αριστεροί, τους είχε πει ότι θα σας πάω αίμα, θα σας πάω μέχρι τέλους για την Οβάρτης. Θα σας κάτσω όλους ως σκαμνί για την Οβάρτης. Και ποιον έκατσε ως σκαμνί? Ποιος έκατσε ως σκαμνί? Ψευτονταΐς. Εκτός από ψευτοπατριώτης, είναι και ψευτονταΐς ο συγκεκριμένος. Το όνομα του φιγουράρει σε ένα σκάνδαλο, το σκάνδαλο Παγγέα, όπου έφτασε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μία μίζα της τάξης των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ να εμπλέκει το όνομα του Σαμαρά και αυτή η μίζα ήρθε μέσω Παναμά. Παναμά, Σαμαρά, Σαμαρά, Παναμά. Παναμά, Σαμαρά, Σαμαρά, Παναμά. Πάμε όλοι μαζί. Παναμά, Σαμαρά, Σαμαρά, Παναμά. Παναμά, Σαμαρά, Σαμαρά, Παναμά. Του Παναμά και του Σαμαρά. Τσουπ, να τη μίζα. Επίσης, 22 ημέρες αφότου έχει αναλάβει την Πρωθυπουργία ο Αντώνης Σαμαράς, 22 ημέρες χρηματοδοτεί το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Γνωστό, γνωστότατο, έκοστα. Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Φίλε, όχι την άνω κάτω ραχούλα, το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. 22 μέρες αναλαμβάνει η Πρωθυπουργία και στις 22 μέρες σκάει χρηματοδότηση στο Μπενάκιο 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος ήταν πρόεδρος στο Μπενάκιο? Ποιος ήταν πρόεδρος στο Μπενάκιο? Ο αδελφός του, Αλέξανδρος Σαμαράς. Πάρα πολύ ωραία. Και το μεγαλύτερο λάθος του, ξέρετε ποιο είναι? Το μεγαλύτερο λάθος του Σαμαρά είναι ότι αυτές οι πολιτικές οι οποίες σας περιέγραψα, ξέρετε ποιον έφεραν μετά? Ποιος ήρθε μετά του Σαμαρά? Ο Τσίπρας ήρθε. Όλες αυτές οι πολιτικές που σας περιέγραψα έφεραν στην Ελλάδα τον Τσίπρα, τον προδότη της Μακεδονίας. Αν ο Σαμαράς δεν ήταν τόσο αποτυχημένος εθνικά πρωθυπουργός, για να έχει το θράσος να θέλει τώρα να βάλει τρίτους να τον επαναφέρουν ως σωτήρα, ένας άθλιος πραγματικά πρωθυπουργός για την Ελλάδα, ένας ακόμα άθλιος πρωθυπουργός για την Ελλάδα, αυτή του η αποτυχία οδήγησε στο να έρθει ο Τσίπρας και να φάει ο κόσμος τον παπά του Τσίπρα. Και φτάσαμε στην προδοσία της Μακεδονίας.
2: Φτάσαμε, ντε. Εμείς τα έχουμε πει. Ξέρετε πόσα τέτοια βίντεο υπάρχουν δικά μου? Πόσα τέτοια βίντεο υπάρχουν του Σερέτη? Να λέμε και να λέμε και να λέμε και να λέμε και να λέμε. Εμάς εδώ η δουλειά μας είναι να λέμε. Και θα συνεχίσουμε να λέμε. Όχι για να σπηλώσουμε υπολήψεις ανθρώπων και να δολοφονήσουμε χαρακτήρα όπως επιχειρούν κάποιοι άλλοι. Αλλά με επιχειρήματα να αποδείξουμε την ακαταλληλότητα ανθρώπων οι οποίοι υπόσχονται ότι θα φέρουν κάτι διαφορετικό. Δεν τα είπα όλα του Σαμαρά που έχει κάνει. Έχει κάνει κι άλλα. Έχει κάνει κι άλλα. Μην ξεχνάτε τα δώρα και τις συντάξεις. Για τις συντάξεις. Τα δώρα Χριστουγέννου και τα δώρα Πάσχα. Αυτός τα άκοψε. Αυτός τα άκοψε. Τι λέει εδώ πέρα ο φίλος? Καλημέρα Στέφανε, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Αυτό το ηχητικό πρέπει να παίζει κάθε μέρα παντού και να μην λες το λάθος του Σαμαρά, αλλά η προδοσία. Εντάξει. Υπάρχει. Ένα χρόνο πριν τα έχω πει αυτά. Ένα χρόνο πριν. Τι θέλετε, κάθε μέρα να λέω τα ίδια πράγματα? Βρείτε τα, ψάξτε στο διαδίκτυο και αναδημοσιοποιήστε τα. Και για τον Τσίπρα έχω πει, και για τον Σαμαρά έχω πει, και για τον Μητσοτάκη αν έχω πει, και για τον Ανδρουλάκη αν έχω πει, και για όλους αυτούς τους φωνή παραλογισμού, νίκες, πικ. Όταν έλεγα για τους Σπαρτιάτες με βρίζανε ρε. Με βρίζανε ρε, οι Σπαρτιάτες ρε. Έλεγα εγώ για τους Σπαρτιάτες και με βρίζανε. Έλεγα για την Νίκη και με βρίζανε. Έλεγα για την Λατινοπούλου και με βρίζανε. Γιατί βρίζατε? Γιατί δυστυχώς κανένας δεν θέλει να δει τα πράγματα με το όνομά τους. Κολλάνε. Γιατί λέει ο Βελόπουλος δεν έχει κάνει άσχημα? Κανένας δεν είναι τέλειος. Τέλειος δεν είναι κανένας. Δεν υπάρχει το τέλειο. Το τέλειο δεν υπάρχει. Αλλά ο Βελόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από όσο θυμάμαι να τον παρακολουθώ πριν κάνει την ελληνική λύση μέχρι σήμερα, έχει κάποιες σταθερές θέσεις και σε εθνικά θέματα και σε θέματα εξορίξεων και σε θέματα πρωτογενούς τομέα και σε θέματα οικονομίας. Σταθερές. Εάν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σταθερές αξίες και τολμάει να θέτει πράγματα μέσα στο κοινοβούλιο που δεν τα τολμάει να τα θέτει κανένας άλλος και έχει αρπάξει πάρα πολλές φορές ρεπορτάζ του Focus FM 103,6 και τα έκανε πολιτική. Δεν σας πείθει και επιλέγετε να μένετε στο ότι εμένα δεν μου αρέσει που πουλάει προϊόντα. Ή είχε ψηφίσει το μνημόνιο ή είχε πει μια φορά τότε να μένουμε μέσα από τις 10, που ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ενεργά υποστήριξε τον αγώνα που κάναμε ενάντια στις υποχρεωτικότητες και πρακτικά στήριξε ανθρώπους οι οποίοι βρισκόντουσαν σε αναστολή. Και αν δεν υπήρχαν αυτός, τα πράγματα θα ήταν τρεις χειρότερα. Και κολλάτε τώρα σε ένα βίντεο το οποίο το διακίνησαν αυτοί οι οποίοι πρότειναν μετά να πάτε να ψηφίσετε τους Σπαρτιάτες. Όχι, όχι. Αδέλφια, ακούστε λίγο. Αν θέλετε να εθελοτυφλείτε και να μαλθακίζεστε, είναι δικαίωμά σας. Αλλά αυτός ο άνθρωπος χθες ανέβηκε στο κοινοβούλιο και τους μίλησε για τα data center. Δεν έχει μιλήσει άνθρωπος για τα data center μέσα στο κοινοβούλιο. Για αυτό το έγκλημα, την αυτοκτονία που πάνε να κάνουν. Βάλε λίγο, είναι μικρό το απόσπασμα. Βάλτε να ακούσετε τι είπε χθες. Χθες το είπε.
3: Πήγατε στην Ανατολική Αττική και στήσατε data centers. Τώρα σκέφτεστε να κάνετε data center. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να βγαίνει με τον Bill Gates και όλους αυτούς τους περίεργους τύπους και να λέει ότι κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα κτλ. Δεν είπατε στον ελληνικό λαό ότι χρειάζεται ένα data center για να λειτουργεί όμως. Χρειάζεται νερό, πολύ νερό. Παράδειγμα η Θεσσαλία. Ετοιμάζεται να κάνετε data center στη Θεσσαλία. Ωραία. Η εγκατάσταση είναι ισχύως άνω των 200 MW. Ένα data center τέτοια ισχύως, ανάλογα με την τεχνολογία, μπορεί να καταναλώνει, ακούστε το νούμερο, 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Για να λειτουργήσει αυτό το data center χρειάζεται 5 εκατομμύρια νερό κυβικά. Ένα data center δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και έλλειψη υδρείας στην περιοχή, αλλά και αποβλήτων. Δεν είναι μόνο αυτό, χρειάζεται και τεράστια ισχύ. Απορροφάει ηλεκτρικό ρεύμα. Καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Ξέρετε πόσο καταναλώνει η Ελλάδα όλη? 50 τεραβάτ. Δηλαδή ένα data center που δεν έχει δουλειά, δεν έχει θέση εργασίας, ουσιαστικά είναι μια απίστευτη ψευτοεπένδυση. Καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ενέργειας όταν όλη η Ελλάδα καταναλώνει 50. Αν αυτό λέγεται επένδυση, εμείς το θεωρούμε, και το λέω ευθέως, ότι η χώρα μας δεν μπορεί να γίνει Σκόπια, να έρχονται εδώ τα απορρίμματα και τα απόβλητα των δίθεν επενδυτών σας,
2: ναι,
3: και να τα ρίχνουν στην Ελλάδα.
2: Ναι ρε Σιβελόπουλε. Ναι ρε Σιβελόπουλε. Μπράβο ρε Κυριάκο. Σωστέ Κυριάκο. Μπράβο ρε Βελόπουλε. Πες τα μπιπ την τρέλα μου μέσα. Το προλαβα. Το κόψα. Ναι. Πες τα ρε εσύ. Έτσι είναι. Ένας ρε κερατάδες να σηκωθεί και να πει για τα data center, για αυτό το έγκλημα. Κανένας δεν το έχει πει. Και έχει μιλήσει και για τα data center. Έχει μιλήσει και για τους λιγνίτες μας. Χρόνια, όχι τώρα. Όχι τώρα που ξημέρωσε. Όχι τώρα που ξημέρωσε. Ποιος άλλος έχει πολεμήσει μέσα στο κοινοβούλιο την πράσινη απάτη? Ποιος άλλος έχει πολεμήσει μέσα στο κοινοβούλιο τη woke agenda? Άντε να βάλω λίγο και τη Νίκη μέσα σε αυτό το κομμάτι της woke agenda για να μην την αδικώ. Εντάξει. Ποιος άλλος έχει πει στο κοινοβούλιο βυθίστε τους τουρκαλάδες? Κάθε τρεις και λίγο πρωτοσέλιδο τον έχουν τον Μητσοτάκη. Τον Μητσοτάκη λέω. Τον καλά και τον Μητσοτάκη τον έχουν, γιατί τον έχουν ρεζίλ. Του Κλώτσου και τον Μπάτσου τον έχουν. Κάθε τρεις και λίγο τον έχουν πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες και σε site τον Βελόπουλο. Ότι τα είχαν δίθεν τους ενοχλεί αυτά τα οποία λέει. Καλά τους κάνει. Καλά τους κάνει. Φτύς τους τα μούτρα. Πες αλήθειες. Ο Μητσοτάκης μαζί με τον Bill Gates, λες και η Bilderberg να πήγαινε. Προσκυνημένη στα εβραϊκά λόμπι. Προσκυνημένη στην παγκόσμια ελίτ. Στους μπουρλάδες. Στους Gates. Στους Σόρος. Στις τοές. Με τα τρίγωνα και τα μάτια. Και δεν μ' αρέσει που πουλάει κυραλιφές. Εμείς αρέσει. Μου λένε. Και πώς ξέρεις ότι θα τον αφήσει το σύστημα και δεν θα του μετατρέψει τα μυαλά? Τους λέω. Εδώ ρε εσείς, τόσο bullying σε εισαγωγικά του κάνουν κάποιοι για να σταματήσει να πουλάει προϊόντα. Και τους έχει γραμμένους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Γιατί ο άνθρωπος λέει εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, έτσι έγινα οικονομικά ανεξάρτητος. Μετράει πάρα πολύ να είσαι οικονομικά ανεξάρτητος. Γιατί δεν τον έχετε δει τον Βελόπουλο να βγαίνει φωτογραφίες 7,5 χρόνια με ολιγάρχη? Και αν δεν τον έχουν προσεγγίσει, μια χαρά τον προσέγγισαν. Όχι, τους είπε. Ούτε τον είδατε μέσα σε πρεσβείες. Ούτε τον είδατε να τρέχει να γλύψει την Κίμπερλι για μια φωτογραφία. Πήγε στη Μύκονο, λέει αυτή, και συναντήθηκε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Μάλιστα. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Οι απόψεις είναι σεβαστές. Αλλά ξέρετε κάτι. Είναι κακή η επαναλαμβανόμενη μαλθακία. Τυφλώνει. Τυφλώνει. Και κάποιοι δυστυχώς έχετε τυφλωθεί από φίλτρα, έχετε τυφλωθεί από ανύπαρκτα προγράμματα, έχετε τυφλωθεί από υποτιθέμενα σωτήρια comeback. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Σαμαρά, βλέπε, βλέπε, βλέπε. Θέλω να σας ακούσω σήμερα γι' αυτό. Η δεύτερη ώρα έχει συνεντεύξεις. Την τρίτη ώρα θέλω να σας ακούσω. Θέλω να σας ακούσω. Θέλω να σταθούμε πρώτων ευθυνών μας. Για πόσο ακόμα θα τους ανεχόμαστε? Για πόσο ακόμα θα τους επιτρέπουμε να μπερδεύουν τον πατριωτικό χώρο με διάφορα ουράνια και τόξα? Πάω δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση. Στη δεύτερη ώρα θα μας μιλήσουν δύο εξαιρετικοί συνομιλητές. Ο πολιτικός επιστήμονας ο Θεοφάνης ο Μαλκίδης, που θέλω να κάνουμε ένα ταμείο για αυτά τα οποία είδαμε και αυτά τα οποία έρχονται, γιατί έρχεται ένα πολύ θερμό επόμενο χρονικό διάστημα και θα το δείτε αυτό, θα κλιμακώσουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, γιατί η στάση του Μητσοτάκη άνοιξε κερκόπορτα, όχι κερκόπορτα, πύλη ολόκληρη. Ο πολιτικός επιστήμονας ο Θεοφάνης ο Μαλκίδης άνοιξε λίγη ώρα εδώ και αμέσως μετά τον κύριο Μαλκίδη ο οθωμανολόγος και νομικός ο Δημήτρης ο Σταθακόπουλος, ένα πολύ έμπειρο μάτι από πλευράς γεωπολιτικής ανάλυσης, θα είναι και αυτός μαζί μας για να κάνουμε ένα ταμείο για αυτά τα οποία έχουμε δει. Στο μεταξύ η φωτιά στον Ασπρόπυργο συνεχίζεται και οι πληροφορίες που βλέπω είναι ότι υπάρχει, λέει, μια μεγάλη δεξαμενή προπανίου εκεί στην περιοχή. Εύχομαι να πάρουν όλα καλά και να περιοριστεί γρήγορα η φωτιά, γιατί αν μας κάσει και ένα προπάνιο, με Μητσοτάκη όλα θα τα δούμε. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει τη ΣΥΠΑ και το Ιράν, το Πακιστάν. Άλμα 5% στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 78 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Λάθος χαρακτήρισε την αναφορά Μητσοτάκη στο Καζουμπέλιο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Με τον Μητσοτάκη συμφωνούμε να λύσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, σημείωσε τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του Καζουμπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσουμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει το Καζουμπέλι ιστορική ανορθογραφία. «Δεν είναι δική μου δουλειά τα εξοπλιστικά άλλων χωρών», δήλωσε στο μεταξύ αναφερόμενο στα F-35. Έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε χθες τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από την συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη την ίδια ώρα η πολιτική κόντρο με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει τον νέο ποινικό κώδικα, καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό και εμείς ζητούμε την ανάρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Το αστυνομικό δελτίο: διασωληνωμένος νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από βουτιά στη Σκάλα Περέας. Στο σημείο που βούτυξε τα νερά είναι αρκετά ρηχά, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο 112 για εκένωση. Φόβη για διαρροή προπανίου. Φωτιά σε εξέλιξη και σε δασική έκταση στην Εύβοια. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πρόσχερη μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaeleni-beach.gr.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
10: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
11: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4. Εδώ έχουμε περάσει εσύ ως τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη φωτιά αυτή την ώρα στον Ασπρόπυργο, στην Αθήνα. Και νωρίτερα είχαμε και την φωτιά στο Σισμανόβλιο, η οποία περιορίστηκε ευτυχώς χωρίς κάποια τραγωδία που τη γλιτώσαμε από τύχη. Αυτή την ώρα η φωτιά στον Ασπρόπυργο βρίσκεται, έχει πιάσει φωτιά μια επιχείρηση ανακύκλωσης. Εξού και η μαύρη καπνή, που σημαίνει ότι όλο αυτό το νέφος, το μαύρο το οποίο σηκώνεται και καταπνίγει την περιοχή, είναι ένα απόλυτα τοξικό νέφος. Αντίστοιχο με αυτό που είχαμε πριν από λίγες ημέρες στο Ωραιόκαστρο, όπου είχαμε αυτή την αστική φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Μαζί μας και σήμερα, για να προχωρήσουμε παρακάτω και θα παρακολουθούμε βέβαια τις εξελίξεις. Μαζί μας και σήμερα είναι οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. Μια ομάδα μεσιτών ελληνόψυχων που δεν δίνουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Περισσότερα από 20 άτομα, άντρες και γυναίκες, πιστοποιημένοι όλοι. Θα σας βοηθήσουν αν θέλετε να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, επαγγελματικό χώρο. Οτιδήποτε σας ενδιαφέρει γύρω από τα κτηματομεσιτικά. Για όλους τους φίλους ακροατές, οι εκτιμήσεις οι κτηματομεσιτικές είναι εντελώς δωρεάν. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Γιάννης Πεσιρίδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τους καλύτερους μεσίτες 6940 66 70 71. 6940 66 70 71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Πάμε να σας πω και σήμερα για το κινητάκι Focus. Είναι το συμβόλαιο που μπορεί να κάνετε όλοι οι ακροατές του Focus FM με μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη τιμή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, η καλύτερη πραγματικά τιμή την οποία μπορείτε να βρείτε για συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, με απεριόριστα και τα τηλέφωνα προς κινητά και τα τηλέφωνα προς σταθερό, και απεριόριστες κλήσεις από και προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απεριόριστη χρήση διαδικτύου. Όλα τα πάντα, όλα ανοιχτά, συν 500 λεπτά επιπλέον κάθε μήνα για δυνατότητα ομιλίας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το πακέτο το έχει εξασφαλίσει για όλους εσάς ο Focus FM με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα μόλις. Αυτά τα συμβόλαια κανονικά κάνουν 25, άλλοι τα έχουν και 30 ευρώ, άλλοι 26-27. Όταν λέω 18,28, εννοώ τελική τιμή. Δεν θα σας έρθει καπάκι από πάνω ΦΠΑ. 18 ευρώ και 28 λεπτά τελική τιμή για όλους. Πάρα πολλοί από τους συντελεστές του Focus FM έχουμε εκμεταλλευτεί αυτή την προσφορά και την έχουμε κάνει και την έχουμε βάλει και στα δικά μας τα κινητά τηλέφωνα. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν κάνει ακριβώς το ίδιο. Το προτείνουμε και σε εσάς. Ο τρόπος για να το κάνετε απλός. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο και ή θα καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM, ή θα στείλετε μήνυμα και θα τους πείτε, θα τους γράψετε Focus FM. Και SMS και Viber. Δηλαδή μπορείτε να την κάνετε εντελώς δωρεάν την επικοινωνία μέσω Viber αν θέλετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951 957 332. Ή θα τους πείτε Focus FM ή θα γράψετε Focus FM, έτσι, είτε απλό SMS είτε Viber. 6951 957 332. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου στον εμπειρότατο πολιτικό αναλυτή και έναν ελληνόψυχο καθηγητή, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Κύριε Μαλκίδη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη και τη Θράκη.
0: Ωραία. Μιας και επειδή ακριβώς είστε στην Αλεξανδρούπολη στη Θράκη, θέλω να σας ρωτήσω, πριν να πάμε στα του ΝΑΤΟ, που φαντάζομαι θα θέλατε κι εσείς να τα σχολιάσετε, πώς είναι δυνατόν στο Τριεθνές, κύριε Μαλκίδη, το λέω και ανατριχιάζω πραγματικά, να ανεμίζει η τουρκική σημαία, να ανεμίζει η βουλγάρικη σημαία και να μην ανεμίζει η γαλανόλευκη?
1: Καλό ερώτημα, το οποίο θέλω και εγώ να το έχω ως απάντηση. Πέρα από αυτό, η σημαία, όπως ξέρετε, είναι παρουσία. Είναι κυριαρχία. Φυσικά. Και αφορά από αεροπλάνα μέχρι σκάφη οποιοδήποτε τύπου και οτιδήποτε άλλο σημαίνει ελληνική σημαία στο εξωτερικό με διπλωματικές αντιπροσωπείες και οτιδήποτε άλλο συνδέεται με ελληνική κυριαρχία. Συνεπώς, δεν είναι μόνο ένα συμβολικό ζήτημα. Νομίζω ότι οι Έλληνες με το συμβολισμό τα έχουν πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό το οποίο αφορά την ένωση, άλλωστε η λέξη συμβάλλω προέρχεται από τη λέξη ενώνω. Mm-hmm. Το αντίθετο είναι ο διάβολος. Το διαβάλλω, δηλαδή διαιρώ και διχάζω. Mm-hmm. Που πάρα πολλοί θέλουν να μας διχάσουν και να μας διαιρέσουν προκειμένου να εξυπηρετήσουν πολιτικά και άλλα συμφέροντα. Ωστόσο η ελληνική σημαία πρέπει να είναι παρούσα, ειδικά σε μια περιοχή όπως είναι η ιδιαίτερη μου πατρίδα, και δεν χρειάζεται νομίζω περαιτέρω άλλα σχόλια.
0: Ναι. Και να πούμε κιόλας ότι παλιότερα υπήρχε και η ελληνική σημαία. Άρα υπάρχει απόφαση που απομακρύνθηκε, έτσι. Δηλαδή...
1: Υπήρχε, και επειδή και εσείς ασχολείστε με διάφορα έτσι, ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία μας, είτε μικρά είτε μείζωνα, να θυμίσω ότι ακόμα και στο Δέλτα του Εύρου, που είναι πολύ σημαντικός τόπος, εκεί η ελληνική σημαία με τους αλλοιείς μας, τους κυνηγούς μας, γενικότερα τους ανθρώπους οι οποίοι φυλάνε τα σύνορα, οφείλουν να έχουν και εκεί. Άρα λοιπόν, επειδή υπήρξε στο παρελθόν αντίστοιχη κίνηση από θεσμικούς και μη προκειμένου ελληνικές σημαίες να μην προκαλέσουν τους απέναντι, καλό είναι να επανέλθουν παντού οι ελληνικές σημαίες.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πώς, και πριν να πάμε ξαναλέω στο ΝΑΤΟ, πώς κρίνεται το γεγονός ότι ο Θάνος Ντόκος παραμένει στη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας μετά το φιάσκο με την φάρσα, τον κορόιδεψαν στα ίσια, έτσι, 11-12 λεπτά περίπου, μιλούσε με δύο Ρώσους φαρσέρ οι οποίοι τον εξευτέλησαν. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα όχι απλά δεν παραιτήθηκε, αλλά συμμετέχει και στη διπλωματική αποστολή στην Άγκυρα?
1: Καλώς κάνετε και το αναφέρετε, και πέρα από την γενικότερη αντίληψη που έχει κάποιος άνθρωπος προκειμένου να έχει κατανοήσει την ασφάλεια και τι θεωρείται ασφάλεια, να προσθέσουμε ότι ο κύριος αυτός είναι ένας συγκεκριμένος αναλυτής, διεθνολόγος, πείτε τον όπως θέλετε, ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει αναλάβει εργολαβικά την προσέγγιση με την Τουρκία εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Φαντάζομαι ότι ξέρετε, έχετε αναλύσει, έχετε συζητήσει και έχετε αναδείξει το ζήτημα ότι αυτός έχει συμμετοχή και μάλιστα πολύ σημαντική σε ένα think tank το οποίο εδώ και 30 χρόνια αποτελεί το σημαντικότερο think tank, το οποίο προσπαθεί να υπονομεύσει όχι μόνο το ηθικό των Ελλήνων, αλλά να μας παρουσιάσει και την απέναντι χώρα ως λίγο πολύ μια ειρηνική, η οποία πρέπει να συνεργαστούμε και κυρίως πρέπει να διαπραγματευτούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα το κατεξοχήν μείζων, το οποίο αφορά την παρουσία του ακόμα όχι μόνο στην θέση του Συμβούλου Ασφαλείας, αλλά και στην αντιπροσωπεία, που επίσης είναι ένα σημαντικό ζήτημα, καλό είναι να επαναφέρουμε όλοι οι πολίτες αυτό το οποίο λέει ο Πλάτωνας. Όταν οι θεσμοί αδρανούν, τότε εμείς πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Άρα λοιπόν και μέσω της συζήτησής μας να επαναλάβουμε και να απαιτήσουμε την παραίτηση όχι μόνο του συγκεκριμένου συμβούλου, αλλά και όσων εμπλέκονται, γιατί φαντάζομαι ότι αυτός ο κύριος δεν έκανε μόνος τη σύνδεση. Έτσι, υπάρχει ένα ολόκληρο επιτελείο το οποίο του είπε πρέπει να την κάνεις αυτή τη συνομιλία. Άρα λοιπόν, πέρα από την παραίτηση του Ντόκου, νομίζω ότι είναι καλό και ήρθε η ώρα να παραιτηθούν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την προσπάθεια υπονόμησης όχι μόνο των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και τη διαρροή πληροφοριών που αφορούν παρουσία υψηλού κυβερνητικού αξιωματούχου, υψηλής ευαισθησίας πληροφορίας σε ό,τι αφορά την παρουσία του στο Κίεβο.
0: Όταν ακούτε τον Ερντογάν, εχθές την έκανε τη δήλωση, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τον Μητσοτάκη συμφωνούμε να λύσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου. Πόσο ανησυχείτε και αν ανησυχείτε, γιατί ανησυχείτε?
1: Καλώς κάνετε και αρχίζετε την ανάλυση για τον ΝΑΤΟ με αυτή την παρέμβαση, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ένα θέμα το οποίο αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου καταλήγει να γίνει διμερές. Αυτό επιθυμεί η Τουρκία. Mm. Και φαντάζομαι ότι βρίσκει και Βίκο Αότα στην Αθήνα. Το δεύτερο ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό το οποίο αναφέρεται ως διμερές ζήτημα από την Τουρκία, το οποίο λέει πρέπει να τα βρούμε, έχει τελικά αποδοχή από την Ελλάδα. Φαίνεται ότι σε έναν βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παρούσα κυβέρνηση, έχει. Και ένα τρίτο ζήτημα είναι κατά πόσο υπάρχει μια παράνοια, ένα οξύμορο, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο το ανέφερε ο Νετανιάχου. Τι είπε λοιπόν αυτός? Ότι μια χώρα η οποία απειλεί, αφισβητεί την εθνική κυριαρχία μιας άλλης χώρας με την οποία είναι και σύμμαχες, μια χώρα η οποία κατέχει παρανόμως τη μισή Κύπρο και απειλεί να καταστρέψει ένα άλλο κράτος, μιλάει για το δικό του, πουλάτε F-35 κινητήρες και μια σειρά από οπλικά συστήματα τα οποία θα έρθουν να κυριαρχήσουν όχι μόνο εναντίον αυτών των χωρών αλλά και εναντίον και άλλων οι οποίες θέλουν να έχουν μια στοιχειώδη ελευθερία και σεβασμό των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων. Είναι δυνατόν χώρες οι οποίες μας πουλάνε τα Ραφάλ, χώρες οι οποίες μας πουλάνε οπλικά συστήματα, να πουλάνε τα αντίστοιχα τα οποία ακυρώνουν αυτά τα συστήματα τα οποία υπάρχουν?
0: Αυτό που λέει ο κύριος Μαλκίδης, αν μου επιτρέπετε κύριε Μαλκίδη, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο λέτε. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαλκίδης είναι ότι η Γαλλία μας πούλησε εμάς τα Ραφάλ, τα ακριβοπληρώσαμε σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν πάρει επίσης τα ίδια αεροσκάφη. Και έρχεται τώρα η Γαλλία, έρχεται ο Μακρόν και δίνει γαλλικούς πυράβλους στην Τουρκία, δηλαδή τους δίνει τα όπλα για να καταρρύψουν τα Ραφάλ που πήραμε εμείς. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που έχουμε βάλει σε αυτή την αγορά?
1: Δεν είναι εντυπωσιακό το ζήτημα ότι υπάρχουν εταίροι όχι μόνο στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι δεν μας λένε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία απειλείται από την Τουρκία. Οι ίδιοι δεν μας το είπανε το 20 με την απειλή και η εισβολή που δεχτήκαμε λίγα χιλιόμετρα βόρεια από εδώ που βρίσκομαι. Το δεύτερο ζήτημα, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί πουλάνε οπλικά συστήματα στην Τουρκία, τα οποία χρησιμοποιούνται εις βάρος μας.
0: Επίσης.
1: Το ελικοπτεροφόρο το οποίο θα πουλήσει η Ισπανία και τα οπλικά συστήματα της Ιταλίας, να μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία αγοράστηκε από τους Τούρκους, η πιο γνωστή εταιρεία η οποία παράγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τις γνωστές Βέσπες, αλλά και όχι μόνο, παράγει και κινητήρες για αεροσκάφη. Να πάμε πιο πέρα, στις τάσεις για τη Ρωσία. Αυτός ο χαοτικός, ανερμάτιστος πολιτικός λόγος του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος λέει ότι ο Ερντογάν έφτιαξε καλούς δρόμους, είναι μια πιστή σύμμαχος. Πού είναι πιστή σύμμαχος? Απέναντι στο Ρωσο-Ουκρανικό, απέναντι στο Ιράν, απέναντι σε εμάς. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα λέει ότι εμείς έχουμε πετύχει το στόχο του 3,5% στις αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, χωρίς να παραιτείται κανείς. Λες και το καλό παιδί, το δεδομένο παιδί ή η δεδομένη σύμμαχος είναι απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο ή σε οποιαδήποτε συμμαχία η μοναδική απάντηση απέναντι σε μια απειλή που αφορά το μέλλον, την επιβίωση και τη συνέχεια του έθνους μας.
0: Πάντως η Τουρκία ως το κακό παιδί ή αν θέλετε και ο επιτίδιος ουδέτερος μια χαρά πήρε τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, μια χαρά πήρε την άρση των κυρώσεων, μια χαρά θα πάρει αργά ή γρήγορα από ό,τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ τα F-35. Εμείς τι έχουμε πάρει κύριε Μαλκίδη? Δηλαδή εμείς το κομμάτι του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου αναφανδών υπέρ της Ουκρανίας έχουμε στείλει δεν ξέρω και εγώ πόσα οπλικά συστήματα. Στο κομμάτι του Ιράν που σωστά το θέσατε, γιατί η Τουρκία δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ ούτε καν να περάσουν από τον εναέριο χώρο της τα πολεμικά αεροσκάφη για να κάνουν επιχειρήσεις.
1: Και ζήτησε από το ΝΑΤΟ να καταρρύψουν τους πυράβλους που ήρθαν από το Ιράν. Συν το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης που συνεχίζει να στηρίζει Χαμάς και Χεζμπολάχ, για τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες τις έχουν ονομάσει τρομοκρατικές κινήσεις, στις ομάδες, πείτε το όπως θέλετε. Την ίδια στιγμή που νομιμοποιεί τον Τζολάνι, δηλαδή είναι δυνατόν ο Αμερικανός πρόεδρος με αυτό το χαοτικό του λόγο να λέει ότι έχει συμβάλει στην ειρήνη στην περιοχή? Είναι δυνατόν? Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μιλάει μόνο για το Κάζους Μπέλι και την ίδια στιγμή να το απαντάει ο άλλος, έλα να τα βρούμε, ποιος ξέρει για το Κάζους Μπέλι? Είναι δυνατόν? Δηλαδή είμαστε σύμμαχοι με μια χώρα η οποία έχει κάνει τα μύρια όσα. Το επιτίδιο ουδέτερος εκφράζει τα πάντα νομίζω. Έχει κάνει λοιπόν τα μύρια όσα όχι εναντίον μόνο του ελληνισμού. Σε ό,τι αφορά τις γειτονικές χώρες, έχει εισβάλει σε 5 κράτη. Λιβύη, Συρία, Αρτσάχ, δηλαδή στην Αρμενία, στο Ιράκ. Έχει εισβάλει σε οποιοδήποτε γείτονα. Και αυτή τη στιγμή επιβραβεύεται με όχι μόνο με αυτά τα οποία αναφέρατε, επιβραβεύεται και με τη στάση της Ελλάδας, η οποία όχι μόνο θεωρείται δεδομένη σύμμαχος, άρα λοιπόν κανείς δεν της δίνει σημασία, επιβραβεύεται από μια σειρά χώρες όπως είναι η Γερμανία, εντάξει την Γερμανία την ξέρουμε, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποία θέλουν να την εισάγουν από την μπροστινή πόρτα, όχι από την πίσω, από την μπροστινή πόρτα, γιατί αυτή είναι η ουσία της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ότι η Αμερική αποσύρεται σιγά σιγά και θα βάλει και στην Ατοϊκή και στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Συμμαχία την Τουρκία ως προφιέρεια σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η μία είναι ιστορικού περιεχομένου και δεν θα την αποφύγετε να σας τη θέσω, κύριε Μαλκίδη, αλλά η άλλη έχει να κάνει πάλι με το ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια της άφιξης. Τώρα έχει δύο σκέλη αυτή η ερώτηση, αλλά θα τα βάλετε εσείς ένα, ξέρετε. Κατά τη διάρκεια της αύξησης της ελληνικής αποστολής είδαμε μια εικόνα η οποία ήταν τρεις και ο κούκος μας υποδέχθηκαν. Την ώρα που σε άλλες αποστολές υπήρξε ολόκληρο σκηνικό στην Τουρκία. Αλλά κατά τη διάρκεια της αύξησης στο παλάτι του Ερντογάν, του πρωθυπουργού της χώρας μας μετά της κυρίας Μαρέβας, η μπάντα, η στρατιωτική των Τούρκων, έπαιξαν ένα συγκεκριμένο άσμα το οποίο ουσιαστικά είναι για τον τρόπο με τον οποίο κατέσφαξαν τους Έλληνες οι Τούρκοι. Αυτό δεν θα έπρεπε να προκαλέσει την έντονη διαμαρτυρία της ελληνικής πλευράς της Αθήνας?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και αφορά ένα Οθωμανικό εμβατήριο το οποίο το συνέθεσε ο Μουχτάρ Πασά προς τιμή του Εμβέρ Πασά, δηλαδή του πρωταγωνιστή της γενοκτονίας εναντίον των Αρμενίων και των Ελλήνων. Δεύτερον, υπάρχει διπλωματική απρέπεια, υπάρχει διπλωματικό ατόπιμα και σε επίπεδο διπλωματικά η Ελλάδα θα έπρεπε την ίδια στιγμή, έχει τόσο μεγάλη κουστοδία από τον τόκο μέχρι ειδικό πρέσβη, ο οποίος ήρθε από το Παρίσι προκειμένου να είναι επίσημος μεταφραστής. Κανείς δεν ξέρει τελικά την ιστορία της Τουρκίας.
0: Ντροπή. Ντροπή πραγματικά.
1: Αυτό δηλαδή με το γεγονός ότι δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω. Τελικά τι γνωρίζουν, τι ξέρουν, τι θυμούνται. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις τα βασικά με την Τουρκία? Αυτοί που είναι οι διπλωματικοί σύμβολοι του Πρωθυπουργού δεν του δίνουν κάθε φορά που πηγαίνει στην Τουρκία, σε οποιαδήποτε χώρα, ένα φάκελο? Ο Τραμπ, ακόμα και μέσα σε αυτή τη χαοτική του συμπεριφορά και πολιτική, δεν πήγε στο μαυσολείο του Κεμάλ να προσκυνήσει. Και εδώ πέρα έχουμε υπουργούς εξωτερικών και πρωθυπουργούς της Ελλάδας που τρέχουν να προσκυνήσουν, να τιμήσουν. Άντε έχουμε τον Κουτέρες, ο οποίος παριστάνει τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Έχουμε τον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος παριστάνει τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώ είναι dealers της Τουρκίας. Εμείς εδώ πέρα που έχουμε τόσο βαρύ ιστορικό παρελθόν, που έπρεπε να είμαστε σε όλα γνώστες, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι αυτή τη στιγμή μέσω ενός
0: Έπεσε η γραμμή. Το χάσαμε τον κύριο Μαλκίδη. Πάρε λίγο, κάλεσε να σε παρακαλώ πολύ τον κύριο Μαλκίδη ξανά, γιατί αυτό το οποίο λέμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χρωστάω και μία ακόμα ερώτηση στον κύριο Μαλκίδη, την οποία θα την κάνω, γιατί είναι ιστορικής φύσης. Μισό λεπτό λίγο να τον περάσουμε ξανά τον κύριο Μαλκίδη στη γραμμή. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα τον ξαναέχουμε για να ολοκληρώσει αυτή τη σκέψη και να πάμε και στην τελευταία ερώτηση που θέλω να του θέσω. Κύριε Μαλκίδη, συνεχίστε. Μας τα κάνει αυτά το Predator, ξέρετε, είναι σε λειτουργία ακόμα. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, ακούω και φαίνεται ότι η επαναλαμβανόμενη σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση.
0: Ναι, ποτέ.
1: Έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλη ομάδα η οποία συνοδεύει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπως και κάθε Πρωθυπουργό, έπρεπε να γνωρίζει πέρα από το εμβατήριο ότι σε επίπεδο διπλωματικό, σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο συμβολικό υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι. Τον πρόεδρο, τον αντίστοιχο, τον Τραμπ, τον υποδέχτηκε ο αντίστοιχος πρόεδρος. Τον αντίστοιχο πρωθυπουργό τον υποδέχτηκε ο αντίστοιχος πρωθυπουργός. Συνεπώς δεν τον υποδέχεται ο τελευταίος γραμματέας της πρεσβείας και δεν το επιβάλλει να ακούσει το Οθωμανικό εμβατήριο, το οποίο αφορά αυτή τη γενοκτονία, αυτή την Οθωμανική συμπεριφορά απέναντι στους Έλληνες και όχι μόνο. Συνεπώς, πέρα από το διπλωματικό διάβημα, πέρα από το διπλωματικό πρωτόκολλο, πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την ομή, ψυχρή και κοινική επιβολή δύναμης και ισχύως από την Τουρκία. Είναι πασιφανές. Όποιος δεν το βλέπει, ή έχει ιδιωτελή κίνητρα και προσωπικά συμφέροντα, ή πρέπει να κοιτάξει την νοητική του κατάσταση.
0: 9 Ιουλίου 1821, εν Λευκωσία, Κύπρου.
1: Είναι η σφαγή, για όσους δεν γνωρίζουν, και η συμβολή της Κύπρου στην Επανάσταση. Και επειδή αυτό το χρονικό διάστημα ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκονται στην μητέρα πατρίδα οι μοτοσυκλετιστές, αλλά και οι συγγενείς τον Ισαάκ και Σολομού. Mm-hmm. Καλό είναι όπου υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τιμούν τα 30 χρόνια τη θυσία των Ελλήνων της Κύπρου μας, να τους συμπαρασταθούν, να βρεθούν στις εκδηλώσεις που έχουν συμβολικό χαρακτήρα, στην Κερίνια της Πάτρας, στον Καραβά της Πελοποννήσου, στο Καστελόριζο, στη Ρόδο, στην Αμόχωστο της Σαλαμίνας, γενικότερα όπου υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συντηρούν τη μνήμη, γιατί η λύση για την πατρίδα μας είναι μόνο η ελευθερία. Πόσο μάλλον για την Κύπρο, η οποία ο στόχος μας είναι και ελεύθερη και ελληνική.
0: Και φυσικά αυτό το οποίο είπα είναι και το ποίημα του Κύπριου ποιητή του Βασίλη Μιχαηλίδη, που αναφέρεται στον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, τον Κυπριανό. Και αν δεν κάνω λάθος, εκδόθηκε το 1911 για πρώτη φορά. Ένα συγκλονιστικό.
1: Και μάλιστα στη κυπριακή διάλεκτο, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τη συνέχεια και την απόδοση μιας πραγματικότητας στην Κύπρο, αλλά κυρίως για όλους αυτούς οι οποίοι ετοιμάζουν λύσεις τύπου Ανάν και χειρότερες, προκειμένου να επιβάλλουν τα τετελεσμένα του Ατήλα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαλκίδη. Θερμά σας ευχαριστώ.
1: Καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Να δώσω την καλημέρα μου στον Ανδρέα το Μαϊμάρη από την Κάρτα Υγείας Health Club. Βαριές οι κουβέντες σήμερα, αλλά νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες, για να βλέπουμε λίγο πώς μπορούν πραγματικά οι πατριώτες να απαιτούμε. Γιατί όλοι όσοι είμαστε στο αυτό το ακροατήριο του Focus FM είμαστε πατριώτες. Να απαιτούμε να σέβονται την Ελλάδα. Ανδρέα Μημάρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και στα θέματα υγείας απαιτούμε.
3: Είναι, όπως τα λες είναι. Γιατί, έτσι. Έτσι, το να φυπνιζόμαστε και να... Γιατί λαός χωρίς παρελθόν δεν έχει και μέλλον.
0: Έτσι. Η υπόθεση του σεβασμού δεν είναι μια τυχαία λέξη. Σεβασμό απαιτούμε σε όλες τις εκφάνσεις και πόσο μάλλον όταν πληρώνουμε κιόλας. Γιατί στα θέματα της υγείας. Δεν έχουμε σεβασμό. Δεν μας σέβονται.
3: Άκουγα χτες που είχατε μια συνομιλία με τον Δημήτρη.
0: Ναι, το Λιτόπουλο.
3: Με το μαγνητικό δηλαδή. Εντάξει, είναι τα πράγματα τρέλα. Ο κόσμος από όλους σου λέει πώς γίνεται ένα δημόσιο νοσοκομείο να μην μπορεί να έχει μαγνητικό έναν σύγχρονο με 1,7, 2,3 τέσλα και να πηγαίνω σε ιδιωτικό έξω και να πληρώνω, και αν είμαι ανασφάλιστος, να πληρώνω πανάκριβα μια μαγνητική. Εδώ έρχεται η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, αλλά πρωτού πάμε εκεί πέρα θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά στους Έλληνες τους απανταχού που με τη συνεισφορά τους και την εμπιστοσύνη στο Focus FM και στο Στέφανο Δαμιανίδη παίρνουν και λένε θέλω να κάνω δώρο κάρτες, κυρίως στο εξωτερικό Έλληνες, υπάρχουν και κάποιοι όπως ο Κώστας από Αθήνα και άλλοι.
0: Να είναι καλά.
3: Η Αγγέλα που ξεκίνησε όλο αυτό από Γερμανία, η κυρία Σταυρούλα, και θέλουν να βοηθήσουν τον Έλληνα πολίτη και δείχνοντας εμπιστοσύνη και στο πρόσωπό σου, λένε ας διαχειριστείτε ποια άτομα έχουν ανάγκη. Να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, τον συνέλληνα. Η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ είναι ένα κίνημα. Ένα κίνημα που δίνει λύση στον πολίτη, τον Έλληνα, να εξυπηρετείται άμεσα στις καλύτερες κλινικές της εκάστοτε πόλης, σε όλη την Ελλάδα, χωρίς ιατρικό ιστορικό, χωρίς όριο ηλικίας, με δωρεάν εξετάσεις, με δωρεάν τα επίγοντα περιστατικά και τακτικά ιατρία, δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει αν χρειαστώ ασθενοφόρο. Όταν από τα 140 λειτουργούν τα 70, γίνουν τα λένε και δηλαδή ντροπή ντράπηκε. Είναι παροπλισμένα. Να έχεις το δικαίωμα ακόμα και για επεμβάσεις νοσηλεία με έκπτωση 50%. Και επειδή μια εβδομάδα περίπου θα είμαστε ακόμα μαζί, ο κόσμος πάει διακοπές, εμείς δεν πάμε.
0: Ούτε εμείς πάμε. Και εμείς εδώ θα είμαστε.
3: Το ξέρω. Θέλω να δώσουμε κάτι μοναδικό σήμερα στον κόσμο.
0: Πάμε.
3: Δεν έχει ξαναδοθεί. Η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ έχει 100 ευρώ για ατομική το χρόνο. Αλλά 10 πρώτοι ακροατές που τηλεφωνούν τώρα 23 13 253 333 τετραετές πρόγραμμα για 5 άτομα, 4 χρόνια, 170 ευρώ. Οι 10 πρώτοι που τηλεφωνούν, δεν έχει ξαναδοθεί, τετραετές πρόγραμμα για 5 άτομα στα 170 ευρώ, δεν έχει ξαναδοθεί. Είναι εν ώψη καλοκαιριού, ας το εκμεταλλευτούν, μακάρι να μπορούσαν να
0: δώσουν. 4 άτομα 170 ευρώ.
3: 5 άτομα.
0: 5 άτομα 170 ευρώ. Για 4
3: χρόνια. 4 χρόνια. Μόλις τις δωρεάν υπηρεσίες, δηλαδή επί 4 φορές οι καθαρισμοί δωριών δωρεάν έναν άτομο. Επί 4 φορές όλες οι αιματολογικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν. Αν έχουν και οποίοι δεν θα πληρώνουν ποτέ την απορροπούμε εμείς τη συμμετοχή. Γραμμές ανοιχτές από τώρα. 23, 13, 253. 23, 13, 253.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Την τρίτη ώρα θα κάνουμε αμφίδρομη επικοινωνία. Σας το υπόσχομαι. Για να προλάβουμε να έχουμε τις απόψεις των σημερινών καλεσμένων που νομίζω και ο Θεοφάνης Μαλκίδης είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και έχω την εντύπωση ότι και η συνέντευξη η οποία ακολουθεί σε πολύ πολύ λίγο με τον Οθωμανολόγο και νομικό πολύ έμπειρο σε θέματα ελληνοτουρκικών τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο θα σας ιντριγκάρει και θα σας δώσει πάρα πολύ τροφή για σκέψη και πρέπει να απαιτούμε να έχουμε τροφή για σκέψη και να μην μασάμε αμάσιτο και να καταπίνουμε αμάσιτο το σανό που θέλουν να μας περάσουν. Εντάξει, το να βγαίνει στον Sky και στον κάθε Sky ο Παπαχελάς και ο κάθε Παπαχελάς και να μας λέει ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Ερντογάν θα πάρει τα F-35 και να κάνει αυτό το μασάζ στην κοινή γνώμη, νομίζω ότι είναι σε πολύ λάθος κατεύθυνση. Σε πάρα πολύ λάθος κατεύθυνση. Πρέπει ως χώρα να καταγγείλουμε όσα έχουν γίνει. Ο Ερντογάν σε δηλώσεις που έκανε ουσιαστικά τράβηξε το αυτί του Μητσοτάκη και είπε ότι δεν έπρεπε ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Νετανιάχου να κάνουν τις δηλώσεις που κάνανε και είπε συγκεκριμένα ότι ο Μητσοτάκης έπεσε σε παγίδα για αυτά τα οποία είπε αναφορικά με όλα όσα έχουν προκύψει στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε μια σύνοδο της κορυφής όπου γίναμε ρεζίλοι με τις τουρκικές στρατιωτικές μπάντες να παιανίζουν άσματα για τους φαγείς των Ελλήνων, με τα μηνύματα τα οποία έρχονται ακόμα και από τον τρόπο υποδοχής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής να είναι από την αρχή εξευτελιστικά για τη χώρα μας και σε τελική ανάλυση το σημαντικότερο όλων ο Ερντογάν, το κακό παιδί σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να κερδίζει και κυρώσεις να μην έχει

0: και τους κινητήρες για τα καν να παίρνει και να μένει ορθάνυχτη η πόρτα, η πύλη για τα F-35 την ώρα που ο Ερντογάν τον Τραμπ δεν τον υποστήριξε στον πόλεμο με το Ιράν, δεν του επέτρεψε να πετάξει πάνω από τον αέριο χώρο της Τουρκίας, απέτησε από τον ΝΑΤΟ να ρίξουν τους πυράβλους που ερχόντουσαν από το Ιράν, τα ίδια έκανε και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο που κράτησε τη στάση του επιτίδιου ουδέτερου και βγήκε κερδισμένος, και εμείς τα έχουμε δώσει όλα και μας χτύπησαν απλά στην πλάτη. Μας έκανε ένα τάπ-τάπ στην πλάτη και άντε, ευχαριστούμε. Τα κουβαδάκια σας και σε άλλη παραλία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Σταθακόπουλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι κάθε φορά που καίνε τα ελληνοτουρκικά από πλευράς επικαιρότητας τα κανάλια τον αναζητούν, αλλά έχει αποδείξει επανειλημμένος ο κύριος Σταθακόπουλος ότι έχει μια γωνία εκεί, μπορεί να μην είναι και γωνία, να είναι μεγαλύτερο από γωνία, στην καρδιά του το Focus FM, και βγαίνει συχνά και μας κάνει τοποθετήσεις και πάντα μας δίνει τροφή για σκέψη. Κύριε Σταθακόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία για άλλη μια φορά και τα καλά σας λόγια.
0: Κάντε μας λίγο ένα ταμείο. Τι κρατάτε από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ?
1: Λοιπόν, η Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα φιλοξενήθηκε. Οι Τούρκοι είναι μανούλες στα θέματα φιλοξενίας και εντυπώσεων. Και μάλιστα περάσαν τα μηνύματα τα οποία θέλουν να περάσουν σε σημειολογικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Να μιλήσω έτσι πολύ γρήγορα για αυτά, γιατί είναι σημαντικά όμως να τα ξέρουμε, γιατί περνάνε στο υποσυνείδητο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε με το γαλάζιο χαλί, αυτό το τυρκουάζ. Να πω ότι η λέξη τυρκουάζ σημαίνει τουρκική πέτρα, έξω και τυρκουάζ, δηλαδή τουρκ, η πέτρα των Τούρκων.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το γαλάζιο χρώμα είναι το ιερό χρώμα των Σελτζούκων, το τυρκουάζ αυτό, το χρώμα των Σελτζούκων και της φυλής Καγί, από την οποία το 1299 ξεπήδησαν οι Οθωμανοί.
0: Mm-hmm.
1: Είδαμε την πάντα των γενιτσάρων.
0: Πριν να φτάσουμε εκεί, πείτε μου λίγο, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό το τυρκουάζ χαλί, το οποίο το είχαμε δει και στην προηγούμενη επίσκεψη του Μητσοτάκη στο παλάτι του Ερντογάν.
1: Ναι, είναι ήτανε, το επίσημο χρώματος.
0: Ήτανε πάντα έτσι τυρκουάζ ή...
1: Πάντα. Είναι το ιερό χρώμα των Σελτζούκων. Μάλιστα. Και της φυλής Καγί, από την οποία ξεπήδησαν οι Οθωμανοί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το ιερό τους χρώμα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν έχει κοκκίνο, έχει αυτό το τυρκουάζ, το οποίο φορούσε και η προεδρική φρουρά, όπως είδαμε. Και είδαμε και την πάντα Μεχτέρ, των γενιτσάρων υποτίθεται. Η οποία λέγεται Μεχτέρ και πεάνιζε διάφορα εμβατήρια των γενιτσάρων. Κυρίως όμως όταν πέρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πεάνισαν το Τσετίν Τεντέν, το οποίο αναφέρεται στη δόξα των προγόνων και κυρίως στο πώς κατατρόπωσαν τους εχθρούς τους. Αυτόν το Τσετίν Τεντέν.
0: Εμάς δηλαδή.
1: Και εμάς, και εμάς. Και τους δυτικούς γενικώς στο Ίτσα Βασίλη, δηλαδή στον αγώνα απελευθέρωση, όπως λένε οι Τούρκοι,
0: ναι,
1: για να φύγουν οι ξένες δυνάμεις και οι Έλληνες από το 22 και μετά. Ο συμβολισμός δηλαδή ήταν πολύ έντονος. Παρατήρησα μέχρι και η σκάλα που κατέβαινε ο πρόεδρος Τραμπ,
0: mm-hmm,
1: από το αεροπλάνο του,
0: mm-hmm,
1: έγραφε σε κάθε σκαλοπάτι τη λέξη Τσελεμπή.
0: Τι σημαίνει Τσελεμπή αυτό?
1: Μεταφράζεται στα αγγλικά ως Sir. Όχι απλά ως κύριος, mm-hmm, αλλά ως άρχον, mm-hmm, ουσιαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή, συνώνυμο του Μπέι. Δεν άφησαν τίποτα στην τύχη, μέχρι και το μενού από ό,τι είδα στο δείπνο και οι συμβολισμοί γενικώς, είναι ότι παντού υπήρχε μια τεράστια τουρκική σημαία, όπως είδατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παντού όμως. Και υπήρχε η παρουσία των τουρκικών φρουρών που ήταν ντυμένες με όλες τις στολές των Σελτζούκων, των Οθωμανών, των Νεότουρκων, για να θυμίζουν τη διαχρονικότητα όπως αυτή την αντιλαμβάνονται τη δικιά τους. Και εδώ πέρα θα θυμηθώ το δάσκαλό μου, τον Νεοκλήτο Σαρή, ότι ακριβώς τέτοιου είδους πράξεις και κινήσεις από την πλευράς της Τουρκίας, που αυτή θεωρεί ότι είναι στα πλαίσια της εθιμοτυπίας, ουσιαστικά μας θυμίζουν το ποινικό μητρό της Τουρκίας. Που έχει, το ιστορικό ποινικό μητρό που έχει.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Αλλά αυτοί το διαφημίζουν.
1: Ναι, αυτοί το διαφημίζουν ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος Τραμπ, πρέπει να πούμε ότι παρότι δεν ήθελε να πάει αρχικά στη σύνοδο αυτή,
0: mm-hmm,
1: τελικά την ποδηγέτησε.
0: Ναι.
1: Τη χειραγώγησε πλήρως. Καταχέριασε τους.
0: Το δυτικούς. Συνηθίζει άλλωστε, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Καταχέριασε τους δυτικούς όσο δεν πάει. Μάλιστα
0: με τη Μελόνι τι ακριβώς παίζει?
1: με τη Μελώνη είναι αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε, δηλαδή ότι έχουν ψυχανθεί οι σχέσεις, ναι, και μάλιστα η ίδια η Μελώνη από ό,τι είδα στο...
0: Τον αγνώρισε στη φωτογραφία.
1: Στο εθιμοτικό, ακριβώς, στο εθιμοτυπικό μέρος, ήταν σε διάσταση μαζί του. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως καταχέριασε τις άλλες, δηλαδή τους Ισπανούς κυρίως, έτσι, τους Γάλλους, ναι, τους Άγγλους, ότι γενικά δεν βοηθήσαν και δεν βάζουν πλάτη και στα οικονομικά του ΝΑΤΟ. Χειραγώγησε, μονοπόλησε, έτσι, πληθωρικός όπως είναι, και είπε και για το θέμα της Γροιλανδίας. Από την άλλη μεριά, τον Ρούτε τον έφερε, τον διοικητή του ΝΑΤΟ, τον έφερε σε δύσκολη θέση. Μια δανή δημοσιογράφος η οποία του είπε και τι θα γίνει με αυτά που λέει ο Τραμπ με τη Γροιλανδία, δηλαδή...
0: Νομίζω άντρας πρέπει να ήταν ο συνάδελφος, ο Δανός πρέπει να ήταν. Νομίζω άντρας ήταν.
1: Ναι, ο Δανός τέλος πάντων δημοσιογράφος, ο οποίος έφερε σε πολύ δύσκολη θέση και αμηχανία τον Ρούτε, γιατί πραγματικά δεν ήξερε να απαντήσει και πώς να κρατήσει ισορροπίες μεταξύ των λεγόμενων του Τραμπ και το τι πρεσβεύει η Νατοϊκή Συμμαχία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα δικά μας.
0: Ναι. Εντάξει, ο Τραμπ έκανε το σοου που έκανε και το κάνει συχνά, ρε παιδί μου, και είναι και ακραίο σε ορισμένες φάσεις. Ίσως να προσπαθεί να διασκεδάσει, ίσως να προσπαθεί να διασκεδάσει λίγο και τα επερχόμενα δικά του θέματα με τις ενδιάμεσες, έτσι, ναι. Εκεί νομίζω ότι αποσκοπεί, ναι. Εμείς τι πήραμε, τι κρατάμε.
1: Ισχύει απολύτως. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά εμάς, αυτά που μπορούσαμε να πάρουμε εμείς, σίγουρα ήθελε να αναβαθμίσει τον φίλο του Ερντογάν, δηλαδή να τον παρουσιάσει τουλάχιστον στο νατοϊκό κοινό, στους άλλους ηγέτες, mm-hmm, ότι αυτός είναι αξιόμαχος και κοιτάξτε να δείτε, αν εσείς δεν τηρείτε τις υποχρεώσεις σας ή μου κάνετε νούμερα, να το πω έτσι λαϊκά, εγώ έχω αυτόν τον αξιόπιστο σύμμαχο, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε όγκο στρατός της συμμαχίας, το ΝΑΤΟ, και μπορώ να κάνω δουλειές μαζί του, τον οποίο έχω πρόθεση να τον αναβαθμίσω. Βεβαίως, όχι γιατί απλά είναι καλός άνθρωπος και καλό παιδί όπως έλεγε ο Τραμπ, αλλά γιατί μου εξυπηρετεί τη συμφέροντά μου, κάτι το οποίο δεν κάνετε εσείς. Αυτό το εισέπραξε ο Ερντογάν και το πούλησε στο εσωτερικό του τουλάχιστον πάρα πολύ, διότι ο μέσος Τούρκος, βλέποντας τον Ερντογάν με αυτό το μεγαλείο, το εθιμοτυπικό και τις εκδηλώσεων και την εικόνα δηλαδή, και βλέποντας να είναι αγκαζέ ή να πηγαίνει χέρι-χέρι με το Ρούτε και να είναι και αγκαζέ με τον Τραμπ, ο μέσος Τούρκος θεωρεί ότι έχει ένα τεράστιο ηγέτη με τον οποίο μπορεί να προχωρήσει και στην επόμενη μέρα, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την περασμένη εβδομάδα ο Τσελίκ ανακοίνωσε ότι παρότι το Σύνταγμα δεν του επιτρέπει τρίτη θητεία του Ερντογάν, εντούτοις αυτός θα είναι υποψήφιος, και το ερώτημα είναι μα πώς θα είναι υποψήφιος αφού δεν του επιτρέπει το Σύνταγμα να κάνει τρίτη θητεία. Υπάρχει ένα παράθυρο τεράστιο, το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι αν πάει σε πρόωρες εκλογές για μείζον εθνικό θέμα, και το ερώτημα είναι ποιο θα είναι αυτό το μείζον εθνικό θέμα, θα σχετίζεται με την Ελλάδα, την Κύπρο, τους Κούρδους, το Ισραήλ, όλα μαζί, την οικονομία. Πάντως θα σηκώσει τόνους για το επόμενο χρονικό διάστημα για να ενεργοποιήσει το άρθρο 116, να πάει σε πρόωρες εκλογές πριν το Μάιο του 28 δηλαδή, που είναι που λήγει η θητεία του, για να μπορέσει να ξαναείνει υποψήφιος, όπως ορίζει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος.
0: Οποιαδήποτε στιγμή πριν το Μάιο του 28 πάει σε εκλογές, μηδενίζεται η θητεία.
1: Μηδενίζεται η θητεία και μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος πρακτικά για τρίτη, που όμως συνταγματικά θα λογίζεται ως δεύτερη, ως γιατί δεύτερη, δεν ολοκληρώθηκε η τρέχουσα δεύτερη.
0: Άρα ανά πάσα ώρα και στιγμή πριν το Μάιο του 28 διακόψει, μηδενίζεται. Ναι.
1: Μηδενίζεται, ακριβώς. Okay. Και δεν είναι για το υπόλοιπο, δηλαδή για τους 6 μήνες πρώτο, το υπόλοιπο δίνουν ένα χρόνο. Είναι μια πλήρη θητεία εξ αρχής. Άρα λοιπόν θα σηκώσει τόνους, η εικόνα του φτιάχτηκε ακόμα περισσότερο μέσα στην Τουρκία. Μονοπωλεί, όπως ξέρουμε, ο Ερντογάν δεν έχει φανερό αντίπαλο, ούτε καν αντιπολίτευση. Και τα ποσοστά τα οποία χρειάζεται για να περάσει διάφορα πράγματα στην τουρκική εθνοσυνέλευση, δηλαδή 3/5, δηλαδή 360 βουλευτές από τους 600. Δεν αποκλείεται να δούμε να τον στηρίζει το ΤΣΕΧΑΠΕ, δηλαδή ο φυσικός του αντίπαλος και αντιπολίτευση, που πλέον με τον Κιλιτσάρογλου πάλι στο τιμόνι, τον οποίον επανέφερε δικαστική απόφαση καθερώντας τον ΟΖΕΛ, δεν αποκλείεται ως αντάλλαγμα, ως αντίδωρο στο δώρο που το έκανε ο Ερντογάν, τον επαναφέρει δηλαδή στη διοίκηση του ΤΣΕΧΑΠΕ, ως αντίδωρο ο Κιλιτσάρογλου να τον βοηθήσει σε θέματα πλειοψηφιών που χρειάζεται μέσα στην τουρκική έθνο συνέλευση. Τώρα κλείνοντας, ή να βάλω μια ανατελεία όπως θέλετε, όσον αφορά την Ελλάδα, σαφώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο και ορθώς το είπε, ότι δεν μπορούμε να έχουμε καλή γειτονία με ενεργό κάζους μπέλη και πρέπει αυτό το πράγμα οι σύμμαχοί μας τον Άτο να το συνειδητοποιήσουν, να το αντιληφθούν. Για μένα έκανε το αυτονόητο. Δηλαδή
0: αυτονόητο είναι.
1: Ανδραγάθημα,
0: ναι.
1: Κάτι ανδραγάθημα είναι αυτό που πρέπει να πει. Τώρα το υπόθηκε γιατί η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν στην Άγκυρα, εντάξει, ακόμα καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το αυτονόητο, ότι ο κάθε Έλληνας Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να το θυμίζει αυτό, ότι το κάζους μπέλι είναι ενεργό. Από εκεί και πέρα όμως, εκείνο το οποίο προσπάθησε η Ελλάδα και δεν ξέρω αν το πέτυχε ή αν θα το πετύχει στους επόμενους μήνες, είναι να μην υποβαθμιστεί ο ρόλος της μέσα στη συμμαχία, δεδομένου ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με τα δύο καινούργια στρατηγία τα οποία θέλουν να κάνουν ένα το ΙΚΙ. Το ένα θα ελέγχει το Βόσφορο και ουσιαστικά τη Μαύρη Θάλασσα, σχετίζεται με τους Ρώσους, και το άλλο τα Άδανα, το οποίο ουσιαστικά θα μπορεί να ελέγχει από την Κύπρο μέχρι την Ανατολία ευρύτερα. Και εκεί είναι το θέμα, πώς θα το ποδηγετήσουν αυτό.
0: Θέλαμε και εμείς να πάρουμε τη διαστρατηγία, αλλά δεν προκύπτει.
1: Δεν προκύπτει, όχι. Εμείς κοιτάμε απλώς να διατηρήσουμε το θέμα της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας βέβαια και της Σούδας, και να μην υποβαθμιστεί ο ρόλος μας, δεδομένου ότι η Νατοϊκή τουλάχιστον και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά κυρίως η Νατοϊκή, οι κοινοί σύμμαχοι που έχουμε με τους Τούρκους, μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο. Να το οπτικοποιήσω λίγο, μιας και είμαστε σε ραδιόφωνο, βλέπουν μια κλειδαριά, από την οποία ο αφαλός κλειδαριάς που μπαίνει το κλειδί είναι η Ελλάδα και ο μηχανισμός κλειδαριάς που ξεκλειδώνει είναι η Τουρκία. Ναι. Τι ξεκλειδώνουν αυτές οι δύο χώρες ως ενιαίο χώρο στα μάτια των συμμάχων μας? Ξεκλειδώνουν Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο μας λένε βρείτε τα. Μην τσακώνεστε μεταξύ σας, διαχρονικά λέγεται.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν τα
1: σε νέο χώρο.
0: Ναι, αν δεν τα βρούμε εμείς, θα μας τα βρουν αυτοί όπως θέλουν. Αυτό
1: Μπράβο, αυτό είναι το διατάφτα. Ότι αν εμείς δεν τα βρούμε σύμφωνα με τις υποδείξεις τους, για να φαίνεται ότι είναι με δική μας πρωτοβουλία,
0: έτσι,
1: θα φροντίσουν την πρωτοβουλία να μας την επιβάλλουν. Έτσι. Και να θυμίσω κάτι, μια και είσαστε σταθμός της Βορειοελλάδος, να θυμίσω ότι όσο δεν τα βρίσκαμε εμείς με τους Σκοπιανούς,
0: μας επέβαλαν
1: τα
0: το σχέδιο.
1: Έτσι,
0: πάντως, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, κύριε Σταθακόπουλο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να βγούμε ισχυροποιημένοι στο ρόλο μας μέσα στο ΝΑΤΟ, όταν την ώρα που η Γαλλία μας πούλησε ακριβά σε σχέση με άλλες χώρες τα Ραφάλ, πουλάει την ίδια ώρα στους Τούρκους γαλλικά πυραυλικά συστήματα, με τα οποία ενδεχομένως να μπορούν να πληγούν τα Ραφάλ.
1: Ακριβώς, έτσι είναι όπως το λέτε. Και εδώ πρέπει να θυμίσουμε και λίγο την ιστορία, γιατί ξέρω ότι το κοινό σας αρέσκεται και στην ιστορία. Ότι όταν βούλιαξε ο Οθωμανικός στόλος στον Αβαρίνο, αυτοί οι οποίοι τον ναυπήγησαν πάλι από το 1831 μέχρι το 1839 ήταν οι σύμμαχοί μας και οι φίλοι μας τότε, Αγγλο-Γάλλο-Αμερικανοί. Και στο μεγαλύτερο πλοίο της εποχής, το Μαχμουντιέ, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Σουλτάνο Μαχμούντ, τον Σουλτάνο της Ελληνικής Επανάστασης, είχαν το μεγαλύτερο πλοίο φτιαγμένο από τους Αμερικανούς, το είχαν οι Οθωμανοί. Ο καπετάνιος του, ο Χόμπαρτ Πασά, ήταν Αγγλο-Αμερικάνος. Λοιπόν, δεν υπάρχουν σταθερές φιλίες, υπάρχουν σταθερά συμφέροντα.
0: Έτσι,
1: αυτό για όσους βαφκαλίζονται ότι είναι οι φιλίες μας με τους δυτικούς μας συμμάχους ακλόνητες. Όχι, δεν είναι ακλόνητες, και όποιος κάτσει και διαβάσει την ιστορία θα δει πόσες πολλές φορές μας έχουν πουλήσει, όπως μας πούλησαν και στη Μικρασιατική καταστροφή. Μην ξεχνάμε ότι οι Γάλλοι τα είχαν βρει από το 1921 με τον Κεμάλ στην Άγκυρα, είναι η συνθήκη της Άγκυρας, και στη συνέχεια μείναμε ξεκρέμαστοι μόνοι μας, χωρίς logistics, χωρίς προμήθειες, για ένα χρόνο μέχρι το 22, μέχρι που επήλθε η Μικρασιατική καταστροφή, στην οποία όχι μόνο δεν βοήθησαν στο να αποφευθεί οι σύμμαχοί μας τότε, αλλά την ενίσχυσαν κιόλας. Και μην ξεχνάμε ότι όπως οπισθοχωρούσε και ο ελληνικός στρατός στην περιοχή της Κιλικίας απέναντι από τη Ρόδο, από τα Δωδεκάνησα, οι Ιταλοί που ήταν εκεί πέρα ως τάχαμους σύμμαχοι μας πυροβολούσαν κιόλας από πάνω. Λοιπόν, αυτά προς γνώση και συμμόρφωση της ιστορίας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταθακόπουλε. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ, κύριε Δαμιανίδη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Λίγο πριν από τις 10, να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Για όλους όσοι θέλετε να βάλετε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας, για σιγουριά επιλέγετε την Energas Group. Με τις καλύτερες τιμές, με δόσεις αποπληρωμής, με ταχύτητα εξυπηρέτησης, με δυνατότητα να κάνετε σέρβις όποτε το χρειάζεστε, με δωρεάν αυτοψία στο ακίνητό σας για την ενεργειακή αναβάθμισή του, με δωρεάν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που τις κάνουν αυτοί για εσάς, για εγκατάσταση φυσικού αερίου πηγαίνουμε στην Energas Group. Δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά και ένα στην Περαία. Θα σας πω τα τηλέφωνα, μπορείτε να τα σημειώσετε και να τα σημειώσετε γιατί με την Energas Group συμφέρει να κάνετε κάποια συνεργασία. 2310-486-684. 2310-486-684 και 2392-400-400. 2392-400-400. Διαλυματάκι. Δέσποινα Μποτίτση για δελτίο ειδήσεων. Και μετά, τρίτη ώρα, βλέπω μπροστά μου 158 μηνύματα διάβαστα. Ανοιχτές γραμμές, μηνύματα, στείλτε και άλλα, τα διαβάσουμε. Ό,τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε. Για να κάνουμε αυτή την ευθύντροπη επικοινωνία, νομίζω δώσαμε πολύ τροφή για συζήτηση. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν εσάς. Τι πρόσημο θα βάζατε στην παρουσία της ελληνικής αποστολής στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι συμπεραίνετε εσείς, ρωτάω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία στο Σισμανόγλιο. Μια 90χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έχασε τελικά τη ζωή της ύστερα από ανακοπή κατά την διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Δεν συνδέεται με την φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης γυναίκας, υποστηρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συναγερμός έχει σημάνει στον Ασπρόπυργο για την φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση. Στην περιοχή υπάρχει δεξαμενή προπανίου. Από την πυρκαγιά έχουν τραυματιστεί 8 άτομα, οι 3 διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο. Λάθος χαρακτήρισε την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κασμπέλιο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Με τον Μητσοτάκη συμφωνούμε να λύσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, σημείωσε, τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του Κασμπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε πως πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: «Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσουμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα». Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει το Κασμπέλι ιστορική ανορθογραφία. «Δεν είναι δική μου δουλειά τα εξοπλιστικά άλλων χωρών», δήλωσε αναφερόμενο στα F-35. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη, η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις από το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει τον νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχαιοθετήθηκε. Γι' αυτό και εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Διασωληνωμένος νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από βουτιά στην Σκάλα Περέας. Στο σημείο που βούτυξε, τα νερά είναι αρκετά ρηχά με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενό του Ορμούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πρόσχερη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών έως το απόγευμα, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ποιότητα και τεχνική. Στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus 811. Στέφανο Δαμιανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Καμπινοτεχνική. Είναι η εταιρεία η οποία είναι πραγματικά εγγύηση σε όλα τα θέματα ανακαίνησης, μικρής ή μεγάλης ανακαίνησης, αλλά και τοποθέτησης καμπίνα στο μπάνιο. Είτε έχετε ντουζιέρα, είτε έχετε μπανιέρα. Εγγυημένα σας το λέω, η Καμπινοτεχνική θα σας δώσει όλες τις λύσεις. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί σε αυτό το οποίο κάνουν. Αδιαπραγμάτευτο αυτό το οποίο σας λέω. Και μπορείτε να τους εμπιστευτείτε και για ανακαίνιση αλλά και για τοποθέτηση καμπίνας μπάνιου. Το κατάστημα μπορεί να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 70, εξυπηρετεί εννοείται όλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης, τώρα με καλοκαίρι, Χαλκιδική κτλ. Όλα παίζουν μέσα. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε κάποια τοποθέτηση καμπίνας ή να βάλετε μπροστά μία ανακαίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς της Καμπινοτεχνικής και θα σας λύσουν όλες σας τις απορίες. Στο σταθερό που θα σας δώσω απαντάει η Γεωργία. Στο κινητό που θα σας δώσω απαντάει ο επικεφαλής της Καμπινοτεχνικής, ο Master of the Master of the Masters στην ανακαίνιση, ο γκουρού της ανακαίνησης, ο Δαλάι Λάμα της τοποθέτησης καμπίνας, ο ένας και μοναδικός, Δημήτρης Δήμου, εδώ θέλει ένα χειροκρότημα, και φυσικά, επειδή είναι και hacker, σύν όλων των υπολείπων χαρακτηριστικών του, έχει και κινητό με Viber, φοβερό, έτσι, μπορείτε να του στείλετε και φωτογραφίες και βίντεο από το χώρο σας, για να δει και να σας προτείνει και αυτός τις δικές του ιδέες. Έχει πολλές ιδέες. Συνέχεια. Όλο κατεβάζει ιδέες. Λοιπόν, γεια σου Δημητρό μου, καλημέρα. 6942-01-2905 είναι το τηλέφωνο του Δημήτρη του Δήμου. 6942-01-2905. Και το σταθερό που απαντάει η Γεωργία, όπως σας είπα, 2310-83-18-07. 2310-83-18-07. Επίσης μαζί μας, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε συναγερμό στο σπίτι σας και να προστατεύσετε την οικογένειά σας και την περιουσία σας, θα εμπιστευτείτε την εταιρεία που εμπιστεύτηκε και ο Focus FM και έβαλε τον καλύτερο συναγερμό που υπάρχει. Άμα έχετε κότσια και νομίζετε ότι μπορείτε να ανοίξετε το συναγερμό του Focus FM, ελάτε να δοκιμάσετε. Αλλά, άμα δεν τα καταφέρετε, τι θα πάθετε? Θα σας χτυπήσει ηλεκτρικό ρεύμα. Ό,τι θέλω, τι θες. Θα βγει ο Σερέτσας, θα σας δαγκώσει. Άμα δεν. Έχετε 10 λεπτά να προσπαθήσετε να παραβιάσετε τον Focus FM. Άμα δεν τα καταφέρετε, βγαίνει από μέσα το Pitbull Σερέτης και αρχίζει και ορμάει. Μόνοι σας μπορείτε να επιλέξετε ό,τι θέλετε να κάνετε. Wi-Fi Tech Experts, παιδιά, είναι η καλύτερη συναγερμή. Απόλυτα σύγχρονη συναγερμή. Απαραβίαστη, ασύρματη και σου δίνουν και ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο και η συναγερμή, αλλά και, πρόσεξε, και τα θηροτηλέφωνα και οι θηροτηλεοράσεις που βάζει η Wi-Fi and Tech Experts. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι στη δουλειά, δεν είμαι στο σπίτι τώρα. Έτσι, και πάει κάποιος να χτυπήσει κουδούνι να δει αν είμαι μέσα. Τσακ, θα ανοίξει. Έχω και εγώ το ηλεκτρονικό κουμπί, πατάω το κουμπί και ανοίγει το box του Axel. Ο Axel από την πόρτα μέχρι. Axel. Τι Axel, Axel. Ναι, κοίταξε, άκου λίγο. Από την πόρτα μου μέχρι την εξώπορτα, ο Axel μετρημένο κάνει 1,5 δευτερόλεπτο. Άμα εσύ είσαι πιο γρήγορος από αυτό, με γεια σου, με χαρά σου. Σε 1,5 δευτερόλεπτο μπορεί να λέω και πολύ. Εντάξει, άμα θες να το ρισκάρεις, ρίσκαρε το. Αλλά αν δεν θες να ταΐζεις τον Axel, γιατί τρώει και πολύ, θα πάρεις τη Wi-Fi and Tech Experts, θα σου βάλει ένα σύστημα συναγερμού. Έχει να βάλει και ηχητικό αν θέλεις να ακούγεται ότι έχει μέσα σκύλο να γαυγίζει. Φεύγουν, να ξέρεις. Η καλύτερη, παιδιά, η καλύτερη για το συναγερμό, Wi-Fi and Tech Experts, τηλέφωνο επικοινωνίας 2392-029-600. Ένα τηλεφωνάκι στην Wi-Fi and Tech Experts και ηρεμήσατε. Την ευλογία σας, πατέρα Σάβα. Την ευλογία σας, πατέρα Σάβα. Ευλογείτε, ευλογείτε. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα. Καλά, είστε τουλάχιστον εγκάθετος εσύ που λες ότι η μαύρη ωραία Ελένη σε φοβίζει περισσότερο σε φοβίζει, λέει, ο Γιαμπουσελέ. Γιαμπουσέλε, πως λέγεται, παρά η ωραία Ελένη. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Πώς σου ήρθε στο μυαλό ο Γιαμπουσέλε? Ήθελα να ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Ποιος το σκέφτηκε το Γιαμπουσέλε? Εγώ ποτέ δεν ξέρω τίποτα. Από πιτσιρικάς έτσι έκανα. Ήμουνα σε μια παρέα. Κλαίγαν όλα τα παιδάκια. Ερχόταν η μάνα μου και ο πατέρας μου. Στέφανε, γιατί κλαίνε τα παιδιά? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όχι, ρε, δεν. Τα κοπανούσα, δεν. Αφού. Κολοπεδάκι, τι. Δεν ξέρω, μαμά. Πες, θα φας ξύλο. Δεν ξέρω. Σαρ! Δεν ξέρω. Θα φωνάξω τον πατέρα σου. Δεν ξέρω. Ερχόταν ο άλλος. Ερχόταν ο Γιώργα. Σαρ! Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, καταρχάς τώρα τα σοβαρά λιγάκι και θα πάμε σε ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές να πω δύο πράγματα. Στην φωτιά στον Ασπρόπυργο δυστυχώς υπάρχουν τραυματίες. 8 τον αριθμό αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν διασωληνωθεί. Άρα δεν θα πάει καλά αυτό. Έτσι φαίνεται. Τώρα, σε αυτό το οποίο έγινε τα ξημερώματα στις 5 ώρα στο Σημανόγλιο, όπου πήρε φωτιά η Αλφα Παθολογική Κλινική, δυστυχώς μία από τις γυναίκες που ήταν από τις πρώτες που εκένωσαν το χώρο κατέληξε από έμφραγμα. Αλλά να βγαίνει ο Μπουμπούκος, ο Σπύρος, να βγαίνει ο Σπύρος και να λέει ότι ναι, πέθανε, αλλά δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, γιατί ήταν από τις πρώτες που κατέβηκαν και δεν εισέπνευσε τους καπνούς, είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Η γυναίκα είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, ήταν καρκινοπαθής, ταλαιπωρημένη πάρα πολύ και από το στρες έπαθε έμφραγμα. Πώς είναι δυνατόν, ρε Σιάδωνη, να βγαίνεις και να λες ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό? Πόσο κοράκια είστε, ρε φίλε? Σκύψε το κεφάλι, ρε Σπύρο, και μη λες τίποτα. Μας εξοργίζεις, μας βγάζεις από τα ρούχα μας. Είναι δυνατόν να έχεις φωτιά σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας? Άνθρωποι να καταγγέλνουν ότι ήταν μόνοι τους και βγαίνανε μόνοι τους από τους θαλάμους. Μία γυναίκα να παθαίνει έμφραγμα προφανώς από το στρες της όλης υπόθεσης, βαριά ασθενής και άρρωστη. Και εσύ αυτό το οποίο θέλεις να πεις είναι να πεις κάτι για να αποποιηθείς την ευθύνη? Αλήθεια τώρα. Πόσο χοντρόπετσι είστε. Για πόσο πολιτικά παχύδερμα μιλάμε? Ντροπή. Ξεπερνάτε κάθε μέρα τον εαυτό σας. Κάθε μέρα ξεπερνάτε τον εαυτό σας. Στη διάθεσή σας οι τηλεφωνικές γραμμές του Focus FM 103,6, 231-0576, 231-0577. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Εδώ ο φίλος ο 025 μου λέει 8 χρόνια δεν υπάρχει γαστρεντερολόγος και διαβητολόγος για δείγμα στο νοσοκομείο Χαλκίδα στην Εύβοια. Πες το αν θέλεις τον Βελόπουλο που δεν νομίζω να μην τον ενδιαφέρει. Θες να γράψεις, φαντάζομαι. Προφανώς και θα το μεταφέρω. 8 χρόνια δεν υπάρχει γαστρεντερολόγος και διαβητολόγος στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Μάλιστα. Να το δούμε. Αξίζει τον κόπο να γίνει μια ερώτηση. 8 χρόνια νοσοκομείο Χαλκίδας χωρίς γαστρεντερολόγο και διαβητολόγο. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ερώτηση. Για το Σαμαρά. Προσέθεσε, σε παρακαλώ πολύ, λέει, και τη διάλυση και πώληση για 90 εκατομμύρια της Αγροτικής Τράπεζας, ορθών, και την απόλυση των διορισμένων μέσω ΑΣΕΠ υπαλλήλων της. Επίσης ορθών, 2 μήνες πριν έλεγε ότι θα την κάνει τρίτο πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο. Έβαλε, λέει, τον έμφυα και έκοψε τελείως τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, ό,τι είχε απομείνει από αυτά. Η Ελισάβετ λέει, καλημέρα από Διακό Τσακάλι, να μείνουμε όλοι ενωμένοι, το πανό στην κάλπη, χωρίς αποχή, εμείς έχουμε τη δύναμη για να αλλάξει η πατρίδα, όπως λέει το ωραίο τραγούδι «Ελληνική λύση για να ξεβρωμήσει». Και η χώρα, και ελληνική λύση και η χώρα θα ξεβρωμήσει. Στέφανε, η Ελισάβετ λέει, ενημέρωση για τον προσωπικό αριθμό, για αντίσταση να μην περάσει, ο κόσμος είναι ανάστατος, θέλουμε ενημέρωση από έγκυρους. Παιδιά, δεν δέχομαι προσωπικό αριθμό, δεν κάνω καμία κίνηση να τον πάρω. Είναι εύκολο για μια πραγματική πατριωτική κυβέρνηση να πει διαγραφή. Εύκολο. Εύκολο. Ακόμα τώρα. Μετά από καιρό δεν θα είναι εύκολο, γι' αυτό πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Πρέπει να ψηφίσουμε με προοπτική διακυβέρνηση. Άμα ψηφίσουμε με προοπτική αντίστασης, με προοπτική φρουφρού και αρώματα, άμα ρίξουμε στο γάμο του Καραγκιόζη, και ξανά απογοητευτούμε, ξανά μανά και δεν ψηφίσουμε σωστά, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, δεν έχουμε να λέμε τίποτα. Εντάξει, γι' αυτό φωνάζουμε, αλλά πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ζει κύριε Σοφέρος
0: το δυνατό. Πάπα. Σήμερα θα κλείσεις μόνος το τηλέφωνο, γιατί έχεις βγει χθες και πας να βγεις καπάκι δεύτερη.
1: Είπες δύο φορές την εβδομάδα θα μιλάω.
0: Καλά, δύο φορές, αλλά όχι back to back. Αύριο θα πάρεις.
1: Αύριο, αν δεν προλάβει, θα βγάλω.
0: Εσύ, να μην βγάλεις γραμμή. Πλάκα κάνεις. Εσύ είναι προέκταση του χεριού σου. Καλημέρα. Αύριο. Δεν θέλω να μου έχεις αντιρρήσεις. Ψυχραιμία. Πρέπει να κάνεις κράτη. Διάκριση να έχουμε. Τα ξέρεις εσύ αυτά δίχρονα. Είπαμε δύο φορές την εβδομάδα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Δεν είναι Παρασκευή. 2-31-05-576-2-31-05-576-77. Καλημέρα.
2: Στεφάνε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
2: Ήθελα να πω κάτι σαν καταγγελία. Το είδα στο YouTube σε ένα βίντεο.
0: Ναι.
2: Νομίζω από πλευράς μου σοβαρό είναι.
0: Ναι.
2: Σε μια εκπομπή του Παναγιωτόπουλου στην Κόκκινη Γραμμή,
0: ναι,
2: σε ένα κανάλι, ήταν μια δημοσιογράφος από τον Εύρο.
0: Για τις σημαίες θα μου πεις.
2: Καλυψώ νομίζω. Τι
0: για τις σημαίες θα μου πεις.
2: Κατήγγειλε...
0: Για τις σημαίες θα μου πεις, για το τριεθνές.
2: Ναι.
0: Το είπα πριν, δεν με άκουγες.
2: Για τη σημαία την ελληνική που δεν επιτρέπουν να την...
0: Δεν με άκουγες πριν, την εκπομπή δεν την άκουγες πριν.
2: Την άκουσα, ναι.
0: Με το Μαλκίδη που το συζητούσαμε, δεν άκουγες αυτό το θέμα.
2: Εκείνο το κομμάτι όχι,
0: δεν το άκουσες.
2: Γιατί...
0: Το αναφέραμε πριν, είναι σοβαρότατο θέμα.
2: Ναι, σοβαρό.
0: Απαγορεύεται, ενώ παλιότερα υπήρχε η σημαία μας και προφανώς και πρέπει να υπάρχει εκεί στο Τριεθνές.
2: Υπήρχε, γιατί έκανα εγώ στον Εύρο και ξέρω ότι...
0: Έτσι, υπήρχε. Είναι σοβαρό το θέμα και είναι ένα από τα πολλά που αποδεικνύουν πόσο μισέλληνες και φοβικοί είναι οι κυβερνώντες.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Μήπως κρίνει τίποτα άλλο. Μήπως μελλοντικά συμβεί κάτι άλλο και το πάνε...
0: Αδελφέ μου, δεν έχει να κρύψει τίποτα. Εκείνη τα σύνορά μας. Εκεί κανονικά έπρεπε να ανεμίζει η σημαία ελληνική. Το ότι δεν συνεμίζει, το ότι δεν ανεμίζει, δεν κυματίζει εκεί η σημαία μας, είναι ντροπή και έσχος για αυτούς οι οποίοι την κατέβασαν. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Το συζητήσαμε νωρίτερα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανα.
0: Έλα, αδελφέ.
3: Ήθελα λίγο να πω για τον προσωπικό αριθμό με αφορμή τη κάποια κυρία που διάβασε ένα μήνυμα πριν από λίγο. Καταρχήν, λίγο θέλω έτσι λίγο στο τσάκα-τσάκα στο πόδι, λίγο μια ενημέρωση. Μέχρι πότε πρέπει να πάρουμε τον προσωπικό αριθμό και τι επιπτώσεις θα έχουμε
0: δεν υπάρχει,
3: όσοι δεν τον πάρουμε.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Δεν σου λέει τι επιπτώσεις θα έχεις, αλλά μπορώ να υποθέσω. Θες να υποθέσω ή θες να σου πω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν σου λένε θα πάρεις αυτό.
3: Κάποια πράγματα.
0: Ναι. Θα μπορέσουν να σου πούνε, για παράδειγμα, δεν μπορείς να πάρεις φορολογική ενημερότητα. Δεν μπορείς να πας να κάνεις ανανέωση στοιχείων στην τράπεζα για να χρησιμοποιήσεις το λογαριασμό σου. Δηλαδή σε κάποια φάση αυτά θα σου πούνε.
3: Ναι. Σε πρώτη φάση αυτά. Μετά θα είναι τα χειρότερα αργότερα.
0: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι, είναι ο εκβιασμός που εφαρμόζεται πάρα πολλές φορές από αυτό το κράτος.
3: Αυτά πρέπει να ενημερώνει στον κόσμο. Αυτοί οι λίγοι που δεν θέλουμε να τον πάρουμε, γιατί οι περισσότεροι, Στέφανε, δυστυχώς σχηματίζουν ωραίες στα αστυνομικά τμήματα.
0: Όχι,
3: για να πάρουν τον προσωπικό αριθμό.
0: Εκβιάζουν τον κόσμο, ρε γάμο του. Εκβιάζουν τον κόσμο.
3: Αυτά όλα, δηλαδή το να λέω απλά ότι, ξέρεις, δεν παίρνω τον προσωπικό αριθμό. Πρέπει να είμαι έτοιμος και για τις κυρώσεις και για τις θυσίες που πρέπει να κάνω.
0: Ναι.
3: Δεν είναι απλά αν δεν παίρνω τον αριθμό, δηλαδή δεν πάω σήμερα να πιω καφέ, δεν έγινε και τίποτα.
0: Ναι.
3: Να μην το περνάμε έτσι στον κόσμο ότι, α, μωρέ, δεν θα πάω να πιω σήμερα καφέ, δεν έγινε και τίποτα.
0: Όχι, είναι στάση ζωής αυτό.
3: Α,
0: για στάση ζωής μιλάμε.
3: Είναι απόφαση για το μέλλον του καθενός. Δεν είναι τόσο απλά.
0: Είναι στάση ζωής, ξεκάθαρα πράγματα.
3: Ναι, αυτά λίγο πρέπει σε κάποιες εκπομπές, όταν έχεις χρόνο, να καλείς και κάποιους ειδικούς στο θέμα να ενημερώνουν τον κόσμο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έγινε, Στέφανε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, αδελφέ.
4: Πραγματικά αυτό που είπε ο Σπυρίδων, ας πούμε, δεν υπάρχει.
0: Παιδιά. Μου στέλνει, συγγνώμη αδελφέ μου.
4: Το κοράκι πολύ διακριτικό που είπες.
0: Συγγνώμη, διακριτικό, ναι. Μου στέλνει αυτή τη στιγμή, απίστευτο ρε φίλε, στην Καλαμαριά μέσα, και αν δεν κάνω λάθος είναι επί της οδού Πασαλίδη. Είναι κάτω από το σπίτι μου. Ναι, είναι η οδός Πασαλίδη. Αγριογούρουν αυτή τη στιγμή. Τώρα.
4: Δεν βρήκα κανένα οικόπεδο, ας πούμε. Εκεί...
0: Τώρα είναι αυτό. Κάτσε να ρωτήσω, μου το στέλνει ο φίλος μου Γιάννης ο Τανταλίδης, ο κουρέας μου. Συγγνώμη λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Όχι, ας το ανοιχτώ. Μισό λεπτό λίγο. Γιάννη, είσαι στον αέρα. Στην εκπομπή είμαι, είσαι στον αέρα. Αυτό είναι στην Πασαλίδη, σωστά.
5: Στην Πασαλίδη είναι, ναι.
0: Καλά το κατάλαβα. Τώρα είναι αυτό, τώρα είναι live.
5: Έχει 30 λεπτά, δεν είναι live. Όχι.
0: Πέρασε πριν από μισή ώρα στην Πασαλίδη. Παιδιά, η Πασαλίδη, για όλους όσοι δεν ξέρετε, στην Καλαμαριά, είναι ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Καλαμαριάς. Στη Θεσσαλονίκη.
5: Και ανεβαίνει τώρα προς το Αριστοτέλη το γήπεδο επάνω.
0: Πάει προς τον Αριστοτέλη. Πες τον να περάσει από το Θέμη, από το Θέμη να πάρει λίγο παγωτό. Από τον Αχιλλέα για σπόρια. Να περάσει. Και μετά σε σένα πρέπει. Εσύ δεν το πέρασε λίγο να του κάνει μια φράτσα, να του κόψει. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, μιλάμε για ένα αγριογούρνο το οποίο είναι καμιά 60 κιλά. Για, μπορεί και να λέω και λίγο.
5: Ναι.
0: Ναι, να λέω και λίγο, έτσι πως το είδα. Τρομερό ρε φίλε, στην Καλαμαριά τώρα αγριογούρνο.
5: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται ρε Μητσοτάκη, θα τα δούμε όλα. Άρα Μητσοτάκη, τι έχεις κάνει ρε αδελφέ. Χλωρίδα και πανίδα παντού.
5: Τα είδαμε όλα παντού.
0: Οι λαγοκέφαλοι στις θάλασσες και τα αγριογούρνα στην Καλαμαριά. Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται. Φίλε, σου μιλάω για κεντρικό δρόμο, δεν σου μιλάω για χαζά τώρα. Έτσι. Ποια Τριανδρία, πες, είναι πιο κοντά η Τριανδρία. Στην Καλαμαριά. Τι πήγε να κάνει για ψάρι, κατέβηκε. Θα τρελαθούμε τελείως. Γιάννη μου. Την αγάπη μου, φιλιά.
5: Καλημέρα, yeah. Καλημέρα.
0: Ρε τι τραβάμε. Έλα,
4: πάμε. Αυτό που λέμε ζούγκλα γίναμε.
0: Ζούγκλα γίναμε. Ρε φίλε, γίνεται τώρα αυτό.
4: Στέφανε, μιλώντας για ζούγκλα, έστειλα χθες και στη γραμματεία στο δημοσιογραφικό του Focus, αλλά δεν ξέρω, δεν πήγε ρεπόρτερ.
0: Ναι.
4: Στείλε ένα ρεπόρτερ, φίλε, τώρα. Μιλάμε για viral.
0: Πού?
4: Οικόπεδο απέναντι από το Πολυτεχνείο επί της Εγνατίας, επί του Καραμαλέως, όχι του εγκληματέως, του πατέρα. Του πατέρα του έθνους, ας πούμε.
0: Ναι.
4: Πάνω από την Αγία Φωτεινή, έτσι. Μιλάμε για κεντρικό. 3η Σεπτεμβρίου με Εγνατία τώρα, έτσι. Εσύ θα μου πεις, Στέφανε, με το ρεπόρτ που θα σου φέρει βίντεο και φωτογραφίες, αν είναι κομμένα στο οικόπεδο τα πάντα, αν είναι περιποιημένο, ή είναι... αν είναι μια μικρή ζούγκλα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Πού είναι αυτό, είπες, Καραμαλή, με.
4: Με 3η Σεπτεμβρίου.
0: Και τι
4: απέναντι το Πολυτεχνείο.
0: Τι έχουνε ζούγκλα, τα έχουν εκεί πέρα αφήσει.
4: Εκεί που ξέρεις το χειμώνα, εκεί κατά τις 17 Νοέμβρη, πέφτουν οι πιο πολλές μολότοφ στον νομό Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί είναι κρυψώνα, γι' αυτό τα κρύβουν έτσι. Εκεί είναι...
4: Και άμα δεις τι έχουν εκεί πέρα, εσύ πες μου πότε πέρασε κουρευτική μηχανή από εκεί πέρα. Δηλαδή εσύ θα κρίνεις αν θα γίνει viral το βίντεο ή όχι. Πάρ' το καταλήλως.
0: Οκ, θα πάω μια βόλτα.
4: Γιατί μπορεί να μας ακούνε σίγουρα και να το προλάβουν κιόλας. Καλημέρα.
0: Γεια. Παιδιά, τρομερό. Αυτό εδώ είναι, δείτε, αγριογούρνο. Αυτό είναι πάνω από 60 κιλά. Στην Πασαλίδη. Κεντρικός δρόμος. Λίγο πιο πάνω είναι το πατρικό μου. Μάνα, βγάλετε του φέκι βάρα να φάμε καμία μπριζόλα. Φαντάζεσαι. Δες ρε φίλε τώρα, έτσι. Εδώ είναι η εκκλησία. Ο Αγιάννης. Τρομερό. Τρομερό. Ρε τι θα τραβήσει. Βγήκε ο κουρέας και το τραβούσε βίντεο το αγριογούρνο. Μάλιστα. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αδελφέ.
6: Εγώ μιλώ.
0: Ναι.
6: Από πού να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, σ' ακούω χρόνια και είναι η δεύτερη φορά που παίρνω τηλέφωνο.
0: Πώς σε λένε το όνομά σου?
6: Σάκης.
0: Έλα, Σάκη.
6: Φανάς, λένε.
0: Σ' ακούω.
6: Βασικά, εγώ είμαι μηχανικός έργου. Δηλαδή, έχω μηχανήματα έργων.
0: Ναι.
6: Bobcat, τσάπες και τέτοια. Ήθελα να πω, προχτές και πάρει φωτιά εδώ στην Χαλκιδική, στην Κυπούπολη συγκεκριμένα. Και επειδή εμείς αποφασίσαμε να πάμε με τα παιδιά μας σε Σάρτη, πέρασαμε αναγκαστικά από Καλλικράτη, από τον παράδρομο, από κάτω.
0: Ναι.
6: Είχε γίνει ένα τροχαίο για να καταλάβετε πού ζούμε, έτσι, γιατί ο Έλληνας δεν ξυπνάει, δεν μπορεί να ξυπνήσει ποτέ. Έγινε ένα απλό τροχαίο, ένα κάδο που χτύπησε λίγο το χέρι και το κεφάλι του, εν πάση περιπτώσει, σε δύο αυτοκίνητα, μια στροφή. Εκείνη τη στιγμή είχαν κάνει ουρά τα αυτοκίνητα, ήταν δύο πυροσβεστικά μεγάλα, δύο ασθενοφόρα, τέσσερα αυτοκίνητα της αστυνομίας και η ΟΠΚΕ. Και την ίδια στιγμή, και εγώ ήταν στην Κυπούπολη εδώ πέρα, 6-7 σπίτια πήραν φωτιά. Πότε επιτέλους αυτός ο Έλληνας θα ξυπνήσει να καταλάβει ότι αγοράσαμε, ας πούμε, ηλεκτρικά λεωφορεία, έτσι. Εμείς δεν έχουμε στάση για να κάτσουμε. Τι να τα κάνουμε τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Έχω ανθρώπους που είναι φίλοι μέσα στον ΟΑΣ από τα 20 ας πούμε, τα 10 είναι παροπλισμένα. Δεν έχουμε ανταλλακτικά, δεν έχουμε μηχανικούς για να τα φτιάξουν και όλα είναι διαλυμένα. Όλα είναι διαλυμένα. Πάντα όταν συζητάω με φίλους μου, τους λέω, ο σωθός ο θήτω, όλα είναι διαλυμένα. Τέλος, τέλος. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε αυτοί για να ξυπνήσουμε εμείς, να καταλάβουμε ότι αυτοί κοιτάνε μόνο το χρήμα. Μόνο το χρήμα, τίποτα άλλο. Είναι άδικο που λεγόμαστε Έλληνες αυτή τη στιγμή. Είναι ντροπή, είναι ντροπή.
0: Καταλαβαίνω τι λες, φίλε μου. Έχεις δίκιο, Ρεσάκη. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
6: Είναι απίστευτο. Δηλαδή, εγώ κοντεύω ας πούμε τα 50 και αυτά που βλέπω και αυτά που περνάω, έτσι. Έχω δύο μικρά παιδάκια και σκέψω ότι βάλαμε 30 ευρώ αέριο. Έχουμε ένα παλιό αμαξάκι, ρε παιδί μου, και πήγαμε στη Σάρτ. Το κατοστάρικο έφυγε στο δρόμο.
0: Βέβαια.
6: Απλά.
0: Τι.
6: Πώς είναι δυνατόν ένας να δουλεύει, να παίρνει 850 ευρώ και να ζήσει πώς με 400 ευρώ νίκη, με τη βενζίνη να έχει πάει στο Θεό. Εγώ το βλέπω στη δουλειά μου. Όλα τα δαλωτικά έχουν πάει τέρμα πάνω. Πιο πάνω δεν γίνεται. Δηλαδή τα κάτια παίρναμε με 20 ευρώ και τώρα έχουν 50. Και σε λέει αν θέλεις πάρ' το, αν θέλεις μου το παίρνεις. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό, δηλαδή περνάει τέτοια δεινά και πάλι ναι, βλέπεις ναι. Ότι αδιαφορεί. Αυτό είναι τρομερό. Είναι...
6: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Μετάλλαξη, αδελφέ, μετάλλαξη λέγεται αυτό. Αυτό δεν είναι ελληνικό
6: τι
0: είναι,
6: αυτό είναι. Τα παιδιά μας.
0: Γιουσουφάκια.
6: Επειδή έπιασε βροχή εκεί
0: ναι.
6: Και αναγκαστικά γυρίσαμε γιατί με τα μάξι πήγαμε για ένα μπάνιο να καταλάβεις. Και 3 η ώρα ήμασταν στη μεταμόρφωση στο φανάρι και ναι. Βλέπω 3 κοριτσάκια γύρω στα 12 με 15 χρονιά με μήνυ, με μη το πω τέλος πάντων.
0: Ναι, σαν τα τανάκια,
6: και λέω,
0: ναι.
6: Και λέω, αυτοί οι γονείς.
0: Μα δεν είναι. Ξέρεις τι, εγώ θα σου πω, μεγαλώνω κορίτσια και τα βλέπω μπροστά μου.
6: Και εγώ κορίτσια
0: δηλαδή,
6: έχω.
0: Δηλαδή, χρονών, θα δεις τώρα, θα μεγαλώσουν, θα δεις τι θα γίνει.
6: Είναι
0: τρομερό. Είναι, όλα ντύνονται με τον ίδιο τρόπο και λες εσύ τώρα. Ναι. Είναι δυνατόν.
6: Με ένα κινητό στο χέρι.
0: Πρέπει
6: το TikTok, όχι το
0: αυτό,
6: Facebook.
0: Πρέπει να γίνεσαι κακός, να μαλώνεις με τα παιδιά σου, να τα φέρνεις σε δύσκολη θέση για να καταλάβουν ότι και να ξεχωρίζεις δεν είναι κακό. Είναι αγώνα, είναι στάση
6: και...
0: ζωής.
6: Κοίτα, εντάξει,
0: είναι στάση ζωής. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Είναι στάση ζωής. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι. Πρέπει να συμφωνεί όλη η οικογένεια για να πάει σε αυτή τη στάση ζωής.
6: Εντάξει, βασικό για μένα είναι ότι όλα ξεκινάνε το σπίτι, σίγουρα. Έτσι, γιατί τα πιο πολλά παιδιά που ξέρω σούμε, και βλέπω είναι από χωρισμένες οικογένειες, σαν τα άλλα είναι κρίμα.
0: Εδώ είναι πρόβλημα, ναι, μεγάλο. Σάκη, δεν έχω χρόνο, πρέπει να πάω στη διάλειμμα. Σε ευχαριστώ.
6: Να είσαι καλά,
0: ευχαριστώ
6: πάρα πολύ.
0: Εγώ για την παρέμβαση.
6: Σας ακούμε κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Πάμε διαλυματάκι για το χρωστάω και επιστρέφω σε λίγο με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και τα μηνύματα.
7: Focus FM 103,6% ελληνικός.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
11: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
12: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
13: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-05-576-76. 2-31-05-576-77. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. 6-9-07-483-484. Εάν έχετε δύσκολα οικονομικά θέματα με fund, με τράπεζες, με χρέη προς δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, αν χρωστάει η επιχείρησή σας και δεν μπορείτε να βάλετε σε μία σειρά τα χρέη και δυσκολεύεστε, AG Economy, παιδιά, είναι η εταιρεία που έχει δημιουργήσει ο Γιώργος Καμπαϊλής. Εξειδικεύονται οι άνθρωποι στον εξοδικαστικό διακανονισμό, θα σας βρουν λύσεις. Περισσότεροι από 90 φίλοι ακροατές του Focus FM έχουν σώσει τις περιουσίες τους με τη βοήθεια της AG Economy και αυτό είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουν σωθεί σπίτια, έχουν σωθεί επιχειρήσεις, έχουν σωθεί περιουσιακά στοιχεία πάσης φύσης με τις βοήθειες της AG Economy. Πανελλαδική κάλυψη για όλη την Ελλάδα, όπου θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω και η ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο τον Καμπαϊλή να μπορέσει να γίνει αρρωγός δικό σας. 2-10-32-50-652. 2-10-32-50-652. 2-10-32-50-652.

0: γιατί θα σας ενημερώσω για ένα πακέτο για ρεύμα, το οποίο αφορά σε φοιτητές, φοιτήτριες ή μεταπτυχιακούς και έχει 5 ευρώ πάγιο μόλις και τις 200 πρώτες κιλοβατόρες σε τιμή εξαιρετική 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα. Την ώρα που είναι στο 0,16 αυτή τη στιγμή μέση τιμή κιλοβατόρας στην αγορά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν λύγει το συμβόλαιό σας και θέλετε να ανανεώσετε, αν θεωρείτε ότι πληρώνετε πολύ και θέλετε να πληρώσετε λιγότερο, ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν ρήτρες, μπορείτε να φεύγετε από τον έναν και να πηγαίνετε στον άλλον πάροχο. Η Vulcom ξέρει ποιος είναι ο πάροχος με τα πιο φθηνά, με τις πιο φθηνές παροχές και είναι το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλέσετε από όλη την Ελλάδα, 2310-208-808. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα Στέφανη.
0: Καλώς την.
1: Όχι, να λελεύω την εκπομπή σου.
0: Να λελεύεις την εκπομπή.
1: Όλτς λέσντο την αλήθεια. Εγώ πολλά ακούγω με σένα. Όλοι ακούγω με σένα.
0: Θέλω να κάνουμε μαζί ένα TikTok, να μου μιλάς ποντιακά και εγώ να σ' ακούω.
1: Να λελεύω σένα, λελεύω. Εγώ ξέρετε από πού είμαι.
0: Από πού
1: είσαι. Φιλοθέην είμαι.
0: Από τη Φιλοθέη.
1: Και κάνε το χωρίο μου. Γύρω-γύρω κάνε και η Παναία μόνο φύλαξε να το. Εγώ κέμνε στο σπίτι, πολλά μακρά έμνε. Αμα το έλεπαν το μάτια μου, είπα Χριστέ μου, αυτό το πράγμα. Απεράνομαι, πολέμησε πέρασα με, απεράνομαι και αυτό. Και όταν έρθα και είδα το σπιτόπον ζωντανόν και όλα τα φωλέα στη μέτερα είναι ζωντανά, θέλω να λέγω Στέφανε, έναν μεγάλο ευχαριστώ το δήμαρχό μας, τον Ασλανίδη τον Δημήτρη που στάθηκε δίπλα στο χωριό μας. Αυτοί οι υλικοπτεράδες, οι τολμηροί, ένας ποιοσέ τον πολύ τολμηρός το χωρίο ολολέα του, οι πυροσβέστες που έκανα τόσο δύναμη στην Ελλάδα να υπάρχουν οι άνθρωποι που
0: υπάρχουν.
1: Είναι τολμηροί.
0: Υπάρχουν.
1: Άψιμον. Εγώ έρθα είδα το σπίτι μου και έντον 3 ημέρα Στέφανε. Μανέας πλήνω. Μανέας. Πιστεύσα εσύ. Όλα απέσκε έξω. Όλα άντανε μανέας. Αμα δόξασαι τον Θεόν. Η Παναία το φύλαξε το σπίτι μας. Και εγώ είναι το βράδυ άμα πήγα στην εκκλησία. Και εγώ να το
0: κλεισίσω.
1: Και η Παπαναία μου. Είχαμε τρανόν τύχη.
0: Η Παναγιά μας προστατεύει όλους, καλή μου. Τώρα βέβαια οι περισσότεροι ακροατές. Οι περισσότεροι ακροατές θέλουν μετάφραση τώρα σε αυτά τα που έχεις πει, αλλά. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω, ποιος ξέρει ποντιακά.
0: Καλά, όποιος ξέρει ποντιακά τα καταλαβαίνει.
1: Ελληνικά, είναι στα γανέμ και τα ποντιακά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και Στέφανη,
0: ναι.
1: Θέλω να λέγω. Εγώ έζησα σε ένα μέρος 50 βαθμούς ζέστη. Καμία μπερκαία σκύχαμε. Και. Μετά πήγα στον Κάφκαζο Νεζίνα. Αδά πώς είναι, ας στην Αλεξανδρόπολη μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα όλα κάγονταν. Γύρω γύρω μας έσέγκανε αυτά τα πάνελια. Αδά χωρίωνε.
0: Μ' αρέσει που τα πάνελ είναι πάνελ και στα ποντιακά, πάνελ και στα αγγλικά. Τα πάνελ είναι...
1: Αυτά τα φώσια το εφτάνε. Είναι τα κέρατα βάλνε παντού. Γιατί εφτάνε χαλάνε την Ελλαδίτσα μου.
0: Α, καλή μου, τι ωραία που τα λες. Τι ωραία που τα λες.
1: Α, τόσο έμορφη η Ελλάδα, ο κόσμος όλων την αγαπά. Και ασατούρκικα τα συνόρια όταν περάν σκελέψε μέτερον τη σημαία. Τσερημένων και φουρτουλημένων. Και τα σκουπίδια εντρέπεσαι. Και λες Χριστέ μου, αυτό το πράγμα γιατί πας άλλα χώρους και στα χώρα και όλα είναι καθαρά και μέτρων η Ελλάδα. Θα ρίσκε πίτιδες κάποιες και πέρι μας ο νησιάν. Γιατί να ήταν αυτά τα πράγματα. Εγώ να λέω σε Στέφανη, εγώ ας απολέμψα από πέση ξεβά στην Απχαζία και έρθαδα στην Ελλάδα. Με τα νήσια μου και με τα πολλά αγώνες έφτισα με ούτα σπίτια μας. Εσύ ξέρεις Στέφανη, ο Πόντιος έξε ένα ποδαραπά. Έχει ένα νοσπίτ για όλα τα μωράτ. Και ο σήμερο τα μωρά μας έφυγαν εξωτερικά και όλα φεύγουν. Γιατί να φεύγουν στην Ελλάδα.
0: Γιατί να φεύγουν, έλα γε, έλα γεια.
1: Για πε με Στέφανη, αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαστε σωστοί και καλοί κυβερνήτες.
0: Τώρα ξέρεις τι με έχεις κάνει, ε.
1: Εγώ τώρα ξέρεις Στέφανη, έμεινε ας λέω στην Παναγία σου μελάσσι στην τραπεζούντα. Ελέψε εκεί τα πράγματα και ο κόσμος θα τον αγαπά τον ηγέτηνα του. Γιατί εμείς να μην φτάμε

0: Εμείς ο δήμαρχος μας είναι ένα μικρός άνθρωπος. Άμα τέρενα τον σε δύσκολη στιγμή, δίπλα μας έτωνε.
1: Έτσι δεν πρέπει να είναι, δεν θα πούμε μπράβο για τα αυτονόητα.
0: Όχι, πρέπει να είμαστε έτσι.
1: Έτσι, αυτή είναι η δουλειά του. Είναι η δουλειά του και η δουλειά του ελικοπτερά και η δουλειά του πυροσβέστη.
0: Πρέπει όλοι να τηρούν την Ελλάδα με καλό νομάτ. Αφού το ξέρουν, τον άλεγος.
1: Με ένα νομάτ και αυτό είναι στραβό, καλή μου. Να ανελεύωσε.
0: Σωστά λε, Στέφανε.
1: Να ανελεύωσε, να ανελεύωσε. Θεωρά,
0: μέχρι. Στέφανε, ο Θεός να δει ενημείωση. Τώρα θα. Τα αληθινά.
1: Τα αληθινά να λέμε.
0: Ντόναλες.
1: Να σε καλά. Ντόναλες, με έβαλες τώρα, θα με βάλεις να κάθομαι να κάνω υπότιτλους από τα ποντιακά στα ελληνικά για να το ανεβάσω το ωραίο σου μήνυμα στο TikTok. Να σε καλά, δι, καλημέρα. Καλημέρα, να ανελεύωσε. Ποντιακή διάλεκτος, φίλε. Άκου λίγο. Αν προσέξεις, καταλαβαίνεις. Εντάξει. Αν προσέξεις τι λέει, καταλαβαίνεις. Αρχαία ελληνικά είναι. Όπως και τα κυπριακά επίσης. Τα κυπριακά, βέβαια, η διάλεκτος κυπριακή έχει περισσότερες δυτικές, αγγλικές ουσιαστικά παρεμβολές. Αλλά τα ποντιακά είναι αρχαία ελληνική. Αρχαία ελληνική. Θα με βάλει τώρα να κάθομαι να κάνω υπότιτλους στα ποντιακά. Μπα, θα βρω κανένα πόντιο φίλο μου. Θα του πω, βγάλε τα μάτια ως εσύ. Ναι, έχω που έχω, είμαι μέχρι εδώ. Δηλαδή, να κάθομαι να κάνω υπότιτλους ποντιακά. Και άμα φαντάζομαι να το βάλω στο AI, βάλεις και ένα πρόγραμμα AI, κάνει μου ποντιακούς υπότιτλους. Το έκαψες. Έτσι και στο AI. Μετέφρασέ μου ποντιακά. Τους έκαψες. Αλλά τα πάνελ είναι πάνελ και στα ποντιακά και σε όλα. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Τάσο με λένε.
1: Ναι, Τάσο.
2: Θα αναφερθώ σε τρία πράγματα, εντάξει.
1: Ναι.
2: Το πρώτο για τον προσωπικό αριθμό που ανέφερες. Θυμάσαι την περίπτωση με τους παλαιοχριστιανούς.
1: Ναι.
2: Που τρέχανε και τους μαζεύαν από το βουνό.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν ήταν γιατί ενδιαφερόταν για τα παιδιά των παλαιοχριστιανών. Ότι ήταν γιατί έπρεπε να σου δείξουν ότι όπου και να πας δεν θα κρυφτείς. Πρώτον. Δεύτερον, την εποχή της απεργίας των αγροτών βρισκόμουν στα πάει Βουλγαρία. Περίμενα πόσες ώρες στο σύνορο, βγήκα και στο γυρισμό, μιλώντας με κάποιον ξεκασμένο και της περιοχής, του λέω να πω, τι γίνεται στα Μάργαρα, να πάρω τηλέφωνο για το μπλόκο. Μου λέει, όχι, μπες στην αστυνομία, πάρε το φόκους. Όντως, πήρα το φόκους, ευγενέστατη κοπέλα και την ευχαριστώ και δημόσια. Σε δύο λεπτά με έχει πάρει πίσω και μου λέει ότι με πληροφορεί ότι στα Μάλγαρα είναι ανοιχτός, ανοιχτά τα δύο, δεν μπορείς να περάσεις. Και τρίτον, την 2-3 εβδομάδες με πήραν τηλέφωνο από εταιρεία Γκάλο.
1: Ναι.
2: Και μου λένε να σας κάνω μια ερώτηση για ποιο ραδιόφωνο εδώ περιφερειακό της Αττικής ακούς.
1: Ναι.
2: Λέω, εγώ έχω μείνει εφαρμογή. Δεν είμαι σχεδόν ποτέ Ελλάδα, είμαι εξωτερικό συνέχεια. Έχω μια εφαρμογή, μόνο το φόκουσε. Όχι, μου λέει, μιλάμε για περιφερειακό εδώ τη Αττική. Αν έτσι λέω. Και τότε μα είχε θέμα ακούω συνέχεια που
1: καλά,
2: είναι τελικά και μου το πείσε.
1: Α, ναι.
2: Πρέπει να είναι ευρυσιέ αυτέ, γιατί εγώ έχω αλλάξει το λεξιλόγιο μου τώρα και μάλιστα. Το παραμικρό θα σου πω, άντε ρε, μην φόκουσε. Θα σε μάχει εφέμ. Θα αλλάξει να ξέρει.
1: Θα σε μάχει.
2: Καλή
1: να είσαι καλά, αδελφούλη, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Στέφανε. Ελένη από Χαλκίδα. Ο Σαμαράς μας έκοψε τη συντάξη του ταμείου από 4.350 συνδικαλιστές. Έγιναν πλουσιότεροι με τόσες συντάξεις. Ήμασταν από όλη την Ελλάδα μας. Από ολόκληρη την Ελλάδα, ναι. Έκανε πολλά εγκλήματα. Καλημέρα, Στέφανε. Στον Στεφάνη το Μαλκίδη αξίζει υπουργική θέση. Να είσαι καλά, λέει ο φίλος ο Απόστολος. Κοιτάξτε, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε κάποια. Στο γνωστικό αντικείμενο. Ναι, εγώ το έβλεπα αυτό που λέτε έτσι. Δηλαδή, πραγματικά κάποιοι άνθρωποι αγαπάνε την πατρίδα, έχουν και το γνωστικό υπόβαθρο και έχουν και τα guts. Για να μην το πω στα ποδιακά, μπορώ να το πω. Και έχουν τα κάγκαλα να λένε πράγματα. Αυτό τώρα βέβαια έχει να κάνει με το ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κληθεί να συνθέσει μια κυβέρνηση. Δηλαδή, τώρα. Το Μάνο σε ποιο υπουργείο να σε βάζαμε σένα. Ναι. Τι είναι αυτά. Είπα για υπουργείο και βάλανε τα τηλέφωνα από μόνο τους. Λοιπόν, ρώτησες πριν για πόσο ακόμα θα τους ανεχόμαστε. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα τους ανεχόμαστε, αλλά αυτό που ξέρουμε σιγουριά είναι ότι οι εκλογές που έρχονται είναι η τελευταία μας ευκαιρία για να ξαναβγούν. Γιατί αν ξαναβγούν οι ίδιοι μέχρι το 2030, αυτά που βλέπουμε και ζούμε τώρα θα είναι παιχνιδάκι μπροστά σε αυτά τα οποία θα ζήσουμε. Λέει ο φίλος ο 050, ο Λεωνίδας από τον Πειραιά. και δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί του οριζοντίως και καθέτως. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Γεια σου, ρε Διονυσάρα.
3: Τι έγινε?
1: Τι λέει, δουλεύεις?
3: Εγώ φιλαράκι, ναι, εγώ φιλαράκι.
1: Άσε ρε που δουλεύεις τώρα, αφού μιλάς στο τηλέφωνο τώρα.
3: Θα ψηφίσω Μητσοτάκη.
1: Ρε άσε που θα ψηφίσεις Μητσοτάκη τώρα, μην σαρπάξω και σένα και σε... Σαν τα πόδι, θα σε παραγουλιάσω. Άκου λίγο, μη μου λες εμένα στον αέρα τέτοια πράγματα. Γιατί θα έρθω εκεί που είσαι και θα σε παραγουλιάσω το χταπόδι. Θα ψηφίσει Μητσοτάκη.
3: Εμείς οι κυνηγοί θα ψηφίσουμε Μητσοτάκη.
1: Άσε ρε εσείς οι κυνηγοί. Τι έκανε?
3: Το κυνήγι μας το έφερε στην πόρτα μας.
1: Ναι, ναι. Τι, α, το αγριογούρι.
3: Μίλησε για πράσινη ανάπτυξη και το έκανε.
1: Με Μητσοτάκη δεν θα χρειάζεται να πας στο βουνό για κυνήγι αγριογούρνο. Θα πώς το λένε, παγάνα το λέτε? Παγάνα τη λέτε την παγίδα? Θα κάνετε μία παγάνα στην Πασαλίδη και περνάνε από εκεί, έχει πέρασμα. Έτσι. Μην πυροβολήσετε όμως οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες στην οδό Πασαλίδη να φοράνε πορτοκαλί γυλαίκο. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουν.
3: Και άλλο ένα για το ψάρεμα.
1: Ναι.
3: Δεν φτάνει που μας έχει κάνει τροπική χώρα. Μιλάτε κιόλας, κατάλαβες.
1: Μέχρι
3: και λαγοκέφαλος μας έφερε. Τι θέλετε άλλο?
1: Σου εύχομαι μεθαύριο που θα σε πάρω ή αύριο που θα σε πάρω μαζί μου να μην βγάλεις λαγοκέφαλο. Εγώ σίγουρα δεν θα βγάλω. Ετοιμάσου, Διονύση. Πάρε αδειόχαρτο. Πάρε αδειόχαρτο. Υπογεγραμμένο το θέλω. Άστε το χωμόνιμα. Υπογεγραμμένο το θέλω για να μην μας κυνηγάει η Βάλια.
3: Θα πάρουμε και το φιλαράκι μας τον Ιάκωβο.
1: Ο Ιάκωβος δεν είναι για τέτοια πράγματα.
3: Δεν
1: ο Ιάκωβος δεν είναι για τέτοια πράγματα. Θα πάμε να κάνουμε.
3: Γιατί τώρα τελευταία πηγαίνει σε κάτι μοναστήρια, λέει εκεί πέρα.
1: Άστρα με τα μοναστήρια αυτό να. Ετοιμάσου. Ο Ιάκωβος είναι για εδώ, γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Άντε. Φιλιά τα λέμε.
3: Όσον αφορά και για την ποντιακή μας διάλεκτο, παιδιά, θα τη χάσουμε αυτή να την.
1: Δυστυχώς.
3: Θα τη χάσουμε. Εγώ προσπαθώ στους μικρούς να μάθω ποντιακά.
1: Δύσκολο.
3: Και όσον αφορά για την, πώς λέτε, αυτό που ήθελες να κάνεις τους υπότιτλους, εγώ είμαι μέσα, ξέρεις.
1: Άστε, δώσω σένα να το κάνεις υπότιτλους. Ξέρεις να τα περνάς πάνω στο βίντεο μετά? Ή θα μου τα γράψεις χειρόγραφα και θα βγάλω τα μάτια μου?
3: Το να τα περνάω στο βίντεο δεν ξέρω, θα τα περνάω και η γραμματέας μου.
1: Α, κατάλαβες. άρα πάλι σε μένα θα καταλήξει.
3: Έγινε.
1: Ετοίμασε καλά μια.
3: Έγινε.
1: Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έπεσες, δεν περίμενες. 2-31-05-576. 2-31-05-576. Αυτό δείχνει. Δείχνει, αλλά δεν ακούγεται. Τι έκανε τώρα? Δεν φορτίσαμε το τάμπλετ. Ξεχάσαμε να φορτίσουμε το τάμπλετ σήμερα και γι' αυτό μας ταλαιπωρεί. Τι έγινε τώρα? Μας την πέσανε. Τι θέλω εγώ και μιλάω για ψάρεμα? Καταρχάς αυτά δεν τα λέμε στον αέρα. Διότι θα αρχίσουν να πέφτουν οι ευχές, οι οποίες οι ευχές λειτουργούν αρνητικά, να ξέρετε. Λοιπόν. Πάμε με γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλή σου μέρα.
1: Νάτος, ένας-ένας τώρα, περίμενε. Τα πέσουνε τώρα οι κατάρες. Έλα, για πες.
4: Άκου να δεις, ναι. Μπορεί ο Μητσοτάκης να κατέβασε τα αγριογούρνα μπροστά, ναι, στα σπίτια μας,
1: ναι,
4: αλλά τα μελίσια τα πήγε στο βουνό και κατέβασε και τις αρκούδες για να τα καταστρέφουν.
1: Αχα.
4: Να προσέχει ο προηγούμενος κύριος.
1: Έχει αρκούδες εκεί που έχει τα μελίσια του?
4: Δεν ξέρω. Μακάρι να το εύχομαι να μην του συμβεί ποτέ.
1: Λοιπόν, είναι
4: θέλω
1: γητευτής.
4: Να μάθω κάτι, Στέφανε. Τι πολίτευμα έχουμε?
1: Κανονικά ή μεταφορικά, πώς το θέλεις?
4: Κανονικά.
1: Δημοκρατία.
4: Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Θεωρητικά, ναι.
4: Ναι. Εγώ 47 χρόνια πλήρωνα ασφαλιστικό ταμείο για να βγω κάποια στιγμή στη σύνταξη.
1: Ναι.
4: Μου τα κλέψαν τα λεφτά του ασφαλιστικού ταμείου.
1: Στα ξέσκησαν τα λεφτά.
4: Και κανένας δεν τιμωρήθηκε. Mm. Ταυτόχρονα ο κύριος που απέκτησε μία θεία στην Ιγυρία, ο κύριος Παπαντονίου, έβαλε 2,5 εκατομμύρια Έλληνες στο χρηματιστήριο, τους έκλεψε τα λεφτά και πέρα βρέχει. Λοιπόν, έδωσε και ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στους Έλληνες επενδυτές, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, και αυτά εξαφανιστήκανε. Και καθημερινά μας κλέβουν από παντού. Είτε από τη μάνικα της βενζίνης, είτε από τα διόδια, είτε από τα τέλη κυκλοφορίας και αυτά. Αυτό λέγεται κοινοβουλευτική δημοκρατία? Δηλαδή αν είσαι κλέφτης, ανήκεις σε κοινοβουλευτική δημοκρατία και αν χαρίζεις τα δάνεια στους πολίτες και τους κάνεις και εργατικές κατοικίες και τέτοια και δρόμους και σπίτια και ρεύμα, λέγεσαι φασίστας?
1: Το ολοκλήρωσες?
4: Αυτό έζησα. Είμαι 70 και χρονών.
1: Δεν έχεις άδικο, ρε Ιάκωβε. Δεν έχεις άδικο. Τι να σου πω τώρα. Δεν έχεις καθόλου άδικο.
4: Λοιπόν, γνώρισα έναν Παπαδόπουλο ο οποίος χάριζε τα δάνεια στους Έλληνες πολίτες, έκανε δρόμους, πήρε μια χώρα με γκαζόλαμπα.
1: Και λέω, δεν θα το πεις.
4: Τους πήγε με νερό στο σπίτι, εκείνος ήταν φασίστας. Αυτοί όλοι όμως ανήκουν στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, κλέβουν τα πάντα, ξεπουλήσαν τα πάντα, ΔΕΗ, Ολυμπιακοί, τα πάντα. Και αυτοί ανήκουν στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Να το χαίρεστε, ρε παιδιά, αυτό το πολίτευμα.
1: Να σε καλά, Ιάκωβε, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάω να διαβάσω κανένα μήνυμα, γιατί μαζεύτηκαν πολλά. Δυστυχώς ο Τραμπ αποδείχθηκε πολύ χειρότερος από τον Μπράτ, κάτοχο του Biden. Όχι, ρε Κωνσταντίνε, μη λέμε ότι να είναι τώρα. Μη λέμε ότι να είναι. Με Biden, φίλε, θα πηγαίναμε, θα στέλναμε τα αγόρια μας στο σχολείο με φούστα τώρα. Σε παρακαλώ. Καλημέρα από Καλαμάτα. Ντροπή και μόνο ντροπή. Αυτά που είδαμε και ακούσαμε για ακόμα μία φορά από τη Σύνοδο Κορυφής, όσο πάει γίνεται και χειρότερο. Λέει το φιλαράκι μου που δουλεύει εκεί στα θερμοκήπια. Καλημέρα στην φίλη μου τη Θάλια. Καθώς είδαν να κατεβάζουν από το αεροπλάνο, να κατεβαίνουν από το αεροπλάνο ο Γεραπετρίτης, η Παπαδοπούλου και ο Ντόκος και να αγκαλιάζουν τους ομολόγους που τους δέχτηκαν, τέλος πάντων εκεί πέρα, τι ήταν αυτοί οι τρεις, ο Κούκος. Είμαστε, πάμε και όπου βγει, και συνήθως θα βγάζει στον γκρεμό. Στέφανε, καλημέρα. Αλήθεια, πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα πήγε ειδικές δυνάμεις? Αυτός που πήδηξε, ο Μπακογιάννης, που ανέβηκε πάνω και πήδηξε με το αλεξίπτωτο. Σας το είπα. Εγώ, παιδιά, έπεφτα χωρίς αλεξίπτωτο όταν ήμουν στην οικογένεια. Θα τους έλεγα απλώς λίγο κάτω τα λεφτά που έχουμε και βουτάω. Ούτως ή άλλως με το που θα έβγαινα από το αεροπλάνο στα 20.000 πόδια, 10 μέτρα βουτιά θα έκανα πάνω στα 500 ευρώ. Φαντάζεσαι να χτυπούσα όμως το κεφάλι μου σε κανένα αρχαίο? Από 10 μέτρα να πέσει πάνω σε καμία κοτρώνα αρχαία, σε κανένα κύωνα, σε κανένα άγαλμα, από τη ζημιά. Θα τους έλεγα τα αρχαία, μην τα βάζετε στη μέση. Πάλι τα περιμετρικά, ρε. Να συγκρατούν, να μην φεύγουν τα λεφτά. Να μην φεύγουν, να βάλετε τα αρχαία γύρω-γύρω να τα συγκρατούν. Κάντε μια πισίνα, τέλος πάντων. Εκεί θα πέσω. Μεγάλη θα ήταν η πισίνα, να ξέρεις. Πάμε γραμμή, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα από Αθήνα τηλεφωνώ.
1: Καλημέρα στην Αθήνα.
5: Εν αφορμή, ας πούμε, των δηλώσεων του Τραμπ στην Τουρκία. Ναι, θα σου εξηγήσω. Και πάνω σε αυτό που είχα αναφερθεί παλαιότερα σε μια συνομιλία μας,
1: ναι.
5: Αναφέρθηκε, γιατί του ξέφυγε κιόλας, ότι ο Σουλτάνος, ο κύριος Ερντογάν, βγήκε εταιρεία. Άρα, εφόσον όλα τα κράτη είναι εταιρείες, γιατί έχουν αφημί κτλ. Κτλ. Ο πολίτης ή ο άνθρωπος που περικλεί το κάθε κράτος ή το στηρίζει ή το ενσωματώνει, τι είναι? Είναι μέτοχος, εφόσον είναι ιδιωτικά τα αφημί, είναι μέτοχος ή είναι προϊόν? Ξέρετε να το απαντήσετε αυτό ή να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον κόσμο?
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λες.
5: Θα σας πω.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θέλεις να σου πω αν είναι ιδιοκτήτης ή μέτοχος?
5: Λέω. Θα σας πω, ναι, ακριβώς για τον άνθρωπο, τον πολίτη. Ας πούμε για τον Έλληνα, που είναι το αφημί Ελληνική Δημοκρατία ΑΕ που πατάει όλο το κράτος, είναι μια ιδιωτική, ας πούμε, σύμπραξη του αφημί. Δεν είναι στο όνομα του έθνους.
1: Με μπερδεύεις, αδελφέ μου. Με μπερδεύεις, αδελφέ μου.
5: Δηλαδή,
1: θέλεις να πεις κάτι και το πας γύρω-γύρω-γύρω όλοι.
5: Ναι, την άκουσε η δήλωση τώρα που είπε ότι διοικεί αυτή την εταιρεία.
1: Ποια εταιρεία, τι είπε ο Τραμπ, ότι τι, οδηγεί ποια εταιρεία? Δεν σε ακούω, κάνεις διακοπές.
5: Ο Ερντογάν είπε ο Τραμπ ότι διοικεί πολύ καλά αυτή την εταιρεία.
1: Ποια εταιρεία?
5: Και μετά συνέχισε και είπε κράτος, τη χώρα του. Αυτό εννοούσε.
1: Δηλαδή εσύ θεωρείς ότι... θεωρείς ότι
5: έχουμε αναφερθεί ότι έχουν αφήσει όλα τα κράτη, έχουν σωστοδεί...
1: Δεν έχεις γραμμή, έχεις κακή γραμμή, αδελφέ, δεν σε καταλαβαίνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω άλλη γραμμούλα. Λοιπόν, βάλει να κλείσουμε με τη θυγατέρα. Κάτσε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη που μας ακούει από Βερολίνο. Τι λέει? Δεν μπορώ να τα ανοίξω αυτά, παιδιά. Στέφανε, πάρε την οικογένεια και έλα να κεράσουμε τσίπουρα. Στο Βόλο. Μας καλούνε στο Βόλο. Η Μυρτώ μας καλεί στο Βόλο, φίλε. Ωραία είναι στο Βόλο. Έχω καιρό να πάω. Καλημέρα και στο 06, στον 867, συγγνώμη. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα εκεί στη Φλόρινα. Καλημέρα, δεν έκανα καμία κίνηση για προσωπικό αριθμό και χθες ανακάλυψα ότι εξέδωσαν μόνοι τους για μένα. Λοιπόν, αρνητικό το σκορ της αντιπροσωπείας μας. Απόλυτα παχύδερμη, λέει η πολιτική. Στέφανε, δεν υπάρχει στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου αγγειολόγος και ενδοκρινολόγος. Έλα, ρε, πώς κάνεις έτσι. Σιγά. Μπορεί. Πίστευτα αυτά πράγματα. Τι διαβάζω, Θεέ μου. Μπορεί και άλλες ειδικότητες που μπορεί να μην γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι κενές οι θέσεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο στον Άδωνη. Χωρίς αγγειολόγο και ενδοκρινολόγο στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Ωραίος. Ο Θοδωρής Σαββίδης λέει: έχω πάρει το δίκανο. Μήπως ξέρουμε προς τον Αριστοτέλη πήγαινε ο Χείρος. Το Αγριογούρνο ανέβαινε προς Αριστοτέλη. Ξέρετε, εσείς οι Καλαμαριώτες, στήστε σωστά την Παγάνα. Να, ο άλλος μου λέει: Στέφανε, καλημέρα. Να έρθω μια βόλτα με την παρέα μου και μου στέλνει φωτογραφία. Έχουν πάει για κυνήγι και έχουν πιάσει ένα λαγό. Εσείς λαγό στα βουνά και το Αγριογούρνο είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά και κόβει βόλτες. Τρελαθούμε τελείως. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Ποιες χωρισμένες οικογένειες έχει ζευγάρια με τη μάνα να βγαίνει με το στριγκ και το αγοράκι είτε το κοριτσάκι και έχει πατεράδες που την καμαρώνουν την κόρη με τον πισινό απόξω. Η Μαρία λέει: λελεύωσε Πόντια, γεια σου πατρίδα. Πόντιος και μένα νομάτ, λέει η Μαρία Χουκλάκη. Γεια σου και στον Γιάννη. Το παραπάνω λέει είναι τραγικό. Δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό, δεν ανοίγει η φωτογραφία που έστειλες. Δεν χρειάζεται να τα καταλάβουμε όλα από την γλυκιά Πόντια κυρία. Φιλάκια λέει από την Ρόη στην Τούμπα. Ο Σάκης, σήμερα στην Ευρωβουλή ψηφίζουν για να μπορούν να ελέγχουν τα μηνύματά μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα το έχει αναδείξει ο Μανώλης ο Φράγκος αυτό. Είναι το chat control και δυστυχώς το περνάει κατεπήγον, το ξαναφέρει για να το περάσει η Ursula von der Leyen. Οι ευρωβουλευτές ελληνικής λύσης αντιστέκονται για το συγκεκριμένο και για το συγκεκριμένο. Καλημέρα και στον 201. Καλημέρα και στην ομάδα του Voice News. Γεια σας, παιδιά. Πολύ ωραία δουλειά κάνετε εκεί πέρα. Τι γίνεται τελευταία με τους αστυνομικούς, Στέφανε? Μόλις ενημερώθηκα, ένας 20χρονος Ρώσος έπεσε θύμα αστυνομικών πυροβολισμών στο κεφάλι τα ξημερώσματα της 8ης Ιουλίου του 26 στο Άργος, μετά από άγρια καταδίωξη. Νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού. Ρώσος, 20χρονος Ρώσος. Ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω πώς, μα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Καλημέρα, Έφη μου. Αυτά. Σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο. Παρασκευούλα αύριο. Έλα ρε φίλε. Μια λιακάδα μπήκε στο στούντιο. Γεια σας.

μητέρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 11 είναι οι τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο σήμερα το πρωί. Νοσηλεύονται σε Θριάσιο και Αττικό νοσοκομείο. Οι δύο είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Ανησυχία για φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που βρίσκεται μέσα στην επιχείρηση. Λάθος χαρακτήρισε την αναφορά Μητσοτάκη στο καζουμπέλιο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Με το Μητσοτάκη συμφωνούμε να λύσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, σημείωσε, τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του καζουμπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσουμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει το καζουμπέλι ιστορική ανορθογραφία. «Δεν είναι δική μου δουλειά τα εξοπλιστικά άλλων χωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στα F-35. Έφεση κατά της αθωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα για την κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από την συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα έχει πάρει η κυβέρνηση. Έχουμε τη νέα καταγγελία από Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει τον νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. 6 με 7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία. Ξέπλυνε από τη δωροδοκία τον Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Τραγωδία στο Σισμανόγλιο. Μία 90χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έχασε τη ζωή της ύστερα από ανακοπή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης του νοσοκομείου το πρωί λόγω της φωτιάς που ξέσπασε. Δεν συνδέεται με την φωτιά το περιστατικό θανάτου της γυναίκας, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κρίσιμη κατάσταση, ο νεαρός που τραυματίστηκε μετά από βουτιά στη σκάλα Περέας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε και ένας 68χρονος άνδρας από την θαλάσσια περιοχή των Νέων Κερδιλίων Σερών. Χειροπέδεσε 54χρονη γυναίκα που φέρεται να κρατούσε 2 μικρά παιδιά μέσα σε σπίτι τρόγλι με ακαθαρσίες ζώων στην Επανομή. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή, τα ξημερώματα ισχυρές ακρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει τη ΣΥΠΑ και το Ιράν το Πακιστάν. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πρόσχερη μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στο νόμο Θεσσαλονίκης νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Έχετε ακούσει κανένα θέμα να λέει αυτό, κανένα κόμμα, από όλα τα κόμματα, αριστερά, δεξιά, δίθεν, κεντρό κτλ. Να λέει ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα που είναι μονομερές δικαίωμα? Όχι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει κάτι. Πάμε στην οικονομία.
1: Αυτό λένε πάντως όλοι οι στρατηγοί και όλοι οι ναύαρχοι που έχουν το σωστό, αυτό μας λένε.
0: Για κόμματα. Ναι,
1: όχι, όχι.
0: Οι ναύαρχοι λένε λέω... και σωστά αυτά που λέω εγώ. Λένε ανακήρυξη ΑΟΣ, είναι μονομερές δικαίωμα. Επίσης, και κάτι σημαντικό, έχετε ακούσει κανένα να λέει μέτρα και κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας τώρα? Κανένα κόμμα το λέει. Μόνο η ελληνική λύση το λέει. Για να μπορέσεις να δείξεις ότι έχεις και μια στάση πατριωτική, ρε παιδί μου. Πάμε στην οικονομία. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί άλλο, ότι είναι ανέντιμη η πολιτική αρχική. Άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη χθες με τις 2 το πρωί. Να. Τον άκουγα. Και είναι δυνατόν πρόεδρος κόμματος να λέει τόσο ομά ψέματα. Να λέει ότι τα εξοπλιστικά τα στήριξε μόνο το Πασό. Που τα Μπελαρά και τα Ραφάλ τα πρότεινα εγώ στο Μητσοτάκη τηλεφωνικά. Εγώ του τα πρότεινα, παιδιά, και υπάρχει δήλωσή μου στη Βουλή μέσα. Και να λέει δεν ψηφίσαμε.
1: Το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ψηφίσατε?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μέσα δεν λέει το εξής το ψήφισμα. Ακούστε λίγο. Ναι. Ότι θα συνεχίσει να παίρνει χρήματα η Τουρκία και θα συνεχίσει να μπει στην άμυνα της Ευρώπης. Πώς θα ψήφισω κάτι τέτοιο εγώ? Δηλαδή, καταδικάζω τον μάνα τον Ιφλή γιατί είναι κλέφτης, απατεώνας, λοποδίτης, το Βελόπουλο, αλλά θα του δίνω και λεφτά και τον βάζω και στο πρόγραμμα να παίρνει από το Save κάποια κονδύλια ή να πουλάει όπλα. Αυτά δεν γίνονται. Mm-hmm. Δεν γίνεται και καλό και κακό μαζί στο ίδιο. Είναι αυτά τα περίεργα ψηφίσματα που θριαβολογεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι εθνικές ήττες που μαζεύονται μία-μία. Όταν λοιπόν έχεις να κάνεις με πολιτικούς οι οποίοι ανέντιμα λειτουργούν και δρούν, δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέση. Πού να συμφωνήσω, με ποιον? Τους λέγα το στεγαστικό. Να δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολιτικό.
1: Το Πασόκ δεν έχει πρόγραμμα? Δεν το στεγαστικό.
0: Δεν έχει. 20 σελίδες είναι, παιδιά. Αυτό με θλίβει. 20-30 σελίδες πρόγραμμα. 400 έχουμε εμείς. Φωνάξτε οικονομολόγους όλων των κομμάτων, όχι δικηγόρους. Εκπροσώπους, οικονομολόγους, να πούν το πρόγραμμά τους μια μέρα. Θα γελάτε. Πράγματα απίστευτα. Δεν ξέρουν τα βασικά σας, λέω, και αυτό με ενοχλεί.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, θεωρώ ότι όλο το πλαίσιο, όλη η διαμόρφωση κοινής γνώμης, όλη η επικοινωνία βασίζεται στα μεγάλα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα Νέας Δημοκρατίας, στα μεγάλα ψέματα του πολιτικού συστήματος. Αυτό που πρέπει να πω και πρέπει να τονίσω είναι ότι όλοι λέμε ψέματα. Και αυτό που σας λέω είναι δεδομένο. Όλοι τους. Δεν υπάρχει πολιτικός στη χώρα αρχηγός που να μην λέει ψέματα. Πραγματικά το λέω αυτό και ευτυχώς η ελληνική λύση διαφοροποιείται και επιχειρεί κάθε φορά να σας πει αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Στην πραγματικότητα απευθυνόμαστε, με την πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε. Όχι στα ψέματά τους. Μόνο στην πραγματικότητα. Εκεί βασίζουμε την ίδια την ύπαρξή μας. Δηλαδή, γίνεται κάτι στη Βόρεια Ελλάδα για να δείτε πώς το σύστημα προωθεί και προάγει συγκεκριμένα πρόσωπα. Πέρα από την προαγωγή, προώθηση του γνωστού Τσίπρα, του ανθρώπου των καναλαρχών, ολιγαρχών, πλουτοκρατών, του ανθρώπου που δεν ξέρω πώς ζει αυτός ο άνθρωπος, ο άνεργος από επιλογή, πώς κάνει εκδηλώσεις χωρίς να έχει λεφτά, πώς παταλά χρήματα για το κόμμα του, κανείς δεν ξέρει. Μόνο οι ψευτοαριστεροί που τον ψηφίζουν γνωρίζουν και κάνουν τους άλαλους, άφωνους ή τυφλούς ή κοφούς, γιατί κομματικά έχουν θέμα. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτός. Δείτε πώς προωθείται και ο Αντώνης Σαμαράς τελευταία. Πώς το προωθούν. Αυτή η προώθηση μηνών, όπως έγινε με τη φούσκα την άλλη. Η φούσκα που, ξέρετε, πληστηριάζουν τα κίνητα και τρέχει και πατάει τα κουμπιά, αλλά δεν ήξερε. Τι θέλω να πω. Βγαίνει η ελληνική λύση από το 2026, παρακαλώ, 25, και καταγγέλει Δεκέμβριο μήνα στον διπλανό ακριβώς χώρο, στο Δήμο Ρεοκάστρου, πάνε να στήσουν 18 ανεμογεννήτριες. Βγαίνει πριν τρεις μήνες η ελληνική λύση, καταγγέλει επίσης την ύπαρξη παράνομου λατομείου στην περιοχή. Και έχετε και το τρίτο χτύπημα για το Δήμο Ρεοκάστρου, η πυρκαγιά που τα ισοπεδώνει όλα. Βγαίνει λοιπόν, κλέβοντας αυτό που έχει πει η ελληνική λύση, το ΦΑΝΤΣ, αυτοί που κάνουν πληστηριασμό στο νέο κόμμα, και παίρνει τη δήλωσή μας και την κάνει αυτούσια δική τους. Και τα κανάλια ασχολούνται μαζί. Για να καταλάβετε ποιους προωθούν. Κλέβουν, αντιγράφουν συνεχώς ό,τι λέει η ελληνική λύση. Το κλέβουν με άσχημο τρόπο, ρε παιδί μου. Με πρόστιχο τρόπο. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ένα πράγμα. Όλη η πολιτική σκηνή του τόπου βασίζεται στα ψέματα. Δυστυχώς. Πήγα στην Ξηροκρίνη πριν λίγες μέρες και έπαθα σοκ στη Λαϊκή. Πηγαίνω κάθε εβδομάδα, 1-2 φορές τη εβδομάδα πηγαίνω σε Λαϊκές. Απίστευτη η αγάπη του κόσμου και τους ευχαριστώ ολόψυχα όλους στη Θεσσαλονίκη για αυτό που αντιμετώπισα. Ή στην Νίκαια που ανέβηκα πριν μια εβδομάδα. Στην Αθήνα. Απίστευτη αντιμετώπιση. Τώρα θα ήθελα να πάμε λίγο στα ενεργειακά και για να σας αποδείξω ότι σας κλέβουν, σας ληστεύουν και κυρίως σας καταδυναστεύουν με την ενέργεια. Πέραν όλων των άλλων που έχω πει, γιατί υπάρχουν ακόμα και οπαδοί της βλακώδους ανεμογεννήτριας, του βλακώδους φωτοβολταϊκού, γιατί εγώ δεν λέω ότι είμαι εναντίον των ανεμογεννητριών έτσι χωρίς λόγο ή εναντίον των φωτοβολταϊκών έτσι χωρίς λόγο. Αλλά το γεγονός ότι η κυρία Σακελαροπούλου ως πρόεδρος του ΣΤΕ, τι ήταν εκεί, η κυρία αυτή, εισηγήθηκε στα καμένα να μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες και μετά την κάνα πρόεδρος της Δημοκρατίας, με προβληματίζει. Δεν είναι τυχαίο βέβαια, γιατί κάποιοι θέλουν να το καταλάβουν, ότι για να μπορέσει να περάσει μια ανεμογεννήτρια 120 μέτρων έλικας ή το σώμα, που κόβεται σε μικρά κομμάτια, αλλά ο έλικος δεν κόβεται, χρειάζεται να καούν τα δάση. Δεν περνάνε. Η δρόμη είναι μικρή. Είναι δασική. Δεν είναι 20 μέτρα πλάτος, ούτε 30 μέτρα πλάτος. Και είναι και στροφές. Το έχω εξηγήσει χιλιάδες φορές. Το λέει η ελληνική λύση, το καρπώνονται οι άλλοι. Αντιγράφουν τα πάντα όλα όσα λέει η ελληνική λύση. Θα πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που αποκάλυψε πάλι η ελληνική λύση και δεν το λέει κανένας. Άρχισαν να το ψηλίζουν κι άλλοι τώρα. Άκουσα τον Καλλιτερίδη να το λέει. Τι να πω, ρε παιδιά. Το ενεργειακό ανοσιούργημα Μητσοτάκη και πώς η Βουλγαρία μας βάζει τα γυαλιά. Μας βάζει τα γυαλιά η Βουλγαρία.
Αλλά όταν λένε Βουλγαρία, πάλι λένε ψέματα εδώ οι δικοί μας δημοσιογραφίσκοι. Γιατί εγώ κατήγγυλα ότι πίσω από τις εταιρείες στη Βουλγαρία είναι Έλληνες ολιγάρχες. Όπως και με τα Σκόπια με το Λιγνίτη είναι ο Μυτιλινέος από πίσω. Που τον δίνουμε το Λιγνίτη. Έχουμε ερημοποιήσει τη Δυτική Μακεδονία. Δεν έχει μείνει νέος για νέος εκεί. Έχουμε ξεκληρίσει τη Μεγαλόπολη. Έχουμε ξεκληρίσει την Αρκαδία. 20.000 εργαζόμενοι στην Δυτική Μακεδονία έτρωγαν ψωμί. Τα κλείσαν όλα, άνεργοι οι περισσότεροι. Ο λογαριασμός λοιπόν ρεύματος είναι κατά 45%. 45% ακούστε το νούμερο. Φθηνότερος από ό,τι στην Ελλάδα. Στη Βουλγαρία. Φθηνότερος. 45%. Σε εμάς είναι 45% επάνω. Στα πρατήρια βενζίνης οι οδηγοί πληρώνουν αμόλυβδη 1,5 ευρώ το λίτρο. Ο λόγος. Να δούμε ποιος είναι ο λόγος. Να το ψάξουμε λίγο μαζί. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει διαφορά πολιτικής φιλοσοφίας και στρατηγικής. Στην Ελλάδα οι αρπακολατζίδες της Νέας Δημοκρατίας, κάτι Αδόνιδες και τα λοιπά και όλοι αυτοί οι τύποι Σπύρος και όπως λέγονται και Μητσοτάκης, παρέχουν υπηρεσίες στην πλουτοκρατία. Στους ολιγάρχες. Δεν τους νοιάζει ο φτωχός πολίτης. Δεν τους νοιάζει η μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν τους νοιάζει η βιοτεχνία. Να καεί η Ελλάδα, να ζήσουν οι υπόλοιποι όλοι. Αυτή είναι η λογική τους. Η Ελλάδα λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το Τζίπρα δηλαδή και τον Ανδρουλάκη, σπεύσανε να αυτοανακοινωθούν μόνο τους πρωτοπόρους της πράσινης μετάβασης. Όλοι αυτοί οι τύποι είναι οπαδοί των ΑΠΕ. Οπαδοί των αναμονητριών, των φωτοβολταϊκών, χωρίς όμως υποδομές. Εφαρμόζουν λοιπόν μία βασική αρχή. Βίαιη απολιγνητοποίηση. Ποιος τα υπέγραψε όλα αυτά? Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης και τα υπόλοιπα κόμματα που είναι υπέρ της αηφόρου αναπτύξεως. Και εγώ είμαι υπέρ της αηφόρου αναπτύξεως. Αλλά όχι να θυσιάσω όλη την Ελλάδα και τους Έλληνες για να κονομάνει οι πάροχοι ενέργειας ή οι πλουτοκράτες. Η αγορά λειτουργεί με όρους διαφορετικούς όμως. Με τελείως διαφορετικούς όρους. Στην Ελλάδα. Εξαρτάται από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Δηλαδή, κλείσαμε τους λιγνίτες και βάζουμε στο μείγμα φυσικό αέριο. Άρα βγαίνει πιο ακριβά και μετατοπίζεται λοιπόν η αύξηση της τιμής της χοντρικής. Τη μετατοπίζουν. Στον καταναλωτή μέσα στον περίπλοκο χρωματιστών τιμολογίων. Και σας κλέβουν μέσα από την τσέπη τα λεφτά. Για να κονομάει ο εισαγωγέας φυσικού αερίου και ο ανεμογεννητριάς και ο φωτοβολταϊκός. Η Βουλγαρία κάνει το ακριβώς αντίθετο. Τι έκανε? Κράτησε το θερμικό δυναμικό της. Διατήρησε σε λειτουργία τις λιγνητικές μονάδες ως δίχτυα ασφαλείας. Έχει και πυρηνικό εργοστάσιο από το Κοσλοντούι, το οποίο το εξυγχρονίζει με νέους έξυπνους αντιδραστήρες τεχνολογίας AR1000. Αυτά που έλεγα στην Βουλή από το 19. Αυτά που έλεγα στην Βουλή από το 19 για τους έξυπνους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Έτσι. Έρχονται σήματα, εφαρμόζουν οι άλλοι μετά από 6-7 χρόνια και οι δικοί μας με κοροϊδεύαν εμένα. Με κοροϊδεύαν πάντα. Σήμερα λοιπόν η Σόφια επενδύει πυροτοδό στις υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος, τις λεγόμενες μπαταρίες. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι σε τέτοια έργα διοχέτευσε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί, σε μπαταρίες. Αντίθετα με τη Νέα Δημοκρατία που ευνόησε τα καρτέλ των ανεμογεννητριών. Των παρόχων ενέργειας. Αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Δούμε το αποτέλεσμα για τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Σήμερα η Βουλγαρία διαθέτει δίκτυ αποθηκεύσεως επάρκειας παραγόμενου ρεύματος πάνω από 50%. Ακούστε, πάνω από 50% σε επάρκεια αποθήκευσης. Γυρίζει η ανεμογεννήτρια, το φωτοβολταϊκό αποθηκεύεται η ενέργεια. Στην Ελλάδα δεν αποθηκεύεται. Τη δίνουμε στους Βουλγάρους τζάμπα και αυτοί μας την πουλάνε πανάκριβα. Η Ελλάδα που υπολείπεται ακόμα των Σκοπίων, παρακαλώ, έχει ποσοστό 2%. Ο εξυγχρονιστής Μητσοτάκης, ο τεράστιος Μητσοτάκης, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής που σας κοροϊδεύουν φόρα παρτίδα και δεν βάζετε μυαλό γιατί σας λασάρετε για ηγέτης ενώ είναι ηγετίσκος. Ενώ είναι μικρός και νάνος πολιτικά ο Πρωθυπουργός για μια τέτοια χώρα όπως λέγεται η Ελλάδα. Και εδώ ακριβώς είναι η έστασή μου και τα έλεγα από το 19. Τι σημαίνει αυτό που σας λέω? Το ομολόγησε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ που ακόμη δεν τον κάλεσε να εισαγγελέσει του. Πέλα εδώ άδρεφε, τι είπε? Ότι τα οικονομικά συμφέροντα σε συνεργασία με την κυβέρνηση εμποδίζουν την υλοποίηση έργων εγκαταστάσεως και υποδομών μπαταριών στην Ελλάδα.
βγαίνει και σου λέει αυτό το πράγμα και δεν κουνιέται ένα εισαγγελέα, ρε. Να πάει να τον πει, εδώ, αδερφέ. Ποιοι είναι αυτοί, ένας, δύο, Μητσοτάκης, μέσα φυλακή. Να πληρώνω 10 δις το χρόνο παραπάνω, ο Έλληνας πολίτης πληρώνει 10 δις παραπάνω στο ρεύμα του, γιατί δεν έχω μπαταρίες. Γιατί δεν προέβλεψε ο τύπος που έστεινε παντού ανεμογεννήτρες, γιατί και εγώ τα δάση και ότι όπου έβρισε τις έστεινε, ότι πρέπει να βάζεις μπαταρίες πρώτα. Πρέπει να κάνεις την υποδομή. Σαν να χτίζεις πολυκατοικία και ξεκινάς από το ρετυρέ. Δεν γίνεται. Ξεκινάς από τα θεμέλια. Και όλο αυτό για να γίνεται η ληστεία των καταναλωτών, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ληστεία των καταναλωτών. Δηλαδή η Ελλάδα με υπερεπάρκεια παραγωγής ρεύματος από τις πράσινες άπε του Μητσοτάκη, υπερπαραγωγή έχουμε. Επειδή δεν έχει χώρα αποθηκεύσεως, τα εξάγει στη Βουλγαρία, όπως είπα προηγουμένως, τα δίνει τζάμπα, σε ξεφτελιστική τιμή, και αυτή με τη σειρά της τι κάνει η Βουλγαρία, το αποθηκεύει το ρεύμα και το παρέχει φθηνά στους Βουλγάρους πολίτες, ενώ σε εμάς το πουλάει πιο ακριβά. Το καταλαβαίνετε? Αυτό γίνεται, φίλες και φίλοι. Τους δίνουμε τζάμπα ρεύμα. Τζάμπα! Και εσύ πλήρωνε τη λάμπα που ανάβεις. Φωνάζει ο πατέρας στο παιδί, ρε παιδί μου, κλείστε το κοντίσιο, βρε. Θα έρθει το ρεύμα 300, 400, 500, 1000 ευρώ. Γιατί να μην έχω τζάμπα ρεύμα κι εγώ ως χώρα. Έχω και λιγνίτες. Αφήστε τα πετρέλα, τα κάψα κι αυτά. Και στους υδρογονάνθρακες. Θα αγωνιστούμε για άλλα πράγματα εμείς. Γιατί να μην έχω αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες μικρούς και επάρκεια και αυτάρκεια ενέργεια σε όλη τη χώρα. Μπορούσα να το κάνω το 19, αλλά εσείς ψηφίζετε Μητσοτάκη. Και το 23 πάλι Μητσοτάκη. Και τώρα πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσουν κάποιοι. Κάποιοι. Εύχομαι η ελληνική λύση να δώσει τη μεγάλη αυτή λύση. Γιατί όταν βγαίνει ο συγκεκριμένος αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ και καταγγέλει όσα καταγγέλει και δεν καλείται από τον εισαγγελέα, σημαίνει συγκάλυψη του εγκλήματος. Πρέπει να σας πω το εξής. Την ώρα, για να καταλάβετε κι εσείς, την ώρα της υψηλής ζήτησης ρεύματος, ξέρετε πως καλύπτει η Ελλάδα το ρεύμα της? Από μονάδες φυσικού αερίου του ντόπιου καρτέλ. Από το καρτέλ του φυσικού αερίου της χώρας μας. Για να κονομάνε αυτοί και να φτωχαίνει ο πολίτης. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί και θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα υποχρεωθούμε σε λίγο καιρό, γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία ακόμα μέσω Μπαϊμπάς από Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία, να παίρνουμε φυσικό αέριο σχετικά ακριβότερα από ό,τι από τη Ρωσία, 200%, αλλά θα υποχρεωθούμε να πάρουμε LNG, που είναι 600% πιο ακριβό. Άρα θα ανέβει κι άλλο το ρεύμα. Ακόμα να κάνει μπαταρίες. Από την άλλη, οι Έλληνες εφοπλιστές αλλάζουν τα καράβια τους, πολλοί από αυτούς, και τα κάνουν καράβια μεταφοράς λιγνίτου. Γιατί η Κορέα και η Κίνα και η Αυστραλία ανοίγουν λιγνητικές μονάδες και χρειάζονται λιγνίτη να κάνουν εισαγωγή. Θα το παίρνουν τζάμπα από εμάς που αν το στέλνουμε εμείς τα καράβια των εφοπλιστών μας, των πατριωτών, αυτών των μεγάλων πατριωτών, και να κονομάνε αυτές οι χώρες και να χάνει η Ελλάδα. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η διαφοροποίησή μας. Μια διαφοροποίηση που αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Μια διαφοροποίηση που αφορά την ίδια την πρόταση της ελληνικής λύσης. Μια διαφοροποίηση που οι Βούλγαροι έχουν κάνει ένα μοντέλο παραγωγικό, έχουν και βιομηχανία από το σοβιετικό καθεστώς και προωθεί ένα πρόγραμμα φωτοβολταϊκό σε δήμους, σχολεία και μικρές επιχειρήσεις. Ακούστε τι κάνει. Αυτό που έλεγα εγώ. Σε ταράτσες πολυκατοικιών, ταράτσες ρε παιδιά, να βάλουμε φωτοβολταϊκά, το καταλαβαίνω. Αλλά το ρεύμα να είναι φτηνό. Όχι να το δίνω εγώ όπου θέλουν αυτοί και να μου το επιστρέφουν πίσω με ελάχιστα χρήματα. Δεν γίνονται αυτά. Οι Βουλγαροί κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Ξέρετε, τα λέω όλα αυτά γιατί ούτε ενεργειακές κοινότητες υπάρχουν, ούτε μπορούμε να κάνουμε το αυτονόητο. Να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις ως χώρα όπου τα πράγματα δεν θα είναι όπως θέλουν οι πλουτοκράτες. Δυστυχώς το λέω αυτό. Και πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα στα γρήγορα, το οποίο ειλικρινά εμένα με ενδιαφέρει. Ότι η κυβέρνηση, και θα μιλήσουμε για τα φάτσα γρήγορα όμως, γιατί έχουμε πολλούς πολιτικούς αρχηγούς που πήραν σπιτάκια ανθρώπων από τα φάτσα και μας το παίζουν και σωτήρες. Και υπάρχουν ανόητοι που εμπιστεύονται αυτούς τους πολιτικούς αρχηγούς που πήγαν στα τα κοράκια και έκλεψαν και λίστεψαν τα ακίνητα των Ελλήνων. Είναι πολλοί οι βουλευτές και οι υπουργοί. Πολλοί και οι πρωθυπουργοί ή οι τέως πρωθυπουργοί ή οι πολιτικοί αρχηγοί να βγουν δημοσίως όλοι και να το δηλώσουν. Δεν πήρα από φαντς ή από τράπεζα
Γιατί γι' αυτό είναι τρίπλα ακίνητο Έλληνα. Ή ακίνητο γενικά. Να βγουν και να το πούν. Είναι αδιανόητο ο πολιτικός να, επειδή έχει τα μέσα, να παίρνει από την τράπεζα ακίνητο. Αδιανόητο, είναι πρόστιχο. Είναι προσβλητικό. Και υπάρχει κι άλλος πολιτικός αρχηγός πέραν αυτού του αδέκαστου, του αμέμπτου περί της ηθικής, έτσι, νέου κομματιδίου, του οποίου ο αρχηγός έκανε ό,τι έκανε, που για μένα είναι καταδικαστέο, αλλά υπάρχουν κάποιοι που το δικαιολογούν κιόλας. Υπάρχει κι άλλος πολιτικός αρχηγός, μαθαίνω, που πήρε σπίτι μέσω τράπεζας που ήταν πληστηριασμένο, τα είχα πήρε δάνεια από την τράπεζα και με αυτό αγόρασε το σπίτι. Μιλάμε για κλασικούς κομπιναδόρους. Μιλάμε για κομπιναδόρους, σας λέω. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Και για να καταλάβετε τι λέω εγώ, και το ξαναλέω, για μένα τα φάσεις πρέπει να κλείσουν. Το είπα, το επαναλαμβάνω, φωνάζω, ουρλιάζω. Για ποιο λόγο? Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί λειτουργούν παράνομα. Γιατί πίνουν το αίμα των Ελλήνων. Γιατί παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Γιατί είναι αδιανόητο να μην καταλαβαίνει ο νεοέλληνας ότι τα φαντς, πίσω από τα φαντς, είναι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες του τόπου. Όπως με την κατοχή που πήραν τα σπίτια των Ελλήνων και έκαναν κατασχέσεις, έτσι κάνουν και τώρα οι δοσύλλογοι του συστήματος. Και μέσα στους δοσυλλόγους είναι και οι πολιτικοί. Μην νομίζετε ότι ο δοσυλλογισμός ήταν μόνο ανθρώπων ρουφιάνων εντός εισαγωγικών ή δοσυλλόγων των Γερμανών. Και πολιτικοί στον κόλπο ήταν. Και πολιτικοί πολλοί. 400.000 πληστηριασμοί είναι τώρα, αν μπείτε μέσα, ανερτημένοι. Ηλεκτρονικά. 400.000 ακίνητα είναι. Έτοιμα να χτυπηθούν από τα κοράκια. Πολιτικούς, οικονομικούς παράγοντες και άλλα λαμόγια. Σταματώ εδώ. Γιατί είναι πολύ βρώμικη αυτή η ιστορία. Και γι' αυτό και μόνο το λόγο πρέπει κάποιοι να ψηφίσουν ελληνική λύση. Και να πούν ότι η ελληνική λύση πραγματικά είναι καθαρή και διαυγής. Και η φωνή της και η πράξη της. Γιατί στα λόγια όλοι είμαστε πατριώτες. Στα λόγια όλοι είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης. Στα λόγια είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Αλλά είναι βουτυγμένοι στο βούρκο όλοι τους και μέσα στη λάσπη.

0: Δείτε το απολυθωμένο δάσος της Λέσβου πριν 20 εκατομμύρια χρόνια. Ήταν ένας καταπράσινος, επίγειος, παράδεισος. Στην εποχή του Μειόκαινου, το κλίμα εδώ ήταν υποτροπικό. Γιγάντιες σεκόγιες, πανέμορφες βελανιδιές και φοινικές συνέθεταν ένα πυκνό δάσος γεμάτο ζωή που κάλυπτε κάθε σπιθαμή αυτών των λόγων. Όμως αυτή η μοίρα του παραδείσου σφραγίστηκε βία. Τεράστια ηφαίστεια στα βορειοανατολικά του νησιού εξεράγησαν, σκοτεινιάζοντας τον ουρανό με τόνους ηφαιστειακής τάχτης και αερίων. Κατακλυσμιαίες βροχές μετέτρεψαν τη στάχτη σε γιγάντια κύματα λάσπης. Αυτές οι λασπορές έπληξαν την κοιλάδα, θάβοντας το δάσος και απομονώνοντας το τελείως από οξυγόνο. Η αποσύνθεση σταμάτησε. Τότε ξεκίνησε το θαύμα. Θερμά ιαματικά νερά, πλούσια σε περίπλιο, πότισαν τους θαμμένους κορμούς. Μόριο προς μόριο, το ξύλο αντικαταστάθηκε από χαλαζία, μετατρέποντας τα ζωντανά κύτταρα σε αιωνιά πέτρα. Εκατομμύρια χρόνια διάβρωσης έφεραν ξανά στο φως αυτό το θαύμα. Το απολυθωμένο δάσος της Λέσβου. Ένα ζωντανό παρελθόν παγωμένο στον χρόνο.
1: Ξέρετε, περνά στον δρόμο για να πα στο μουσείο που έχουν και βλέπει δεξιά και αριστερά ένα παιδί μου κορμού δέντρων. Απολυθωμένου. Κατεβαίνει κάτι, του ακουμπά και βλέπει. Γίνεται τρομακτική προσπάθεια βέβαια στην περιοχή να διατηρηθεί και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και όσοι δεν έχετε πάει να πάτε στη Λέσβο, στο απολυθωμένο δάσο, είναι εξαιρετικό το μέρο. Εντυπωσιακότατο. Έτσι. Και μα θυμίζει κάτι. Αυτά περί κλιματική αλλαγή και άλλων παραμυθιών. Ότι αλλάζει το κλίμα, αλλάζει γιατί αλλάζει ο πλανήτης. Δεν αλλάζει το κλίμα γιατί παίρνεται η Ελλάδα. Μια ζωή επί χιλιετηρίδες και επί αιώνες γινόταν αυτό, παιδί. Η γη είναι ζώσα κατάσταση. Ζει, αναπνέει, βρυχυδμοί εφιστείων, εκρήξεις εφιστείων, εν πάση περιπτώσει. Έχουν συμβεί μεταβολές τέτοιες. Αλλαγή των πόλων, μετατόπισή τους, γνωστά πράγματα για να ασχολούνται σοβαρά. Όχι συνωμοσιολογικά όπως κάποιοι άλλοι ανόητοι θέλουν να λένε ότι υφίσταται. Αλήθεια είναι. Άλλο αυτό όμως, και άλλο επειδή παίρνει αγελάδα να μην πίνουμε γάλα ή να μην τρώμε κρέας αγελαδινό γιατί παίρνει αγελάδα. Είναι γελοιότητα όλα αυτά.

0: Φίλες και φίλοι, ένας πολιτικός πρέπει να νιώθει περήφανος και ευχάριστα μέσα του, όχι όταν πηγαίνει σε μια κομματική εκδήλωση και το χειροκροτάνε και του λένε μπράβο, ζήτω ρε Κώστα, μπράβο, τα πας καλά ρε Γιώργο, ρε Νίκο, ρε Σταύρο. Όχι. Όταν πηγαίνει στη λαϊκή. Στη λαϊκή όπου ο φτωχός πολίτης στενάζει. Όταν πηγαίνει σε λαϊκές. Χωρίς συνοδείες, κουστοδείες, ΕΜΑΤ, ΕΚΑΜ, δεν ξέρω τι άλλοι κουβαλάνε μαζί τους. Όταν πηγαίνει σε άλλα απλώς πολίτης. Εγώ 2 φορές τη βδομάδα ή 1 φορά τη βδομάδα σίγουρα πηγαίνω σε λαϊκές. Εκεί κοντά στον Έλληνα πολίτη. Πήγα στην Ξηροκρίνη π.χ., πήγα στην Νίκαια. Έχω πάει και σε άλλες. Στην Ξηροκρίνη. Έγινε χαμός. Και ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου αυτούς τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν την ελληνική λύση. Ό,τι και λένε δημοσκοπήσεις, η εικόνα μιλάει από μόνη της.
1: Δύναμη, μη μαθάς, ο μόνος που μπαίνεις έτσι.
2: Να είσαι καλά ρε φίλε.
1: Και εκεί σου κουστάρω γιατί μπαίνεις στα ίσια.
3: Πρόεδρε!
4: Γεια σου πρόεδρε, γεια σου πρόεδρε.
1: Κουστάρω γιατί μπαίνεις στα ίσια.
3: Πρόεδρε!
4: Γεια σου πρόεδρε, γεια σου.

0: Τι θες να πω.
1: Ψάρια φρέσκα.
0: Πες το. Όλα ψαρούκλες φρέσκες. Τα τελώρα.
1: Ευθυνές.
0: Ευθυνές.
1: Έτσι μπράβο.
2: Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας.
3: Πολέμα τους μύθους μας σας. Καθόμαστε
1: καλά. Κάθε βράδυ. Άστε καλά.
4: Γεια σου. Καλημέρα. Δύναμη.
1: Είσαι καλά.
4: Μπούμπα.
1: Είσαι καλά. Όλα
5: καλά. Καλά. Μια χαρά.
1: Η νέα γενιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παλεύουμε παιδιά, να είσαι καλά. Έλα εδώ είμαι.
6: Πώς τους φυλακεί όλους.
1: Αυτό είναι τα λεφτά να πάμε πρώτα.
6: Εγώ είμαι μαζί σου.
1: Καλά είμαστε. Ήρθα. Πώς το, μην το βγάλεις. Έλα ρε, μην το βγάλεις ρε, το χέρι που δουλεύει δεν το βγάλεις. Δώσ' το χέρι σου. Καλά είσαι. Τι κάνετε κυρία μου.
7: Άρχοντας.
8: Βάρα Κυριάκο, βάρα.
9: Ίσως στέλνουμε.
1: Παλεύουμε γι' αυτό. Τι έγινε, όλα καλά.
10: Όλα καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Τι κάνετε.
9: Σε παραγωγικά το 97.
1: Έρχομαι, έρχομαι.
11: Ο κόσμος αγαπάει πολύ να
1: φύγει. Να είστε καλά παιδιά.
11: Τα λαμόγια δεν αφήνουν.
1: Φυλακή και δίμευση. Όλα καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παλεύουμε τα θηρία.
12: Καλημέρα. Από μια νοσηλεύτρια.
1: Να είστε καλά.
12: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
12: Σας στηρίζουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Έχουμε ελπίδα.
1: Καλά.
8: Όλα καλά.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εσύ είσαι που φώναζες και έλεγες.
13: Βελόπουλο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τα λεφτά πάντα. Όλα τα λεφτά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
14: Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς νιώθει ένας άνθρωπος που βλέπει αυτούς τους ανθρώπους, τους φτωχούς ανθρώπους, τους μικρομεσαίους ανθρώπους, να λένε ρε παιδί μου προσπάθησε, προσπάθησε, μόνο εσύ τα λες, μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ μπορείς να κάνεις κάτι. Και αυτό με ικανοποιεί, μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη. Η αγάπη σας για την ελληνική λύση. Παρά τον πόλεμο που δεχόμαστε από παντού. Πόλεμος από παντού. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
15: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
16: Καλημέρα από Νάξο.
17: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
18: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
19: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
20: Καλημέρα από Κορδελιό.
21: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
15: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75.

0: γλώσσα για λαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω για το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, ότι αναφέρθηκε εκτενώς ο κύριος Μπούμπας. Να πούμε ότι έγινε και παππούς ο κύριος Μπούμπας, να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Αλλά εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία στο θέμα της ανάπτυξης, της εσκροκέρδειας και της παραγωγικότητας. Δεν ταυτιζόμαστε σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Ανάπτυξη που δεν βασίζεται σε πραγματικές επενδύσεις με υπεραξία και κυρίως εγχώριες είναι μη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μεγάλη κοροϊδία στην Ελλάδα είναι αυτές οι διεθνείς ξένες επενδύσεις που λογίζονται στα χαρτιά, δηλαδή το ξεπούλημα περιουσιών, οι αγορές ακινήτων, η μόχλευση των φανς θεωρούνται ανάπτυξη. Κατά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτά επικαλείται. Για εμάς αυτό είναι υπανάπτυξη το ξεπούλημα και όχι ανάπτυξη. Εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Για μια αναδιάταξη της οικονομίας, κυρίως από τον πρωτογενή τομέα στον τομέα της μεταποίησης και της υπεραξίας των προϊόντων. Γι' αυτό και λέμε, όχι λεφτά στον κάθε κότς για να αγοράσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη χώρα. Λεφτά στη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση για να μπορέσει αυτή η επιχείρηση να παράγει προϊόντα. Και η απόδειξη ότι κάνετε επενδύσεις εντός εισαγωγικών αυτοκτονικές είναι η ιστορία με τα data centers. Πήγατε στην Ανατολική Αττική και στήσατε data centers. Τώρα σκέφτεστε να κάνετε data center. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να βγαίνει με τον Bill Gates και όλους αυτούς τους περίεργους τύπους και να λέει ότι κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα κτλ. Δεν είπατε στον ελληνικό λαό ότι χρειάζεται ένα data center για να λειτουργεί όμως. Χρειάζεται νερό, πολύ νερό. Παράδειγμα η Θεσσαλία. Ετοιμάζεται να κάνετε data center στη Θεσσαλία. Ωραία. Η εγκατάσταση είναι ισχύως άνω των 200 MW. Ένα data center τέτοιας ισχύως, ανάλογα με την τεχνολογία, μπορεί να καταναλώνει, ακούστε το νούμερο, 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Για να λειτουργήσει αυτό το data center χρειάζεται 5 εκατομμύρια νερό κυβικά. Ένα data center δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και έλλειψη υδρείας στην περιοχή, αλλά και αποβλήτων. Δεν είναι μόνο αυτό, χρειάζεται και τεράστια ισχύ. Απορροφάει ηλεκτρικό ρεύμα. Καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Ξέρετε πόσο καταναλώνει η Ελλάδα όλη? 50 τεραβάτ. Δηλαδή ένα data center που δεν έχει δουλειά, δεν έχει θέση εργασίας, ουσιαστικά είναι μια απίστευτη ψευτοεπένδυση, καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ενέργειας όταν όλη η Ελλάδα καταναλώνει 50. Αν αυτό λέγεται επένδυση, εμείς το θεωρούμε, και το λέω ευθέως, ότι η χώρα μας δεν μπορεί να γίνει Σκόπια, να έρχονται εδώ τα απορρίμματα και τα απόβλητα των δίθεν επενδυτών σας και να τα ρίχνουν στην Ελλάδα. Έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μπορούμε, γιατί γνωρίζουμε το αντικείμενο. Θα δώσουμε πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που εσείς κόψατε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε καμία μικρομεσαία επιχείρηση. Ελάχιστες πήραν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα κάνουμε φορολογικούς ελέγχους σε αποθήκες ομίλων τουρκικές, ασιατικές στη χώρα, για να πατάξουμε το λαθρεμπόριο που χάνει λεφτά το κράτος. Θα δώσουμε και λύση στην εσκροκέρδεια. Είναι εύκολο, το έχω πει και άλλη φορά. Θα πάψουμε τη φορολογία ακινήτων. Είναι δυσβάσταχτα αυτά που γίνονται με τα ακίνητα. Θα κάνουμε 120 δόσεις μικρομεσαίους. Αν δεν μπορείς να πάρεις τα 100 ευρώ από το μικρομεσαίο γιατί είναι προς αυξήσεις, πάρε το κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Κούρεμα προς αυξήσεων για να πάρεις τα λίγα λεφτά για να τα πάρεις πίσω. Όχι κούρεμα μόνο στους πλουσίους κολλητούς σας. Και θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις που εσκροκερδούν. Δεν μπορείς να ανοίγεις την επιχείρησή σου με άλλο διαχειριστή. Είτε είναι βενζινάδικο είτε το σούπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται συνήθως. Ένα χρόνο κλειστός ο χώρος τουλάχιστον για να μην μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στο μικρομεσαίο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στην ελληνική οικονομία. Σπάμε τα δεσμά, μόνο ένας οριζόντιος φόρος 15% και τελειώσαμε. Και δεν χτυπάς την εσκροκέρδεια με ανεξάρτητες αρχές. Δήθεν. Κόστος ανεξάρτητης αρχής, ακούστε εδώ για την εσκροκέρδεια, 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δίνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάθονται στις καρέκλες οι κύριοι.
Ο πρόεδρος συμβουλίου παίρνει 8,5 χιλιάρικα το μήνα. Ο διοικητής παίρνει 7,600 το μήνα. Για να ταΐζω εγώ αυτούς και η εσχροκέρδια να θερίζει. Όταν δεν μου κάνεις τη δουλειά, φεύγεις από την καρέκλα. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Πάμε και στα υπόλοιπα και γρήγορα. Η περήφανη εξωτερική πολιτική. Από ήττα σε ήττα. Δεν θα πω για την παρουσία του Πρωθυπουργού μαζί με τον Τόκο. Είδαμε τι είχε γίνει πριν λίγες μέρες. Το προσπερνώ αυτό. Πάμε στα ουσιαστικά. Την ώρα που θριαμβολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιού οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα, γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινή επιχειρησιακή, κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία να τις προστατεύσουμε. Τυμπανοκρουσίες, θριαβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πυράβλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεγκτη, σκληρή σαν το βούτυρο, τόσο σκληρή. Είπε για το κάζους Μπέλη, μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες, ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη. Όχι στο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία. Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Και έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εγκλήματα και στα αναργιακά. Πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα όλοι οι Έλληνες, γιατί λειτουργείτε υπέρ των ολιγαρχών. Καταργήσετε τον λιγνίτη, τον οποίο επαναφέρουν και άλλες χώρες, και η Κίνα και η Αυστραλία και η Ιαπωνία και άλλες χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και οι υπόλοιποι. Ανεμογεννήτριες βάλετε χωρίς μπαταρίες, με συνέπεια να κερδίζουν οι Βούλγαροι από την αποθήκευση και να χάνουν οι Έλληνες και να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Κλείσατε τους λιγνίτες στην Μεγαλόπολη και στη Δυτική Μακεδονία, δολοφονήσατε τις περιοχές. Και οι εφοπλιστές τώρα αγοράζουν πλοία, Kamsar Max, έτσι λέγονται οι Έλληνες εφοπλιστές, πουλάνε τα άλλα πλοία, αγοράζουν τέτοια πλοία που μεταφέρουν λιγνίτη. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη, σε ό,τι προβλέψατε ότι θα πετύχετε, αποτύχατε εκτρά, θάψατε την Ελλάδα. Πολεμάτε τη Ρωσία δήθεν, αλλά οι κολλητοί σας, οι εφοπλιστές, New York Times αν δεν κάνω λάθος, είπαν 4 δισεκατομμύρια κέρδισαν οι εφοπλιστές οι Έλληνες από το εμπόριο πετρελαίων. Το εμπόριο το κανονικό, έτσι, από Ρωσία. Όχι το λαθρεμπόριο, το εμπόριο. 4 δις. Και το μόνο βέτο που έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τους Τούρκους και για τις κυρώσεις στη Ρωσία ήταν ένα. Υπέρ των εφοπλιστών και όχι των φτωχών Ελλήνων πολιτών να μην επιβληθούν κυρώσεις στους εφοπλιστές. Για αυτούς εργάζεστε. Έχουμε πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Και πετάτε όλοι στις καλένδες και κυρίως η κυβέρνηση. Τους πυρεσβέστες δασικών επιχειρήσεων. Ειδική επιχειρησιακή μονάδα με καθοριστικό ρόλο στην αντιπυρική προστασία. Εμείς αυτό θα το αλλάξουμε.
το ζήτημα των μεταθέσεών τους, το πρόβλημα των αιτήσεων ιατρικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών θα το λύσουμε με μία διάταξη. Θα τους δώσουμε ειδική ετήσια αποζημίωση. Αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν στην πυρκαγιά πρώτοι και στη δασοπυρόσβεση και στην πυροπροστασία. Θα ευρύσουμε και την ΕΟΜΕΟΔΕ, έτσι λέγεται η υπηρεσία, στη Χαλκιδική. Είναι γεμάτη δάση Χαλκιδική και δεν υπάρχει υπηρεσία. Αυτά και τα ξέρουμε και τα λύνουμε ως κυβέρνηση πάρα αυτά. Πάμε και στα υπόλοιπα, στον κύριο Τσίπρα τώρα. Τώρα θα σας αποκαλύψουμε αυτά που κανένας δεν έχει πει μέχρι τώρα, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κοντονής, γιατί κάναμε μητήρια αναφορά σήμερα, είχε καταθέσει ότι ο Τσίπρας νομοθέτησε για να καθαρίσει υπόδικους ολιγάρχες. Το είπε. Τώρα ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε για να κάνει τον νόμο. Το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτή τη βαρύτατη μορφή, αφήνει διαρροές. Το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, το περιβάλλον του πρωθυπουργού. Τι περιβάλλον, αδερφέ μου, σου είπε ότι τα παίρνεις. Ο άλλος σου λέει τα παίρνεις. Επιλέγει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας με ένα όριστο δελτίο. Και λέει για κάποια πράγματα, γιατί λέει τη μισή αλήθεια. Αυτά που αναφέρει το δελτίο του δεν αναφέρονται σε αυτά που έκανε και αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχει καμία σχέση με τις σημερινές καταγγελίες αυτό που λέει ο Τσίπρας με αυτό που λέχθηκε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην πρώτη αρχαιοθέτηση τον Οκτώβριο του 20, προκαταρτική ολοκληρώθηκε, ναι, ολοκληρώθηκε. Ξέρετε πώς? Αυτός που τα κατήγγειλε ο Κοντονής δεν κλείθηκε στον ανακριτή και έκλεισε σε 10 μέρες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, fast track. Ποιος ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 20? Η Νέα Δημοκρατία, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ξέπλυνε τον Τσίπρα. Δηλαδή, αυτή η εκπρές, αόριστη θα λέγα εγώ, αρχιοθέτηση, μετά τις καταγγελίες Κοντονή, χωρίς να καταναρθεί ο καταγγέλων, ο Κοντονής, είναι δικαιοσύνη. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα καταγγελία. Ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να κάνει νόμο, το ακούτε αυτό, όλους σας αφορά εδώ μέσα. Πρωθυπουργός της χώρας καταγγέλλεται από αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι πήρε λεφτά ο άνθρωπος Τσίπρας για να κάνει νόμο. Δεν ξέρει κανένας τίποτα ότι έγινε ο νόμος εδώ μέσα, ε? Κανείς δεν ξέρει ότι το κακούργημα έγινε πλημέλημα της δωροδοκίας. Και ποιον φωτογραφικά αφορά αυτή η ιστορία? Ποιον ολιγάρχη? Δεν διερεύνηθηκε ποτέ η καταγγελία. Ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε σήμερα το μοναδικό κόμμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν τα παίρνουν όλοι οι πολιτικοί. Δεν χρηματίζονται όλοι οι πολιτικοί. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και την πολιτική. Οι μόνοι που το κάναμε και καλώς πράξαμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εδώ ο ισχυρισμός του κ. Γεωργιάδη είναι σχολείο για εμάς. Γιατί του είπε ως νουθεσία, πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε, θα ανοίξω το στόμα μου. Άρα ξέρει πολλά. Ξέρει τι έγινε, αλλά δεν μιλούσε. Δηλαδή 6 χρόνια, 7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία. Έπλυνε τον Τσίπρα, τον ξέπλυνε από τη δωροδοκία. Είτε τα πήρε, είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είναι υπεράνω της πολιτικής αξιοπρέπειας? Δηλαδή του λένε τα πήρες και δεν λέει δεν τα πήρα? Δηλαδή του λένε έκανες νόμο για ολιγάρχη και δωροδοκήθηκες και πέρα βρέχει? Αν το κάναν για μας και για οποιονδήποτε εδώ μέσα, φαντάζομαι, θα τον έσκιζα τον άλλον. Θα τον έσκιζα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Τσίπρας στηρίζεται στο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης στηρίζεται στο Τσίπρα. Δεν κουνιέται φίλο. Και αντί η δικαιοσύνη αυτεπάγγελτα να λειτουργήσει, έθαψε το θέμα και πήγε η ελληνική λύση να το ξεθάψει. Θα βγάλουμε τους σκελετούς από τις ντουλάπες σας και θα σας πάμε φυλακή δημεύοντας περιουσίες. Εμάς δεν μας ξεγελάει κανένας. Και για να δείτε πόσο έντιμος είναι ο κύριος Τσίπρας, για πείτε μου, ο νόμος 46-19 του 19, κυρία Πρόεδρε, δεν ήσασταν τόσο σύμπερα στο Τσίπρα εσείς, Το 19 ήσασταν εκτός εσείς. Το ξέρω. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, ο νόμος 46-19 τι προέβλεπε τόσο έντιμος ο Τσίπρας. Κατήργησε το άρθρο 405 που τιμωρούσε την εσχροκέρδεια, παρακαλώ. Τιμωρούσε την εσχροκέρδεια και κατήργησε ο έντιμος Τσίπρας το νόμο πατάξεως της εσχροκέρδειας. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Για να σταματήσει το παραμύθι του έντιμου. Αλλά εδώ αλληλοσυγκαλύπτονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε στην πορεία. Ο Τσίπρας. Τον καλύπτουν γιατί βολεύονται. Φτιάξανε ένα δίπολο ψεύτικο. Είχαμε το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας
Έλειπε ο Δράκος και ήρθε ο Δράκος για να συσπυρώνουν το πελατολογιό τους. Είστε σε αποσυσπήρωση, είστε σε αποδρομή. Έρχεται η απάντηση στις εκλογές σύντομα και αυτή θα είναι η ελληνική λύση. Και επειδή είστε βρώμικοι μέχρι το λαιμό, είστε βουτυγμένοι στη διαφορά, τρέμετε το Predator. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνατε πραξικόπημα. Δεν καλέσατε τον Δημητριάδη, τον Τίλια και τους άλλους. Εμείς θα πάμε μέχρι τέλους. Οτακουστές, διεφθαρμένοι, κατάσκοποι, βιομηχανικοί κατάσκοποι, θα σας πάμε φυλακή. Λέτε ότι είναι δημόσια πρόσωπα. Ακούστε το γέλιο, την τραγωδία. Λέει ο Μάκης Βορύδης, ο Δικολάβος, νομικίστηκα. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, λέει ο κύριος Δημητριάδης. Μα ο Δημητριάδης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο. Δηλαδή ο Δημητριάδης τι ήταν, όταν λέει αναβάλω την πολιτική ευθύνη, σημαίνει πολιτικό πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο. Τι ήταν, κυπουρός στο Μαξίμου, τι ήταν, έκανε απεντόμωση στα γραφεία. Δηλαδή ένα μη δημόσιο πρόσωπο ανέλαβε το βάρος της κυβέρνησης. Πού τα λέτε αυτά, βρε. Πού τα λέτε, βρε. Πού τα λέτε αυτά, σοβαρά μιλάτε. Αυτά να τα πείτε αλλού. Την βλακεία, την ανοησία δεν την παλεύει η ελληνική λύση και αυτά που λέτε είναι βλακώδη και ανόητα. Κλείνοντας να πω ότι για μας είναι μεγάλο το βάρος που αναλάβαμε ως ένα μικρό κόμμα του 4,5%. Ανταπεξήλθαμε στην πίεση, στα νέα υποκομματίδια που δημιουργούνται σαν παραφιάδες δεξιά και αριστερά, στις ύβρις, στην αντιπολίτευση όλων εναντίον ημών. Ακροαριστεροί, αριστεροί, δεξιοί μας κάνουν μήνυση, ακροδεξιοί μας βρίζουν, μας λιδωρούν. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς κοιτάμε ένα πράγμα, τη συνείδησή μας και τον ελληνικό λαό στα μάτια. Και αυτά δεν τα διαπραγματευόμαστε. Ό,τι και να κάνετε, είμαστε υπέρ των φτωχών Ελλήνων, των μικρομεσαίων, των αγωνιστών, των πατριωτών. Αυτούς εκπροσωπούμε και όχι την πλουτοκρατία και όχι τους ολιγάρχες. Γι' αυτό θα στεκόμαστε απέναντί τους συνεχώς και θα τους λέμε ή θα είστε με τον νόμο ή θα πάτε φυλακή όλοι οι κλέφτες και οι ψεύτες. Με την ελληνική λύση λοιπόν ο Έλληνας βρήκε εκεί που μπορεί να κουμπίσει. Εκεί που μπορούσε να στηριχτεί. Στην αλήθεια, στο φως. Όχι στο σκοτάδι που εκπροσωπούν οι πολλοί περισσότεροι. Όχι στο σκοτάδι του συστημικού παλαιού πολιτικού συστήματος. Όταν μιλάει ο Έλληνας πρέπει να τον ακούμε. Και όταν μιλάει και κραυγάζει από πόνο, φτώχεια και δυστυχία, πρέπει να πράττουμε τα δέοντα ως εκπροσωπή του. Αυτό θα κάνει η ελληνική λύση. Θα κάνει τα δύνατα δυνατά, ώστε ο Έλληνας να μεγαλουργήσει και να δημιουργήσει μια Ελλάδα για τους Έλληνες, μια Ελλάδα άξια για το αύριο. Η Ελλάδα λοιπόν μιλά. Και επειδή μιλά, εμείς την ακούμε. Με την ελληνική λύση η Ελλάδα είναι ψηλά και θα πάει ψηλά. Είμαστε το αύριο, είμαστε το μέλλον, είστε στο χθες, στο παρελθόν, στη μίστα, στη διαφθορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Λάθος χαρακτήρισε την αναφορά Μητσοτάκη στο καζουμπέλιο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνέντευξη τύπου χθες που παραχώρησε μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Με το Μητσοτάκη συμφωνούμε να λύσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, σημείωσε τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του Καζουμπέλι. Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: «Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα». Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει το Καζουμπέλι ιστορική ανορθογραφία. «Δεν είναι δική μου δουλειά τα εξοπλιστικά άλλων χωρών», δήλωσε στο μεταξύ αναφερόμενος στα F-35. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική, δήλωσε πριν λίγο στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από την συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα, που έχασε τη ζωή της κατά την εμπριστική επίθεση που προκάλεσαν άγνωστοι με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας στην Θεσσαλονίκη. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άτομα και να διασωληνωθούν 3. Η φωτιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Στο Σισμανόγλιο, μία 90χρονη γυναίκα που νοσήθηκε

0: κλεβόταν, έχασε τη ζωή της ύστερα από ανακοπή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης του νοσοκομείου το πρωί λόγω της φωτιάς που ξέσπασε. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της άτυχης γυναίκας, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νεκρός ανασύρθηκε 68χρονος άνδρας από την θαλάσσια περιοχή των Νέων Κερδηλίων Σερών. Ο άνδρας διατηρούσε εξοχική κατοικία στην περιοχή. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει, τις είπα, και το Ιράν, το Πακιστάν. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πρόσχερη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια. Στο νομό Θεσσαλονίκης άστατος μέχρι το μεσημέρι, οπότε θα βελτιωθεί ο καιρός. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
16: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
14: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
17: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6. Από την πανεμορφή Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε, από την Μακεδονία μας, τη μία και μοναδική. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. 18 λεπτά μετά τις 12 μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα, τα σημαντικότερα της επικαιρότητας. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου. Μέσω Viber τα μηνυματάκια σας 69 07 483 484. Καλωσορίζουμε τους ακροατές μας που μας επισκέπτονται όπως και σήμερα νωρίς το πρωί, όλους όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό και ξεκινήσατε δειλά-δειλά να κάνετε τις διακοπές σας, να επιστρέφετε στην πανέμορφη χώρα μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε από όπου και αν μας ακούτε. Καλή ακρόαση. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία με βροχούλα. Ξεκίνησε σήμερα η μέρα, τουλάχιστον νωρίς το πρωί. Βροχερό το σκηνικό, σύννεφο. Εντάξει, σύννεφα να δρόσισε λίγο, καλό είναι αυτό, αλλά όλα αυτά, όλη αυτή η μεταβολή του καιρού για λίγο μέχρι και σήμερα. Οπότε από αύριο πάμε σε άκρος καλοκαιρινό σκηνικό και μέχρι την Κυριακή ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα, οπότε θα νιώσουμε 39. Η εικόνα όσον αφορά τα κυκλοφοριακά είναι καλή. Στην περιφερειακή βέβαια έχουμε ως γνωστόν, έχει γίνει συνήθεια πλέον αυτό το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, οπότε από ανατολικά προς δυτικά εκεί στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, Τούμπα, Τριανδρία, έχουμε ένα σταμάτημα και αρκετή ροή των οχημάτων στο ίδιο σημείο από δυτικά προς ανατολικά. Και στην Εγνατία βλέπω έτσι λίγα θεματάκια, αλλά γενικότερα η εικόνα είναι καλή. Άλλωστε πολλοί είναι αυτοί που έχουν και την άδειά τους, οπότε είναι η εικόνα καλύτερη τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ημέρα που ξημέρωσε, εκτός από βροχή, μας βομβάρδισε και με δυσάρεστες ειδήσεις, με έτσι σοβαρά περιστατικά που προκαλούν και θλίψη και ανησυχία. Είχαμε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο την πληροφορία ότι εκενώθηκε το νοσοκομείο γιατί ξέσπασε φωτιά, αλλά όλα καλά μάθαμε αρχικά. Εκενώθηκε προληπτικά το νοσοκομείο. Αργότερα μάθαμε ότι μία 90χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν έχασε τη ζωή της, έπαθε ανακοπή κατά την διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης. Είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν συνδέεται, λέει, ο θάνατος της 90χρονης γυναίκας με την φωτιά, γιατί δεν είχε εισπνεύσει καπνό. Ήταν από τους πρώτους, λέει, που βγήκε εκτός της κλινικής, οπότε καμία σχέση. Βέβαια οι δικοί της άνθρωποι περιγράφουν έτσι ένα κλίμα, μια ταραχή, μια αναστάτωση είχε επικρατήσει στο νοσοκομείο. Είναι λογικό, η μητέρα μας, λέει, μόλις βγήκε, μετά από λίγο άφησε την τελευταία της πνοή. Η φωτιά ξεκίνησε από κρεβάτι ασθενούς, από τσιγάρο. Συνελήφθη ο 75χρονος που νοσηλευόταν αλλά έφυγε. Τώρα όλα αυτά είναι δουλειά σε κάθε περίπτωση των αρχών, να διλευκάνουν την υπόθεση από που ξεκίνησε η φωτιά, η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο
εξελίχθηκε σε τραγωδία από τη στιγμή που μία γυναίκα που νοσηλευόταν έχασε τη ζωή της.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε μία φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Αργότερα μάθαμε ότι υπάρχουν και εγκαυματίες. Τελικά έχουμε συνολικά 11 τραυματίες από αυτήν την μεγάλη φωτιά. Παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ήχησε και το 112, υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα στην περιοχή. Ένα περιστατικό που, αν μη τι άλλο, ανησυχητικό. Τα 3 άτομα είναι διασωληνωμένα, 2 λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είναι μεγάλη φωτιά και προηγήθηκε και δυνατή έκρηξη στο σημείο.

Εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην Περαία μας, στη Σκάλα Περαίας, είχαμε τον σοβαρό τραυματισμό ενός νεαρού παιδιού. Έκανε βουτιά, ενώ υπάρχει απαγορευτικό στο σημείο, παρεπιπτόντως κολλημένα με αυτοκόλλητα. Το θέμα είναι ότι τα νερά δεν ήταν βαθιά, χτύπησε άσχημα στον αφιένατο το παιδί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο. Είχε συμβεί και πέρυσι τον Αύγουστο. Ένας 48χρονος από τη Ρουμανία έχασε τη ζωή του στο ίδιο σημείο, έκανε βουτιά, τα νερά όπως είπα και προηγουμένως ήταν ρηχά, με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρει, γιατί είχε χτυπήσει επίσης σοβαρά στο κεφάλι. Ευχόμαστε το παιδί να τα καταφέρει, να είναι μια περαστική περιπέτεια της υγείας του. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Καλησπερίζουμε, καλωσορίζουμε και τον 087. Καλό τετραήμερο. Σήμερα τι μέρα είναι? Α, προπαρασκευή είναι σήμερα, ναι. Προπαρασκευή, ναι, αύριο, έτσι για να θυμόμαστε που βρισκόμαστε. Γιατί ως γνωστόν περνούν οι μέρες σαν νερό. Δεν καταλαβαίνουμε πότε είναι Δευτέρα, πότε φτάσαμε Σάββατο, Κυριακή. Ούψ, λες, αύριο πάλι δουλειά. Τι γίνεται, παιδιά, έχουμε χάσει την μπάλα. Μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπές για καλοκαίρι? Ναι, φέτος δεν το βλέπω. Μας βλέπω έτσι εδώ όλο το καλοκαίρι. Ίσως ενδεχομένως έτσι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Να δούμε αν όλα πάνε καλά. Βέβαια είναι και ρευστό το σκηνικό φέτος, το πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε όσον αφορά τις εκλογές. Βέβαια η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα ανακοινωθούν προώρες εκλογές, αλλά θα προηγηθούν οι εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και έπειτα μέσα στο φθινόπωρο. Αλλά βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Είμαστε έτσι σε μια κατάσταση απαλού συναγερμού, θα έλεγα. Οπότε αν όλα πάνε καλά, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, καλά είναι. Καλώς τον και ας άργησε ο Πασχάλης. Έτσι ακριβώς και πέρυσι το ίδιο συμβάνει. Είχαμε στη Σκάλα Περέας. Α, μάλιστα, ναι. Από Περέα, εκεί τα γνωρίζει καλά ο Πασχάλης. Είναι δυστυχώς πολύ πολύ σοβαρά περιστατικά και αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να γίνει, να παρθούν κάποιου άλλου είδους μέτρα από τη στιγμή που αυτές οι προειδοποιήσεις, οι πινακίδες μπορεί ενδεχομένως να μην είναι και ευδιάκριτες ή να μην σταματούν τους νέους. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει, πάντως θα πρέπει να αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί να έχουμε τόσο σοβαρό τραυματισμό, να είναι σε κρίσιμη κατάσταση ένα νέο παιδί γιατί έκανε βουτιά σε ένα σημείο που απαγορεύονται βέβαια οι βουτιές. Πέρυσι είχαμε το θάνατο ενός 50χρονου ανθρώπου. Δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να μείνει έτσι όσο έχει η κατάσταση εκεί.

Η επιχείρηση αν είναι ανακύκλωσης, με ρωτάτε, δεν είναι επιχείρηση ανακύκλωσης, επιχείρηση με ανταλλακτικά, με σιδηρικά, Μεγαρίδος και Χίου, στη Συμβολή των Οδών Μεγαρίδος και Χίου. Στην αρχή ήταν συγκεχημένες οι πληροφορίες, υπόθηκε ότι αφορούσε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά. Νεότερα πληροφορίες από το ρεπορτάζ αυτό αναφέρουν, ότι πρόκειται για ανταλλακτικά, για σιδηρικά, αλλά δίπλα υπάρχει και μια επιχείρηση με ανακύκλωσης. Από Αττική ο Χρήστος, αν είναι να πάμε σε εκλογές για να φύγει ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, ας μην πάρεις άδεια. Η άδεια είναι το λιγότερο, Χρήστο μου. Άσχημο πράγμα μου γράφεται, να ζητιανεύεις μια χειραψία και να σε προσπερνά, θα πω εγώ, ο άλλος. Ναι, είδαμε τα πλάνα, ήταν μια στιγμή αμηχανίας. Θα μπορούσε βέβαια να κάνει μια κίνηση, αλλά σου λέει και αν φάμε πόρτα, ας το καλύτερα, ας μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα και ας χαμογελάμε έτσι αμήχανα. Αν θα βγει ο κύριος Μητρόπουλος σήμερα, ρωτά ο Δημήτρης. Ναι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, δηλαδή σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Οπότε αν έχετε κάποιο ερώτημα, γράψτε στο μηνυματάκι να το μεταφέρουμε και να μας απαντήσει, αν γνωρίζει, αν μπορεί, ο κύριος Μητρόπουλος σε κάθε περίπτωση. Ο Δημοσθένης επίσης εδώ. Καλή εκπομπή. Δυστυχώς η ταπείνωση των Ελλήνων να τους υποδέχονται με τουρκικά στρατιωτικά εμβατήρια, απαράδεκτοι όλοι τους. Δυστυχώς είχαμε μία νεκρή γυναίκα στο νοσοκομείο Πυρκαγιά και τέλος Πυρκαγιά και στον Ασπρόπυργο. Ναι, κάνει ένα μάζεμα της επικαιρότητας ο Δημοσθένης. Καλησπέρα, ο Δημήτρης από Βέρεια. Όλα στη φόρα, κόντρα στο σύστημα, να πέσουν. Να σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είστε καλά. Τι μου γράφετε, άψογος ο Βελόπουλος, το Όπεν, Χήμαρος, τα είπε όλα. Ολοκλήρωσε, νομίζω ολοκλήρωσε τη συνέντευξή του στο Όπεν. Ξεκίνησε αρκετή ώρα, ναι, από 12 παρά, αν δεν κάνω λάθος. Ελπίζω ο κύριος Τραβελάκης να τον άφησε να ολοκληρώσει. Και ο Μανώλης από Άνω Πόλη Κάστρα μας ακούει, είναι συντονισμένος. Να έχεις ένα υπέροχο μεσημέρι, αγαπημένε μου. Και 31, πήγε και 31. Πότε, Γιώργο, πότε, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Συνέχεια στο δεύτερο μέρος, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε εδώ στον Focus FM, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Και τι να πρωτοποιεί τώρα χθες κανείς μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, σε 2-3 λεπτάκια Γιώργο, να καλέσουμε και τον κύριο Μητρόπουλο για τα όλα όσα συνέβησαν στην Τουρκία, στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το θέμα είναι ότι για μένα προσωπικά ο μεγάλος κερδισμένος βγήκε ο οικοδεσπότης, ο Ερντογάν, που αξιοποίησε, άδραξε την ευκαιρία με αφορμή την σύνοδο κορυφής να ενισχύσει την θέση του διεθνώς, και επανέφερε φυσικά το ζήτημα των F-35 παρά τις όποιες ενστάσεις. Και φυσικά έκανε εντύπωση και τι δεν γράφτηκε στον τουρκικό τύπο για την ιδιαίτερα θερμή στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο. Τώρα όσον αφορά στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, φάνηκε ότι ακολουθεί το δόγμα της στενής ευθυγράμμισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι ο κύριος Μητρόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Γεια σας,
0: κύριε Μητρόπουλε, πώς είστε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
0: Είστε καλά, είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα με δυσάρεστες ειδήσεις. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας, μήπως εσείς έχετε κάτι έτσι να αλλάξουμε το κλίμα, κάτι ευχάριστο που να αφορά συνταξιούχους, εργαζόμενους, πολύτεκνες οικογένειες. Διάβαζα νωρίτερα, είχαμε μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, αφορούσε τους πολύτεκνους, κύριε Μητρόπουλε. Έντονη δυσαρέσκεια των πολυτέκνων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Καταγγέλουν κυβερνητική αδιαφορία, ανεπαρκή στήριξη και φυσικά περιμένουν έστω την ίστατη στιγμή από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης να προχωρήσει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, σε εξαγγελίες, σε πράξεις, μάλλον όχι σε εξαγγελίες, αλλά σε πράξεις επιτέλους. Γιατί κατά τη διάρκεια και των προηγούμενων χρόνων έχουν υποθεί, έχουν υποσχεθεί πολλά, αλλά δεν βλέπουν καμία στήριξη, δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι.
1: Οι προσδοκίες όλων είναι στην όμορφη Θεσσαλονίκη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Και των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων και των αγροτών και των εργατών και των υπαλλήλων εκείνες, θα δούμε βέβαιως.
0: Θα υπάρξουν παροχές. Το θέμα είναι να γίνουν πράξη, κύριε Μητρόπουλε. Αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι που ζητάει η κοινωνία.
1: Τα μόνα ορατά που έχουμε είναι το 150 που δόθηκε σε 1 εκατομμύριο οικογενειάρχες, το 300 που θα δοθεί σε 2 εκατομμύρια συνταξιούχους στα τέλη Νοεμβρίου και σε κάποιους ευάλωτους, και η προσωπική διαφορά που δεν θα στερήσει την αύξηση από 670.000 συνταξιούχους, διότι θα καταργηθεί τέλη του χρόνου. Άρα τα ορατά είναι αυτά τα τρία. Το 150 που δόθηκε, το 300 που δοθεί, που θα δοθεί, και 670.000 συνταξιούχοι που δεν θα παίρνανε αύξηση στη σύνταξή τους, το 2,6 που θα δοθεί το Δεκέμβριο, διότι θα είχαν προσωπική διαφορά, και η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια υποσχέσεων κατήργησε την προσωπική διαφορά. Άλλο τώρα, άλλο που να υπάρχει εδώ στον ορίζοντα, εμείς πιστεύουμε και οι συντάξεις κυρίας, που έρχεται τούτη βδομάδα η νομοθετική διάταξη στη Βουλή. Εμείς δώσαμε μάχη σήμερα και στους συναδέλφους σας στο Open, είπα ότι η κυβέρνηση πρέπει να πιάσει και τις συντάξεις κυρίας πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, κυρίως τις αγροτικές συντάξεις που είναι καθυλωμένες.
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, ναι. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, κύριε Μητρόπουλε, και σας παρακολουθούσα και το πρωί, ναι.
1: Η κυβέρνηση αρνείται να συμπεριλάβει στην καταρχήν θετική ρύθμιση που προωθεί και τις συντάξεις χειρίας πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, αρκείται μόνο σε αυτές τις συντάξεις μετά χειρίας, μετά το νόμο Κατρούγκαλου, μετά το Μάιο του 2016, λύνει θέματα για αρκετές χιλιάδες κόσμου. Άρα λοιπόν, συντάξεις χειρίας που θα έχουμε καλή νομοθετική ρύθμιση,

0: κάνουμε μάχη και μέσα από την εκπομπή σας για να επεκταθεί και στους πρώτου νόμου Κατρούγκαλου αυτή η ρύθμιση και βεβαίως η προσωπική διαφορά που καταργείται επιτέλους είναι το όμιλος του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, όπως και βεβαίως οι συντάξεις κυρίας. Απορώ τι είχαν στο μυαλό τους στην κυβέρνηση Τσίπρα που κατεδίκασαν σε ευθανασία σχεδόν, τρόπος του λέγειν, του συνταξιούχου λόγω θανάτου. Τι θέλανε από τους αγρότες μας με 200-300 ευρώ να ζήσουν και τους έκοβαν τη βασική σύνταξη. Δηλαδή πώς τόλμησαν, πώς το διανοήθηκαν, τι μυαλό είχαν που έκαναν αυτές τις περικοπές της συνταξιρίας στην κυβέρνηση Τσίπρα Κατρούγκαλου. Και βεβαίως είναι ήδη βέβαια που κατήργησαν και το ΕΚΑΣ. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα ορατά. Τώρα λένε ότι η κυβέρνηση θα δώσει 13η σύνταξη στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λένε ότι η κυβέρνηση θα καταργήσει το 6% υπερηγίας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λένε ότι η κυβέρνηση θα ανασχεδιάσει, μπορεί και να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη. Λένε ότι η κυβέρνηση θα δώσει και ένα τύπο ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ το παλιό που είχε καταργήσει ο κύριος Τσίπρας από τους στοχότερους των συνταξιούχων μας. Τώρα αυτά θα τα εφαρμόσει, αυτά αναμένουμε, γι' αυτό λέω είναι μεγάλες οι προσδοκίες του κόσμου, κυρίως των χαμηλότερων συντάξεων και των συνταξιούχων, τι από όλα αυτά η κυβέρνηση θα φέρει το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και στους ενστόλους. Θα φέρει κάποια θέματα τα οποία εδώ θα καταργήσει την τέκμαν τη φορολόγηση στους ελευθεροπαγγελματίες, στους ακρότες. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία αναμένουμε. Αλλά επειδή η δεξαμενή των συνταξιούχων, η εκλογική είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, είναι σχεδόν με τις οικογένειές τους στο μισό εκλογικό σώμα, αντιλαμβάνεστε ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι... Η ΔΕ θα είναι δεύτερο συνταξιούχων κυρίως κατά τις δικές μας εκτιμήσεις. Γι' αυτό και αύριο και στην εφημερίδα των συνταξιούχων έχουμε τίτλο για τις συντάξεις κυρίας και για τα δώρα. Λοιπόν, εκεί είμαστε, αναμένουμε.
1: Σίγουρα βέβαια και εν ώψη εκλογών θα υπάρχουν κάποια μέτρα που θα ανακοινωθούν ως έκπληξη την τελευταία στιγμή. Θα είναι κάποιος άσος κρυμμένος στο μανίκι, μήπως έτσι επηρεαστεί ένα ποσοστό.
0: Και οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα εθνικά νιδίν, είδαμε τι συμπεριφορά επιφύλαξε ο Τραμπ και ο Ερντογάν στον πρωθυπουργό χώρας τώρα. Δηλαδή τον είχανε μπροστά του το ράμα της Αλβανίας, είχανε αυτό, είναι ντροπή όλα αυτά, το εμβατήριο που έπαιζαν όταν έμπαινε ο πρωθυπουργός. Δηλαδή ανεξαρτήτως τι θέση έχει ο καθένας για την πολιτική εσωτερική του τόπου, δηλαδή, η υποβάθμιση, απαξίωση της χώρας, του πολιτικού προσωπικού του. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά που ζήσαμε με αυτό το τρελοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, με τον Τραμπ, με τον Ερντογάν, με όλους αυτούς. Είναι ντροπή, δηλαδή, είναι ντροπή για τη διεθνή ένωμη τάξη να επιφυλάσσουν σε πρωθυπουργό χώρας και μάλιστα γειτονική σε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.
1: Σε κάθε περίπτωση αυτά συζητούσαμε προηγουμένως, ήταν και βέβαια τώρα ανοίξατε μια μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι ντροπή για
1: μια μεγάλη
0: τράπο,
1: κουβέντα.
0: Αρχηγός μεγάλους κράτους να μιλάει κάτι για την κατοχή της Κύπρου, για το κάζους μπέλι, για τις απειλές εναντίον της χώρας μας. Είναι ντροπή.
1: Εδώ
0: είναι ντροπή
1: από το ΝΑΤΟ ο κύριος Ρούτε. Κύριε Μητρόπουλε, δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζει τι ακριβώς, δηλαδή είναι απλώς παρατηρητής. Δεν ακούσαμε κουβέντα από κανέναν.
0: Για το
1: κύριε
0: πολιτικό
1: δυστυχώς
0: προσωπικό που εκφράζει την παραμικρή κίνηση, πότε πάει στον Αργυρό, πότε πάει στα Μπουζούκια, η πρέσβηση της Αμερικής στην Ελλάδα, να μην βγει να πει κάτι και αυτή, για να του πει του Πρόεδρου, πέσε κάτι για τις απειλές κατά της χώρας. Είναι ντροπή. Και το πολιτικό προσωπικό που την κανακεύει εδώ και οι τραγουδιστές και οι καλλιτέχνες, είναι ντροπή. Όλο αυτό είναι ντροπή.
1: Και βέβαια είχαμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν, είπε πολλά μεταξύ άλλων. Έκανε λάθος, λέει ο Μητσοτάκης, που έθεσε θέμα για τους εξοπλισμούς της Τουρκίας. Αλλά ακριβώς το αντίθετο. Το θέμα είναι ότι είπε: δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Δηλαδή, αλήθεια.
0: Είναι αυτό, δεν του πάνε, έχει φυλακίσει όλη την αντιπολίτευση να του πει κάποια. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό που ζούμε. Αυτό που ζει ο πλανήτης είναι ντροπή.
1: Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να πούμε να μεταφέρουμε τίποτα στον.
0: Δεν περιμέναμε ότι θα πηγαίναμε σε αυτά τα επίπεδα πολιτικής απαξίωσης χωρών μεγάλων ηγεσιών και ούτω καθεξής. Είναι ντροπή, είναι ντροπή αυτό που
1: γίνει το Πανελληνίο. Έχουν χαθεί οι ισορροπίες. Δηλαδή τώρα να αποφεύγει να πάρει θέση ο Πρωθυπουργός για τα F-35 που άμεσα μας ενδιαφέρει, ή το να δηλώσει ότι δεν σχολιάζω, δεν μας αφορά. Οκ, εκεί σταματούν όλα, κύριε Μητρόπουλε.
0: Έτσι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είχαμε και μία απόφαση που αφορά τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Πρέπει να ασφαλίζονται, λέει, και για σύνταξη και όχι μόνο για περίθαλψη.
0: Εδώ μετά για 20-25 χρόνια, όλες ανεξαιρέτως, κυριολεκτό,
1: ναι,
0: εκμεταλλεύονται την εργασία νέων ανθρώπων. Νέων ανθρώπων που έχουν ανάγκη ανέργων του, γιατί δήθεν για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα πρόγραμματα αυτά επιδοτούνται και από την Ευρώπη και από εθνικούς πόρους. Για τόσα χρόνια χιλιάδες κόσμο αυτών νέων ανθρώπων απασχολούνταν και δούλευαν σκληρότερα και από τους μονίμους, και κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, 18 μήνα, 12 μήνα, δούλευαν και τους είχαν ασφαλισμό μόνο για περίθαλψη και για εργατικό ατύχημα.
1: Ούτε κουβέντα για ένσημα.
0: Δεν τους είχαν για ένσημα, για ένσημα, τα είχαν ανάγκη.
1: Το βασικό.
0: Και δούλευαν κυρίως γυναίκες και άντρες, νέες κοπέλες που αργότερα μεγαλώσανε και θέλανε τα ένσημά τους.
1: Ναι.
0: Φτάσα σε κάποια ηλικία και λέει δουλέψαμε και 5 χρόνια stage. 2 χρόνια με το πρόγραμμα και άλλα 3 χρόνια με ασφαλιστικά μέτρα κλπ. Δεν τους δίνανε τα ένσημα.
1: Ναι.
0: Και χάνανε τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Κάποιοι δεν συμπληρώνανε τα χρόνια. Και έτσι λοιπόν ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας από τις σπάνιες καλές αποφάσεις, διότι οι δικαστές στο χαβά τους εφαρμόζουν μνημόνια το 2026, τα πάντα, και τα δώρα κόβουν και τις συντάξεις χειρίας. Είναι ντροπή. Πριν ένα μήνα είπαν να κοπούν οι συντάξεις χειρίας με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Και με απόφαση που η κυβέρνηση πήγε στα δικαστήρια εναντίον των συνταξιούχων, ναι, κυρίας. Ναι. Και όταν η κυβέρνηση κέρδισε αυτή την απαράδεκτη απόφαση του ΣΤΕ, ήρθε και λέει δεν την εφαρμόζω.
1: Τελικά, ναι.
0: Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή και δεν έχει πάρει χαμπάρι το πολιτικό ψυχικό αυτό το πισωγύρισμα της κυβέρνησης. Πήγε στο Συμβούλιο Επικρατείας για να πει να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου, η σημερινή κυβέρνηση. Κέρδισε την απόφαση και είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν θέλω να πω ντροπή τους, ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε ναι, κόψτε τις χειρίες, πάρτε τους στις μία εθνική σύνταξη, ζητάτε πίσω τα αναδρομικά σε αυτούς που δεν κόψαν. Το είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, ντροπιαστική απόφαση. Και παρά το ότι κέρδισε η σημερινή κυβέρνηση την απόφαση σε βάρος των συνταξιούχων κυρίας, είπε δεν θα την εφαρμόσω, προφανώς για εκλογικούς λόγους και εκλογικούς υπολογισμούς. Καλό αυτό που είπε την απόφαση που κέρδισα σε βάρος των γυναικών και των ανδρών συνταξιούχων λόγω θανάτου, δεν θα την εφαρμόσω. Τώρα τι γίνεται, αναμένουμε την απόφαση, αλλά όπως είπαμε εισαγωγικά, κυρία Μποτίτση, αποκλεί τις παλιές συντάξεις χειρίας, αποκλεί τις αγροτικές συντάξεις χειρίας, αποκλεί τις επικουρικές συντάξεις χειρίας. Και αυτό είναι μια ανισότητα, διότι έχει βάλει στόχο βεβαίως να αποδομήσει την νόμο Τσίπρα κατά ένα σημείο, και είναι από τα πιο σκληρά σημεία αυτού του ντροπιαστικού, του απαράδεκτου νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, αφήνει άλλα θέματα του νόμου Κατρούγκαλου, αφήνει την κατάργηση του ΕΚΑΣ, αφήνει τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση όλο τον εργασιακό βίο και άλλα σκληρά κομμάτια αυτού του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου.
1: Ναι. Τώρα για να επανέλθουμε σε αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είναι θετική όπως είπατε, έχουμε και ερωτήματα από τους ακροατές.
0: Συμβουλίου Επικρατείας, λοιπόν, είπε ο χρόνος που δούλεψαν όλοι αυτοί στα προγράμματα, το πρόγραμμα, το καθεαυτό πρόγραμμα, το πρόγραμμα stage, ο χρόνος που δούλεψε μετά με ασφαλιστικά μέτρα, με αγωγές, με παρατάσεις, είναι χρόνος πλήρους ασφάλισης. Το καλύτερο θα ήταν να πει ότι και ο χρόνος του stage και ο χρόνος μετά τα stage είναι ασφαλιστέως χρόνος. Αυτοί που προσέφυγαν κέρδισαν 4, 5, 6 χρόνια πλήρους ασφάλισης για μετά τα stage. διότι έδωσε ασυλία το Συμβούλιο Επικρατείας στα προγράμματα και είπε δυστυχώς ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, αυτό που λέμε stage, δεν είναι υποχρεωμένος ο ΕΦΚΑ να ασφαλίζει για πλήρη ασφάλιση, αλλά αρκεί να τους ασφαλίζει για περίθαλψη και για εργατικό ατύχημα. Είπε όμως το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά όλος ο άλλος χρόνος μετά τη λήξη του προγράμματος θεωρείται ασφαλιστέως, θεωρείται για πλήρη ασφάλιση, για κύρια, και δώστε πίσω τα ένσημα σε αυτούς οι οποίοι δούλεψαν μετά τα προγράμματα σε διάφορες εργασιακές υποθέσεις.
1: Ο ακροατής μας ρωτάει, ήμουν συμβασίουχος προγραμμάτων Stage, τι κινήσεις πρέπει να κάνω, μπορώ να κάνω κάτι για να μου αναγνωριστούν τα ένσημα?
0: Μία αίτηση, εμείς θα αναρτήσουμε, μην πάνε στα δικαστήρια και εξοδευτούν, γιατί είναι και χρόνια πίσω, μπορεί ο ΕΦΚΑ να επικαλεστεί ότι έχει παραγραφεί το δικαίωμα, αλλά με μία αίτηση που θα κάνει στον ΕΦΚΑ, απασχολήθηκα, θα βγάλουμε και ένα υπόδειγμα δωρεάν εξυπακού.
1: Στην ΕΝΙΠΕΚ να πούν, από πότε κύριε Μητρόπουλε, από πότε?
0: Σελίδα της ΕΝΙΠΕΚ μέσα στις μέρες που θα λέμε ότι απασχολήθηκα πρόγραμμα stage και μετά το πρόγραμμα αυτά τα διαστήματα, και θα ζητάει τα ένσημα και για το πρόγραμμα stage και για μετά το πρόγραμμα, και να περιμένει την απάντηση του ΕΦΚΑ. Μην τους υποδείξουν κάποιοι να πάνε στα δικαστήρια αμέσως, να αρκεστούν σε μία αίτηση προς τον ΕΦΚΑ που θα ζητούν τα ένσημα και των δύο προεπεριόδων, και του χρόνου stage, του προγράμματος stage, και μετά αν δούλεψαν και για όσο διάστημα δούλεψαν.
1: Επειδή το θέμα από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα αφορά πολύ κόσμο, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, και αφού αναρτήσετε και την δήλωση.
0: Η απόφαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, και θα έχουμε και την μέσης μέρες και τον τύπο της αιτήσεως δωρεάν εξυπακούεται για να υποβάλουν και να αναμένουν τα ένσημά τους από τον ΕΦΚΑ.
1: Ωραία, και ό,τι νεότερο έχουμε θα ενημερώνουμε. Έκανα εκπρόθεσμα, λέει, τη δήλωση την περσινή. Με ενημερώνουν τώρα ότι χάνω το επίδομα παιδιού για 5 χρόνια. Έσπασα την αλυσίδα πενταετίας. Τι καινούργια πάτη είναι αυτή, ενώ φαίνεται ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχω σταθερή κατοικία, μας γράφει ένας ακροατής.
0: Φαίνεται είναι να ρωτήσει το φοροτεχνικό του το λυσί, την εφορία. Δεν ξέρω αν όντως συνέβη αυτό που λέει και τι συνέβη. Δεν μπορώ εγώ να πω, αν δεν ξέρω πλήρως την υπόθεση. Κακώς το έχασε, αλλά παρακαλώ ας ρωτήσει το φοροτέχνη του, γιατί κάτι για 5 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, κάτι υπερεύει τα κριτήρια. Ας το δει ενδελεχέστερα με φοροτέχνη ή λογιστή.
1: Ναι. Επίσης, από πότε θα μειωθεί η δόση στον νόμο Κατσέλη? Εγώ πληρώνω, λέει, κανονικά εδώ και 10 χρόνια. Και για το επίδομα θέρμανσης επίσης είναι διπλή ερώτηση. Για ρεύμα, λέει, το έχω κάνει αλλά δεν έχω λάβει ποτέ τα χρήματα.
0: Τα τελευταία του επιδόματος θέρμανσης έχουν δοθεί, δεν ξέρω γιατί, ας ρωτήσει περαιτέρω εκεί στην υπηρεσία, αλλά για το για το άλλο θέμα που ρώτησε το πρώτο, θυμίστε μου τι ήτανε.
1: Ρωτάει για τον νόμο Κατσέλη. Εγώ, λέει, πληρώνω
0: για
1: κανονικά
0: Κατσέλη,
1: ακόμη.
0: Μέσα στο μήνα, το πήντησα νωρίτερα και σε άλλο συνάδελφό σας, ετοιμάζεται το νέο δοσολόγιο για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και στον καινούριο νόμο, που θα έχουν μικρότερες δόσεις, λιγότερους τόκους, και θα βγει από μέρα σε μέρα το καινούριο δοσολόγιο μόνο για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, διότι μόνο αυτούς αφορά η νέα νομοθεσία της κυβέρνησης.
1: Και με ένα παράπονο κλείνουμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο της εκπομπής. Δεν θα γίνει κάτι για εμάς που είμαστε χαμηλοσυνταξιούχοι και κάτω των 65? Γιατί να μην πάρουμε, λέει, το επίδομα και να το παίρνουν οι άνω των 65, που ενδεχομένως να έχουν και 1200 ευρώ σύνταξη?
0: Σήμερα θα είδω ακουρατή στο Open στους συναδέλφους που σας κολοκυθά και νύχλη. Έδωσα μεγάλη έμφαση να σταματήσει ο ηλικιακός κόφτης.
1: Αυτό θέλουν να πιέσετε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μητρόπουλε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, αγαπημένοι μου, και σήμερα την εκπομπή. Ένα λεπτό μετά τη μία ξεφύγαμε. Οπότε σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Από τη Δέσποινα Ποτίζη, το Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές για καλό μεσημέρι. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Την αγάπη, τα φιλιά μας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Διξάν άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
10: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
15: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή ακρόαση. Πρώτη ώρα θα έχουμε σχόλιο. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κάλλη να συζητήσουμε για τα εθνικά θέματα, για τον Εύρο, για αυτήν εδώ πέρα τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος περπατούσε λες και είναι να πούμε ο πλανητάρχης ο ίδιος. Πήγαινε και έσκυβε στους διπλανούς του και έκανε πως μιλάει. Γιατί? Για τη φωτογραφία. Πλέον είμαι βέβαιος το ότι ό,τι κάνει το κάνει για τη φωτογραφία. Γιατί αύριο μεθαύριο θα λένε τα παιδιά του, ορίστε, έχουμε φωτογραφίες που ήταν με τον Τραμπ. Ορίστε, μιλούσε με τον Μακρόν. Και πάει λέγοντας εντωμεταξύ, κανένας δεν τον υπολογίζει. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και άφυλος. Δεν έχει φίλους. Πώς γίνεται να το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα? Είναι απίστευτο να λέει σε όλους ναι, να τους κάνει όλους τα χατήρια και κανένας να μην τον υπολογίζει. Έχεις γίνει δεδομένος, κούλι. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Δώσε λεφτά στους Μητροπολίτες, μας και σώσουν την κατάσταση. Δώσε λεφτά σε φωτογράφους να έρθουν στην έκθεση, να σε βγάλουν βίντεο που θα δίνεις ψεύτικες υποσχέσεις όπως πάντα.

0: Τελικά ο Ντίλιαν έκανε deal. Πέσαμε μέσα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα όσοι βγαίνετε και βρίζετε τον Πάτρικ Λεωμένη, γιατί χθες το βγάλαμε εδώ πέρα και μας λέτε και γιατί το βγάλατε και γιατί τον κάνατε. Ρε, όποιον γουστάρω θα βγάζω. Θα σας ρωτήσω ποιον θα βγάλω στον αέρα. Σοβαρά αυτό πιστεύετε? Άμα θέλω να βγάλω τον Κλεωμένη, βγάζω τον Κλεωμένη. Άμα δεν θέλω, πρόβλημά μου. Δεν θα μου πείτε εσείς ποιον θα βγάλω και δεν θα βρίζετε. Ο άνθρωπος τα είπε μια χαρά. Εγώ θεωρώ ότι όντως από όλους αυτούς που έχουν βγει στον αέρα, ο πιο αντισυστημικός είναι ο Πάτρικ Λεωμένης. Ο πιο αντισυστημικός είναι. Αντικειμενικά, αν το δεις, είναι ο πιο αντισυστημικός καλεσμένος που έχω βγάλει ποτέ. Οι υπόλοιποι είναι μαλθακοί μπροστά του. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Αγγελάκη. Τον κύριο Γιώργο Αγγελάκη, ο οποίος είναι έτοιμος να μιλήσει. Αγγελόπουλο, συγγνώμη, τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι έτοιμος να μιλήσει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα τριπλασιαστούν, λέει, στην Ελλάδα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, τώρα έχουμε 5.000 ανεμογεννήτριες στερεά Ελλάδα. 15.000 θα γίνουνε. Όπως λέει, και σε συγκεκριμένες περιοχές και λίμνες θα βάλουν ανεμογεννήτριες και σε βουνά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Αγγελόπουλο. Πάμε τώρα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, όπου παλαιότερα είχατε ακούσει σίγουρα για μια υπόθεση βιασμού. Λοιπόν, αθωώθηκαν όλοι λόγω αμφιβολιών. Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας. Είναι για εκείνη την κοπέλα, την οποία την κατεβάσανε κάτω κάποια αστυνομική και την είπαν ότι θα την ξεναγήσουνε, που την πήγανε κάτω, ας πούμε, σε ένα κρατητήριο, τη στριμώξανε και κατήγγειλε ό,τι κατήγγειλε η κοπέλα. Αθώωση λόγω αμφιβολιών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Στην Ελλάδα του 2026. Τρεις αστυνομικοί αθώοι για άλλη μια φορά. Πρέπει επιτέλους να δούμε τι χάπια παίρνει ο ελληνικός λαός. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιοι βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια. Πρέπει επιτέλους να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεν πάει άλλο. Γι' αυτό που γινόταν χθες με τον Τραμπ. Θέλετε να ακούσετε τι έχει να πει ο Έλληνας? Για τη χθεσινή συνάντηση κορυφής. Όντως, συνάντηση κορυφής. Τέτοια συνάντηση δεν έχει ξαναγίνει. Τέτοιους κομπάρσους δεν έχω ξαναδεί. Πάλε να ακούσεις τι λέει ο Έλληνας και πες μου εσύ μετά από αυτό το ηχητικό, αν αυτός ο παππούς μπέρδεψε ή δεν μπέρδεψε τα χάπια του. Αν αυτός ο παππούς θα έπρεπε να πηγαίνει να ψηφίζει. Μα δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ιερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Είμαι ιερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι. Ψηφίζουμε.
0: Χοροχοχόι! Χοροχοχόι! Αδερφέ, έχεις δει ποτέ την εκπομπή Deadly Woman? Πάνε δες το βράδυ στο χυμό που σου βάζει στο γάλα η γυναίκα σου, άμα ρίχνει τίποτα μέσα. Πάνε λίγο να τσεκάρεις τι πίνεις τα βράδια. Ψάξε λίγο το ψωμάκι με την ελιά και την ντομάτα και το τυράκι μέσα, μην έχει κανένα χαπάκι περίεργο. Άκουμε, έχουμε ακούσει για υποθέσεις και υποθέσεις που γυναίκες μετά τα 60 έχουν βαρεθεί να ακούνε τις μακακίες όλων αυτών των συντρόφων και το δουλεύουν έτσι το έργο, με κάτι ηρεμιστικά, με κάτι ψυχοφαρμακάκια, μέσα σε ψωμάκια, μέσα σε γαλατάκια. Πάνε λίγο δες Τι συμβαίνει, γιατί δεν πατάς καλά. Πέρα από ζυγοστάθμιση, μάλλον θέλεις και το γενικό σέρβις. Και φίλτρο αέρα και όλα πρέπει να τα αλλάξεις. Αν παίρνεις χάπια για την πίεση, πάνε δείξτε τα στο φαρμακοποιό, μην έχει γίνει κανένα λάθος. Άκου που σου λέω, κάτι δεν πάει καλά. Που μας υπολογίζουνε όλοι. Ποιος μας υπολογίζει, βρε μπάρμπα. Αλλά έτσι είναι όταν μιλάει ο καθένας και λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι, χωρίς να έχει επεξεργαστεί την πληροφορία, χωρίς να γνωρίζει τι συμβαίνει. Και απλά και λαϊδάει. Καταλήγουμε εκεί που καταλήγουμε, στο να ακούμε αυτές τις φανφάρες. Εδώ άλλος μου λέει ότι ο Μητσοτάκης λέει βοηθάει το λαό να πηγαίνει ταξίδια. Πώς ακριβώς έχει βοηθήσει τον ελληνικό λαό να κάνει ταξίδια ο Μητσοτάκης? Το Μητσοτάκη τον θυμάμαι που έλεγε παλαιότερα ότι είχε κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες μαζί με δύο φίλους του. Εγώ το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες δεν θα τον έκανα με δύο φίλους μου, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι ένα ταξιδάκι ρομαντικό. Δεν είναι τώρα να πας με δύο φίλους βόλτα με τα αερόστατα ή στη Βενετία με τη γόνδολα ή στο Παρίσι για κρασί με τριαντάφυλλα κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Κι όμως ο Μητσοτάκης το έκανε με δύο φίλους του. Ποιοι ήταν αυτοί οι δύο φίλοι του? Μήπως ήταν ο Νίκος Γεωργιάδης ο ένας? Μήπως ο άλλος ήταν ο Κερίδης? Ρωτάω, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι δύο φίλοι του. Μήπως παίζανε και τσίκο λελέτα στο αεροπλάνο? Μήπως παίζανε και πασούλες με πλασεδάκια? Μήπως παίζανε και μακριά γαϊδούρα? Γιατί η μακριά γαϊδούρα παίζεται με τρία άτομα, παίζεται. Με δύο άτομα δεν παίζεται. Με τρία παίζεται όμως. Απλά κάθε φορά άλλος θα είναι στον τοίχο. Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε που έλεγε ότι έκανε το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες με δύο φίλους του, αλλά στη συνέχεια λέει ότι έδωσε 150 ευρώ. Παλαιότερο ηχητικό είναι. Από το 25. Έδωσε, λέει, 150 ευρώ στους νέους. Έχετε δει εσείς πολλούς με 150 ευρώ να κάνουν το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες? Βρείτε μου, ρε, ένα τουριστικό γραφείο που να σου λέει με 150 ευρώ θα κάνεις το γύρο του κόσμου.
2: 30 χρόνια αποφοιτώ στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Από 30 χρόνια αποφοιτώ στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας με δύο φίλους μου. Με δύο φίλους μου. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια, τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο...
3: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω, θα γράφουν όλα, τα λέτε κύριε Πρόεδρε, λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε.
2: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, καταρχάς τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού, και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν για δράσεις ταξιδιών και πολιτισμού. 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν για δράσεις ταξιδιών και πολιτισμού. Και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν για δράσεις ταξιδιών και πολιτισμού.
0: Με 150 ευρώ δεν πας ούτε μέχρι τη Βουλγαρία. Με 150 ευρώ δεν πας ούτε μέχρι την Αθήνα. Μόνο τα διόδια να πληρώσετε σε 150 ευρώ. Ποιος γύρος του κόσμου και 80 μέρες και με δυο φίλους? Εδώ στις γειτονιές τα παιδιά λένε συνήθως ότι δυο φίλοι που φιλήθηκαν στα χείλη δεν είναι φίλοι. Τώρα δεν ξέρω αν φιλιόντουσαν, δεν γνωρίζω. Απλά θυμήθηκα αυτή τη φράση και τη λέω για να την ξέρετε, γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι δυο φίλοι όταν φιλιούνται στα χείλη δεν είναι πλέον φίλοι. Ρε τι πάθαμε εδώ πέρα. Ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί οι δύο φίλοι του? Θα σκάσω αν δεν μάθω. Ξεκινάμε ρεπορτάζ. Focus FM 103,6. Ποιοι ήταν οι δύο φίλοι που κάνανε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ταξίδι 80 ημερών σε όλο τον κόσμο? Σι Μαριό, Μαριό. Άντε, δεν το λέω, δεν το λέω. Κρίμα είναι μεσημεριάτικα. Κρίμα είναι, κρίμα. Μην με ρωτάτε για τον Ντάλτη, εντάξει, τι έχω παρακολουθήσει. Εμένα διάφορο μου είναι, δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, δεν πολιτεύομαι, ούτε κατεβαίνω υποψήφιος. Είτε εκλεχθούν είτε δεν εκλεχθούν, αδιάφορο, πραγματικά δεν με απασχολεί. Εγώ γνωρίζω με τη δική μου άποψη το ότι η Ελλάδα έτσι όπως πάει δεν σώζεται, ειδικά μέσα από την νομοθετική εξουσία η οποία φέρνει τροπολογίες και ρυθμίσεις για να νομιμοποιήσει την παρανομία της, ειδικά μέσα από αυτά τα ισχυρά λόμπι τα οποία έχουν χτιστεί και στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν βλέπεις εδώ κάτι καναλάρχες και κάτι εφοπλιστές που στηρίζουν τον Τσίπρα? Το στραγαλοφάγο! Ο οποίος καθότανε να πούμε στην καρέκλα, σταυροπόδι και έτρωγε στραγάλια για να υποδεχθεί ηγέτη άλλης χώρας. Γινόμασταν διεθνώς ρεζίλοι και τον στηρίζουν αυτόν οι εφοπλιστές. Γιατί? Για να τη σπάσουνε και για να δημιουργήσουν ένα δίπολο και για να λέει ο κόσμος ή Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Και σίγουρα όχι Σαμαράς. Σίγουρα όχι Σαμαράς. Γιατί τώρα που μιλάμε για τα λόμπι, θυμάμαι και κάτι email, τα email του Epstein. Θυμάστε σε αυτά τα email του Epstein που οι Ισραηλινοί ζητούσαν από το Σαμαρά να τελειώνει με τη Χρυσή Αυγή και έφερε μετά ο Σαμαράς τον αντιρατσιστικό νόμο? Άνα μπράβο, τι έκανε? Στην ουσία δέχθηκε εντολές από τους Ισραηλινούς ο Σαμαράς. Γιατί τους είπε ότι θα το τακτοποιήσει το θέμα και το τακτοποίησε. Και εσείς μου λέτε ότι είναι πατριώτης? Ποιος? Αυτός που δεχόταν εντολές από τους Ισραηλινούς? Και ποιος μου λέει εμένα ότι θα το ξανακάνει? Ήρεμα ρωτάω. Τα έγγραφα υπάρχουνε. Το email είναι αναρτημένο. Και κανονικά θα έπρεπε να τα ξέρετε όλα αυτά. Το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι ακριβώς έχει κάνει. Πατριώτης δεν είναι σε καμία περίπτωση. Γιατί ένας πατριώτης θα έλεγε: εγώ θα κάνω ό,τι είναι καλύτερο για την πατρίδα μου και δεν δέχομαι εντολές από καμία ξένη δύναμη. Όπως το ίδιο θα έπρεπε να λέει και ο Μητσοτάκης στις πρεσβείες, όπως το ίδιο θα έπρεπε να λένε όλοι. Γι' αυτό σας λέω ότι καλύτερα ο Έλληνας να πάει στην τελική να ψηφίσει πρεσβεία. Να πάει στην κάλπη και να πει: ψηφίζω Αμερικανική πρεσβεία, Ρωσική πρεσβεία, Κινέζικη πρεσβεία. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να ψηφίζουν μόνιμα τους Νιγηριανούς. Και πάει λέγοντας. Ο Ταλ Ντίλιαν πάντως, μιας και μιλάμε για Ισραηλινούς, από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει να καταθέσει, από ό,τι φαίνεται δεν θα δώσει τα email που έλεγε ότι έχει και όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕΠ είχαν αγοράσει το Predator. Γιατί φέρνουν, λέει, μια φωτογραφική τροπολογία για ευνοϊκή μεταχείριση του Ντίλιαν. Γιατί? Για να τις καπουλάρει. Πρώτη φορά βλέπω εγώ πρώτα απ' όλα καταδικασμένους να τριγυρνάνε ελεύθεροι. Πρώτη φορά το συναντάμε και αυτό το φαινόμενο. Για πάμε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό, δώστο.
4: Το σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
5: Ναι, φαίνεται πως υποβόσχει ήδη μία ενδοκυβερνητική κόντρα. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, το Predator που λειτουργήσε στη χώρα μας και που αποκαλύψει το θέλουν να γίνεται και εξαγωγή του από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τώρα εδώ έχουμε ισχυρές, φαίνεται, αντιδράσεις σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών. Πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό Άμυνας να εκφράζουν την κάθετη διαφωνία τους με την συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα, ο κύριος Δένδιας λένε οι ίδιες πληροφορίες του Μέγκα. Επισημαίνει ότι αν έρθει η διατροπολογία, ο ίδιος δεν θα την ψηφίσει.
4: Μιλάμε για πολύ ισχυρούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία, αν επιβεβαιωθεί αυτό. Αλλά επίσης, αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει έτοιμη τροπολογία, Σωτήρη, θα καταρριφθεί και το αφήγημα όλης της τελευταίας περίοδου που ήθελε τη δικαιοσύνη να κάνει ανενόχλητη τη δουλειά της. Δηλαδή, εδώ πλέον θα μιλάμε για μια τροπολογία που θα ρίχνει στα μαλακά τον ιδρυτή της Ιντελέξα, τον Ταλ Ντίλιαν.
5: Μια φωτογραφική τροπολογία, και να θυμίσουμε ότι εδώ υπάρχουν ήδη και τα αιτήματα ανέρεσης και της απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου να μπει στο αρχείο το ζήτημα που είχε βάλει το πρωτοδικείο για, το, για την διερεύνηση του αδικήματος και της κατασκοπίας, να θυμίσουμε. Μια, ένα βαρύ αδίκημα το οποίο επισύ αυστηρότερες ποινές στην εκδίκασή του.
4: Λοιπόν, με...
0: Μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, ξέρετε τι. Ένα σκετσάκι του Σεβερλή. Φοβερό σκετσάκι του Σεβερλή. Που εξηγούσε σε έναν φίλο το Σεβερλή από τι πέθανε ο πατέρας της γυναίκας του. Έκανε πλάκα φυσικά, έτσι. Όπως πάντα, ο Σεβερλής έκανε την πλάκα του και εξηγούσε στο σκετσάκι σε έναν φίλο του από τι πέθανε ο πατέρας της γυναίκας του. Και έλεγε: εκεί λέει που έκανε κουνιστή πολυθρόνα, έπεσε λέει πίσω από το παράθυρο. Στην τέντα που είχε από κάτω το μανάβικο, η ελαστικότητα της, της τέντας του κάτω ορόφου το ξαναέφερε, λέει, το ξαναέστειλε πάνω στο παράθυρο στο σπίτι. Μπήκε, λέει, από το παράθυρο, έσκασε με το κεφάλι στο πολύφωτο. Από το πολύφωτο, λέει, έφυγε στο πουφ. Από το πουφ έφυγε, λέει, στον καναπέ. Από τον καναπέ στο σκρίνιο. Από το σκρίνιο στα σερβίτσια. Και βλέποντας ότι πάει για την κουζίνα, λέει, τον πυροβόλησα. Πήρα μια καραμπίνα και τον πυροβόλησα. Και τι να έκανα, λέει, να τον άφηνα να διαλύσει όλο το σπίτι. Δεν φταίω εγώ, αυτός φταίει. Κάπως έτσι είναι και η υπόθεση των υποκλοπών. Όλοι ξέρουν ποιος φταίει και κανένας δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει όμως, δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Φυσικά έχει περάσει ένα μοτίβο και μιας και δεν υποστηρίζω πρόσωπα, υποστηρίζω όμως τον πατριωτικό χώρο και εννοείται ότι θεωρώ ότι η λύση για την Ελλάδα είναι το να υπάρξει ένας πατριώτης ηγέτης ο οποίος θα πάρει αποφάσεις για το εθνικό συμφέρον, για την εθνική κυριαρχία, για τον ελληνικό λαό και τον ελληνισμό. Βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μοτίβο. Παιδιά, να σας το πω ξεκάθαρα. Δεν γίνεται για όλα να φταίει ο Βελόπουλος. Γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Πάει ο Βελόπουλος να καταθέσει ότι πρέπει να κληθεί ο Ντίλιαν, δεν κατέθεσε για τον Δημητριάδη. Πάει, καταθέτει να κληθεί και ο Δημητριάδης, βγάζεται μούγκα. Έρχεται μετά να πάει στη δικαιοσύνη γιατί βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι τα έπαιρνε ο Κοντονής και ο Τσίπρας. Φταίει πάλι, λέει, που πήγε, λέει, στη δικαιοσύνη ο Βελόπουλος, γιατί, λέει, έτσι κατακρίνει τον Τσίπρα. Για όλα δεν γίνεται να φταίει ο Βελόπουλος, εντάξει. Τουλάχιστον πήγε και στη δικαιοσύνη μια φορά αυτός. Πήγε, έκανε και 2-3 προτάσεις κάποιος να πάει τουλάχιστον στη Βουλή. Οι υπόλοιποι τι κάνουνε? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να μιλάμε για αντιπολίτευση, εγώ δεν βλέπω κάποιον άλλο να βγαίνει μπροστά. Δυστυχώς, ευτυχώς, όπως θέλετε, πείτε το. Ποιος άλλος, πού είναι η Κωνσταντοπούλου? Πού, ποιος κάνει αντιπολίτευση Λατινοπούλου, κάνει αντιπολίτευση ο Νατσιός, κάνει αντιπολίτευση ο Φάμελος, κάνει αντιπολίτευση ο Ανδρουλάκης, ποιος κάνει αντιπολίτευση? Κανένας. Ανύπαρκτοι είναι όλοι. Ανύπαρκτοι. Και το ίδιο θα πω για τον Σαμαρά. Έκανε και ο Σαμαράς μια τρύπα στο νερό και το έχετε κάνει θέμα. Δεν ξέρει ο Σαμαράς ποιος κρύβεται πίσω από την κουρτίνα? Και αφού ξέρει, γιατί δεν ρίχνει την κυβέρνηση? Δεν ξέρουν οι 91 συμφεροντολόγοι τι έχει γίνει στην υπόθεση των υποκλοπών? Γιατί κάνουνε τις πάπιες? Τις πάπιες κάνετε, κύριοι. Τις πάπιες. Και μας το παίζετε δνοσοτήρες. Δεν είστε δνοσοτήρες. Πάπιες είστε. Κανονικές πάπιες. Βάλετε να ακούσουμε την ομιλία του Σαμαρά. Για τα εθνικά θέματα τι είπε ο Σαμαράς? Για τα Τέμπη τι έχει πει ο Σαμαράς? Για τα Τέμπη βάλε να ακούσουμε. Για την ακρίβεια και για το ηλεκτρικό ρεύμα και για όλους αυτούς τους ολιγάρχες και για το πήγαινε έλα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Ναι. Για την υπογενετικότητα τι έχει πει ο Σαμαράς? Για όλα αυτά που γινόντουσαν τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, με τη διαφθορά, με το σκάνδαλο, το ΠΚΠ. Νομίζω τα είπε όλα. Νομίζω, μπράβο, τώρα τα έχει πει όλα. Βάλε λίγο να υπενθυμίσουμε στο Σαμαρά τι έλεγε ο Χρήστος Αρτζετάκης για τον εθνικισμό. Γιατί ο Σαμαράς έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο στο να φοβούνται οι Έλληνες να πούνε τη λέξη έθνος με τον αντιρατσιστικό νόμο που μας ονόμασε όλους φασίστες. Βάλε λίγο να ακούσει τον Χρήστο Σαρτζετάκη, ο οποίος διδάσκει, για να βάλουν λίγο κάποιοι οι οποίοι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα τη γλωσσίτσα μέσα στο στόμα και να ράψουν το στόμα.
6: Τι θα πει εθνικισμός, κύριε Χατζη Νικολάου? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εθνικισμός τι είναι? Ο εθνικισμός είναι, προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο, είναι κάτι το κατεξοχήν δημοκρατικό. Μπορώ να σας πω, είναι κάτι, θεωρείται κάτι το ιερό. Είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο. Γιατί ανταποκρίνεται σε μία φυσική πραγματικότητα. Φυσική πραγματικότητα την οποία έχει διαπιστώσει η επιστήμη της γενετικής, κύριε Χατζη Νικολάου. Και για όσους έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι ήδη σήμερα με αυστηρώς επιστημονικές δυνάμεις, με μεθόδους, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς για τον καθένα μας σε ποια φυλετική ομάδα ανήκει. Έχουν λοιπόν, σας πληροφορώ, γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο του Σίτλ της Ουάσιγκτον, έχουν γίνει έρευνες και στο Μουσείο Φυσικής Βιολογικής Ανθρωπολογίας του Μουσείου Φυσικής του Βρετανικού Μουσείου Ιστορίας στο Λονδίνο, οι οποίες καταδεικνύουν ακριβώς ότι οι Έλληνες, εμείς που κατοικούμε, οι κάτοικοι της σημερινής Ελλάδος, προσέξτε, δεν έχουν καμία σχέση με όλους τους γείτονες, ότι δηλαδή αποτελούν ένα ιδιόμορφο τύπο. Αφού λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με τους γείτονες, αυτό σημαίνει όχι ότι πέσαμε από τους ουρανούς, ότι αποτελούμε μία συνέχεια κάποιων. Ποιον κάποιον? Αυτόν τον προγόνων μας.
7: Ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει?
6: Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτή είναι μία θεωρία η οποία εφευρέθη προς υπηρέτηση σκοπών πολιτικών. Είναι σταλινική θεωρία, η οποία λενινιστική θεωρία, μάλιστα, ότι ο πολιτισμός. Και αυτή η θεωρία γίνεται κατά διαστροφή ενός χωρίου του πανηγυρικού του Ισοκράτου. Κάνετε λάθος, λοιπόν, κύριε Χατζη Νικολάου. Έχω κάνει μια εκτενή μελέτη, η οποία έχει ήδη δημοσιευτεί. Μπορώ, εάν θέλετε, όχι, δεν πρόκειται περί σεβασμού.
7: Πέφτουμε σε μια άλλη παγίδα τώρα και δεν πέφτω μόνο εγώ, πέφτουμε μαζί. Στην παγίδα της θεωρίας. Εγώ θέλω να γυρίσουμε.
6: Όχι, δεν είναι δυνατόν.
7: Να γυρίσουμε στην επικαιρότητα.
6: Δεν είναι δυνατόν, θα ολοκληρώσω αυτό το πράγμα.
7: Επομένως, να επιστρέψουμε.
6: Κοιτάξτε, τι είναι η ιστερία, κύριε Χατζη Νικολάου. Εάν εσείς, προσέξτε, εάν εγώ πάω να πάρω το σπίτι σας και εσείς μου εμφανίζετε τους τίτλους της ιδιοκτησίας σας ότι είναι δικό σας, α, έχετε ιδιοκτησιακή ιστερία. Τι ιστερία έχει ο ελληνικός λαός? Ποια είναι η εθνικιστική του ιστορία? Επειδή επικαλείται τα εθνικά του δίκαια.
7: Πάντως, και αυτή, κύριε Πρόεδρε, κύριε, λόγω περί υπερβολής.
6: Αν
7: θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί υπερβολής και για τα δικά σας
6: λεγόμενα.
7: Για το μειοδότες, εφιάλτες και κερκόπορτες του ελληνισμού.
6: Όχι, λάθος κάνετε. Εάν θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί ιστερίας και περί υπερβολών, θα πρέπει να κάνουμε για εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τις αντίθετες απόψεις. Και θα σας πω γιατί. Κατά ποιαν λογική, κύριε Χατζη Νικολάου, είναι ιστερία το να υποστηρίζει κανένας τα εθνικά του δίκαια βάσει των δεδομένων, και δεν είναι ιστερική η αντίπαλή μας, δηλαδή οι Σκοπιανοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν δικαιώματα υποστηρίζουν στα δικά τους.
0: Τώρα κλαίνω όλα τα αλάνια όταν μιλάει ο Σαρτζετάκης για το έθνος. Το Χατζη Νικολάου εκεί, στην προπαγάνδα, πρώτη γραμμή. Εκεί, και τώρα σήμερα φοβούνται να σηκώσουν στον Εύρο τη σημαία στο Τριεθνές. Ποιος απαγορεύει? Ποιος δεν επιτρέπει να σηκωθεί εκεί πέρα η ελληνική σημαία? Όταν δεν επιτρέπουν σε κάποιον να σηκώσει μία σημαία, σημαίνει ότι έχει χαθεί το έδαφος. Έχει χαθεί το έδαφος και δεν μας έχουν ενημερώσει. Στο σημείο λέει υπάρχει ευρωπαϊκή, βουλγάρικη και τουρκική σημαία. Και η ελληνική πού είναι? Πού είναι που ξεφτύλισαν το Μητσοτάκι οι Τούρκοι και βάλαν το τουρκικό εμβατήριο εκεί πέρα που ο Τραμπ δεν τον έδωσε σημασία και μας λένε εδώ πέρα τα καναλάκια ότι έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ. Από πού και ως που έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ? Με την Κίμπερλι Μπορί. Ο Τραμπ ούτε να τον βλέπει. Και μου λένε οι περισσότεροι χάθηκε το τρένο. Ακούστε να δείτε. Πολλές φορές, εάν χάσεις το τρένο, ίσως να έχεις αποφύγει ένα ατύχημα. Ξέρετε πόσοι στα Τέμπη χάσανε το τρένο και σώθηκαν? Ξέρετε πόσες φορές έχετε απορρίψει μια πρόταση και έχετε σωθεί γιατί δεν βρεθήκατε στο λάθος μέρος? Τίποτα δεν έχει τελειώσει για την Ελλάδα. Αρκεί να αναλάβει ο πατριωτικός χώρος. Αρκεί να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παλέψουν για αυτό το έθνος. Τι έχετε να πείτε όμως για αυτό το κουκούλωμα του σκανδάλου των υποκλοπών? Δεν έχετε να πείτε κάτι? Ποιος φταίει? Άμα γίνει τώρα ένα γκάλωπ εκεί πέρα έξω, άμα ξεκινήσουμε ένα γκάλωπ, τι θα απαντήσει ο ελληνικός λαός? Ποιος ευθύνεται για το σκάνδαλο των υποκλοπών? Οι τέσσερις καταδικασμένοι που κυκλοφορούν ελεύθεροι? Φταίνε οι θεσμοί, φταίει η διαφάνεια της Βουλής, φταίνε τα επιχειρήματα που δεν υπάρχουν της Νέας Δημοκρατίας? Για ποιο λόγο απαγόρευσαν την κλήτευση του Δημητριάδη και του Ντίλιαν? Αν και να μου πείτε και να πάνε στην Εξεταστική Επιτροπή, τι θα γίνει? Θα πούνε τίποτα? Είδαμε και αυτούς που πήγανε. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης και κανένας δεν λέει να πάρει τη σωστή απόφαση για να τελειώνουμε με τους παράνομους, διεφθαρμένους πολιτικούς απατεώνες. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε την εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής που επιτάσσει την κλήτευση κάθε προσώπου και χρησιμοποίησαν μια δικαιολογία που πραγματικά δεν έχει ξανακουστεί πουθενά. Μιλάμε για μια γελοιότητα ασύλληπτου μεγέθους. Μια απίθανη κατασκευή που δεν ξέρω πραγματικά ποιος την έχει σκεφτεί. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν κληθεί το 2022 στην Επιτροπή. Χωρίς ούτε τότε να είναι πρόσωπα τα οποία κατήχανε δημόσιες θέσεις. Το ότι σήμερα η κυβέρνηση προχωρά στο εφεύρημα της μη κλήσης τους διότι τάχα δεν κατέχουν δημόσιες θέσεις, όπως δεν κατήχαν και το 2022, οφείλεται, φίλοι μου, μόνο σε ένα γεγονός. Ότι πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για αυτόν τον υπόνομο των υποκλοπών, για αυτό που ονομάζεται παρανομία και εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα. Εγκληματική οργάνωση, έτσι όπως τα ακούτε. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Και εγώ ελπίζω σε αυτό το κάτι. Και θα σας πω τι είναι αυτό το κάτι. Μπας και βρείτε κι εσείς το φως στο τούνελ. Μπας και αποκτήσετε κι εσείς λίγο ψυχολογία, γιατί εγώ με το που το έμαθα, λέω εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Με το που το έμαθα αυτό, λέω εδώ είμαστε. Να σας πω τι. Βάλτε ζώνη. Καθίστε κάτω, βάλτε ζώνη και ετοιμαστείτε. Έχουμε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό.

Τη φορέσατε τη ζώνη ή όχι? Να βλέπω τα μηνυματάκια σας θέλω. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μια πρόταση για να καταλάβετε. Αγωγές 7,6 εκατομμυρίων ευρώ από τα θύματα του Predator. Μεταξύ τους είναι και η πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Ακούστε που σας λέω εγώ. Φως στο τούνελ. Και δεν είμαι η Νικολούλη. Αφήνω σαμαράδες και τους λοιπούς απ' έξω. Εδώ μιλάμε για την πρώην διοικήτρια ΕΥΠ Κομωτινής, οι οποίοι είναι και αυτοί ανάμεσα στα θύματα. Θυμάστε που έκανα μια έρευνα γενικά για τους διευθυντές της ΕΥΠ? Θυμάστε που σας είπα για ένα πρόσωπο το οποίο πλέον είναι εκπρόσωπος σε διάφορα φαντ που χρησιμοποιούν οι Άραβες για να εξαγοράζουν οτιδήποτε βρίσκουν στην Ελλάδα? Τα θυμάστε αυτά? Θυμάστε που είχαμε μιλήσει για μια σεξουαλική παρενόχληση από έναν διοικητή της ΕΥΠ? Τα θυμάστε όλα αυτά? Λοιπόν,

το κλειδί της υπόθεσης. Θέλουνε δεν θέλουνε, πρέπει να δώσουνε απαντήσεις. Θέλουνε δεν θέλουνε, θα υπάρξει μια τεράστια πληγή η οποία δεν θα κλείνει. Γράφτε το ότι σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026, 1:40, 2:20 το μεσημέρι, το λέω ότι εγώ βάζω όλες τις μάρκες μου στο συγκεκριμένο πρόσωπο, σε αυτή τη ρουλέτα στην οποία παίζεται το παιχνίδι των υποκλοπών. Όλες τις μάρκες μου στην πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Για να δούμε τώρα πώς θα ξεμπλέξετε. Για να δούμε τώρα τι θα κάνετε. Γιατί δεν έχει επίθετο Ντίλιαν, για να μπορείτε να λέτε για Ντίλ. Έτσι δεν είναι? Και τι θα γίνει με αυτό το σύμβουλο εκεί που είναι στους Άραβες? Τα έχει δώσει όλα. Είναι δυνατόν διευθυντής της ΕΥΠ, διοικητής της ΕΥΠ, που ξέρει τόσα πράγματα για την Ελλάδα, να συνεργάζεται με Άραβες και να τους φέρνει εδώ πέρα και να τους δίνει συμβουλές τι να αγοράσουν και τι να μην αγοράσουν? Θα γελάσουμε πολύ. Και γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Να τους πάει τάπα η πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Να τους ξεβρακώσει όλους αυτούς που ευθύνονται και να τους χώσει στη φυλακή. Για να βάλουνε μυαλό, για να κάτσουνε καλά. Γιατί νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Φυσικά για μένα πρέπει να μπουν και άλλα πρόσωπα 20 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα κελί για όλα αυτά που έχουν κάνει. Για μένα είναι χειρότερο το ότι παίρνουν λεφτά για να ψηφίζουν συγκεκριμένα πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι φως φανάρι το ότι κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι επίτροποι και κάποιοι συγκεκριμένοι και με το Qatar Gate πήραν λεφτά για να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια Ισλαμική Ήπειρο. Εγώ δεν το βγάζω αυτό από το μυαλό μου. Παίρνανε λεφτά στο σκάνδαλο Qatar Gate για να επιτρέπουνε να φεύγουνε κονδύλια στις ΜΚΟ, οι οποίες ΜΚΟ συντηρούσανε όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και τους συντηρούνε μέχρι σήμερα. Γιατί ένας απλός Έλληνας πολίτης αναρωτιέται και λέει, ρε φίλε, για ποιο λόγο η Ευρώπη να δίνει κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες, ενώ η Γαλλία έχει μετατραπεί σε Σομαλία, ενώ η Γερμανία έχει μετατραπεί σε Μαρόκο, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε Πακιστάν? Για ποιο λόγο να δίνουν κονδύλια? Για ποιο λόγο να χτίζονται τζαμιά? Και εκεί σκάει το σκάνδαλο Qatar Gate με την Εύα Καηλή, με τον Αβραμόπουλο, με όλους αυτούς. Και με άλλα πρόσωπα φυσικά, τα οποία δεν είναι Έλληνες, αλλά ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συγκεκριμένους ρόλους στις ευρωπαϊκές επιτροπές. Η ερώτηση είναι απλή και βάλτε την στο μυαλό σας, γιατί η ερώτηση αυτή θα σας αφυπνίσει. Παίρνανε όλοι αυτοί λεφτά για να ψηφίζουν συγκεκριμένες αποφάσεις, για να υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θα συνεργάζεται με ΜΚΟ και κάπως έτσι θα μετατρέπεται η Ευρώπη σε Ισλαμική Ήπειρο? Ήρεμα ρωτάω, να μας απαντήσουν. Γιατί κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα δεν ξέρουμε ακόμα τι ήτανε. Γιατί αυτές οι ΜΚΟ και κάτι Τζιόρτζιδες και κάτι φιλαράκια τους ακόμα δεν δώσανε την αλήθεια σε όσους την ψάχνουνε. Πώς νιώθετε? Νιώθετε εντάξει που κάποιοι γίνονται ζάμπλουτοι για να αλλάξουν όλη την κατάσταση εδώ πέρα στους τόπους που ζούμε, στα έθνη, στα κράτη? Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νιώθετε εντάξει? Δεν είναι δηλαδή άμα τα παίρνανε και άμα είναι έτσι όπως τα λέω ξεπουλημένοι όλοι αυτοί, δεν πρέπει όλοι αυτοί να καταδικαστούνε? Ρωτάω ήρεμα, αν κάποιος παίρνει λεφτά από ξένες δυνάμεις
και δεν ψηφίζει με βάση.

βάση το συμφέρον της Ευρώπης, αλλά το συμφέρον των ξένων που τους πληρώσανε. Είναι ή δεν είναι προδοσία? Να μου απαντήσει κάποιος τι λέει ο ποινικός κώδικας. Πρέπει να πάει φυλακή ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει λεφτά είτε από Άραβες, είτε από Τούρκους, είτε από Ισραηλινούς, είτε από Αμερικανούς και πάει στο ανάλογο κοινοβούλιο, είτε το ευρωπαϊκό, είτε το ελληνικό, είτε οποιασδήποτε χώρας και ψηφίζει αυτά που του είπαν να ψηφίσει? Είναι ή δεν είναι προδότης? Και για εσάς τι τιμωρία θα έπρεπε να υπάρχει για όλους αυτούς? Να το πω ή θα έρθει να με μαζέψει η αστυνομία? Γιατί η αστυνομία, ξέρεις, δεν μαζεύει αυτούς που πρέπει. Πάει και σπάει πόρτες για συκοφαντική δυσφήμιση και δεν πάει να σπάσει πόρτες για οικονομικά εγκλήματα. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Τέτοια τρέλαζουν και φοράνε και το εθνόσημο. Πάει, πετάει κόσμο και κοσμάκι έξω από το σπίτι γιατί το ζητάει μια εισπρακτική, μια τράπεζα, ένα φαντ. Αλλά δεν πάει να πετάξει έξω από το σπίτι κόσμο και κοσμάκι ο οποίος αυτό το σπίτι το αγόρασε παράνομα, λέει, λατώντας τα κρατικά ταμεία. Πολλοί Έλληνες είστε. Μπράβο. Αλλά πέρα από αυτό, εσείς εκεί πέρα έξω που πήγατε και δώσατε 15 ευρώ στις συναυλίες για τα Τέμπη και φωνάζατε δεν έχω οξυγόνο. Πώς νιώσατε που τώρα δεν ξέρει κανένας που είναι αυτά τα λεφτά από τις συναυλίες? Που βγαίνουν οι υπόλοιποι συγγενείς και λένε ρε που είναι τα λεφτά? Μιας και μιλάμε για σπίτια και για κίνητα και για φαντ, θυμήθηκα την Καριστιανού που πάει και αγοράζει κάτω από την αντικειμενική αξία σπίτι από εισπρακτική εταιρεία. Και δεν έχει δώσει απάντηση που πήγαν ακόμα όλα αυτά τα λεφτά από τη συναυλία. Μήπως δεν είχατε καθαρή σκέψη γιατί δεν είχατε οξυγόνο? Μήπως δεν είχατε μυαλό αλλά είχατε οξυγόνο? Ρωτάω, δεν ξέρω. Πολύ πέσαμε στην παγίδα. Εγώ έχω αποδεχθεί το ότι με κορόιδεψαν. Εσείς ακόμα δεν λέτε να το καταλάβετε. Γιατί? Γιατί τα λεφτά που έδωσα δεν πήγαν σε όλες τις οικογένειες και στους τραυματίες. Απλά πράγματα. Στο κολονάκι για καφέ. Με μαντιλάκια, σετάκια και μερσεντικά. Μη μου στέλνετε για τον Παπασταύρου. Μη μου στέλνετε για τον... Βγήκε ο Παπασταύρου τώρα να μας πει για τις νομοθετικές αλλαγές και για την ΡΑΕΗ που ήταν πρώην ΡΑΕ και για τη βεβαίωση παραγωγού και για τη ΣΑΠΕ. Σας έχει πει τίποτα για το Μυτιλινέο, Παπασταύρου? Σας έχει πει ότι θα τριπλασιαστούν οι ανεμογεννήτριες? Ξέρετε εσείς τι ακριβώς συμβαίνει? Κάθεστε και πιστεύετε ότι σας λένε ποιοι, οι αποδεδειγμένα ψεύτες? Ρε μυαλό δεν βάζετε. Ο άλλος έρχεται και μου λέει τι είπε ο Άδωνης. Σοβαρά τώρα, δεν με νοιάζει τι είπε ο Άδωνης. Ο Άδωνης σήμερα λέει και αύριο ξελέει. Πρέπει να αποδεχτείτε ότι η τέλεια δικτατορία, αυτό το είχε πει ο Αλντούς Χάξλεϊ. Ο Αλντούς Χάξλεϊ ποιος είναι, ψάξτε να βρείτε. Είχε πει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος: η τέλεια δικτατορία θα έχει την εμφάνιση της δημοκρατίας. Θα είναι μια φυλακή χωρίς στίχους, στην οποία οι κρατούμενοι δεν θα ονειρεύονται να δραπετεύσουν. Θα είναι ένα σύστημα δουλείας, όπου χάρη στην κατανάλωση και τη διασκέδαση, οι δούλοι θα αγαπήσουν τη δουλεία τους. Αυτό ζούμε σήμερα. Θέλετε να είστε δούλοι? Φοβάστε να σηκώσετε το κεφάλι και να πάτε κόντρα στο σύστημα? Φοβάστε!

Ρε εσύ, πώς να πω, λέει, στον κουνιάδο μου ότι έχει αρέωση στο μαλλί. Γιατί συζητούσαμε για το δικό μου το μαλλί. Του λέω, άστο αδερφέ, κάθε μέρα φοράω τα ακουστικά, κάθε μέρα με αυτά που ακούω μου πέφτουν τα μαλλιά. Και μου λέει, άστα να πάνε και ο κουνιάδος μου έχει αρέωση. Πώς να του το πω, λέει, δεν ξέρω. Επάνε ρώτα τον, ρε άνθρωπε. Όταν κατουράει, βγαίνεις στο νερό. Για να μην πω τίποτα άλλο τώρα μεσημεριάτικα. Άμα σου πει ναι, πες του ωραία. Άρα δουλεύει καλά ο ηλιακός. Και αν σε ρωτήσει ποιος ηλιακός, πήγαινε του το έτσι, με χιουμοράκι. Γιατί αλλιώς μπορεί να σοκαριστεί. Τι ακούμε, λέει, τι ακούτε? Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν τελειώνουμε εδώ όμως, έχουμε άλλα 8 λεπτά μέχρι να πάμε στη δεύτερη ώρα. Να συζητήσουμε τώρα για αυτό το παιδί, 20 ετών παιδί, που διέπραξε το πλημέλημα της απίθειας, που κανονικά τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών ή ένα χρηματικό πρόστιμο, δεν μπαίνει δηλαδή καν μέσα, και αποφάσισαν κάποιοι αστυνομικοί μέσα σε λίγα λεπτά να το καταδικάσουν σε θάνατο. Μιλάω για το παιδί που το πυροβόλησαν και από ό,τι μαθαίνω είναι εγκεφαλικά νεκρό. Η σωστή διαδικασία, γιατί κάποιοι έχετε φανατιστεί και λέτε ναι και τι να έκαναν. Ακούστε, όπως εγώ πρέπει να ακολουθώ τους κανόνες, έτσι πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί θα έπρεπε κανονικά να εντοπίσουν τον νεαρό, να τον κατηγορήσουν, να τον δικάσουν. Μετά ανάλογα φυσικά η δικαιοσύνη να αναλάβει να τον δικάσει, να τον καταδικάσει, συγγνώμη, και να ακολουθεί ο ποινικός κώδικας. Παλαιότερα είχαμε δει κάτι αντίστοιχο με ένα παιδί Ρωμά, το οποίο παιδί δεν είχε πληρώσει στο βενζινάδικο. Και πάνω από τη μηχανή πυροβόλησαν το παιδί αυτό στο κεφάλι. Και μάλιστα κάποιες σφαίρες πήγανε και σε κάποιες πόρτες. Εγώ θα πω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Εγώ θα πω το ότι αρχίζει να ξεφεύγει η κατάσταση και την συνηθίζεται. Και βλέπω ότι στα δελτία ειδήσεων είναι τρίτη με τέταρτη είδηση αυτό που έχει συμβεί. Και δεν έχει πάρει την έκταση που θα έπρεπε να πάρει. Διότι αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφορά όλη την κοινωνία. Ένα παιδί το οποίο πιθανότατα να είχε μπλέξει, να φοβήθηκε το ότι θα πάει στη φυλακή αν το σταματήσουνε, και να θεώρησε ότι πρέπει να τρέξει να φύγει. Μια Ελλάδα η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μια Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να κατανοήσει ότι μιλάμε για ένα παιδί 20 χρονών. Εσείς εκεί πέρα έξω όλοι που είστε μεγαλύτεροι, σκεφτείτε τι μυαλά είχατε 20 χρονών. Εγώ 20 χρονών είχα ξυρισμένο κεφάλι και μοϊκάνα. 20 χρονών ήμουνα στα κάγκελα. Δεν ξέρω τι ήσασταν εσείς και πώς ήσασταν εσείς. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να πούμε το ότι αξίζει να φάει σφαίρες ένας 20χρονος ο οποίος δεν σταμάτησε σε ένα μπλόκο. Γιατί βλέπω περίεργες απόψεις. Να βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό και να λειτουργείτε με ενσυναίσθηση. Τότε τι υπάρχουν οι νόμοι, τι υπάρχουν οι κανόνες? Ας κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ας γίνουμε Τέξας. Ας γίνει νόμιμη η οπλοφορία και ας είμαστε όλοι με τα κουμπούρια. Αφού θέλετε αυτό το πράγμα, ας γίνει έτσι. Να δω μετά τι θα λέτε.
έρθετε εδώ στις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης. Να πάμε μια βόλτα στη Μενεμένη, στην Ξηροκρίνη. Να πάμε μια βόλτα στην Επτάλοφο. Να δούμε αν θα σας αρέσει. Στο Κορδελιό, στα Διαβατά. Ποιο θες και πιο μέσα, πάμε και πιο μέσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πες μας λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε καταλάβει τι κάνει ο Τσίπρας ρε. Ο Τσίπρας έχει βάλει όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παρετούνται ένας-ένας για να μην φανεί ότι υπάρχει συμφωνία. Γι' αυτό δεν μιλάει ο Φάμελος. Είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή λίγη αντίληψη δεν έχετε. Έχουνε συμφωνήσει, απλά τι είπε ο Τσίπρας και ο Φάμελος. Ακούστε, για να μην φανεί ότι πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα με τη μία, γιατί θα μας βρίζουνε. Και γιατί ο Τσίπρας θέλει να παρουσιάσει νέα πρόσωπα, υποτίθεται, και θα καταλάβουν ότι δεν έχει νέα πρόσωπα και ότι θα πάμε πάλι όλοι οι ίδιοι στο κόμμα του, θα παρετούμαστε ένας-ένας. Εντάξει, και σιγά-σιγά θα πηγαίνουμε όλοι στον Τσίπρα. Αυτό είναι το κόλπο τους. Ένα πολύ αστείο κόλπο που θα μπορούσε να καταλάβει και ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού. Κι όμως ο Έλληνας δεν μπορεί να το καταλάβει. Αναρωτιέται τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, δεν βλέπεις. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να κάνουνε. Δεν έχει μείνει κανένας. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ποιος θα είναι αυτός που θα κλείσει την πόρτα, πιστεύετε? Εγώ λέω ο Φάμελος. Ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα θα είναι ο Φάμελος. Ο Πολάκης που είναι, ο Πολάκης είναι για ψαροτούφεκο. Παίρνει τη βάρκα, πάει για ψαροτούφεκο, γυρνάει καμιά μέρα στη Βουλή, βρίζει τον Άδωνη και ξαναφεύγει. Δεν μας λέει όμως και αυτός για τον Καλογρίτσα. Δεν μας λένε όλοι αυτή την άποψή τους για τον Κοντονή, για τον Τσίπρα. Που εγώ ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για τον Άδωνη. Ας πάει τώρα ο Άδωνη στα αποδεικτικά στοιχεία για τον Κοντονή και για τον Τσίπρα. Να δούμε, θα τη βάλουν την υπόθεση στο σιρτάρι μετά από τη μήνυση του Βελόπουλου ή δεν θα τη βάλουν. Εγώ θέλω να δω. Και εφόσον ο εισαγγελέας δεν κάλεσε τον Άδωνη να τον πει, έλα εδώ ρε, Σπυρό. Δεν ξέρω κι αν βαφτίστηκε Άδωνης. Πρέπει να το δω αυτό. Μήπως βαφτίστηκε Σπύρος και ήθελε να είναι ξεχωριστός και διάλεξε το Άδωνης. Δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξω. Έπρεπε να τον πει ο εισαγγελέας, έλα εδώ ρε Άδωνη, υπουργός είσαι. Κατηγορείς έναν πρώην πρωθυπουργό ότι τα έπαιρνε. Για πες μας, δεν τον κάλεσε κανένας. Πήγε ο Βελόπουλος, έκανε μήνυση και τώρα πρέπει να πάνε υποχρεωτικά. Θα τους καλέσουν ή θα βάλουν την υπόθεση στο αρχείο. Περιμένω να δω. Γιατί θέλω κι εγώ να μάθω από ποιον τα έπαιρνε ο Κοντονής. Από ποιον τα έπαιρνε ο Τσίπρας. Και θέλω να μάθω επίσης και από ποιον τα παίρνουν οι νεοδημοκράτες. Γιατί θα κλωτσίσουνε και οι τσιπρικοί. Και θα πούνε, α, και αυτοί τα πήρανε. Όπως έλεγαν για τον Καλογρίτσα, σου λέω, μες στη Βουλή. Άλλο κι αυτό. Μάλλον ο Πολάκης με τον Άδωνη μες στη Βουλή. Και έλεγε ο ένας. Παίρνεις μαύρες σακούλες. Με τον Καλογρίτσα, με τον έναν με τον άλλον. Φώναζε ο άλλος. Και εσύ παίρνεις μαύρες βαλίτσες. Πας προς τη Λάρισα και γυρνάς πίσω. Αυτά τώρα έχουν ακουστεί μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και οι εισαγγελείς παίζουν μπεγλέρι. Και οι εισαγγελείς παίζουν τάβλι. Κανένας δεν αναρωτήθηκε αν όντως πήρε μαύρες σακούλες, αν όντως πήγε για μαύρες βαλίτσες. Τίποτα. Αδιάφοροι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, γιατί ένα σίδερο αναμένο έχω στην καρδιά και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να μιλήσουμε για τις σημαίες, για τα εθνικά θέματα, για τα F-35, για τον Τραμπ, για τον Ερντογάν, για τον Μητσοτάκη, τον Δένδια και για όλα όσα συμβαίνουνε. Ζήτω το έθνος! Ψηλά οι ελληνικές σημαίες! Μόνο ο πατριωτικός χώρος μπορεί να σώσει την Ελλάδα από το βούρκο. Αλλιώς θα αφανιστούμε, πάρτε το πρέφα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. 11 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά λίγο πριν τη 1:30 οριοθετήθηκε. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της αλφα-παθολογικής κλινικής του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ισχυρίστηκε ο 74χρονος που προσήχθη για την πυρκαγιά στο νοσοκομείο. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά την μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του ως απάντηση στις δηλώσεις Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το κάζους Μπέλι. Ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι αποτελεί μια ιστορική ανορθογραφία. Δεν είναι δική μου δουλειά τα εξοπλιστικά άλλων χωρών, δήλωσε σε άλλο σημείο αναφερόμενος στα F-35. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν την λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε σήμερα στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Σε κρίσιμη κατάσταση, ο νεαρός που τραυματίστηκε από βουτιά στη Σκάλα Περέας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης. Στην ιερή πόλη Μασχάτ στο βορειοανατολικό Ιράν έφτασε σήμερα το πρωί το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμης την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει, είπα και Ιράν, το Πακιστάν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια. Στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς... και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
14: Βεβαίως.
13: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
14: Πολύ.
13: Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
15: Έχετε μείνει νηστικό το βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
13: Κυρία Κατσούλη.
15: Είμαι χείρα. Και έχω ένα παιδί που σπουδάζει. Και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου. Και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ. Και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο Λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα, κύριε Κάλλη.
16: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
14: Καλά, κύριε Κάλλη, εσείς? Παρατηρώ εδώ πέρα τις εξελίξεις και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
16: Ούτε συζήτηση, όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον όσοι σκέφτονται, είναι με το στόμα ανοιχτό με αυτό που βλέπουμε.
14: Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Κάλλη, από τον Εύρο και θα πάμε μετά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Διότι βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω το ότι δεν μας επιτρέπουν, λέει, να βάλουμε ελληνική σημαία στο τριεθνές. Και ότι έχουν αναρτήσει, λέει, εκεί πέρα μία βουλγάρικη, μία τουρκική και μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ναι. Ποιος δεν μας το επιτρέπει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
14: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία.
16: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα. Πόσο ξέρω, τουλάχιστον ανοιχτά, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλα τριεθνή, όπως είναι ας πούμε Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία ή Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία κτλ., οι σημαίες είναι μια χαρά στη θέση τους. Εδώ γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία? Και ποιον ενοχλεί η ελληνική σημαία? Η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι ότι δεν πρέπει να προκαλούνται, λέει, τα μίση και τα πάθη μεταξύ λαών που ήσανε σε προηγούμενες συμπεριφορές και ενέργειες και τα λοιπά. Χρησιμοποιούν το πρόσχημα της Κύπρου που ήταν η τουρκική σημαία κοντά στη πράσινη γραμμή και είχαμε το θέμα με τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομών Σολομού, για να μην γίνει κάτι τέτοιο, λέει, πάλι και έχουμε θέματα από την πρόκληση εξάρσεων. Αφαιρέσανε την ελληνική σημαία. Γιατί δεν αφαιρέσανε και την βουλγάρικη? Γιατί δεν αφαιρέσανε και την τουρκική? Σωστό. Μόνο η ελληνική σημαία φταίει.
14: Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Λοιπόν, για αυτό το τριεθνές που μιλάμε, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται στον ομό Εύρου, κοντά στα χωριά
16: Δίκαια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί στον υπόλοιπο Εύρου νοτιότερα, ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή στο εσωτερικό της Ερεστιάδας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
14: Ναι, απλά ένα λεπτό, κύριε Κάλλη, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο στους ακροατές, απευθύνομαι, είμαι σίγουρος ότι εσείς γνωρίζετε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Στα χωριά Δίκαια και Μαράσια, εκεί πέρα, υπάρχει ένα σημείο σε μια μικρή νησίδα, φίλοι μου, που ακούτε, στον ποταμό Εύρο, που σηματοδοτείται από μια έτσι τσιμεντένια τριγωνική πυραμίδα ύψους περίπου ένα μέτρο, η οποία έχει ζωγραφισμένη σε κάθε έδρα της την αντίστοιχη σημαία. Και έχει εκεί τρεις σημαίες. Τη βουλγάρικη, την ελληνική και την τουρκική. Και τώρα δεν θέλουν την ελληνική. Και ρωτάω εγώ εσάς, κύριε Κάλλη, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στη Θράκη, μαζί με το τουρκικό προξενείο, το κόμμα Κίεφ, όλα αυτά που λένε ότι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν καταστήματα, ακίνητα και όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, θεωρείτε ότι έχει πέσει ο Εύρος?
16: Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, κύριε Σερέτη. Έχει πέσει ο Εύρος? Να μας πούνε οι κυβερνώντες. Δεν ρωτάει κανένας από τα μεγάλα, από τους μεγάλους δημοσιογράφους. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί τι γίνεται? Γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία μόνο? Δηλαδή μόνο η ελληνική σημαία προκαλεί? Γιατί δεν δίνει εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει ένα διπλωματικό θέμα να αφαιρεθεί και η τουρκική, να αφαιρεθεί και η βουλγάρικη?
14: Έτσι.
16: Και να μπει το τριγωνάκι αυτό, τέλος πάντων η πυραμίδα αυτή, να γίνει κίτρινη, ξέρω εγώ. Να γίνει πράσινη, φωσφορούχα, δεν ξέρω τι θέλει. Να αφαιρεθούν όλες οι σημαίες. Γιατί ενοχλεί μόνο η ελληνική?
14: Γιατί όλοι πολεμάνε τον ελληνισμό.
16: Αυτό συμφωνούμε. τουλάχιστον οι εχέφρονες συμφωνούμε σε αυτό το θέμα.
14: Έτσι είναι.
16: Και το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά αυτό το πράγμα και γίνεται. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι φτιάξανε το φράχτη και σταμάτησαν οι ροές και τα λοιπά και τα λοιπά από τον Εύρο που είχαμε τα προβλήματα και τα λοιπά, αλλά τελικά οι ροές σταμάτησαν εκεί αλλά αυξήθηκαν από τον Νότο, που σημαίνει ότι δεν σταμάτησε ο φράχτης στις ροές, απλά σταμάτησε η Τουρκία να στέλνει κόσμο, γιατί η Τουρκία δεν αντέχει άλλους μετανάστες.
14: Ναι. Στην ουσία εγώ θεωρώ ότι είναι ένας υβριδικός πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος είναι αυτός, κύριε.
16: Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στην πολιτική φιλοσοφία λέμε καλά κάνουν εκείνοι που κάνουν τον υβριδικό πόλεμο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους, έχουν ένα σταθερό και διαρκές πεδίο διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας. Η πολιτική τους είναι σταθερή. Φωνάζει λίγο η αντιπολίτευσή τους και είτε λιγότερο είτε περισσότερο κατά περίπτωση, αλλά το βλέπουμε ότι αυτό είναι σταθερό το πεδίο των διεκδικήσεων. Είμαστε σε μια κατάσταση, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Όλο να κατευνάσουμε τα πνεύματα, όλο σε μια πολιτική ηρεμίας και ήρεμων νερών και τρίχες κατσαρές. Και δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτό το πράγμα, κύριε Σερέτη, θέλω να πω, επηρεάζει πάρα πολύ και το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και το βλέπουμε από το 2015 και μετά πώς συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Η πολιτική που ξεκίνησε ο Τσίπρας των ανοιχτών συνόρων, της θάλασσας που δεν έχει σύνορα κτλ. Κτλ. Τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Καθόλου δεν έχει αλλάξει. Και αυτή η προσπάθεια να πλαιμονήσει τον νατιβισμό και όλο αυτό το παραμύθι που ακούμε 7 χρόνια επηρεάζει δραματικά το φρόνημα, και το φρόνημα με τη σειρά του επηρεάζει και το δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κίνητρο για να υπάρχει ο ελληνισμός. Ένας από τους λόγους επίδρασης του δημογραφικού είναι και το φρόνημα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
14: Το κρατάω, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τόσο καιρό υπάρχει αυτό το casus belli, που καλώς ή κακώς, για να το πούμε και στα ελληνικά, μας απειλούν οι Τούρκοι ότι άμα κάνουμε μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα έχουμε πόλεμο, ή ότι άμα βγάλουμε μια ανακοίνωση κατά της Τουρκίας θα έρθουν βράδυ και θα μας πιάσουν στον ύπνο, και κάτι τέτοιες δηλώσεις απειλητικές είναι ξεκάθαρο πλέον. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έχει καταγγείλει αυτές τις απειλητικές δηλώσεις από την ελληνική κυβέρνηση, και έρχεται τώρα Ερντογάν και τι λέει για την Ελλάδα. Εμείς, λέει, σαν Τουρκία δεν ρωτήσαμε ποτέ το Μητσοτάκη γιατί αγοράζει όπλα. Και δεν βγαίνει η κύριε Κάλλιο Μητσοτάκης να το απαντήσει, ότι εμείς όμως δεν απειλήσαμε ποτέ την Τουρκία. Η Τουρκία μας απειλεί. Δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει?
16: Ούτε κατακτήσαμε εμείς κομμάτι της Τουρκίας.
14: Σωστό.
16: Εκείνοι μπήκανε στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε ακλόνητα επιχειρήματα να κάνουμε.
14: Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, κύριε καθηγητά. Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο.
16: Ναι, λέω για τα πρόσφατα, λέω για το 1974, έτσι, δεν θέλω να πάω πιο πίσω. Εδώ όμως δεν υπάρχει αυτό το πεδίο που λέτε, και καλά κάνετε και το παρατηρείτε, και δεν υπάρχει και βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη και τώρα που ο Μητσοτάκης μίλησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ χθες για το... που έκανε αυτές τις αιώνιες διαπιστώσεις ότι μας απειλεί η Τουρκία... Δηλαδή σαν κακομαθημένο παιδί μπροστά στους άλλους μας απειλεί η Τουρκία και τα λοιπά, και να μην πάρουν τα F-35, που το είπε με πολύ αμυδρό τρόπο και επιφανειακό. Έτσι. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν, γράφουν σήμερα οι Ευρωπαϊκές Εφημερίδες, θεώρησαν ότι είναι υπερβολική η Ελλάδα. Δηλαδή άλλη μία περίπτωση που δεν μας στηρίζει η Ευρώπη. Η μόνη περίπτωση που στηριχθήκαμε τώρα χθες, ας πούμε, στη Σύνοδο ήταν από το Ισραήλ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας στήριξε σε αυτή την τοποθέτηση του Μητσοτάκη, η οποία περιορίζεται σε επίπεδο διαπιστώσεων. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, που θα μπορούσε να θέσει βέτο. Είχαμε το δικαίωμα να θέσουμε βέτο.
14: Θεωρείτε τίποτα, λοιπόν, το ότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, έτσι όπως το εξηγείτε, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ξαναλέω, άρα... Δεν έχουν χρησιμοποιήσει σωστά τη διπλωματία και η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδώς.
16: Καθόλου. Πήγε κοντά εκείνο στη σύνοδο, πήγε κοντά αυτό το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πέστε μου κύριε Σερέτη. Πήγε το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πήγε ο ντόκος να πει τι. Δηλαδή στο Θεό που πιστεύει ο καθένας, έτσι. Πήγε ο ντόκος τον οποίο τον ξεφτυλίσανε η Ρωσία και ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα παγκοσμίως, πήγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να πει τι. Τίποτα. Τίποτα. Είναι αδύνατον αυτό. Τι θέλει το τσίρκο του Ελιαμέπ, τι θέλει μαζί με τον Γεραπετρίτη να πάει, τι δουλειά έχει να πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
14: Ειδικά μετά από αυτό που έγινε με τις φάρσεις που τον κάνουν και, και τα έχει σεράσει.
16: Αυτό όλα. Λέω, αυτό λέω. Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος αυτός.
14: Βέβαια.
16: Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί. Είναι αδιανόητο να συνεχίζει να ξεφτυλίζει έτσι τη χώρα. Τον επήρε κοντά να τον κάνει τι, ο Μητσοτάκης. Πέστε μου.
14: Μα αυτούς δηλαδή θα πάνε να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον.
16: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είμαστε χαμένοι από χέρι σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση θα πει οι Νούσες είναι μακρά, η Ρόδος είναι μακρά, η Χίος είναι μακρά, η Σάμος είναι μακρά. Το έχουμε δει το έργο. Αν προκύψει κάτι, αυτή η κυβέρνηση θα τρέχει με διπλωματικούς όρους χαλαρούς και τα λοιπά να λύσει το πρόβλημα στα διεθνή χώρα. Τρίχες κατσαρές. Εδώ πρέπει τα 12 μίλια να κατατεθεί η πρόταση, εκεί που πρέπει να κατατεθεί, και να γίνει η επέκταση. Και αν θέλει η Τουρκία, ας κάνει την πρώτη κίνηση. Αν έχει κότσια η Τουρκία, ας την κάνει. Εγώ νομίζω δεν τολμάει, δεν θα τολμήσει να κάνει τέτοια κίνηση. Γιατί τότε θα βρεθεί εκτεθειμένη και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Ναι. Εναντίον της Ελλάδας. Και αναγκαστικά θα πάρουν θέση λόγω του διεθνούς δικαίου που υποτίθεται όλοι το υπερασπίζονται.
14: Τώρα που μιλάτε για το διεθνές δίκαιο, γιατί ξεκινήσαμε από τον Εύρο και θέλω να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές παρακολουθώ πολιτικούς οι οποίοι για μένα δεν είναι καν πολιτικοί, γιατί ο πολιτικός πλέον, ξέρετε, χρησιμοποιείται σαν κάτι κακό. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, είναι απλά επαγγελματίες ψεύτες. Αλλά ακούστε με. Δηλώνουν πράγματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Για παράδειγμα, θα σας βάλω να ακούσετε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος είχε δηλώσει. Ένα λεπτάκι, κύριε Κάλλη.
16: Ναι.
14: Είχε δηλώσει.
16: Ναι,
14: ήρθα, λέει, στον Εύρο και είμαι εκτός Ελλάδας. Ένα λεπτάκι.
17: Πάντως, να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά.
18: Ναι.
17: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
19: Τι.
17: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
19: Τι.
14: Δηλαδή, με τέτοιες δηλώσεις, πάμε εμείς τώρα στο Διεθνές Δίκαιο και λέμε ότι για ποιο λόγο να μην υπάρχει σημεία. Και έρχεται ο Τούρκος και λέει: ορίστε, δικό σας. Ο Τσιάρας έχει πει ότι είναι εκτός Ελλάδος. Όπως ο Τσίπρας είχε πει ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Όπως πολλές φορές βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε πει στην Άγκυρα να τιμήσουμε τον Κεμάλ και κάτι άλλα τέτοια τρελά.
16: Ναι.
14: Δηλαδή, αυτογκόλ παντού.
16: Αυτογκόλ. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει, σας ξαναλέω, την ίδια πολιτική. Με τον Τσίπρα. Ακριβώς την ίδια πολιτική και στο οικονομικό κομμάτι και στο μεταναστευτικό κομμάτι και παντού το ίδιο.
14: Για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι το ΝΑΤΟ, αυτό έδειξε τουλάχιστον και ο Τραμπ, διαλέγει τον Ερντογάν, διαλέγει την Τουρκία και όχι την Ελλάδα?
16: Το ΝΑΤΟ διαλέγει την Τουρκία γιατί στο πρόγραμμα που υπάρχει θέλουν επέκταση της Δύσης στην Κεντροασία. Η Τουρκία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό κομμάτι, ο γεωγραφικός της χώρος είναι απαραίτητος για να γίνει μια μεγάλη βάση, για να έχουν πρόσβαση για διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Τη χρειάζονται την Τουρκία. Τη χρειάζονται στα πλαίσια που η Τουρκία είναι ελεγχόμενη βέβαια, έτσι. Τώρα, όσο η Τουρκία σηκώνει κεφάλι και εκμεταλλεύεται αυτή την ανάγκη της Δύσης να επεκταθεί ανατολικότερα, τόσο δυσχεραίνει και τη θέση της. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον σημαντικό σύμμαχο που είναι το Ισραήλ. Γιατί βλέπουμε η Τουρκία προσπαθεί να επεκταθεί όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας αλλά και στον Νότο. Το βλέπουμε τι κάνει και πόσα χρόνια επί δεκαετίες, ας πούμε την εποχή του Άσαντ, προσπαθούσε να διαλύσει τη Συρία και να επεκταθεί νοτιότερα κτλ. Αυτό το πράγμα ενοχλεί πλέον σοβαρά το Ισραήλ. Μπορεί μεν η Δύση να τη χρειάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες να τη χρειάζεται για να επεκταθεί, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο όσον αφορά τη στάση της. Γι' αυτό και θα δούμε εάν θα περάσει η πρόταση Τραμπ για τα F-35 που του έταξε. Του έταξε του Ερντογάν τώρα τα F-35, ναι, ότι είναι στο πρόγραμμα να τα πάρει κτλ. Αλλά δεν ξέρω εάν θα εγκριθεί.
14: Δεν είναι επικίνδυνο, αυτή, κύριε καθηγητά, να πάρει τα F-35.
16: Είναι μόνο 6 κομμάτια. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι αυτά τα πράγματα, αυτά δηλαδή τα αεροπλάνα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Αμερικανών αν θα πετάξουν και πότε θα πετάξουν. Είναι κλειδωμένα δηλαδή από τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν οι ΗΠΑ και βέβαια το Ισραήλ από πίσω να χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Βέβαια καλό είναι να μην τα πάρει. Ναι. Δεν το συζητάμε έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και νομίζω ότι η επιρροή του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι υπέρ της Ελλάδος. Το αρνητικό όμως, επιμένω, είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Γιατί έδειξε μια καθολική αδυναμία σε όλη τη διαδικασία της Συνόδου. Καταρχήν έδειξε την καθολική της αδυναμία να είναι εξοπλιστικά αυτόνομη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Που σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει και εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε μια Ευρώπη άβουλη, αδύναμη, ελεγχόμενη και εξαρτημένη. Ενεργειακά καταστραμμένη, τεχνολογικά καταστραμμένη. Έτσι, και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ένα άλλο που θέλω να πω, γιατί οι Αμερικανοί, εμείς μπορούμε να τους λέμε Αμερικανάκια, αλλά δεν είναι καθόλου Αμερικανάκια, ειδικά στην εξωτερική της πολιτική, και έχει αξία να το δούμε, είναι ότι ο Τραμπ όταν χαιρέτησε τους ηγέτες που συμμετείχανε, το Μητσοτάκη τον προσπέρασε.
14: Βέβαια.
16: Και αυτό ήταν ένα ηχηρό χαστούκι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ένα σημαντικό που θέλω να πω που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και συνδέεται με το προηγούμενο που είπαμε, είναι ότι η Γκίλφοιλ κάλεσε το Σαμαρά και τον Τσίπρα στην πρεσβεία, αλλά το Μητσοτάκη δεν τον κάλεσε και στείλανε τον Κυρανάκη, που σημαίνει ξέρουν πολύ καλά, αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο γεγονότα, ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικανοί ποιος πολεμάει τον τραμπισμό.
14: Εντάξει, εγώ θεωρώ το ότι η Αμερικανική πρεσβεία κοιτάει ό,τι τη συμφέρει και κάνει κουμάντο γενικά στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
16: Και πολύ γενικά καλά κάνει όλες οι πρεσβείες, αυτό κάνουν. Και οι δικές μας πρεσβείες στο εξωτερικό αυτό προσπαθούν να κάνουν όπου μπορούν και όπου δεν μπορούν.
14: Καλύτερα να είμαστε αυτόνομοι, αλλιώς να πηγαίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες να ψηφίζει πρεσβείες, κύριε Καλή.
16: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
14: Και σίγουρα αλλά αυτά τα στελέχη που έχει κυβέρνηση
16: εδώ
14: δεν
16: βλέπουμε, εδώ βλέπουμε μια παιδαριώδη αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία είναι συνέχεια της ακριβώς της ίδιας παιδαριώδους διπλωματίας του Τσίπρα, ο οποίος απέτυχε παντού. Έτσι, δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Οι ήττες που είχε πάει ο Τσίπρας ήταν διαρκείς. Οι ήττες που τρώει ο Μητσοτάκης είναι διαρκείς. Ο εξευτελισμός που τρώγαμε επί Τσίπρα τον τρώμε και επί Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πράγμα.
14: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση όμως. Βλέπω ότι το Ιράν απειλεί και λέει ότι όσοι βοηθήσαν το Ισραήλ, όσοι είναι σύμμαχοι, θα τους βομβαρδίσουμε. Στην Τουρκία όμως δεν θέλει να ρίξει βόμβες, κύριε καθηγητά. Και αναρωτιέμαι, η Τουρκία δεν είναι σύμμαχος του Ισραήλ από τη στιγμή που συνεργάζεται με Αμερική και ΝΑΤΟ?
16: Η Τουρκία είναι σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά είναι ταυτόχρονα και εχθρός, γιατί η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που είχε πει ότι θα πάρουμε την Ιερουσαλήμ πίσω. Δηλαδή είναι σύμμαχος σε ένα ενεργειακό πεδίο όσο εξυπηρετεί την Τουρκία και όσο εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο το Ισραήλ μέχρι να αρχίσει η απέμαξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών του κόλπου, έτσι, γιατί οι χώρες που καταστράφηκαν όπως το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κατάρ και τα λοιπά εκεί πέρα θα έχουν μια ανάγκη ανασυγκρότησης και αυτή η ανάγκη θα περάσει αναγκαστικά από το Ισραήλ. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, το Ισραήλ θα χρησιμοποιεί την Τουρκία. Όσο όμως η Τουρκία επιμένει ότι θα θέλει να γίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάρει ξανά στα χέρια της την Ιερουσαλήμ, αυτό είναι όχι κόκκινο πανί για τους Εβραίους, είναι κάτι παραπάνω. Έτσι, για τους Ισραηλινούς, είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, έτσι, γιατί δεν έχει και πολλούς συμμάχους το Ισραήλ στην περιοχή. Έτσι, να τα
14: ναι, αλλά είναι και επικίνδυνο αυτό. Και κύριε καθηγητά, θέλω να το ρωτήσω και αυτό, γιατί μιλούσαμε για υβριδικό πόλεμο. Τώρα, εγώ θα σας πω για τον οικονομικό πόλεμο. Διότι βλέπω ότι οι Ισραηλινοί μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να δηλώνουν ότι είναι σύμμαχοί μας, ίσως γιατί έχουμε, ας πούμε, κοινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπω ότι αγοράζουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και σε σχέση και με αυτό, ανοίγω μια παρένθεση τώρα, που είχε γίνει στην Αλβανία. Ίσως να είναι λίγο επικίνδυνο όλο αυτό, γιατί μπορεί να χάσουμε την εξουσία στην ίδια μας τη χώρα. Καθώς, όπως γνωρίζετε, ο συγκεκριμένος λαός κατέχει πάρα πολλές ισχυρές εταιρείες, είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά, κατέχει τράπεζες και δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο, έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον στην Ελλάδα, θα μπορέσει να επιβιώσει η χώρα μας και αν θα μπορέσει να προστατέψει όλο αυτό που μας ανήκει από κάποιους ισχυρά, από κάποιους οικονομικά ισχυρούς.
16: Κύριε Σερέτη, θα σας ξαναπώ πάλι ότι η Ελλάδα παράγει το 4% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Το ποσοστό, το παραγόμενο αυτό, είναι εξωφρενικά υψηλό σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητη ως ύπαρξη για την παγκόσμια κοινότητα. Συνεχίζουμε και παράγουμε επιστήμονες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες σε όλο τον κόσμο. Κακώς δεν χρησιμοποιείται αφενός αυτό το επιστημονικό δυναμικό για να ανασυντάξει την εθνική οικονομία, καλώς απ' την άλλη μεριά χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, γιατί δείχνει ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι διαχρονικός και ζωντανός εσαΐ, που σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε γκάνα για να κινδυνεύουμε να μας καπελώσουν οι Ισραηλινοί. Έτσι δεν είμαστε, και δεν έχω τίποτα με την Γκάνα, δεν είμαστε κάποια χώρα η οποία έχει ένα μηδενικό πολιτιστικό προηγούμενο. Είμαστε μια χώρα η οποία διατηρεί τον πολιτισμό της αλόβητο χιλιάδες χρόνια, τον μεταβάλλει πάνω στην ίδια βάση και τον προωθεί και τον διαιωνίζει.
14: Πώς τον προωθεί και τον διαιωνίζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς τον προωθεί. Εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα να έχουμε χάσει τη Μακεδονία, να λένε οι Σκοπιανοί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Βλέπω ότι οι Αλβανοί κατεβαίνουν και λένε ότι τους ανήκουν τα περισσότερα. Βλέπω παράλληλα κανένας να μην ασχολείται με τους αρχαιολογικούς. Τους αρχαιολογικούς χώρους τους έχουν κάνει ιδιωτικούς. Δηλαδή θεωρώ, δεν θέλω να πάω κόντρα σε αυτά που λέτε, αλλά θεωρώ σαν Γρηγόρης ότι όχι απλά δεν προωθούμε τον πολιτισμό μας, όχι απλά ξεπουλάνε τα πάντα, μακροχρόνια θα αλλοιωθεί η ιστορία, θα διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
16: Εγώ επιμένω ότι δεν κινδυνεύουμε σε επίπεδο πολιτισμού. Δεν κινδυνεύουμε και όλες αυτές οι προσπάθειες μα και των Σκοπιανών, δεν θέλω να τους λέω Μακεδόνες, εγώ είμαι και λίγο... είμαι από παππού Μακεδονομάχο και δεν θέλω να τα συζητάω.
14: Το ίδιο και εγώ,
16: και όλα αυτά και οι Αλβανοί που λένε διάφορες χαζομπάρες εκεί και τέτοια, αυτά στο τέλος γίνονται ανέκδοτα, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ίσα ίσα που αυτοί εκτίθονται, γιατί πέφτουν στο κενό της δικής τους μηδενικής ιστορίας και του δικού τους μηδενικού ιστορικού πολιτιστικού προηγούμενου. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ πάντως επιμένω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση, ο μόνος σοβαρός σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Το ότι αγοράζει εδώ και κάνει επενδύσεις κτλ. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα εξεβραϊστούμε. Η ιστορία έχει δείξει ότι περισσότερο κινδυνεύουν να εξελινιστούν οι Εβραίοι και δι οι Εβραίοι που είναι στην Ελλάδα, παρά εμείς να χάσουμε
14: από
16: το πολιτικό μας.
14: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε καθηγητά? Δηλαδή εδώ έχω μια ένσταση. Έχω μια ένσταση, εδώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί έχω διαφορετική άποψη. Από πού και ως πού το ισχυρίζεστε αυτό? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω το ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Άμα δηλαδή καταβάλουμε κάτω και δούμε το τι κάνουν οι Έλληνες με τον πολιτισμό τους και με τη χώρα τους και το τι κάνουν οι Εβραίοι με το Ισραήλ και το τι προσπαθούν να κάνουν, τέλος πάντων, θεωρώ το ότι ήδη χτίζονται περιοχές με δικά τους σχολεία, ενώ τα δικά μας τα σχολεία κλείνουν, ήδη αγοράζουν.
16: Και λοιπόν, ωραία, θα σας πω. Και λοιπόν θα βγουν έξω από τα σχολεία τους, θα εμπλακούν με τη μάζα την ελληνική και τι θα κάνουν. Θα σου πούνε ότι εμείς είμαστε περιούσιοι ή δεν μπορούν να το πούνε.
14: Ωραία, και ποιος μου λέει εμένα το κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο που βάζει τη σφραγίδα του για το Υπουργείο Παιδείας για το σχολική ύλη, ότι αύριο μεθαύριο δεν θα φέρει στη σχολική ύλη στα σχολεία των Ελλήνων το ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από αυτούς. Ποιος μου το λέει εμένα.
16: Μα δεν μπορεί να στο πει αυτό. Τα ευρήματα του διαψεύδουν.
14: Ποιος θα αντιδράσει, πολιτικά προσκυνημένοι? Ποιος θα αντιδράσει σε αυτό στο Υπουργείο Παιδείας?
16: Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι τόσο άβουλος ο ελληνικός λαός, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή θα υπάρξουν αντιδράσεις, δεν είναι δυνατόν αυτό. Επίσης έχουμε και το ιστορικό προηγούμενο δικαιώνει. Ας πούμε, αν κοιτάξουμε και την εποχή των Μακαβαίων επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το πρόβλημα δεν ήταν ο εξεβραϊσμός των Ελλήνων, αλλά ο εξελληνισμός των Εβραίων.
14: Ναι, αλλά μιλάμε
16: αυτό
14: για αντιδράσεις. Εδώ πλέον παγκοσμίως λένε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και είναι τα σλάβικα. Και εδώ πέρα αντιδράσανε πολλοί, αλλά δεν καταφέραν τίποτα. Ανά τα δούμε
16: κι αυτά. Έχουμε βιβλιογραφία ήδη, η οποία είναι από δεκαετία που κυκλοφορεί και τη χρησιμοποιούμε και ως προτινόμενη στα πανεπιστήμια εμείς, που αποδεικνύει ότι η μακεδονική, αυτή που φαίνεται ως μακεδονική γλώσσα, δεν καν να το λέω, δεν θέλω, είναι ένα μείγμα σλάβικων και βουλγάρικων. Το αποδεικνύουν ξένοι γλωσσολόγοι, όχι Έλληνες.
14: Το αποδεικνύουν, αλλά παγκοσμίως πλέον όταν λένε Μακεδονία νομίζουν ότι μιλάνε για τα Σκόπια. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω, κύριε Κάλλη. Εδώ στην Ελλάδα εμείς ξέρουμε την αλήθεια.
16: Εγώ
14: αλλά μετά από 100-200 χρόνια,
16: είναι...
14: 100-200 ναι. χρόνια μετά, σιγά μην ξέρει ο Κινέζος και ο Αμερικανός και ο Ρώσος το ότι τα Σκόπια ήταν Σκόπια και ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Σταδιακά θα συνηθιστεί.
16: Δεν μπορεί και να μην το ξέρει, θα το γκουγκλάρει, κύριε Σερέτη, και θα πέσει πάνω σε τοίχο.
14: Τώρα αν γκουγκλάρω πού είναι η Μακεδονία, αν γκουγκλάρω τώρα, και εκεί παίζει και ρόλο και το Ισραήλ, αν γκουγκλάρω τώρα πού είναι η Μακεδονία, πάμε ένα στοίχημα, κύριε Κάλλη, ότι θα γράψει ότι είναι στα Σκόπια.
16: Μα δεν μπορεί να την εξαιρέσει τη Μακεδονία την ελληνική.
14: Μα το γράφει έτσι όμως.
16: Θα διαβάσει κάτι στην ιστορία, θα πάει μια βόλτα στην Βεργίνα, θα πάει μια βόλτα στην Ασπροβάλτα, θα πάει στο Αριστοτέλειο, θα πάει, θα τα δει, θα πέσει πάνω.
14: Πρέπει
16: δεν
14: να
16: γίνεται,
14: πάει όμως για να πέσει πάνω, αλλιώς επιφανειακά.
16: Θα πάει, ο τουρίστας πάει. Έχουμε το 40% του τουρισμού, το 40% του τουρισμού ευτυχώς, και το λέω συνέχεια αυτό και στους φοιτητές μου, ευτυχώς έρχεται για αυτό το classic tour στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι και τίποτα να μην ξέρει και λίγο επιφανειακή ιστορία να ξέρει, ένα 40% του τουρισμού πέφτει. Ένα 40% του τουρισμού

0: κυριαρχημένο τρομοκράτη του ISIS, που πλέον είναι πρόεδρος της Συρίας.
1: Τον Τζολάνι, λέτε.
0: Τον Τζολάνι, ναι. Τον Αλτζολάνι. Και λέει κιόλας ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Συρία. Ποια είναι η πολύ καλή δουλειά, το να σφάζει αλαουίτες και χριστιανούς?
1: Ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, με τον Νετανιάχου είναι μια χαρά η σχέση τους. Έτσι, ας έχουν αυτές τις επιφανειακές τριβές. Από τη στιγμή που εξυπηρετεί ο Τζολάνι την αντιπαλότητα εντός της Συρίας για να είναι ήσυχο το Ισραήλ, φυσικά θα τον ευλήθει, να το πω λαϊκά. Φυσικά θα τον εγκλήσει, δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό, έτσι, μέχρι να έρθει η ώρα του να αντικατασταθεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ποια είναι η μοίρα όλων αυτών των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται για τέτοιες εκαθαρίσεις. Έτσι χρησιμοποιήθηκε και ο Σαντάμ Χουσέιν παλαιότερα και πάρα πολλοί άλλοι που τους έχει χρησιμοποιήσει η CIA. Αυτό είναι κάτι παροδικό, εκτιμώ. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν είδα κανέναν ευρωβουλευτή, κανέναν πολιτικό από κανένα κόμμα εξουσίας, από αυτά που φαίνονται ως κόμματα εξουσίας ή τέλος πάντων από αυτά που κυβέρνησαν τα τελευταία 20 χρόνια, να έχει μία απέτηση σοβαρή από τις Βρυξέλλες να στηρίξουν το ζήτημα της Ελλάδας, έτσι, ακόμα και έτσι, με την απλή διαπίστωση που έκανε ο Μητσοτάκης.
0: Για ποιο θέμα.
1: Ότι εμείς κινδυνεύουμε για τα 12 μίλια, ότι μας απειλεί η Τουρκία με το Κάσιους Μπέλι και τα λοιπά.
0: Αυτό, δυστυχώς θα πρέπει να σας πω το ότι υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Εμμανουήλ Φράγκος, τον οποίο παρατηρώ και παρακολουθώ. Ο
1: ναι, αλλά είναι
0: δίνει μάχη,
1: ένας.
0: Δίνει μάχη.
1: Πού είναι τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε?
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, να το πούμε αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος νέος άνθρωπος δίνει όντως έναν αγώνα στην Ευρωπαϊκή.
1: Βεβαίως και τον διαβάζω και τον παρακολουθώ και άξιος είναι και μια χαρά. Ναι. Αλλά είναι ένας.
0: Συμφωνώ.
1: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, δήθεν τώρα και καλά, συνάχαμε να λέγαμε.
0: Ναι.
1: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, να πει τι είναι αυτά, κύριε Μητσοτάκη, που υποτίθεται είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει κυβερνήσει κτλ. Δεν μιλάνε ούτε καν αυτοί.
0: Δεν
1: περιμένω από τον Τσίπρα να πει κάτι, έτσι. Αλλά τουλάχιστον αυτοί έπρεπε να μιλήσουν.
0: Συμφωνώ, πού βλέπετε να καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, άμα σας έλεγα τώρα, κύριε Κάλλη, εσείς που έχετε τις γνώσεις, πώς θα βλέπατε την Ελλάδα σε 3 χρόνια από τώρα, για να μην το πάω πιο μακριά?
1: Εγώ βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει η Γερμανία να λύσει τα προβλήματά της διαμέσου ενός πολέμου που ετοιμάζει, γιατί όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που προσπαθεί να αποσπάσει από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα εξοπλιστικά κτλ., μοιραία θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ξεκινάει, μεταβάλλει τη Volkswagen και βλέπουμε πώς δουλεύει Rheinmetall κτλ. Εγώ νομίζω ότι ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τη λήξη της Ατζέντα 2030. Ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και φοβάμαι ότι αυτό το σοβαρό θα είναι τη Ρωσία. Γι' αυτό επιμένω ότι η στάση μας και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσουν να διαφορούνται. Το επιβάλλει και το δόγμα Τραμπ. Το δόγμα Τραμπ έχει απορρίψει και την woke agenda και την λογική της παγκοσμιοποίησης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει αυτό το νέο πατριωτισμό που το βλέπουμε και ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν το ακολουθεί. Έχει μείνει πίσω η Ελλάδα. Συνεχίζει το κομμάτι της λογικής της παγκοσμιοποίησης, το οποίο για μας τουλάχιστον που καταγράφουμε τα γεγονότα καθημερινά τους ιστορικούς, θεωρούμε ότι είναι αναχρονιστικό πλέον. Πρέπει να αλλάχτεί η πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση καινούρια, η οποία να έχει περισσότερο πατριωτικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει το AfD στη Γερμανία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει ο Πλομπέρ στη Γαλλία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο καθυστερημένο το κομμάτι αυτό. Δεν το βλέπουν σοβαρά τα κόμματα της εξουσίας αυτό το θέμα. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική.
0: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση τώρα για τον πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος που λέτε ότι πιθανότατα μετά την Ατζέντα 2030 θα ξεκινήσει, θεωρείτε ότι θα γίνει ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία? Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε

0: Μιχάλη, τώρα αντικειμενικά να πάει κόντρα στον Πούτιν και σε αυτό που έχει δημιουργήσει.
1: Όχι, δεν μπορεί και το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ θέλει να κάνει στράτευση, πώς το λένε, η Γερμανία και δεν βρίσκει κόσμο. Δεν μπορεί, αλλά επιμένει σε αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω την αιμονή, δηλαδή σπαταλάει δισεκατομμύρια για μια πολεμική μηχανή η οποία επί της ουσίας είναι άχρηστη, ναι. Γιατί δεν είναι αυτόνομη. Δεν έχει αυτοδυναμία. Δεν μπορεί, και το είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το γράφουν όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα. Διαβάστε ευρωπαϊκές εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Έτσι. Είναι αδύνατο να υπάρξει αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί ή σε τραγική ήττα ή σε τέλμα αδιέξοδο που θα μας πάει ακόμα πιο κάτω.
0: Η Αμερική θα βοηθήσει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Αμερική θα κάνει ό,τι έκανε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θα μπει στο τέλος και θα εισπράξει τα μέγιστα.
0: Το ίδιο θα γίνει και με την Ουκρανία, πιστεύετε? Και με την Ουκρανία το ίδιο θα γίνει με την Αμερική?
1: Η Ουκρανία είχε εγκαταληθεί στην μοίρα της. Τέλος.
0: Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κύριε Κάλλη?
1: Εγώ νομίζω ότι εκεί γύρω στο 30 θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Τώρα δεν έχει λόγο να τον τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν. Κανένα λόγο δεν έχει να τον τελειώσει.
0: Τώρα μόνο διεκδικείται.
1: Ναι, και θα σας πω τρεις βασικούς λόγους γιατί ο Πούτιν δεν έχει λόγο να τελειώσει τον πόλεμο την Ουκρανία. Ό,τι ώρα ήθελε τον τελείωνε, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα πεδίο επιστράτευσης μπορεί να στείλει 1,5 εκατομμύριο στρατό κάτω, έτσι για πλάκα δηλαδή, με ένα τηλέφωνο. Και το τελειώνει, άμα θέλει. Δεν θέλει να το τελειώσει γιατί. Πρώτα απ' όλα συνεχίζει τις πειραματικές δοκιμές στα νέα του εξοπλιστικά. Έτσι, κρατάει τον κόσμο του σε συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενισχύει την ψυχολογία του ρωσικού λαού, έτσι τους κρατάει σε συνοχή ότι είμαστε σε πόλεμο και κινδυνεύουμε από τις 41 χώρες που έχουν συνομολογήσει εναντίον μας. Έτσι. Και το τρίτο και τελευταίο, εξουθενώνει τον αντίπαλο σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά στο πεδίο της πολιτικής και της στρατιωτικής διπλωματίας, το βλέπουμε, γιατί να τον τελειώσει, δεν έχει λόγο να τον τελειώσει.
0: Ναι.
1: Ας, δεν θα μείνει τίποτα στην Ουκρανία και ό,τι μείνει από Ουκρανία, ό,τι μείνει, θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι και θα το κάνουν κομμάτια. Θα τους πάρουν όλες τις υπόλοιπες πρωτοπαραγωγικές πηγές. Είναι κρίμα για τον Ουκρανικό λαό που δεν μπορεί να δει τι ζημιά τους έχει κάνει ο Ζελένσκι. Θα είχε πολύ καιρό εάν είχαν καταφέρει να καθαιρέσουν τον Ζελένσκι.
0: Εκεί στην Ουκρανία εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά το θέμα. Θεωρώ ότι τον πόλεμο αυτόν τον ξεκίνησε ο Biden και τον αφήσανε και μόνο του τον Ζελένσκι στο τέλος εκεί πέρα να πολεμάει. Όχι ότι εκτιμώ τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι
1: ναι,
0: είναι τραγελαφικός τύπος.
1: Του Τραμπ, ναι, μέχρι την εποχή του Τραμπ είχε και φαινόταν η απόσταση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Από τον Τραμπ και μετά εγκαταλείφθηκε εντελώς το σκηνικό.
0: Ναι, αλλά πιο πριν οι Αμερικανοί ήταν και αυτοί ίσως που το ξεκίνησαν όλο αυτό, θα μπορούσα να πω.
1: Ναι, γιατί θέλανε να εμπλέξουν την Ευρώπη. Το είχε πει και η Νούλαντ, να μην την πω την έκφραση,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ποιος τους υπολογίζει, τους Ευρωπαίους. Θέλανε να την εμπλέξουν. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν ότι μπορούν να πάρουν μερίδιο από τα δάνεια και τα χρέη που φορτώνουν στην Ουκρανία, έτσι, πήγανε να υποφεληθούν, δεν τους βγήκε το σκηνικό, με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε το μάρμαρο, να είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας πάλι. Και νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει, έτσι, θα αφήσουν την Ευρώπη να εμπλακεί με τη Ρωσία και θα εξουθενωθεί η Ευρώπη και θα μπει στο τέλος η Αμερική μετά ως σωτήρια και νικήτρια δύναμη, ακριβώς ό,τι έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι δεν έγινε. Ποιος χρηματοδότησε το δεύτερο παγκόσμιο, ποιος χρηματοδότησε το Χίτλερ, κύριε Σερέτη, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, ποιος του έστελνε πετρέλαια? Ο παππούς Μπους από το Τέξας δεν έστελνε τα τάνκερ ανοιχτά στον Ατλαντικό και γινόταν η μεταφόρτωση για να τροποδοτείται ο Χίτλερ? Ποιος έδωσε τα κεφάλαια? Δεν πήγανε αμερικάνικα κεφάλαια από τη ΣΥΠΑ για να γίνει αυτή η πολεμική μηχανή? Δεν ασχολήθηκε η Αμερική τα 4 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος και μπήκε μετά ως νικήτρια και πήρε τα πάντα. Και πήρε όλη την Ευρώπη εχμάλωτη.
0: Ναι.
1: Να αυτό θα γίνει τώρα.
0: Να πούμε κιόλας και για τους Άραβες ότι οι Άραβες παλαιότερα, πριν πάνε οι Ισραηλινοί εκεί πέρα και τους δώσουν λεφτά για να κάνουν τις εξορίξεις, τρώγανε μια μπάλα ρύζι κάθε μέρα. Άρα πίσω από τα πετρέλα τα αραβικά είναι Ισραηλινοί, από όσο γνωρίζω. Και θέλω να μου πείτε και κατά πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη και από την παράνομη μετανάστευση και από την Ισλαμοποίηση. Γιατί καλώς ή κακώς, αν ξεκινήσει ένας πόλεμος με την Τουρκία, θα έχουμε και εσωτερικά μέτωπα.
1: Έχουμε, ναι, σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε ήδη την πέμπτη φάλαγγα μέσα, εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση. Και όλες αυτές, όλα αυτά τα τρία κόμματα που έχουν δώσει εξετάσεις αρνητικές στο παρελθόν, ναι, θα πρέπει να απομακρυνθούν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξάλλου θα πρέπει να δούμε ότι το Ισλάμ είναι πολιτική και δεν είναι θρησκεία, κύριε Σερέτη. Δηλαδή εξυπηρετεί η καταδυνάστευση της γυναίκας και υποτίθεται η ενεργητικότερη συμμετοχή των ανδρών στα κοινά. Το Ισλάμ είναι πολιτική, κρατήστε το αυτό, τους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Τώρα κατά πόσον θα περάσει και τα λοιπά έγκυται στο, πώς να το πω τώρα, στο θρησκευτικό συνέστημα των Ευρωπαίων, στο πρόνημα, δεν ξέρω, στην ανοχή, στην ανεκτικότητα, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις πάντως πολλές, το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και στην Αγγλία, ήδη έχουμε κινήματα σοβαρά, έτσι έπεσε ο Στάρμερ για αυτή τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις θα βοηθηθούν πάρα πολύ από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που βλέπουμε και στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει το ιστορικό, το πολιτιστικό και το θρησκευτικό του υπόβαθρο.
0: Για τη Λεπέν λέτε τώρα, για τη Λεπέν.
1: Και για τη Λεπέν και για το Φλομπέρ.
0: Ναι. Και όμως ξέρετε κάτι, τώρα που το λέτε αυτό το πράγμα, πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, είναι λογικό. Όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, όταν μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες, για τη Ισλαμοποίηση, όλοι αυτοί οι λαοί να ξεκινούν και να έχουν λίγο πιο ακροδεξιές, θα το πω και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, να έχουν έτσι πιο πατριωτικές απόψεις ή πιο εθνικιστικές απόψεις, να το πω έτσι απλά. Εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Κάλλη, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον πατριωτικό χώρο ένα 8% κάθε φορά. Και τρελαίνομαι και λέω, είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει 8%.
1: Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι για γέλια, μην το συζητάμε τώρα.
0: Αλλά είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει ένα 8%.
1: Ο Μητσοτάκης έχει χάσει το 50% της δύναμής του, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει σοβαρή δημοσκόπηση που να μην δείχνει καθαρά ότι το 50% το έχει χάσει. Όταν σου λέει ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στα πολιτικά πρόσωπα σε ποσοστό 63% και η εμπιστοσύνη του 63% εναπόκειται πλέον στις ένοπλες δυνάμεις, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το 37% των δυνάμεων αυτών των πολιτικών είναι περιορισμένο στο 37%. Το σύνολό τους, δηλαδή ΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και τα λοιπά, τα αφαιρέφωνά τους εκεί, κάτι Λατινοπούλου και ένα τίποτα άλλο τώρα, κάτι Σαμαράς που ξαφνικά έγινε πατριώτης, ας πούμε.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι. Έχουμε, το θυμήθηκε τώρα, στο 70.
1: Έχουμε, και αυτό το πυροτέχνημα, το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
0: Το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
1: Λες και δεν ξέρουμε τι έκανε το 90, έτσι, λες και δεν ξέρουμε πώς διέλυσε το Πατριωτικό Κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας για να ενισχύσει το Σιμιτιστάν που ερχόταν με φόρα λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπαντρέου. Λες και δεν ξέρουμε ότι συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο. Έτσι ξαφνικά ήρθε ο ουρανοκατρέπτης Σαμαράς ο Σωτήρας να μας μιλήσει για πατριωτισμό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Τρέλα, και το πιστεύουν κάποιοι. Οι Έλληνες έχουν χάσει τώρα κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
1: Τέλεια τώρα, να μηδενίζεις τώρα τόσο πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή ούτε φοιτητής, ας πούμε, ούτε 20 φοιτητής θα κάνει έτσι σαν γκουγκλάρι. Ποιος είναι ο Σαμαράς, ρε παιδιά?
0: Τι έκανε ως υπουργός εξωτερικών, αν πατήσουνε θα δούνε.
1: Έλα τώρα, εντάξει, τι έκανε εκεί με τα Ζάπια, με το Μεσοπρόθεσμο, το Μνημόνιο 2. Εντάξει, τώρα να μην τρελαθούμε. Τώρα πλάει τώρα πατριωτισμό ο Σαμαράς.
0: Τρέλα.
1: Για γέλια υπόθεση.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Κάλλη. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, γιατί δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες μαζί σας. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει με την ΑΟΣ. ανάμεσα σε Κύπρο και Κρήτη, εκεί που θέλουν οι Τούρκοι να διεκδικήσουν, γιατί δεν το σχολιάσαμε αυτό, και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Και αυτό θα καταρρεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί. Οι Τούρκοι καλά κάνουν και είναι σε μια διαδικασία διεκδικήσεων. Προστατεύουν τον πληθυσμό τους, καλλιεργούν το φρόνημά τους, τάζουν μεγάλες ιδέες και τα λοιπά για να κρατάνε σε συνοχή τον κόσμο. Έχουν μια σταθερή και πολύ αξιόλογη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το... Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ανεκτική. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις οι οποίες διδάσκονται στην πολιτική φιλοσοφία και στη διπλωματία. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις. Τώρα περιμένει η Ελλάδα να αφουγκραστούν τις ανάγκες μας. Ποιοι? Οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Λουξεμβουργιανοί? Ποιος θα το καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδας? Δεν θα το καταλάβουν. Δεν θα το καταλάβουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική πιο πατριωτική. Πιο πατριωτική.
0: Συμφωνώ.
1: Πιο διεκδικητική, πιο απαιτητική. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Δεν θα τολμήσει κανένας να κινηθεί, ο Ερντογάν. Κανένας δεν θα τολμήσει να κινηθεί. Σας το εγγυώμαι αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλή.
1: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε για όλες τις γνώσεις που παρέχετε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Για άλλη μια φορά τοποθέτησε τις απόψεις του, μάθαμε κάποια πράγματα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Δεν είναι κακό σε κάποια πράγματα να διαφωνούμε, δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα. Έρχομαι τρίτη ώρα με τον Γιώργο Αγγελόπουλο να μιλήσουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μιλήσουμε για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία θέλουν να τριπλασιάσουν. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε, όλοι αυτοί που έχουν βρει το χρυσό κουτάλι. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν κουνιέστε, δεν πατάτε κουμπάκια, δεν κλείνετε το ραδιόφωνο ή το κινητό ή το τάμπλετ. Από όπου και αν ακούτε, ό,τι και αν ακούτε. Έτσι. Κάθεστε εκεί που είστε για να καταλάβετε τι λέμε για τις πυρκαγιές και για τις ανεμογεννήτριες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έκτακτη προσγείωση μαχητικού F-16 νωρίτερα στη Ζάκυνθο μετά από μηχανική βλάβη. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του, επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, 11 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Συνδικαλιστές καταγγέλνουν τα υλική μέτρα ασφαλείας και την απουσία ελέγχων μετά τη φωτιά στην επιχείρηση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ισχυρίστηκε ο 74χρονος που προσήχθη για την πυρκαγιά. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά την μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από 2 ρόφους του νοσοκομείου. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με τον Ερντογάν να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του και κυρίως για τα πολυπόθητα για εκείνον F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στη ΣΥΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε σήμερα στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην ιερή πόλη Μασχάτ στο βορειοανατολικό Ιράν έφτασε σήμερα το φέρετρο με την σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμες την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει τη ΣΥΠΑ και το Ιράν, το Πακιστάν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Πρόσχερη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί τώρα η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.
9: Όπα, όπα, όπα, περίμενε. Ποια αθλητική ζώνη, ρε φίλε. Περίμενε. Βάλ το σωστό το σποτ. Αθλητική ζώνη, καμία αθλητική ζώνη. Βάλ το κόντρα στο σύστημα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης, τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επειδή μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή και το ακροατήριο διψάει για γνώση και θέλει να μάθει, θέλω να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Να βοηθήσουμε καταρχήν τους ακροατές μας. Λέγοντάς τους ότι αυτή τη στιγμή, αν πούμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι καλές οι ανεμογεννήτριες, τα πολυταϊκά και όλα αυτά, έχουμε το 2025 17 γιγαβάτ, συνολικά είναι περίπου στα 11,5 γιγαβάτ τα φωτοβολταϊκά και 5,7 τα αιωλικά. Ο μέσος όρος που χρειάζεται η Ελλάδα, για να πούμε ότι είναι αυτάρκιστο ρεύμα, είναι γύρω στα 6,4. 17 παίρνουμε μόνο από εκεί, έτσι. Και το μέγιστο που έχει καταγραφεί τον προηγούμενο χρόνο ήταν στα 10,8. Άρα ας ξεκινήσουμε καταρχήν ότι ήδη είμαστε πάνω από αυτό που θέλουμε σαν χώρα. Σε εγκατεστημένη ισχύ και αυτό που χρειαζόμαστε. Ας πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα. Πριν λίγες μέρες, ένα μήνα περίπου, ψηφίστηκε το νέο χωροταξικό. Ένα νέο χωροταξικό που ουσιαστικά τι κάνει. Είναι νομιμοποιεί ό,τι αυθαίρετο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, ήμασταν χωρίς το χωροταξικό 10 χρόνια περίπου. Ο καθένας έβαζε όπου ήθελε μια ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Πλωτά, φωτοβολταϊκά θέλουμε. Θέλουμε αντιλησιοταγμεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό αντί για μπαταρίες. Θέλουμε μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν εκεί που τελειώνει. Το κάθε χωριό μπορεί κατευθείαν εκεί που τελειώνει το χωριό να μπουν μπαταρίες, οι οποίες από μελέτες και ιστορία έχει δείξει ότι περίπου στο 2% αναφλέγονται και άμα γίνει ανάφλεξη δεν σβήνουν. Γιατί είναι μολύβδο τσέος, είναι σε κοντέινερ, δεν σβήνει αυτό και δεν υπάρχει κανένα όριο και δεν προβλέπεται και στο καινούριο χωροταξικό κανένα όριο σε όλο αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που ένα άναρχο κομμάτι ήρθε το καινούριο χωροταξικό, όχι μόνο να τα νομιμοποιήσει, όχι μόνο στη δικιά μου περιοχή, να πω ότι προέρχομαι από την περιφέρεια Θερεάς Ελλάδος, η οποία έχει περίπου το 44% της εγκατεστημένης ισχύς αιωλικά της Ελλάδος.
0: Και θα τριπλασιαστεί και εκεί.
1: Θα τριπλασιαστεί από ό,τι κοίταγα από μια έρευνα, οι 5.000 περίπου ανεμογεννήτριες, που είναι μετρήσιμες για τα φωτοβολταϊκά, είναι πολύ δύσκολο να τα μετρήσεις, θα γίνουν γύρω στις 14.000.
0: Ένα λεπτό, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτό, αυτά δεν τα λένε έτσι. Ένα λεπτό. Δηλαδή, μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή στη στερεά Ελλάδα έχει περίπου 5.000 ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Δεν έχει 5.
0: Πόσο?
1: Είναι αδειοδοτημένες 5.
0: Είναι
1: πολύ λιγότερες. Το νέο χωροταξικό, όσες είναι αδειοδοτημένες, τις θεωρεί σαν να έχουν μπει.
0: Ωραία, είναι 5.000. Είναι 5.000 αδειοδοτημένες. Και θα δώσουν άδεια σε άλλες 10.000 δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς
0: έτσι. Και πού θα μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, κύριε Αγγελόπουλε?
1: Πραγματικά και εγώ απορώ, αν κάνετε μια βόλτα, θα έχετε δει φαντάζομαι τα βουνά της Εύβοιας, αν δείτε μια αεροφωτογραφία, δεν υπάρχει κορφή που δεν έχει μια ανεμογεννήτρια. Ή άμα πάτε στο Δομοκό, δεν υπάρχει πουθενά να μην έχει φωτοβολταϊκά. Και μιλάμε για φωτοβολταϊκά που είναι πάρκα 300 ΜΒ. Εκτάσεις, τώρα ήταν ένα να μπει εδώ πέρα σε ένα χωριό που το περικυκλώναν γύρω-γύρω, ουσιαστικά τελείωνε το χωριό. Γύρω-γύρω, 300 στρέμματα. Τώρα 300 ΜΒ που λέω φωτοβολταϊκά. Αυτά πραγματικά δεν ξέρω που τα έχουν, καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές. Σε γη υψηλής παραγωγικότητας βγάλαν τώρα και λέει μετράμε από εδώ και πέρα, πιο πριν δεν υπάρχει κάτι και βάζουμε 1,5% σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Βλέπετε πώς πολεμιέται και η γεωργία και όλα αυτά που γίνονται. Μάλιστα σε καινούριο νόμο, το άρθρο 9, μιλάει και για περιοχές επιτάχυνσης. Δηλαδή, ειδικές ζώνες φωτοβολταϊκά και ολικά εκτός προστατευόμενων περιοχών, τα οποία θα ορίζονται με υπουργική απόφαση και τι θα γίνεται, θα απλοποιείται η αδειοδότηση στο άρθρο 10, δηλαδή θα γίνεται εντός 30 ημερών ο έλεγχος και η ανανέωση, αν χρειάζεται εντός 20 ημερών, και θα υπάρχει σύνολο αδειοδότηση όλο σε 12 μήνες, η μικρή σταθμή σε 6 μήνες και τα υπεράκτια σε 24 μήνες. Η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σε 5 μέρες, δηλαδή θα στο ορίζει όπου θέλει και μέσα σε ένα χρόνο θα τελειώνει. Από την ώρα που θα κάνει αίτηση μέχρι την ώρα που θα παίρνει όλα τα χαρτιά και θα προχωράει να γίνει το έργο. Το ξέρετε το δημόσιο πώς γίνεται και οτιδήποτε, τι γραφειοκρατία υπάρχει για να τα επιταχύνουν. Πραγματικά αυτό που γίνεται είναι μια επέλαση. Τώρα αν μιλήσουμε για τη δικιά μας περιφέρεια που και ο δικός μας περιφερειάρχης είναι γαλάζιος περιφερειάρχης, είναι ουρά της κυβέρνησης, πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Βγάζουν ένα δελτίο τύπου ότι αντιστέκονται, αλλά τα ψηφίζουν όλα. Εμείς έχουμε, μας βγάλανε και το καινούργιο εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ότι θα είμαστε η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που θα πάρουμε τα επικίνδυνα τοξικά αποβλήτα. Και δεν ξέρω, μας περάσανε μια ωραία μέρα και τα πυρηνικά της Βουλγαρίας μας φέρανε να γνωμοδοτήσουμε και κανένα δεν ξέρει, γιατί γνωμοδοτήσαν όλες τις περιοχές, όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος γι' αυτό. Μην μας φέρουν και αυτά αύριο μεθαύριο. Γιατί μετά έγραφε κάτι τέτοιο ότι για τρίτες χώρες και δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Έχουμε στείλει επιστολή και στο Υπουργείο έχουμε πει, καμία απάντηση. Έτσι είναι κλασική τακτική. Το ίδιο μας λοιπόν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα. Για κάψη ένα στα έξι σκουπιδιών της Ελλάδος λένε να μας το φέρουν εδώ. Πραγματικά δηλαδή ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, μια περιοχή επειδή είμαστε δίπλα στην Αθήνα που προσπαθούν να το κάνουν νταχάου να το πω. Πραγματικά έχει νεολατηθεί όσο τίποτα άλλο.
0: Ωραία, και εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως σε όλα αυτά. Όταν δηλαδή οι τοπικές κοινότητες, όταν δηλαδή ο Δήμος, όταν οι άνθρωποι, ο ελληνικός λαός δεν τα θέλουν όλα αυτά και ψηφίζουν ακόμα και κάποιοι εκπρόσωποι κατά. Και έρχεται μια περιφέρεια, έρχεται ένα υπουργείο και λέει ότι ακούστε να δείτε, εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε και κάνουν κάτι χωρίς να το θέλει ο λαός. Και θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν ότι έχουμε δημοκρατία. Εγώ δεν το πιστεύω. Αλλά καλώς ή κακώς, όταν μιλάνε για δημοκρατία, πρέπει να σέβονται την εξουσία του λαού. Και δεν το κάνουν. Είναι νόμιμο αυτό ή παράνομο?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν μιλάς για αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε. Η λέξη είναι ξεκάθαρη. Θα έπρεπε λοιπόν μόνος μου να αποφασίζω για μένα. Αυτό μόνο δεν γίνεται. Τι κάνεις, γνωμοδοτεί σε μερικές περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια, δηλαδή στις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, γιατί υπάρχει και αυτό το οποίο είναι για πιο μικρά έργα, μπαταρίες παράδειγμα μέχρι τα 100 ΜΒ και όλα αυτά που λέγαμε, αυτά αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια. Είτε αν είναι Natura 2000 ο αντιπεριφερειάρχης, είτε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Αλλά όπως και να έχει, γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, που πάλι στα μικρά έργα ούτε καν γνωμοδοτεί αυτά τα τις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, καν δεν γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, περνάνε πλαγίως, να μην πάρει καν χαμπάρι για να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό που θα έπρεπε να έχεις αποφασίσει, και η γνώμη, και ήταν το πρώτο που είπαμε τώρα, όταν ήρθε για διαβούλευση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι δεν μπορεί να γονατίζεις έναν Δήμο, γιατί για να πάει σε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας θέλει τουλάχιστον 5.000. Μην πω παραπάνω. Ούτως ή άλλως έχουν περικοπεί όλα τα έσοδα των Δήμων και αυτά οι κρατικές επιχορηγήσεις τόσα χρόνια. Και χρειάζεται λοιπόν, επειδή σου βάζουν ανεμογεννήτριες, όλο αυτό να τρέχει και στα συμβούλια της επικρατείας, όταν το πάρεις χαμπάρι. με τι δυνατότητες είναι ο Δήμος. Και τελικά να τις χάνει σε πιο πολλές περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά είναι έτσι η νομοθεσία. Και τώρα, από ό,τι λένε, έχει βγει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία τι σου λέει, ότι από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να αποδείξει ο άλλος ότι δεν μολύνει, θα πρέπει να αποδείξεις εσύ. Δηλαδή θα υπάρχει το ανάποδο, θα πρέπει να πας να αποδείξεις για ποιο λόγο προσφεύγεις. Αλλιώς σας βγάζουν κατευθείαν απαράδεκτη την προσφυγή που θα κάνει ο Δήμος. Έρχεται και αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι αυτονόητο που λέτε, κύριε Σαρέτη. Θα έπρεπε να υπάρχει αποφασιστική γνώμη της τοπικής κοινωνίας, αν το θέλει ή δεν το θέλει. Σε οτιδήποτε. Μόνο αυτό δεν γίνεται. Εδώ έχουμε κάνει κινητοποιήσεις και κινητοποιήσεις. Ευτυχώς την περιοχή, έστω και αργά, ας πούμε, καθυστερημένα, έχει ξεκινήσει ένα κίνημα. Έχουν ενωθεί από όλες τις περιοχές άνθρωποι και γίνονται κινήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί δήμαρχοι που ήταν θετικά προσκύμενοι μέχρι σήμερα αναγκαστήκανε και το γυρίσανε, να το πω απλά. Γιατί ας πούμε η περιοχή της Θήβας είχε πάρει απόφαση, όσο είναι το 100% της εγκατεστημένης ισχύς, να πάρει άλλο 35 από μόνη της. Αυτός ο δήμαρχος. Και τελικά ήρθε και την πήρε πίσω αυτή την απόφαση και προσπαθεί να αλλάξει και όλο αυτό το τοπίο. Τώρα βέβαια έχει φτάσει στο 135%. Μιλάμε ότι, όπως είπατε, και εγώ δεν θεωρώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δημοκρατικές. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά όταν δεν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις, όταν βγήκε τώρα, ας πούμε, ο νέος κώδικας, πάω σε ένα άλλο κομμάτι και σου λέει, σου κόβω τις επερωτήσεις που ερχόταν κόσμος για τα προβλήματά του, σου κόβω τις άδειες για να μπορείς να διαβάζεις, σου κόβω οτιδήποτε μέσον έχει ένας περιφερειακός σύμβουλος και όλα αυτά. Πραγματικά σου κόβω τη λογοδοσία που ήταν κάθε δύο μήνες, βάζω κάθε τέσσερις. Σου κόβω το να φέρνεις θέματα με το 1/3 της μειοψηφίας που φέρναμε, γιατί έχουν απαξιώσει τα περιφερειακά συμβούλια, και σου δίνω κάτι ελάχιστα από ένα θέμα η μειοψηφία εκτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είμαστε εμείς, που έχουμε 3 για όλο το χρόνο. Πραγματικά λειτουργούν, παίρνουν αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση, παίρνουν αρμοδιότητες από τα τοπικά συμβούλια, δημοτικά, τα τοπικά συμβούλια και όλα. Και τελικά αυτό που κάνουν, το μόνο που δίνουν, σε κάνουν ένα εισπρακτικό μηχανισμό. Είδατε το καινούριο τέλος που βάζουν, που εξισώνουν δύο παλιά τέλη και θα πληρώνει ο κόσμος και θα τριπλασιαστεί από τις αρχές του χρόνου. Και να είσαι απλά για να τρως το ξύλο, να ασχολείσαι ο Δήμος με τα αδέσποτα, με τα σκουπίδια και την καθημερινότητα και να μην έχεις καθόλου πόρους. Τώρα το λέω γιατί έχω κάνει και 10 χρόνια τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, το συγκεκριμένο.
0: Ωραία, απλά θέλω να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Εσείς που βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα και γενικά με το ρεύμα, θεωρώ το ότι ο Μητσοτάκης το έχει δηλώσει. Έχει πει ότι θέλει να μας κάνει την μπαταρία της Ευρώπης. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να βάλω και το ηχητικό. Ένα λεπτάκι δώστε μου, κύριε Αγγελόπουλε, για να το ακούσει και ο κόσμος. Βάλουμε λίγο το. Πάμε, δώσε.
2: Με τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλές.
3: Μάλιστα.
2: Και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό, που έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
0: Το είχε δηλώσει, κύριε Αγγελόπουλε, και εγώ τι βλέπω τώρα. Ότι καλώς ή κακώς προσθέτουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γιατί ενώ παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο, παίρνουμε το ρεύμα από τον αέρα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί εκεί λένε ότι υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης, και μετά το ξαναγοράζουμε και το πουλάνε πανάκριβα στον ελληνικό λαό. Και σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης στην Ελλάδα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν φτιάξει, ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, ότι καθυστερήσαν αυτό το χωροταξικό, και για μένα είναι ξεκάθαρη η στόχευση ότι θέλανε αυτή την άναρχη δόμηση, θέλανε να το αργήσουν, θέλανε να βάζουν όπου να είναι, όπου συμφέρει τις εταιρείες. Θα μπορούσαν όλο αυτό το σχέδιο να είχαν κάνει ένα χωροταξικό, να είχαν πει, γιατί σε οποιονδήποτε δήμο και αν ρωτήσει θα σου πει ότι έχω και μια βουνοκορφή εκεί πίσω που δεν τη βλέπει κανένας. Και μπορώ να βάλω μια ανεμογεννήτρια και μπορώ να βάλω και μπαταρίες και οτιδήποτε. Να υπήρχε δηλαδή μια διαβούλευση και να υπήρχε και ένα σχεδιασμός. Εγώ πιστεύω ότι απλά όλα αυτά τα κάναν και επειδή σαν κυβέρνηση δεν έχουν σχεδιασμό, δεν κοιτάνε. Κοιτάνε γρήγορα γρήγορα να εξυπηρετήσουν κάποια μεγάλα συμφέροντα και ό,τι από εκεί και πέρα συνεπάγεται, μην τα λέμε και στον αέρα, καταλαβαίνουν όλοι. Έχετε δει πόσα σκάνδαλα έχουν βγει και σε πόσους τομείς. Τα ίδια γίνονται και σε αυτοδιοίκηση με τα υδρόμετρα, όπως γίνανε με την ΟΠΚΕΠΕ, τα ίδια γίνονται παντού. Το ίδιο είναι και με τη ΣΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή έχει πάει το ρεύμα διπλό. Έχουμε φτάσει να είμαστε στις πρώτες χώρες στην Ευρώπη σε ακρίβεια ρεύματος, ενώ ήμασταν από τους πιο φθηνούς. Και αυτό που έχει γίνει είναι απλά έχουν μονοπωλιακή αγορά, όπως έχουν σε όλα τα ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για να κάνουμε business.
0: Ωραία, δηλαδή να το κάνω μια ανάλυση για το ακροατήριο και να μου πείτε στο τέλος άμα συμφωνείτε, κύριε Αγγελόπουλε, ή αν έχω κάνει κάποιο λάθος αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, οπότε τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας. Παρατηρούμε το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες στα ελληνικά βουνά στείνουν ανεμογεννήτριες και φυσικά και σε διάφορες άλλες εκτάσεις φωτοβολταϊκά πάρκα. Παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία γιατί εκεί υποτίθεται υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης και το ξανααγοράζουμε από τη Βουλγαρία και το πουλάνε στον ελληνικό λαό σε πολύ ακριβή τιμή. Και ρωτάω εγώ γιατί δεν υπάρχουν υποδομές αποθήκευσης. Μέχρι εδώ
1: δεν
0: σωστά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τι άλλο είναι?
1: Είναι και άλλο κομμάτι. Είδατε ότι γύρισε τώρα και είπε και ακόμα και για πυρηνικό. Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή, τι έκανε με το που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση? Πήγε και ιδιωτικοποίησε ουσιαστικά τη ΔΕΗ. Οποιοδήποτε κράτος, όσο και καπιταλιστικό να είναι, όσο και να έχει την λογική της ελεύθερης αγοράς, να το πω απλά, πάντα κρατάει ένα κρατικό κομμάτι στους κρίσιμους τομείς. Είτε είναι ενέργεια, είτε είναι πετρέλαια, είτε είναι οτιδήποτε, κρατάει ένα κομμάτι κρατικό. Όπως είχαμε εμείς στη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, άμα πούμε ότι σε πέντε εταιρείες, θα σας πω, είστε και πέντε ιδιώτες, κάντε ό,τι θέλετε στην αγορά. Υπήρχε μία σε εκατομμύριο αυτοί οι πέντε ιδιώτες να μην δημιουργήσουν ένα καρτέλ και να πάνε οι τιμές εκεί που πήγανε? Δεν υπήρχε.
0: Αυτό το καρτέλ ενέργειας που ανέφερα, αυτό είναι.
1: Είναι το καρτέλ ενέργειας, το καρτέλ πετρελαίου, το καρτέλ στα τρόφιμα, το καρτέλ. Λειτουργεί έτσι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και δυστυχώς το πληρώνουν ο λαός αυτό το πράγμα.
0: Άρα στην ουσία, για να κάνω μια ανακεφαλαιοποίηση, ανακεφαλαίωση, συγγνώμη. Στην ουσία, συμφωνείτε μαζί μου το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φτιάξει κάποια καρτέλ ενέργειας, τα οποία είναι 5-6 άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν τι τιμή θα βάλουν στην αγορά για το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ακριβώς, και δεν υπάρχει κανένας να τη ρυθμίσει αυτή τη τιμή.
0: Μα είναι μόνοι τους. Μα είναι μόνο αυτοί. Έτσι, διαλέγουν δηλαδή αυτοί. Το ίδιο και στα καύσιμα.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα για να σας επιβεβαιώσω.
0: Βέβαια.
1: Ξέρετε ποια εταιρεία είναι πρώτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα για τα αεολικά στην Ελλάδα?
0: Ποια?
1: Ποια έχει βάλει τα περισσότερα? Η Τέρνα.
0: Η ΓΕΚ Τέρνα.
1: Ναι. Να σου ένα παράδειγμα. Στη Στερά Ελλάδα, ας πούμε, είναι πάνω από 18% κοντά 19%. Έτσι, εδώ πέρα βλέπω πάνω από 1040,3 μεγαβάτ με πρώτο τρίμηνο το 26%. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος το πώς δουλεύουν. Και δυστυχώς να ξέρετε ότι αυτό το κεντρικό κομμάτι γίνεται και από τους γαλάζιους περιφερειάρχες το ίδιο πράγμα. Έχουμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό που σας είπα, που θα φτιαχτεί ο ΧΙΤΕΑ ΧΙΤΒΑ με αναχρονητικές μεθόδους κλπ. Και να παραστατήσει όλη η περιοχή. Και έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, δουλεύει η κόρη του σε αυτόν τον μεγάλο ουσιαστικά όμιλο που θα φτιάξει τη συγκεκριμένη επένδυση σε εισαγωγικά. Έχουμε τον έναν ελεγκτή, δουλεύει η γυναίκα του, περιβάλλοντος. Ο άλλος ελεγκτής έχει καταδικαστεί για χρηματισμό σε πρώτο βαθμό. Τώρα περιμένουμε το δεύτερο βαθμό. Και είμαστε μια χαρούμενη παρέα και περνάμε ωραία. Αν καταλαβαίνω. Ο ίδιος ο περιφερειάρχης έχει μετοχές της εταιρείας, η οποία έχει έδρα και σε εξωτερικό στο Βέλγιο και κανονικά απαγορεύεται.
0: Αυτά
1: και
0: που
1: αυτά που είχαμε βγάλει, εντάξει, λέει, είναι από τον πατέρα μου. Λέει, είστε πονηροί, λέει. Και...
0: Συγγνώμη κύριε Αγγελόπουλε, να τα ξαναπούμε λίγο αυτά. Δεν μπορείς ακριβώς να τα πιάσω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ πέρα αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί βάσει του σχεδίου, το επικίνδυνο σχεδίου διαχείριση, του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, όταν έρθουν όλα τα τοξικά επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα της χώρας. Παλιά προβλέπονταν 3 με 5 στην Ελλάδα να γίνουν τέτοια. Τώρα είπαν θα έρθουν στην Ανάγρα. να το πω απλά. Ναι. Επειδή είναι δίπλα στην Εθνική, επειδή βολεύει, επειδή τους βολεύει αυτούς κάτω από τον υδροφόρο, ορίζοντα του ασωπού που δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση, αν το γνωρίζετε με τα, έτσι, με το εξαθενές χρονία και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί πέρα λοιπόν είναι να γίνει αυτή η επένδυση.
0: Ωραία.
1: Αυτή η εταιρεία λοιπόν, νούμερο ένα κολοσσός, αντίστοιχη βιομηχανία που έχει, είναι μια θυγατρική που θα φτιάξει αυτή την επένδυση. Αυτή η θυγατρική λοιπόν, αν βάλουμε ο Περιφερειάρχης έχει πρώτος στη χωροθέτηση τη συγκεκριμένη εταιρεία μετοχές, τις έχω βγάλει στο πόθεν έσχεστο και αυτά δημόσια, έτσι. Αντίστοιχα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος δουλεύει κόρη του, γραμματέας στο διευθυντή. Αντίστοιχα ο ελεγκτής περιβάλλοντος που είναι εκεί πέρα δουλεύει γυναίκα του. Το άλλος είναι για χρηματισμό, σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί, περιμένει το δεύτερο για να... ό,τι είναι να γίνει. Τώρα δεν κρίνω τι γίνεται με τα δικαστήρια και οτιδήποτε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει, απλά εγώ λέω το γεγονός.
0: Είναι τώρα, δηλαδή στην ουσία ένα παρεάκι βολεμένο, το οποίο περιμένει την εργολαβία, αυτό καταλαβαίνω.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Και το θέμα είναι ότι ελέγχουν όλο το σύστημα. Παράδειγμα, όταν έβγαλα αυτά τα σκάνδαλα, είδα τρεις υποβαθμίσεις, παράδειγμα, στα social media μου, για να μην τα βλέπουν ο κόσμος.
0: Σας ρίξανε τα social media?
1: Το καταλαβαίνετε, ναι. Όταν ανέρθω το πόθεν έσχεσαι στην Περιφερειάρχη και όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε.
0: Γιατί τι είχε το πόθεν έσχεσαι?
1: Τι μετοχές. Είναι ξεκάθαρο, γιατί έχω και το εξής. Όταν μιλάω για κάτι, πάντα φέρνω και τα επιχειρήματά μου και τις αποδείξεις μου. Είχαμε και άλλες καταγγελίες. Έχουμε, παράδειγμα, υπήρχε τώρα το έργο αντιλησιοταμίευσης. Μιλάμε για τεράστιο, φαραωνικό, για 2.500 μεγαβάτ στη λίμνη Κρεμαστών, και άλλα τόσα είναι να γίνουν απέναντι, το οποίο ζήτησε τοπική κοινωνία και εμείς βοήθεια να πάει στο ΣΤΕ μαζί με την τοπική κοινωνία, αφού θα πάνε 4 δήμοι όμοροι συν τους κατοίκους του περιβαλλοντολογικού συλλόγου στο ΣΤΕ, να πάει και η περιφέρεια. Εννοείται ότι δεν το δεχτήκανε και μάλιστα βγήκανε άνθρωποι τοπικών συμβουλίων εκεί πέρα, στο συμβούλιο που προκαλέσαμε με το 1/3, όπως είπα, το κατέργησε τώρα η κυβέρνηση, γιατί υπήρχαν προβλήματα με αυτό. Λοιπόν, και βγήκε άνθρωπος τοπικού συμβουλίου και γυρνάει και λέει: κοιτάξτε κύριε, εμείς ζητήσαμε ακουράστα από την αντιπεριφερειά και την περιφερειά, και αυτοί μας φέραν απέναντι από τους ανθρώπους της εταιρείας, και αν υποθούν όλα αυτά που μου είπαν, εγώ ζήτησα από των επικοινωνιών το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί δεν μπορείς να τα πεις άμα δεν βγουν όλα αυτά. Αλλά τους κατήγγειλε κανονικά. Λέει: εγώ ζήτησα στήριξη να είμαστε απέναντι από εκεί, και άλλοι μου φέραν τους ανθρώπους της εταιρείας και μου λέγανε τι ανταποδοτικά θα πάρω και ελάτε να τα βρούμε.
0: Άρα, εδώ πέρα.
1: Στο κεντρικό επίπεδο,
0: ναι,
1: υπάρχει το κομμάτι της αυτοδιοίκησης που δυστυχώς ελέγχεται, και γι' αυτό και νομοθετούν και έτσι η συγκεκριμένη και κυβέρνηση, σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται, το οποίο κάνει και τα χατήρια και δουλεύει ακριβώς έτσι όπως δουλεύει και το κεντρικό επίπεδο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία προστασία στους πολίτες, και γι' αυτό ο πολίτης θα πρέπει να προσέχει και το τι ψηφίζει σε όλα τα επίπεδα. Και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Είναι δύναμη η ψήφος του, και αυτό που θα παρακαλούσα τους πολίτες είναι όχι αποχή. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν, όχι αποχή. Σε αυτό.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και μιλήσατε τώρα για κυβερνήσεις και για κόμματα και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γενικά στα νοικοκυριά. Τα κοινωνικά αγαθά πλέον έχουν γίνει ιδιωτικά, ενώ όλη η Ελλάδα συμφωνεί ότι δεν πρέπει να είναι ιδιωτικά. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, μια συγκεκριμένη τακτική από κάθε διοίκηση και από κάθε εξουσία, οι οποίοι τι κάνουν? Αφήνουν, για παράδειγμα, φέρνω ένα δίκτυο ίδρυυσης, ωραία. Αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να σαπίσει, αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να καταστραφεί, ώστε να έρθουν μετά και να παρουσιάσουν σαν εξυγίανση την ιδιωτικοποίηση. Το πιστεύετε αυτό?
1: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και πετύχατε ακριβώς τώρα στην καρδιά ένα πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φέρνει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι, πριν κλείσει η Βουλή, η κυβέρνηση, θέμα για να απορροφήσει η ΕΙΔΑΠ 50 φορείς, δηλαδή ΔΕΙΑ κλπ, στην Φωκίδα, την Εύβοια και την Βιωτία. Θα αυξήσει την εγκατεστημένη βάση της άνω από 10%. Έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Αρκίνης, ότι το πιο πιθανό, το λένε, δεν το ομολογούν και μόνοι τους, ότι θα υπάρξουν αύξηση των τιμολογίων και όλα αυτά. Εμείς έχουμε και το δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της Ελλάδος, στην Κοπαίδα, που είναι πολύ μεγάλο θέμα η άντρεψη, συν είναι το πιο εύφορος, και υπάρχει τεράστιο θέμα με την άντρευση και σε αυτό το κομμάτι, και έρχονται να τα δώσουν στην ΕΙΔΑΠ με αυτό που είπατε ακριβώς, ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί πολλές ΔΕΙΑ πέσαν έξω και τα οικονομικά, και θα σας χαρίσουμε κάποια λεφτά, θα κάνουμε ρύθμιση. Για ποιο, και πώς πέσαν έξω αυτές? Με το ρεύμα, λοιπόν, γιατί όλα τα βιοστάσια δουλεύουν με ρεύμα. Όταν εσύ έχεις διπλασιάσει το ρεύμα και δεν έχεις ειδική μεταχειρίσμηση, ειδική ρύθμιση για τα συγκεκριμένα τιμολόγια, καταλαβαίνεις ότι είναι σίγουρο ότι θα πέσει έξω. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν αυξήσεις, το έχουν γίνει ήδη. Αυτοί δουλεύουν λοιπόν μονοπωλιακά και λέει, τι θα κάνω, το νερό, δημόσιο αγαθό, όχι. Κέρδος για τον ιδιώτη. Θα συγκεντρώνω όλα και αύριο μεθαύριο, αν και είδατε ότι πάλι η ΓΕΚ Τέρνα πήρε το 9,7, αν θυμάμαι, κοντά 10% και της ΕΙΔΑΠ, ο κύριος Περιστέρης πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 μήνες πότε ήτανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάνε σε ιδιώτες. Και τι λένε, χωρίς νερό ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς ρεύμα ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς πετρέλαιο να κινηθεί μπορεί, όχι. Άρα πού θα χτυπήσουμε, χωρίς σούπερ μάρκετ μπορεί, όχι. Άρα έχουν μια ίδια τακτική, θα τα απορροφήσουν όλα αυτά, πρώτα τα χρεώνουν όπως είπατε, αυξάνω το ρεύμα, μπαίνουν μέσα, γίνονται αυξήσεις, τα δίνω μετά στην ΕΙΔΑΠ. Και μετά την ΕΙΔΑΠ μπορώ να τη δώσω και να την εξολοκλήρω κάπου.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, όμως, θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Mm-hmm. Έτσι όπως τα περιγράφουμε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό, είναι δεδομένο για εμένα πλέον και αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Αλλά βλέπω ότι έχουν ιδιωτικοποιήσει όλα τα κοινωνικά αγαθά, όπως σας είπα. Έχουν καταργήσει και την προστασία της πρώτης κατοικίας και έτσι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ούτε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ούτε να πίνει τζάμπα νερό, ούτε να έχει τζάμπα ρεύμα, ούτε γενικά ποτέ δεν ήταν τζάμπα. Αλλά σας εξηγώ το ότι είχε πρόσβαση τουλάχιστον και δεν διαμορφώναν οι καπιταλιστές όπως θέλαν τις τιμές ώστε να τον λαιλατίσουν. Ακούστε όμως τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ, μονιμοποιεί υφυπουργούς, μονιμοποιεί ανθρώπους στη δικαστική εξουσία και ρωτάω ευθέως εσάς, κύριε Αγγελόπουλε, αφού όλα αυτά τα ελέγχει, τα κοινωνικά αγαθά και τους επόμενους ανθρώπους που θα είναι μέσα στις κρατικές υπηρεσίες και στις υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές και τις εξουσίες, ακόμα και να εκλεχθεί κάποιος άλλος, πώς θα πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους ιδιώτες? Γιατί το λέω αυτό? Αποφασίζω εγώ δεν πολιτεύομαι, το έχω ξεκαθαρίσει, αλλά πείτε ότι βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνει. Βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός και λέω, ακούστε να δείτε, ξανακάνω το ρεύμα κρατικό. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα με πούν αυτοί οι ιδιώτες? Κοίτα να δεις, αν το συνεχίσεις, κόβουμε το ρεύμα και μένει όλη η Ελλάδα χωρίς ρεύμα. Είναι επικίνδυνα αυτά που έχουν αποφασίσει.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η άποψή μου σε όλο αυτό είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πραγματική πολιτική βούληση, έτσι. Δεν λέμε να βρίσκεις δικαιολογίες, αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση. Μπορείς να κρατικοποιήσεις οτιδήποτε ή να, όπως θέλεις, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, να μπορέσεις να ελέγξεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχεις δικιά σου τράπεζα για να μπορείς να δώσεις το δάνειο στο μικρομεσαίο και να γίνεται αυτό το πράγμα στις τράπεζες και έχουν αυτά τα υπερκέρδη. Δεν μπορεί να μην έχεις το νερό δικό σου, όπου έχετε δει, σε κάποιες αφρικανικές χώρες βέβαια, είχε ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γύρισε πίσω. Έγινε επανάσταση. Πραγματικά, δηλαδή, άμα μάθεις από την ιστορία, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ούτε οι τριτοκοσμικές επαναστατήσαν χώρες. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα αφήσεις. Εννοείται ότι το κράτος έχει παρέμβαση και μπορεί να έχει παρέμβαση. Αρκεί να θέλει. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, όποιος και να είναι. Για τα υπόλοιπα, όπως και να έχει, για μένα είναι δικαιολογία. Όπως η συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλάζει αυτά που είναι να αλλάξει, να πάρει και η επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι από τη στιγμή που θα έχει την πολιτική βούληση, και να αλλάξει τα πράγματα, να φτιάξει τράπεζα για να μπορεί να παίρνουν μικρομεσαίοι και να μην υπάρχει αυτό, να κάνει το νερό που για μένα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να είναι δωρεάν το νερό. Πραγματικά, δηλαδή ούτε καν να πληρώνεις, όχι απλά αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Ή το ρεύμα, δεν μπορεί παράδειγμα ο άλλος όπως ήταν στην Κρήτη να είναι νευροπαθής, να θέλει να κάνει και να μην μπορεί. Γιατί κόπηκε το ρεύμα να χάνουμε ανθρώπους. Δηλαδή αυτά είναι το πιο μικρό επίπεδο ανθρωπιάς που μπορείς να σκεφτείς για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να υπάρχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο και να υπάρχει και ακόμα και δωρεάν ρεύμα στους ανθρώπους που δεν μπορούν. Νομίζω ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, όπως σε μια μέρα ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ ή όλα αυτά που γίνανε, σε μια μέρα μπορεί να το κάνει, να πληρώσει κάποια χρήματα, να το πάρει και να γίνει κρατικό και να ελέγχει την αγορά εκεί που πρέπει, να τη ρυθμίζει, όχι να ελέγχει την αγορά εκεί που πρέπει, να τη ρυθμίζει.

0: Αυτό που κοιτάνε είναι να βάλουν δικούς τους ανθρώπους παντού και για να μην έχουν κι άλλα προβλήματα αύριο μεθαύριο, με δικαιοσύνη, με από εδώ, με από εκεί. Γιατί καταλαβαίνουν ότι, έτσι θεωρώ εγώ, ότι τελειώνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα αλλάξουν όλα αυτά και ο κάθε κατεργάτης θα πάει στον πάγκο. Να το πω απλά.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα δεν με πείθουν.
1: Οκ. Το ακούω αυτό που λέτε. Γιατί μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλήσαμε γενικά για το ότι έχουν συγκεκριμένο σκοπό με τις ιδιωτικοποιήσεις. Για το λιγνίτι θέλετε να προσθέσετε κάτι?
0: Για το λιγνίτι, να σας πω κάτι. Ήταν μια περιοχή που ήταν στην Πτολεμαΐδα, η οποία ζούσε από αυτό, η οποία βέβαια είναι αρκετά μολυσμένη περιοχή.
1: Δηλαδή για την Αχλάδα.
0: Ναι. Ναι. Λέω για πάνω το εργοστάσιο που ήταν της ΔΕΗ και λοιπά, τα οποία από ό,τι έμαθα τα ανατινάξανε και όλα θα τελειώσουν με το θέμα. Και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνανε δουλειά και το θέλανε, ενώ υπάρχουν κλειστού τύπου λιγνητικά εργοστάσια για μια περιοχή που είναι ήδη μολυσμένη και πιθανόν έτσι πως θα ήταν να μολύνει πολύ λιγότερο με την καινούργια τεχνολογία, το συγκεκριμένα εργοστάσια. Σε μια περιοχή που είχε ήδη εργοστάσια τα οποία μολύναν πάρα πολύ. Επειδή έχω συζητήσει με ανθρώπους πάνω στην περιοχή, λόγω ότι εκτός από την αυτοδιοίκηση ασχολούμαι και με το συνδικαλισμό και προέρχομαι και δουλεύω και στη βαριά βιομηχανία ως ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι κοντά και το επάγγελμά μου, το θέλανε αυτό. Και με συνδικαλιστές που είχα μιλήσει εγώ, κάποτε είχαμε κάνει μαζί και την Ακαδημία της Εργασίας της ΓΕΣΕ και οτιδήποτε, ήταν κάτι που το θέλανε. Κάποιες μελέτες που έχω δει σίγουρα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Εννοώ ότι του κλειστού του υπολειτουργικά εργοστάσια ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα δεν βγάζουν αγιασμό. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Αλλά θα έπρεπε, όπως είπα και στην αρχή, να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο που δεν υπάρχει στη χώρα. Να δούμε το τι χρειαζόμαστε, μπροστά πού πηγαίνουμε και να δούμε και πώς θα το πετύχουμε. Αλλά προς όφελος, όχι το μεγάλο συμφορόντων, προς όφελος του κόσμου. Πώς θα έχει ο κόσμος φθηνό ρεύμα, πώς θα έχει η βιομηχανία φθηνό ρεύμα για να παράγει, πώς θα έχουν οι αγρότες φθηνό ρεύμα για τα αντιλιοστάσια τους και για να μπορούν να κάνουν, πώς θα δώσω στους αγρότες μικρά φωτοβολταϊκά ίσα για να βγάλουν το ρεύμα που θέλουν, αντί να βγάζω αυτά τα τεράστια και να μην υπάρχει χώρος, παράδειγμα για τους αγρότες και τον κόσμο, για τις στέγες. Δεν υπάρχει χώρος να συνδεθεί, γιατί πάνε όλα τα μεγάλα συμφέροντα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια στόχευση που να είναι υπέρ του πολίτη, να κάτσουν κάτω να γίνουν κάποιες μελέτες, δεν θέλω να το παίξω ειδικό σε αυτό, να είναι αποφασιστική γνώμη των τοπικών κοινωνιών, για μένα είναι απαράβατος κανόνας. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σου λένε, μου έχει τύχει, ότι εμείς εδώ έχουμε κάτι ξεροβούνια και για μένα τι θέλω την ανεμογεννήτρια, η τοπική κοινωνία. Το έχω τύχει και αυτό, μου έχει τύχει δηλαδή. Απλά να είναι αποφασιστική η γνώμη. Να υπάρχει ακόμα και δυνατότητα δημοψηφίσματος που έχουν ζητήσει. Υπάρχει για βάση του κανονισμού, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται και δεν γίνεται και τα δυσκολεύουν. Οι δήμαρχοι δηλαδή δεν τα κάνουν. Αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε και ενεργειακά αυτόνομοι που είμαστε και φτηνές τιμές και βάσει των φτηνών τιμών ενέργειας θα μπορούσαμε και να παράγουμε φτηνά όλα τα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι βαριές βιομηχανίες, είτε είναι μεταποίηση, οτιδήποτε. Για να πάει μπροστά και η χώρα. Αλλά δυστυχώς ούτε σχέδιο υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι να βολέψουμε λίγο τους δικούς μας, πόσα χρόνια ήρθαμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να τα δώσουμε από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να αφήσουν μια πέτρα πάνω στην πέτρα, να το πω απλά.
1: Άρα, έτσι όπως τα περιγράφετε, στην ουσία έχουμε σοβαρό πρόβλημα και δεν βλέπετε να υπάρχει στόχος και δεν βλέπετε να υπάρχει τουλάχιστον ένα βήμα για κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, έτσι όπως τα περιγράφετε, εγώ αναγνωρίζω μία σύψη.
0: Ακριβώς όπως τα λέτε, υπάρχει μία σύψη. Μία πολύ μεγάλη σύψη. Και βέβαια, για να μην είμαι απεσιόδοξος, θεωρώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές, ότι υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν και να κυβερνήσουν και να αλλάξουν όλο αυτό. Θεωρώ βέβαια τη χειρότερη κυβέρνηση που έχω ζήσει, τη συγκεκριμένη. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος, αλλά τα χρόνια που ζω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί γενικά. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα, γιατί ένα λεπτάκι μου δίνετε να μας ενημερώσουν λίγο από την αίθουσα σύνταξης για κάτι έκτακτο. Μην κλείσετε, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτάκι δώστε μας να μας ενημερώσουν και θα επανέλθω. Θέλω να σας ρωτήσω για την αντιπυρία.

0: αντιπυρική περίοδο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο Στουτσίδη.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στου φίλου ακροατέ. Λοιπόν, έχουμε φωτιά εδώ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Η καπνή είναι ορατή ακόμη και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν πάει κάποιος εδώ στα δικαστήρια, δίπλα θα δει τους μαύρους καπνούς που έχουν σηκωθεί. Για την ώρα, οι πληροφορίες από την πυροσβεστική λένε ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή και είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Ενισχύονται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κινούνται προς το Καλοχώρι, προσοχή αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αγγελόπουλε, μιας και το είπε και ο Κώστας, για τις πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι και εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, γιατί σε κάποιες περιοχές μετά από τις πυρκαγιές ξεφύτρωσαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να μας πείτε για την πυροπροστασία.
2: Δεν υπάρχει καμία προστασία. Δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε σε περιοχές που έχουν καεί, ούτε σε περιοχές Natura. Έχουν αλλάξει νόμοι πια. Και τώρα, αν είναι τυχαία ή δεν είναι τυχαία, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το τι γίνεται. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα, ότι η περιοχή με τις περισσότερες ΑΠΕ, τυχαία τώρα το λέω αυτό, η Εύβοια είναι και η περιοχή η οποία έχει τις περισσότερες φωτιές μετά την πολύ μεγάλη φωτιά που είχε ο Εύρος, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη που έχει καταγραφεί. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα, από ό,τι θυμάμαι κλπ. Η Εύβοια τα τελευταία χρόνια έχει περάσει και την Πελοπόννησο, τις μεγάλες πυρκαγιές, θυμάστε, την Καραμανλή. Έχει φτάσει κοντά στις 600.000 τρέματα και έχει καταγράψει πραγματικά τεράστια ρεκόρ, και υπάρχουν εδάφη που καίγονται τον ένα χρόνο και ξανακαίγονται τον άλλο χρόνο. Ας πούμε, δεν λέω για την τραγική φωτιά της Βόρειας Εύβοιας που τα έχετε ακούσει όλοι, αλλά ας πούμε, τα δύο τελευταία χρόνια έχει καεί κεντρική Εύβοια 2 φορές.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Καεί και όλη η Εύβοια, και όλη η Εύβοια γέμισε ανεμογεννήτρες. Αυτό τι είναι, τυχαίο είναι? Γιατί πολλοί ξέρετε τι λένε, και εγώ το λέω αυτό κιόλας. Δεν είναι έτσι εύκολο να πας να τοποθετήσεις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχει πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολλά δάση. Γιατί δεν χωράνε πρώτα απ' όλα να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν μπορούν έτσι εύκολα να δημιουργήσουν δρόμους. Οπότε συμφέρει σε αυτούς που έχουν, ας πούμε, σκοπό να τοποθετήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω στα βουνά, να πάρει φωτιά και να καούν όλα.
2: Υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που σίγουρα δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Απ' την άλλη, υπάρχει αντίθετη επιχειρηματολογία ότι άμα θέλουμε εμείς έτσι κι αλλιώς τις βάζουμε, αφού περνάνε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν περνάει και πολύ γρήγορα. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα σοβαρό επιχείρημα, γιατί όντως, αν παρατηρήσουμε, πόσες βουνοκορφές έχουν καεί και τον άλλο χρόνο έχουν ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
2: Το έχουμε δει πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να πω ότι υπάρχει και το δεύτερο, ότι πάλι οι περιφερειακές αρχές κλπ. Και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά κανένα σχεδιασμό σε αυτό το κομμάτι.
0: Εννοείται καμία αντιμετώπιση, σχεδιασμό για αντιμετώπιση.
2: Για αντιμετώπιση μιλάω πάντα.
0: Δεν υπάρχει πρόληψη, κύριε Αγγελόπουλε. Η λέξη πρόληψη είναι η λέξη κλειδί.
2: Δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες να είναι νεκρές ζώνες, να έχουν φτιάξει αντιπυρική ζώνη για να μην περνάνε. Δεν υπάρχουν αισθητήρες, θερμικά συστήματα κλπ. Που θα έπρεπε τώρα ξεκινάτσια. Εμείς καταθέσαμε πρώτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Ουσία είναι να κάνεις και πρόταση σε οτιδήποτε είσαι απέναντι σε αυτά που κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Δεν έχουν, εμείς θέλουμε να γίνει μια ανάπτυξη DIS διαδραστικού χάρτη, ας πούμε, για να υπάρξει και σημεία παρέμβασης, ζώνες εκένωσης, επιχειρησιακό συντονισμό κλπ. Να υπάρχουν ομάδες όπως υπάρχουν εθελοντές. Κάναμε πρόταση να τους παρέχουμε οχήματα και έχουν καθυστερήσει ένα χρόνο να τα κάνουμε και θα τα έχουν το χειμώνα, λέει. Πάει αυτή. Ή πήρανε από εξωτερικό μόνοι τους κάποια οχήματα και δεν μπορούσαν να τα αδειοδοτήσουν. Βρήκανε γραφειοκρατία στην περιφέρεια. Είναι κάποια πράγματα τραγικά που όταν τα ζεις καθημερινά, ενώ πραγματικά αν ζήσεις την πυρκαγιά πώς καίγεται και ο πόνος ενός ανθρώπου που δεν λέμε να θρυνήσεις και θύματα, αλλά να χάσεις το σπίτι σου που μια ζωή πάλευε για να το κάνεις από το υστέρημά σου. Ή τα δώα που υπάρχουν ή όλα αυτά. Και να είσαι τόσο ανοργάνωτος πραγματικά, να μην έχεις πανεπιστήμια, να μην τα έχεις βάλει στην έρευνα και να προχωρήσεις, να πετάς ντρόουν, που ευτυχώς τώρα έχει γίνει, για να κάνεις μια πρόληψη. Γιατί από ό,τι ξέρετε, αν δεν προλάβεις τη φωτιά στην αρχή, τους δίνεται εύκολα. Αν μετά από λίγα λεπτά τη επεκταθεί, τελείωσε. Είναι πολύ
0: δύσκολο. Και φυσικά να πούμε και για τις ανθρώπινες ζωές και να πούμε το ότι δεν ενδιαφέρονται από ό,τι φαίνεται, διότι 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα Κύριε Αγγελόπουλε, δεν αρκούν.
2: Ακριβώς. Όπως τα λέτε, όπως τα λέτε. Αλλά τα Golden Boy τα έχουν δεκαπλασιάσει.
0: Και παίρνουν όλα 25 χιλιάρικα το μήνα.
2: Με 20 και 25 χιλιάρικα το μήνα, ακριβώς. Όλοι οι άριστοι έχουν πάει και νομίζω ο καθένας μας ξέρει τις περιοχές του και πώς πάει ο καθένας και το τι γίνεται. Και θες πυροσβέστες δεν έχεις, θες δασκάλους δεν έχεις και καθηγητές και πληρώνονται με τίποτα, μισούς πείνας, θες γιατρούς. Φτιάξαν τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το μισό πήγε στη ΣΑΠΕ. Έτσι.
0: Ποιο μισό, αλλά το παραπάνω, και... το 70% πήγε στη ΣΑΠΕ.
2: Και φτιάξανε τέλος πάντων και κάποια κέντρα υγείας ή νοσοκομεία και αυτά και δεν έχουν ανθρώπους μέσα να τα δουλέψουν.
0: Και να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και είπατε τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι άλλο κάνανε. Παίρνανε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δίνανε σε συγκεκριμένες εταιρείες, όπως για παράδειγμα μια εταιρεία τώρα που θυμάμαι με κοτόπουλα. Την εξελίξανε την εταιρεία με τα λεφτά που πήρε φυσικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά πουλήσανε και την ελληνική εταιρεία σε Ουκρανό και βγάλανε τα τριπλάσια. Δηλαδή, παντού βλέπουμε ότι υπάρχει business και δεν υπάρχει κάτι που να λέμε τουλάχιστον ότι φέρνει εξέλιξη σε αυτόν τον τόπο.
2: Ναι, ναι, ναι. Μου θυμίζετε για ένα κτίριο πάνω από το οποίο το πούλησε η ελληνική κυβέρνηση και μετά πήγε και το νίκιασε 5 φορές πάνω από τα πόσο το πούλησε.
0: Και τι θέλετε να σας πω για τους αρχαιολογικούς χώρους που είχαμε κυλκία που τα είχαν οικογένειες και τις διώξαν όλες τις οικογένειες και δώσαν όλα τα κυλκία σε μια εταιρεία που ανήκει στη CVC Capital Partners. Τι θέλετε να πούμε. Από πού και να το πιάσουμε. Ναι,
2: τα ξέρετε και πολύ καλά και εσείς και ποιοι είναι μέτοχοι σε αυτή τη CVC.
0: Βέβαια.
2: Και
0: ποιοι ήταν manager, η κόρη του Πρωθυπουργού, άμα δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Βέβαια. Πλάκα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Ούτε χαζοί είμαστε, ούτε τυφλοί, ούτε κουφοί.
2: Άκριο, γιατί με τις ΣΑΠΕ δεν είναι μέσα παντού.
0: Μα είναι φοβερό αυτό που ζούμε, είναι φοβερό. Ένα τελευταίο σχόλιο όμως για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους κύριε Αγγελόπουλε. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά?
2: Σε αυτά τα παιδιά μπορώ να πω ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή όταν είχε ξεσπάσει η κρίση και ήταν τα μνημόνια και όλα αυτά τον πρώτο καιρό, σκεφτόμουν να φύγω εξωτερικό. Όπως οι πιο πολλοί νέοι σκέφτονται σήμερα. Και είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, μιλάω με ένα δικό μου άνθρωπο που μου λέει: Γιώργο, να μην φύγεις. Να κάτσεις εδώ, εδώ γεννήθηκες, να παλέψεις για αυτή τη χώρα, να φύγουν αυτοί που την κρατατήσαν έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι το να γίνεις μετανάστης, να φύγεις έξω, σίγουρα σου δίνει κάποιες προοπτικές, αλλά για μένα να κάτσουμε εδώ, να παλέψουμε όλοι, να καταφέρουμε. Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ καλύτερη από εμάς. Έχει γνώσεις που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το να πληρώνουμε εμείς το κράτος 200-300 χιλιάρικα, γιατί κάπου εκεί είναι, για να σπουδάσει έναν άνθρωπο και μετά να τον παίρνουν έτοιμο ένα γιατρό στο εξωτερικό στην παραγωγική του ηλικία, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει αυτό το κράτος.
0: Έτσι.
2: Παρότι είπαμε όλα αυτά, ό,τι χειρότερο είναι ότι αυτή τη νέα γενιά, αυτό το brain drain που υπάρχει, έτσι, η φυγή μυαλών, να το πω στα ελληνικά, προς το εξωτερικό, είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτό που με φοβίζει πιο πολύ είναι αυτή η δημογραφική συρρήκνωση που υπάρχει και αυτή η αύξηση ηλικίας στη χώρα.
0: Η υπογεννητικότητα δηλαδή.
2: Η υπογεννητικότητα. Είδα παράδειγμα η στερεά Ελλάδα, επειδή το έχω, που ήταν τρίτη, υπάρχουν και χειρότερες, με 10% και πάνω, ήταν στο 7,1 δημογραφική συρρήκνωση από το 2011 μέχρι το 2021. Πρέπει κάποια στιγμή όποιοι έρθουν στο μέλλον να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα το δημογραφικό, να κοιτάξουν το θέμα της νεολαίας, της απορρόφησης, γιατί μετράνε τώρα ανεργία και δείχνουν ότι μειώθηκε που δεν μειώθηκε ουσιαστικά, γιατί μετράνε μέσα τα τετράωρα, τις μη απασχολήσεις, τα δίμηνα, τα μετράνε όλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει όπως να δουν κάποια στιγμή και τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι νέοι και πώς θα ζήσουν μια οικογένεια που δεν βγαίνει μέχρι τις 20 ο μήνας και μέχρι τις 15 και πώς θα δημιουργήσουν το μέλλον τους. Αυτό το χειρότερο που έχει κάνει η γενιά η δικιά μας και η προηγούμενη γενιά είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει δώσει προοπτική σε αυτούς τους νέους.
0: Και κίνητρα.
2: Και πρέπει να στήσουμε το κεφάλι.
0: Και κίνητρα, κύριε Αγγελόπουλε.
2: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να κοιτάξουμε καταρχήν εμείς πώς θα κρατήσουμε τους νέους. Οι νέοι να μείνουν εδώ στη χώρα μας, να παλέψουν. Πραγματικά μην τα λέμε όλα μαύρα. Έχουμε μια ωραία χώρα άσχετα που μας έχουν μαυρίσει την ψυχή με τη θάλασσά μας, με τον ήλιο μας, με ό,τι έχουμε. Να την ξανακάνουμε πάλι μεγάλη. Έχουμε τις προοπτικές. Όλοι να ψηφίσουν, όλοι να παλέψουν, να ασχοληθούν με τα κοινά νέοι άνθρωποι. Έτσι. Που δεν ασχολούνται. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μια πρόταση που θα είχα, δηλαδή όσο γίνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προτείναμε και αυτό, δεν το βάλαμε μέσα, να υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο νέων και Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία να έχουν και αποφασιστική, να είναι αποφασιστικά, δηλαδή να έχουν και προϋπολογισμό δικό τους. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι σεβόμαστε τους νέους και να θέλουμε και να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη στο να υπάρχει παρέμβαση μέσα στην κοινωνία.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν θα πεις, λέει, τίποτα για την ελληνική σημαία στο Τριεθνές. Καλά, δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη, τι ανάλυση κάναμε, δεν άκουγες? Κάτσε, άκου τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη. Ανεβασμένα είναι όλα στο YouTube. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι. Και όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Δεν τα παρατάμε. Ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Δεν ξεχνάμε με τίποτα τι έχει συμβεί και ποιοι μας κατέστρεψαν. Και όπως είπε και τη δεύτερη ώρα ο καθηγητής, οι πρώην πρωθυπουργοί περάσανε από την εξουσία, δώσανε εξετάσεις και κοπήκανε. Όχι στους πρώην πρωθυπουργούς, όχι σε αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν αναλάβει την εξουσία και έχουν προδώσει το λαό. Δώσε, βρέχει στη φτώχο γειτονιά. Γιατί μόνο οι φτωχογειτονιές θα μας σώσουνε. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και πλησιάζει σε εργοστάσιο με λάδια, ενώ για την κατάσβεσή της έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν ήδη 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Η καπνή είναι ορατή και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έκτακτη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 νωρίτερα στη Ζάκυνθο μετά από μηχανική βλάβη. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του, ενώ επιτόπου έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. 11 οι τραυματίες, από τους οποίους οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Συνδικαλιστές καταγγέλνουν τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και την απουσία ελέγχων μετά τη φωτιά σε επιχείρηση. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ισχυρίστηκε ο 74χρονος που προσήχθηκε την πυρκαγιά. Μια 90χρονη έχασε τη ζωή της ασθενής καθώς υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από 2 ορόφους του νοσοκομείου. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του και κυρίως για τα πολυπόθητα για εκείνον μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις ΗΠΑ. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην ιερή πόλη Μασχάντ στο βόρειο ανατολικό Ιράν έφτασε το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμης, ενώ κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, προτρέπει τις ΗΠΑ και το Ιράν, το Πακιστάν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 32 με 34 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι αρχικά βόρειοι 3-4 μποφόρ, από το μεσημέρι στα παράκτια τμήματα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε σήμερα ημέρα 5η, 9 Ιουλίου του 2026. Θα δώσουμε την επικαιρότητα μέσα από το δικό μας πρίσμα, όπως εμείς τα βλέπουμε και όπως εμείς τα αναλύουμε και τα παρουσιάζουμε στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες καθημερινά, χωρίς φόβο και πάθος και με βάση τις πληροφορίες τις οποίες αντλούμε. Έχουμε αρκετά να πούμε, έχουμε και παρασκήνιο να σχολιάσουμε, έχουμε και προσκήνιο, έχουμε και τα πάντα. Έχουμε και κάποια μεταγραφικά να πούμε. Βέβαια, το γεγονός ότι κάθε μέρα στις μεταγραφές υπάρχει σχεδόν ένας φίλος μου έλεγε ρεπετησιόν, μια επανάληψη δηλαδή του τι ακριβώς έχει γίνει. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, έτσι πως είναι η κατάσταση, πρέπει εμείς να περιμένουμε τις εξελίξεις. Και ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις τώρα που υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα σας πω ότι αυτό το σύριαλ με το Γιακουμάκη θα μείνει, δεν θα μείνει, θα τον κρατήσει, δεν θα τον κρατήσει. Για μένα προσωπικά ευτυχώς τελείωσε. Και λέω ευτυχώς για ποιο λόγο. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ πήγαινε στη διαδικασία να κρατήσει, όπως έλεγε ο Λουτσέσκου, το Γιακουμάκη και να δώσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί ο Λουτσέσκου δεν τα έδινε από την τσέπη του. Γι' αυτό είπε πάρε αυτόν, πάρε εκείνον, πάρε τον άλλον. 7,5 εκατομμύρια ευρώ για το Γιακουμάκη, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα, όχι μεγάλο, αλλά σίγουρα έχει ένα πρόβλημα το πώς θα φέρει τα χρήματα στην Ελλάδα ο κύριος Σαββίδης από τη Ρωσία. 7,5 εκατομμύρια και άλλα συζητάνε για να δώσουν 5,5 εκατομμύρια για το Γιαννούλη. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά σε αυτή την περίπτωση βάζεις ένα αλλά και τρεις τελίτσες. Μπορεί να έχει τα λεφτά ο Σαββίδης και να τον πάρει καλή επιτυχία, αλλά αν δεν έχει τα λεφτά και στερήσει από τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα απόκτησης ενός καλού center for. Προσέξτε, γιατί αριστερό back βρίσκεις και back τύπου Kenny, αν θέλετε να μιλήσουμε με βάση την πραγματικότητα. Ο Kenny είναι άσχημος back για τον ΠΑΟΚ, για να καταλάβω δηλαδή. Και στοιχίζει 7,5 κατοστάρικα. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο παίχτη σαν τον Kenny έχει Σκωτία κάτι μπακάρες, έχει Αγγλία κάτι μπακάρες που μπορείς να τους βρεις 30 χρόνια, 31 και τι έχει, 32. Πάρτο να για 2 χρόνια, ο Μπάμπα είναι πιο μικρός. Πάρτο να για 2 χρόνια. Ο Γιαννούλης είναι πιο μικρός, 31 είναι. Πάρε ένα 33. Τι να τον κάνει. Πάρτο να για 1 χρόνο, 2. Με 650-700 χιλιάρικα σου βγάλει. Ο Λίνο όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ λέγανε όλοι έλα μωρέ τι παίχτη πήρανε κλπ. Και ο Λίνο ήταν ο πρώτος σε assist για να καταλάβετε τι γίνεται. Επίσης εκείνος ο Ρουμάνος που έρθει ο Ρατ. Τον έλεγε ο Άγγελος Αναστασιάδης Ρατ. Εμείς όλοι το λέγαμε Ρατ. Αυτός έλεγε ρε παιδιά, μάλλον Ρατ είμαι, αλλά αφού το λέει ο Άγγελος θα είμαι Ρατ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εκείνο τον μπακ τον αριστερό, που ήταν πάρα πολύ καλός μπακ το Ρουμάνο, και εκείνος είχε στοιχήσει πολύ λίγα λεφτά στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, μπακάκι αριστερό με 1 εκατομμύριο ευρώ, πρόσεξε τι λέω, 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν μιλάω για 500.600, από τη Σκωτία ή που οι μπακάρες εκεί δαγκώνουν όπως σου καίνει, μπορείς να βρεις άνετα πιστεύω. Έτσι, εκτός αν δεν πουληθεί ο Μπάμπα. Αν δεν πουληθεί ο Μπάμπα, γιατί φημολογείται ότι μπορεί να πουληθεί ο Μπάμπα ή αν δεν φύγει ο Τέιλορ, γιατί δεν βλέπω να φεύγει ο Τέιλορ. Ο Τέιλορ έχει πατήσει και πάνω στο συμβόλαιο βέβαια το παιδί. Καλά κάνει. Όποιος έρχεται κάνει τριετές κοροϊδεύει να φύγει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο ΠΑΟΚ πρέπει να κινηθεί για να αποκτήσει center for όπως και δίποτε και επίσης να αποκτήσει και half. Είναι δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που χρειάζονται 100% και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορεί να παίξει μέχρι τον Αύγουστο. Δεν μπορεί να παίξει μέχρι τον Αύγουστο ο ΜΕΙΤΕ. Και γι' αυτό το λόγο ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να πάρει ένα χαφ εκτός του Σάντα Μαρία. Και άλλο χαφ εννοώ. Δηλαδή λέω ότι ο ΠΑΟΚ να μείνει με τον Σάντα Μαρία, τον Καμαρά, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση, τον Χρήστο Ζαφύρη και ακόμα έναν να κάνει άλλη μια μεταγραφή. Γιατί ο Θημιάνης είναι τραυματίας, γιατί τον έβαλε, πήγε ψιλοκαλά ο Θημιάνης, αλλά τραυματίστηκε. Ο άλλος είναι ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα παίξει τον Αύγουστο. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρεις ακόμα ένα χαφ, κύριε, στον ΠΑΟ, κύριε Μάτος, φυσιολογικά. Και επίσης θέλει εξτρέμ και σεντερφόρ, για να τα λέμε όλα. Για τα στόπερ, εάν πάρει το Χατζηδιάκο, που λένε ότι είναι πρώτο πυλόν για να έρθει αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, την Κυριακή. Την Κυριακή ομάδα επιστρέφει βέβαια, δεν έχει τόσο μεγάλο, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μπορεί να επιστρέψει να παίξει μετά ο Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ αν πάρει το Χατζηδιάκο λοιπόν με τον με τον Μπαταούλα ως τέταρτο στόπερ, νομίζω ότι είναι καλά. Για ποιο λόγο? Γιατί λες, έχω τρία στόπερ εν δυνάμει υποψήφια για ενδεκάδα, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο και Χατζηδιάκος, και έχω και ένα μπιτσιρικά τον οποίο θέλω να τον κάνω δεύτερο κουλιαράκι. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, έχουμε έκτακτο δελτίο με τον Κώστα Τουτσίδη, στον οποίο θα δώσουμε το λόγο γιατί είναι ήδη στο στούντιο. Πάμε στο έκτακτο δελτίο, μάλλον για φωτιά ή κάτι άλλο. Κώστα, σας ακούμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Να ενημερώσουμε για την φωτιά που είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης από τις 2:30. Αρχικά είχε πάρει φωτιά σε ξερά χόρτα, μπήκε στον αύλιο χώρο ενός εργοστασίου λαδιών, και αυτή την ώρα που μιλάμε έχει μπει μέσα στο εργοστάσιο, καίγονται λάδια. Και πριν από λίγα λεπτά, πριν από 5 λεπτά περίπου, ήχησε το 112 στο πολεοδομικό συγκρότημα εδώ της Θεσσαλονίκης, προειδοποιεί για επικίνδυνους καπνούς που κινούνται πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, με τη σύσταση να έχουμε όλοι κλειστές πόρτες και παράθυρα και να παραμένουμε σε εσωτερικούς χώρους. Καταλαβαίνεις ότι καίγονται λάδια, οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουν ενισχυθεί πολύ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχει και ένα ελικόπτερο που συνδράμει αυτή την ώρα και σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.
0: Και υπάρχουν και αέριδες που δημιουργούν και θέμα τώρα. Είναι πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Είναι πρόβλημα. Αυτό ακριβώς.
1: Ειδικά όσοι κινούνται προς το Καλοχώρι, μεγάλη προσοχή, και όσοι όλοι οι υπόλοιποι, καλό είναι να έχουμε κλειστές πόρτες και παράθυρα και με ανεμιστήρες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ακούσουμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα τον Τουτσίδη. Προσέξτε λοιπόν εκεί στο Καλοχώρι, και αν έχουμε πάλι από τα ίδια, όπως αυτό που έγινε το Σάββατο το βράδυ με το Ρόκαστρο και τη φωτιά η οποία σε όλη την Θεσσαλονίκη πραγματικά μύριζε καμένο, και οι τοξικές ουσίες οι οποίες έφυγαν από τη φωτιά, νομίζω ότι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιον ευπαθή οργανισμό. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, πραγματικά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Κώστα Τουτσίδη. Αν προκύψει κάτι άλλο και νεότερο, φυσικά θα διακόψει και θα ενημερώσουμε για το τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια. Λοιπόν, έλεγα για τον ΠΑΟΚ και θα δώσω τώρα λίγο και την εξέλιξη από την μεταγραφή του Γιακουμάκη. Ανακοινώθηκε από την Αλαΐν. Η Αλαΐν είναι η ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς, να ξέρετε. Και λέει ότι κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με τη μεξικανική ομάδα Cruz Azul για την απόκτηση του συμβολαίου του Έλληνα Γιακουμάκη. Προσέξτε, την απόκτηση του συμβολαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταγραφή του στον προπονητή της ομάδος, τον Βλάνταν Ίβιτς. Ο παίκτης αυτές τις επόμενες μέρες για να υποβληθεί σε ιατρικές και να οριστικοποιήσει τις διαδικασίες για το συμβόλαιό του. Η Άλλα είναι εκφράζει ειλικρινές ευχαριστίες στη διοίκηση της Cruz Azul για τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό τους καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Προσέξτε τώρα, Μάγκης, να καταλάβετε τι γίνεται. Ο Γιακουμάκης έπαιρνε από ότι ο Γιακουμάκης θα γίνει, έχει γίνει εκατομμυριούχος, εννοείται αυτό, αλλά θα γίνει πολυεκατομμυριούχος από τις κελεμπίες. Γιατί εκεί που έπαιρνε 2 εκατομμύρια 800.000 ευρώ το χρόνο, αυτά τα λεφτά. Εγώ ούτε στον ύπνο μου τα βλέπω. Δηλαδή πιστεύω ότι αν πάω να δω ένα όνειρο με 2.800, μπορεί να με κάνει μήνυση ονειροκρίτης. 2.800. 2.800.000. Ξέρετε πόσα θα παίρνει στις κελεμπίες? 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα παίρνει στις κελεμπίες. Δηλαδή θα παίρνει ο αξιοπρεπής κύριος Γιακουμάκης 3,5 εκατομμύρια ευρώ και θα πάει για διετές συμβόλαιο. Διετές συμβόλαιο για Κουμάκης στην ομάδα της... δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά παιδιά είναι... Δηλαδή θα παίρνει 10 χιλιάρικα τη μέρα. Κάποιος πρέπει να του φύγει το τιμόνι οδηγώντας. 10 χιλιάρικα τη μέρα, παιδιά, θα παίρνει ο Γιακουμάκης. Ξυπνάει το πρωί, 10 χιλιαρικάκια. Δούλευε εσύ σκλάβε Έλληνα για να πάρεις ένα χιλιάρικο το μήνα ή να μαζέψει κανένας μάγκας 2 χιλιάρικα ή και 3. Από τους μιλάω, δεν μιλάω για αυτούς που έτσι κι αλλιώς έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν λεφτά. Μιλάω για το μεροκαματιάρι, μιλάω για το μέσο Έλληνα, ο οποίος πάει για το μεροκάματο. Και αυτός θα παίρνει 10 χιλιάρικα τη μέρα. Τι λέτε, φίλε? Δηλαδή μόνο αυτό που ακούω, παιδιά, με λαχολό, είναι για να φεύγω. να σταματάμε την εκπομπή. Τέλος πάντων, ο Γιακουμάκης καλεί το ώρα του παιδιού, μακάρι, αφού είναι έξυπνος μάγκας και τυχερός και ικανός ενδεχομένως, γι' αυτό τον παίρνουν αυτές οι ομάδες. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα έκανε πολύ μεγάλη βλακεία αν έδινε τα 7,5 εκατομμύρια για να πάρει το Γιακουμάκη. Για ποιο λόγο? Ο προπονητής λέει ότι έχει έναν center for από την Ισπανία και έναν extreme από την Ισπανία, τους οποίους μπορεί να φέρει άμεσα. Για μένα προσωπικά λοιπόν, και αυτούς μάλιστα τους παίκτες τους έχουν ελέγξει και ο Μάτος και ο Βιερίνια. Άρα λοιπόν είναι μια πρώτη άξιο ευκαιρία τώρα, μόλις θα επιστρέψει η ομάδα από την προετοιμασία, αυτούς τους δύο παίκτες να πάνε να τους πάρουν. Έχουν κλείσει τον Χατζηδιάκο, έχουν κλείσει τον Σάντα Μαρία και επίσης μένει ο αριστερός μπακ. Αριστερό μπακ έχεις αυτή τη στιγμή. Έχεις τον Μπάμπα, ο οποίος θα έρθει από Δευτέρα από την άλλη εβδομάδα, θα είναι εδώ. Τελειώνει η άδειά του, σαν παίκτης είναι πολύ καλός παίκτης. Έχεις και τον Τέιλορ από πίσω, okay. Μπορεί να ψάξεις να βρεις ένα αριστερό μπακ, ρε παιδί μου, στην πορεία. Ο Σάντσες αν πουληθεί, εκεί θα θες δεξίμπακ, γιατί έχεις μόνο τον Γκένι. Αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λύσει ο ΠΑΟΚ. Να πάρει δηλαδή ένα δεξιό πιστοφύλακα. Μικρό το κακό, να σας πω την αλήθεια. Αν πάρει λοιπόν Χατζηδιάκο, πάρει τον Σάντα Μαρία και τους δύο παίκτες που θέλει να φέρει ο προπονητής, εξτρέμ αριστερό και σέντερ φορ, ο ΠΑΟΚ είναι καλά, πιστεύω εγώ. Ο Ντέλιας οργιάζει επάνω στην Ολλανδία, χάνουν την μπάλα και στην προπόνηση. Δηλαδή ο Ζαφύρης τρέχει σαν σκυλί και είναι καταπληκτικός. Ο Καμαρά, μαθαίνω εγώ γιατί μιλάω κάθε μέρα, ο Καμαρά σε άριστη κατάσταση και ψυχολογική και αγωνιστική, μάλιστα ο προπονητής τον έχει από κοντά γιατί πιστεύει και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις ικανότητες του Καμαρά. Ο Καμαρά πέρσι με τον Λουτσέσκου είχε σπαστεί πάρα πολύ γιατί τον έβαζε 1,5 λεπτό να παίζει. Και εκεί τρελαινόταν ο Καμαρά, λέει με δουλεύεις ρε, τι να σου παίξω για 1,5 λεπτό. Τον έβαλε στον τελικό του κυπέλου που έκανε ένα εκπληκτικό ξεκίνημα, μια φανταστική ενέργεια και αν το θυμάστε στην αλλαγή που μπήκε και κάνει τον κόλο Γερεμέγεφ από τη φοβερή ενέργεια του Καμαρά και παθαίνει θλάση. Ήταν και γκαντέμις δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ, υπάρχουν καλοί παίκτες στον ΠΑΟΚ. Αν έρθουν και αυτοί οι τέσσερις ποδοσφαιριστές, θα μείνει ένας αριστερός μπακ και νομίζω μετά τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα όσον αφορά την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι, για το οποίο λέει ο προπονητής ότι θέλω τους παίκτες στη διάθεσή μου κλπ. Αυτή είναι η πληροφόρηση την οποία έχω όσον αφορά τις μεταγραφές. Του Σάντα Μαρία η μεταγραφή θα γίνει, να ξέρετε. Του Χατζηδιάκου η μεταγραφή επίσης πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά επειδή η Κοπεχάγη ψάχνει, λέει, για ένα στόπερ ο οποίος θα παίζει αναπληρωματικό των δύο κεντρικών και να είχαμε να λέγαμε. Αυτή εδώ είναι και πολύ τυπική, δεν είναι σαν και εμάς. Δηλαδή, έλα μωρέ, δώστο να και θα έρθει μετά κατά, θα βρούμε κάποιον. Θα βρούμε. Αυτή είναι οργανωτική. Αυτοί θέλουν να. Αν θα φύγει ο ένας, να είναι ο άλλος από πίσω. Και το σωστό είναι αυτό. Αυτό που κάνουν αυτοί, όχι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Έλα μωρέ, πούλα το και θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, θα βρούμε. Δεν θα βρούμε ένα αριστερό μπακ, μωρέ. Δεν θα βρούμε ένα δεξί μπακ. Δεν θα βρούμε ένα στόπερ. Έτσι λέμε εδώ. Αυτό γίνεται. Τέλος πάντων, αυτή είναι έτσι η όλη εικόνα. Ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο πραγματικά προκαλεί έτσι ένα ενδιαφέρον προς εμένα. Πρώτον, ότι σήμερα ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, μάλλον χτες και σήμερα πρέπει να εκταμιεύτηκαν κιόλας, έχει δώσει άλλα 130.000 ευρώ στην διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ για το ενίκιο του γηπέδου της Τούμπας. Για το ενίκιο του γηπέδου της Τούμπας έδωσε άλλες 130.000 ευρώ. Είχε δώσει 1,7 όπως έγραψε ανακοίνωση ο Εραστέχνης. Άρα πάει 1,8,3, 1,830. Το ποσό που χρωστάει συνολικά είναι 2 εκατομμύρια. Η συμφωνία, μάλλον, το ποσό που χρωστάει. Η συμφωνία είναι 2 εκατομμύρια. Και τους έχει πει ότι μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα σας ξοφλήσω τα πάντα. Αυτά τα 130 χιλιάρικα, για να καταλάβετε, γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Πολλοί βρίζουν το Σαββίδι γιατί έτσι γουστάρουν, γιατί παίρνουν ένα πληκτρολόγιο, γράφουν ό,τι βλακεία θέλουν. Και άμα θα φύγει ο Σαββίδι, θα κλαίτε. Θα κλαίτε. Γιατί ο Μιστακίδης που λένε όλοι έλα τέλει στην ΠΑΕ κλπ. Δεν είναι και εύκολο. Ο Μιστακίδης δεν έχει πληρώσει ακόμη το ενίκιο του Εραστέχνη. Δεύτερον, ο Μιστακίδης δεν απάντησε ακόμη στην ατάκα που βγάζει ανακοίνωση ο Εραστέχνης. Για να τα λέμε όλα, τα λεφτά είναι άλλα.

0: τα λεφτά. Λοιπόν, είχαμε μία διακοπή, θα συνεχίσουμε. Λέω, τα λεφτά είναι άλλο και η προσωπικότητα, η παραγωγική είναι άλλο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Μιστακίδης πρέπει να απαντήσει και σε αυτή την ατάκα, σε αυτή την ατάκα που είπε ένας δικός του συνεργάτης όταν το ρώτησαν, είχατε πει ότι θα πληρώσετε και τα χρήματα της μεταγραφής του βολεμπολίστα. Τι έγινε με τα χρήματα της μεταγραφής του βολεμπολίστα? Και είπε ο συνεργάτης του κύριου Μιστακίδη, είπαμε ξύπαμε. Τι είπατε κύριε? Είπαμε ξύπαμε, λέει ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης το ξέρει αυτό? Δηλαδή αυτοί που εκθέτουν το Μιστακίδη, εκτός αν το ξέρει και είναι σύμφωνος ο Μιστακίδης. Γιατί αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι το είπαμε ξύπαμε είναι ντροπή. Ντροπή. Είχες πει θα πληρώσεις το βολεμπολίστα τον Αμερικάνο. Γιατί δεν τον πληρώνεις τον βολεμπολίστα τον Αμερικάνο? Και ρωτάει ο εκπρόσωπος του ερασιτέχνη του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στον εκπρόσωπο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, συγγνώμη κύριε, τον Τζεφ Τζέντρικ, τον οποίον αποκτήσαμε, είχατε πει ότι θα τον πληρώσετε εσείς, θα μας δώσετε τα 150 χιλιάρικα ή τα 100 έστω από τη μεταγραφή που είχε πει ο κύριος Μιστακίδης. Είπαμε ξύπαμε. Ακούσατε κύριε? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Είστε αλλού ξημερωμένοι. Ο εραστέχνης με τα 130 χιλιάρικα που πήρε σήμερα από το Σαββίδι πήρε μια βαθιά ανάσα για να πληρώσει τα παιδιά τα οποία πήρανε το double στο handball των γυναικών, να πληρώσει το βόλεϊ των ανδρών, να πληρώσει το ποδόσφαιρο των γυναικών που πάει να παίξει Champions League. Champions League θα παίξει το ποδόσφαιρο γυναικών. Όχι στα γελαδοκούρεμα. Champions League θα παίξει στη Βέρεια. Και χρειαζόταν λεφτά. Πώς θα παίζανε? Και μπορεί να προκριθούν, το μάτς το βάλαν στη Βέρεια για να το κερδίσανε την διοργάνωση για να μπορέσει, ναι, αλλά την πληρώνει ο ΠΑΟΚ τη διοργάνωση, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει πρόκριση. Ξέρετε τι είναι να παίξει το γυναικείο σε ομίλους του Champions League? Και για από πλευράς χρημάτων είναι πολύ καλά λεφτά, και από πλευράς Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είναι πολύ καλά λεφτά, και γενικότερα από όλες τις πλευρές είναι πολύ καλά, και πρεστίζ και λεφτά και τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι πως είναι η κατάσταση, νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τις εξελίξεις μετά από αυτή την ατάκα, είπαμε ξύπαμε, τι λέει και ο κύριος Μιστακίδης. Αυτά είναι για τα θέματα του ΠΑΟΚ με τα οποία ξεκίνησα την εκπομπή. Η ώρα είναι 4:30, άρα πάμε λίγο στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, μια μικρή καθυστέρηση είχαμε. Γιατί είχαμε καθυστέρηση? Γιατί παράλληλα, επειδή αυτή την εκπομπή, όπως τα ξέρετε, οι φίλοι ακροατές, την κάνω εντελώς μόνος μου. Δεν έχω βοηθούς, συνεργάτες, καμιά 70 άτομα στην όλη αυτή η ιστορία. Και όλα αυτά τα οποία βγάζω είναι από ρεπορτάζ, το οποίο κάνω προσωπικά εγώ. Και δεν θέλω και κάποιον βοηθό για να του κάνω το ρεπορτάζ. Μπορώ και μόνος μου, ακόμη τουλάχιστον. Η ουσία είναι ότι στο μεσοδιάστημα είχα κάποιες πληροφορίες που έπρεπε να τις αναλύσω, να τις ψάξω και λοιπά, να δω τι γίνεται, τι δεν γίνεται, και γι' αυτό το λόγο είχα ένα τηλεφώνημα το οποίο δεν μπορούσε να περιμένει, ας πούμε, κάτι παραπάνω. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω και πραγματικά προηγουμένως το άφησα, είναι ότι από τη στιγμή που ο κύριος Λουτσέσκου τελικά πήγε στην Al Sadd και πήρε τα 4 εκατομμύρια το χρόνο, μπράβο, σε καλή μεριά, λες και δεν έχει λεφτά, αλλά μπράβο και που κατάφερε ο ΠΑΟΚ, κατάφερε ο Λουτσέσκου να μην πάρει ο ΠΑΟΚ λεφτά. Μάλλον ήταν μια επιτυχία δική του. Το ήθελε αυτό από λόγους εγωισμού ο Ρουμάνος, να μην πάρει τα 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ. Ντροπή δηλαδή, λέω εγώ. Και να το χαίρεστε εσείς που τρώτε τις λακέρδες και τα μπιφτέκια με τον Λουτσέσκου εδώ στη Θεσσαλονίκη που τρώγατε, γιατί τώρα δεν σας ξανατασει. Όσο ήταν εδώ, ήταν μια χαρά. Ή εκτός αν θέλει να αρχίσει ο Λουτσέσκου όπως έκανε και με τον Πάμπλο Γκαρσία, για να λέμε αλήθειες επιτέλους στον κόσμο, όπως έκανε και με τον Πάμπλο Γκαρσία, να αρχίσει να τρώει από κάτω την καρέκλα του καινούργιου προπονητή. Αλλά αυτό, να ξέρετε, δεν θα το αφήσει κανένας να γίνει. Ήρθε ένας καινούργιος προπονητής, ο οποίος το παιδί αυτό δουλεύει, και το παιδί, συγγνώμη που το λέω, ο προπονητής αυτός δουλεύει, είναι επαγγελματίας, είναι 40 χρόνια, δούλευε στην Οσασούνα, σε μεγαλύτερη ομάδα από τον Λουτσέσκου, πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Λουτσέσκου ήταν στην Ξάνθη. Η Ξάνθη δεν είναι μεγαλύτερη από την Οσασούνα. Άρα λοιπόν ο προπονητής δούλευε σε μεγαλύτερη ομάδα από την Ξάνθη πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, και στο ισπανικό πρωτάθλημα, όχι στο στημένο ελληνικό πρωτάθλημα εκείνη τη εποχή. Άρα λοιπόν, να μην τρελαθούμε τελείως στην όλη αυτή η κατάσταση. Και επειδή οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ οι ίδιοι λένε ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, άρα ποιο Λουτσέσκου? Ποιο Λουτσέσκου σε αυτή την περίπτωση? Ας πάει στις Κελεμπίες και μαζί με αυτούς οι οποίοι ήταν δίπλα του και το γλύφανε όλο αυτό το διάστημα. Μήπως τους τάιζε καμιά λακέρδα και κανένα καπνιστό σκουμπρί? Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή προχωράει μόνος του, και αφήστε τον να προχωρήσει. Και είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση την οποία κάνουν οι συνδεσμίτες. Ενότητα. Ενότητα. Καθίστε όλοι στο ίδιο τραπέζι. Και αν δεν θέλετε να κάτσετε εσείς, ας κάτσουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι στο ίδιο τραπέζι. Να τα βρουν με την καθοδήγηση των δύο δισεκατομμυριούχων που διοικούν τον ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο, και ο δισεκατομμυριούχων που διοικούν τον ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο.

τη ΑΕΚ το γήπεδο, έτσι όπως εξελίχθηκε, που είναι το πιο φρέσκο που έγινε, θα είναι και το τρίτο της Ελλάδος. Αν δηλαδή γίνει το Βοτανικού, έτσι όπως βλέπω τα σχέδια, τα πλάνα κλπ. Κάθε μέρα μπαίνω και βλέπω τα βιντεάκια. Έτσι όπως θα θέλει να κάνει το γήπεδο Μαρινάκης του Καραϊσκάκη, με 53.000 κόσμο, να το φτιάξει, αυτό το γήπεδο θα είναι ένα από τα. Αν γίνει έτσι όπως το λέει ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης βέβαια λέει 250 εκατομμύρια, δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Εντάξει, τώρα μπορεί να το φουσκώνουν και όλες, μπορεί να είναι 100 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια. Δεν είναι κατασκευή εκβάθρων, είναι μια συμπληρωματική κατασκευή. Δηλαδή είναι αυτό που πάει να κάνει ο Σαββίδης, θα στοιχίσει 150 εκατομμύρια το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα στοιχίσει 150 εκατομμύρια, μπορεί και 160. Και άμα συνεχιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, μπορεί να πάει 170-180. Για ποιο λόγο? Γιατί ακριβένουν τα υλικά. Αυτό γίνεται πάντα. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις αυτό, ο ΠΑΟΚς οπαδός τι σκέφτεται, ρε, ένα γήπεδο, ρε. Ένα γήπεδο θέλει ο ΠΑΟΚς οπαδός. Αυτό θέλει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, έχουμε επίσης να πούμε Άρη. Άρη, η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά στην Πτολεμαϊδά. Στον Άρη, ο Μπασίρου ακόμα δεν έχει έρθει, αλλά λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι ο Μπασίρου μπορεί να είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα και να πάει στην Πτολεμαϊδά την Τρίτη, λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον Μπασίρου. Δεν έχω πολλά πράγματα να πω για τον Άρη, γιατί οι μεταγραφές ήταν δύο που γίνανε 2,5. Τα πράγματα ήταν και για τον Άρη, όπως και για τον ΠΑΟΚ δεν έγιναν μεγάλες μεταγραφές. Αλλά επίσης και εκεί υπάρχει μία, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, φεύγει ο Τεχέρο, θα φύγει άλλος ο Μπουσαΐντ, θα φύγει ο ένας, ποιος θα μείνει δεν ξέρω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνει μια προετοιμασία παράλληλα, κάτι αντίστοιχο με την περσινή που έκανε ο Ζουνίδης, την κάνει ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, και δεν ξέρει αν θα έχει αυτούς τους παίκτες όλους μέχρι το τέλος. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό, έχει ένα μπέρδεμα η όλη ιστορία, πιστεύω. Και πίσω στον Ηρακλή ήρθε χτες ο προπονητής, ο κύριος Ματσάρη. Αύριο, 1 η ώρα το μεσημέρι, στο Πόρτο Παλάς θα γίνει συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του κύριου Ματσάρη. Είναι μεγάλο όνομα, μεγάλο προπονητικό όνομα, χωρίς αμφισβήτηση. Ο Ματσάρη, από τους προπονητές που πραγματικά έχουν γράψει ιστορία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, και έρχεται στον Ηρακλή για να αλλάξει όλα τα δεδομένα στην ομάδα του Ηρακλή. Νομίζω ότι ο Ματσάρη θα είναι αυτό που περιμένουμε όλοι να δούμε. Ένας προπονητής που θα δουλέψει στον Ηρακλή, να περάσει τη δική του φιλοσοφία, αυτό θέλουν όλοι άλλωστε. Και ο Ματσάρη είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω στην ομάδα του Ηρακλή. Αυτό τουλάχιστον που περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε αναμονή και των μεταγραφικών εξελίξεων του Ηρακλή, γιατί και αυτό μετράει. Ποιους παίκτες θα πάρει, τι θα κάνει, τι θα ράνει κλπ. Όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον το ρεπορτάζ του Ηρακλή το δίνουμε. Εγώ μόνο θέλω να σας πω ποιο είναι το ρόστερ του Ηρακλή που διαθέτει ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Ποιους παίκτες έχει ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσουν προετοιμασία. Αθανασιάδης και Τσιντότας και Καρακασίδης, τρεις τερματοφύλακες. Στην άμυνα είναι ο Νιζέτ, αριστερός μπακ, ο Τσάκλα, κεντρικός αμυντικός, ο Πίνια, κεντρικός αμυντικός, δεξίμπακο Σόρια, ο Γιαννούτσος, κεντρικός αμυντικός, στην άμυνα είναι αυτή. Στα χαφ, ο Καϊμπουέ, ο Φοφανά, ο Κράιντς, ο Προύντζος, ο Παναγιωτίδης, ο Τσιντώνης, επίσης στην επίθεση ο Μωυσίδης σαν αριστερός εξτρέμ, ο κεντρικός αμυντικός βέβαια να πούμε είναι ο Γιαννούτσος, δεν ξέρω αν το είπαν, δεν το είπα, το λέω τώρα. Ο Νταουσίλιο επιθετικός χαφ, σέντερ φορ ο Κούστα και ο Ταχμετζίδης επιθετικός χαφ. Έρχονται ο Ντάνι Μουνιώθ αριστερό μπακ χαφ, ο Αδάν δεξιμπακ, ο Πραξτέλης Βούρος κεντρικός αμυντικός, ο Χαϊμέ Σεσανέ κεντρικός αμυντικός και άλλοι οι οποίοι είναι στο δρόμο και έρχονται για τον Ηρακλή. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά και ο Ηρακλής και στον Ηρακλή περιμένουμε και περιμένουμε ενδιαφέρον την αυριανή συνέντευξη τύπου, την οποία θα δώσει ο προπονητής ο κύριος Βάλτερ Ματσάρη και θα πει πιστεύω πολλά. Τώρα, επειδή σε λίγο θα συνδεθούμε να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο, θα πάμε να ακούσουμε μια μουσική γέφυρα την οποία έχουμε ετοιμάσει και αμέσως μετά Μάνο Σταραμόπουλος και για Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά αυτή τη μουσική γέφυρα. Σας έδωσα όλο το ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ ΑΡΙ Ηρακλή όσον αφορά τις ομάδες ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, το μπάσκετ λίγο αργή. Βεβαίως στο μπάσκετ γίνονται και ανακοινώσεις και μεταγραφές κλπ. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα πάνε καλά. Σας είπαμε τις προηγούμενες ημέρες για την κλήρωση στο Euro Cup. Αλλά έχουμε και Μουντιάλ που χτες είχαμε ένα ρεπό. Σήμερα ξαναρχίζουν τα παιχνίδια. Αύριο θα δούμε Κυριακή. Θα μας τα πει καλύτερα ο φίλος και συνάδελφος ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο οποίος πολλές φορές αυτή την εκπομπή μας δίνει τα φώτα του και είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή από την Αθήνα. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στο Μόρφη Θεσσαλονίκη.
0: Να είσαι καλά. Και βέβαια είχαμε ρεπόχτες, έτσι. Σήμερα ναι, όμως ξανά.
1: Σήμερα ξεκινάνε τα πολύ δύσκολα. Έχουμε την αναμέτρηση των Γάλλων απέναντι στους Μαροκινούς, όπου μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι και μια ρεβάνς του 22. Είχαν συναντηθεί τότε στα ημιτελικά, είχε νικήσει 2-0 η ομάδα του Ντεσάν. Τώρα ίσως να είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα. Το Μαρόκο να είναι πιο διαβασμένο, έχει το Μπουαντί, θα απουσιάσει ο Σαϊμπάρη, ο οποίος μεταγράφηκε πρόσφατα με 55 εκατομμύρια ευρώ στην Μπάγερ Μονάχο από την Αϊτχόβεν. Αλλά τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι αντίον του Καναδά, στον Οπίστιο Μυρίο, και όπως είπε ο Μοχάμεν του Αχμπή, ο προπονητής δεν μπορεί να αγωνιστεί εναντίον των Γάλλων. Απ' την άλλη πλευρά τώρα οι Γάλλοι έχουν συσπηρωθεί πάρα πολύ μετά από αυτό το γεγονός που έκανε η Παραγουανή γερουσιαστής, η κυρία Αμαρίγια, που χαρακτήρισε απεικιοκράτη, δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά που είπε για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Και βεβαίως η γαλλική δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει έρευνα εναντίον της, να δούμε που θα φτάσει, γιατί το συνεχίζει η κυρία Μαρίγια, που δεν θα έπρεπε, έτσι. Εντελώς αδιανόητα πράγματα
0: αυτό
1: αυτά.
0: Τι ήταν, τι ήταν αυτό, ήταν μια έκπληξη, τι δηλώσεις ήταν αυτές, τι ήταν αυτό που...
1: Ναι, εντελώς από γερουσιαστή, έτσι, όχι από να είναι χούλιγκαν, εντάξει, εκεί να το δεχτούμε πάση περιπτώσει. Αλλά από μια τώρα γερουσιαστή που εκπροσωπεί τη χώρα της, είναι απαράδεκτα πράγματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Τώρα
0: αγωνιστικά,
1: κοίταρατε, αυτή η τριπλέτα η επιθετική της Γαλλίας με Ντεμπελέ, Εμπαπέ και Ολίσε μου θυμίζει εμένα σε μεγάλο βαθμό εκείνη την τριπλέτα της Μπαρσελόνα, Νεϊμάρ, Μέση και Λουίς Σουάρες. Είναι μια εκπληκτική τριπλέτα που μπορεί να διαλύσει αν βρεθεί στη μέρα της τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Βεβαίως σήμερα από ό,τι βλέπουμε ο Ντεσάν έχει διαφοροποιήσει κάπως το σχήμα δύο των Μαροκινών, κάτι που το έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Λίσε δεν τον βάζει πλέον ως δεξί εξτρέμ και να λύσεται, τον βάζει σαν ελεύθερο σκοπευτή πίσω από τον Εμπαπέ. Λοιπόν, και μάλιστα πιθανότατα θα βάλει αριστερά και τον Μπαρκολά, έναν παίχτη που έχει κάνει κρούση η Άρσα να τον πάρει, αλλά προς το παρόν δεν έχει ενδώσει στην προσφορά της η διοίκηση της Paris Saint-Germain. Ο Ντεμπελέ είναι το παιδί φάντασμα, όπως ξέρουμε, σε εισαγωγικά. Πάει εκεί που δεν τον περιμένει κανένας. Βοηθάει στην άμυνα, είναι ένας ελεύθερος σκοπευτής, έτσι όπως τον έχει βάλει σε αυτή τη θέση ο Λουίς Ενρίκε, ο προπονητής του στην Paris Saint-Germain. Έχει ένα μικρό προβάδισμα, όπως και το κάνουμε, πιο μεγαλύτερη εμπειρία, άλλη κλάση παίκτες της Γαλλίας, αλλά με τους Μαροκινούς θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί αυτή είναι σκυλιά
1: μαύρα. Το Μαρόκο για μένα είναι ξαδέρφια, εισαγωγικά, των Γάλλων, από την άποψη ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν παίζουν στο πρωτάθλημα του Μαρόκου, παίζουν σε γαλλικές ομάδες, σε άλλες ομάδες, όπου παίζουν σχεδόν το ίδιο στυλ ελκυστικό ποδόσφαιρο όπως και οι Γάλλοι. Με γρήγορους παίκτες, γρήγορη ανάπτυξη. Οπότε θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για τους Γάλλους σήμερα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως θα προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίο φιλάθλων τον κόσμο.
0: Βέβαια. Ένας φίλος που μιλούσαμε, ας πούμε, μου λέει: μπορείς να κάνεις μια ερώτηση στο Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος λέει αυτός τα ξέρει και ίσως είναι και ένα θέμα, λέει, προς συζήτηση. Οι παίκτες, λέει, της Γαλλίας που παίζουν στην ενδεκάδα, δεν υπάρχει ούτε ένας Γάλλος. Τι εννοεί?
1: Εντάξει, είναι παιδιά δεύτερης γενιάς προφανώς, έτσι. Αυτό εννοεί, εντάξει. Γιατί...
0: Αυτό εννοεί. Λέει ρώτα το Μάνο το Σταραμόπουλο, επειδή γιατί... το βγάζεις κατά διαστήματα.
1: Και ο Ζιντάν παιδί δεύτερης γενιάς ήταν, έτσι, αλλά γεννημένος στη Μασσαλία. Εντάξει, το πατέρας του έχει γεννηθεί στην Αλγερία. Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα.
0: Σωστά. Απλώς λένε καταγωγή. Καταγωγή, ναι, καταγωγή. Λέει, ένας να έχει γεννηθεί ο μπαμπάς, η μάνα λέει και ο ίδιος στην Γαλλία, δεν υπάρχει.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι είναι.
0: Φοβερό, φοβερό. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή αύριο θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι επίσης Ισπανία-Βέλγιο, πιστεύω. Ναι. Θα δούμε μάλλον. Δεν ξέρω αν θα έχουμε, θα δούμε.
1: Το Βέλγιο απέδωσε μάλλον ποδοσφαιρική δικαιοσύνη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Γιατί ο Έκια Λίμονο, μετά από εκείνη την παρέμβαση, την ομή παρέμβαση του Τραμπ προς τη FIFA, που βάλανε ένα κανόνα του 1962, που τότε δεν υπήρχε VAR αν μη τι άλλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε, εν πάση περιπτώσει, εδώ γίνανε λάθη πολλά από πλευράς πειθαρχικής επιτροπής της FIFA. Ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Τζιάννη Φαντίνο, λέει ότι αυτή είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή. Εγώ τη σέβομαι, γνωρίζω τις αποφάσεις της, άλλοτε συμφωνώ, άλλοτε όχι, αλλά τη σέβομαι και δεν την επηρεάζω. Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του από εκεί πέρα, έτσι. Αλλά ευτυχώς που έπαιξε και ο Μπαλογκούν τελικά και η ομάδα του Βελγίου έδωσε την απάντηση, συνέδρισε 4-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα βεβαίως απέναντι στην Ισπανία, όσο και αν τους προβληματίσουν τους Ισπανούς, που μέχρι τώρα οι Ισπανοί δεν μπορούν να πούμε ότι έχουν εντυπωσιάσει. Είδαμε και στο παιχνίδι με τους Πορτογάλους ποιος είναι πιο πρακτικοί, έτσι έχουν αρκετούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές, αλλά δείχνει ότι αν κάποιος επιτηρήσει καλά με έναν ή δύο ποδοσφαιριστές στο Γιαμάλ, αυτομάτως μπλοκάρεται όλη η εθνική Ισπανίας.
0: Ναι, είναι κουμπωμένη πάνω στο Γιαμάλ.
1: Το Βέλγιο δεν είναι το ίδιο που ήταν το 22 ή το 18. Σίγουρα αν εξαιρέσεις τον Κουρτουά που είναι ο καλύτερος τροφλάκας στον κόσμο, τον Μενιέ που είναι ασταμάσιος, ο Τροσάρ που είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος από αγωνιστικής πλευράς ποδοσφαιριστής του Βελγίου, έτσι, που δεν ήταν πλέον βασικός στην Άρσεναλ και τώρα μετακινείται με 25 εκατομμύρια ευρώ στην Μπεσίκτας. Ναι. Και ο Λουκάκου που μπαίνει ως αλλαγή τις περισσότερες φορές. Εντάξει, δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι για τους Ισπανούς, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα του Ντελαφουέντε, πρωταλήτρια Ευρώπης άλλωστε, έστω και δύσκολα θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση.
0: Αυτό έτσι λένε όλοι και το φαβορί είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά θέλουμε να πούμε όμως και ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Ευρώπη υπερτερεί έναντι. Έτσι, ναι.
1: Υπερτερεί των Λατινοαμερικανών.
0: Εντάξει,
1: δεν πρέπει να ξεχνάμε οι πιο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές του κόσμου σε ευρωπαϊκά γήπεδα παίζουν, σε ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ακόμα και η Βραζιλία. Οι περισσότεροι παίζουν στην Ευρώπη ασχέτως αν ο Αντσελότη επιχείρησε να ιταλοποιήσει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι της Βραζιλίας, ούτως ώστε με ένα γκολ ή και δύο γκολ να παίρνει την πρόκριση, τελικά δεν τα κατάφερε.
0: Ναι, ο Αντσελότη το βλέπεις να έχει πρόβλημα εκεί, όχι, έχει συμβόλαιο.
1: Όχι, ήδη πριν από λίγο πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο ή με την αρχή του, του ανανέωσαν το συμβόλαιο μέχρι το 30. Δεν υφίσταται ιδιότητα.
0: Το 30.
1: Απλώς τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την περίφημη αυτή ομάδα των Νορβηγών, της πιο πλούσιας χώρας της Ευρώπης, έτσι. 100.000 το εισόδημα του κάθε απλού πολίτη το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, η οποία χώρα έχει 5,5 εκατομμύρια κατοίκους. Πώς έφτασε όμως ως εδώ, έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Και το 2013, λοιπόν, που τους λέγαμε όλοι ξυλοκόπους, έτσι. Δεν τους θαυμάζαμε για το ποδόσφαιρο που παίζανε, βαθιές έντρες και ψηλά παιδιά, πάρουν κεφάλια, θα βάλουν γκολ. Τι γίνεται λοιπόν, το 2013 η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφασίζει να δημιουργήσει ακαδημία, Εθνική Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Δημιουργεί 18 ακαδημίες σε όλη τη χώρα. Τα 500 γήπεδα, έτσι, καταφέρει και τα αναβαθμίζει, τα ανακαινίζει και εκεί που είχαν όλα τα περισσότερα λάσπη λόγω του χειμώνα, έβαλε τελευταίου τύπου συνθετικό χλωροτάπητα, ούτως ώστε οι ομάδες και οι παίκτες να μπορούν να αγωνίζονται ακόμα και το χειμώνα, που ξέραμε ότι σταματάει το πρωτάθλημα λόγω του χειμώνα. Αυτά όλα λοιπόν με περιφερειακούς προπονητές που όλοι είναι υπό την επίβλεψη του Σολμπάκεν, του κεντρικού ομοσπονδιακού προπονητού. Υπάρχει ενιαία φιλοσοφία αγωνιστικού συστήματος ή 4-2-3-1 ή 4-3-3. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα όπως στην Ελλάδα. Κάθε προπονητής που έρχεται προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία και όταν πάνε στην Εθνική Ελλάδος αλλιώτικα έχουν μάθει, αλλιώτικα πρέπει να αλλάξουν.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι. Πρέπει να υπάρχει ενιαία φιλοσοφία.
0: Σε όλες τις ομάδες
1: και βεβαίως εννοείται και στην Εθνική. Και έτσι λοιπόν επίσης έδωσαν έμφαση, αφήσανε στα παιδιά μέχρι 12 ετών να δείξουν τις δεξιότητές τους. Δεν υπάρχει αγωνιστική πειθαρχία και αυτά που βάζουν εδώ στις ακαδημίες. Εδώ οι περισσότεροι είναι εμπειρικοί προπονητές στις ακαδημίες, δεν λέω των μεγάλων ομάδων, αλλά δεύτερης κατηγορίας και κάτω. Εκεί που είναι τα παιδιά, θέλω να σου πω, τα παιδιά πρέπει να πάνε να αφληθούν. Όποιοι είναι καλοί θα ξεχωρίσουν. Δεν μπορείς όμως την άκρη να τους βάζεις. Εσύ θα πας μπροστά, εσύ πίσω, εσύ θα πας 30 μέτρα, θα γυρίσεις πίσω. Αυτά πρέπει να γίνονται από τα 14-15 και μετά.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί το ταλέντο. Κοίτα μου ότι οι Νορβηγοί δεν είναι πλέον ξυλοκόπηση εισαγωγικά. Ξέρουν και ποδόσφαιρο. Βλέπουμε τον Μπέργκ, βλέπουμε τον Έντεγκαρ που διακρίνεται στην Arsenal. Βλέπουμε ποδοσφαιριστές, δηλαδή πρικισμένους. Και βεβαίως, αν υπάρχει κάποιος δεύτερης γενιάς, έτσι, από μετανάστη, το χρησιμοποιούμε και αυτό, ναι. Δεν είναι κακό.
0: Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο έτσι. Θέμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν δεν απατώμε ο Χάλαντ, πριν τελικά αποφασίσει να πει. Ναι, Χόλαντ το λες, ή Χάλαντ το λέμε εμείς, καλά εντάξει, Holland, το σωστό είναι αυτό που λες.
1: Στην Νορβηγία έτσι τον λένε, κατάλαβες, ο ίδιος βέβαια έχει πει και στους Άγγλους, εντάξει και Χάλαντ να με πείτε, εγώ θα γυρίσω.
0: Εν τω μεταξύ αυτό θυμίζει αυτό που κάναμε εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε τον Ingram, τον μπασκεμπολίστα του Ηρακλή, δεν υπάρχει Ingram, λέγεται Ankrum είναι το όνομά του και τον κάναμε Ingram. Ερχόταν παίχτες εδώ και τους αλλάζαμε το φορτούλα που λέγαμε, δεν υπάρχει φορτούλα, είναι φούρτουλα. Δηλαδή, αλλά ό,τι να είναι, τότε γράφανε, να είχαμε άλλες εποχές. Λέω αυτός λοιπόν ο Χόλαντ που το λες εσύ και Χάλαντ που το λέμε οι υπόλοιποι, αυτός ήταν νομίζω να αποφασίσει εάν θα παίξει εθνική Νορβηγία ή κάπου αλλού. Αν δεν απατώ με εθνική Αγγλία, του είχαν κάνει πρόταση, δεν ξέρω πού.
1: Για τον πατέρα του Αλφ, που είναι πάντα στο γήπεδο και όπως είπε την ύμα, που κάποια στιγμή θα πάει να παίξει στη Ρεάλ, θέλω να πιστεύω, του αρέσει, είναι το από παιδί την αγαπάει, τη συμπαθεί.
0: Είναι η ομάδα του. Ναι, η ομάδα του. Ήτανε, για Ισπανία ήταν, ο μπαμπάς σου τι είναι η καταγωγή του.
1: Νορβηγός. Απλώς
0: Νορβηγός.
1: Και επίσης στη φανέλα του έχει και τον Μπράουτ. Το Μπράουτ είναι το όνομα της μητέρας του, η οποία ήταν πρωταθλήτρια στο τρίαθλο. Στο έπταθλο μάλιστα. Και θέλοντας να τιμήσει και αυτήν, γιατί ξέρουν όλοι τον πατέρα τον Αλφ που έπαιζε στην Αγγλία. Για να τιμήσει λοιπόν και τη μητέρα του, που δεν είναι μία οποιαδήποτε, είναι πρωταθλήτρια, ήταν εμπασχετός, πρωταθλήτρια του εφτάθλου. Άρα αυτοί οι δύο γονείς παίξανε σημαντικό ρόλο, ώστε αυτό το παιδί να εξελιχθεί και να φτάσει όσο ψηλά μπορεί. Και τώρα παίρνει 550.000 την εβδομάδα από τη City. Την εβδομάδα,
0: Ωραία. 550.000 την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Περισσότερο
1: από οποιοδήποτε άλλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Τη βδομάδα 500.000 λίρες.
1: Όχι, σε ευρώ το είπα, σε ευρώ.
0: 500.000 ευρώ. Δηλαδή αυτός παίρνει ας πούμε 2 εκατομμύρια το μήνα.
1: Ναι,
0: ο Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα λεφτά. Θα πάρει από τη Ρεάλ, μπορεί να πάρει τα λεφτά του Εμπαπέ φυσιολογικά.
1: Το Εμπαπέ παίρνει λιγότερα. Παίρνει 15 εκατομμύρια από την Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά τι γίνεται. Ο Εμπαπέ παίρνει σε βάθος πενταετίας 100 εκατομμύρια ως τον μπόνους που θα δίνει η Ρεάλ στην Paris Saint-Germain για να τον αφήσει να φύγει ένα χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιο. Επειδή συμφωνήσαν όμως γιατί να τα πάρει η Paris, να τα πάρω εγώ και κάνουμε ένα διακανονισμό που τα δίνεται 20 εκατομμύρια το χρόνο επιπλέον πέρα από τα 15 για 5 χρόνια 100 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Ρε τι τραβάμε. Ωραίος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα μας δίνεις ωραίες ειδήσεις, Μάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Επίσης, να πω και κάτι άλλο τώρα, σημαντικό γι' αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Η Coventry, η πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, είπε ότι επιτρέπεται από εδώ και πέρα στους Ρώσους αθλητές να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ολυμπιακοί αγώνες.
1: Και εδώ αυτό πάει στη FIFA να το εξετάσει ο Τζιάννη Φαντίνο, γιατί είναι καιρός πλέον να επιστρέψουν και οι ρωσικές ομάδες και η εθνική ομάδα διεθνής διοργανώσεις.
0: Ωχ. Θα γίνει και αυτό λες,
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, αλλά πρέπει μέσα στο 27 να γίνει και έχουμε αργήσει κιόλας.
0: Γιατί
1: ο πρόεδρος του UEFA, ο Τσεφερίν, και ο πρόεδρος του UEFA, ο Μάκης Γκαγκάτσης, είχαν πει τότε στον Ιφαντίνο, σε κάποια γενική συνέλευση, ότι καλό θα είναι τα παιδιά τα ανήλικα 17 χρονών και κάτω, γιατί να τιμωρούνται για τα λάθη των μεγάλων. Γιατί δηλαδή οι ομάδες K17 και κάτω να μην μπορούν να παίξουν σε διεθνείς οργανώσεις. Τι ξέρετε αυτοί για τα λάθη των ενηλίκων. Και είναι πολύ σωστό.
0: Πολύ σωστό. Άρα μπορεί να δούμε ξανά Ρώσους ποδοσφαιριστές για μακάρι να τελειώσει και ο πόλεμος. Ξέρεις, αυτοί που θέλουν περισσότερο και από τους ένας λαός ο οποίος θέλει περισσότερο και από τους Ουκρανούς να τελειώσει ο πόλεμος και από τους Ρώσους, ξέρεις ποιος λαός είναι.
1: Ποιος.
0: Ο λαός του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Συμφωνώ απολύτως.
0: Γιατί θέλει να ξεκαθαρίσει ο Ιβάν Σαββίδης. Και να αρχίσουν να έρχονται τα εκατομμύρια γιατί σταμάτησαν, έκλεισε η κάνουλα εκεί. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Έχεις λοιπόν, δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
1: Έγινε Μάνο, και εγώ. Πολλά φιλιά στο Μοξαλίκη.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, ο Μάνος Ταραμόπουλος, ωραίος όπως πάντα, μας έδωσε και ειδήσεις. Εδώ κάπου πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, ο οποίος έχει μπει ήδη στο στούντιο και αμέσως μετά θα έχουμε δεύτερο μέρος εκπομπής, διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά είχε για αρχικά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια εισήλθε σε εργοστάσιο με λάδια, ενώ για την κατάσβεσή της έσπευσαν στο σημείο αρχικά 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Αυτή την ώρα επιχειρούν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η καπνή είναι ορατή και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή. Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ νωρίτερα έχισε και το 112 για επικίνδυνους καπνούς πάνω από τη Θεσσαλονίκη, συνιστώντας τους κατοίκους να έχουν κλειστές πόρτες και παράθυρα και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους. Έκτακτη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16 νωρίτερα σήμερα στη Ζάκυνθο μετά από μηχανική βλάβη. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του, ενώ επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. 11 οι τραυματίες, από τους οποίους οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Συνδικαλιστές καταγγέλουν τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και την απουσία ελέγχων μετά τη φωτιά στην επιχείρηση. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ισχυρίστηκε ο 74χρονος που προσήχθη για την πυρκαγιά. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από 2 ορόφους του νοσοκομείου. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του και κυρίως για τα πολυπόθητα για εκείνον μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με την διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε μιλώντας στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην ιερή πόλη Μασχάντ, στο βόρειο-ανατολικό Ιράν, έφτασε το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, για την πραγματοποίηση της ταφής και για να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμης, ενώ κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, το Πακιστάν.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 32 με 34 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι 3 έως 4 μποφόρ από το μεσημέρι στα παράκτια τμήματα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε Παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε τώρα στην Ολλανδία και πάμε να μιλήσουμε με τον επώνυμο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, τον Παντελή Σαμλίδη, επωνομαζόμενο και πρίγκιπα, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή εκεί, σε όλες τις προπονήσεις, στον αγώνα, το φιλικό παιχνίδι κλπ, δίπλα στην ομάδα. Παντελή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα σε εσένα και, και στους τηλεθεατές του Σφίνα.
0: Σήμερα ήταν μια ήρεμη μέρα, αλλά είχε αρκετό τρέξιμο η προπόνηση, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Τα πράγματα είναι εδώ και λίγες μέρες, όπως έχουμε και προαναφέρει, σε πολύ αισιόδοξα και ευχάριστα, πάρα πολύ αισιόδοξα και ευχάριστα. Αναμένουμε και το καινούργια μεταγραφή που έγινε του Σάντα Μαρία.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ο Σάντα Μαρία, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για τον Σάντα Μαρία λένε ότι θα έρθει μέσα στις επόμενες μέρες, θα πάει στην Ολλανδία.
1: Ναι, ναι, δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα προλάβει την προετοιμασία επάνω, εδώ στην Ολλανδία.
0: Αχα. Μπορεί να πάει η Θεσσαλονίκη, να έρθει η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, έτσι, γιατί η Κυριακή κατεβαίνει η ομάδα. Παίζουμε Σαββάτο το τελευταίο φιλικό και την Κυριακή κατεβαίνει κάτω, επιστρέφει.
0: Σωστά. Σάντα Μαρία, ένα σχάφ και λοιπά. Βέβαια φαίνεται ότι πέρα από τους πιτσιρικάδες που πάνε πολύ καλά, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μεταγραφές. Αυτό φαίνεται. Είναι λίγο φαϊνότερο.
1: Το έχουμε πει αυτό, το έχει πει και ο προπονητής. Αλλά ο προπονητής δουλεύει με το ήδη υπάρχον υλικό, το οποίο από ό,τι έχουμε δει και στα τρία φιλικά, δεν είναι μόνο οι νίκες, είναι το ότι έχουν δείξει πάρα πολύ ωραία και θετικά πράγματα. Αλλά όπως είπαμε, χρειάζονται και οι μεταγραφές για να μπορέσει να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα η ομάδα και μεγαλύτερο βάθος. Ναι. Καθότι ξέρουμε ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδος είναι και στα τρία, είναι πρωτάθλημα, είναι κύπελο, είναι ευρωπαϊκά, και χρειάζεται να υπάρχει μια μεγάλη πλειάδα ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστών οι οποίοι να έχουν ποιότητα και να μπορούν να ανταγωνίζεται ο ένας στον άλλον.
0: Ναι. Εντάξει, κάποιοι πιτσιρικάδες πράγματι εντυπωσίασαν. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ντούγκα, ο Μπαταούλας, ο Μπέρδος, ο Κωσίδης, ακόμη και κάποιες στιγμές ο Μπάλντε. Έχει παίκτες ο ΠΑΟΚ από πίσω.
1: Έχει παίκτες από πίσω και το ευχάριστο είναι, από ό,τι έχω δει, είναι το ότι αυτά τα παιδιά δεν πήγαν για να πάνε, πήγαν για να μπορέσει να στηριχτεί και σε αυτά τα παιδιά η ομάδα, να μπορέσει να δώσει ευκαιρίες στα παιδιά, και εξαρτώνται από τα ίδια τα παιδιά κατά πόσον θα πάρουν αυτές τις ευκαιρίες που θα τους δώσει ο προπονητής τους. Ο προπονητής μας είναι ο Λύση, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Τον αρέσει πολύ η δουλειά, τον αρέσει η πειθαρχία. Έχει δώσει στην ομάδα τη δική του την ταυτότητα ως στιγμής και προσπαθεί ακόμα περισσότερο να δώσει ακόμα περισσότερα πράγματα στην ομάδα. Και αρκεί να τον πιστέψουμε και εμείς οι φίλαθλοι και να μην αρχίσουμε και βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα και τον καταδικάσουμε χωρίς λόγο.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής πραγματικά δηλαδή με έχει ενθουσιάσει, και δεν είναι ότι έχει ενθουσιάσει εμένα, έχει ενθουσιάσει και τους ποδοσφαιριστές και φαίνεται. Υπάρχουν πολλές καινοτόμες, μεγάλη καινοτομία στις προπονήσεις με διάφορες ασκήσεις οι οποίες βλέπω ότι και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές τους αρέσουν και τις κάνουν με όρεξη.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό που λες και θετικό και αισιόδοξο, γιατί εσύ έζησες από κοντά και τους παίχτες τι λένε για τον προπονητή. Γιατί
1: έτσι, επειδή μένω και στο ξενοδοχείο στο ίδιο της αποστολής και σχεδόν βλέπω τους ποδοσφαιριστές σχεδόν όλη την ημέρα,
0: ναι.
1: Και βλέπω πώς είναι η διάθεσή τους, και κάποιες φορές έτσι που μιλάμε έχουν πάρα πολύ ωραία θετικά σχόλια προς τον προπονητή τους.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι παίχτες φτιάχνουν τον προπονητή, όπως και αν το κάνουμε, δηλαδή αυτό μετράει περισσότερο.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο κατά πόσον θα μπορέσει ο προπονητής, κάτι το οποίο πιστεύω αυτές τις μέρες που έχω δει το έχει πετύχει, κατά πόσον θα μπορέσει ο προπονητής να δώσει εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές εμπιστοσύνη προς τον προπονητή.
0: Σήμερα έβρεξε στην προπόνηση?
1: Όχι, δεν έβρεξε. Καλά, ήταν απλά, είχε αρκετά σύννεφα. Ήταν μια πολύ ωραία μέρα για προπόνηση. Ήταν δροσερή.
0: Δροσερή,
1: χωρίς βροχή.
0: Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
1: Η βροχή έρχεται μέσα από τα ποτιστικά που καμιά φορά κάνουν λάθος και βάζουν σε λάθος ώρα το ποτιστικό και λίγο έτσι δροσίζονται εν αγνία τους ποδοσφαιριστές, αλλά τους αρέσει. Τους αρέσει και αυτό.
0: Συμβαίνουν. Για τον Τάισον, τι έχουμε να πούμε για τον Τάισον?
1: Ο Τάισον είναι ο παππούς ο οποίος δεν μεγαλώνει ποτέ. Ναι. Είναι ο αιώνιος έφηβος. Δεν υπάρχει, αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Πάντα με το χιούμορ, όλοι οι ποδοσφαιριστές βλέπω τον αγαπάνε, έχει τον τρόπο του και έχουμε δει ότι και χθες, μόλις μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έδωσε άλλη οντότητα και άλλο πρεστίζ στην ομάδα.
0: Είναι γεγονός αυτό. Αυτό φάνηκε με το που μπήκε μέσα, φάνηκε κατευθείαν ας πούμε, αλλά και ο Ντέλιας, και ο Σταντέλιας όταν μπήκε άλλαξε όλο το σκηνικό.
1: Καταρχήν ο Ντελίνιο Μαγίνιο, περιττό να σου πω ότι και χθες υπήρχε ένα τελείριο γι' αυτό να είναι, από μικρά παιδάκια. Ο Ντέλια συνεχίζει να δημιουργεί καινούργια παοξάκια και αυτό είναι πάλι πάρα πολύ ευχάριστο. Θεωρώ ότι ο Ντέλιας είναι ο Νίκος Γκάλης του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Όπως ο Νίκος Γκάλης δημιουργούσε με τον μπάσκετ Αριανός, έτσι ο δικός μας ο Ντέλιας δημιουργεί παουξάκια.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Έχει μέλλον ακόμη ο Κωνσταντέλιας μπροστά του. Είναι μικρός ακόμη σε ηλικία.
1: Δεν το συζητάω
0: σίγουρα,
1: αλλά
0: περάσουν πολλά χρόνια.
1: Αλλά φαίνεται ότι είναι, το έχει. Το έχει σε όλο το. Δηλαδή έχει και με αυτή τη φυσιογνωμία στο να μπορεί να είναι προσιτός προς τον κόσμο και ειδικά στα παιδιά. Δεν υπάρχει δηλαδή παιδί που να μην τον ζητήσει ένα αυτόγραφο, μια αγκαλιά, μια φωτογραφία και να μην είναι εκεί. Μέσα αγωνιστικά το είδαμε και χθες, μόλις μπήκε άλλαξε όλη η ταυτότητα της ομάδος. Κακά τα ψέματα, όσο και να θέλουμε να μην το δούμε, ο Κωνσταντέλιας, ο Γιαννάρας, όταν μπαίνει μέσα είναι ένας άλλος ΠΑΟΚ.
0: Παντελή, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Χθες, μάλλον στο φιλικό το τελευταίο με την ΑΕΚ Λάρνακας, που ήταν και καθημερινή, είδαμε πολύ κόσμο, πολλούς παοξίδες φιλάθλους.
1: Ναι, αρκετοί, πάρα πολύ, παρόλο που ήταν η μέρα καθημερινή
0: και εργάσιμη.
1: Και, ναι, έτσι πάρα πολλοί κόσμος ήταν εκεί, έδωσε το βροντερό παρόν και ενίσχυσε την ομάδα μας με τον τρόπο της.
0: Εγώ πάντως εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ κόσμο για καθημερινή μέρα και εκεί και λοιπά, πήραν άδειες όλοι από τις δουλειές τους. Όχι όλοι, αλλά...
1: Έτσι, όντως, αρκετοί πήραν άδεια από τις δουλειές τους, γιατί το παιχνίδι ήταν 7 η ώρα Ελλάδος, αλλά ήταν 6 ώρα. Και τα καταστήματα στην Ολλανδία κλείνουν 6 ώρα. Επομένως πήραν αρκετοί κάποιοι,
0: σίγουρα.
1: Θεωρώ περισσότεροι πήραν άδειες.
0: Ναι, αλλιώς δεν εξηγείται βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι. Τώρα που και πέρα, να ρωτήσω από αυτές τις μέρες που έμεινες με την αποστολή, άμα σε ρωτούσα τι ήταν αυτό που σε έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από τον ΠΑΟΚ του 2026-27 που τώρα φτιάχνεται και έχει πολλές αδυναμίες ακόμη, να το πούμε και αυτό, χρειάζεται μεταγραφές, τι σου έκανε εντύπωση?
1: Εντύπωση μου έκανε η οικογένεια. Με έκανε η οικογένεια εντύπωση, το ότι όλοι είναι μια οικογένεια, όλος ο οργανισμός, από το staff, από τους ποδοσφαιριστές, από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί κοντά στο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους παίκτες και προς τη διοίκηση. Είδα μια φοβερή αισιοδοξία και μια πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά. Είδα, αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι αισθάνθηκα ότι είναι σαν να ήταν για όλους πρώτη χρονιά προετοιμασίας.
0: Ναι, αυτό...
1: Οι μικροί δέσανε με τους μεγάλους, οι μεγάλοι έχουν αγκαλιάσει τους μικρούς, τους δίνουν αρκετές συμβουλές και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός αγωνιστικού χώρου, τα έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά. Αυτό που μου έχει κάνει πάλι μεγάλη εντύπωση είναι από τα παιδιά της Ακαδημίας και κάποια παιδιά τα οποία ήταν και πέρσι και είναι και φέτος, έχω δει ότι έχουν μεγαλύτερη ωριμότητα και έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, και θεωρώ ότι δεν θα είναι έκπληξη το να τους δούμε σε αρκετά παιχνίδια να παίζουν ακόμα και βασικοί.
0: Αυτούς που είναι μαζί με τον προπονητή, φαίνεται δηλαδή ότι ο προπονητής τους δίνει τις ευκαιρίες.
1: Τους δίνει τις ευκαιρίες, τους πιστεύει, το δείχνει, αλλά και τα ίδια τα παιδιά βλέπω ότι και μέσα από τις προπονήσεις αλλά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο τα περισσότερα έχουν ανταπεξέλθει και έχουν κερδίσει μία θέση όσον αναφορά στην ομάδα μέσα από τον προπονητή. Δηλαδή έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή τους.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και μια που είπα το προπονητή, θα το επαναλάβω και θα το ξαναπώ, είναι ένας νέος προπονητής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει τι θέλει από την ομάδα, το έχει μεταδώσει στην ομάδα, έχει μια άλλη φιλοσοφία από αυτήν που είχε ο προγενέσερος
0: ο Λουτσέσκου,
1: ο στρατηγός εκείνος. Ευελπιστώ ότι θα γίνει ο καινούργιος στρατηγός της ομάδος, και αυτό που θέλω είναι να μπορέσουμε να το δώσουμε επίστοση χρόνου και να τον πιστέψουμε και να δείτε ότι με αυτόν τον προπονητή ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεγάλα πράγματα. Αρκεί να τον αφήσουμε να δουλέψει, γιατί ξέρει τι θέλει και είναι και γνώση του αντικειμένου. Και όταν λέω είναι γνώση του αντικειμένου, το έχει σπουδάσει, το έχει διδάξει. Δεν παίζει ρόλο αν το έχει διδάξει πολλά χρόνια σε μικρές κατηγορίες, αλλά και σε μεγάλες, ακόμα και στην Οσασούνα που ήταν, και εκεί έχει δείξει αρκετά θετικά σχόλια. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα ήμουνα με κανένα δυο, θα έλεγα έτσι, μάνατζερ, οι οποίοι τον γνωρίζανε από την Ισπανία και έχουν μιλήσει πολύ θετικά για τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Για τον Αλεσάντρο Ρίση.
0: Εσύ το λες προφανώς αυτό γιατί υπάρχει ένα προηγούμενο του ΠΑΟΚ με τον Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος ήρθε και έφυγε.
1: Όπως το είπες.
0: Έτσι, ναι.
1: Όπως το είπες. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Μην αρχίσουμε και κάνουμε συγκρίσεις, γιατί και ο Φερέιρα είχε έρθει όταν είχε φύγει ο Λουτσέσκου και αναγκαστικά μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία. Άλλος προπονητής ο Λουτσέσκου, άλλος προπονητής ο Αλέσιο Λύση, άλλα πράγματα θα μας δώσει ο συγκεκριμένος, αρκεί όμως να τον αφήσουμε να δουλέψει, να πάρει το χρόνο που πρέπει.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ. Για να μην χαθεί άλλος νέος προπονητής ικανός όπως ήταν ο Φερέιρα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Σωστή
0: είναι η παρατήρηση. Η παρατήρησή σου είναι πολύ σωστή. Και από εκεί και πέρα ο προπονητής νομίζω ότι είναι 40 χρονών, είναι στην ίδια ηλικία με το Μάτος και με το Βιερίνια, είναι μια τριπλέτα στον ΠΑΟΚ που μπορούν να κάνουν πολλά. Αν τους εμπιστευτεί ο ΠΑΟΚ, βέβαια, να πούμε λίγο και το όλο σκηνικό, δεν είναι γκρίνια αλλά είναι πραγματικότητα, ο ΠΑΟΚ άργησε να πάρει τους παίχτες, αλλά πάντα αργεί.
1: Το μόνο που είναι κάτι το οποίο το ζω εδώ τουλάχιστον και 5 χρόνια που παρακολουθώ τις προετοιμασίες από ναι. μέσα που τις παρακολουθώ, θεωρώ ότι ο προγραμματισμός κατά 90%
0: μπαλατζάρει λίγο.
1: Δηλαδή, ναι, όλο, δηλαδή οι περισσότεροι παίκτες έρχονται μετά την προετοιμασία.
0: Πολύ τον Αύγουστο. Πολλοί
1: έρχονται μέσα στην προετοιμασία.
0: Φοβερό. Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ένα χιούμορ, αλλά...
0: Παντελή, ήθελα να σας ρωτήσω, έχεις πάει στις 5 τελευταίες προετοιμασίες?
1: Ναι.
0: Άρα έκανες 4 προετοιμασίες με Λουτσέσκου και 1 με τον αυτόν, με τον Λύση.
1: Όπως το λες.
0: Μάλιστα. Α, έκανες. Και βλέποντας την προετοιμασία του Λουτσέσκου με αυτή του Λύση, αυτός τους τρέχει πιο πολύ, βλέπεις κάτι τέτοιο?
1: Βλέπω να έχει μεγαλύτερη ένταση.
0: Ένταση.
1: Υπάρχει μεγαλύτερη ένταση. Σίγουρα επειδή είναι και καινούργιος προπονητής, δίνει και καινούργια πράγματα. Και βλέπω πολύ διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Το βλέπω βασικά στην όρεξη που έχουν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι. Είναι μια διαφορετική
1: ειδικά
0: φιλοσοφία.
1: Και ειδικά οι παλιοί. Ειδικά οι παλιοί ποδοσφαιριστές.
0: Δεν άκουσα.
1: Και ειδικά οι παλιοί ποδοσφαιριστές.
0: Οι παλιοί ποδοσφαιριστές, μάλιστα.
1: Όχι τα νέα τα παιδιά.
0: Ναι. Οι παλιοί. Βεβαίως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μίλησες και σήμερα, μας έδωσε τα φώτα σου. Καλή επιστροφή στην Ελλάδα από αύριο. Θα τα λέμε ξανά.
1: Καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά εσύ, να είσαι καλά οι τηλεθεατές του Σφίνα. Και είμαστε εδώ να τα λέμε ανά πάσα στιγμή για την αγαπημένη μας ομάδα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Απλά θα να επαναλαμβάνω, πιστέψε στον προπονητή, πιστέψε στη νέα ομάδα και θα δούμε πραγματάκια. Μπορεί να μην τα δούμε φέτος, αλλά σίγουρα μέσα στα 2-3 χρόνια θα δούμε μεγάλες νίκες και μεγάλα πράγματα από την ομάδα μας και τίτλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή επιστροφή στην πατρίδα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όχι.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λες παιδιά.
1: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, περάσαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6. Μέρα Πέμπτη σήμερα, 5 και 36 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ, Focus 103,6, ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Και είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Σε λίγο θα πάμε ρεπορτάζ Άρη και ρεπορτάζ Ηρακλή. Έχουμε και από εκεί να μάθουμε τι γίνεται με τους συναδέλφους Γιάννη Παντελίδη και Μάκη Ιωαννίδη. Αλλά τώρα θα πάμε πρώτα να ακούσουμε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Αλέξης Αλεξίου, ο οποίος μίλησε για το Μουντιάλ, για το παιχνίδι αυτό της Αργεντινής, μίλησε, το οποίο ήταν εκπληκτικό, το 3-2. Μίλησε για τα επόμενα παιχνίδια, μας έδωσε λίγο το στίγμα του Μουντιάλ μέσα από το δικό του πρίσμα, το πρίσμα του προπονητή και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Αλέξη Αλεξίου, τον οποίο και καλησπέρισαμε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ματσάρα ήταν αυτή?
1: Το ομορφιά, ομορφιά του ποδοσφαίρου.
0: Τι ήταν αυτό ρε φίλε?
1: Τρομερό μάτς το 76. Έκανε η Αργεντινή 0-2. Τους ακυρώσαμε και γκολ τους Αιγύπτιους.
0: Ναι.
1: Δύο δοκάρια η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και λες τώρα η Αργεντινή σιγά σιγά του βλέπω να φεύγει για εκτός Μουντιάλ. Και είδες το Μέση, μπράβο, 40 χρονών, 39, πόσο είναι. Γύρισε το μάτς, Νίκο.
0: Ο Μέση το γύρισε.
1: Πιο μπροστά πριν κάνει τη σέντρα και βάζει το χρόνο με την κεφαλιά.
0: Ναι.
1: Το 1-2, κάνει μια προσπάθεια που βρήκε τις δυνάμεις, περνάει δυο παίχτες της πάνη και με κεφαλιά από κοντά ο άλλος βγάζει out.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι. Όλα
0: και μετά κάνει το 2-2. Πω, τι ήταν αυτό ρε φίλε.
1: Το γκολ που βάζει το δεύτερο, είδες με τι φάει. Πώς είχε στο πόδι του Νίκο, δηλαδή λίγο παραπάνω να το φεύγει να πει το
0: γκρε. Ναι. Φοβερό. Τι να λέμε τώρα, άνθρωπος είναι θεός του ποδοσφαίρου.
1: Τρέλα, μεγάλη με το ποδόσφαιρο. Τρέλα.
0: Εν τω μεταξύ γίνεται χαμός στην Αργεντινή, λέει, έχουν βγει στους δρόμους, έχουν βγει χαμός. Καλά, νομίζω, αναμενόμενο νομίζω ήταν μετά από αυτό. Βέβαια έχουν βγει στους δρόμους και οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Και ο Χωσάμ Χασάν διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν είδες και μια κίνηση που έκανε για ρατσισμό εκεί και λοιπά. Το είδες αυτό που έκανε?
1: Που σήκωσε τα χέρια, που σήκωσε τα χέρια.
0: Ναι, που σταύρωσε τα χέρια. Αυτό εδώ σημαίνει ότι υπάρχει καταγγελία από τον καταγγέλλοντα. Δηλαδή ο Χωσάμ Χασάν καταγγέλει με την κίνηση αυτή. Αυτή είναι μια κίνηση της UEFA. Που έχει δώσει μια εντολή ότι μόλις ακούτε για ρατσισμό κλπ. Κάντε αυτή την κίνηση. Το X αυτό σταυρώνει τα χέρια. Και έτσι λοιπόν εκείνη τη στιγμή έκανε αυτή την κίνηση. Αλλά το match δεν ήταν 0-2. Είχαν ισοφαρίσει η Αργεντίνη κλπ. Δηλαδή δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει ο Χωσάμ Χασάν, ο φίλος μας. Κάτι θα έγινε όμως, γιατί στο τέλος μίλησε για διαιτησίες, μίλησε για τα πάντα.
1: Ναι, εντάξει, ο συμπαίχτης μας, τα δύο αδέρφια που πολεμήσανε, καλή ομάδα είχαν. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο αυτή ήταν η ομορφιά για εμάς που ήμασταν θεατές. Το απολαύσαμε, Νίκο. Και πέρασε η Αργεντινή που θα δούμε τώρα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Μείναν 8 ομάδες. Και θα δούμε ματσάρες τώρα.
0: Τώρα παίζει με την Ελβετία η Αργεντινή. Θα έπαιζε με την Κολομβία και τώρα παίζει με την Ελβετία. Το άλλο ματς το είδα.
1: Το άλλο, ένα μέτριο παιχνίδι.
0: Μέτριο,
1: πολύ μεγάλες φάσεις.
0: Πηγαίναν για πέναλτι αυτή, ειδικά η Ελβετία πέναλτι κατευθείαν.
1: Και πήγε στα πέναλτι και εκεί το πήραν οι Ελβετοί. Κοίταξε τα ζευγάρια τώρα, Νίκο, είναι Γαλλία Μαρόκο. Πιστεύω ότι η Γαλλία είναι καλή ομάδα, δηλαδή αυτές που έχουν μείνει είναι καλές ομάδες. Έχει λίγο ένα προβάδισμα η Γαλλία, δηλαδή έχει παιχταράδες μέσα. Αλλά και το Μαρόκο δεν είναι άσχημο που έχει φτάσει μέχρι εδώ. Το άλλο είναι η Ισπανία.
0: Βέλγιο.
1: Νομίζω εκεί πέρα η Ισπανία έχουν το προβάδισμα. Γιατί αυτοί είπαμε έχουν κουπαστεί 70% σε κάθε παιχνίδι, έχουν την ποιότητα, νομίζω είναι φαβοροί οι Ισπανοί.
0: Να δώσω λίγο και τις ώρες. Αύριο λοιπόν, γιατί σήμερα έχουν ρεπό όλοι. Είναι η πρώτη μέρα που έχουν ρεπό μετά από ένα μήνα. Αύριο λοιπόν Γαλλία-Μαρόκο 11 το βράδυ. Νωρίτερα, μεθαύριο Παρασκευή 10 το βράδυ το παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο. Την Κυριακή έχουμε στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή, Ελβετία. Και το Νορβηγία, Αγγλία, ρε φίλε, και αυτό δεν κάνετε με τίποτα. Με τον Χάλαντ απέναντι στους Άγγλους. Με τον Χάλαντ απέναντι στους Άγγλους.

0: Έχει παίχτες σκυλιά μαύρα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, αλλά και οι άλλοι είναι ποιοτικοί παίχτες. Οι Γάλλοι είναι ποιοτικοί παίχτες. Βέβαια, άμα δεις την εθνική ομάδα της Γαλλίας, δεν έχει ούτε ένα Γάλλο μέσα. Θέλω να πω δηλαδή, δεν έχει ούτε έναν ο οποίος να είναι καθαρό έμος Γάλλος. Είναι από κάποια άλλες χώρες, naturalizé, πήρανε τέτοιο. Είδα προχτές ένα πολύ σωστό ένα βίντεο που λέει από πού κατάγεται ο κάθε παίχτης. Δηλαδή η καταγωγή του κάθε παίχτη. Δεν υπάρχει ούτε ένας από τη Γαλλία. Γεννήθηκε στη Γαλλία αυτός. Κανένας δεν έχει γεννηθεί στη Γαλλία από την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αυτό δεν παίζει όμως ρόλο. Πλέον το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο, Αλέξη, που και εμείς όταν είχε πρωτοπαίξει ο Μπατίστα στην εθνική ομάδα, δεν ήσουν συμπαίχτης του.
1: Αντίπαλοι είμαστε.
0: Ναι, ρε παιδί, με εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Εθνική ομάδα κλπ.
1: Ναι, ναι, μαζί είμαστε.
0: Μαζί. Λέω ότι για πρώτη φορά υπήρχε ένας έγχρωμος παίκτης στην εθνική ομάδα. Λέγαμε τι, από πού είναι ο Μπατίστα, Πορτογάλος, αλλά πήρε και ελληνική υπηκότητα κλπ. Μα έχει το δικαίωμα τελικά. Από τότε ξεκίνησε. Και τώρα αυτοί όλοι είναι με διπλές υπηκότητες. Και όλοι παίζουν με την εθνική Γαλλίας. Τέλος πάντων, ήθελα να πω δηλαδή ότι και η Γαλλία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και άμα σε ρωτήσω τώρα, Γαλλία-Μαρόκο, τι βλέπεις για αυτό το παιχνίδι, περνάει η Γαλλία?
1: Να δώσουμε και προγνωστικά, 70-30 περνάει η Γαλλία.
0: Γαλλία. Στο άλλο παιχνίδι. Ισπανία-Βέλγιο.
1: Και εκεί δίνω 70% πιθανότητα της Ισπανία.
0: Ισπανία. Νορβηγία-Αγγλία.
1: Εδώ σηκώνω τα χέρια, Νίκο.
0: Σηκώνω τα χέρια και οι δύο.
1: Ένα και δύο.
0: Ένα και δύο τριπλή και δεν το πιάσουμε ούτε με τριπλή, νομίζω.
1: Έτσι όπως θα λέτε.
0: Και πάμε Αργεντινή-Ελβετία.
1: Θα δώσουμε λίγο την Αργεντινή, λίγο παραπάνω.
0: 80-20.
1: Όχι, 70-30.
0: 70-30, μάλιστα. Άρα δίνεις τρία φαβορί, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή για ημιτελικά και φλού το Νορβηγία-Αγγλία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, στο Νορβηγία-Αγγλία. Μάλιστα. Και να δούμε, άρα πάμε για, άμα γίνουν αυτά και περάσει, ας πούμε, πες ότι περνάει η Αγγλία, θα έχουμε Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή. Ωραία μάτς στην τετράδα θα έχουμε, χαμός θα γίνει.
1: Στο εκεί μετά η Γαλλία συναντιέται με την Ισπανία, μου φαίνεται.
0: Ναι, και η Νορβηγία ή η Αγγλία με την Αργεντινή.
1: Στον ημιτελικό των άλλων.
0: Πω, ο χαμός. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο, όπως πάντα, Αλέξη, να είσαι πάντα καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Focus 103,6.

0: Στον Άρη θα πάμε τώρα και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους.
0: Ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Πτολεμαΐδα, εκεί όπου ξεκίνησε η προετοιμασία, και αναμένεται με ενδιαφέρον εκεί να δούμε και τα αποτελέσματα της προετοιμασίας αλλά και των μεταγραφών πλέον, γιατί το δεύτερο μπαν έφυγε και αυτό.
1: Ήταν τυπικό, έτσι. Ήταν μια διαδικασία η οποία έπρεπε να περάσει. Τα έγγραφα να σταλούν από τη μία την άλλη πλευρά ότι πληρώθηκαν αυτά που έπρεπε να πληρωθούν, και σήμερα το πρωί έφυγε και το δεύτερο μπαν που υπήρχε αυτό χρονικά.

0: ήταν το πρώτο μπαν, ήταν από τις 31 Μαρτίου που υπήρχε, τελείωσε και αυτό. Οπότε και τυπικά, ας πούμε, ο Άρης μπορεί να κάνει πλέον μεταγραφές, να εγγράψει νέους παίκτες, που είναι και το κομμάτι το οποίο παρουσιάζει στο μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες σε μη αγωνιστικό επίπεδο, διότι αγωνιστικά η ομάδα από το μεσημέρι είναι στην Πτολεμαϊδα, εκεί που θα κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Μάλιστα το απόγευμα έκανε και την πρώτη προπόνησή της. Στο site υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο από την προπόνηση της ομάδας. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος προσπαθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα να κλείσει κάποιες από τις τρύπες που υπάρχουν στο roster του μέχρι στιγμής, όπως για παράδειγμα αυτή στο κέντρο της άμυνας, το όνομα το οποίο δεσπόζει εντός αγωγικών βέβαια στην επικαιρότητα για τη συγκεκριμένη θέση είναι αυτό του Μάγνουσον. Ο Άρης έχει κάνει πρόταση στον ποδοσφαιριστή, έχει γίνει μια επαφή, γίνει μια κουβέντα. Επί της ουσίας γίνεται μια διαπραγμάτευση, διότι ο ποδοσφαιριστής μάλλον θέλει κάτι παραπάνω από αυτά που το έχει δώσει ο Άρης σαν πρώτη πρόταση. Μάλιστα ο Μάγνουσον είναι στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια ήταν στην Ελλάδα, πρώτα στον Παναθηναϊκό και μετά στον Λεβαδιακό. Και με την ευκαιρία της παρουσίας του στην Ελλάδα ενδεχομένως να υπάρξει και μια ακόμη επαφή με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος όπως έχει διαμηνήσει στους ανθρώπους του Μάγνουσον, θα επανέλθει με νεότερη πρόταση προσεχώς. Φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει πως θα ανεβάσει κάπως τα οικονομικά δεδομένα της πρότασης και εικάζω ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα υπάρξει οριστική εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Μάγνουσον, αν ανέβει λίγο ο Άρης, θα δεχτεί την πρόταση του Άρη. Δεν θα πάει σε κάποιες άλλες χώρες από τις οποίες έχει προτάσεις. Όσο γνωρίζω, τον έχουν πλησιάσει ομάδες από Σαουδική Αραβία, από Κατάρ, από εκείνες τις περιοχές, αλλά μάλλον δεν πολύ ψήνεται να πάει προς τα εκεί. Έχει και δύο μικρά παιδιά, δύο μικρά κορίτσια. Νομίζω περισσότερο θα προτιμούσε να μείνει, αν από τη στιγμή που δεν επιστρέψει στην πατρίδα του, να μείνει στην Ελλάδα και να πάει και σε μια μεγάλη πόλη για να μπορούν και τα παιδιά του έτσι να πάνε σχολείο κτλ. Υπάρχει μια μερική αισιοδοξία για το συγκεκριμένο θέμα ότι θα κλείσει θετικά μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Βέβαια δεν θα μείνει μόνο εκεί ο Άρης, θα πάρει και άλλον στόπερ οπωσδήποτε, διότι αυτή τη στιγμή από έμπειρους έχει μόνο το Φαμπιάνο και τους πιτσιρικάδες που ανέβηκαν από την ΚΑΠΑ 19, τον Σιταρά και τον Γκάμτσι, καθώς και τον Σενεγαλέζο τον Ντιάμ. Αυτοί και οι τρεις όλοι είναι 18 χρονών, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμη και αν αποκτηθεί ο Μάγνουσον χρειάζεται και άλλος παίκτης για το κέντρο της άμυνας. Ο Άρης χρειάζεται αριστερό μπακ, ο Άρης χρειάζεται έναν παίκτη για την επίθεση πλάγιο. Αυτές είναι οι μεταγραφικές ανάγκες οι άμεσες τις οποίες προσπαθεί να καλύψει ο Άρης μέχρι να φτάσει στο σημείο, να φτάσει στις 21 του μήνα δηλαδή, όταν και θα ταξιδέψει για την Ιταλία, εκεί που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Μιας και πιαστήκαμε με προετοιμασία και με Ιταλία, αν και επίσημα ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αυτό που μαθαίνουμε και αυτό που γράψαμε και στο site είναι ότι προφορικά τουλάχιστον έχει κλείσει και το δεύτερο φιλικό που θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία. Το ένα είναι με τη Μόντσα στις 30 του μήνα. Μερικές μέρες νωρίτερα θα δώσει ένα ακόμη φιλικό, πολύ πιο δυνατό, με ομάδα επίπεδου Champions League. Ο Άρης θα παίξει με την Αταλάντα, πιθανότατα στο Μπέργαμο, αλλά ακόμη δεν έχει φιξαριστεί η έδρα και η ώρα, γι' αυτό και δεν έχει ανακοινωθεί κιόλας το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Έτσι, η Αταλάντα τα τελευταία χρόνια είναι από τις πολύ δυνατές ιταλικές ομάδες με διαρκείς συμμετοχές στο Champions League και θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Θυμίζω ότι στις 12 Αυγούστου ο Άρης, που στο μεταξύ στις 31 Ιουλίου θα έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, θα ξαναπάει στην Ιταλία για να παίξει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, επίσης πάρα πολύ δυνατό, αυτό με την Νάπολη στο αθλητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδας.
1: Βέβαια η είδηση είναι ότι ο Άρης ανακοίνωσε ένα ακόμη παίχτη στο μπάσκετ, το Μόργαν, όπως ήταν αναμενόμενο, το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή, χωρίς αμφισβήτηση. Let's rock, λέει χαρακτηριστικά.
0: Ναι, είναι ο παίχτης που έρχεται για να αναλάβει το ρόλο αυτού που θα κουβαλάει το σκορ. Έτσι, είναι ένας πολύ επιθετικός παίχτης. Και νομίζω η θητεία του στις προηγούμενες ομάδες του το αποδεικνύει αυτό. Επίπεδο Ευρωλίγκα, τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε με τη Βίρτους στην Ευρωλίγκα και έχει περίπου 15 πόντους μέσο όρο, που καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για έναν αθλητή που είναι πολύ καλός, έχει πολύ καλές επιθετικές επιδόσεις. Οπότε σιγά σιγά ολοκληρώνεται το puzzle. Μάλλον συμπληρώνονται κομμάτια στο puzzle του roster. Δεν έχουν απομείνει πολλά ακόμη για να ανακοινωθούν και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν και εκπλήξεις. Πάνω κάτω τους γνωρίζουμε. Από αυτούς που έχουν συμφωνήσει δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο Χαραλαμπόπουλος. Ενδεχομένως αυτό να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει εκκρεμότητα με τον Αμερικανό, τον Earl Robinson, ο οποίος έχει ήδη υπογράψει στον Άρη. Απλά επειδή συμμετέχει στο Summer League στο NBA, ο όρος που υπάρχει στη συμφωνία είναι ότι αν έρθει η πρόταση με εγγυημένο συμβόλαιο από το NBA, τότε θα μείνει στην Αμερική. Κάτι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Οπότε με τις μέρες να κυλούν, πιθανότατα θα κλείσει και αυτή η μεταγραφή. Και υπάρχουν περιπτώσεις έτσι του Λαρετζάκη, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το μέλλον του με τον Ολυμπιακό. Και φυσικά του Θανάση Αντετοκούνμπο. Τώρα, αν στην πορεία προκύψει κάποια ακόμη έκπληξη, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής έχει πλέον τον προπονητή του εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο προπονητής ο κύριος Ματσάρη, ο οποίος ήρθε, Μάκης Ιωαννίδης, και βεβαίως πάρουν και μεταγραφικά. Μάκης Ιωαννίδης, ο συνάδελφος, θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, όντως, ο Βάλτορ Ματσάρη είναι πλέον στη Θεσσαλονίκη. Αφήχθη με μία ώρα καθυστέρηση από την Ιταλία και είναι πλέον εντός πόλης και μάλιστα κατά μία πληροφορία μπορεί να είναι και στα γραφεία της ΠΑΕ. Νομίζω πρέπει να υπάρχει και έλλειψη μονοβασιώτη και όλο το επόμενο υπόλοιπο που επιτελείο συζητούν για να καθορίσουν το πώς θα πορευτούν στο επόμενο διάστημα κατά την προετοιμασία της ομάδας στο αγωνιστικό και μη αγωνιστικό επίπεδο. Ο Ματσάρη, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, παρέπεψε στη συνέντευξη τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Την ίδια στιγμή υπέγραψε ο Ντιασούλο, ο παίχτης ο οποίος αναφέραμε χθες από την Ιταλία, από την Κατάνια. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να σταθεί στην ομάδα του Ηρακλή, αλλά σίγουρα δεν είναι ο παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά. Γενικά ο Ηρακλής μέχρι στιγμής, έχοντας κάνει 7 μεταγραφές, δεν έχει πραγματοποιήσει μία μεταγραφή η οποία, πέρα από το Θανασιάδη, σίγουρα θέλει περισσότερο ποιότητα, θέλει παίχτες που εντεκαντάτους, όπως θα τους λέγαμε. Φυσικά υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο με άλλους περίπου 8 με 10 παίχτες που θα έρθουν στο ρόστερ και ίσως εκεί να γίνει η διαφορά στην ποιότητα για τον Ηρακλή, για να αρχίζει σιγά σιγά να σχηματίζεται το ρόστερ. Και μάλλον σε αυτό το μήκος κύματος θα είναι και η σημερινή συνάντηση που υπάρχει στα γραφεία της ΠΑΕ ή οπουδήποτε αλλού πραγματοποιείται αυτή, για να βρεθούν παίχτες πλέον ποιοτικοί, παίχτες που θα έρθουν για να κάνουν τη διαφορά στην ομάδα του Ηρακλή. Δεν υποτιμώ σε καμία περίπτωση τους παίχτες που είναι ήδη στο ρόστερ, αλλά σίγουρα αυτή η Super League, και έτσι όπως βλέπουμε τις ομάδες πλέον να ισχυροποιούνται, και δεν μιλάω μόνο για τις πρώτες ομάδες βαθμολογίας αλλά και για αυτές που τερμάτισαν από την πέμπτη θέση και κάτω, οι περισσότερες έχουν δυναμώσει ήδη αρκετά με καλές μεταγραφικές κινήσεις. Για παράδειγμα, η τελευταία κίνηση έγινε από τον Πανατολικό και ο Ατρόμητος έχει κάνει καλές κινήσεις, ο Όφη δεν το συζητάω. Άρα ο Ηρακλής θέλει να ανεβάσει και αυτό στο δικό του επίπεδο. Ναι. Υπάρχει η περίπτωση τώρα του Μουνιός, του Ντάνι Μουνιός. Είναι ένας παίκτης από την Ισπανία.
0: Για τον Ταουσίλιο που ανακοινώθηκε, είναι και αυτός μια μεταγραφή η οποία είναι καλή μεταγραφή. Δανεικός θα είναι, μάλλον, ναι.
1: Ναι, okay. Δεν ξέρω να σου απαντήσω, Νίκο. Τώρα είναι παίκτες που δεν τους έχουμε. Δεν έχουμε εικόνα 100% ούτε για αυτόν, ούτε και για τον Γάλλο, τον Κιλιάν, που ήρθε στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ βάσει του βιογραφικού τους ότι είναι παίκτες που, εντάξει, okay, μπορούν να σταθούν στην ομάδα, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτοί οι παίκτες που μπορούν να τραβήξουν το κουπί. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ο Ηρακλής θέλει ποιότητα πλέον και την ποσότητα σιγά σιγά αρχίζει να την καλύπτει. Έλεγα λοιπόν για τον νεαρό, τον 20χρονο, τον Ντάνι Μουνιώθ, ο οποίος κατά τη δική μου πληροφορία θα είναι στην ομάδα του Ηρακλή. Ένας παίχτης που ανδρώθηκε μέσα στην Αθλητικό Μαδρίτης, στέφθηκε και πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 με την K19 της Ισπανίας, ήταν και στην καλύτερη δεκάδα τότε. Φαίνεται να είναι ένας παίχτης που έχει πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Και όταν έρχεσαι από μια τέτοια σχολή ποδοσφαίρου, σαφώς καλύψει συστατική επιστολή. Περιμένουμε να το γνωρίσουμε πλέον επί ελληνικού εδάφους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μάκη. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά είχε για αρχικά ξερά χόρτα και στη συνέχεια εισήλθε σε εργοστάσιο με λάδια, ενώ για την κατάσβεσή της έσπευσαν στο σημείο αρχικά 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες και στη συνέχεια ενισχύστηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 23 πυροσβέστες, 9 οχήματα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η καπνή είναι ορατή από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρξε απειλή για κατοικημένη περιοχή, ενώ νωρίτερα ήχησε και το 112, προειδοποιώντας για επικίνδυνους καπνούς πάνω από τη Θεσσαλονίκη και συνιστώντας στους πολίτες να έχουν κλειστές πόρτες και παράθυρα και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους. Έκτακτη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 νωρίτερα σήμερα στη Ζάκυνθο μετά από μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε. Ο χειριστής του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του, ενώ επιτόπου έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη εδώ και κάποιες ώρες είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. 11 οι τραυματίες, από τους οποίους οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Συνδικαλιστές καταγγέλουν τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και την απουσία ελέγχων μετά τη φωτιά σε επιχείρηση. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ισχυρίστηκε αρχικά ο 74χρονος που προσήχθηκε την πυρκαγιά, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να ομολόγησε. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από δύο ορόφους του νοσοκομείου. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του και κυρίως για τα πολυπόθητα για εκείνον μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα βήμα ακόμη προς την Downing Street με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Ο πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ είναι ο μοναδικός βουλευτής που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και αν κανείς άλλος δεν το κάνει μέχρι τις 15 Ιουλίου θα αναδειχθεί νικητής. Θα γίνει αρχικά ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στις 17 Ιουλίου, ενώ στη διάρκεια εκτάκτου συνεδρίου. Ενώ στη συνέχεια θα εισέλθει στην Downing Street πιθανότατα στις 20 Ιουλίου. Στην ιερή πόρη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, έφτασε σήμερα το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολλά Αλί Χαμενεΐ για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμης, ενώ κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν στο Ισλαμαμπάντ, προτείνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, το Πακιστάν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τους 32 με 34 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά βόρειοι με ένταση 3-4 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα παράκτια τμήματα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 20 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6, στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM με το καλημέρα.
13: Καλημέρα από Βέρεια.
14: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
15: Καλημέρα από Καρδίτσα.
14: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
15: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
16: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
17: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Φόκους FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Σίγουρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Φόκους στον κόσμο.
8: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
9: Καλημέρα από Ολλανδία.
10: Χάγη.
11: Καλημέρα. Ομάδα από Στουτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από το Ταχάου.
15: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, από τη Δευτέρα ως και την Παρασκευή. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε, ο Κώστας Τουτσίτης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα πάντα στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. Μέχρι και το τέλος της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας, στο Viber δωρεάν μηνύματα 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε εδώ στο στούντιο. Και εφόσον υπάρχει χρόνος κάποια στιγμή στο τέλος, θα ανοίγουμε και τις γραμμές μας όπως κάνουμε συχνά πυκνά στην εκπομπή, έτσι για να τα σας ακούμε και ώρα και να τα λέμε μαζί στον αέρα. Έχετε συντονισμένους τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες όλο το 24ωρο σε 103 και 6 στον FM και στον Focus. Ωστόσο, για να ενημερώνεστε αναλυτικά πέρα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του Focus από όπου ενημερώνεστε συνεχώς, μπορείτε να επισκέπτεστε και πρέπει να το κάνετε πολύ συχνά μέσα στο 24ωρο και την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του Focus 24 ώρες το 24ωρο, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο ζωντανά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, είτε και περισσότερα από έναν χρησιμοποιείτε, μπορείτε να έχετε ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές από τις αντίστοιχες σελίδες που έχει ο Focus στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να γράψετε Focus FM 103,6 στην αναζήτηση του κάθε μέσου, να σας εμφανίσει τη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και έτσι θα έχετε και διάδραση και επικοινωνία με τον σταθμό και τις εκπομπές. Και μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν εκεί στην πλατφόρμα, γράφετε Focus 103,6 FM Radio. Εμφανίζεται η εφαρμογή του σταθμού με το λογότυπο, θα την αναγνωρίσετε εύκολα, την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας και αυτό είναι όλο όπου και αν είστε στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο. Μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε διαδικτυακά το πρόγραμμα του Focus ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας χωρίς να χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε λίγο επικαιρότητα έτσι να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν έχουμε από τις 2.30 το μεσημέρι εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μία ακόμη φωτιά από τις πολλές που ξέσπασαν το τελευταίο διάστημα. Αυτή τη φορά είναι στο Καλοχώρι. Ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην αρχή. Αναζητώνται, γίνονται έρευνες για το πώς και τι, πώς ξεκίνησε η φωτιά. Αυτά θα τα βρουν οι αρχές. Και επεκτάθηκε σε ένα εργοστάσιο λάδιου, όπως λέμε, λάδια όπως λένε οι πληροφορίες. Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και ελικόπτερο συνδράμει από τις 2.30 το μεσημέρι. Η καπνή μάλιστα αρκετές ώρες πριν ήταν και ορατή εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φαινόταν οι μαύροι καπνοί που σηκώθηκαν και κάλυψαν την πόλη της Θεσσαλονίκης. 23 πυροσβέστες, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης. Και μάλιστα ήχησε και το 112 κάποια στιγμή, προειδοποίησε για επικίνδυνους καπνούς πάνω από την πόλη και συνιστώντας οι πολίτες να έχουν κλειστές πόρτες και παράθυρα και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι το γρηγορότερο δυνατόν θα έχουμε λήξη του συναγερμού σε αυτή την φωτιά και θα σβήσει εντελώς. Έτσι παρακολουθούμε εμείς αν τυχόν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη πέρα από αυτά που σας είπαμε και σας ενημερώσαμε και νωρίτερα σε έκτακτα δελτία και σε έκτακτες παρεμβάσεις μας. Νωρίτερα είχαμε και ένα συμβάν με το F-16 το μαχητικό, το οποίο έκανε έκτακτη προσγείωση στην Ζάκυνθο. Παρουσίασε μηχανική βλάβη, ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ο χειριστής του αεροσκάφους είναι απολύτως καλά στην υγεία του. Έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα εκεί και έλεγξαν την κατάσταση αμέσως και δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα.
είχε πολύ καλή κατάληξη αυτό το συμβάν. Βέβαια, εγώ θα πω και κάτι ακόμα εδώ, πέρα από τα όλα όσα λέμε σε αυτή την περίπτωση, ότι για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε αποδείχθηκαν οι μεγάλες ικανότητες που έχουν οι χειριστές των μαχητικών μας αεροσκαφών, έτσι, η ψυχραιμία, γενικότερα ο τρόπος που χειρίστηκε ο άνθρωπος αυτός, ο χειριστής που ήταν στο κόκπιτ, την έκτακτη αυτή κατάσταση, και κατάφερε να προσγειωθεί με απόλυτη ασφάλεια, έτσι, και να σώσει και το αεροσκάφος. Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε στον απόϊχο καταρχήν της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ακόμα, που ολοκληρώθηκε χθες στην Άγκυρα. Οι ηγέτες όλων των χωρών επέστρεψαν στις βάσεις τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την γενικότερη παρουσία του Ερντογάν και στην Σύνοδο Κορυφής αυτή που φιλοξένησε, εμφανίζεται ως ο ενισχυμένος και ως νικητής γενικά της όλης κατάστασης, καθώς απέσπασε αυτές τις υποσχέσεις που απέσπασε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, το είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, ότι όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ερντογάν, ναι μεν μπορεί ο ίδιος να έχει την διάθεση, έτσι, να υλοποιήσει κάποια από αυτά ή και όλα, ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά πάρα πολλά πράγματα εξαιτίας της νομοθεσίας που ισχύει στις ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα τα F-35 που είναι ο διακαής πόθος του Ερντογάν, να πάρει 5 F-35, και άλλα θέματα όπως οι μηχανές των αεροσκαφών και όλα αυτά, και γενικότερα έτσι τα εξοπλιστικά της Τουρκίας, σκοντάφτουν στο Κογκρέσο και στα μέτρα αυτά τα περιβόητα του ΚΑΤΣΑ, που απέβαλαν την Τουρκία λόγω του ότι έχει στις τάξεις της τους πυράβλους S-400. Το θυμάστε αυτό. Επί Τραμπ μάλιστα έχει αποφασιστεί αυτό στην πρώτη θητεία του. Και βέβαια οι αποφάσεις του Κογκρέσου είναι αυτές που θα δώσουν την τελική απάντηση, και όχι βέβαια το τι ακριβώς θέλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ένας σκόπλος τον οποίο δεν μπορεί εύκολα να τον ξεπεράσει, μάλλον δεν μπορεί καθόλου να τον ξεπεράσει. Οπότε από εκεί θα εξαρτηθούν τα πάντα. Υποσχέσεις μπορεί να έδωσε στον Ερντογάν. Έτσι, και δεν ξέρουμε αν είναι ικανοποιημένος ο Ερντογάν με τις υποσχέσεις που πήρε. Ωστόσο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση αυτών των υποσχέσεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι δεν επιτρέπουν ούτε καν σε έναν πρόεδρο να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Υπάρχει το Κογκρέσο, το οποίο ελέγχει τα πάντα. Τώρα βέβαια για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, να πούμε ότι στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ιστορική ανορθογραφία, όπως είπε, που δεν συντάσσεται, λέει, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Μάλιστα. Ακόμα υποστηρίζουμε τη διακήρυξη των Αθηνών, θέλω να ξέρουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, τέλος πάντων, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε, λέει ο κ. Μητσοτάκης, και δεν είναι δική μου δουλειά, λέει, να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Τώρα βέβαια επιτρέψτε μου να πω ότι αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν ενοχλείται από το γεγονός ότι μια χώρα η οποία κατέχει το 40% της Κύπρου, μια χώρα η οποία απειλεί συνεχώς την Ελλάδα, έτσι, και από την άλλη πλευρά παίρνει αυτά που παίρνει, έστω και σε επίπεδο υποσχέσεων από τις ΗΠΑ, και επιδιώκει να μπει και στην Ευρώπη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε ως συνεργαζόμενη στα αμυντικά συστήματα, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και αντιμετωπίζεται και θετικά αυτή η χώρα. Λοιπόν, για να μην ανατρέξουμε και στην ιστορία που έχει απέναντι στην Ελλάδα αυτή η χώρα, έτσι, ας πάρουμε τα πολύ πρόσφατα, τις προκλήσεις, τις παραβιάσεις και το 40% της Κύπρου. Ας πάρουμε αυτά που είναι τα πιο πρόσφατα. Λοιπόν, και το κάσους Μπέλι βέβαια. Αν όλα αυτά δεν είναι λόγος για να αισθανόμαστε εμείς ως Έλληνες ενοχλημένοι
από τις, έστω και τις υποσχέσεις σε ρητορικό επίπεδο που μπορεί να έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τι να πω. Εντάξει. Που και πέρα είναι κάτι το οποίο ο καθένας πώς το βλέπει. Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς λέει ότι το είπε στις δηλώσεις του, ότι δεν είναι δουλειά μου, λέει, να υποδείξω σε κανέναν και ούτε στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Η αντιπολίτευση βέβαια από την πλευρά της διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί, λέει, στρατηγική στενής πρόσδεσης με τις ΗΠΑ. Ο Ερντογάν, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, ο Ερντογάν θέλει να κάνει την Ελλάδα δορυφόρο της Τουρκίας και το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open, την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, τόνισε χαρακτηριστικά. Τώρα βέβαια αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ είχε και άλλα πράγματα και ξέρουμε όλοι τα 160 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία αποφασίστηκε να δοθούν υπό μορφή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία που δεν είναι καν μέλος του ΝΑΤΟ και για τα οποία θα βάλουν το χέρι στην τσέπη όλες οι χώρες μέλη, έτσι, και θα δοθούν στην Ουκρανία τα επόμενα 2 χρόνια, τον τρέχοντα χρόνο μέχρι το τέλος του 2026, τα 80 από αυτά. Και τα υπόλοιπα 80 το 2027. 160 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία υπό μορφήν όπλων. Φυσικά το μεγάλο έτσι θέμα που συζητήθηκε ήταν η ισχυροποίηση της Ευρώπης ό,τι αφορά την αμυντική της θωράκιση. Χωρίς την συνδρομή των ΗΠΑ, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς δεσμεύτηκε για αυτό, ότι θα αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και θα προσπαθήσουν μόνοι τους με δικά τους χρήματα, τέλος πάντων, να ισχυροποιήσουν, να θωρακίσουν αμυντικά την Ευρώπη. Στη λογική του Τραμπ, ότι εγώ δεν δίνω πλέον άλλα για να σας υποστηρίξω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, ο Τραμπ βέβαια, ο οποίος κάποια στιγμή ανησύχησαν, λέει, και οι ηγέτες, ότι μπορεί να πει και φεύγουμε και από το ΝΑΤΟ οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τελικά δεν είπε κάτι τέτοιο. Παρέμειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ. Εντάξει, ο Τραμπ πάνω απ' όλα θα πρέπει να ξεχνάμε κάτι. Πρώτα απ' όλα και κύρια θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Έτσι. Εάν δεν πάρει για τις ΗΠΑ με την έννοια ότι αν δεν είναι κάτι προς το συμφέρον της δικής του χώρας, προφανώς και δεν θα το υποστηρίξει. Πρόεδρος της Αμερικής είναι, δεν είναι πρόεδρος καμιάς άλλης χώρας. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ένας κορυφαίος και πάρα πολύ πετυχημένος, από τους πιο πετυχημένους στον κόσμο, επιχειρηματίας, που σημαίνει ότι σκέφτεται και ανάλογα. Έτσι, έχει και το επιχειρηματικό δαιμόνιο που λέμε, το επιχειρηματικό μυαλό. Όταν θα κάτσεις να συζητήσεις με κάποιον, σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργήσει απλά έτσι ως ένας συζητητής, ένας συνομιλητής. Λειτουργεί και ως επιχειρηματίας. Θα πάρω και θα δω τι θα σου δώσω. Αυτή είναι η λογική του. Πάμε λίγο να δούμε και τα δικά σας μηνύματα. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, την καλησπέρα μας στον Δημοσθένη. Τι λέει εδώ ο Δημοσθένης? Ντροπή και έσχος, λέει, να μην έχουν την ελληνική σημαία αλλά την ευρωπαϊκή στα σύνορα. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, Δημοσθένη μου, για ποια σύνορα μιλάς, σε ποιο σημείο κτλ. Η υποδοχή, λέει, του Έλληνα Πρωθυπουργού να γίνεται με στρατιωτικά εμβατήρια της Τουρκία. Αυτό τώρα, ναι, να το πούμε και αυτό, ότι εντάξει, το να παίζουν στρατιωτικά εμβατήρια της Τουρκίας στην υποδοχή των ηγετών εκεί στο περιβόητο παλάτι του Ερντογάν εκεί στην Άγκυρα, εντάξει, προφανώς το άγγιγμα το στρατιωτικό θα παίξει στρατιωτικά εμβατήρια. Το εμβατήριο που έπαιζε, λέει, όταν έμπαινε ο κ. Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, ήταν ένα εμβατήριο που υμνούσε τη νίκη της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Έτσι. Εντάξει. Οι Τούρκοι, ξέρετε, τίποτα δεν κάνουν τυχαία. Ξεκάθαρο αυτό. Και βέβαια, εδώ να πω και κάτι ακόμα, επειδή τίποτα δεν κάνουν τυχαία αυτό που είπα. Να δούμε λίγο και πώς υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο και όλους τους ηγέτες, έτσι, γιατί ο καθένας είχε διαφορετική αντιμετώπιση. Σε άλλον πήγε ο Ερντογάν ο ίδιος με τη σύζυγό του να τον υποδεχτεί, σε άλλον πήγαν κορυφαίοι υπουργοί και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, σε άλλον βρέθηκαν
κάποιοι έτσι αξιωματούχοι οτιδήποτε. Εντάξει, ο καθένας είχε την αντιμετώπιση που αναλόγως με το πώς τον βλέπει η Τουρκία.

0: Καλησπέρα μας και στη Ρένα. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία μας λέει το τριεθνές εννοεί ο Δημοσθένης, Εύρος, Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα. Μάλιστα. Εντάξει. Τι να πω, Δημοσθένη μου. Τώρα βέβαια πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα μου δώσει λίγο χρόνο ο Αλέξανδρος για να πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα σχολιάσω και κάτι ακόμα. Ακούστε τώρα τι έγινε. Ο Ερντογάν τους έκανε κάποια δώρα εκεί όταν πήγαν. Έγιναν κάποια δώρα στους ηγέτες. Την ώρα της συνόδου κορυφής είχαν όλοι πάνω στη θέση που καθόταν εκεί στο τραπέζι της συνόδου κορυφής είχαν ένα στυλό με χαραγμένο επάνω το όνομά του ο καθένας. Εντάξει. Καλό δώρο θα μου πει κανείς, έτσι αξιόλογο δώρο, ένα πολύ ακριβό στυλό, καλό στυλό με χαραγμένο το όνομά του. Φεύγοντας όμως, ο Τούρκος Πρόεδρος, τι φαντάζεστε ότι έδωσε δώρο στον καθέναν από τους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ? Ακούστε, απορρίς Αλέξανδρε, τι θα μπορούσε να δώσει? Σίγουρα όχι σουτζούκ λουκούμ και τέτοια, άστο. Λοιπόν, γλυκά όχι, ούτε μπακλαβάδες και αυτά που τρώνε οι Τούρκοι εκεί. Λοιπόν, τους έδωσε από ένα περίστροφο και 6 σφαίρες μέσα σε ένα πολύ ωραίο κουτί. Και πάνω στο περίστροφο λέει είχε και το όνομα του καθενός. Αναρωτιόμαστε, πήρε ο κ. Μητσοτάκης περίστροφο? Προφανώς θα πήρε, αφού πήραν όλοι λέει. Λοιπόν, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι το εξής, φίλες και φίλοι, ότι κάποιοι από τους ηγέτες άρχισαν να σου λέει πώς θα το περάσω αυτό τώρα αυτό και πώς θα. Άλλοι το άφησαν στις πρεσβείες τους εκεί στην Άγκυρα. Κάποιοι άλλοι που είχαν τα ιδιωτικά τους αεροπλάνα, τα δικά τους jet και τα λοιπά, το πήραν μαζί τους και το καταχώρησαν στα δώρα που κάνουν οι ξένοι ηγέτες, ας πούμε, και τα λοιπά, στα προεδρικά τους δώρα, εντάξει. Τα οποία καταχωρούνται σε ένα ειδικό κατάλογο και παραμένουν στα προεδρικά μέγαρα της εκάστοτε χώρας, έτσι. Είναι τα δώρα των ξένων ηγετών και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι αναρωτήθηκαν που ενδεχομένως χρησιμοποιούσαν εμπορικές πτήσεις ίσως για να πάνε, αναρωτήθηκαν πώς θα το περάσουν από τα αεροδρόμια. Δηλαδή τους είχε βάλει και ένα ειδικό χαρτί μέσα, λέει ο Ερντογάν, ότι ήταν δώρο του Προέδρου της Τουρκίας για να μπορέσουν να το περάσουν. Και αν την Τουρκία το περάσει, όταν θα φτάσει εκεί, στον προορισμό σου. Εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά τέτοια έτσι, ευτράπελα με το περίστροφο αυτό με τις 6 σφαίρες. Και αυτό ήταν το δώρο του Ερντογάν. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες. Τώρα, ποια ήταν η σημασία του? Τι να πει κανείς, πώς το ερμηνεύει κανείς αυτό άραγε? Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες. Λοιπόν, μάλιστα λέει στο Στάρμερ στον Βρετανό, το περίστροφο που του δώσανε συνοδευόταν λέει και από kit καθαρισμού. Πόσο για τη συντήρηση του περίστροφου και είχε λέει 500 σφαίρες. Αυτό το αναφέρει λέει πηγή της Downing Street. Γιατί σε αυτόν 500 σφαίρες? Τέλος πάντων, είναι. Αυτό ήθελε να δώσει ο Ερντογάνος δώρο, αυτό έδωσε. Πάμε σε διαφημίσεις, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Στο δεύτερο μέρος έχουμε να πούμε κι άλλα. Θα δώσω πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, δεν θα αργήσουμε. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Ο Βαγγέλης το είχε μαντέψει το δώρο, βλέπω εδώ, έτσι. Βαγγέλη μου, αυτό ήταν, το είπαμε στη συνέχεια. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω στη συνέχεια. 6907-483-484 στο Viber, με τα μηνύματά σας, διαφημίσεις και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στη Ρένα, την καλησπέρα μας στο συνονόματό μου εδώ, τον Κωνσταντίνο, που μας γράφει. Εγώ βλέπω, λέει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες, λέει ο Κωνσταντίνος, όχι για να μας προφυλάξουν από την Τουρκία και άλλους, αλλά για να μας εμπλέξουν σε έναν ατελέσφορο πόλεμο με τη Ρωσία και το Ιράν, χωρίς να μας ρωτήσουν εμάς τους φορολογούμενους Ευρωπαίους πολίτες. Και σχολιάζει και το θέμα του δώρου που έκανε με τα πιστόλια ο Ερντογάν στους ηγέτες. Ο πιο πολεμοκάπηλος και πολεμοχαρής πρόεδρος της Τουρκίας είναι, λέει, και γι' αυτό θα ήταν παράξενο να κάνει δώρο κάτι άλλο, γράφει ο Κωνσταντίνος. Τώρα για αυτό που λες, αγαπητέ φίλε, για το πάνε να μας εμπλέξουν σε ένα τελέσφορο πόλεμο κτλ. Εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα, έτσι, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Όταν είσαι μέλος σε μια συμμαχία όπως είναι το ΝΑΤΟ για παράδειγμα, έχεις και κάποιες συμβατικές υποχρεώσεις εκ του γεγονότος ότι είσαι μέλος μιας συμμαχίας. Έτσι. Σε αυτό το σημείο και μέχρι εκεί είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να αποφύγεις ως ένα βαθμό. Τις συμβατικές σου υποχρεώσεις. Όταν όμως κάποια πράγματα ξεπερνούν τα όρια, εκεί πλέον ο καθένας έχει και την δυνατότητα να αντιδράσει διαφορετικά. Αλλά υπάρχουν και κάποιες συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ που δεν μπορούμε, βλέπουμε και οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις για παράδειγμα, συμμετέχουν σε ασκήσεις που κάνει το ΝΑΤΟ, σε διάφορες έτσι αποστολές γενικότερα. Αλλά βάσει των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, εφόσον είμαστε μέλος της συμμαχίας.

Οπότε περαιτέρω επέμβαση των ΗΠΑ θα φέρει συντριπτική απάντηση και το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και η παρέμβαση στην ανακατεύθυνση της ναυτιλίας μέσω των στενών του Ορμούς, όπως λέει η ανακοίνωση χαρακτηριστικά, διαταράσσουν το σταδιακό άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θάλασσας και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των χωρών που ωφελούνται από αυτό. Μάλιστα αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει επανέλθει περίπου στο 50% των επιπέδων που ήταν πριν τον πόλεμο η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, έτσι, και συνεχίζει να επεκτείνεται για πλοία που έχουν λάβει άδειες χρήσης διαδρομών που έχουν οριστεί από το Ιράν, όπως λέει χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και το Ιράν αντιδρά από την πλευρά του. Τώρα έχουμε και επίκλειστα που κάνανε οι Πακιστανοί εκεί, ότι σαν μεσολαβητές, αυτοί μεσολάβησαν στην Ισλαμαμπάντη, υπογράφηκε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, να τηρηθούν λέει δεσμεύσεις και τα λοιπά των 60 ημερών που λέγανε, έτσι, για εκεχηρία, αλλά εδώ από ό,τι βλέπουμε πήγε περίπατο η εκεχηρία. Τώρα αν θα επικρατήσει η λογική το επόμενο διάστημα, για να δούμε. Πάντως ο Τραμπ δεν πραγματοποίησε την απειλή του που έλεγε χθες στην Άγκυρα ότι το βράδυ θα βομβαρδίσουμε σκληρά και τα λοιπά. Δεν έγινε κάτι τόσο ισχυρό που να δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή. Ωστόσο όμως και μόνο σε ρητορικό επίπεδο αυτά που είπε ήταν αρκετά για να φέρουν μεγάλη αναταραχή στις αγορές. Το πετρέλαιο πήρε την ανηφόρα. Παρεμπιπτόντως και στα πρατήρια πήρε την ανηφόρα άμεσα. Πώς γίνεται ρε παιδί μου αυτό το πράγμα, γελάει ο Αλέξανδρος εδώ, ναι. Όταν έπεσε η τιμή του πετρελαίου από κλιμάκωση, μας είπαν εμείς θα τη δούμε λέει στις αντλίες μετά το καλοκαίρι. Θα αργήσουμε. Όταν όμως ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου, πριν συμπληρωθούν 24 ώρες, ανέβηκε αμέσως στα πρατήρια. Ωραίο πράγμα.

Λοιπόν, ακούστε και το άλλο. Σήμερα λέει δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η λίστα με τα προϊόντα, με 12 κατηγορίες προϊόντων, στα οποία λέει θα μειωθούν οι τιμές μετά τις 31 Αυγούστου. Γιατί ρε παιδιά μετά τις 31 Αυγούστου, άραγε. Γιατί όχι από αύριο το πρωί. Ή γιατί να μην έχει γίνει ήδη αυτό. Λέω τώρα εγώ. 31 Αυγούστου. Τι θα γίνει άραγε 31 Αυγούστου, Αλέξανδρε. Πού πάει το μυαλό σας, φίλες και φίλοι. Εντάξει. Δεν ξέρω, και το δικό μου κάπου πάει. Λοιπόν, 12 κατηγορίες προϊόντων μετά τις 31 Αυγούστου, συμβολική ημερομηνία. Θα δούμε. Το οποίο είναι νοπό κρέας, λέει, γάλα, γιαούρτι, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, καφές και δημητριακά, σπορέλια κλπ, παιδικές τροφές, ρύζι, όσπρια, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Αυτές είναι οι κατηγορίες οι οποίες θα μειωθούν μετά τις 31 Αυγούστου. Θα αναρωτιέμαι δηλαδή, αυτές οι μειώσεις θα πρέπει να συμπέσουν με κάτι, γιατί 31 Αυγούστου, έτσι, αυτό είναι λίγο ένα ερώτημα.

Έχουμε ένα δεκαλεπτάκι να ανοίξουμε λίγο γραμμές. Αλέξανδρε, θέλω να ακούσω και τους ακροατές μας σήμερα. Είπαμε πολλά, είπαμε για Ερντογάν, είπαμε για σύνοδο κορυφής, για ΝΑΤΟ, για φωτιές εδώ κτλ. Για διάφορα πράγματα. Θα δώσουμε και λίγο γραμμές έτσι πάνω στα θέματά μας, μόνο σας παρακαλούμε, βάζουμε άλλα πράγματα.

0: πράγματα στο τραπέζι, έτσι, πάνω σε αυτά τα οποία συζητήσαμε. Όσοι θέλετε, 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Να σας ακούσουμε και εσάς. Έχουμε ήδη δύο, μάλιστα, ωραία. Παίρνω την πρώτη γραμμή, στη δεύτερη υπομονή. Έτσι, γιατί ο πρώτος που θα βγει πρέπει να ολοκληρώσει αυτό που έχει να πει και μετά να σας δώσω το λόγο. Οπότε περιμένετε στη δεύτερη, ακούτε τη συζήτηση και κάντε υπομονή. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι και λίγο μαρτυριάς, αλλά μπορώ να πω και κουβά, δεν ξέρω. Μήπως είναι η κινητοποίηση των αγροτών και πιέζουν οι αγρότες για τις τιμές. Μπορεί να λένε και βλακή αυτό που λέω, δεν ξέρω.
0: Για τις που θα μειωθούν τιμές.
1: Ναι.
0: Όχι, αλλού πάει το δικό μου το μυαλό, φίλε μου, άστο.
1: Πού?
0: Αλλού πάει το δικό μου το μυαλό, δεν έχει να κάνει με τους αγρότες.
1: Τώρα στη θεματολογία.
0: Λοιπόν, άστο, δεν είναι. Ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Εντάξει.
1: Ωραία, στη θεματολογία σας, λοιπόν.
0: Πολύ σύντομα, μόνο γιατί έχουμε και δεύτερη γραμμή.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Κάνουμε τους πολέμους, ανεβαίνει η τιμή, αρχούμε να τις κατεβάσουμε, μπορεί να κατεβούν λίγο οι τιμές και μετά κάτι άλλο θα προκύψει και θα ξανανεβεί πάλι η τιμή. Δηλαδή το έχουμε ξαναδεί το έργο, αυτό ήθελα να πω.
0: Το έργο το έχουμε δει πολλές φορές. Το λέμε συνέχεια, αλλά δεν αλλάζει κάτι και ξέρεις, είναι πολλά τα λεφτά που.
1: Αυτό λέμε. Δεν θα παίξει ποτέ σημαντικά τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα, κύριε Νικό.
2: Λοιπόν, έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στη συμπαχία στο ΛΑΠ. Σωστά.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά, υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις, μπορούμε να τις αναφέρουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε.
2: Αλλά υπάρχει όμως και ένα αλλά.
0: Ναι.
2: Η οικονομία της χώρας μας δεν είναι ανθούσα, είναι ασθενούσα. Λοιπόν,
0: δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέτε.
2: Η οικονομία μας δεν είναι ανθούσα, είναι ασθενούσα.
0: Ναι.
2: Δανείζεται η ελληνική κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταπεξέλθει εδώ πέρα στις διάφορες υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο ελληνικό κράτος και στο ελληνικό λαό. Λοιπόν, για το λόγο αυτό δεν πρέπει δραχμή να δώσει η κυβέρνηση εκεί σε αυτή την ναζιστική και φασιστική κυβέρνηση της Ουκρανίας. Δηλαδή 160 δισεκατομμύρια
0: δολάρια.
2: 160 δισεκατομμύρια, έτσι. Αν το διαιρέσουμε για το 27 κράτη που έχει η Ευρωπαϊκή
0: 37,
2: Ένωση.
0: Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην μπερδεύεστε. Είναι η 37 του ΝΑΤΟ.
2: Η 37 του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 2-3 δις σίγουρα θα πρέπει να δώσει και η ελληνική κυβέρνηση.
0: Τα 60 δις τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα είναι του ΝΑΤΟ.
2: Του ΝΑΤΟ. Αλλά 2-3 δις θα δώσουν.
0: Αναλογικά σίγουρα πάνε αυτά, κύριε Νίκο, προφανώς. Λοιπόν, ανάλογα με το μέγεθος και τα λοιπά της κάθε χώρας, λοιπόν, δεν είναι όλοι το ίδιο.
2: Αυτά τα 2-3 δις, εδώ τα έχει ανάγκη ο τόπος μας. Εδώ τα νοσοκομεία είναι χρεωμένα. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός πεινάει. Όλοι οι οργανισμοί του κράτους είναι υπερχρεωμένοι. Για ποιο λόγο εμείς να δώσουμε δραχμή, δεν πρέπει να δώσουμε.
0: Εγώ θα πω το άλλο. Για ποιο λόγο μπαίνει στη διαδικασία αυτή το ΝΑΤΟ για μια χώρα που δεν είναι μέλος της.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν είναι έτσι.
2: Και για ποιο λόγο για την Κύπρο δεν ενδιαφέρονται, δεν δείχνουν ενδιαφέρον.
0: Καλό το ερώτημα. 40, τι 40, 50 πλέον χρόνια και δεν κουνήθηκε φίλο.
2: Η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν ανοίγουν τα ημάτια τους, τα γκαβά τους, τα μάτια ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συγκεντρώσουν χρήματα για την Κύπρο και προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήματα για την ναζιστική Ουκρανία, η οποία ναζιστική Ουκρανία θέλει να ισχυροποιηθεί για να επιτεθεί στη Ρωσία. Αυτό δεν είναι εκ του πονηρού. Λοιπόν,
0: μεγάλη κουβέντα, κύριε Νίκο. Λοιπόν,
2: ναι, όσον αφορά την.
0: Λίγο γρήγορα, γιατί έχω και άλλη γραμμή που περιμένει. Ναι.
2: Όσον αφορά οι τιμές που θα μειωθούν από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 31 Αυγούστου, είναι ηλίου φανερότερο. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα τις ανεβάσουν όλες τις τιμές, δηλαδή θα τις ανεβάσουν 50%. Και μετά στις 31 Αυγούστου και μετά θα τις κατεβάσουν 2-3%. Αυτό είναι εκ του πόλου.
0: Μπορεί να είναι μια εξήγηση αυτή. Μπορεί να υπάρχει κι άλλη όμως.
2: Ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να βγει στους δρόμους, να επαναστατήσει, να ζητήσει πίσω τα δώρα, να ζητήσει πίσω το ΕΚΑΣ, να ζητήσει τα δικαιώματά του.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τώρα. Θα τα ξαναπούμε κι άλλη φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κύριε Τουτσίδη, Τώρα εγώ θα κάνω χρήση του όρου ρυψάσπις. Νομίζω μας κυβερνούν ρυψάσπιδες. Μην με παρεξηγείτε για τον όρο που χρησιμοποιώ.
0: Πάλι μόνο. Άποψή σας είναι. Την ακούω. Σε ποιον αναφέρεστε, τι αναφέρεστε, αυτό θα μας πείτε μόνο.
3: Ναι, ναι. Μου έχει κάνει εντύπωση που πρόσφατα είδα στη TV ότι οι τρεις χώρες της Βαλτικής συν την Πολωνία, συν την Ελλάδα όσον αφορά τέλος πάντων τα ποσά που δίνουν στο ΝΑΤΟ ως ποσοστά του ΑΕΠ,
0: ναι.
3: Είδα για την Ελλάδα ότι είναι 5, αν το πρόσεξε καλά, 25, 5,25, δηλαδή υπερβαίνει και το 5%. Μόνο για την Ελλάδα έβαλε
0: το 5% ποσοστό. Το έχουμε καλύψει ήδη εμείς και το έχουν πει και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η Ελλάδα είναι μέσα,
3: ναι,
0: έχει καλύψει.
3: Αλλά και οι τρεις χώρες Βαλτικής είναι την Πολωνία και αυτές είναι στο 5%.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αναρωτήθηκα, οι υπόλοιπες του ΝΑΤΟ χώρες, δεν ξέρω αν είναι 32 κυρία Τουτσίδη, δεν καλύπτουν το 5%.
0: Κάποιες χώρες δεν το καλύπτουν και θα πρέπει να το καλύψουν. Σύμφωνα με όσα έχουν αποφασιστεί, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
0: Ο καθένας ανάλογα με τα εξοπλιστικά τα οποία θα έχει προμηθευτεί, θα έχει παραγγείλει. Εμείς, για παράδειγμα, παίρνουμε, είμαστε στη διαδικασία παραλαβής των φρεγατών Μπελαρά, είμαστε στη διαδικασία με τα ντρόουν και τα λοιπά, έχουμε εν εξελίξει την αναβάθμιση των F-16 σε Viper όλα, έχουμε πάρει τα Rafale. Έχουμε ήδη παραγγείλει 20 F-35 τα οποία από το 2029 σταδιακά θα αρχίσουν να έρχονται και να εντάσσονται στην πολεμική μας αεροπορία. Δηλαδή αυτό το πράγμα όλο υπερκαλύπτει το 5%. Κάποιες άλλες χώρες όμως μπορεί να μην έχουν κινηθεί ανάλογα. Εκεί είναι το ζήτημα.
3: Ο πληθυσμός μιας χώρας δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά δηλαδή το...
0: Νομίζω τους αναλογικά πάει αυτό, εντάξει, λαμβάνεται υπόψη. Τώρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το...
3: Ναι, αλλά όταν από την άλλη σου λέει ότι η Ελλάδα μαζί με τις τέσσερις χώρες που προανέφερα είναι στο υψηλότερο ποσοστό...
0: Είναι γιατί καλύψαν ήδη το ποσοστό αυτό. Αυτό λέμε. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν καλύψει. Πρέπει να τρέξουν περισσότερο, πώς να το πω. Να ξοδέψουν πιο πολλά για την άμυνά τους, ναι.
3: Ήταν μάλιστα απαραίτητο όλα αυτά, εσείς πιστεύετε, όλα αυτά τα οπλικά συστήματα θα έπρεπε η Ελλάδα τόσο πρόθυμα να τα αγοράζει?
0: Ακούστε να δείτε, εγώ θα πω κάτι. Όχι μόνο αυτά, όχι μόνο αυτά, ίσως κι άλλα και περισσότερα. Γιατί, για ένα και μόνο λόγο, δεν έχουμε γείτονα ούτε τις Παρθένες νήσους, ούτε το Λιχτενστάιν. Συγγνώμη και από, τις δύο χώρες, δεν έχουμε τίποτα μαζί τους, αλίμονο. Το λέω έτσι ρητορικά. Λοιπόν, δεν έχουμε γείτονα ούτε τις Παρθένες νήσους, ούτε το Λιχτενστάιν. Έχουμε γείτονα την Τουρκία. Και όταν έχεις γείτονα την Τουρκία, οφείλεις να έχεις αποτρεπτική δύναμη τέτοια που να εμποδίζει τον άλλον ακόμα και να σκεφτεί να σε προκαλέσει.
3: Και το δεύτερο, ναι, κύριε Κουτσίδη, και το δεύτερο. Δηλαδή το αναρωτιόμαστε όλοι. Δεν πρόκειται, κύριε Τουτσίδη, πιστεύουμε, περί απροθυμίας. Είναι τόσο οργανωμένο και νομίζω είναι χειραγωγούμενη, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, η ηγεσία, η σημερινή της Ελλάδος. Όπως και προηγούμενες. Που δεν ανακηρύσουν ΑΟΣ
0: με
3: την Κύπρο.
0: Πολλά μπορούν να κάνουν. Και ΑΟΣ με την Κύπρο.
3: Δεν επεκτείνουν.
0: Τα χωρικά υδάτα.
3: Στα
0: 12 μίλια. Αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμά μας. Μπορούμε να τα ασκήσουμε όποια ώρα θέλουμε.
3: Ναι, τι μας κάνουν να σκεπτόμαστε? Δηλαδή είμαστε τόσο...
0: Ξέρετε πόσα προβλήματα θα είχαν λυθεί εάν είχαμε την τόλμη, όχι τώρα μόνο, και από χρόνια πριν, να προχωρήσουμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο και να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια παντού. Ακούστε, παντού στα 12 ναυτικά μίλια, όχι μόνο στο Ιόνιο. Παντού.
3: Δηλαδή τι θα πει το κάνω σταδιακά? Δηλαδή ποιο κάζος μπέλι? Γι' αυτό χρησιμοποίησα τον όρο ρύψασπις. Καταλάβατε? Είναι άνθρωποι που έχουν ρίξει την ασπίδα.
0: Όταν κάποιος σε απειλεί και εσύ απλά δέχεσαι την απειλή και κρατάς παθητική στάση, θα συνεχίσει να σε απειλεί και ενδεχομένως και περισσότερο. Όταν όμως δει την αντίδρασή σου ότι είναι τέτοια που μπορεί να του κόψει το βήχα, επιτρέψτε μου τη φράση αυτή, σταματούν εκεί όλα.
3: και κατευνασμό, κύριος, ναι. Κύριε Τουτσίδη. Είναι δυνατόν.
0: Τι να πούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ για το τηλεφώνημα.
3: Με τον επεκτατισμό και με ένα δόγμα τόσο σταθερό, τι, είναι δυνατόν. Πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά είναι δρομολογημένα, συγγνώμη που το λέω, παρόλο που δεν είμαι πεσημιστικός τύπος, πολύ φοβάμαι ότι είναι δρομολογημένα και η διχοτόμηση του Αιγαίου μάλλον δεν θα μπορέσει να αποφευθεί. Είναι λυπηρό πάντως.
0: Ότι υπάρχει στο μυαλό κάποιον, δεν θέλω να πιστεύω, όχι από τη χώρα μας, έτσι. Σίγουρα σε κάποιον άλλον τα μυαλά υπάρχει αυτό, υπάρχει. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Μα το έχει λοιπόν, πει ο πατέρας που
0: σίγουρα στον απέναντι, αλλά λέμε τώρα. Τέλος πάντων.
3: Τα δε τέκνα, κύριε Τουτσίδη,
0: να είστε καλά.
3: Ασχοληθούν πιστά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Ήδη είμαστε στις 7. Πήγε λίγο παραπάνω η κουβέντα προηγουμένως. Έχουμε και ένα μήνυμα εδώ. Τι λέει εδώ, είναι και μεγάλο αυτό το μήνυμα. Πώς να το διαβάσω αυτό το κατεβατό, βρε Κωνσταντίνε. Συνονόματε. Ο Τραμπ λέει είναι απρόβλεπτος. Αν η Τουρκία δεν τον βοηθήσει εναντίον του Πούτιν και των Ιρανών, θα ρίξει από την εξουσία, λέει, τον Ερντογάν για να ανεβάσει τους πρόθυμους και μαλικούς στην εξουσία, οι οποίοι είναι υπάκουοι, λέει ο Κωνσταντίνος. Δεν ενδιαφέρεται για την παγκόσμια ειρήνη, αλλά μόνο για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Είναι δεδομένο ότι ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αγαπητέ φίλε. Έτσι είναι. Και τα δικά του. Για την ώρα κερδίζει οικονομικά από τον πόλεμο περισσότερα από όσα θα έπαιρνε σε περίοδο ειρήνης. Τώρα το υπόλοιπο, Κωνσταντίνε μου, άστο, δεν είναι τις παρούσεις να το διαβάσω πιο κάτω. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα. Σήμερα θέλω να κάνω ένα ιδιαίτερο κλείσιμο στην εκπομπή. Ξέρετε, είναι κάποιες φορές που τα έλεγα και στον Αλέξανδρο πριν εδώ, που είναι με τη μουσική, ασχολείται λίγο περισσότερο, έτσι, και εκ της φύσεως της δουλειάς του. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι σημάδεψαν τα χρόνια της εφηβείας μας, για μας τους 50+, βάζω και τον εαυτό μου μέσα φυσικά, έτσι. Μία από αυτές τις καλλιτέχνες ήταν και η Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 75 ετών. Και θέλω να κλείσω με ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο και δικό μου, αλλά και φαντάζομαι πολλών από εσάς που μας ακούτε όσοι είστε 50+, από τα εφηβικά μας χρόνια. Θα κλείσουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή με Total Eclipse of the Heart, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Bonnie Tyler, και νομίζω ότι και από ό,τι έβλεπα και σε μηνύματα νωρίτερα, και κάποιοι ακροατές, πολλοί ακροατές, το ζητήσανε από νωρίς να αναφερθούμε και να παίξουμε έτσι ένα τραγούδι. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Πρώτα Θεός και πάλι αύριο μαζί, λίγο μετά τις 6. Εδώ με το απογευματινό μαγκαζίνο. Ακολουθεί η Εύη Κιαγιάκο, δικό Σέβη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας, με ό,τι νεότερο υπάρχει. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Απολαύστε Bonnie Tyler στο Total Eclipse of the Heart.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα σε όλους. Πάμε κατευθείαν στην σημερινή ψηφοφορία για το chat control που αναμέναμε όλοι με αγωνία, τουλάχιστον εγώ, με αγωνία από εχθές να δω ποιοι θα ψηφίσουν υπέρ και ποιοι κατά. Ποιοι δηλαδή θα ψηφίσουν υπέρ του να παραταθεί το συγκεκριμένο μοτίβο που έχουμε έως και σήμερα, έως το 28, το 2028, ή ποιοι θέλουν ολοκληρωτική παρακολούθηση όλων των συνομιλιών μας μέσα στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως διαβάζω στα διάφορα site, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για μπλόκο και η νομοθεσία μεταφέρεται στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση την αμφιλεγόμενη νομοθεσία chat control, η οποία επιτρέπει στις εταιρείες τεχνολογίας να σκανάρουν τις ψηφιακές επικοινωνίες για τον εντοπισμό και καλά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Κατά την ψηφοφορία καταγράφηκαν 276 ψήφοι υπέρ, 286 κατά και 30 αποχές. Αν και οι αρνητικές ψήφοι ήταν περισσότερες, κοιτάξτε τι ωραία, τα καλά και συμφέροντα πάντα, αυτό που θέλουν στο τέλος θα γίνει δηλαδή. Δεν πάνε να ψηφίζανε και οι 700 να μην προχωρήσει στην παρακολούθησή μας. Αυτοί θα το φέρουν όπως και να έχει. Έτσι είναι. Γιατί αν και οι αρνητικές ψήφοι ήταν περισσότερες, το νομοσχέδιο πέρασε. Καθώς στο συγκεκριμένο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας απαιτούνται τουλάχιστον 360 δηλαδή 100 παραπάνω ψήφοι κατά την απόρριψη της πρότασης. Στην απόρριψη της πρότασης. Πέρασε δηλαδή γιατί δεν συγκέντρωσε αρνητικές 360 ψήφους. Παρά μόνο 286. Άρα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία παρέχει τη δυνατότητα σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp, το Messenger και όλα αυτά που ξέρετε, όλες οι πλατφόρμες για ανταλλαγή μηνυμάτων, να εφαρμόζουν εθελοντικά μέτρα παρέκκλησης από τους κανόνες ηλεκτρονικής προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λεγόμενο chat control είχε λήξει στις 3 Απριλίου, πριν από 2-3 μήνες, μετά από προηγούμενη απόρριψη της παράτασής του, το Μάρτιο, με 311 ψήφους κατά και 228 υπέρ και 92 αποχές. Έκτοτε, οι τεχνολογικοί πάροχοι συνέχιζαν να λειτουργούν εκτός νομικού πλαισίου για τον εντοπισμό, δηλαδή για αυτούς τους 3 μήνες, για τον εντοπισμό περιπτώσεων παιδικής πορνογραφίας. Ωστόσο, προχθές σημειώθηκε ανατροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 331 ψήφους υπέρ και 304 κατά ενέκρινε μια επίγουσα διαδικασία έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη αυτού του κενού, του νομικού κενού, έπειτα από πιέσεις του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στις οποίες υπέκυψε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Μέτσολα. Για την επίλυση τώρα αυτού του ζητήματος, η κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα ζήτησε από τους συμβούλους της να εξετάσουν τον κανονισμό, οι οποίοι εντόπισαν μια ειδική δικλίδα. Είδατε πόσο ωραία έρχεται και δεν είναι το γλυκό. Δηλαδή πια, αν μια πρόταση τεθεί σε δεύτερη ανάγνωση, μπορεί να μπλοκαριστεί μόνο με την απόλυτη πλειοψηφία των 360 εν ενεργεία ευρωβουλευτών. Φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους να ψηφιστεί όλο και μεγαλύτερη παρακολούθηση των πολιτών. Είναι τόσο μεγάλη η αγωνία τους που ενεργοποίησαν ένα μηχανισμό που χρησιμοποιείται σπάνια
στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς συνήθως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαπραγματεύονται απευθείας στις τελικές λεπτομέρειες των νομοσχεδίων. Να σας υπενθυμίσω ότι εδώ και χρόνια, από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα μόνιμο σύστημα του ελέγχου των συνομιλιών, από το 2022 έχουν γίνει 3 φορές προσπάθειες να ψηφιστεί, να υπερψηφιστεί και να γίνει μόνιμη αυτή η παρακολούθηση χωρίς εξαιρέσεις στο μέλλον. Για πάντα. Να το κάνουν μόνιμα το μέτρο αυτό και να ισχύει για πάντα. Δεν πέρασε 3 φορές, βρήκανε τώρα ένα παραθυράκι για να το περάσουν. Με τη νέα απόφαση, οι εταιρείες όπως η Meta, η Google, αλλά και η Microsoft αποκτούν ξανά τη νομική δυνατότητα να ανιχνεύουν, να αναφέρουν και να αφαιρούν, λένε, περιεχόμενο παιδικής κακοποίησης σε εθελοντική βάση. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια ακτίδα φωτός που δεν τη βλέπω και πω. Μη φανταστείτε, ένα ίχνος ακτίνας, φωτός, που λέει ότι η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο φάκελος επιστρέφει πλέον στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα λάβει την τελική απόφαση επί της θέσης του Κοινοβουλίου. Άρα, η νομοθετική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο φάκελος επιστρέφει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μου ακούγεται εμένα αυτό? Κοροϊδία. Γιατί για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει, έτσι. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε τα νέα, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη η βαριά βιομηχανία της νέας τάξης πραγμάτων να χρησιμοποιεί μοντελάκια, τεχνολογικά μοντέλα, για να μας συγκινήσει και να αρχίσουμε να είμαστε πιο φιλικοί με κάτι τετράποδα. Για παράδειγμα, ρομπότ που, από ό,τι μαθαίνουμε, κάνανε βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης σήμερα. Τώρα τι να σας πω. Με το που το είδα στο βίντεο, ειδικά αφορούσε και γυλαίκο, αν παρατήρησα σωστά, το είδαμε να κάνει χαριτομενιές, για να γίνει φιλικό προς εμάς. Έχω να σας πω ότι ρομπότ σε άλλες χώρες, τέτοια ρομπότ, χρησιμοποιούνται από την αστυνομία. Και να σας πω την αλήθεια, από τη στιγμή που το είδα, σκέφτηκα ότι εκεί που κάνει τις χαριτομενιές, κάποια στιγμή στο μέλλον θα πετάει λέιζερ από το στόμα και θα καίει τον κόσμο. Δεν ξέρω. Ψιλοτρομακτικό είναι πάντως. Αυτό το έκτρωμα με τα 4 μεταλλικά πόδια, αυτό το γκατζετάκι, λέτε να το βάλουν να ψηφίζει μεθαύριο? Να ψηφίζει δεν είναι τόσο σημαντικό. Να μην βγάζει λέιζερ από το στόμα. Αυτό είναι το τρομακτικό. Επίσης είναι συνειρμικά, σου έρχεται η σκέψη ότι αυτά τα ρομπότ έχουν βγει τελικά για να υπηρετούν τον άνθρωπο ή θα στραφούν εναντίον του. Γιατί μια έξυπνη κοινωνία δεν θα το αφήσει ποτέ να πάρει τα ηνία και να ξεπεράσει και να δίνει εντολές στον άνθρωπο, θέλω να πω. Μια αποχαυνομένη κοινωνία όμως, όπως καταντάει η κοινωνία μας, μια ανόητη κοινωνία, δεν ξέρω πραγματικά για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία, αλλά και άλλες τεχνολογίες. Τώρα κάπου εδώ θα ήθελα να σας, επειδή σας μίλησα εχθές για την κατάπτυστη ταινία
στην οποία μία, για μένα, άσχημη και αμόρφωτη ηθοποιός θα παριστάνει την ωραία Ελένη, για την Οδύσσια μιλάω, βρήκα σήμερα ένα πολύ ωραίο κείμενο κάποιου αγνώστου, δεν γράφει επίθετο, του Θανάση Κάπα. Έχει τίτλο «Κατσαδιάζοντας τον Όμηρο». Θα σας το διαβάσω γιατί είναι πολύ εμπεριστατωμένο. «Δεν αμφισβητώ», λέει, «το δικαίωμα κανενός να δημιουργήσει τέχνη εμπνευσμένη από οτιδήποτε. Το έκαναν οι αρχαίοι τραγωδοί παίρνοντας γνωστούς μύθους και αλλάζοντάς τους για να πούν τα δικά τους. Και πολλές φορές δημιούργησαν αριστουργήματα. Το έκανε αργότερα ο Σέξπιρ, το έκανε ο Γκέτε, το έκανε όλη η μεγάλη τέχνη. Η μυθοπλασία είναι ελεύθερη. Ελεύθερη, όμως, δεν σημαίνει υπεράνω κριτικής. Την τελευταία ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν δεν την έχω δει και γι' αυτό δεν πρόκειται να την κρίνω. Θα κρίνω μόνο όσα είπε η πρωταγωνίστριά της, η κυρία Λουπίτα Νιόγκο, η οποία, απόφυτος του Γέιλ παρακαλώ, δήλωσε ότι πριν πάρει το ρόλο δεν είχε διαβάσει την Οδύσσια. Και αφού τελικά τη διάβασε, θεώρησε σκόπιμο να εγκαλέσει τον ίδιο τον Όμηρο, επειδή, όπως είπε, δεν αφιέρωσε αρκετό χώρο στις γυναίκες και δεν έδωσε τη γυναικεία οπτική. Εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι η προσωπική τους ιδεοληψία είναι ταυτόσιμη με τη γυναικεία οπτική γενικότερα. Δεν είναι. Οι γυναίκες δεν σκέφτονται όπως οι φανατικές woke ακτιβίστριες. Ακούτε? Κάτι παρόμοιο με αυτά που σας έλεγα εγώ εχθές. Κάτι παρόμοιο, αλλά πιο όμορφα γραμμένο. Εγώ εκφράστηκα λίγο πιο χύμα. Έτσι είναι οι εκπομπές. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να κάτσω. Αν έγραφα κείμενο, ίσως να ήταν πολύ πιο όμορφο και πολύ πιο δεμένο. Εγώ εκφράστηκα όπως ένιωθα και με αυτά που κατάλαβα, έτσι. Να συνεχίσω όμως με το κείμενο γιατί πλατιάζω. Οι γυναίκες, λέει, δεν σκέφτονται όπως οι φανατικές woke ακτιβίστριες, ευτυχώς. Ούτε οι άντρες όπως οι αρχετυπικοί φαλοκράτες που έχουν στο μυαλουδάκι τους. Ευτυχέστερα. Και ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να μιλά κανείς με τέτοια βεβαιότητα για ένα έργο που είτε δεν έχει καταλάβει, είτε δεν έχει διαβάσει με προσοχή. Γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που διαπερνά ολόκληρο το ομηρικό σύμπαν, αυτό είναι η συχνά καταλυτική και σχεδόν πάντα τραγική παρουσία των γυναικών και ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζουν συνεχώς. Ο Τροϊκός πόλεμος αρχίζει εξαιτίας της Ελένης. Προηγείται η φιλονικία τριών γυναικείων θεοτήτων. Θεές και οι ντριγκές τους καθορίζουν την εξέλιξη του πολέμου. Η μεγάλη σύγκρουση Αχιλλέα και Αγαμέμνονα ξεκινά από δύο γυναίκες, τη Χρυσίδα και τη Βρυσίδα. Η Ανδρομάχη, η Εκάβη, η Κασάνδρα δεν είναι διακοσμητικά πρόσωπα. Είναι από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της ομηρικής αφήγησης και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Και μετά την άλωση της Τρίας, ολόκληρος ο Μυκηναϊκός κύκλος περιστρέφεται γύρω από την Κλυτεμνίστρα, την Ηλέκτρα και την τραγική σύγκρουσή τους. Στο Θηβαϊκό κύκλο η Αντιγόνη γίνεται το ηθικό κέντρο του δράματος. Αυτό όμως δεν είναι γυναικεία σκοπιά, είναι τραγικότητα. Ο ελληνικός πολιτισμός δεν μετράει ήρωες με βάση το φύλο τους. Μετράει το μέγεθος της ψυχής τους και το βάρος των διλημάτων τους. Άντρες και γυναίκες στέκονται μπροστά στην ίδια μοίρα. Δεν κρατάει σκορ. Δεν κάνει ποσοστώσεις. Δεν μοιράζει μετάλλια εκπροσώπησης. Και ειδικά η Οδύσσια. Εκεί η θέση της κυρίας Λουπίτα γίνεται ακόμη πιο κατανόητη. Γιατί η Οδύσσια είναι ένα ταξίδι ανάμεσα σε γυναικείες μορφές. Την Κίρκη, την Καλυψό, την Αθηνά, την Αυσικά, την Αντίκλια, μητέρα του Οδυσσέα, που φτάνει στον κάτω κόσμο να τη συναντήσει. Και φυσικά την Πινελόπη, το βαρυτικό κέντρο όλου του έπους. Και η κορυφαία στιγμή του έργου δεν είναι μία μάχη. Είναι όταν η αθάνατη Καλυψό
προσφέρει στον Οδυσσέα αθανασία, γυμνώνεται μπροστά του και τον προκαλεί. Δεν φαντάζομαι η Πινελόπη σου να είναι ομορφότερή μου. Και εκείνος της απαντά πως καμία θνητή δεν συγκρίνεται με μία θεά. Αλλά εκείνος λακταρά την Πινελόπη του και την Ιθάκη του. Πόσα εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο θα ήθελαν έτσι να αγαπηθούν και πόσα εκατομμύρια άνδρες στον κόσμο ζηλεύουν γιατί δεν μπορούν έτσι να αγαπήσουν. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουν οι φανατικές walk φεμινίστριες είναι ότι οι γυναίκες δεν θέλουν να μισήσουν τους άντρες. Να αγαπηθούν θέλουν. Αυτή η συγκλονιστική συνομιλία Καλυψούς Οδυσσέα στο έψιλον 210 με 232 της Οδύσσειας δεν είναι ούτε ανδρική ούτε γυναικεία σκοπιά. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ύμνους στον έρωτα που έγραψε ποτέ ανθρώπινο χέρι. Αυτό είναι που κάνει τον Όμηρο αθάνατο. Όχι οι μάχες. Η τραγικότητα. Η ανθρώπινη ψυχή. Γι' αυτό το πρόβλημα με την κυρία Λουπίτα δεν είναι ότι είναι μαύρη. Καλά, για μένα είναι και αυτό το πρόβλημα. Αλλά ας διαβάσω το κείμενο έτσι όπως το είπα, γιατί είναι πολύ ωραίο, πολύ όμορφα γραμμένο. Αυτό είναι εντελώς αδιάφορο. Το πρόβλημα είναι η αυθάδειά της και η ρηχότητα που σχεδόν πάντα υποκρύπτεται πίσω από την αχαλήνωτη αυθάδεια. Δεν είχε διαβάσει τον Όμηρο πριν παίξει την ταινία. Δικαίωμά της. Τον διάβασε και μετά και πάλι δεν το κατάλαβε. Συμβαίνει. Αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να κάνει και τον δάσκαλο στον Όμηρο. Και αρχίζει το γελίο. Όταν δεν καταλαβαίνεις ένα μεγάλο έργο, η φυσική αντίδραση είναι να αναρωτηθείς μήπως σου διαφεύγει κάτι. Όχι να ζητήσεις τα αρέστα από τον δημιουργό του. Και επέτρεψέ μου μία πρόβλεψη. Σε 100 χρόνια από σήμερα, ο Όμηρος θα εξακολουθεί να είναι ότι είναι εδώ και 3.000 χρόνια. Αξιοθαύμαστο, ίσως και αξεπέραστο θεμέλιο της δυτικής ποίησης και της λογοτεχνίας. Την κυρία Λουπίτα πιθανότατα δεν θα τη θυμάται κανείς πια. Όπως δεν θυμάται κανείς σήμερα τη μαύρη Αθήνα του Μπερνάλ, εκείνη τη θεωρία που πριν από μερικές δεκαετίες προκάλεσε θόρυβο, υποστηρίζοντας οι αρχαίοι Έλληνες έκλεψαν τον πολιτισμό της Αφρικής. Κάντε τον κόπο να γκουγκλάρετε το Black Αθήνα του Μάρτιν Μπέρναλ και τη συντριπτική απάντηση που του έδωσε τότε και τον έσβησε κυριολεκτικά η Μέρι Λεύκοβιτς, μία Αμερικανοεβραία ιστορικός, γιατί οι Έλληνες δεν καταδέχτηκαν τότε να του απαντήσουν. Ιστερόγραφο. Αξίζει πάντως να αναρωτηθούμε και κάτι ακόμη. Τι ακριβώς προσθέτει καλλιτεχνικά η επιλογή μιας μαύρης Ελένης? Ποια νέα ερμηνεία φωτίζει? Ποια βαθύτερη αλήθεια αποκαλύπτει? Ή μήπως η μόνη λογική είναι ότι κάποιοι θεωρούν αντιρατσισμό να αλλάζουν το χρώμα των ηρώων της δυτικής παράδοσης? Αν ισχύει το δεύτερο, τότε δεν μιλάμε για υπέρβαση του ρατσισμού, μιλάμε για αντίστοιχο ρατσισμό, απλώς με αντίστροφο πρόσημο. Και ο ρατσισμός, όποιο χρώμα και αν φοράει, παραμένει ρατσισμός. Ο πολιτισμός δεν προχωράει ξαναβάφοντας τους μύθους. Προχωράει ανακαλύπτοντας κάθε φορά τις διαχρονικές αλήθειες τους. Και αυτό ακριβώς είναι που δεν κατάλαβαν. Δεν χρειάζεται να βάψεις τον Όμηρο στα μέτρα της εποχής σου. Αντίθετα, χρειάζεται να μεγαλώσεις λίγο για να μην εξαφανιστείς εσύ μέσα στον Όμηρο. Καταλάβατε? Παρόλα αυτά, συμφωνώ με το κείμενο. Συμφωνώ, έτσι. Είναι πολύ όμορφα γραμμένο, γι' αυτό και σας το διάβασα. Δεν θα έμπαινα στον κόπο να σας το διαβάσω. Παρόλα αυτά, επιμένω σε όλα όσα είπα εχθές. Επιμένω. Το να βάζεις μία μαύρη να παριστάνει την ωραία Ελένη, η οποία κατά την αχνή περιγραφή του Ομήρου ήταν ξανθιά με μπλε μάτια και λευκά χέρια και όμορφη σαν θεά, πείτε μου ποιο από τα τέσσερα έχει η Καβρομαμούνα. Δεν μπορώ, έτσι θα τη λέω. Ρατσιστικό, δεν με νοιάζει.
Τελικά στο μέλλον, να ξέρετε όλοι, θα γίνουμε ρατσιστές. Προς τα εκεί μας θέλουνε. Και θα σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να μου πείτε ακριβώς αν μας σωθούν όλα αυτά που κάνουν στο ρατσισμό ή όχι. Ρατσισμό έχουμε τώρα. Ρατσισμός προς τους Έλληνες. Αυτό έχουμε τώρα. Και δεν είναι μόνο τώρα. Είναι χρόνια τώρα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σας έχω λοιπόν κι άλλα. Πάμε. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το α και το ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκους FM και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά. Πάμε λιγάκι τώρα να μιλήσουμε... Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για ρατσισμό. Να δούμε ποιος εφήβρε αυτή την ωραία λεξούλα και από ποιον προωθήθηκε αυτή η ωραία λεξούλα. Γιατί λέμε ρατσισμό, μετά θα σας βάλω και ένα ηχητικό, ένα πολύ ωραίο ηχητικό, στη συνέχεια, ενός ιερέα. Τα λέει πάρα πολύ όμορφα, εμπεριστατωμένα, εξηγεί ακριβώς τι σημαίνει ρατσισμός, γιατί στη σύγχρονη εποχή ρατσισμός σημαίνει ακριβώς αυτό που λέει ο ιερέας. Έχετε υπόψη σας ότι ο όρος ρατσιστής, σύμφωνα με αυτά που έψαξα, έτσι, σύμφωνα με το Wikipedia, που τις περισσότερες φορές, όχι τις περισσότερες, να μην υπερβάλλω, πολλές φορές όμως λανθασμένα εξηγεί διάφορα πράγματα, σύμφωνα με αυτό λοιπόν, ο ρατσισμός είναι η διάκριση και προκατάληψη κατά των ανθρώπων με βάση τη φυλή ή την εθνικότητά τους. Βασίζεται στην ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εγγενώς διαφορετικές ομάδες, οι οποίες με βάση κληρονομικά χαρακτηριστικά μπορούν να καταταχθούν σε ανώτερες ή κατώτερες. Ως ιδεολογία, ο ρατσισμός σχετίζεται με τον ατιβισμό, την ξενοφοβία, τον φυλετικό διαχωρισμό. Ο Κουραμπιές είναι αντινατιβιστής, πόσες φορές το λέει, ούτε και αυτός ξέρει τι εννοεί, όμως. Τον φυλετικό διαχωρισμό, τον σχετίζεται λοιπόν με αυτά, τον εθνικισμό, την ιεραρχία, τη λευκή υπεροχή, τον ναζισμό, τον σοβινισμό και άλλα. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές το Wikipedia λέει ότι η λέξη προέρχεται από το ράτσα φυλή, αν και η σημερινή κοινωνική επιστήμη ξεχωρίζει ανάμεσα στην έννοια της φυλής και της εθνικής ομάδας, ο όρος φυλετικός ρατσισμός τίνει να χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διάκριση και την προκατάληψη ενάντια και στα δύο. Τώρα, αυτό που δεν δέχονται, αλλά υπάρχει σαν άποψη, είναι ότι ο όρος ρατσιστής επινοήθηκε από το Λέον Τρότσκι το 1930 στο έργο του «Η ιστορία της Ρωσικής Επανάστασης». Αυτός χρησιμοποίησε, λένε, τη λέξη για να χαρακτηρίσει όσους υπερασπίζονταν την εθνική τους ταυτότητα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους, θεωρώντας τους εμπόδιο στο διεθνιστικό κομμουνιστικό σχέδιο. Από τότε η λέξη εξελίχθηκε σε πολιτικό εργαλείο της αριστεράς για να στιγματίζει τους πολιτικούς αντιπάλους της, να περιορίζει τη δημόσια συζήτηση και να αποθαρρύνει την έκφραση πατριωτικών ή εθνικών απόψεων. Υποστηρίζεται επίσης ότι σήμερα ο χαρακτηρισμός ρατσιστής χρησιμοποιείται ευρύτερα από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο για να προωθείται η πολυπολιτισμικότητα, σύμφωνα με το άρθρο που διάβασα λοιπόν, με αυτό το σκοπό χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά η λέξη ρατσιστής. Κάνω λάθος? Αν δεν σ' αρέσουν οι εισβολείς που έρχονται, οι παράνομοι που έρχονται στη χώρα σου, γίνεσαι αυτομάτως ρατσιστής. Κάνω λάθος? Όχι βέβαια. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται η λέξη ρατσιστής πλέον για να προωθηθεί η πολυπολιτισμικότητα και η μαζική μετανάστευση. Όλοι αυτοί λοιπόν που αντιδρούμε στην μετανάστευση παρουσιαζόμαστε ως ακραίοι. Στην μετανάστευση παρουσιαζόμαστε ως ακραίοι.

0: και πιο συχνά εναντίον, η λέξη ρατσιστής εναντίον όλων ημών που δεν θέλουμε λαυροεισβολή στην πατρίδα μας. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε τώρα τι ακριβώς λέει ένας ιερέας και πραγματικά να αγιάσει το στόμα του, γιατί εξηγεί ακριβώς πώς βιώνουμε τα τελευταία χρόνια τη λέξη ρατσισμό. Τι είναι ο ρατσισμός? Ένας ιερέας από το βήμα της Εκκλησίας εξηγεί ακριβώς τι είναι ρατσισμός. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του και είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα συμφωνήσετε. Γι' αυτό θα σας βάλω το ηχητικό να τον ακούσετε. Ακούστε προσεκτικά. Τι είναι ρατσισμός λοιπόν?
1: Αυτά λοιπόν τα λέμε τα λόγια και οι εχθροί της πίστεως λένε ότι είμαστε ρατσιστές. Να σας πω όμως τι είναι πραγματικός ρατσιστής, όπως είναι μια καταγραφή που έγινε από αλλιεύματα στο διαδίκτυο. Ρατσισμός είναι να είσαι στη σειρά του ΟΑΕΔ και να περιμένεις 360 ευρώ την ώρα που ο μπροστινός σου Πακιστανός θα πάρει 580. Αυτό είναι ρατσισμός εναντίον του Έλληνα, όχι εναντίον του ξένου. Οι Έλληνες δεν είμαστε ρατσιστές, θα μας κάνουν ρατσιστές με αυτά που κάνουμε. Ρατσισμός υπάρχει εναντίον των Ελλήνων, όχι εναντίον των ξένων. Ρατσισμός είναι να πληρώνεις τα νοσοκομεία για εισαγωγή στις εξετάσεις, μιας και διέλυσαν τη δημόσια υγεία, ενώ ο λαθροέπικος νοσηλεύεται δωρεάν. Ρατσισμός είναι να βάζουν λευρομετανάστες το παιδί του δωρεάν σε παιδικό σταθμό και το δικό σου να μην το δέχονται. Ρατσισμός είναι να βγάζει ο άλλος 50 ή και παραπάνω ευρώ ημερησίως κάνοντας λαθρεμπόριο και εμένα να μου κρατάει το κράτος το δεν ξέρω πόσο της εκατό, το 43, το 23% και να μου μένει το τίποτα. Ρατσισμός είναι να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν οι Έλληνες στους δρόμους μετά τις 11 το βράδυ. Ρατσισμός είναι να έχουν γεμίσει τα σπίτια τους οι Έλληνες με κάγκελα, με συναγερμούς, λες και είναι σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Ρατσισμός είναι να σε βιάζουν, να σε δολοφονούν για 10 ευρώ ή για παραπάνω. Ρατσισμός είναι σε μια χώρα να έχει 2.500.000 ανέργους, 600.000 παιδιά που φύγανε στην ξενιτιά και 4 εκατομμύρια λαθροεισβολείς. Ρατσισμός είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 12 μήνες ΤΕΒΕ για να έχει βιβλιάριο υγείας και ο λαθροέπικος με 2 μήνες ένσημα να έχει βιβλιάριο υγείας για όλη του την οικογένεια και τους υπόλοιπους 10 μήνες να δουλεύει μαύρα κλέβοντας την εφορία. Ρατσισμός είναι να πληρώνει ο Έλληνας μαγαζάτορας ενίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, φόρο προστιθέμενης αξίας, ΦΠΑ, φόρους ΤΕΒΕ και ο λαθρομετανάστης με την κουρελού έξω από το μαγαζί του τίποτα. Ρατσισμός είναι να κάνεις συγκέντρωση για τον πεθαμένο Πακιστανό λόγω ιδεολογίας την ώρα που οι συμπολίτες σου αυτοκτονούν γιατί δεν έχουν να φάνε ή γιατί τους έκλεισε η καραντίνα μέσα και αποτρελαθήκανε. Ρατσισμός είναι να μην πρέπει να διαμαρτύρεσαι για την ανεξέλεκτη εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών καθημερινά στη χώρα σου, οι οποίοι νομιμοποιούνται, τους παρέχεται στέγη, τροφή, σου παίρνουν τις δουλειές την ώρα που εσύ είσαι πεινασμένος, άνεργος στον δρόμο, χωρίς καμιά βοήθεια από πουθενά. Οι άλλοι μπαίνουν σε φιλοξενίες και σε δομές, όπως τις λένε, αυτά τα γκούλαγκ ή τα άλλα που φτιάξανε, και να παίρνεις τον Έλληνα και να μένεις στις σκηνές ή να μην έχει που να μείνει. Από σεισμούς, από λοιμούς, από καταποντισμούς, από πυρός, από μαχαίρας, από επιδρομής αλλοθύλων. Αυτά λοιπόν είναι ρατσισμός. Ρατσισμός είναι να αποκαλείς τον άλλον ρατσιστή και φασίστα, επειδή δεν μπόρεσες ποτέ να βρεις μια λέξη που θα περιγράφει την αγάπη για την πατρίδα σου που ποτέ δεν ένιωσες εσύ. Ρατσισμός είναι από τους 153.000 δικαιούχους επιδόματος αναργίας του ΑΕΔ μόνο 20.000 να είναι Έλληνες. Ρατσισμός είναι να σε συλλαμβάνουν στο μετρό γιατί δεν είχες λεφτά να πληρώσεις το εισιτήριο, ενώ οι άλλοι δωρεάν οι ξένοι. Δεν τους πειράζει κανένας.
0: Αυτά. Είχα δίκιο? Έχει δίκιο? Απόλυτο. Απόλυτο δίκιο. Και εδώ κάπου πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε. Αυτές οι πολιτικές που ακολουθούνται μέχρι και σήμερα, με αυτές τις μαζικές μεταναστευτικές λάθρο

προμεταναστευτικές εισροές. Πού ακριβώς θα μας οδηγήσουν? Στην πολυπολιτισμικότητα και στην ένταξή τους στη δική μας κοινωνία? Μα δεν έχουμε τίποτα κοινό με αυτούς. Ούτε η παιδεία μας, ούτε η θρησκεία μας, ούτε οι παραδόσεις μας, ούτε τα ήθη και τα έθιμα, ούτε καν το φαγητό μας δεν έχει καμία σχέση με αυτούς. Πώς θα ενταχθούν? Τι είναι, πεντάχρονα? Να συμβιβαστούν και να μάθουν σε ένα νέο τρόπο ζωής. Το πρόγραμμα Ήλιος, τελικά γιατί εξακολουθεί να ισχύει? Τι είναι το πρόγραμμα Ήλιος? Το πρόγραμμα Ήλιος δεν αφορά όλους τους μετανάστες, ούτε όσους έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα. Είναι για τα άτομα που έχουν ήδη αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος σαν πρόσφυγες ή δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να διευκολύνει την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, παρέχοντας μεταξύ άλλων επιδότηση ενοικίου για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μαθήματα ελληνικής γλώσσας, συμβουλευτική για την αναζήτηση εργασίας και υποστήριξη στην επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες. Και το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκούς πόρους. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον αυτό, αν είχαμε να κάνουμε με κυβέρνηση που αγαπά τους Έλληνες, τουλάχιστον αυτό να το αρνηθούμε ή να το διακόψουμε ή να το σταματήσουμε. Μόνο στα λόγια? Στα λόγια? Και αν η κυβέρνηση δηλώνει ότι εφαρμόζει την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, όπως δηλώνει συνέχεια, των τελευταίων ετών, γιατί το πρόγραμμα Ήλιος εξακολουθεί να λειτουργεί? Ερώτημα έχω. Είμαι μικρή και πρέπει να μάθω. Ρωτώντας μαθαίνεις, ρωτώντας πας στην πόλη. Έτσι δεν είναι? Γιατί αν θεωρεί ότι το σημερινό πλαίσιο αυτό δημιουργεί λανθασμένα κίνητρα ή επιβαρύνει τη χώρα μας, γιατί δεν έχει προχωρήσει στην καταρρίξη του, ή στην αντικατάστασή του στην τελική με ένα καινούριο μοντέλο? Κάπως αλλιώς. Όχι μπαίνετε όλοι, μπαίνουνε όλοι παράνομα. Εισέρχονται, τους κρατάμε, ετούνται άσυλο. Μα όταν μπαίνει κάποιος παράνομα στη χώρα σου, δεν συζητάς κανονικά καθόλου για άσυλο. Γιατί μπήκε παράνομα. Τι σημαίνει άσυλο? Δηλαδή όποιος δεν γουστάρει, ας πούμε, από τη Σομαλία να μείνει στη Σομαλία, δεν θα πάει στις 5, 6, 7 χώρες που μεσολαβούν, στις πιο ασφαλείς, να ζητήσει άσυλο. Δεν πάει στην διπλανή χώρα ή στην παραδιπλανή. Περνάει 7 χώρες για να έρθει σε εμάς. Γιατί διαλέγει, βλέπεις. Πού θα του δώσουν επιδόματα? Εδώ. Πού θα του δώσουν σπίτι, τζάμπα? Εδώ. Πού θα του δώσουν τα πάντα όλα και όλα τα δικαιώματα? Εδώ. Γιατί να πάει, να μην πάει, να μην έρθει στην Ελλάδα από τη Σομαλία, από το Σουδάν, από την Ιγυρία, από την Αιθιοπία? Έρχονται από παντού. Από παντού. Διασχίζουν ολόκληρη την Αφρική, δεν υπάρχει καμία άλλη ασφαλής χώρα παρά μόνο η Ελλάδα. Και έρχονται εδώ για να αυξάνουν την εγκληματικότητα. Έτσι δεν είναι? Μεταξύ μας τώρα. Έτσι δεν είναι? Άρα να αφήσουν τα παραμυθάκια περί αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής και να δούνε μερικά πραγματάκια και προγραμματάκια που τα θεωρούν μόνιμα και απαραβίαστα. Θανούλη, τι γίνεται? Μάλλον κάποια μεγάλα κονδύλια τσεπώνεται, θα πω εγώ, και αυτός είναι ο λόγος που δεν θα καταργήσετε ούτε το Ήλιος ποτέ, ούτε το Φεγγάρι, ούτε κανένα από τα προγράμματα αυτά. Γιατί προφανώς η μίζα είναι μεγάλη, η κλοπή είναι μεγάλη, και επειδή σας έχουμε συνηθίσει και ξέρουμε ότι είστε ικανοί κλέφτες,
Γι' αυτό αφήνετε τέτοια προγράμματα και συνεχίζουν να λειτουργούν. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Α, είναι και το άλλο, συγγνώμη. Είστε και ανθέλληνες, μισέλληνες. Αυτό. Και μια χαρά σας τα είπε ο ιερέας. Έτσι, μια χαρά. Τέτοιοι είστε. Αυτά κάνετε και ρατσιστές δεν είμαστε εμείς. Εσείς είστε και με τις πολιτικές που εφαρμόζετε. Εντάξει, να τα λέμε ξεκάθαρα. Πάμε τώρα σε κάτι, στο τελευταίο που έχω να σας πω. Είναι κάποια μηνύματα που βγαίνουν κατά καιρούς, τα οποία δεν λένε τίποτα, απλά κάποιος κρατάει μια ταμπέλα Σεπτέμβριο, πλακάτ, ένα πλακάτ, Σεπτέμβριος του 2026. Τι θα γίνει δεν μας λέει. Έχει μια τρομακτική μουσική ας πούμε και λέει Σεπτέμβριος του 2026. Κάτι πάρα πολύ μεγάλο θα έρθει και καλά. Δεν ξέρω. Προσωπικά δεν τρομάζω. Πιστεύω ότι θα πέσει ο κουραμπιές με γδούπο το Σεπτέμβρη. Αυτό θέλω να πιστεύω εγώ ας πούμε. Αυτό που είναι σίγουρο και το βλέπουμε όλοι είναι ότι όλα αυτά που εξελίσσονται παγκοσμίως, ο κόσμος μπαίνει σε μία περίοδο τεράστιων ανακατατάξεων. Συνεχώς αλλάζουν οι ισορροπίες και όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μία ιστορική καμπή. Αν θα γίνει Σεπτέμβρη κάτι ή Οκτώβρη ή Νοέμβρη, δεν ξέρω να σας το πω. Αυτό που ξέρω και σας το λέω με βεβαιότητα, δεν θα φέρουν καινούργια πανδημία τώρα. Αλλά μας απειλεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι σίγουρα θα έρθει στην επόμενη δεκαετία. Όταν λέει δεκαετία, να ξέρετε, θα μας ευνηδιάσει γύρω στην πενταετία. Εγώ εκεί το υπολογίζω, γιατί πλέον ξέρω πως σκέφτονται τα βρώμικα μυαλά τους. Αλλά το ότι ζούμε γενικότερα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τίποτα δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα από τις μεγάλες δυνάμεις ενδέχεται να επηρεάσουν ολόκληρο τον πλανήτη. Οι αποφάσεις επίσης που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου καλές. Και επειδή γίνεται πολλής λόγος για τα διαβατήρια, δεν θυμάμαι αν σας το είπα στη χθεσινή εκπομπή, σας το λέω στη σημερινή. Πέρσι μπορούσες να βγάλεις διαβατήριο ακόμη και με άνω της 15 ετίας ταυτότητα. Δεν έχω δοκιμάσει να βγάλεις διαβατήριο, έτσι. Με ταυτότητα άνω της 15 ετίας, αυτή την παλιά, τη γνωστή, την μπλε. Πλέον δεν δέχονται να βγάλουν ταυτότητα και έχω μαρτυρία από ένα φίλο εχθές που πήγε, προσπάθησε, ενώ είχε παλιό διαβατήριο το οποίο έληξε. Πήγε για μια απλή ανανέωση, όχι ακριβώς την επόμενη μέρα. Του είπαν να έρθει, φανταστείτε, του είπαν να έρθει πριν από 5 μήνες και αυτός ξεχάστηκε. Του είπαν να έρθει ακριβώς πριν λήξει, δηλαδή με 1-2 μέρες διαφορά. Και αυτός έληξε, πέρασε ένας μήνας και τώρα δεν του ανανεώνουν το διαβατήριο. Του λένε μόνο με νέα ψηφιακή ταυτότητα. Παιδιά, εγώ Μπαχάμες δεν θα πάω. Και έχω ξεκαθαρίσει στη ζωή μου ότι θα ήθελα πλέον να γυρίσω την Ελλάδα όσο μπορώ οικονομικά, έτσι. Ούτε και η Ευρώπη με συγκίνησε όσο τη γύρισα. Δεν θα ήθελα να ξαναπάω, ας πούμε. Λοιπόν, το θέμα είναι τα νέα παιδιά που θα θελήσουν ίσως στα 25 τους, στα 30 τους, όπως εγώ, να ταξιδέψουν. Τι θα κάνουν τότε? Τότε θα μου πεις, εντάξει, ίσως ακόμη και σε αυτό το χρόνο ίσως αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο όταν βλέπω τον κόσμο γύρω μας και δεν αλλάζει μυαλό. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτή την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει από μόνο του, παιδιά. Τίποτα δεν αλλάζει από μόνο του. Το μόνο που αλλάζει από μόνο του είναι το κλίμα
κάθε 50.000 χρόνια, σύμφωνα με το συγχωρεμένο τον Αντώνη το Φόσκολο. Σύμφωνα και με αυτόν. Κάθε 50.000 χρόνια. Τι θα αλλάξει, πέστε μου. Όταν έχουμε πολιτικούς που δεν αλλάζουν τίποτα παρά αλλάζουν κάτι προς το χειρότερο και παίρνουν χειρότερες αποφάσεις, ψηφίζουν χειρότερους νόμους. Πες για το λαό, πέστε μου τι μπορεί να αλλάξει αν εμείς δεν το αλλάξουμε. Πέστε μου. Εδώ σου λένε κάθε 4 χρόνια πήγαινε να ψηφίσεις βρε. Βρε πήγαινε να ψηφίσεις, γιατί ο άλλος που βγήκε με 41% το κανονικό του ποσοστό ήταν 18 με 20%. Και εσύ δεν μπορείς μία μέρα, μία ρημαδομέρα, κάθε 4 χρόνια να πας να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα. Δικαίωμα είναι. Είναι δικαίωμα. Και δεν το κάνεις. Γιατί κάποιοι σε έπεισαν ότι η αποχή είναι εξυπνάδα. Γιατί κάποιοι σε έπεισαν ότι θα μαζέψουν 10 άτομα και θα πάνε να πάρουν τα κλειδιά της Βουλής. Γιατί κάποιοι σε έπεισαν ότι κάθε νέο συσταθέν κόμμα είναι σίγουρα για τη σωτηρία μας και έχει σίγουρα τη λύση. Αυτοί που δεν μπόρεσαν να τη βρουν 60 χρόνια τώρα θα τη βρήκε το κόμμα το Βιζάν, ας πούμε. Και θα σε σώσει. Ο σωτήρας που ανοίγει το στόμα του και δεν μπορεί να μιλήσει ούτε ένα λεπτό και δύο. Για πολιτική. Είναι άπειρη, λέει η ΜΚΑΠΑ. Είναι άπειρη. Γι' αυτό δεν μπορεί να σου μιλάει πάνω από ένα λεπτό, δύο λεπτά για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί είναι άπειρη. Και αφού είναι άπειρη, τι θα κάνει. Με την απειρία θα μας σώσει. Κάτι τέτοια τρελά βλέπω, γιατί και βλέπω και κόσμο που ακόμη κάθεται και πιστεύει σε σωτήρες και σε μάγισσες και τρελαίνομαι. Το 2026, μιλάμε για το 2026 και βλέπω ακόμα οπαδούς, σαν οπαδούς ομάδων να τρέχουνε και να ζητοκραυγάζουνε. Ποιον, έναν άνθρωπο που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, που θα ήθελε να γίνει πρωθυπουργός, εντάξει όλοι θέλουμε, στην τελική, και πιστεύει πως θα μας σώσει. Κατά τα άλλα είναι υπέρ του γάμου των ομοφιλοφίλων, κατά των εκτρώσεων, υπέρ των εμβολίων τον καιρό της ψευτοπανδημίας και υπέρ της λαθρομετανάστευσης και της παροχής ασύλου, υπό προϋποθέσεις. Τώρα τι να πεις. Δεν έχω να πω τίποτα. Το μόνο που έχω να πω είναι παραμένετε συντονισμένοι για δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα και με πιθανότατα και με ανοιχτές γραμμές. Θα το σκεφτώ και θα σας πω αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Σε ύφεση είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύριο χώρο επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα και ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. 11 οι τραυματίες, από τους οποίους οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Συνδικαλιστές καταγγέλνουν τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και την απουσία ελέγχων μετά τη φωτιά σε επιχείρηση. Ομολόγησε την ενοχή του για τη φωτιά στο Σεσμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε τσιγάρο. Στη συνέχεια όμως άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχτηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από 2 ορόφους του νοσοκομείου. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της συνόδου κορυφής που έγινε στην Άγκυρα μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του και κυρίως για τα πολυπόθητα για εκείνον μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις ΗΠΑ. Στο μεταξύ την παρέτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Σοκράτης Φάμελος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν παρετείται ούτε από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμα βήμα προς την Πρωθυπουργία με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Ο πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντζεστερ είναι ο μοναδικός βουλευτής που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και αν δεν υπάρξει άλλη υποψηφιότητα, μέχρι τις 15 Ιουλίου θα αναδειχθεί νικητής. Θα γίνει αρχικά ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στις 17 Ιουλίου κατά τη διάρκεια έκτακτου συνεδρίου και στη συνέχεια θα εισέλθει στην Downing Street στις 20 του μήνα. Στην ιερή πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, έφτασε σήμερα το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για την ταφή του και την ολοκλήρωση των εξαήμερων τελετών μνήμης, ενώ κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, προτρέπει τις ΗΠΑ και το Ιράν, το Πακιστάν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι αρχικά βόρειοι 3-4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια τμήματα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 20 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
13: Αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
15: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα. Focus 103,6 πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Συνήθως λένε μην μπλέκεσαι με τους ανόητους γιατί κατεβαίνει στο επίπεδο τους. Σωστό. Ο φίλος που γράφει στα σχόλια εκεί στο YouTube στο βίντεο για το ένα χρέος, θα τον παρακολούσα πάρα πολύ. Να αύριο που θα είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών, να πάρει τηλέφωνο. Να πάρει τηλέφωνο και να μας εξηγήσει όλα αυτά τα οποία θα παρακάψουμε λιγάκι τις βρισχές. Γιατί σκέφτομαι δηλαδή. Όχι, λέει, ένα σημείο είναι πάρα πολύ ωραίο και το μοιράζομαι μαζί σας. Λοιπόν, τι λέει ακριβώς για να δω. Μισό. Ναι. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι η εκπομπή μου είναι ένα όχημα άγνοιας, λεζάντας και νοητικής φτώχειας, ζάμπλου της μπουρδολογίας, και είναι και ένα όχημα με γυαλισμένες ζάντες αλαζονίας. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Σήμερα εγώ δεν είμαι ρινόκερος. Σήμερα είμαι κροκάνθρωπος. Λοιπόν, και θα ήθελα αύριο να πάρει τηλέφωνο. Έτσι, για να μας τα πει από... Δεν θα τον, προγγίξω. Γιατί εντάξει, πίσω από ένα ψευδόνυμο κρύβεται οποιοδήποτε έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει ωραία γραφή, δηλαδή έτσι είναι γλαφυρός στον λόγο. Οπότε, εντάξει, έτσι αλλιώς και τηλεφωνικά θα πάρει ανώνυμο. Είναι, δεν βλέπω εγώ τουλάχιστον τηλέφωνα και τέτοια, ποιος είναι, ποιος παίρνει και τα λοιπά. Αυτόματα το κάνουν εδώ. Ο Αλέξανδρος σηκώνει τα τηλέφωνα, δεν βλέπει τον Θεό, την τύφλα του, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε τον περιμένω να πάρει τηλέφωνο αύριο, τον παρακαλώ πάρα πολύ, για να τα κουβεντιάσουμε τώρα όσο φορά για το σημερινό το θέμα μας, έτσι, που βασικά το έχω ονομάσει το πικρό ποτήρι, και έτσι με τη δημοκρατία στο απόσπασμα των επιδομάτων να μπλέξουμε την ιστορία, τη μνήμη, τον χρόνο που δεν μας φτάνει και ποια είναι η διάσωση στο επέκεινα. Τώρα, για όποιον δεν γνωρίζει τη λέξη επέκεινα, είναι η μεταθάνατον διάσωσης. Δηλαδή, όταν θα έχουμε φύγει εμείς, τι θα συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, ένας ακροατής μου έθεσε το ερώτημα και του χρωστάω κάτι περισσότερο από μία απάντηση. Ένας εξαιρετός φίλος που ζήτησε να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με το ζήτημα του δημογραφικού. Και έτσι κάτσα να το δουλέψω, να το σκεφτώ και να ακούω και την Εύη την γιαγιά. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο θυμικό, στο επιθυμητό και στην πραγματικότητα. Και σε αυτές τις διαφορές επάνω έχω σκεφτεί αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, ρώτησε ο άνθρωπος, δημογραφικό λέει, πόσοι φεύγουμε, πόσοι δεν γεννιούνται και τι θα απομείνει. Πάνω κάτω αυτή ήταν η ερώτησή του. Και κάτω από το ερώτημα των αριθμών κρυβόταν όπως πάντα το πραγματικό, που αφορά εμάς, που τα χρόνια μας είναι μετρημένα, που η βιολογική μας ηλικία δεν αντέχει τον ιστορικό χρόνο, κανενός ανθρώπου η βιολογική ηλικία δεν μπορεί να συναγωνιστεί τον ιστορικό χρόνο, δηλαδή θα να πούμε τι είναι ιστορικός χρόνος, π.χ. πριν σπανίων περιπτώσεων περνάνε κάποιοι άνθρωποι τα 100, δηλαδή ένας αιώνας για παράδειγμα μπορεί να είναι ένας ιστορικός κύκλος, ένας ιστορικός χρόνος. Ο βιολογικός κύκλος του ανθρώπου δεν έχει, και όσον αφορά δηλαδή την παραγωγική, δημιουργική, παρεμβατική του ικανότητα εκ των πραγμάτων, είναι περιορισμένος. Αυτό λέμε, ότι η βιολογική μας ηλικία δεν αντέχει στον ιστορικό χρόνο. Και εμείς τι θα δούμε, τι θα προλάβουμε, τι νόημα έχει ό,τι αγαπήσαμε αν σβήνει. Απούσε λοιπόν θα πιούμε μαζί αυτό το πικρό ποτήρι, όχι για να απελπιστούμε, αλλά για να ξεμεθύσουμε. Γιατί η ανοησία σε αυτόν τον τόπο περισσεύει, και η ανοησία μας και η ανοησία των άλλων. Αυτό που είναι βασικό, ότι το αντίθετο, παιδιά, της απελπισίας δεν είναι η ελπίδα, που πεθαίνει πάντα τελευταία, αλλά είναι η φαλιότητα, και να έχουμε ακριβώς στα συγκαλά μας τι ακριβώς συμβαίνει. Πρώτα οι αριθμοί γυμνοί, χωρίς γλυκαντικά, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ζαχαροκάλαμο, χωρίς τίποτα αλλιώς, γιατί θα όλα τα υπόλοιπα θα ήταν λογοτεχνία. Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα δεν είναι παιδί της κρίσης του 2010, έτσι. Είναι παιδί μιας διαρκούς κρίσης, ενός αιώνα τώρα, μιας χώρας εξαρτημένης, μιας διαρκής αποικίας χρέους, άλλο χρεοκοπία, άλλο αποικία χρέους, δηλαδή μιας χώρας η οποία βρίσκεται σε έναν διαρκή δανεισμό από τη γέννησή της, δηλαδή γεννήθηκε μέσα στον δανεισμό, δεν έγινε αργότερα υποχρεωμένη και χρεωμένη, μιας μεθοδευμένης υποανάπτυξης. Θα σας δώσω να καταλάβετε, μεθοδευμένη υποανάπτυξη είναι, για παράδειγμα, τι έκανε, σας λέω ένα παράδειγμα, ο Τρικούπης. Το ανέπτυξε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο από την Καλαμάτα μέχρι την Αθήνα, χωρίς όμως να συνδέσει λιμάνια, σημεία, μέρη κτλ. Από τη μία πλευρά βέβαια της Πελοποννήσου, όχι τυχαία. Λοιπόν, χωρίς όμως αυτή η συνδρομική γραμμή να μπορέσει ποτέ να κουβαλήσει τα εμπορεύματα, να έχει μια τέτοια δραστηριότητα που να μπορέσει να αποδώσει με τις εξαγωγές και τα λοιπά το κόστος της τουλάχιστον. Δεν μιλάμε για κέρδος. Το ίδιο έχει συμβεί και με τα τεχνικά έργα εδώ στην Ελλάδα. Όταν ξεκίνησε το 80 η συζήτηση για να γίνει η Εγνατία Οδός, υπήρχε ακόμα κάποια μικρή ύπαιθρος, μικρή, και τα κύρια στοιχεία της στιφυλίας έχουν ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς, κατά κύριο λόγο στη δεκαετία του 70, πια ολοκληρώνονται, κορυφώνονται. Λοιπόν, υποτίθεται η Εγνατία Οδό θα συνέδε και θα έδινε εμπορική δύναμη σε αυτές τις περιφερειακές υποδομές ανάπτυξης, βιομηχανίας. Τελικά άργησε 40 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα χρόνια, κόστη τεράστια, όπως και η Ιόνια Οδός, που κατέληξε, ας πούμε, ότι εγώ μπορώ να πάω στην Πάτρα για παράδειγμα σε 4 ώρες, αλλά τα πάω να κάνω στην Πάτρα σε 4 ώρες, πάω να κάνω διακοπές. Λοιπόν, και η Εγνατία Οδός ένωσε την Αλεξανδρούπολη με την Ιγουμενίτσα, να μπορείς να το κάνεις σε 5 ώρες. Okay. Τι σημαίνει αυτό όμως? Σημαίνει ότι τελικά αυτές οι υποδομές, όταν ήρθανε, δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τον αρχικό του στόχο. Δεν τα φτιάχνουμε δρόμους έτσι για να υπάρχουν οι δρόμοι και ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για αυτά. Ήταν για να ενώσει αυτό που θα λέγαμε την περιφερειακή ανάπτυξη με την οικονομία, το εμπόριο κτλ. Τώρα αυτό το χρησιμοποιεί η Ιταλία για την Τουρκία, η Τουρκία για την Ιταλία. Δηλαδή, εμείς είμαστε στην πραγματικότητα η Αππία Οδός. Ο δρόμος δηλαδή όπου απλώς περνάνε τα στρατεύματα, τα εμπορεύματα και τα λοιπά των άλλων. Την παραγωγική δυναμική της χώρας έχει εξανεμηθεί, έχει εξαντληθεί. Αυτό σημαίνει, τι σημαίνει μεθοδευμένη επανάπτυξη, γιατί πιστεύω ότι ήταν μεθοδευμένη. Όπως είναι μεθοδευμένη, ας πούμε, η μετασχηματισμός των βουνών μας και των πεδιάδων μας, μπαταρία με φωτοβολταϊκά, με ανεμογεννήτριες. Αυτά σε 25 χρόνια πρέπει να τα ξυλώσει. Ποιος τα ξυλώσει? Και υπάρχει και πρόβλημα στην, όταν τα ξυλώσεις κάτι δεν το χρησιμοποιείς. Αυτά δεν κάνουν ούτε για scrap. Λοιπόν, τα θάβουν στις ΗΠΑ, ειδικά τους τεράστιους έλκυς αυτών 150 μέτρων, δεν υπάρχει που να τους βάλεις, δεν μπορεί να τους κάνεις κάτι. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, όπως και τα φωτοβολταϊκά. Τα ταξιλώσεις πάνε τα αντικαταστήσεις. Που σημαίνει ότι 25 χρόνια, αυτή η γενιά, η δικιά μας η γενιά, εμείς τα επιτρέπουμε αυτά εδώ, δεσμεύουμε την γενιά αυτών που θα είναι 40 χρονών, για παράδειγμα, σε 25 χρόνια στην παραγωγική τους εποχή, παράδειγμα, λέμε τώρα παραγωγική, να είχαμε να λέγαμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο οικολογικό πρόβλημα και ταυτόχρονα μια ομοιρία της Ελλάδας με την καταστροφή των θερμοελεκτρικών μονάδων, το θάψιμο των ορυχείων. Αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό πρέπει να στηθούν στον τοίχο. Έτσι. Αυτό σημαίνει όμως μεθοδευμένη υπανάπτυξη, πορεία ανάπτυξης υπανάπτυξης. Λοιπόν, τη αστιφιλία, όπως λέγαμε πιο μπροστά, αυτή η υπογεννητικότητα λοιπόν είναι παιδεία αυτών των πραγμάτων. Που διέλυσε από νωρίς την επαρχία, αφού πρώτα αστικοποίησε το μυαλό της επαρχίας μέσα από τηλεόραση, μέσα από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι σημαίνει αστικοποίησε το μυαλό? Σημαίνει ότι βλέπω τηλεόραση, βλέπω πώς περνούν στην Αθήνα, αρχίζω και σκέφτομαι και συμπεριφέρομαι ως πρωτευουσιάνος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν κάνω 8, 5, 10 παιδιά, ξέρω εγώ, που όπως έκανα πιο μπροστά για να κοιτάξω τα χωράφια μου κτλ. Κτλ. Και γνωρίζουμε καλά ότι την περίοδο εκείνη των παχιών αγελάδων, τη δεκαετία του 90, τα διάφορα μαγαζιά, τα πολιτιστικά κέντρα, του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, τα μπουζούκια δηλαδή, και τα κολάδικα, ήταν κατά κύριο λόγο τα πράγματα στα οποία ξοδεύτηκαν τα χρήματα των επιδοτήσεων, κοινώς κάτσε, μη δουλεύεις, πάρε φράγκα, πρέπει να στηρίξουμε την Ισπανία, πρέπει να στηρίξουμε την Πορτογαλία, πρέπει να στηρίξουμε την Ολλανδία. Κατέστρεψε δηλαδή την παραγωγική σου δομή στην ύπαιθρο και ταυτόχρονα διέφθυρε τους ίδιους ανθρώπους, διέφθυρε τον εαυτό σου, και από ό,τι καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει αποικιοποίηση του νου. Φύγανε από την πρέφαρα του χειμώνα και βρεθήκανε στα κολάδικα που σήμερα, γιατί είναι μια τιμωρία για αυτόν τον λαό, και είναι τιμωρία, θέλω να σκεφτείτε πόσο υποτιμητικά σκεφτόμασταν ως Έλληνες, βάζουν αυτό μασχέτως αν δεν ίσχυε, για όλες αυτές τις γυναίκες που ήρθαν από το Ανατολικό Μπλοκ και πουλούσαν το κορμί τους για χρήματα, να βρουν έναν γέροντα να τον αποπλανήσουν για να τον παντρευτούν, να τακτοποιήσουν τη ζωή τους μέσα σε αυτό το ελληνικό αστικό τοπίο που ρέει το χρήμα. Πόσο υποτιμητικά σκεφτόνταν οι Έλληνες, σκεφτόμασταν για τις Φιλιππινέζες, τις υπηρέτριες, τις δούλες. Προφανώς και εδώ στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα στην Αθήνα, στην οποία την εποχή εκείνη διαβιούσα, ήταν ένα βασικό φαινόμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σήμερα βεβαίως, μέσα από την κρίση, εκδίδονται οι Ελληνίδες με τον ΑΒ τρόπο, γιατί δεν χρειάζεται να εκδηθείς πηγαίνοντας στην Πολυτεχνείο ή σε κάποιο άλλο σημείο. Μπορείς να εκδοθείς και μέσω της οικίας σου. Είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελληνίδων που εκδίδονται χωρίς να εκδίδονται φανερά. Ή τα κοριτσάκια να πηγαίνουν να βρουν κανένα φράγκο, όταν σε πληρώνει ας πούμε για 11 ή 12 ώρες εργασίας το Alpha All και ξέρω εγώ αυτά όλα οι γραμμές ξεπλήματος στην ουσία παράνομου χρήματος. Νομίζετε αυτό τα διδαχτήκανε αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν, αρτοποιοί, όλα αυτά εδώ που βλέπετε. Ναι. Πώς, τι γίνεται ρε φίλε, πού όλοι αυτοί, πώς θρέφονται όλα αυτά τα δεκάδες μίνι μάρκετ? Το έχουν διδαχτεί από την Ιταλική μαφία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το λεγόμενο Pizzagate. Το Pizzagate δεν είναι αυτό που νομίζουμε στις παιδεραστές και έτσι. Το Pizzagate ήταν το σύστημα ανάπτυξης αλυσίδων από διάφορες πιτσαρίες που, ξεπλένοντας την πραγματικότητα, το χρήμα από τις διάφορες παράνομες δραστηριότητες της Ιταλικής μαφίας. Λοιπόν, δεν λέω ότι όλα είναι έτσι. Ένα μέρος όμως σίγουρα είναι έτσι. Κάποιο μέρος. Δεν γνωρίζω περισσότερα. Αυτή είναι όμως η αλήθεια. Λοιπόν, και όταν δουλεύεις 13 ώρες αυτά εδώ και πληρώνεις 700 και 800 ευρώ νυχτά, το κοριτσάκι τι θα κάνει? Θα πάει στο OnlyFans τις ελεύθερες του ώρες. Αυτό θα κάνει. Και μετά μπορεί να πάει και όλες τις ώρες. Βγαίνει όταν μια τύψα βγαίνει εδώ, ποια είναι, δεν θυμάμαι το όνομά της, και λέει βγήκα στο OnlyFans και είναι και influencer. και λέει ότι έβγαλα 20 χιλιάρικα μέσα σε ένα μήνα. Τι κάνει αυτή η κοπελιά που ήταν και νοσηλεύτρια, γιατρός, τι είναι, λέει, εγώ δεν το έκανα για τα λεφτά, λέει. Την έχω όλη αυτή την... όλη αυτή η συνέντευξη είναι καταπληκτικό για να την διαβάσει, να τη δει κάποιος. Λοιπόν, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και όλα. Δεν τα έκανα για τα λεφτά, λέει. Έβγαλα 20 χιλιάδες. Γιατί είχε και η άλλη φτιάχνει το χέρι, γιατί είχε 20 χιλιάδες, ναι. Οπότε, τι κάνεις στην ουσία, μεταδίδει και λέει την είδηση. Παιδιά, κοριτσάκια, αγοράκια, όλοι στο σεξεργατισμό. Να. Γιατί στο γάζο γραφή σήμερα οι σεξεργάτες είναι το νέο προλεταριάτο για την αριστερά. Λούμπεν θα έλεγα εγώ όμως. Χάσαμε τον μπούσουλα. Λοιπόν, υπογεννητικότητα, έτσι. Είπαμε λοιπόν ποια είναι η συνθήκη. Είχαμε τη διαρκή μετανάστευση κύμα το κύμα, Γερμανία, Βέλγιο, Αυστραλία και τώρα πάλι Γερμανία, Λονδίνο, Αυστραλία, που μπορεί να πάει το κάθε παλικάρι. Ακριβώς στις γενιές που θα γεννούσαν. Το χωριό δεν πέθανε το 1980, φίλες και φίλοι. Το 1980 απλώς σταμάτησε να γεννάει, γιατί είχε αδειάσει ήδη από τις δεκαετίες του 60 και του 70. Και γύρω στο 1980 ήρθε ο λογαριασμός, όπως λέει και η Λιόλιου. Ο πολιτισμός μας είναι ο λογαριασμός της Λιόλιου. Οι αιτήσεις γεννήσεις δηλαδή άρχισαν να πέφτουν από τις 150.000 προς τις 100.000. Δεν είναι μια διαδικασία δηλαδή που γίνεται τσακ μπαμ. Και γι' αυτό και η αναστροφή αυτού του πράγματος δεν μπορεί να γίνει. Είναι μια διεργασία πολλών ετών, για την οποία είμαστε υπεύθυνοι όλοι, βεβαίως, κατά κύριο λόγο, όλοι αυτοί που υπηρέτησαν το πολιτικό σύστημα. Για μένα, όλοι. Και αναφέρομαι και στην περίοδο της δικτατορίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλοι. Βέβαια, ένας λαός λέει ότι η ηγεσία του είναι ο καθρέφτης του. Γι' αυτό σας δίνω και πίνουμε όλοι μαζί το πικρό ποτήρι, γιατί μιλάμε για τον καθρέφτη μας. Λοιπόν, οπότε, το 1980 λοιπόν που αρχίζει να υπάρχει αυτή η πτώση, δεν είναι, είναι αποτέλεσμα ήδη διαγεγραμμένο. Το 2011 για πρώτη φορά με τα πολεμικά οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις. Και από τότε φυσικά δεν ξαναγύρισαν πίσω. Και το 2024 οι θάνατοι υπερεύησαν τις γεννήσεις κατά μισό εκατομμύριο. Στο σύνολό τους, ως το 2024. Δηλαδή είχαμε 1 εκατομμύριο θανάτους στη δεκαετία, 500.000 γεννήσεις. Και το 2025 γεννήθηκαν λιγότερο από 70.000 παιδιά, ο χαμηλότερος αριθμός στην σύγχρονη μας ιστορία. Και επειδή οι γενιές που θα δουλεύουν το 1940 θα έπρεπε ήδη να έχουν γεννηθεί, η αριθμή αυτή δεν είναι πρόβλεψη, είναι η απογραφή του μέλλοντος. Και σήμερα καθόμαστε όλοι στο ίδιο τραπέζι. Εγώ είμαι ο κροκάνθρωπος και εσείς δεν ξέρω. Να πιούμε αυτό το πικρό ποτήρι για να κατανοήσουμε και να μην λέμε βλακίες. Να κατανοήσουμε ποια είναι η πραγματικότητα στην οποία θέλουμε να τη δούμε, δεν έχει καμία σημασία. Αδιαφορεί η πραγματικότητα γι' αυτό. Οπότε, ας πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Εδώ λοιπόν πίσω. Λέγαμε λοιπόν ότι η υπογεννητικότητα δεν είναι παιδί μιας κρίσης του 2010, είναι ένα παιδί μιας διαρκούς κρίσης έναν αιώνα τώρα, της εξάρτησης, απικίας χρέους, της μεθοδευμένης υπανάπτυξης, της αστιφιλίας που διέλυσε από νωρίς στην επαρχία, της διαρκούς μετανάστευσης και ότι το 1980 φάνηκε ο λογαριασμός. Το χωριό δεν πέθανε το 1980. Το 1980 απλώς σταμάτησε να γεννάει η Ελλάδα. Και είπαμε να πιούμε αυτό το ποτήρι μαζί για να μην ακούμε ή να μην λέμε βλακίες και να κατανοούμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Με συγχωρείτε. Ο πληθυσμός σε παραγωγική ηλικία λοιπόν το 2040 θα πέσει από τα 6,6 εκατομμύρια στα 2024 στα 4,7 εκατομμύρια το 2050, σχεδόν 2 εκατομμύρια λιγότεροι. Και σήμερα 100 εργαζόμενοι στηρίζουν περίπου 40 ηλικιωμένους συνταξιούχους. Το 2050 θα στηρίζουν 70. Και η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους που το 1960 ήταν 10 εργαζόμενοι, ένα συνταξιούχος. Σήμερα είναι 3 προς 1, βαδίζει στο 2:1 και πλέον μετά από εκεί 60, 2060, 2070, 2080 όπως καταλαβαίνετε θα είναι 3 συνταξιούχοι και ένας εργαζόμενος. Αυτό είναι ένα κλειδωμένο μέρος. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει. Ό,τι πολιτική και εφαρμοστεί αύριο, αν εφαρμοστεί αύριο το πρωί, οι εργαζόμενοι του 2040 δεν γεννιούνται πια. Έχουν γεννηθεί ή δεν γεννήθηκαν. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Και πάνω σε αυτό το ισχνό θεμέλιο ήρθε το δεύτερο χτύπημα, η μετανάστευση της κρίσης. Από μισό έως ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Ο πυρήνας δηλαδή της παραγωγικής ηλικίας. Ο πιο μορφωμένος αιμοδότης που εξήγαγε ποτέ η χώρα. Και η απογραφή του 21 σφράγισε ότι μέσα σε μια δεκαετία, ό,τι είναι που σφράγισε, οι νέοι ανάμεσα στα 20-29 είναι λιγότεροι κατά 22%, ανάμεσα στα 30 και στα 39 είναι λιγότεροι κατά 23%. Και δεν είναι μια κακή δεκαετία, είναι ο θερισμός μιας σποράς 40 ετών. Ήρθε ο καιρός, όπως το είπε ο ακροατής μου, να θεριστούν οι καρποί. Υπάρχει λοιπόν αναπόφευκτο. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε τη σκληρότητα των παραδειγμάτων και όχι με ευχές. Γιατί ευχολόγια λένε όλοι οι πολιτικοί. Και ανοησίες επίσης. Ιστορικά δεδομένα, και υπάρχουν πράγματι τέτοια, όταν κάτι αδειάζει, κάτι άλλο έρχεται να γεμίσει τον χώρο του.

Η νύχτα δεν πέφτει παντού ταυτόχρονα, αλλά κάπου πέφτει. Πάντα. Και όποιος αρνείται αυτή τη δυναμική, κοροϊδεύει τον εαυτό του, κοροϊδεύει και τους άλλους. Αλλά η ίδια ιστορία που διδάσκει τη σκληρότητα διδάσκει κάτι ακόμα που συνήθως το προσπερούν οι μυρολάτρες. Το κενό δεν γεμίζει ποτέ με αυτό που φοβόμαστε αυτούσιο. Γεμίζει με ένα κράμα. Οι βάρβαροι που γέμισαν τη Ρώμη σε τρεις γενιές θα πούμε μιλούσαν λατινικά. Νομοθετούσαν ρωμαϊκά, βαφτίζονταν χριστιανικά. Το κενό τους κατάπηκε αυτούς. Όταν έπεσε η πόλη το 1353, ο Ελληνισμός έχασε το κράτος, όμως διατήρησε κάτι από τον εαυτό του. Οι λόγοι, οι φυγάδες φόρτωσαν τον Πλάτωνα στα καράβια, τον Πλήθωνα που είχε διδάξει τους Μεδίκους και η αναγέννηση άναψε με ένα ελληνικό προσάνομα. Και ο πολιτισμός μας που είχε ήδη πεθάνει, αναισθήθη μεταφιεσμένος σε ξένο σώμα, σαν σπόρος σε ξένο χώμα. Πέθανε η πόλης, έζησε η Αλεξάνδρεια, πέθανε η Αλεξάνδρεια, έζησε στην πόλη, πέθανε η πόλη, έζησε στην Φλωριντία και στα φανερά και στα κρυφά σχολιά. Αυτό δεν είναι παρηγοριά, είναι μηχανισμός καταγεγραμμένος και επαναλαμβανόμενος. Η ελληνικότητα αποδεδειγμένη επιζεί του κρατικού της φορέα. Το πρόβλημα είναι όμως πάντα ένα, η διαφορά ανάμεσα στο βιολογικό και στον ιστορικό χρόνο. Ένα σκληρό δίδαγμα μέσα από αυτά όλα που δεν θα το κρύψω. Φυσικά. Η γλώσσα και ο τρόπος επιβιώνουν μέσα σε ξένες μορφές. Η πολιτική ελευθερία όμως όχι. Το Βυζάντιο μίλησε ελληνικά χίλια χρόνια, αλλά ο Δήμος, η συνέλευση, ο πολίτης που ορίζει τον νόμο πέθαναν μαζί με την αρχαία πόλη ή την αρχαία ελληνική δημοκρατία της Αθήνας και περίμεναν 22 αιώνες για να ξαναγεννηθούν. Ό,τι αξίζει διάσωση δεν διασώζεται μόνο του, θέλει φορείς. Έλεγα χθες για τον Walter Lippmann που είπε το 22 τη χρονιά σύμβολο, 1922, και για μας είναι χρονιά σύμβολο. Έλεγα και χθες και προχθές, ο κόσμος έγραψε είναι πολύ μεγάλος, πολύ σύνθετος, πολύ φευγαλαίος για να τον γνωρίσουμε μέσω της άμεσης εμπειρίας και τον ζούμε από δεύτερο χέρι. Μέσα από εικόνες στο κεφάλι μας που άλλοι τις κατασκευάζουν. Εδώ θα προσθέσω κάτι. Στην εποχή του Καρακάλα, Ρωμαίος αυτοκράτορας, η είδηση για τα βαρβαρικά στήφη ταξίδευε μήνες. Το κενό της πληροφορίας γεννούσε πανικό και μύθο. Σήμερα το κενό αυτό γέμισε με την πληροφορία να φτάνει ακαριέα. Όλα αυτά σχετίζονται με το ζήτημά μας. Αλλά φτάνει πάλι από δεύτερο χέρι, απλώς ταχύτερο. Και η ταχύτητα δεν έφερε αλήθεια, έφερε απόσταση. Όταν ο άλλος φτάνει σε σένα ως εικόνα, σκοτώνεται ευκολότερα από έναν άνθρωπο. Το είδαμε στη Γάζα με τον πιο ομό τρόπο. Ο αλγόριθμος διαλέγει στόχους, η λογική σκοτώνει 100 για να πετύχω τον έναν. Η εξόνδωση που δεν κρύβεται καν πια. Είναι η βιομηχανοποιημένη απουσία ελέγχου της πραγματικότητας. Τα εργαλεία μας δεν μας έκαναν σοφότερους, μας έκαναν πιο μακρινούς και η απόσταση είναι η μήτρα της αγριότητας. Δεν είναι ο αιώνας μας που επινόησε τη γενοκτονία. Αρμένιδες, Πόντιοι, Ασσύριοι το ξέρουν από το 15. Επινόησε όμως κάτι άλλο, τη γενοκτονία με θεατές σε απευθείας μετάδοση που βλέπουν και δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πιστέψουν ότι αυτό που βλέπουν είναι κάτι αληθινό ή το απολαμβάνουν βλέποντάς το. Και αυτή είναι η καινούργια εκδοχή του σκότους. Και μέσα σε όλο αυτό της απόστασης ανάμεσά μας υπάρχουν μοχλοί. Τέσσερις μοχλοί και κανένας δεν είναι ανώδυνος. Οι γεννήσεις είναι απαραίτητες αλλά αργές. Παιδί που γεννιέται σήμερα εργάζεται το 2045 και με ρίζα οικονομική. Δεν κάνει παιδιά ο νέος των 830 ευρώ. Κλειδωμένος κάτω από μια στέγη και αποκλεισμένος από την τράπεζα ή στον έλεγχό της. Δεν του λείπει το κίνητρο, του λείπει το έδαφος. Η μετανάστευση, η λάθρομετανάστευση,

0: Ο μόνος μοχλός που δουλεύει στον ορίζοντα, παιδιά. Γιατί μόνο αυτή προσθέτει έτοιμους ενήλικες. Οι δημογραφικές μελέτες υπολογίζουν ότι η χώρα χρειάζεται θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο 700.000 ανθρώπων και υπολογίζουν ότι η χώρα αυτή ως το 2050, δηλαδή θέλει 700.000 μετανάστες από το εξωτερικό, περισσότερους από όσους θα φύγουν, ξένους που θα έρθουν να δουλέψουν, να ζήσουν εδώ. Δεν σας αρέσει αυτό, ε? Αυτό λένε οι αριθμοί όμως. Και όποιου του κάθεται βαριά, είναι βαριά τα πράγματα. Αλλά μπάλωμα και όχι θεραπεία. Και μόνο με όρους. Εφόσον είναι οι δουλειές δηλωμένες, υπάρχουν εισφορές, ένταξη, χωνευτήρι. Αυτά δεν στηρίζει το ασφαλιστικό. Τροφοδοτεί την ένταση. Παραγωγικότητα. Λιγότεροι μπορούν να σηκώσουν περισσότερους αν ο καθένας παράγει διπλά. Αλλά αυτό θέλει να κρατήσεις τον πτυχιούχο σου και όχι να τον εξάγεις. Όποιος διώχνει τους μορφωμένους του εξάγει την ίδια την παραγωγικότητα. Η συμμετοχή από το 1,5 εκατομμύριο των Ελλήνων 55 με 64 δουλεύουν μόνο 800.000. Υπάρχει μια δεξαμενή. Υπάρχει και το ανήφορο των ορίων σύνταξης. Οι τέσσερις μοχλοί γεννημένοι 20 χρόνια αργά. Αυτή είναι η αλήθεια όμως. Όποιος αστάξει τον έναν, τον εύκολο, τον ανώδυνο, πουλάει, όπως λέγανε οι Αμερικανοί, snake oil. Και μια πρόσθετη αλήθεια, που δεν είναι το δημογραφικό και με όσα λέμε σε τούτη την εκπομπή σήμερα. Το δημογραφικό δεν είναι μια φυσική καταστροφή. Είναι η δημογραφική υπογραφή των οικονομικών και των πολιτικών επιλογών μας. Εμείς επιτρέψαμε μια χώρα, τη δική μας, που έχει γίνει χώρος, και μεταχειρίστηκε τους νέους της ως καύσιμο. Τους μισθούς κάτω από το όριο της αξιοπρέπειας, τη στέγη ασήκωτη, την πίστοση κλειστή. Και είμαστε εμείς ως χώρα που επιλέξαμε στην πράξη να μην κάνει παιδιά. Γιατί αυτό συμβαίνει. Η λύση δεν περιγράφεται και δεν γράφεται σε κανένα Υπουργείο Οικογένειας. Γράφεται στο μισθό, στο ενίκιο, στην ασφάλεια του νέου ανθρώπου. Όλα τα άλλα είναι επιδόματα πάνω σε πληγή που το ίδιο το σύστημα κρατάει ανοιχτή. Και το πιο σημαντικό, το πιο βάρβαρο από όλα αυτά, είναι ότι εμείς οι ίδιοι, λέγοντας άλλα και κάνοντας άλλα, μεταφέρουμε την προσωπική μας μιζέρια να τη χρεώσουμε για να τη φορτώσουμε στο διπλανό μας. Όχι να τη μετασχηματίσουμε σε πολιτικό λόγο για να κατεβάσουμε αυτούς τους ηλίθιους που κυβερνάνε. Ηλίθιους. Και προσέξτε κάτι. Το επίδομα φυσικά δεν είναι κάτι αθώο. Είναι εργαλείο εξουσίας. Ο λαός που ζει από επιδόματα γίνεται λαός ελεηθέντων. Και ο λεηθής, ο ελεηθής, δεν ζητά λογαριασμό από τον ελεήμονα. Σκύβει. Και εμείς έχουμε σκύψει τόσο πολύ που έχουμε γίνει ένα με το χώμα. Ο άνθρωπος που είναι παραγωγικός και δημιουργικός, στη αντίθεση, αυτός που ζυμώνεται με τη ζωή από τη δουλειά και τη δημιουργία, είναι κύριος. Και οι κύριοι καθιστούν τις κυβερνήσεις, τους δημόσιους λειτουργούς, ολόκληρη την πυραμίδα, υπόλογους για τις πράξεις και τα έργα τους. Γι' αυτό το σύστημα προτιμά να σε ελεεί με 216 ευρώ, παρά να σε αφήσει να παράγεις με αξιοπρέπεια. Το επίδομα είναι φθηνότερο από τον δίκαιο μισθό και επιπλέον αγοράζει τη σιωπή. Και αυτό δεν είναι καινούριο κόλπο. Ο Γιουβενάλης το είδε στη Ρώμη. Ο λαός που κάποτε μοίραζε αξιώματα και λεγεώνες έμαθε να λαχταρά μόνο άρτων και θέαματα. Και ο Λαμποεσί το συμπλήρωσε. Ο τύραννος δεν κρατιέται μόνο με το φόβο, κρατιέται με τα φιλοδορήματα. Το επίδομα είναι το σύγχρονο φιλοδόρημα του τυράννου, ναρκοκαπιταλισμός στην καθαρή του δόση, η ελάχιστη χορήγηση που κρατά τον οργανισμό ζωντανό και ναρκωμένο μαζί. Μια διάκριση, φυσικά ο συνταξιούχος των 813 ευρώ δεν επιδοματίας και τα πλήρωσε στα 40 χρόνια και του τα κλέψαν. Και ο εργαζόμενος που επίσης διεκδικεί μισό. Επιδοματοποίηση είναι το άλλο, να του δίνεις έκτακτη ενίσχυση στις γιορτές αντί να του αποδίδεις τη σύνταξη. Που του έκοψες, να μοιράζεις πας και βάουτσες, ώστε να αφήνεις το μισθό να φτάνει. Και το επίδομα ως επικατάστατο του δικαιώματος καθιστά τη φράση που είπα, ότι η δημοκρατία εκτελέσχει στο απόσπασμα των επιδομάτων, πραγματική. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε ύφεση, σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύριο χώρο επιχείρηση κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στη σύλληψη δύο ανδρών που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο Αττικής. 11 οι τραυματίες από την έκρηξη, από τους οποίους οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Συνδικαλιστές καταγγέλουν τα ελλείπη μέτρα ασφαλείας και την απουσία ελέγχων μετά τη φωτιά στην επιχείρηση. Ομολόγησε την ενοχή του για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε τσιγάρο. Στη συνέχεια όμως άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από δύο ορόφους του νοσοκομείου. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της συνόδου κορυφής που έγινε στην Άγκυρα μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του και κυρίως για τα πολυπόθητα για εκείνον μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις ΗΠΑ. Στο μεταξύ την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Σοκράτης Φάμελος διευκρινίζοντας ότι δεν παραιτείται ούτε από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμα βήμα προς την Πρωθυπουργία με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του Κόμματος των Εργατικών. Ο πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ είναι ο μοναδικός βουλευτής που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και αν δεν υπάρξει άλλη υποψηφιότητα μέχρι τις 15 Ιουλίου θα αναδειχθεί νικητής. Θα γίνει αρχικά ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στις 17 Ιουλίου στη διάρκεια εκτάκτου συνεδρίου και στη συνέχεια θα εισέλθει στην Downing Street στις 20 του μήνα. Στην ιερά πόλη Μασκάντ, στο βόρειο-ανατολικό Ιράν, έφτασε σήμερα το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, για την ταφή του και την ολοκλήρωση των εξαήμερων τελετών μνήμης, ενώ κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, το Πακιστάν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι αρχικά βόρειοι 3-4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια τμήματα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

πίσω στο στούντιο Φόκους. Ναι, Βαρβαρούτα είναι εδώ, φίλε. Πίσω στο στούντιο Φόκους 103,6, πριγαλή στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Προσέξτε κάτι. Τελικά, εδώ και 50 χρόνια, 60 χρόνια, οι πατριώτες στην Ελλάδα δεν ήταν και τόσο πατριώτες. Και παραμένουν να ονομάζουν τον εαυτό τους πατριώτη. Τουλάχιστον δεν ήταν πατριώτες με τη μορφή της έννοιας του αγαπάω τον τόπο μου. Αλλά ήμασταν απαρτάκηδες και αυτούλιδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν αναφέρομαι σε μεμονωμένες περιπτώσεις ή σε ξεχωριστούς ανθρώπους. Θα μου πείτε λοιπόν και δίκαια, το κράμα που έρχεται. Α, και κάτι ακόμα. Προηγουμένως που έλεγα ότι η είδηση φτάνει πιο γρήγορα, γίνεται η πληροφορία κτλ. Εμείς επιλέξαμε ως Ελλάδα, γιατί αυτό συμβαίνει στο σήμερα μας, έτσι, το μαθαίνουμε κατευθείαν. Εμείς επιλέξαμε λοιπόν ως Ελλάδα, ως Έλληνες που είχαμε τόσο πολύ την επιθυμία να γίνουμε Ευρωπαίοι, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με όλες αυτές τις χώρες που όχι μόνο πλούτησαν από τον πλούτο των εθνών και των λαών που είχαν σε εκμετάλλευση όπως τον δικό μας λαό. Μας δώσαν λοιπόν και ένα δανεικό φράκο για να καθίσουμε σε αυτές τις μεγάλες τις αίθουσες και τις τράπεζες. Αλλά τους κύριους υπεύθυνους για το ξεσπίτωμα, την αθλειότητα, την εξαθλίωση, τον πόλεμο που ζουν αυτοί οι λαοί που έρχονται ως μετανάστες εδώ, είναι το πλεόνασμά τους. Είναι κερδοφορία για τους Ευρωπαίους αυτό. Τους Ευρωπαίους εννοώ την πολυεθνική αυτή ελίτ που καθορίζει τα πράγματα και μοιράζει το χαρτί όπως μοιράζουν οι διάφοροι στημένοι γκρουπιέδες στα καζίνο. Αυτό επιλέξαμε και αυτό κάνουμε. Γιατί αυτές οι εξαθλειωμένες μάζες που έρχονται από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από το Κονγκό, από την Νιγήρια, από το Σουδάν, δεν αποφάσισαν μια μέρα να αφήσουν το σπίτι τους. Όχι. 60 χρόνια ζούνε μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, μέσα στους ακροτηριασμούς, για να πλουτίζουν οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Δανοί, οι Σουηδοί, οι Νορβηγοί. Επιλέξαμε λοιπόν να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τους φωνιάδες. Στο ίδιο τραπέζι με αυτούς που φρόντισαν να φουσκώσουν τις περιουσίες μας ιδιωτικές και να στήσουν αυτό το παιχνίδι που λέγεται χρεοκοπία της Ελλάδος. Για να επιστρέψω στο θέμα μας που χρειαζόμαι να κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Το κράμα που έρχεται δεν είναι σαν το παλιό. 1,5 εκατομμύριο το 1922, γιατί έχω ακούσει αυτό ότι έρχονται όπως και εμείς μετά. Πού ήρθαμε, δεν ήρθαμε στον τόπο μας. Ήρθαμε στη μάνα πατρίδα. Κουβαλούσαν ελληνική συνείδηση μετανάστες το 1922. Σημερινοί έρχονται με άλλα ήθη, άλλες θρησκείες, άλλη πίστη και συχνά φυσικά με το θυμό του ξεριζωμένου. Βέβαια να θυμηθούμε τι λέγανε οι ντόπιοι για όλους εμάς τους πρόσφυγες. Τουρκόσποροι, γιαουρτοφαυτισμένοι, πρόσφυγες, σφυγγές, πρόσφυγγες. Με δύο γάμα. Σαν βρισιά βεβαίως. Και τους στείνανε τους πρόσφυγες στα λιμάνια. Βέβαια αυτοί φτισμένοι έφτιαξαν το ρεμπέτικο, ξαναζωντάνεψαν τη Θεσσαλονίκη.
γέννησαν ποιητές και ανάμεσά τους τις ρίζες αυτού που σας μιλάει τώρα. Το δίδαγμα δεν είναι ότι όλα τα καλά πάνε μόνα τους. Το δίδαγμα είναι ότι τι θα γίνει αυτός που έρχεται και δεν ορίζει τον ερχομό του. Το ορίζει το αν η κοινωνία που τον δέχεται διαθέτει σχέδιο, θεσμούς και αφήγημα και πολιτισμό και την ικανότητα να είναι χωνευτήρι. Ποιο χωνευτήρι θα μου πεις? Η σημερινή μας μαζική κουλτούρα είναι η κουλτούρα ήτας. Του υποκόσμου, το κέδων, το ξεριζωμένο της Μύρινης, μα ήταν κι αυτός ένας πολιτισμός ήτας. Που όμως διέπρεψε, αναδύθηκε. Δική μας κουλτούρα τι είναι? Είναι κουλτούρα ήτας. Τραπ και ο λογαριασμός της Λιόλιου. Βιομηχανικά προϊόντα στημένα φτηνά. Είναι κουλτούρα ήτας αυτό που έχουμε και διαχειριζόμαστε. Η λογοτεχνία, η ποίηση, η ζωγραφική παρασιτούν στο περιθώριο της ίδιας τους της ύπαρξης. Αυτό για το σήμερα, για όλους όσους ακούτε, δεν με ακούτε. Ένα βιβλίο δεν διαβάζουμε.

Βέβαια το 36 θα πρέπει να πω ότι ήταν και αυτή που λέγαμε η μουσική της Σίτας, το ρεμπέτικο, Πόκοσμος Τεκέδες, ξεριζωμένη της Μύρνης. Και αυτός ήταν πολιτισμός Σίτας που μεταξύ άλλων την απαγόρευσε, διανόμη και αστυνομία σπαγε τα μπουζούκια στα αγώνατα των μπουζουξίδων. Εκείνη η περιφρονημένη, ποινικοποιημένη κουλτούρα που λεγόταν ρεμπέτικο και αποτέλεσε για χρόνια το χρυσό μέτρο. Κουλτούρα της Σίτας πάντα η πρώτη ύλη της σύνθεσης. Εμείς σαν χωνευτήροι δεν μπορούμε να χωνέψουμε τίποτα από αυτό που έρχεται. Γιατί είμαστε μικρόνοοι. Αυτό πιστεύω. Δεν έχουμε τη δυνατότητα που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενσωματώσουν τους μαύρους, τους κίτρινους, τους λευκούς, τους Ινδιάνους. Με τον τρόπο βέβαια αλέσανε.

Εδώ λοιπόν το γκρίζο μας μαυρίζει. Η πίεση που παρασιτεί στο περιθώριο, βέβαια ο Παπαδιαμάντης πέθανε πάμφτωχος, ο Κάλβος και χασμένος, ο Καβάφης τύπωνε φυλάδια για 30 φίλους. Το περιθώριο δεν ήταν ο τάφος της τέχνης, ήταν η μήτρα της. Το τάφος της τέχνης είναι ένα πράγμα, η σιωπή μας. Και να πάμε ένα βαθύτερο βήμα. Γιατί ο χωνευτήρι έχει θεμέλιο και το θεμέλιο έχει όνομα. Κοινή γλώσσα. Όχι με την έννοια του φροντιστήριου. Όχι αυτοί που θα έρθουν να μιλούν ελληνικά, αλλά να λειτουργούν ελληνικά, να ονειρεύονται, να παζαρεύουν, να βρίζουν, να ερωτεύονται, να θάβουν τους νεκρούς τους μέσα από τη γλώσσα τη δικιά μας. Η διαφορά είναι ανάμεσα στο εργαλείο και στην κατοικία. Ο Σολομός το έχει πει με λίγες λέξεις. Μίγαρης έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερίο και γλώσσα. Και τα δύο μαζί, γιατί χωρίς το ένα δεν στέκει το άλλο. Αυτό το 22 δούλεψε. Το θεμέλιο προϋπήρχε. Σήμερα. Η ηγεμονία μπορεί να αγοράζει τη συνοχή της και να τη μετατρέπει σε επένδυση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν την αντέχει πλέον η Βρετανία, η Γαλλία. Η Ελλάδα από πού να πάρει το απόθεμα? Ποιο απόθεμα? Δεν έχουμε απόθεμα, δεν ληστεύαμε λαούς. Μόνο τον εαυτό μας ληστεύαμε, το χειρότερο τρόπο. Η Ελλάδα δεν είναι λοιπόν ο ρουφόν του πλούτου των άλλων λαών. Είναι ένας ρουφημένος λαός. Δεν εισπράττει καμία πρόσοδο αυτοκρατορίας, πληρώνει πρόσοδο. Τόκους, το προπατορικό χρέος, μερίσματα στους ξένους μετόχους τραπεζών που ίδια έσωσε. Υπεραξίες στα φαντς που αγόρασαν τα σπίτια μας και τα έχουν στην ιδιοκτησία τους. Θα μου πει καμιά φορά κάποιος το 23 με την αγροτική μεταρρύθμιση, μοίρασε τσιφλίγια και πρόσφυγες. Αν το πούμε ως ολόκληρο, γιατί ολόκληρο είναι πιο σκοτεινό. Κάτι πιο δικό μας, τότε η αποκατάσταση χρηματοδοτήθηκε πάλι με δάνεια. Το προσφυγικό του 24, το σταθεροποιητικό του 28 και με όρους απικίας η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων δεν ήταν ελληνική. Ήταν όργανο της κοινωνίας των εθνών με ξένο πρόεδρο και το κράτος της εχώρισε 5 εκατομμύρια στρέμματα και τα έσοδα μονοπωλίων ως ενέχειρο με το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο εγκαταστημένο ήδη από το 1898, να εισπράττει πρώτος. Ούτε καν ο Τσιφλικάς δεν πλήρωσε στο τέλος. Οι απολετριώσεις γίνανε με αποζημιώσεις. Το χρέος φορτώθηκε ο φορολογούμενος και ο ίδιος ο πρόσφυγας χρεώθηκε ατομικά για τον κλήρο και το σπιτάκι του που του ξεπλήρωνε επί δεκαετίες και η αλυσίδα κατέληξε εκεί που καταλήγει για πάντα, στη χρεοκοπία του 1932. Η μεγαλύτερη χώνευση της ιστορίας μας έγινε αλλά πληρώθηκε με το ίδιο νόμισμα της εξάρτησης. Και ο λογαριασμός της γράφτηκε στο προπατορικό μας χρέος. Τρεις δρόμοι λοιπόν για να πληρωθεί με κοινωνική συνένεση: το χωνευτήρι, σχολείο, μισθός και γεννήσεις. Ο δρόμος της ηγεμονίας είναι κλειστός για μας. Δεν ρουφάμε από κανέναν. Ο δρόμος του δανείου, δοκιμασμένος το 24 και το 10, δύο φορές μας έβαλε στη χρεοκοπία και στην επιτροπή. Ο τρίτος δρόμος, ο μόνος που δεν δοκιμάστηκε ποτέ, η ανάκτηση. Να πληρωθεί από το δικό μας στραγγιζόμενο απόθεμα. Αυτό που μετρήσαμε νούμερο το νούμερο. Τα μερίσματα που εκραίουν, τα δισεκατομμύρια των αναθέσεων χωρίς διαγωνισμό, τον αναβαλλόμενο φόρο που χαρίζει τη φορολογία στις τράπεζες. Η Ελλάδα δεν είναι φτωχή χώρα χωρίς απόθεμα, είναι στραγγισμένη χώρα και το απόθεμά της εκραίει προς τα πάνω και προς τα έξω. Γι' αυτό και το δημογραφικό, το μεταναστευτικό και το ταξικό είναι ένα και το αυτό πρόβλημα. Και όποιος μας το πουλάει χωριστά, μας κρύβει το λογαριασμό. Τώρα, υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα. Καλά όλα αυτά, ο σπόρος, το χώμα, οι αιώνες. Εμείς που περάσαμε τα 50, τα 60 και εσύ που ακούς μετρά στα δικά σου χρόνια. Εμείς που βιολογική μας ηλικία δεν αντέχει στον ιστορικό χρόνο σου. Σαν να τι μας λες τώρα, κροκάνθιδρουπε ή ειρηνόκερα. Δεν πειράζει, θα έρθει η άλλη γενιά να φτιάξει το καινούργιο ρεμπέτικο. Όχι. Δεν θα πω γιατί θα είναι σαν να μας προσβάλλω όλους. Θα πω σκληρότερα και το αληθινότερο. Υπάρχει μια γενιά η δική μας που μπορεί να ζήσει ολόκληρο το κατέβασμα και τίποτα από ανέβασμα. Και θα το ζήσει. Να είσαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι γι' αυτό. Αυτό είναι αδικία σχέτη. Χωρίς αντιστάθμισμα. Και όποιος πει ότι η ιστορία θα σας δικαιώσει, μας πουλάει μεταφυσική σε δόσεις. Η ιστορία δεν δικαιώνει νεκρούς. Δεν έχει τέτοιο ταμείο.
Αλλά ακούστε τι δεν μπορεί να μας πάρει κανένα δημογραφικό. Οι χέροντες της πόλης και των Μουδανιών δεν έσωσαν τη Σμύρνη. Έσωσαν τη γλώσσα, τα τραγούδια, τις συνταγές, τα ονόματα, εκταφόρτωσαν στα εγγόνια. Σαν πρίκα που δεν ήξερα αν θα ανοίξει ποτέ. Ο σπόρος δεν βλέπει το δέντρο και το δέντρο δεν θυμάται το σπόρο. Και όμως το ένα είναι στο άλλο. Και κάτι ακόμα. Το πιο δικό μας. Ο ιστορικός μας χρόνος δεν μας ανήκει. Η ώρα όμως μας ανήκει. Το βράδυ που λέμε την αλήθεια σε όποιον ακούει, αυτό δεν εκκρεμεί από καμιά μελλοντική δικαίωση για να έχει αξία. Έγινε. Είναι. Δεν ακυρώνεται αναδρομικά από κανένα μέλλον. Και το ευζήν των προγόνων μας δεν ήταν ποτέ υπόσχεση αποτελέσματος όταν ήταν ο τρόπος που στέκεσαι. Με ημερομηνία λήξης γνωστή και εκ των προτέρων. Γι' αυτό έβαλαν τον Λεωνίδα στα στενά των Θερμοπυλών, όχι επειδή λογαριαζαν να νικήσει. Ας φτάσουμε λοιπόν στο ποτήρι. Το απελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο, η πιο ανθρώπινη φράση της γραφής, γιατί εκείνη τη στιγμή και ακόμα εκείνος, ακόμα και εκείνος ζήτησε να μην. Αλλά η φράση βέβαια δεν τελειώνει εκεί. Κάποιος την κόβει στη μέση και την κλέβει. Πλεινούχ, όσο εγώ θέλω. Η αισθημανή δεν είναι η στιγμή της άρνησης, είναι η στιγμή που ο φόβος ομολογείται ολόκληρος και μετά σηκώνεται και προχωρά. Ο άνθρωπος. Αυτό είναι το πρότυπο μας για απόψε. Δεν σας δίνω λοιπόν το πικρό ποτήρι σαν φάρμακο που το χορηγεί γιατρός για ασφαλή απόσταση. Θα το πω μπροστά. Πρώτος, το πίνω χρόνια. Την αλήθεια χωρίς ζάχαρη, με το κόστος της. Και το τρελό που μπορεί να με φορτώσουν, μέρος του κόστους είναι. Γιατί είμαι ένας διαγνώστης, δεν χρωστάω θεραπεία, δεν μπορώ να προσφέρω θεραπεία. Η διάγνωση δεν είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Είναι όμως προϋπόθεση κάθε γιατριάς που τυχόν έρθει για μια αρρώστια. Ο άρρωστος που ξέρει ότι έχει, τι έχει, πάβει ο ίδιος να φταίει στα μάτια του. Πάβει να πίνει ό,τι του σερβίρουν οι κουμπογεννήτες και ξέρει τι πρέπει να ζητήσει. Λαός νυφάλιος, πονά περισσότερο από λαό ναρκωμένο. Και μόνο νυφάλιοι μπορούμε όταν έρθει η ώρα να σταθούμε. Υπάρχει διάσωση στο επέκεινα, όχι στον ουρανό. Στο επέκεινα του δικού μας χρόνου και εκεί που δεν θα φτάσουμε. Έχει όνομα και όρους. Και δεν είναι αυτοί που νομίζουμε. Δεν θα διασώσουμε το έθνος με τα σημερινά του όρια και μεγέθη. Αυτό θα το κρίνουν οι αριθμοί και οι μεγάλες πλάκες της γεωπολιτικής που τρίβονται πάνω μας. Διασώζεται, αν διασωθεί, αυτό που διασώθηκε κάθε φορά. Η γλώσσα, ο τρόπος, το ερώτημα, το γνώθι σε αυτόν δεν χρειάζεται υπουργείο για να επιζήσει. Χρειάζεται στόματα. Η ελληνικότητα δεν πεθαίνει από δημογραφία πρώτα απ' όλα. Πεθαίνει μόνο από τη σιωπή της, όταν πάψουν να τη μιλούν, να τη γράφουν, να τη μαθαίνουν όσοι την κατέχουν. Και πεθαίνει από την παρέτηση των φορέων της. Γι' αυτό προσέξτε. Δεν αποφασίζει πάντα η ιστορία, το αποφασίζουμε κι εμείς, κάθε ένας από εμάς, κάθε βράδυ. Η διάσωση στο επέκεινα έχει τρεις εντολές. Και είναι όλες εκτελέσεις από ανθρώπους με μετρημένα χρόνια. Πρώτο, η μαρτυρία. Να καταγραφεί η αλήθεια της εποχής, οι αριθμοί, τα ονόματα, οι μηχανισμοί, ώστε όποιος έρθει να μην ξεκινήσει από το μηδέν και να μην του ξαναπουλήσουν την ίδια βάφτιση με άλλο όνομα. Και αυτό προσπαθεί να κάνει αυτή η εκπομπή και γι' αυτό την αρχιοθετώ. Δεύτερον, μετάδοση. Η πρίκα των καιρών των 22, γλώσσα, τρόπος, τραγούδι, ερώτημα φορτωμένη σε κάποιον νεότερο, όποιον βρεθεί μπροστά μας. Δικό μα ή ξένος, που θέλει να γίνει δικός μας γιατί το χωνευτήρι, αν δεν το φτιάξει το κράτος που δεν πρόκειται, το φτιάχνουν οι άνθρωποι ένα τραπέζι τη φορά, ένα σχολείο τη φορά. Τρίτον, το στέκεστε, το ευζήν, ως στάση και όχι ως αποτέλεσμα. Η ώρα που είναι δική μας υπομένει σωστά, ακέραια και χωρίς φόβο. Ο σπόρος, είπαμε, δεν βλέπει το δέντρο, παίρνει όμως. Για να με ρωτήσετε στο τέλος αυτής νύχτας και ποιος μας βεβαιώνει το χώμα θα πιάσει, θα σας απαντήσω με τη μόνη ειλικρίνεια που έχω. Κανείς. Καμιά βεβαίωση. Μόνο το προηγούμενο 33 ή 5.000 ετών δείχνει ότι αυτός ο σπόρος έπιασε σε χώματα πιο άγωνα από τα δικά μας. Και μόνο η γνώση ότι η εναλλακτική, η σιωπή, είναι η μοναδική έκβαση που θα είναι εγγυημένα θανατηφόρα για μας. Και ανάμεσα στο αβέβαιο και στο σίγουρο νεκρό, ο ένας θα πρέπει να διαλέξει το αβέβαιο. Γι' αυτό υπάρχουμε και ακόμα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ξέρω ότι δεν αρέσει κανένα σε αυτιά. Πατριωτικές κορώνες είναι καλές. Αλλά όχι μόνο δεν φτάνουν, ούτε περισσεύουν καν. Τώρα σας είπα ότι σήμερα είμαι ο κροκάνθρωπος. Νικόλας Άσιμος, αναζητώντας τους κροκανθρώπους, δεν γνωρίστηκε σίγουρα ποτέ με τον Ιονέσκο. Αν και ο άνθρωπος που έστεινε στα υπόγεια της φιλοσοφικής λίγο νταντά και χά, χωρίς να ξέρει τον νταντά, δύσκολα να μην είχε ακούσει το Ρινόκερο και το θέατρο του παραλόγου. Δεν έχει σημασία. Ο Ιονέσκου λοιπόν μιλούσε για το πώς σε μια πόλη σιγά σιγά μετατράπηκαν οι άνθρωποι σε ρινόκερους πλην ενός του Μπεραζιέ. Μένει ο Μπεραζιέ λοιπόν ο αδύναμος, ο πότης, ο οποίος λέει δεν συχθήκω λόγο. Έτσι. Στον Ιονέσκο λοιπόν μεταφράσει η μεταμόρφωση σε θηρίο είναι η απώλεια. Το κοπάδι κτηνοποιείται. Και ο μοναχικός μένει ο άνθρωπος. Ο Άσιμος όμως απ' την άλλη όχθη, γιατί μου κάνε κλικ ασχολούμενος με το Ρινόκερο αυτές τις μέρες. Έχει τη θεμελιώδη διαφορά ότι στο δικό του κόσμο η μεταμόρφωση έχει ήδη συντελεστεί. Δεν υπάρχει αγωνία μήπως οι άνθρωποι γίνουν κτίνοι. Ο Άσιμος σκεφτόταν το 1980 ότι έχουμε γίνει ήδη κτίνοι. Ένας περιθωριακός τύπος. Βρες το κατάρρεο. Ένας άνθρωπος που τον εκμεταλλεύτηκαν όλοι. Παπα Κωνσταντίνου, Αλεξίου, οι πάντες. Και δεν ζήτησε τίποτα. Σκέφτε λοιπόν ότι ήδη οι άνθρωποι έχουν γίνει κτίνοι. Είναι ανθρώπινα πρόβατα, αυτόματα κουρδισμένα, ανδράποδα τους λέει. Είναι ψάρια κλεισμένα στην κονσέρβα. Φλόκο. Θυμάστε τη διαφήμιση. Η εικόνα έρχεται μονικά. Το λεωφορείο, ο ηλεκτρικός, ο θάλαμος νοσοκομείου, η ουρά των νεοσυλλέκτων. Παντού η κονσέρβα. Και ο μηχανισμός της μάντρωσης γράφει κάτι που θα το λάτρευε και ο Λαμποεσί. Με το κουδουνάκι σας μαντρώνουν. Όχι με το μαστίγιο. Με το κουδουνάκι. Με το τρίκ του φαγητού του σκύλου. Η εθελοδουλεία στην πιο οικόσιτη μορφή της. Σε ένα τέτοιο κόσμο το θηρίο δεν είναι απειλή, είναι αλπίδα. Ο κροκάνθρωπος λοιπόν, ο κροκάνθρωπος του Άσιμου είναι ακριβώς το αντίστροφο του Ρινόκερου. Όχι το κτίνος που καταπίνει τον άνθρωπο, αλλά το άγριο, το αξιμέρωτο, ανήμερο, το προθεσμικό όν που είναι ο εξημερωμένος άνθρωπος που έχει ήδη σκοτωθεί μέσα μας. Γιατί είναι το κρόκ από που βγάζει το κρόκ. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τον ορισμό. Το κρόκ είναι κρόκλι. Αλλά αμέσως μετά προδίδεται γιατί δίνει το ωραιότερο ορισμό που θα μπορούσε να δώσει με ένα ορισμό ηχητικό. Το κρόκ είναι όπως το τρώζει ένα γρανάζι λέει. Όταν καταραίει ένας θεός, ένας θεσμός, όπως κροκορώζει ένα βρέφος που γεννήθηκε απλά. Εδώ είναι όλη η φιλοσοφία τους, αυτή την τριάρα. Το κρόκ είναι ονοματοτυπία. Ο ήχος του ρηξίματος στη μηχανή χαλάει. Ο χρόνος του θεσμού που σωριάζεται. Η πρώτη ακατέργαστη κραυγή του νεογέννητου που απλά γεννήθηκε. Δηλαδή χωρίς σκοπιμότητα, χωρίς εξουσία της μαμάς, χωρίς να είναι στην κοιλιά ήδη κάποιου κτήμα κτλ. Ο κροκάνθρωπος λοιπόν είναι ο άνθρωπος τρίξιμο. Είναι το σημείο βλάβης μέσα στο γρανάζι. Δεν πολεμάει τον μηχανισμό απ' έξω, τον κάνει να τρίζει από μέσα, με την ίδια την ύπαρξη. Και όποιος θέλει, ας ακούσει πίσω από τη λέξη και τον κρόκο του αυγού. Το ζωντανό κέντρο μέσα στο νεκρό κέλφος ή στον κροκόδιλο, το αρχαίγωνο ερπετό που δεν εξημερώθηκε ποτέ. Ο Άσιμος δεν διαψεύδει κανένα σύνυρμο. Οι λέξεις του είναι στρόβιλο, όπως στρόβιλος ήταν και αυτός. Και το βιβλίο γίνεται σπαρακτικό. Οι κροκάνθρωποι, λέει, αναζητώντας.
Και μέσα στο κείμενο, στο διάλογο με τον στρατιωτικό ιατρό, ο συγγραφέας ομολογεί το κεντρικό του τραύμα. Βρίσκω με τόσο καιρό να ψάχνω για ακροκανθρώπους και δεν βρίσκω κανένα. Ο μόνος που πλησίασε στο πρότυπο είναι ο μυθικός που τον ονομάζει Έτσι. Έτσι, ο Έτσι. Ο φοιτητής που κατέλαβε τα υπόγεια της φιλοσοφικής επί της Χούντας, που τον έδαιναν στη Βαλαωρή του και μετά τον γερνούσαν καφέ, που το έσκασε από το αχέπα με τους ορούς, που ξεγέλασε το στρατό με ένα ξύλινο ποδάρι καρέκλας. Ακόμα και αυτός, μας λέει ο Άσημος, στο τέλος δεν ήταν πια ο Έτσι. Το θηρίο λοιπόν του Ιωνέσκου πληθαίνει σαν επιδημία. Το θηρίο του Άσημου σπανίζει σαν ένα είδος υποεξαφάνιση. Ο ένας γράφει για τον τρόμο της πανδημίας και ο δεύτερος για τον πένθο της ερημίας. Υπάρχει λοιπόν μέσα σε αυτό το βιβλίο του 81 η ύστερη καταγραφή μιας φιγούρας που έχει ήδη περπατήσει μια δεκαετία στη Θεσσαλονίκη και στην Πλάκα. Και ο ίδιος ξέρει ότι η καταγραφή είναι το λιγότερο. Οι πραγματικές, λέει, ζωικές μου στιγμές δεν καταγράφονται, προειδοποιεί στον πρόλογο. Ό,τι κρατάμε στα χέρια μας είναι με τη λέξη του λεκτουσία. Λεκτικό κέλυφος της ουσίας. Η ουσία ήταν η πράξη. Στην ένα θεατράκι στα υπόγεια της φιλοσοφικής μέσα στη Χούντα. Ανοιχτές πρόβες, κανένα τελειωμένο έργο, κάθε μέρα κι άλλο έργο μπροστά στους θεατές και το καταστατικό του γραμμένο σαν προφητεία. Το έργο δεν τελειώνει ποτέ. Την Μπουάτ 11η εντολή στην Πλάκα, με τις ταμπέλες παγίδες στην είσοδο, απαγορεύονται η είσοδος εις άπαντας αναγεννηθέντες την 21η του μήνους, εννοεί βέβαια την 21η Απριλίου. Εξαιρούνται οι οδοντόκρεμες. Το μουσικό θέατρο της Φτώχειας, το Σούσφουρο, για ένα πολιτικό καφενείο στα σκαλιά της Μνησικλέους, ένα άνθρωπος με μια κιθάρα και μια αίτηση προς το σύμπαν. Και η εμφάνιση, πλεχτό πολύχρωμο καπελάκι, κοτσιδάκια δεμένα με καλωδιάκια από χαλασμένο τρανζίστορ, το καρεκλί, το ξύλινο ποδάρι που όλοι έβλεπαν σαρόπαλο και εκείνος επέμενε συλλαβιστά καρεκλί, το καμένο κομμένο ψάθινο καπέλο που ήταν ο χαρταετός σύμμαχός του, το άσπρο χαρτόνι που ήταν σημαία, μια ουδέτερη σημαία. Ούτε δική του, ούτε δική σας, ούτε δική μου. Και τραβούς φωτογραφίες, κομμένες τριγώνικα, οβάλ, ρόμβι. Γιατί ο εχθρός σε όλο το βιβλίο έχει τετράγωνο κεφάλι. Γιατί έχει τετράγωνο κεφάλι, λέει, γιατί η αστυνομία κυκλώνει τα τετράγωνα. Η αισθητική λοιπόν του Κρόκ είναι αντιτετραγωνική, με περίγραμμα. Ενάντια στην κλειστή φόρμα, στον περιχαρακωμένο, στον τελειωμένο. Αυτό εννοούμε λέγοντας ότι η φιγούρα του ήταν μυριοκυριολεκτική. Ήταν υπόκριση, ρόλος, μάσκα, περσόνα του δρόμου. Και ταυτόχρονα δεν ήταν καθόλου. Για το τίμα το πλήρωνε με πραγματικό ξύλο. Πραγματικά κρατητήρια, πραγματικό αίμα. Ο κλόουν του καφεθεάτρου βγάζει τη μύτη του και πάει στο σπίτι του. Ο Άσημος έπαιζε με την ψυχή του. Και ποιος ήταν ο σκοπός λοιπόν όλη αυτή τη σκηνοθεσία, το διοτυπώνει ο ίδιος με μια φράση που θα έπρεπε να διδάσκεται σε κάθε σχολή καλλιτεχνών της χώρας. Αντί να κάνουμε τέχνη, καταλήξαμε να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να κάνουμε τέχνη. Αυτό βέβαια πάει κοντά σε αυτό που λέω ότι αντί να κάνουμε πολιτική, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να κάνουμε πολιτική. Ο Άσημος αρνήθηκε το αντικείμενο, ήθελε τη συνθήκη, το χώρο που, όπου το απαγορεύεται, καταραίει και ο θεατής αν αντέξει πάβει να είναι θεατής. Στις θεατρικές του απόπειρες του 70 και του 71 περιγράφει με ψυχρή ακρίβεια τα στάδια από τα οποία θα περάσει το κοινό του. Περιέργεια, ηρωνία, συνειδητοποίηση της ανωτερότητας του εαυτού του, άγχος, χασμουριτό, μίσος, οργή και μόνο μετά όποιος επιζήσει συμμετοχή. Ο Άσημος λοιπόν προκαλεί επίτες μες στην αίθουσα, αφήνει το κοπάδι να βγάλει το κτίνος του σαν εμβόλιο, μπας και μέσα από την οργή γεννηθεί ένα τρίξιμο, ένα κρόκ. Και σημείωνε με το χιούμορ της απελπισίας θα γινότανε έξω από την 11η εντολή. Ο Κοσμάκης μαζευόταν, διάβαζε ταμπέλες, πέθανε στα γέλια και μετά κάποιος έλεγε «Βρε το μαλάκα» και δεν έμπαινε κανείς. Το συμπέρασμά του χωράει σε όλον το Λαμποεσί σε δύο γραμμές. Ο Ραγιάς θέλει να έχει αυτό τον τελευταίο λόγο. Όπως θέλουμε πάντα να έχουμε τον τελευταίο λόγο. Αλλά ακόμα και όταν τον έχει, το λέει πάντα λάθος.
Η ιστορία του Άσιμου δεν είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που τον χτύπησε η εξουσία. Είναι κάτι πολύ πιο ανησυχητικό. Είναι η ιστορία του ανθρώπου που τον χτύπησαν όλοι. Η δεξιά και η αριστερά. Το κράτος και το παρακράτος και το αντικράτος. Και οι μπάτσοι και οι αναρχικοί. Αν κρατήσουμε τον κατάλογο, ο κατάλογος είναι το επιχείρημα. Τον χτύπησε η ασφάλεια, τον έσανε στη βαλαωρή του και μετά το ξύλο τον κερνούσαν καφέ και του κάνανε ψιστήρι. Ένα καβλέπεις καθαρή οικογενειακή προέλευση, γιατί ήταν από αστική οικογένεια. Σηκώστε τη λέξη τώρα καθαρή και σημειώστε την, γιατί την ξαναβρούμε. Τον είπανε χίπι, αλήτη, γύφτο, βρωμερό και μίασμα της κοινωνίας. Μια νοικοκυρά του ηλεκτρικού και μίασμα της κοινωνίας. Με τα ακριβώς τα ίδια λόγια το είπε και ο επιμελητής γιατρός του στρατοπέδου. Νοικοκυρά και επιστήμονας είχαν το ίδιο λεξιλόγιο, ε. Τον έδιναν στο αρχαίο πανεσοκόμιο όχι γιατί το ήθελαν, δεν μπόραγαν να πράξουν αλλιώς. Το πιο ιονοσκικό ξύλο του βιβλίου, το ξύλο του μηχανισμού που χτυπάει χωρίς μίσος, απλώς γιατί η ταμπέλα διατάσσει. Απόλυτη ακινησία. Τον βίασε ο γιατρός του με το πλαστό γάντι, με μίσος γιατί ήταν αλήτης και δεν του άρεσε η φάτσα του. Προφανώς εννοεί του έκανε προκτικό έλεγχο. Τον κόλλησαν τη σφραγίδα όταν σχιζοειδής ψύχωση και εκείνος σε μια από τις μεγαλειδιέστερες στιγμές ανιστροφής της ελληνικής γραμματείας έβαλε τον διοικητή να διορθώσει και να το προφέρει συλλαβιστά με τη δική του λέξη. Σχιζοφρενοβλαβίωση. Δεν αρνήθηκε η ταμπέλα, την ξαναβάφτισε ο ίδιος, τους πήρε το μονοπόλιο της ονοματοδεσίας μέσα από τα χέρια. Αλλά αυτό ήταν μόνο το κράτος. Η ιστορία θα ήταν απλή αν φορούσε λοιπόν μόνο το κράτος, γιατί ο Άσιμος είχε προπολού άγαλμα. Οι αριστεροί και οι κούλτοι τον έλεγαν Χαφιέ. Έλεγε είμαι ο μεγαλύτερος Χαφιές των Βαλκανίων. Πληρώνεται ακόμα και όταν για να τρώει ξύλο. Και όταν βγήκε από τη βαλαωρή του με τη μαύρη τη μούρη, λέει: γιατί Χαφιές? Γιατί έκανε θέατρο στο Πανεπιστημίο επί Χούντας, χωρίς άδεια από κανένα προεδρείο φοιτητικού συλλόγου. Γιατί τα υπόγειά του ήταν ανοιχτά στους πάντες, ακόμα και στους Χαφιέδες. Δεν είχε μηχανισμό ελέγχου εισόδου, άρα ήταν ύποπτος. Και οι κνήτες τον περικύκλωσε στρατός ολόκληρος και εκείνος τους φώναζε να έρθετε 300 για να με διαλύσετε. Ενώ δίπλα του κάποιος του ψιθύριζε το αιώνιο, ησύχασε. Τα πράγματα δεν είναι ακόμα όρημα. Και ο Άσιμος απαντούσε με την ερώτηση που κανένα κόμμα δεν άντεξε ποτέ να απαντήσει. Όρημα, μα πότε θα είναι όρημα? Πότε υπήρξαν όρημα? Και στο θεατρικό εργαστήριο εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν πάτησε ποτέ στα υπόγειά του, γιατί είχαν πληροφορίες πως ήμουν αναρχικός, μικροαστός και ύποπτο στοιχείο. Και ένας μεταπολιτευτικός πολιτισμικός σύλλογος ξαναιδρυμένος από τα Πασόκια δεν έγραφε mail αν δεν το σύστηνα προηγουμένως δύο mail για να μην μπουν και Χαφιέδες. Ας αλλάξουμε την αρχιτεκτονική. Για να πει στην οργάνωση της ελευθερίας χρειαζόσουν δύο εγγυητές καθαρότητας. Και ο Άσιμος δεν είχε εγγυητές, είχε μόνο τον εαυτό του που δεν αρκούσε. Ούτε οι αναρχικοί τον ήθελαν. Και εδώ η πικρά του γίνεται καυστήρας. Δεν μιλάω για τους κνήτες, τα Πασόκια και τους Μουλού. Μιλάω για τους αυτόνομους και τους αναρχικούς. Εμένα δεν με κάλεσαν ποτέ. Ούτε ο αντάρτης ο Τζαβέλας τον χώνευε και τον ξεφορτώθηκε με τη διάγνωση είσαι αναρχικός και συντήρηση μαζί. Αναρχικός για τους συντηρητικούς, συντηρητικός για τους αναρχικούς, ύποπτος και για τις δύο εκκλησίες ταυτόχρονα. Και το πιο φαρμακευρό ποτήρι το ήπια από τους ίδιους τους συντρόφους τα Χριστούγεννα του 1975. Συνεργάζοντας του στο Σούσουρο, οι άνθρωποι που είχαν συνυπογράψει μαζί του τη διακήρυξη κατά της εκμετάλλευσης, τον έδιωξαν με το χειδαιότερο τρόπο, τηλεφωνικά, χωρίς απολογία, με την απειλή του ξυλοδαρμού και την αστυνομία. Οι αντικαπιταλιστές τον απέλησαν σαν εργοδότες και κάλεσαν πάνω από πάνω το κράτος που πολεμούσε. Και το ίδιο μοτίβο ξανά και ξανά στο τέλος. Όποιον θεσμό και αν πλησίαζε, όποιον αντιθεσμό και αν συνείδριε, η κατάληξη ήταν ίδια. Διαγράφει για δέκατη τουλάχιστον φορά στην Black List. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν έβλεψε κανέναν, που μοίραζε το βιβλίο του χωρίς κέρδος, που κοίμησε ξένους πάνω στο μικρό του δάχτυλο, ενώ δεν είχε ο ίδιος που να κοιμηθεί, γιατί τον απέβαλαν όλα τα κοπάδια και τα κοπάδια που αυτοπροσδιορίζονται ως αντικοπάδια. Η απάντηση δεν βρίσκεται στην πολιτική, βρίσκεται σε μια λέξη που όλα τα κοπάδια από τη γενική ασφάλεια ως την αναρχική κατάληψη μοιράζονται σαν ένα κενό θεμέλιο χωρίς να το ξέρουν, τη λέξη καθαρότητα. Προηγουμένως έλεγα ότι η ασφάλεια του φτιάχνει καφέ γιατί προέρχεται από καλή οικογένεια. Καθαρό αίμα, καθαρή γενιά. Το παιδί θα σωθεί αν επιστρέψει στο μαντρί της καταγωγής του. Οι αστεροί του πιστώνουν ότι καθαρό παρελθόν, καθαρό μητρό, καθαρή γραμμή.
Η αριστερά δεν ζητούσε ανθρώπους, ζητούσε βιογραφικά χωρίς κοιλίδα. Το πολιτιστικό του Πασόκ φιλτράρει τα μέλη του με διπλή σύσταση, υγειονομικός έλεγχος εισόδου, καραντίνα ιδεών. Και όσοι δεν περνούν το φίλτρο, αυτοί δεν λέγονται διαφορετικοί, λέγονται με τη λέξη που του πέταξα η κυρία του ηλεκτρικού και ο γιατρός του στρατοπέδου, μίασμα. Μίασμα, αυτή η λέξη δεν είναι βρισιά, είναι ολόκληρο θεολογικό σύστημα σε τρεις συλλαβές. Και αφορά όλους μας τώρα. Η αρχαία ελληνική σκέψη, το μίασμα ήταν η τελετουργική μόλυση. Ο μιασμένος δεν ήταν απλώς κακός, είναι μεταδοτικός. Η παρουσία του και μόνο μολύνει την πόλη, φέρνει λοιμό και η πόλη οφείλει να καθαρθεί. Να κάνει καθαρμό εξοντώνοντας ή εξορίζοντας τον φορέα. Ο ειδίποδας δεν τιμωρείται, αποβάλλεται για να καθαριστεί η Θήβα. Όταν λοιπόν μια κοινωνία δεξιά, αριστερή, αναρχική, αδιάφορο μας είναι, ονομάζει έναν άνθρωπο μίασμα, δεν τον κρίνει ηθικά, τον ταξινομεί βιολογικά ως παθογόνο. Και απέναντι στο παθογόνο δεν έχει υποχρέωση διαλόγου, έχει υποχρέωση απολύμασης. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο για αυτό που ξεκίνησα να γράφω αυτό το κομμάτι και να διαβάζω και να σκέφτομαι για τον κροκάνθρωπο. Ας ακούσουμε λοιπόν πώς μιλάμε. Α, είναι καθαρόαιμος λαϊκός, λέμε. Α, είναι καθαρόαιμος αριστερός. Α, είναι καθαρόαιμος δεξιός. Είναι καθαρόαιμος επιθετικός. Είναι καθαρόαιμος Έλληνας. Καθαρόαιμα. Η λέξη έφυγε από την ζωοτεχνία, εκεί γεννήθηκε, στα βιβλιάρια των κτηνιάτρων, στη βελτίωση των φυλών των αλόγων και των σκύλων και πέρασε στα εγχειρίδια της ευγονικής, εκείνης επιστήμης που το πρώτο μισό του 20ου αιώνα υποσχόταν την κάθαρση του ανθρώπινου είδους από τα κάθετά του στοιχεία και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Ξεπλημμένη, χωμένη σε εισαγωγικά, που σιγά σιγά έπεσαν και καταστάθηκαν στην καθημερινή μας γλώσσα ως κοπλιμέντο. Εμείς σαν λαός εστερνηθήκαμε την ευγονική χωρίς να το καταλάβουμε. Δεν χρειάζεται κανένα καθεστώς για να μας την επιβάλλει. Μας την πέρασε η ίδια η γλώσσα με τη μέθοδο που αυτή η διεκπομπή ονομάζει χρόνια τώρα, όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει. Βάφτιση. Το φορτίο μένει, η ετικέτα αλλάζει, το δηλητήριο σερβίρεται ως φιλοφρόνηση. Όταν λες λοιπόν καθαρόαιμος, εννοείς γνήσιος. Έχεις δει λοιπόν δεχτεί, χωρίς να ερωτηθείς, ότι η γνησιότητα είναι υπόθεση αίματος. Ότι το ανάμεικτο είναι νόθο, ότι το ανακατεμένο είναι κατώτερο, ότι η αξία πιστοποιείται με γενεολογικό έλεγχο και αυτό είναι το δόγμα της ευγονικής, λέξη προς λέξη. Απλώς πλέον το προφέρουμε χαμογελώντας. Καταλαβαίνετε. Ο Άσιμος αντιστρέφει το ίδιο, σημείο της το ίδιο το σημείο της καθαρότητας. Στο βιβλίο του λέει «Όλοι καθαροί». Γιατροί, καθηγητές, επίτροποι, κομματικά στελέχη αποδεικνύονται ένα προς ένα ανδράποδα. Ποιος ονομάζει καθαρούς, ακούστε το. Οι σκουπιδιάριδες ήταν οι πιο καθαροί και ίσως και οι μόνοι σύντροφοι. Οι άνθρωποι πιάνουν με τα χέρια τους ό,τι η καθαρή κοινωνία αποβάλλει. Αυτή είναι η καθαρή της. Και το μνημείο του δεν είναι ο λευκός πύργος, ο λευκός κατάλευκος απολυμασμένος πύργος σύμβολο. Είναι το σκατό του. Έτσι δίπλα του. Είναι το σκατό του. Έτσι δίπλα.

ηγετική πλατεία και το ονομάζει άγαλμα. Και έτσι καταλαβαίνουμε γιατί τον χτύπησαν όλοι, όχι επειδή ήταν αριστερός για τους δεξιούς και δεξιός για τους αριστερούς, αυτή είναι η επιφάνεια. Το χτύπησαν όλοι επειδή όλοι κάτω από τις αντίθετες σημαίες τους υπηρετούν την ίδια θεότητα, την καθαρότητα. Το κράτος ζητάει ένα καθαρό ποινικό μητρό, το κόμμα θέλει μια καθαρή γραμμή, ένα καθαρό παρελθόν. Οι αναρχικοί θέλουν μια καθαρή αντισυμβατικότητα πιστοποιημένη από την πιάτσα. Ο μαγαζάταρος θέλει μια καθαρή εμπορική εικόνα. Ο γιατρός θέλει μια καθαρή διάγνωση. Η ταμπέλα θέλει μια καθαρή ανκινησία. Καθένας έχει το δικό του κριτήριο αίματος. Και ο Άσιμος ήταν καταστατικά ανάμεικτος. Αναρχικός που δεν έκαιγε. Χριστιανόφωνος που έβριζε τους παπάδες. Λαϊκός που έκανε νταντά. Ροκάς με τσάμικα. Τρελός με δίπλωμα. Και νυφάλιος χωρίς. Δεν ήταν ακάθαρτος επειδή έκανε κάτι, ήταν ακάθαρτος επειδή δεν διαχωριζόταν. Και μια κοινωνία που έχει στερνιστεί την ευωγονική χωρίς να το καταλαβαίνει, δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από το αδιαχώριστο, αυτό που δεν χωράει κανένας. Ο Μιγάς είναι ο ζωντανός αντίλογος στο δόγμα του αίματος. Γι' αυτό πρέπει να φύγει από παντού. Γι' αυτό τον διώχνουν από παντού. Γι' αυτό, ας το πούμε καθαρά, με τη σωστή πια σημασία της λέξης, τα χέρια που ετοίμασαν το τέλος του δεν ήταν μόνο τα χέρια του κράτους, ήταν όλα τα χέρια, από όποια πλευρά και αν άπλωσαν, και τους ζητούσαν πιστοποιητικά. Ξέρω. Δεν αρέσουν αυτά που λέω. Εγώ θα πω όμως 40 χρόνια μετά, τα κοπάδια άλλαξαν χρώμα αλλά όχι θεότητα. Η καθαρότητα βασιλεύει παντού. Καθαρές ταυτότητες, καθαρές γραμμές, καθαρές φυλές, καθαρό ομοιοπαιδί, καθαρό ομοιπατριώτες, καθαρό ομοιεπαναστάτες. Η ευωγονική μιλάει πλέον όλες τις διαλέκτους και δεν χρειάζεται καν στολή. Και επιμένω. Το καθαρό αίμο ξεκίνησε από τα ζώα. Αυτά τα υπέροχα άλογα που τρέχουν στο άσκοτ. Τα υπέροχα ζώα τα οποία τα ζητούμενα είναι καθαρό αίμα και συμμετέχουν και σε αγώνες. Και τότε σκεφτήκαν οι Αμερικανοί ευωγονιστές, γιατί η πατρίδα του ευωγονισμού, αυτού του φωνικού της καθαρότητας, στην Αμερική είναι. Γι' αυτό να προσέχετε όσοι ζητάτε καθαρότητα. Τι ακριβώς ζητάτε. Σκεφτήκανε, γιατί οι Βρετανοί που εκφύσεως είναι αριστοκράτες έχουν τα ζώα τους καθαρά. Α, θα φτιάξουμε λοιπόν καθαρές φυλές αλόγων. Και μετά σκεφτόμουν τις καθαρές φυλές αλόγων, σκέφτηκαν ότι θα φτιάξουμε και καθαρές φυλές ανθρώπων. Ανθρώπων που δεν θα έχουν κάτι που να τους προσδίδει ένα μειονέκτημα. Θα έχουν καταγωγή σπουδαία, καθαρή, ανώτερη, ανώτατη, γαλαζοαίματη. Σε κάθε γενιά υπάρχουν άνθρωποι που δεν διαχωρίζονται, που τους διώχνουν από παντού για τον ίδιο λόγο. Γιατί μολύνουν. Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή εκεί ανήκει. Και το εννοώ. Γι' αυτό σήμερα νιώθω σαν κροκάνθρωπος. Να με συμπαθάτε. Εγώ αυτά είχα να σας πω σήμερα. Και ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Σε συγνότητα του Focus 103,6, στην εκπομπή πριν αλήσει το Μαύρο Πρόφατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, σε όλους αυτούς εδώ τους φίλους που είναι στο YouTube, στο Alex Τσίγκος, και για αυτά που γράφουν, για όλη τη συντροφικότητα που δείχνουν και για τον ορθό και ωραίο λόγο που αρθρώνουν. Και τους ευχαριστώ γιατί με κάνουν και καλύτερο και πιο μορφωμένο. Και ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου με τις ωραίες μουσικές τους. Θα βάλεις το καταραίο τώρα, έτσι. Ωραία. Και αύριο είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών. Οπότε μείνετε συντονισμένοι επίσης, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σοηλεμέζογλου. Από μένα καληνύχτα και καλή τύχη. Καληνύχτα από τον κροκάνθρωπο Αλέξανδρο Τσίγκο.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο λε παιδιά,
8: ψαγμένος.
9: Ωραία.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Σταθμός της αλήθειας.
15: Παρηγοριά στον άρρωστο.
16: Φως στο τούνελ.
17: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
18: Λιοντάρι, λιοντάρι.
19: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
20: Γροθιά στο κατεστημένο.
21: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
22: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
23: Η αντικειμενική ενημέρωση.
24: Το Α και το Ω.
25: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
26: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
27: Μαχητές από τους ολίγους.
28: Αξιόπιστη ενημέρωση.
29: Φάρος της αλήθειας.
30: Παρηγοριά, ελπίδα.
31: Ευτυχώς που υπάρχει.
13: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Με τι ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε αυτή την υπέροχη ζεστή βραδιά του Ιούλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας ανιχνεύσεις. Ελάτε να περπατήσουμε σε κοσμοπολίτικα σοκάκια. Ελάτε, αν και είμαστε εμείς εδώ στην πόλη, ανάμεσα στις πολυκατοικίες, ελάτε λίγο με τη φαντασία σας και την δική μου βοήθεια να νιώσετε μια θαλασσινή αύρα. Και αν είστε βέβαια εκεί στην παραλία, ακόμα καλύτερα. Σήμερα έχω σκοπό να χαθούμε σε εξωτικούς ρυθμούς από Ευρώπη, από Αμερική και να θυμηθούμε ιστορίες, πολλές ιστορίες για πράγματα και καταστάσεις. Και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι δεν είναι άλλο από μία διασκευή από τον Χένρι, άλλος ένας DJ ηλεκτρονικής pop μουσικής. Καλό βράδυ, αγαπητέ Δημοσθένη, μου στέλνει μήνυμα, συνήθως είναι ο πρώτος. Και είναι το γνωστό τραγούδι από τον George Michael. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Σας έχω υπέροχες μελωδίες, υπέροχο, σας υπόσχομαι και το σημερινό να είναι το ταξίδι. Και πάμε στην τέλεια ερωτική σχέση. Σον Εσκόφερη, Perfect Love Affair.

Ο Βρετανός Σον Σκόφερη και τραγουδιστής και ηθοποιός και σπουδαία καριέρα στο West End του Λονδίνου. Όταν το άκουσα αυτό το κομμάτι μετά από αρκετό καιρό, γιατί έχει πάνω από 10 χρόνια που κυκλοφόρησε, σκέφτηκα ότι ταιριάζει απόλυτα με αυτή την εποχή, και αναζητώντας κάποιες πληροφορίες είδα ότι έχει και αυτός εμπνευστεί το συγκεκριμένο τραγούδι σκεπτόμενο στον ήλιο και την ανεμελιά. Είναι η ιστορία εκείνων των σχέσεων που γεννιούνται κάτω από τον καυτό ήλιο, που μοιάζουν ιδανικοί, γεμάτοι φως, χρώμα και μία διάθεση που σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι καλά, είσαι πολύ καλά. Ξέχασα να προλογίσω τον αγαπητό μου ηχολήπτη προχθές, Λεωνίδα, έτσι δεν θα το άκουσες. Κάποια στιγμή ανέφερα εσένα ενώ είχα τον Στέφανο ηχολήπτη, οπότε λέω, τι κάνω, η δύναμη της συνήθειας. Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο, ο Λεωνίδας, γεια σου Λεωνίδα, από την Πτολεμαΐδα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε Ντάνι Μπριγιάν και Μουρίρ Ντεμέ. Να πεθαίνεις από αγάπη.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, και αυτό που ακούσαμε είναι από ένα άλμπουμ αφιέρωμα στον θρυλικό Σαρλς Αζναβούρ. Μουρίρ Ντεμέ, ο τίτλος του τραγουδιού, και ο Μπριλάν με την κοσμοπολίτικη ρετρό άβρα του ένωσε τη φωνή του με την σπουδαία ερμηνεύτρια Σιμέν Μπαντί για να αναβιώσουν ένα από τα πιο σπαρακτικά και εμβληματικά γαλλικά τραγούδια. Το τραγούδι αρχικά έχει γραφτεί από τον Αζναβούρ, εμπνευσμένο από την αληθινή τραγική ιστορία μιας Γαλλίδας καθηγήτριας το 1969. Αυτά για την ιστορία, και πάμε να ακούσουμε Mucho Corazón, Luis Miguel. Mucho, πολύ, Corazón, καρδιά, από το 92.

Να είχαμε και ένα κούμπα λίμπρε τώρα, και μοχίτο, μια χαρά. Λοιπόν, σε τρεις γλώσσες: Beautiful Maria of my soul, Bella Maria de mi alma και όμορφη Μαρία της ψυχής μου. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε για την ταινία The Mambo Kings. Εδώ είχαμε μια σπάνια μουσική συνάντηση. Ο Αντώνιο Μπαντέρας μαζί με τον θρύλο της Κούβας, τον Buena Vista Social Club, τον Κομπάι Σεγούντο. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ, παρακαλώ, και ήταν και η καρδιά της ταινίας. Μια ιστορία γεμάτη Κούβα. Αν και ο Μπαντέρας δεν ήταν επαγγελματίας τραγουδιστής, ο Σεγούντο τον αγκάλιασε πατρικά, διαβάζω, και στο στούντιο αυτά, πίνοντας μαζί το ρούμι, σωστά, και ρούμι θα μπορούσαμε να πιούμε, ναι, και του έμαθε τα μυστικά του κουβανέζικου μάμπο. Το αποτέλεσμα είναι το κομμάτι που ακούσαμε, που μοσχοβολάει Αβάνα, μοσχοβολάει καλοκαιρινή νύχτα. Πούρο, okay, ναι, και αυτό. Και έναν έρωτα για μια όμορφη Μαρία που χορεύει στην αμμουδιά. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ένα ακόμα. Λεωνίδας είναι αυτός, πάντα βολεύει. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και αμέσως μετά έχουμε διαφημίσεις. Χαιρετίσματα στον αγαπητό φίλο που μου στέλνει εδώ μήνυμα. Είχα καιρό να πάρω μήνυμα από τον Αντώνη, από το Σάντο Ντομίνικο, και αφού ο άνθρωπος μου στέλνει μήνυμα από τόσο μακριά, γιατί να μην ικανοποιήσουμε τη μουσική του επιθυμία. Θα ψάξουμε, Λεωνίδα, να βρούμε, σε παρακαλώ πολύ, το Μπέσαμε Μούτσο. Και θα το ακούσουμε κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εμείς τώρα τι έχουμε? Εμείς τώρα έχουμε Pink Martini. Έχουμε το «Donde estás, Yolanda», «Πού είσαι, Yolanda», και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος, σας υπόσχομαι, με υπέροχα τραγούδια.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6 με Ρικάρντο Λέμβο, Σάντο Αντώνια Ντοζαΐρ, και αυτή είναι η Σεζάρια Εύβορα, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια από το Πράσινο Ακροτήρι και έχει το προσωνύμιο Ξυπόλυτη Ντίβα εξαιτίας της προτίμησής της να τραγουδά χωρίς να φορά παπούτσια. Και για την ιστορία, στα 7 της, μόλις στα 7 της έμεινε ορφανή από πατέρα και μετά το θάνατο της μητέρας της αγωνίστηκε για να μεγαλώσει με τα πενιχρά εισοδήματα που εξασφάλιζε από την εργασία της ως μαγείρισα. Τελικά την οδήγησε σε ορφανοτροφείο η μοίρα και στην χοροδία του ιδρύματος, εκείνου του ιδρύματος όπου η Σεζάρια έμαθε να τραγουδά. Η Εύωρα συνάντησε όταν ήταν 16 ετών έναν ναυτικό από το Πράσινο Ακροτήρι, ο οποίος ονομαζόταν Εντουάρντο και ήταν ο άνθρωπος που την δίδαξε τα παραδοσιακά μουσικά στυλ των κολαντέιρας και μόρνας. Τα τελευταία αποτελούν τραγούδια της λύπης, της μελαγχολίας και της νοσταλγίας. Η Σεζάρια ξεκίνησε να τραγουδά σε τοπικά μπαρ και ξενοδοχεία με τη βοήθεια τοπικών μουσικών, απέδειξε τις ικανότητές της και αργότερα ανακηρύχθηκε βασίλισσα της μόρνας από τους θαυμαστές της. Την εποχή εκείνη ήταν διάσημη στο νησί της, σχετικά άγνωστη όμως διεθνώς. Λοιπόν, και πάμε στη συνέχεια αυτών που έχουμε επιλέξει και είναι το τραγούδι «Πορκέ». Γιατί «Ποτσίλ», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2007 και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο ορισμός του καλοκαιρινού «Chill Out».

Μου έστειλε εδώ ο Αντώνης μια φωτογραφία από ένα ταξίδι του στην Κούβα και είναι δίπλα σε ένα από αυτά τα κλασικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε εκείνη την χώρα. Βλέπεις τη φωτογραφία και λες ζηλεύω, ζηλεύω. Λοιπόν, και μου γράφει ότι έχουν πολύ ωραία τραγούδια εκεί στην περιοχή, στα νησιά, στην Κουανταναμέρα και πολλά άλλα. Και μου συστήνει κάποια πράγματα να τα αναζητήσω που έχουν σχέση με Καραϊβική, Νότια Αμερική. Θα το κάνω, φίλε μου Αντώνη, και θα δω τι θα μου αρέσει για να μεταδώσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Εδώ με τον Λεωνίδα μαζί σας για ακόμα περίπου 10 λεπτά και για τη συνέχεια σας έχω Ματέο Μπρανκαλεόνι. More, περισσότερο. Το more είναι η αγγλική εκδοχή ενός πασίγνωστου ιταλικού τραγουδιού, την Guerdo nel cuore, και ο Μπρανκαλεόνι του δίνει μια έτσι φρέσκια, πιο ζωντανή πνοή. Και το κομμάτι συνδέεται με την ιταλική Dolce Vita. Για πάμε να το ακούσουμε.

κάθε μέρα μεγαλώνει αυτή η παρέα μας και είναι τόσο όμορφο αυτό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την αγκαλιά σας. Έχετε και τη δική μου. Ελένη, Κατερίνα, Δέσποινα, Τζίμι, Κωνσταντίνα, Νόνη, Κώστα, Δημήτρη, Σοφία, Έφη, Βάλια, Λίνα, Νατάσα, Γιάννη, Φανή, Ιωάννα και Ιωάννη. Και είμαστε δύο τραγούδια πριν από το τέλος, αλλά είμαι σίγουρος ότι εδώ ο Λεωνίδας θα μου πει 3-3. Λοιπόν, Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, υπέροχη παρέα σας λοιπόν. Και τι σας έχω για τη συνέχεια? Σας έχω High Gloss, You Never Know, ποτέ δεν θα μάθεις. Είναι ένα project μιας περίοδου ενός Ιταλού-Αμερικανού παραγωγού που με τη φωνή του και την αϊθαλή μουσική τραγουδίστρια Phyllis Blanford έκαναν ένα κομμάτι το οποίο είναι πραγματικά απόλαυση. Πάμε να ακούσουμε το You Never Know, το οποίο είναι ένα από τα πιο εκλεπτισμένα κομμάτια από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Το τραγούδι, τεράστια επιτυχία σε καλοκαιρινά κλαμπς Ευρώπης και Αμερικής, και η ιστορία κρύβει και αυτό κάτι από το καλοκαίρι, κάτι από την ανεμελιά του καλοκαιριού. Γράφτηκε για να φέρει μια πιο δροσερή, μια πιο smooth αίσθηση στις πίστες, μακριά από εκείνη την δίσκο που έκανε θράψη στην δεκαετία του 70. High Gloss, You Never Know.

You never know. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Ποτέ δεν ξέρεις τι είδηση θα διαβάσεις. Και μερικές φορές η επικαιρότητα σε κάνει πάρα πολύ να γελάς. Με τον Λεωνίδα έχουμε ξεκαρδιστεί στο γέλιο, σε αυτό που θα σας πω για το κλείσιμο της εκπομπής. Για κλείσιμο έχουμε Stereomatic, αγόρι μου, και μία ανακοίνωση με την οποία ο Γιώργος Ελεμέζουγλου σας χαιρετεί και ο Λεωνίδας Καρυπίδης που είναι στον ήχο. Διαβάζω λοιπόν εδώ στο διαδίκτυο. Δεκτή έκανε την παραίτηση του Σοκράτη Φάμιλου ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε. Καλό βράδυ.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα, Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, παύλα 45, παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κόλτα βάζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης, να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του παοπτικά καλά. Πάω κολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντουμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 λοιπόν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα έως και τις 2 μαζί. Και μπροστά μου έχω το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο, έτσι. Στο 37 είμαστε, για να δούμε τι θα δούμε εδώ πέρα σήμερα. Κοντεύουμε προς τα... στις 19 του μηνός, έτσι, εκεί που θα τελειώσει η ιστορία, εκεί που θα έχουμε τον τελικό. Και φυσικά τώρα από εδώ και πέρα μένουν πολύ σοβαρά παιχνίδια, σκληρό παιχνίδι και αυτό το βλέπω. Σηκώνει τη σημαία, την μπλούζα του. Πω κλωτσιά. Αυτός που δίνει κλωτσιά χτυπάει, πέφτει κάτω και πονάει. Μιλάμε για δυνατό παιχνίδι, για να δούμε.

Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι πέναλτι έχασε η Γαλλία. Ποιος άλλος? Εμπαπέ. Τον δούλεψε, να πούμε, τον Εμπαπέ, ο τερματοφύλακας του Μαρόκο. Το ψώνισε, που λέμε, και την μπλοκάρει. Μια χαρά. Ξέρετε, τώρα αυτά είναι τα πιο σοβαρά παιχνίδια, έτσι. Εδώ θέλει υπευθυνότητα τώρα, θέλει καλή μέρα, καθαρό μυαλό κτλ. Δεν χωράει δηλαδή τώρα, από εδώ και πέρα μπορεί το λάθος να το πληρώσεις. Λοιπόν, λέμε εμείς τα προκαταρκτικά, έτσι, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, μέσω του Viber δηλαδή, με τα μηνύματα, στον αριθμό 69 07 483 484.

Είχαμε να πούμε σήμερα, ξεκίνησε και η ιστορία η ευρωπαϊκή για τις ομάδες τις αδύναμες, αυτές που ξεκινάνε από προκριματικούς. Το Μαρόκο στην επίθεση, τίποτες. Ελεύθερο λοιπόν, για να δούμε. Πίσω την μπάλα οι Γάλλοι. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι ξεκίνησαν σήμερα τα παιχνίδια τα προκριματικά και για το Europa Link και για το Conference Link. Οι ομάδες οι μισές και παραπάνω είναι άσχετες. Νομίζω πολλές από αυτές δεν τις γνωρίζουμε, έτσι. Θα διαβάσω συνοπτικά λίγο τις ομάδες, τους αγώνες και τα αποτελέσματα. Είναι τα πρώτα παιχνιδιά. Μπροστά η Γαλλία τώρα, για να δούμε. Τίποτες. Χάνεται η μπάλα. Λοιπόν, για τα προκριματικά του Conference League είχαμε Μόρναρ Μπαρ. Όχι, λάθος. Athletic Club de Escalnes. Μόρναρ Μπαρ 2-1. Ανατροπή παρακαλώ. Για αυτό ήταν 5 η ώρα το απόγευμα. Στις 7 η ώρα έχουμε τα παιχνίδια για το Europa Link προκριματικά. Καραμπάκ Βέστρη 3-0. Καραμπάκ γνωστή ομάδα, έτσι, και στο Champions League κάποια στιγμή έπαιξε. Αγώνας για το Europa Link είναι τα προκριματικά. Για το Conference League λοιπόν στις 7 η ώρα τώρα πάμε. Αλασκέρτ Γελιμάη 1-1. Λεπάγια Ντέσιτς Τούζι 1-0. Νόμε Κάλιου Λίνφιλτ 1-0. Ντιλαγκόρι Βίρτους Αουκαβίβα 3-1. Χέγγελμαν Πάιντε Λιναμεοσκόντ 1-1. 8 η ώρα προκριματικά Europa League, Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτέα Κλουζ, με τον νικητή από αυτόν τις ομάδες, από αυτή την ομάδα που θα περάσει θα παίξει ο ΠΑΟΚ. 0-0 είπαμε. Οι Σερίφηδες του Τιρασπόλ Αλουμίνι Κιντριτσέβο 0-0. Για το Conference Link τώρα έχουμε Μαρσαουλόκ Ιούνικ Γερεβάν 0-3. Μποέμιαν Σεντ Τζόσεφ 2-0. Δυναμό Μίνσκ Σίλεξ Κράτοβο 0-1. Βελές Μόσταρ Μιλσάμι 1-1. 8 και 4 Μοντόρφ Δυναμό Τυφλίδος 1-2. 8.30 Europa Σκεντίγια 0-5. Γκέρναρφορ Τάουν Λεβάντι Αταλίν 0-5. Για το Europa Link στις 9 η ώρα Βοηβοντίνα Φερετσβάρος 1-2. Τσέσεκα Σόφιας Ντέρι Σίτι 3-2. Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα 2-0. Στις 9 η ώρα για το Conference League Βιλάζνια Μαλίσεβα 2-1. Στις 9.30 Γκλέτοραν Ρίγα Σκόλα 1-2. Στις 10 παρατέταρτο Πένιμποντ Σάντα Κολόμα 0-1. Πετροβάτς Ζαγκίρις Βίλνιους 1-3. Ρούναβικ Χάμρουν Σπάρτανς 1-1. 10 η ώρα Δυναμό Σίτι Αστάνα 0-1. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας αυτό στο 87. Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου 0-1. Και αυτό είναι στο 88 σε εξέλιξη, όπως εξέλιξη είναι και το Σταρνιάν Βίκινγκουρ Γκότα 3-1 είναι στο 87 λεπτό.
45 λεπτό μπήκαμε τώρα στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο, 0-0. Σκληρός αντίπαλος αποδεικνύεται το Μαρόκο.

Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίγαρο. Τα μιλάει ο Τζόρταν στην εκπομπή των Πρωταθλητών. Καλησπέρα σε καπετάνιο Χουλίπτες και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη, ο Δημοσθένης από τον Πειραιά. Ο άλλος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει τι γίνεται με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, λέει, στο Φάληρο. Έχουν κλείσει, λέει, τα περισσότερα που τα είχαμε, λέει, χρυσοπληρώσει. Δεν ξέρω αν αυτό το μήνυμα είναι για την εκπομπή μας εδώ. Καλησπέρα στην παρέα. Παραλίγο.

ο Ιορδάνης από το κεφαλοχώρι της Βροντούς. Α, ωραίο. Μ' άρεσε και εμένα. Δοκάρι μπάλα, φοβερή ευκαιρία για τη Γαλλία. Απέκρουσε και χτυπάει και ο δοκάρι όμως. Έπρεπε να βρήκε και ο τερματάς λίγο. Σουτ με τα αριστερό. Εκτείναξε από τον φύλακα. Δεν την βρήκε την μπάλα, όχι. Στο οριζόντιο δοκάρι λοιπόν σκάει μπάλα και βγαίνει out.

Πόσα λεπτά έδειξε, ρε, 5 λεπτά έδειξε, για να δω λίγο. 5 λεπτά τα χασομέρια. Από αριστερά, για να δούμε τώρα για τη Γαλλία. Τον πέταξε έξω από την... Τραβάει φανέλα, του λέει, ζητάει φάουλ ο Γάλλος. Τίποτα δεν δίνει ο διαιτητής. Όμορφα ο Μαροκινός, τον τραβάει τη φανέλα, βέβαια δεν τον βλέπει ο διαιτητής και τον πετάει έξω από το γήπεδο. Μια χαρά. Δεν τον αφήνει να μπει περιοχή φυσικά.

Καλησπέρα, Ιορδάνη, Βαγγέλη Σελβετία. Γεια σου, Βαγγέλα. Την αγάπη μου. Ξανά οι Γάλλοι μπροστά, για να δούμε από δεξιά τώρα αυτή τη στιγμή. Σπάς την μπάλα, ρε εσύ. Τίποτα. Μπουνταλάς κανονικός σου, την πήρε την μπάλα μέσα από τα πόδια.

Θερμή καλησπέρα, Δον Τζόρνταν. Αγαπητέ μου, όση κολόνια και αν φοράς, λέει, όταν ανακατευθείς, λέει, με απόβλητα, θα βρωμήσεις. Τραγική φρασιολογία, λέει, και αγοραία συμπεριφορά στον διάλογο underdog με μπόμπα. Λυπάμαι, αδερφέ, αλλά δεν μπορείς να συνυπάρχεις με τέτοια μοιάσματα. Όλοι πετάμε λίγο αργό καθημερινά, λέει, αλλά αυτός, λέει, ο γετός με ξεπερνάει. Συγγνώμη εάν σε στεναχώρησα, αλλά σε παρακολουθούν και κανονικοί άνθρωποι, λέει. Με αγάπη και σεβασμό, Άκης από Αθήνα. Δεν θυμάμαι την κουβέντα εκεί πέρα τώρα, θύμισε μου. Έχω συνηθίσει εγώ από αυτά. Έτσι, γιατί μην νομίζετε ότι αυτοί όλοι βγήκαν από το Δελασάλ. Έτσι, από την πιάτσα βγήκαν, μέσα από το αυτό, από τις κερκίδες. Τι, η κερκίδα, να πούμε, και η πιάτσα, τι νομίζετε γεννάει. Αλλά αυτά πάλι, να σας πω κάτι, δεν με πειράζουν κιόλας, δηλαδή. Όταν δεν σε προσβάλλει επί προσωπικού, με νόημα να το εννοεί, δηλαδή, εντάξει. Φάουλ για το Μαρόκο από δεξιά, όπως κατεβαίνει, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Πιθανό να είναι και η τελευταία φάση. Πάπα, στα πουλιά.

Τέλος ημιχρόνου, για να δούμε τι θα μας φυλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Κάντο λιανά λίγο, φιλαράκι μου Κώστα, Άκη δηλαδή από Αθήνα, αυτό που είπες, για ποιο διάλογο μιλάς τώρα συγκεκριμένα, να πούμε, να καταλάβω.

Αν οι Έλληνες διαιτητές, λέει, στο φετινό πρωτάθλημα δείξουν την ίδια ανοχή, λέει, με αυτήν του Μουντιάλ, θα έχουμε, λέει, πολύ γκρινιά. Ναι, φέτος στο Μουντιάλ βλέπω το σκληρό παιχνίδι του ανέχονται. Δεν βγάζει εύκολα κάρτα. Άμα δει αίμα, κάρτα δεν βλέπεις. Και εκείνο με επιφύλαξε.

Καλησπέρα Τζόρνταν από Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής. Καλή εκπομπή να έχεις. Άκουσες τίποτα λέει για τον εξτρέμ που ενδιαφέρεται να πάρει ο ΠΑΟΚ από τη Μάλμε? Ναι, ένας μαύρος κατράνι παιδιά και ασχημομούρης. Καλό είναι αυτό, θα τρομάζουν οι αντίπαλοι. Δεν ξέρω το τρέξιμο του τώρα βέβαια, αλλά μαύρος και χωρίς τρέξιμο γίνεται. Έχουν πνευμόνια αυτοί, τρέχουν. Στα χαφ, στα εξτρέμ είναι πολύ καλοί. Οι μαύροι είναι καλοί και στα χαφ και στα εξτρέμ. Και στα στόπερ, μια μέτρια κατάσταση προς το καλό στα στόπερ. Δεν έχει και πολύ τρογάδι. Βλέπε Βαρέλα τώρα με τον ΠΑΟΚ, ήταν καλός ο Βαρέλα. Αλλά πιο πολύ νομίζω καριέρα οι μαύροι έχουν κάνει στα χαφ. Έτσι. Χαφ και εξτρέμ. Αλλά χαφ πιο πολύ. Σίγουρο είναι ότι δεν έχουν κάνει καριέρα σαν τερματοφύλακες, σαν προπονητές και τέτοια πράγματα. Τελική άλλα προσόντα. Τα αδερμά μου λέει συλληπιτήρια στην Κρήτη σε μια οικογένεια που είναι φίλη μου λέει. Ο Μπαμπίκος. Τι έγινε ρε Μπαμπίκο πάλι, για πες. Καλησπέρα Τζόρνταν, καλή εκπομπή. Μιχάλης Πάτρα, Παντελής Αυστραλία. Γιάννης Αδελαίδα, Γιώργος Αμβούργο, Νίκη Λονδίνο. Έπιασε όλο το εξωτερικό ρε Μπαμπίκο. Τι έγινε. Εσωτερικό μόνο Πάτρα βλέπω. Αυστραλία με θέλει λες. Αδελαίδα και Αδελαίδα, να σε θυμίσω, Αυστραλία είναι παπί. Γιώργος Αμβούργο λέει, ωραίος. Και Νίκη Λονδίνο, μάλιστα. Ο Αλή λοιπόν, αυτός εδώ ο Αλή, είναι ένας μαύρος εξτρέμ στη Μάλμε. Πολλά χρόνια, νομίζω έχει 3-4 χρόνια παίζει στη Μάλμε. Από το 23 αν δεν κάνω λάθος παίζει. Πολλά παιχνίδια σερί. Είναι και μουντιαλικός όπως θα λέμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος όπως είπαμε. Νομίζω είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση η μεταγραφή του, έτσι. Εγώ βέβαια δεν τον ξέρω, δεν τον παρακολούθησα, για να είμαι ειλικρινής. Τον ξέρω ρε παιδί μου, δεν τον παρακολούθησα σαν παίκτη, την πορεία του και αυτά, έτσι. Λοιπόν, στη Μάλμε ήτανε, από τη Μάλμε τον παίρνει δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Τώρα, τι να πω, δεν είναι μεγάλος, 27 χρονών είναι, και πρέπει να έχει τώρα περίπου 3-3,5 χρόνια που τον έχει η Μάλμε. Αν θυμάμαι καλά, από το χειμώνα του 23 πρέπει να ήταν. Λοιπόν, καμιά κοσαριά γκολ έχει βάλει, ασίστ έχει δώσει, συμμετοχές 132 αν διάβασα καλά. Προηγουμένως δηλαδή πριν από λίγο. Νομίζω θα δείξει. Θα δείξει. Καλή ηλικία έχει. Έτσι δεν είναι ούτε πολύ μικρός ούτε μεγάλος είναι. 27 είναι μια χαρά. Θα μου πεις τώρα, μπορείς να καταλάβεις την ηλικία ενός μαύρου? Όχι, αλλά τα χαρτιά του τουλάχιστον το λένε. Έτσι. Για αριστερό εξτρέμ άλλο προορίζεται αυτός. Θα τον δίνει ανάσες ο Τάισον. Ή αν θέλετε να δίνει ανάσες ο Τάισον λες. Μπα, Τάισον τώρα για κανένα μισάρο θα τον έχουνε.

Ιστορίες θα έχουμε και στο μπάσκετ να πούμε. Θα βγάλει μεγάλη ιστορία εκεί πέρα ο Δημητρακόπουλος. Μιλάει για τον Λιόλιο, ο οποίος είναι παράνομος. Μιλάει ότι θα γίνουν κάποιες καταθέσεις και θα μιλήσουν για επίορκους διαιτητές και τέτοια πράγματα. Θα έχουμε ένα έτσι, πώς το λένε, μια ιστορία στο μπάσκετ σε λίγο καιρό. Άρα λοιπόν τώρα για τον ΠΑΟΚ είναι ένας ο Ισπανός Βελουνστόντο, ο άλλος είναι ο Σανταμαρία και ο άλλος είναι ο Αλή. Ο Αλή. Τώρα όπως σας πείτε τον. Άρα είμαστε για τρεις, μέχρι τώρα τρεις μεταγραφές. Θέλει άλλες πέντε. Άλλες τέσσερις τουλάχιστον. Τον εξτρέμα, αν πούμε ότι τον στο όνομα του Αλή κλείνουμε εξτρέμ. Σάντα Μαρία 2, στόπερ ο Ισπανός ο Λιστόντο 3. Άρα θέλουμε άλλους τουλάχιστον 4 παίκτες ακόμη, έτσι, για να πούμε ότι κάτι γίνεται. Και μιλάμε και για ποιότητα.

Είχαν, λέει ο Άκης, μια διαφωνία μεταξύ τους, η οποία λέει ξέφυγε εντελώς, λέει, με φράσεις οι οποίες ένθεγε κατέθεν, ήταν οχετός και ανάγκασε, λέει, το καναλάρχη. Α, ναι, το θυμάθηκα, ναι. Ναι, ναι. Το καναλάρχη, λέει, μπραλόκ. Ρε τον παγάσα, τι λέει. Πόσο έλεγα εγώ όταν ήμουνα τους άλλους εκεί πέρα, τον πουθενά και τις ουρές σου, για να σας βάλω μπρελόκα, σας κρεμάσω στην πιάτα, να σας περπατήσω λίγο. Να. Έχουμε ρίξει κάτι ατάκες εκεί πέρα, σας έχω στις τσέπες και τέτοια πράγματα. Και αναγκάστηκε λοιπόν ο Χατζηνάκος να μπει τον Καρυπίδη να κλείσει τα μικρόφωνα και να ανακαλέσουνε. Να ανακαλέσουν παρά τα αυτά. Η εκπομπή αυτή είναι, λέει, του Τζόρνταν ανέκαθεν και λέγεται Αθλητικοί Βοριάδες και όχι Αθλητικοί Βρωμιάδες. Ακόμη μία φορά την αγάπη μου, λέει Άκης. Γεια σου, Άκη. Κοίταξε, κάπου θέλει και, πώς το λένε, και λίγο όρμηγμα να πούμε και αντιπαράθεση και λίγο τσαμπουκά και λίγο, πώς το λένε, πινελίκι, αλλά σε πλαίσιο μέσα, έτσι. Όχι αυτό το πράγμα που ήταν προχθές. Έχεις δίκιο, ήταν έσχος αυτό. Τώρα μου πεις μπινελίκια και light γίνεται. Τα μπινελίκια δεν είναι μπινελίκια εάν είναι light. Θέλει και την ατάκα, θέλει και το κράξιμο, έτσι. Αλλά θέλει και την κουβέντα τη σοβαρή, όλα τα θέλει. Η Ιορδάνη, ως πληροφορίες, λέει, βρήκα στο διαδίκτυο, λένε, λέει, για τον Αλή, όπως πως είναι, λέει, ο πιο γρήγορος και από τον ίσιο του, λέει. Όπως ο Τάισον θα χάνει την μπάλα, λέει, και η Νικολούλη, λέει, θα την ανακαλύπτει να αναπάβεται, λέει, στα δίχτυα του την μπάλα. Α, είσαι ωραίος, φίλε. Είσαι ωραίος.

Για την ΑΕΚ τα γνωστά. Αυτοί γυρνάνε ακόμα του Τρόπεο να πούμε. Έτσι, από εδώ από εκεί. Σήμερα πού πήγανε. Έμαθα κάτι με ψελίδι σε κάποιο ότι πήγανε στο Φανάρι να βρουν τον Πατριάρχη. Να το προσκυνήσει και εκείνο το Τρόπεο. Μιλάμε τώρα. Πήγε στον Πατριάρχη. Εξή είναι και ο Πατριάρχη. Αν δεν σε συμπαθούσα μια φορά, Πατριάρχη, τώρα δεν σε συμπαθώ 50. Όχι επειδή είσαι αέξης, επειδή είχε πει την προάλλες κάποια πράγματα να πούμε, τα οποία μόνο ένας οπαδός τα λέει.

Ακούς FM 103 και 6, μια που έχουμε ημίχρονο στο Γαλλία Μαρόκο, να πάμε και εμείς σε ένα διάλειμμα, διάλειμμα των 12. Για μηνύματα και επικοινωνία μέσω μηνυμάτων στο 6907-483-484 και για γραμμές στον αέρα 2310-506-76 και 506-77. Επιστρέφουμε σε λίγο με ανοιχτές γραμμές.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM, 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

0: κομπιούτερ και με κουμπάκια. New way, jazz, rock, sex,
1: trash. Εδώ είμαστε, επιστροφή. Focus FM 103.6.
0: Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: Βγαίνουν οι ομάδες στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Μαζί γυρίσαμε και από το διάλειμμα, έτσι. Μπαίνουν μέσα στο γήπεδο λοιπόν τώρα. Θα ξεκινήσει το δεύτερο. Εμείς πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιορδάνη.
1: Καλώς σου να.
2: Τι είναι?
1: Τίποτα. Τι να γίνει?
2: Λοιπόν, καλημέρα στο μεγάλο τον Μπάο. Το μεγάλο τον Τζόρνταν. Ακολουθούν ακροατές, ιδιώτες, την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Το κόσμο καλόγερο, τον Άκη, το Γιάννη, το Μπαμπίκο.
1: Δεν μου λες να δημοσένει. Άμα πεις μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο, το ίδιο πράγμα δεν είναι? Πρέπει να φάμε κανένα τέταρτο να λες καλημέρες ώρα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν,
2: σε όλους αυτούς τους ακροατές αγαπημένους. Λοιπόν, άκου προγνώστηκα. Καταρχήν είδες το μήνυμά μου?
1: Ναι.
2: Α, το είδες.
1: Ναι. Εσύ δεν το άκουσες?
2: Όχι, δεν το άκουσα.
1: Τι να σε κάνω, εσύ έχεις το πρόβλημα.
2: Διαδίκτυο είναι αυτό, τι να κάνουμε.
1: Τίποτα,
2: λοιπόν, άκου, προγνωστικά.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος, άμα θέλει να πάει ταμείο, θα ακούτε να ακούει η Τζόρνταν. Άμα θέλουν να πάνε κουβά, θα ακούνε Δημοσθένη.
1: Λοιπόν. Για πες.
2: Λοιπόν, ναι. Γαλλία.
1: Οχ, θα στείλεις κουβά.
2: Μαρόκο, ναι. Γαλλία θα το πάρει.
1: Α, θα κερδίσει.
2: Θα ακούσει και θα έλεγε.
1: Καλά τώρα είναι και αργά τώρα. Τι το λες τώρα, το δίνει ψηλαδούρα.
2: Να τα λέμε,
1: αλλά το δίνει ψηλαδούρα, αυτό λέω. Τώρα δεν έγινε.
2: Λοιπόν, μεθαύριο, πότε παίζει.
1: Ναι.
2: Βέλγιο, Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι.
2: Το δίνω Ισπανία. Και παρακάτω,
1: ναι.
2: Νορβηγία-Βρετανία, Αγγλία δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αυτό μάλλον θα το έλεγα Κύπρος, βασικά Νορβηγία δεν το πω, πέσει σκληρό ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Το έβλεπα με τη Ρόζεμπορ.
1: Με τη Ρόζεμπορ, ναι.
2: Έχω δίκιο σε αυτό?
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σε δώσω και άδικο.
2: Δεν μπορείς?
1: Δεν μπορώ να σε δώσω και άδικο, αφού δεν το ξέρω.
2: Οκ, λοιπόν. Χαιρετώ. Βάλε ένα τραγούδι όποιο θες.
1: Ναι.
2: Χαριζόμενο σε όλους.
1: Ναι.
2: Και να πω και στο φίλο μας τον Γιάννη. Γιάννη, έχω το κύπελο εδώ, στο σαλόνι, ρε εσύ.
1: Το κύπελο είναι στο Πατριαρχείο τώρα, στο Φανάρι.
2: Α, είναι εκεί.
1: Το ευλογείο, πώς το λένε, ο Πατριάρχης τώρα, βέβαια.
2: Κατάλαβα, okay. Ναι. Καλώς.
1: Μέχρι εκεί τον πήγανε, λοιπόν. Φαντάσου τώρα. Έγινε. Είναι. Τα λέμε, για χαρά. Έλα, φίλος.
3: Ζόρνταν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γιατί.
3: Τι γίνεται, φίλε μου, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι. Μπροστά το Μαρόκο, για κάτσε να δω. Κάτσε,
3: λέγε,
1: Κάτσε, περίμενε, ρε. Περίμενε. Ωραία φάση, ξανά μπροστά το Μαρόκο. Τι λέει, ρε φίλε, παραλίγο.
3: Ρε Ζόρνταν, εγώ το πέσα να του τη χάρηκα όταν το είχα στο Εμπαπέ.
1: Ναι.
3: Και τι να το κάνουμε, ο τελευταίος του Τουρμούς. Που βάρεσε το φάουλ που σε γάμαρες τεχνική έπαιζε. Που έστειλε την μπάλα στα πουλιά. Τελευταία δεν κέρδισε ένα φάουλ το Μαρόκο.
1: Εγώ βλέπω πεσμένη η Γαλλία. Δεν ξέρω, δεν πατάει καλά.
3: Βρε, θα κερδίσει η Γαλλία.
1: Κερδίσει,
3: η Γαλλία θα κερδίσει όποτε είναι. Είτε είναι στο κανονικό αγώνα, είτε στην παράταση θα κερδίσει. Και ο Εμπαπέ θα βάλει γκολ. Λοιπόν,
1: ναι.
3: Να ακούει προσεκτικά,
1: ναι.
3: Ένα φιλαράκι.
1: Ναι.
3: Ο Δημητρούς ο Γιάννης από το Κουρουσάν χθες με ρώτησε κάτι.
1: Ναι.
3: Να ακούει προσεκτικά τι λέει ο Ιδιώτης. Γι' αυτό βγαίνω εγώ μπροστά, γιατί τελειώνω εγώ γρήγορα.
1: Μάλιστα.
3: Να μην μιλάω μισή ώρα και μέχρι τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: ναι.
3: Ο φίλος μου ο Γιάννης κάτι ρώτησε.
1: Τι ρώτησε?
3: Ο Γιώργος που λέει ο Λοπέζ είναι αυτός που πηγαίνει στην Πτολεμαϊδα στα παζάρια. Και πορεύεται ροδάκινα,
1: ναι,
3: δικά του.
1: Ναι. Κάτσε δικά.
3: Τα παζάρια πηγαίνει.
1: Περίμενε λίγο. Άμα είναι δικά του.
3: Τα ακούω.
1: Άμα είναι δικά του δεν εμπορεύεται, ρε, γιατί.
3: Τέλος πάντων, παίρνει και καμιά φορά από κανέναν άλλον. Αλλά είναι. Το παιδί είναι δραστήριος.
1: Ναι.
3: Πιστεύω να το ξέρεις, Φατσικός. Ένας βελαγρινός γουρομάλης.
1: Πού να θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, ναι.
3: Αλλά τον άλλο να το ξέρεις, γιατί βάγατε μαζί σου βλάκια στην Κατερίνη.
1: Τον
3: Κώστα, τον άλλο τον Κώστα τον ξέρεις, μίλησα μαζί του σήμερα.
1: Τον έψωμο, τον Κώστα.
3: Ναι, ναι. Ήταν παλιός πειρατής, να μην τα λέω όλα, ήταν παλιός πειρατής.
1: Καμιά 220 κιλά θα είναι αυτός, ε.
3: Βρε, τώρα τι μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, ένας που σε μιλάει και σε λαλάει. Και
1: δεν μας ενδιαφέρει.
3: Δεν πάει να είναι 500, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Δεν τα κάνουμε, ρε, εσύ.
3: Α, μπράβο, είναι, τι να κάνουμε, έχει κάποιο πρόβλημα ο καημένος.
1: Αυτός ο Κώστας ήρθε μαζί με τον Γιάννη στην Κατρίνη.
3: Φάγατε, λέει, όλα τα σουβλάκια.
1: Φάγανε τα σουβλάκια, όχι τα φάγαμε.
3: Α, εσύ δεν προλάβετε να φας.
1: Λίγο σαλάτα χτύπησα κι εγώ.
3: Μπράβο, λοιπόν, να ακούει προσεκτικά, το ξέρει το Γιώργο.
1: Ναι.
3: Το Γιώργο το ξέρει, αυτός είναι.
1: Μάλιστα.
3: Που πηγαίνει στα παζάρια.
1: Mm-hmm.
3: Και κάνει παρέα με τον Κώστα τον Πλουμόγλου.
1: Mm. Ωραία.
3: Δεν είναι κάτι κακό που το λέω το επίθετό του.
1: Τραυματισμός ο Κονέ. Κουάντι ο Κονέ. Ναι,
3: λέγει ό,τι γουστάρεις. Λέγει, σε ακούω.
1: Καλά, ό,τι γουστάρω το πω, φυσικά.
3: Γλιστρίδες, εγώ δεν τρώω όπως μου
1: έχουν μερικοί. Άμα είναι ενδιαφέρον που πρέπει να το πω για τον αγώνα, το πω, φυσικά, εννοείται.
3: Ναι, οι γλιστρίδες, οι πυρπυρίμια που τρώνε από αυτά τα χόρτα. Και μιλάνε, δεν προλάβουν φωτιές, φέρνουν τα σύρματα.
1: Ναι, ναι.
3: Λίγο να το ελαττώσουνε.
1: Mm.
3: Λοιπόν, άκου μια τραγουδάρα. Άκου μια τραγουδάρα και θα το βάλεις στο πρώτο διάλειμμα να το κοπανίσεις.
1: Άμα είναι τραγουδάρα τώρα, 12.30 το βάλω.
3: 3α είναι.
1: Για
3: μετακομίζω γιατί χωρίζω, Στράτος Διονυσίου.
1: Μάλιστα.
3: Δεν είναι τραγουδάρα.
1: Καλό είναι, για τους χωρισμένους.
3: Έλα. Να σε πω κάτι.
1: Ναι.
3: Και ο Καζαντζίδης και ο Στράτος Διονυσίου ήταν στο ίδιο Βερινεκές. Του Διονυσίου ήταν πιο πολύ χορευτικά τα τραγούδια. Ο Καζαντζίδης ήξερε ποντιακά, ήξερε αράβικα και ήξερε πολλές γλώσσες.
1: Mm.
3: Αλλά ο Διονυσίου ήταν το νούμερο ένα σε χορό και σε τέτοια, τραγουδάρες.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θα αφιερωθεί στον Γκρέμτικ.
1: Ναι.
3: Τον Μπάκη.
1: Mm-hmm. Στον Τζόρνταν.
3: Τον Γιάννη από το Κουρουσάν.
1: Ναι.
3: Είπα και το πίδι, το πιστεύω να το είπα σωστά. Ο Γιώτης είναι ενημερωμένος.
1: Μάλιστα.
3: Δημητρούση πρέπει να το λένε.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Παρακάτω. Τον Δήμο Σθένη.
1: Ναι.
3: Και να πεις κάποιους που σηκώνουν τις γραμμές να μην ρίχνουν τις γραμμές του Γιώτη για να μιλήσουν κάποιοι άλλοι πιο μπροστά.
1: Έχουμε και τέτοια.
3: Βέβαια. Πώς δεν έχουμε.
1: Μόνο σου πέφτει.
3: Να σε πω κάτι, δεν είμαι χθεσινός. Δεν μπορεί να πιάνει πολύ πεντακάθαρα και μετά από δευτερόλεπτα και μετά από λίγο που παίρνω ακούγεται.
1: Δεν υπάρχει τίποτα ασκεμένο εδώ, να ξέρεις.
3: Εγώ λέω, άμα γίνεται κάτι ασκεμένο, να αφήσουν και κανέναν Γιώτη καμιά φορά να βγει πιο μπροστά. Το Δημοσθένη δεν έχω τίποτα.
1: Άμα πάρεις πιο μπροστά, θα βγεις πιο μπροστά.
3: Το χρυσό, όχι. Όποιος βγαίνει πρώτος δεν παίρνει το χρυσό αγαλματάκι.
1: Καλά, σίγουρα.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν.
1: Έγινε.
3: Κάτσε, ρε.
1: Ναι.
3: Είπα, θέλω να τα λέω τα ονόματα που τους αφιερώνω.
1: Ναι, πάρ' το γρήγορα γιατί
3: πάει. Να ακούνε.
1: Ναι,
3: ναι, ναι. Άντε. Το Τζόρτα το μεγάλο, το Γεωργιάδη.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ.
3: Τον Λοπέζ, τον Γιώργο από την Πετριά.
1: Μάλιστα.
3: Που πηγαίνει στα παζάρια. Τον Κώστα. Το φιλαράκι εκείνο που ξέρεις, να μην λέω τι ο γιος είναι και τι έκανε.
1: Τον Κουστάκι, ναι.
3: Ναι, τον Κώσταρο.
1: Έλα, εντάξει, ξέρω.
3: Τον Χρήστο τον Βολίδα.
1: Τον Βολίδα, ναι.
3: Και τον Γιούρο τον Γιώργο από το Ασπρόμαυρο Αρσένη.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Χαιρετώ, καληνυχτώ, κλείνω και θα σ' ακούσω από το ραδιόφωνο. Κλείνω, Τζόρτα μου,
1: καληνύχτα. Ευχαριστώ, κλείσε. Μ' αρέσει ο Γιώτης. Κάνει κριτική στους άλλους, μην τους κρατάς, αλλά αυτοκριτική δεν κάνει. Έλα, φίλε. Έπεσε. Πάρ' τον άλλο. Ξανά μπροστά το Μαρόκο. Για να δούμε από αριστερά. Λες να γίνει καμία ιστορία τώρα, ε. Ο καινούριος έμαθα, λέει, από Σουηδό φίλο μου ότι είναι, λέει, ταχύτατος, αλλά όχι, λέει, γκολτζής. Γκολτζής.

0: Έμαθα, λέει, ο καινούριο είναι από Σουηδό, φίλο μου, λέει ότι είναι ταχύτατο, αλλά όχι, λέει, γκολτζή. Γκολτζή δεν είναι. Εντάξει, τώρα θα τον δούμε τώρα. Εξτρέμ. Α, είσαι άμα μοιράζει. Γεια σα, φίλο.
1: Γεια σου, ρε Τζόρνταν.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Καλημέρα. Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι.
1: Μπράβο. Καλό τέλος εβδομάδος να έχουμε.
0: Ναι.
1: Δώσω, να σου πω κάτι μόνο για τις διαδικτυακές εκπομπές που κάνεις.
0: Ναι.
1: Τις έχεις αθλητικούς βοριάδες πριν από τους πουθενάδες.
0: Mm-hmm.
1: Και στην κανοναυτευτή παραπέρνουν μάτι τι λες εσύ και κάθονται και σε κράζουν μετά.
0: Δεν πειράζει.
1: Οπότε δεν πειράζει. Τώρα,
0: ο κόσμος γνωρίζει, φίλε.
1: Να σου πω κάτι. Εσένα θα σου άρεσε να έκανες μετά από αυτούς, μετά από αυτούς και να τους έκραζες.
0: Ρε φίλε, να σε πω κάτι.
1: Ξέρω ότι δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία σου, γιατί είσαι αντρικός.
0: Άκου λίγο, να σε πω κάτι. Ο καθένας έχει αποδείξει εκεί τι είναι, ποιος είναι, να πούμε. Τι να λέμε τα ίδια. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι, τελείως. Τι να λέμε τώρα.
1: Ένας είναι χαρχαροκέφαλος.
0: Τι να λέμε τώρα, είναι άσχετοι.
1: Ο άλλος νομίζει ότι έχει θείο το Σαβίδι. Ο άλλος με ένα σπίτι παράνομο, να πούμε, έχει, νομίζει το παίζει θεματικό.
0: Δεν με ενδιαφέρουν τι είναι. Εγώ λέω το άλλο.
1: Με τη Σούπερ Κατερίνα να πούμε και τη.
0: Άκουσε με λίγο. Οι άνθρωποι και το κοινό τους, αφού τους θέλει, αγαπιούνται για αυτό που είναι. Όταν ο άλλος, ρε φίλε, παρακαλάει όλον τον κόσμο να τον κάνουν donate και αυτός πάει τα παίζει στα καζίνα. Τι να πω τώρα, εγώ
1: δεν μπορώ. Αλήθεια, ρε Τόρνταν, αυτό είναι αλήθεια.
0: Τι ψέματα είναι. Μπορεί, άκουσε με λίγο, ρε, άκουσε με. Μπορεί τώρα εγώ να βάλω εγώ μυαλό αυτόν τον χοντροκέφαλο που τον στέλνει να πούμε donate. Ό,τι θέλει, ας κάνει. Ο άλλος πήγε στο εξωτερικό να βρει μεροκάματο και από το εξωτερικό του στέλνει μεροκάματο αυτόν. Τι ψάνεις τώρα, ρε φίλε.
1: Μάλιστα. Ας σε ρωτήσω και κάτι.
0: Δικαίωμά του είναι ότι θέλουν να σκάνουν, αλλά όχι τρέλα στον Τζόρνταν, κατάλαβες.
1: Εγώ το ξέρω χρόνια αρκετά. Σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Με τα διαρκεία.
0: Μετά να σε πω και το άλλο. Εγώ ό,τι είπα το απέδειξα. Όλα ό,τι είπα το απέδειξα. Αυτοί δεν απέδειξαν τίποτα. Παραμύθια.
1: Δες και το Ραπτόπουλο που με το Χατζινάκο που πήγανε στη Βέρεια και με το Μουρτζίλα που συναντήθηκαν και σε κοροέδευε ο Ραπτόπουλος.
0: Τι να κάνει, ο Ραπτόπουλος έχει με δύο αριστερά παπούτσια περπατάει ακόμα, άστο. Χαμπάρ δεν έχει, του γίνεται. Ένα κεφάλι άδειο το οποίο κάνει και τον έξυπνο αυτό το θέμα.
1: Α, σε κάνω και μια τελευταία.
0: Άμα ήταν σωστός απέναντί μου θα τον είχα γνωρίσει το μισό κόσμο του ποδοσφαίρου. Το γνώρισα κάποτε, έκραζε κάποιους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟ και παράγοντες για τέτοια και μόλις. Τους γνώρισα, πήγαινε μετά και τους έγλυφε για να μάθει νέα. Κατάλαβες?
1: Αφού αυτό κάνει, μια δεν χρειάζεται. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα για τον Πάο.
0: Ρώτα.
1: Για τα διαρκείας τι γίνεται, πότε θα ανακοινωθούν.
0: Δεν ξέρω, μάλλον
1: θα γίνουν. Σε δύο εβδομάδες παίζουμε ευρωπαϊκό και υποτίθεται.
0: Πιο νωρίς.
1: 23 δεν παίζουμε.
0: Μάλλον πιο νωρίς θα ανακοινωθούν. Να κάνουν και καμιά μεταγραφή να έχει και νόημα, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά αργούνε ρε, σε δύο εβδομάδες
0: ξανά. Ρε φίλε, να κάνουν καμιά μεταγραφή, λέω, για να δώσουν και ενδιαφέρον στον κόσμο, αυτό σου λέω.
1: Τι ενδιαφέρον να δώσουν, δεν νομίζω φέτος να πάμε καλά.
0: Έγινε.
1: Παρόλο αυτό το διαρκεία θα το βγάλουμε.
0: Κλείσε, για χαρά, κλείσε, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Γιούργια.
0: Έλα.
2: Εγώ γελάω για κάτι, δεν έκανε που πουν αέρα.
0: Εσύ βγάλει την καραμέλα από το σώμα και μίλα καθαρά.
2: Λοιπόν, δεν με προσβάλλει εμένα για την ομιλία μου και όλο
0: κανένα. Μίλα καλά λίγο τώρα, δεν μιλάς, αλλά ακούει ο κόσμος, πρέπει να καταλάβει. Σε προσβάλλω. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, δεν μιλάμε εγώ και εσύ τώρα.
2: Καραμέλα βγάλε, άντε βγάλε και εκεί καραμέλα και πέκα δικά σου, άντε.
0: Θύμωσε. Ρε εσύ, ακούει ο κόσμος, πώς θα καταλάβει ο κόσμος. Δεν τον παγάσα. Πρώτα απ' όλα δεν θα βιάζεσαι και θα μιλάς καθαρά, σε είπα. Δεν σε προσβάλλω.

0: Είπε, λέει, ο Πατριάρχης ο άλλος. Τι να πει ο Πατριάρχης? Ο Πατριάρχης είπε ότι είναι εξής. Ότι η ομάδα του, λέει, να πούμε, είναι. Πώς το λένε, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, κάτι τέτοια λέγε, να πούμε, είναι η ΑΕΚ. Η Γνήσια. Τον έχω συνδεμένο με το Κάιρο εγώ του Πατριάρχη. Έλα, φιλέ.
1: Καλησπέρα, Τζορδάν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, τι να γίνει.
1: Δεν θα μας πει ο Γιάννης για τη μεταγραφή την καινούργια?
0: Τζόρνταν, καλησπέρα. Αυτόν τον Αλή, λέει, πρέπει να τον έβαλε αλλαγή στο μάτι τη Τούμπα, λέει, και του περνούσε του δικού μα, λέει, σαν σταματημένου.
1: Ναι, και εγώ αυτό διάβασα.
0: Θυμάμαι ένα μαύρο, λέει, που τα έκανε όλα από αριστερά. Αυτό πρέπει να είναι, λέει. Εκεί που τελικά ατύχησε η ομάδα, έφαγε γκολ, ισοφάρισε στα τελευταία δευτερόλεπτα και έχασε, λέει, την παράταση. Μάλιστα, μάλιστα. Για λέγε.
1: Δεν θα πει ο Γιάννης να μας πει για την καινούργια μεταγραφή?
0: Θα το ρωτήσω, πιθανό να την ξέρει αυτό. Γιατί του δικού του δεν του ξέρει. Του πάγου του μαθαίνει.
1: Τώρα πήγε στο Βόσπορο, πήγε το κύπελο.
0: Στο Βόσπορο, στο.
1: Το Πατριάρχη, τέλος πάντων.
0: Μάλλον, μάλλον. Κάτι τέτοιο άκουσα.
1: Πώς πάνε, θα το πάνε και στην Αμερική.
0: Όχι, στο Πατριαρχείο, πάνε να το ευλογήσουνε.
1: Σαλονίκη δεν έρχεται.
0: Τι να πω, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Πήρα ένα πρωτάθλημα και το γυρνάνε παντού σε όλη τη δουλειά.
1: Έβαλε γκολ Εμπαπέ.
0: Το έβαλε μόλις, ναι, τώρα το έλεγα. Το έβαλε ο Εμπαπέ. Παρακολουθείς και εσύ, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα θα το έλεγα. Μάλιστα.
1: Και έτσι που λες. Δεν το φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη,
0: μπορούμε να του το κλέψουμε. Τι να το κάνουν στη Θεσσαλονίκη, ποιο θα το πάει, ρε? Τι να πάει, πού να πάει? Μπορούν να μαζευτούν στη Θεσσαλονίκη. Σύνδεσμο έχουν πάνω στον έκτο όροφο τώρα. Τι ψάχνει να βρει?
1: Στο έκτο όροφο,
0: ε. Ναι, ναι, απέναντι από τμήμα αστυνομικό.
1: Αχα. Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν λειτουργεί πλέον τώρα, αλλά θέλω να σου πω. Κάποτε έτσι ήταν.
1: Μα δεν λειτουργεί.
0: Και κάποιοι άλλοι σύνδεσμοι που υπάρχουν, να πούμε εδώ στη Βορρά, όλοι σε όροφο είναι.
1: Ναι, ναι. Παρακαλούσα τον Γιώβιτς να κάνουμε τα γραφή, κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Τέλος πάντων, για να το δω. Το έστειλε στο γάμα, όχι στο γάμα, εντάξει. Είναι και τυχερός, είναι και πολλά, είναι και άτυχος. Περίπτωση είναι αυτός.
1: Κοίταξε, περνάει την μπάλα από το στομάχι τώρα, μην λάθω.
0: Βρε, έχασε πέναλι τώρα.
1: Ναι, ναι, έχασε. Και ο Μέση κάνει πέναλι.
0: Ναι. Α, το σηκώσουν τώρα.
1: Θα μας βάλεις ένα καλό τραγουδάκι.
0: Mm.
1: Θα μας βάλει στο τραγούδι ένα του Καρά.
0: Στο 60 του γκολ, μάλιστα.
1: Όποιο θέλεις εσύ.
0: Έγινε, τα λέμε, κλείσε, για χαρά.
1: Έγινε, φίλε μόνο, γεια σου, καλό
0: βράδυ. Για χαρά. Τώρα αυτοί συναγωνίζονται με το Μέση μαζί, ε. Πήγε στο ΒΑΡ, τι πήγε? Πήγε να δει τον γκολ. Πανηγυρίζει ο Εμπαπέ. Πανηγυρίζουν και οι γαλοπούλες εκεί πέρα. Δεν τις λέω γαλίδες, εγώ τις πειράζω. Αλλαγή για το Μαρόκο. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, για να δω. Μπαίνει ο Αμπραμπάτ. Να βάζει τον Αμπραμπάτ. Τον είδα πει Παλάκρα. Και βγάζει τον Αγκούμπ Μποαμπτζίτ. Ποιος, πώς λέγεται αυτός? Έλα, φίλε.
2: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
2: Μια χαρούλα, σ' ακούω αλλά δεν σε παίρνω τηλέφωνο. Τώρα έχω μια ιδέα.
0: Για πες.
2: Τηλεφωνάω από Λαγκαδά.
0: Μάλιστα.
2: Κάνε κάτι, ρε Τζόρνταν, το Γιάννη πες. Το τρόπο να ζει και από εμάς, το σημώσουμε κι εμείς από εδώ.
0: Να τον πω τώρα, άμα βγει, τον πω. Στο Λαγκαδά μέσα.
2: Ναι, να το σημώσουμε, ναι.
0: Ναι, πού να έρθει.
2: Περιμένω, πας και περάσουν από εδώ.
0: Εκεί πού να έρθει, σε ποιο στέκει να έρθει, να έρθει εκεί στον Τίγρη.
2: Ναι, στο κέντρο, εκεί θα το περιμένουμε, κόσμος πολύς.
0: Στο καφέ της Μελίνας να έρθει, πού να έρθει.
2: Στο κέντρο μέσα.
0: Στο κέντρο, εκεί στα ταξί, νόησα.
2: Ναι, να τα σημώσουμε, ρε.
0: Τα σημώσετε, μάλιστα. Τον πω το Γιάννη.
2: Πω, πολλοί το πήγανε, ρε. Τι ήταν αυτό το τρόπαιο?
0: Ναι. Γιατί το κάνουν άραγε αυτό?
2: Δεν ξέρω γιατί το κάνουνε.
0: Πω, πάει το πέντε
2: από δύο. Εγώ σε παρακολουθώ κάθε βράδυ, αλλά μάλιστα. Δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλά κάνετε. Έχουμε πολύ κόσμο.
2: Σε παρακαλώ, πέσουν να βάλει κάτι... Το μέσον, να έρθει και από το Λαγκαδά.
0: Έγινε, θα το πω. Το όνομά σας?
2: Μαρία.
0: Μάλιστα. Έγινε, κυρία Μαρία, θα το πω.
2: Σε παρακαλώ, τόσο κόσμος εδώ με τα ψηλά στο χέρι.
0: Θα το σημώσετε.
2: Να το σημώσουμε, να πάει καλά. Δεν περνάνε από εδώ.
0: Θα περάσω, να τον πω εγώ τώρα. Τον μπορώ να πάρει τηλέφωνο τον εφαγωνίζεσαι να τον πει.
2: Έγινε ρε Τζόρτα, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να
2: καλές
0: καλά.
2: Επιτυχίες να έχεις.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά ό,τι επιθυμείς κυρία Μαρία. Έγινε, για χαρά. Από αριστερά η Γαλλία, πάντως σκληρό παιχνίδι παίζει και το Μαρόκο, κάρτα δεν δίνουν. Α, πήρε ο Ντιόπ. Πήρε μια κάρτα ο Ντιόπ, ναι. Μπροστά η Γαλλία πάλι για να δω Εμπαπέ. Λίγο ψιλοφέρνει τον Τάισον, ε. Τον ψιλομοιάζει λίγο. Γαλλία λοιπόν στο χώρο του κέντρου, κατοχή, γυρίζει μπάλα πίσω. Τελικά για χέρι διαμαρτυρήθηκαν οι Μαροκινοί στον κόλ του Εμπαπέ. Πήγε στο βάρ, το είδε και λέει παίξτε μια χαρά. Από δεξιά τώρα κατεβαίνει η Γαλλία για να δω. Οργανωμένα πάνε, σκληρά παίζει, δεν τα αφήνει το πλεονέκτημα.

από γρήγορο και ο Μαροκινό, αλλά δεν έβγαλε την μπαλά ούτε. Όπου πάει η μπάλα, ό,τι και να δεις, φίλε, Μπαπέ βλέπεις παντού. Και είναι αυτό που λέμε εδώ, πατάει και εκεί βρίσκεται. Μ' αρέσει όταν γελάει, δες ανά, μούτρα δες. Έχει ένα χαμόγελο μπαγάσας, ε. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ, ζήτω φίλος μου Τζόρνταν. Σε περιμένουμε στο Γκίτεσλοχ να μας φέρεις, λέει, τη δύναμη του Ευεργέτη Ιβάν Σαββίδη, του πόντιου που δεν καταλαβαίνει κανέναν γιατί έχει, λέει, κάκαλα. Ζήτω, ζήτω, ζήτω φίλος μου Κώστας ο Μπίλεφελντ. Πώς είπαμε το καφέ εκεί πέρα στο Γκίτεσλοχ, Κώστα, για στείλε μήνυμα. Δεύτερο γκολ λοιπόν για τη Γαλλία. Ντεμπελέ, ποιος είναι αυτός? Ντεμπελέ. Ντεμπελέ, το 2-0.

Ωραίο γκολ από εκεί. Είναι η θέση του ρε φίλε, δεν ξέρω. Πολλά έχει βάλει από εκεί το σημείο. Είναι λίγο πριν το ημικύκλιο. Πέμπτον γκολ είναι αυτό για τον Τεμπέλε. Τρία είχε βάλει μαζωμένα. Μάλιστα. Έσκασε ο Μαροκίνος ο προπονητής. Μην γίνει καμία λέει στραβή λέει στο προηγούμενο μουντιάλ το πέναλτι του Μαρόκου λέει στο 0-0 το έκανα να βαβά. Πουθενά δεν πήγε ο διαιτητής ούτε ξανά έδειξε λέει τη φάση. Λέω ότι ελέγχθηκε από το ΒΑΡ, ο διαιτητής δεν πήγε, το ΒΑΡ το έλεξε. Η φάση ελέγχθηκε από το ΒΑΡ, να ξέρετε. Μπορεί να μην πήγε ο διαιτητής αλλά ελέγχθηκε από πάνω.

Ποιο είναι, λέει, ο μεγαλύτερος, ποιος είναι, λέει, μάλλον ο μεγαλύτερος μυρωδιάς, λέει, από η Μαθία, Θεσσαλονίκη, Πέλα, Αθήνα. Μυρωδιά, μυρωδιά, ο Δημοσένης από τον Πειραιά. Ο Δημοσένης το λέει μυρωδιά και χαίρεται. Ο φίλος του Γιάννης, λέει, από τη Λευκάδα, λέει, να κάνεις εκπομπές, λέει, γιώτη όλο το βράδυ. Λευκάδα.

Ακούστε μήνυμα από έναν φίλο της ΑΕΚ να πούμε. Χαίστηκε ο Πατριάρχης, λέει, που δεν το συμπαθείς. Εγώ να δεις τώρα, εγώ να δεις. Μεγάλο ζόρι, λέει, τραβάτε. Πολύ μεγάλο. Ναι, είναι αλήθεια, φίλε. Τραβάμε ζόρι. Απαντάω κιόλας. Ναι, ρε κομπλεξική, λέει, ο Πατριάρχης είναι αεξής, λέει. Τι θα ήταν, λέει, γιαλατζή Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό δεν σας γουστάρουμε, ρε. Γιατί εσείς είστε γιαλατζίδες. Πέρα κλουμπ, λέει, ιστορία. Πολιτισμός Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφιά, ΑΕΚ. Αυτή είναι η ιστορία, λέει. Ανιστόρητη της οδού Κλεάνδους. Λοιπόν, τι λέει, ρε, η ιστορία της ΑΕΚ, δηλαδή για το πέρα κλουμπ, η ιστορία, τι λέει, ο πολιτισμός, τι λέει. Να τρως τα λεφτά του κόσμου, ρε. Αυτό λέει, και να κλέβεις. Που μιλάτε για πολιτισμό και για ήθος τώρα. Μη σας περιλάβω, μη σας βάλω στο στόμα μου και σας αρχίσω πάλι. Πρωτάθλημα κλέψατε από συμπολίτη σου. Από ξάδερφό σου. Να το πω αλλιώς, η ξαδέρφη μας έκλεψε πρωτάθλημα. Μιλάτε για ιστορία, ρε. Πληρώστε, ρε, αυτά που χρωστάτε στον κόσμο, να πούμε. Και στο κράτος, και μετά μιλάτε, να πούμε. Για ήθος. Έχετε ήθος. Βγήκε πρόεδρός σας και είπε, δεν πληρώνω ΦΠΑ. Για ήθος, αν μιλάτε, έτσι. Ας τα πω τώρα, γιατί μου τη γύρισε την κούτρα τώρα. Βγήκε ο Νικολαίδης και είπε, δεν πληρώνω ΦΠΑ. Έτσι είπε. Ήθελε να παίρνει τίτλους, αλλά ΦΠΑ να μην πληρώνει. Τζάμπα δηλαδή. Και αυτό τον πρόεδρό σου, για να δεις τι κακαλά έχει ο Σαββίδης, τον έκανε υπάλληλο. Τον είχε στο Open, τον πλήρωνε και έλεγε, να πούμε, και σχολίαζε. Άντε, για να μαθαίνετε κιόλας. Αλλά είστε τόσο άσχετοι που δεν κόβει η γκλάβα σας με τίποτα. Δεν μας υπολογίζει ο Πατριάρχης και εμείς τον υπολογίζουμε, να είσαι σίγουρος. Διάλειμμα, Focus FM 103.6, γραμμές ανοιχτές, αλλαγή για τη Γαλλία, ποιος μπήκε για να δω. 2310-506-76 και 506-77, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103.6. 75 λεπτό, μόλις συμπληρώνονται. Γαλλία-Μαρόκο 2-0. Τώρα το έργο τελείωσε όσον αφορά την πρόκριση. Συνεχίζει ο φίλος Ισάκ και μας λέει: για να δεις ότι ούτε κόμπλεξ έχουμε, σαν και εσάς, σαν τα μούτρα σας, ούτε τίποτα. Εγώ τα διαβάζω για να ακουστείς και εσύ να εκτεθείς. Ας πληρώσει, λέει ο Σαββίδης, τα χρέη του Open Live, ξανά τα site. Άκου λίγο. Άμα διαβάζεις τα σαβουροσάιτ τα δικά σας, τέτοια θα ακούς. Όλη μέρα με τον ΠΑΟΚ ασχολείστε εκεί πέρα. Κλεμμένο κύπελο, λέει. Παγωμένα χρέη, κλεμμένο κύπελο, γιατί ρε μεγάλε. Πεναλτάρα δεν δίνει τον Κρέσπο, ρε φίλε, πριν τον γκολ του Ενρίγε. Παγωμένα χρέη, τα πάγωσε ο ΠΑΟΚ γιατί πήγε στα δικαστήρια. Για να αποδείξει ότι δεν ήταν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις αυτά εδώ πέρα και τα πρόστιμα. Τα πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Δάνειο, λέει, στα Μουλοχτά. Άκου τώρα, λέει, άνοιξε Κυριακή, πήρε δάνειο. Εσύ είσαι deep χάζος, ρε. Καθόλου δεν σε κόβει. Η τράπεζα την ανοίξανε για να δώσουν ημερομηνία της Παρασκευής. Όχι να πάρουν δάνειο, βρε, μυρωδιά. Δεν ξέρεις από πού σε βαραίνει εσένα, ρε φίλε. Και αθεώρητα δελτία υγείας, λέει, άκου τώρα. Τα δελτία υγείας των ποδοσφαιριστών, 6-7 ποδοσφαιριστών που ήταν εκεί πέρα, πρόσεξε για να δεις τι γίνεται. Δεν είναι καμία παράβαση για να τους κρεμάσουμε, ρε φίλε. Έληξε η ημερομηνία, ήτανε για το, τα λέω για τον κόσμο, γιατί για σένα, άμα ήταν για σένα μόνο, ούτε θα έδινα σημασία. Τα αθεώρητα δελτία, επειδή ήμασταν στην εποχή του COVID και αν θυμάσαι, βρε, άσχετε, έδωσε παράταση ένα μήνα παραπάνω να πούμε το κράτος για να παιχτούν μέχρι τέλη Ιουλίου το πρωτάθλημα. Και οι ποδοσφαιριστές που λήγαν τα συμβόλαιά τους έλεγαν και 30 Ιουνίου να πούμε τα δελτία. Δεν ανανεώθηκαν. Μπορούσε η ΑΕΚ να κάνει ένσταση, πρόσεξε τώρα, αλλά να κάνει, άμα έπιανε ένσταση, πρώτα απ' όλα πριν από κάθε παιχνίδι φωνάζει ο διαιτητής στους γενικούς αρχηγούς εκεί πέρα και βλέπει όλα τα δελτία. Βλέπουν λοιπόν ότι κάποια δελτία της ομάδος του ΠΑΟΚ ήταν αθεώρητα και ρωτάει, και διαιτητής ήταν και ο Διαμαντόπουλος, να σου το πω για να το ξέρεις αυτό, και ρωτάει τι γίνεται τώρα, ενημερώνει και λέει θα το ξεκινήσουμε το παιχνίδι, θα βάλεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές άμα είναι για να κάνεις ένσταση. Και λέει ο ΠΑΟΚ, άμα είναι να κάνει ένσταση θα βάλω τα δεύτερα από μέσα, τους παγκίτες. Θα βάζε τους παγκίτες, 5-6 παγκίτες, και θα είχαν το παιχνίδι και 2-0 και 3-0 και δεν έτρεχε και τίποτα. Επειδή μας τα κάνετε τσουρέκια με αυτή την ιστορία. Να μάθετε πρώτα να ενημερώνεστε και μετά. Και παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν τον διοικητικό σας ηγέτη τότε, τον διοικητικό σας ηγέτη, τον πρόεδρο σας, τον Μελισανίδη, και εκείνος είπε δεν υπάρχει τίποτα, λέει παίξτε κανονικά, δεν κάνουμε τίποτα. Και από την αρχή το ξεκαθαρίζουν αυτό, δεν μπορεί να κάνεις μετά, και παίχτηκε το παιχνίδι και ήρθε η χ και λοιπά. Αλλά να σε πω και κάτι, και να το χάνε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι εκείνο, πάλι δεν υπήρχε πρόβλημα. Την άλλη εβδομάδα έπαιζε με τον Άρη στην Τούμπα, έπαιρνε το μάτς και τελείωνε κιόλας. 4 βαθμούς διαφορά είχαμε. Άτε άσχετοι, όλοι άσχετοι είστε. Όλοι άσχετοι κομπλεξικοί είστε. Εσείς που ρίξατε κανόνι στη χώρα 300 τόσα εκατομμύρια, κόψατε το άλσος, φάγατε το άλσος και κάνατε γήπεδο τζάπα εκεί πέρα με επιδοτήσεις, εσείς να ψάχνεστε. Άντε, γιατί μας τα κάνατε τσουρέκια τώρα. Κλεφταράδες, κλέψατε πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Εσύ πού είσαι?
1: Καλημέρα εδώ στο Ακροατήριο.
0: Καλημέρα.
1: Τα τσουρέκια σας αρέσουν με σταφίδες ή χωρίς σταφίδες?
0: Η κυρία Μαρία είπε να πάτε και στο Λαγκαδά.
1: Μισό λεπτό λίγο. Τα κάναμε τσουρέκια. Με σταφίδες είναι χωρίς
0: σταφίδες? Μα τα κάνανε τσουρέκια, ναι, κάποιοι οπαδοί σας.
1: Με σταφίδες είναι χωρίς σταφίδες?
0: Πού να ξέρω εγώ τι είναι σταφίδες.
1: Πώς αρέσουν τα τσουρέκια με σταφίδες?
0: Έλα ρε τώρα, βγαίνει ο άσχετος και λέει ότι να είναι χωρίς να ξέρει.
1: Εσύ το ξερόλασμα.
0: Εγώ τα ξέρω, φίλε. Αυτά που ξέρω τα ξέρω καλά.
1: Τι ξέρεις, Τζόρταν, τι
0: αυτά
1: ξέρεις,
0: που ξέρω τα ξέρω καλά.
1: Ποια ομάδα είσαι και Κυριακή Τράπεζα, καμπέζα.
0: Ρε εσύ, αυτός λέει η Κυριακή
1: Τράπεζα. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό...
0: Κάτσε να σε πω τι δεν σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει τι λέει αυτός.
1: Τράπεζα,
0: τι λέει, δεν σε ενδιαφέρει αυτός.
1: Όχι, άλλο ρωτάω.
0: Όχι, δεν σε ενδιαφέρει τι λέει.
1: Άλλο ρωτάω.
0: Αυτός λέει άνοιξες Κυριακή Τράπεζα και πήρες δάνειο, λέει.
1: Ναι, ποιος ανοίξει Κυριακή
0: Τράπεζα? Δάνειο πήρα την Κυριακή που άνοιξα τράπεζα.
1: Γιατί άνοιξε Κυριακή Τράπεζα?
0: Πήρα δάνειο, ρε, άλλο σε λέει αυτό.
1: Άστον αδερφό του να
0: είναι. Ό, τι άστον αφού λέει σαχλαμάρες να πούμε.
1: Μισό, εγώ σε λέω, ρωτάω άλλο. Κυριακή τι θα ανοίξει η τράπεζα, για πες μου.
0: Κυριακή άνοιξαν την τράπεζα για, να, για να βάλουν το χαρτί με ημερομηνία της Παρασκευής, να μην πάει η Δευτέρα. Γιατί ήταν η τελευταία ημερομηνία. Άκουσε με ρε, τελείωσε ρε. Σταμάτα ρε, με ρωτάς ρε. Τι πράγμα είσαι ρε εσύ. Σταμάτα λίγο να απαντήσω.
1: Ωραία.
0: Τι πάθαμε, ρωτάει και απαντάει πάνω. Ρε εσύ πασοκατζίσαι.
1: Εγώ αν ήμουν πασοκατζής.
0: Ναι.
1: Αλλιά.
0: Α, πέ, τώρα το κατάλαβα. Ρε. Έτσι κάναν οι πασοξίδες, ρε. Ρωτάγανε τον απέναντι και δεν τον αφήναν να απαντήσει.
1: Η δεξί τι κάναν πάλι.
0: Ωραία, Γιάννη, τώρα. Η τράπεζα άνοιξε λοιπόν Κυριακή για να προλάβουν την ημερομηνία της Παρασκευής, να μην πάει η Δευτέρα, για να προλάβουν για την εγγυητική, ρε φίλε, για να παίξει Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έγινε και τίποτα. Τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει μισό, ρε. Τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ για εκείνο. Δεν έπαιξε Ευρώπη. Μα τα κάνατε τσουρέκια, ρε. Άνοιξε όχι, τράπεζα και άνοιξε. Εσείς μετράγατε τα δοκάρια, βρε.
1: Ωραία.
0: Α, τα δοκάρια. Βγάλατε σουρωμένο τον άλλο να το διαιτεί, βρε.
1: Συζήτηση δεν θα αλλάξει σε μένα.
0: Εγώ να αλλάξω συζήτηση.
1: Ναι.
0: Τι έγινε δηλαδή που άνοιξε Κυριακή. Δεν ανοίγουν
1: Κυριακές.
0: Δεν ανοίγουν Κυριακές οι τράπεζες. Ποιος το είπε που δεν ανοίγουν.
1: Εσύ που είδες ανοίγουν Κυριακές τράπεζες.
0: Μια χαρά ανοίγουν οι Κυριακές.
1: Πού το είδες αυτό.
0: Έλα ρε, παίξε μπάλα τώρα, ρε.
1: Εγώ θα παίξω μπάλα, ναι. Μπορείς να απαντήσεις.
0: Και με κλειστές τράπεζες κάνεις δουλειά τώρα.
1: Δεν θα απαντήσεις γιατί πώς άνοιξε
0: Κυριακές. Σε απάντησα, άμα δεν το κατάλαβες. Επανάληψη στην εκπομπή, την ακούεις. Πάμε παρακάτω, ρε. Πάμε παρακάτω, ρε. Πάμε.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω, πάμε παρακάτω.
0: Τι να απαντήσω, βρε. Κούτρα, κάνατε γήπεδο, βρε. Φάγατε τον κόσμο όλον τώρα. Να απαντήσω τα ίδια και
1: τα ίδια. Λες,
0: δεν πήρατε επιδοτήσεις. Τι τα ίδια.
1: Το άλλο κόψαμε, εκείνο κόψαμε. Τι χιλιάδες ένα την
0: 300 εκατομμύρια τόγκα ρίξατε. Γιατί δεν μιλάς.
1: 300 εκατομμύρια έδωσε στα παγωμένα,
0: ρε. Εσύ, τι θα πει παγωμένα, βρε Τενέκε. Τι θα πει παγωμένα. Δεν πληρώθηκαν.
1: Τι σημαίνει παγωμένα.
0: Ρε εσύ πήγαμε στα δικαστήρια το δημόσιο, ρε. Γι' αυτό λένε. Πήγαμε στο. Με ρωτάς, ρε, τι είναι παγωμένα. Σταμάτα να απαντήσω, ρε. Σταμάτα, ρε, να απαντήσω.
1: Να ολοκληρώσω. Πόσα χρόνια τα παγωμένα τα δικαστήρια.
0: Όσα μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια είναι παγωμένα, ρε. Καταλαβαίνεις.
1: Ήξερε ο Σαββίδης ότι θα γίνει.
0: Άντε πάλι τα δικάζω, ρε. Ρε εσύ είστε κομπλεξικοί όλοι μαζί.
1: Εγώ είμαι κομπλεξικό.
0: Ναι, είσαι. Άμα δεν γνωρίζει, πάνε σε ένα δικηγόρο ενημερό σου. Και μετά έβγαλε στον αέρα και πέσανε.
1: Θα μιλήσουμε σοβαρά τώρα να ξέρω.
0: Μα δεν μιλάς σοβαρά, ρε φίλε.
1: Εγώ δεν μιλάω σοβαρά και τι μιλάω σοβαρά. Σε ρωτάω πόσα χρόνια ήταν παγωμένα.
0: Γιάννη, είστε κομπλεξικοί. Δεν αλλάζει αυτό. Έχετε πρόβλημα.
1: Εμείς
0: δεν αλλάζει αυτό. Έχετε πρόβλημα.
1: Εμείς

0: Για πόσα χρόνια.
1: Άκουσε με λίγο, ρε, άκουσε με λίγο. Και κάνει λοιπόν μήνυση το κράτος και πάνε στα δικαστήρια.
0: Ωραία.
1: Αφού πάνε και αυτές οι δύο ή τρεις υποθέσεις που ήταν στα δικαστήρια, πρέπει να παγώσει το κεφάλαιο, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Μα τα κάνατε τσουρέκια παγωμένα και παγωμένα. Έλα.
0: Έγινε νομοθετική δίσκληση.
1: Ρε εσύ, τα παγωμένα χρέη λέμε. Για τα παγωμένα χρέη λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Πήγανε, γίνανε παγωμένα τα χρέη για να μην ανεβαίνουν κι άλλο, γιατί έπρεπε να πάνε να λυθεί η διαφορά στα δικαστήρια. Γι' αυτό γίνανε παγωμένα. Εσείς δεν ξέρετε τίποτα, ρε εσείς.
0: Ξέρεις εσύ.
1: Τίποτα δεν ξέρετε, ρε. Και εκτίδεστε.
0: Λοιπόν.
1: Και τα χρέη πληρώθηκαν, να σου το πω για αυτό, αν το ξέρεις, έτσι. Άιτε.
0: 11 εκατομμύρια.
1: Όσα ήταν, πληρώθηκαν.
0: Εντάξει, τα υπόλοιπα που πήγαν.
1: Ποια, δεν υπάρχουν υπόλοιπα.
0: Δεν υπάρχουν υπόλοιπα.
1: Όχι, βγήκε νόμος από το κράτος και λέει όποιος πληρώσει εφάπαξ ή το αρχικό κεφάλαιο. Τία.
0: Δηλαδή, να καταλάβω για να τελειώνω με αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα καταλάβεις ποτέ. Είναι το κόμπλεξ που, το κόμπλεξ που έχετε, δεν θα το καταλάβετε ποτέ.
0: Τι να έχουμε?
1: Το κόμπλεξ που έχετε με τον ΠΑΟΚ δεν θα το καταλάβετε ποτέ. Σας το εξήγησα 50
0: φορές.
1: Σας το εξήγησα 50 φορές.
0: Πάμε σε άλλο θέμα.
1: Εδώ κλέψατε, ρε, πρωτάθλημα και πάτε να μας το κάνετε ότι το πήρατε και μάγκικα. Άλλο τι να σηκώνει η επιστήμη τα χέρια μέσα, ρε.
0: Σε απάντησα για το κλεμμένο.
1: Τι, ομολόγησες ότι είναι κλεμμένο?
0: Εντάξει, αλλά τα δικαστήρια μας τα δώσαν.
1: Ομολόγησες ότι είναι κλεμμένο τότε, από τότε. Ποια δικαστήρια, ρε, τώρα, ρε Γιάννη, μην γίνεσαι κολοτούμπα τώρα. Ποια δικαστήρια?
0: Πάμε
1: σε άλλο θέμα. Εσύ ομολόγησες ότι είναι κλεμμένο χίλιες φορές.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Εσύ τι πρόβλημα έχεις με τον Πατριάκη εδώ?
1: Δεν το γουστάρω.
0: Ξέρεις τώρα ο Πατριάκης...
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν το γουστάρω, βρε, τώρα. Πατριάρχης της Σοκάς είναι
0: αυτός. Να μιλήσω λίγο.
1: Πατριάρχης, ναι.
0: Ξέρεις, ο Πατριάκης θα στεναχωρηθεί άμα ο Τζόρταν ταξίνει δεν ταξίνει.
1: Εγώ βλέπω... Εσείς στεναχωρηθήκατε, εγώ αυτό βλέπω.
0: Ποιος στεναχωρηθεί?
1: Εσείς όλοι, εσείς.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για αυτό εδώ.
0: Ποιο?
1: Ξέρεις, θα πήρε Πατριάρχης. Ξέρεις τι πρέπει να είναι ο Πατριάρχης.
0: Τι πρέπει να
1: είναι? Αυτός είναι τολμές κανονικός, ρε. Ξέρεις, θα πει Πατριάρχης.
0: Λοιπόν, η Κούπα...
1: Πατριάρχης, ξέρεις, θα πήρε. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι χριστιανοί είναι οι ίδιοι μεταξύ τους. Αυτός τους ξεχωρίζει. Το ίδιο είναι.
0: Επειδή είναι αεξής. Επειδή είναι...
1: Μα αυτά που έχει πει, ρε, φίλε.
0: Επειδή το λέω ότι είναι ΑΕΚ.
1: Ναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είναι από την Κωνσταντινούπολη. Από πού είναι ο ΠΑΟΚ?
0: Από την Κωνσταντινούπολη. Αλλά είναι αεξής.
1: Ναι, αυτός τι είπε, ξέρεις?
0: Τι είπε?
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι είπε, για πες μου τώρα, τι είπε? Λοιπόν, η Κούπα έπρεπε να πάει εκεί. Για εκλέγει την Αθηνική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Εσύ ό,τι θέλεις τραγούδα εδώ πέρα. Εντάξει.
1: Όπου θέλετε πάντε την άμα, θέλετε πάντε και στην Αίγυπτο. Όπου θέλετε πάντε.
0: Τι λέει, Τζόρτα?
1: Τι να ζηλέψω, βρε, γελάει όλος ο κόσμος τώρα.
0: Ποιο γελάει, βρε.
1: Θα ρίξει και πήρατε το Μουντιάλ να πούμε και το γυρνάτε σε όλο τον πλανήτη τώρα. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Γιατί το πήγε σκύλο.
1: Βρε, ό,τι θέλετε κάντε δικιά σας είναι, πάντε την όπου θέλετε.
0: Α, τότε γιατί ανακατέβεσαι.
1: Τι να ανακατεύσω. Όπου θέλετε πάντε.
0: Πήγε στο Πετραβαρδιαρχείο, πήγε εκεί, τι, γιατί τα λες αυτά.
1: Γιατί απαγορεύεται μυστικό.
0: Έχει πόνο.
1: Τα δικά σας σασάιτα γράφουν και τα επενούνε, ρε. Εγώ γιατί τα λέω, σε πειράζει.
0: Μα άμα δεν σε ενδιαφέρει, δεν τα λες καθόλου, ρε, τότε. Λογικά μιλάω. Άμα δεν σε ενδιαφέρει, δεν τα λες καθόλου.
1: Ο άλλος είναι...
0: πονάς, επειδή πονάς πολύ, να υποτιμήσεις τη ΣΑΕΚ το ποτάζι.
1: Να πονάω πολύ, τι να πονάω πολύ, ρε Γιάννη, για ποιο πράγμα να πονάω. Τι να, δεν πήρα, τι να χάσω, ρε, να πονάω γιατί έχασα το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το χάσαμε εμείς, δεν το πήρατε εσείς. Αυτή είναι η διαφορά. Η εσωστρέφεια η δικιά μας έχασε το πρωτάθλημα. Δεν το πήρατε εσείς.
0: Τώρα, ακούγεις.
1: Φυσικά, φυσικά ακούγομαι. Και εγώ ακούγομαι και εσύ.
0: Κάθε χρόνο κάνουμε και ένα δώρο. Ωραία θα είναι. Μ' αρέσει.
1: Δώρο να σου κάνω. Αυτά μια φορά γίνονται, να ξέρεις.
0: Άντε, μια φορά. Κάνε μας ένα δώρο και φέτος.
1: Τέλος πάντων.
0: Χάρισέ το μας.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Η κυρία βγήκε από το Λαγκαδά, το σήμωσε, τι σημαίνει αυτό?
1: Να έχουν κέρματα να το ασημώσουνε.
0: Τι είναι κέρματα, τι είναι?
1: Όταν μπαίνει σε ένα αμάξι καινούριο, δεν το ασημώνουνε, δεν πετάνε κέρματα μέσα και τέτοια.
0: Α, θα πετάξουν κέρματα πάνω στο κουπά.
1: Ναι, ναι, να μην το ματιάξουνε.
0: Χαρτονομίσματα δεν μπορεί να πετάξει.
1: Πάντε από εκεί πέρα, πάντε.
0: Όχι, χαρτονομίσματα δεν μπορεί να πετάξει, μόνο κέρματα.
1: Δεν ξέρω, διάσημο.
0: Αν παίρνει κάποιο ένα αυτοκίνητο καινούριο, δηλαδή δεν μπορεί να ρίξει ένα 50.
1: Είπε η γυναίκα, ρε, την άκουσε, ποια χούφτα κέρματα έχουμε, λέει. Δεν είπε χαρτονομίσματα.
0: Ευρώ ή 50 λεπτά, 20 λεπτά.
1: Ρε Γιάννη, δεν την άκουσε η κυρία.
0: Ναι, κέρματα δεν είπε τι όμως, 20 λεπτά.
1: Τι να πω, εμένα ρωτάς. Ό,τι άκουσες, άκουσα κι εγώ.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο Λαγκαδά.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα και Θεσσαλονίκη μέσα το θέλουμε.
1: Πού να πάτε στο Λαγκαδά.

0: γιατί που θα πάμε.
1: Πού να έρθετε στη Θεσσαλονίκη, ρε.
0: Λοιπόν, έχουμε και σύνδεσμο στη Θεσσαλονίκη. Όπου είναι, στο έκτο όροφο είναι, έχουμε σύνδεσμο, να ξέρεις.
1: Έχετε, έχετε, ναι. Το ξέρω, στον έκτο όροφο απέναντι από την αστυνομία. Απέναντι από αστυνομικό τμήμα, ναι.
0: Πάνω στον έκτο όροφο είπες.
1: Ναι. Πέμπτο, έκτο, έβδομο.
0: Εκεί πάνω θα σηκωθεί. Η κούπα, στον έκτο όροφο θα σηκωθεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Γιάννη.
0: Ορίστε.
1: Σε παιχνίδι που έπαιζε η ΑΕΚ και έπαιρνε πρωτάθλημα. Ναι. Περνάγανε ο Ολυμπιακός, έπαιζε στο πώς το λένε, μπάσκετ που κάπου έπαιζε και περνάγανε κάνα 2.000 μηχανάκια με γάμπρους από εκεί έξω από το γήπεδο. Σας το γνωρίζει αυτό? Από τη Φιλαδέλφια περνάγανε χιλιάδες μηχανάκια με γάμπρους. 2-3.000 μηχανάκια. Τα γνωρίζατε. Τότε που παίζατε πρωτάθλημα εσείς και. Όχι πρωτάθλημα, παίζατε, έπαιζε ο Ολυμπιακός. Πώς το λένε, μπάσκετ.
0: Έπαιζε με κόσμο μπάσκετ και περνούσαν από την Φιλαδέλφια μηχανάκια.
1: Περάσανε κάνα 2-3.000 μηχανάκια από εκεί, ναι.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σας κάνω μαγκιά οι γάβροι, ήρθαν από εκεί πέρα, σας κάνω μαγκιά. Τι σημαίνει, δεν κατάλαβες τι σημαίνει?
0: Μας κάνω μαγκιά οι γάβροι, μα.
1: Δεν σας κάνανε. Όταν ήρθαν από την Φιλαδέλφια με τα μηχανάκια, δεν σας κάνανε. Τι σας κάνανε?
0: Τώρα τι είναι αυτά που λες εδώ?
1: Μια χαρά τα λέω, φίλε. Η πραγματικότητα είναι. Τι είναι αυτά που λέω?
0: Μα δεν κατάλαβα τι θα πει. Έπαιζε ο Ολυμπιακός μπάσκετ.
1: Εσύ θες να έρθει στη Θεσσαλονίκη να σηκώσει το τρόπαιο. Και εγώ σου λέω, εσύ στην έδρα σας φάγατε μαγκιά.
0: Ναι.
1: Τι δεν κατάλαβες?
0: Απαγορεύεται.
1: Όχι, δεν απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται?
0: Θα γίνει τίποτα.
1: Όχι, ρε, γιατί να απαγορεύεται? Εσείς γιατί δεν έρχεστε?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν κατάλαβα.
1: Ρε, γιατί δεν έρχεστε?
0: Θα δούμε σε λίγο.
1: Ελάτε, άντε.
0: Γιατί, αυτό το πρόβλημα σου να μας δούμε ή όχι?
1: Εσύ τι πρόβλημα έχεις, γιατί δεν έρχεσαι?
0: Μα εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Και εγώ δεν έχω πρόβλημα. Σας περιμένουμε να έρθετε.
0: Ελάτε Θεσσαλονίκη, ελάτε Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είπα να έρθετε Θεσσαλονίκη.
0: Πότε θα έρθει η κούπα Θεσσαλονίκη, λες?
1: Στην Κοζάνη πήγατε?
0: Παντού πήγαμε.
1: Πότε πήγατε στην Κοζάνη?
0: Και στο τρολοκομείο πήγαμε, στην Κοζάνη.
1: Έχει τρολοκομείο?
0: Δεν ξέρεις.
1: Κάτω όπως πας για δρέπανο εκεί?
0: Κάπου εκεί, ναι. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της. Όπως κάθε μέρα τα λέει αυτά. Οι καινούργιοι παίκτες ενσωματώθηκαν με την ομάδα. Σήμερα διάβασα κάτι τώρα, αν έξω να μας βέβαια. Αφήσουμε λίγο την ΑΕΚ. Έδωσε 120.000 ο Σαμπίδης για το αιώνα ερασιτέχνη.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Τι δεν γνωρίζεις? Έτσι διάβασα, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν γνωρίζω. Εγώ πρόσεξε το πρόσεξε, το άκουσα, αλλά για να το πω στον αέρα δεν υπάρχει περίπτωση εάν δεν το διασταυρώσω να είναι στάνταρ. Κατάλαβες?
0: Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Α, μπράβο.
0: Αλλά το άκουσες όμως.
1: Ναι, άκουσα κάτι.
0: Άμα το διασταυρώσεις και είναι αλήθεια, 120.000 ευρώ ερασιτέχνη, τι είναι, να πληρώσεις τις καθαρίστριες?
1: Τι λες, βρε, Τενεκέ? Ένα 700. Φέτος έδωσε φέτος ένα 700 στον ερασιτέχνη.
0: Καλά, βάλε το 700. Τα 120.000 που έδωσε.
1: Ρε, λογαριασμό θα σε δώσουμε, τι είναι? Μπορεί να το έδωσε να πιούν έναν καφέ, δεν κατάλαβα τώρα.
0: Σε πειράζει και αυτό τώρα.
1: Ένα 700 σε λένε, ρε, έδωσε φέτος, καταλαβαίνεις?
0: Δεν αμφιβάλλω τα
1: καφέ. Άμα δεν αμφιβάλλεις, άραξε, άστο από το συνάκρι. Δεν απροσβάλλεις ο Σαββίδης.
0: Γιατί πρόλαβε το Σαββίδης?
1: Γιατί λες αχλαμάρες τώρα.
0: Γιατί είπα σε γαμαλιά,
1: παίζουν. Ρε, λογαριασμό να σου δώσουμε, γιατί έδωσε ένα. Βγήκε ο Αλφα Σίγμα και έδωσε συγχαρητήρια του Σαββίδη, γιατί πήραμε ένα 700, λέει, φέτος. Και εσύ βγήκε να προσβάλλεις τώρα. Έχετε πρόβλημα τελικά όλοι σας.
0: Αφού το πάσω
1: βαθιά. Έχετε πρόβλημα, όντως.
0: Γιατί προσβάλλεις τον Εφαγουνίζη?
1: Γιατί να τον προσβάλλω, ρε φίλε.
0: Και πότε τα δώσει και πότε τα δώσει τα λεφτά.
1: Ο δικός σας έδωσε δικαίωμα, ρε. Έταξε και δεν δίνει. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Θα τα δώσει.
1: Α, θα τα δώσει.
0: Θα τα δώσει.
1: Μόλις τα δώσει, τότε θα τα πάρουμε πίσω αυτά που είπαμε.
0: Θα τα πάρεις πίσω εσύ.
1: Βέβαια. Να δώσει το πριν στην Εθνική, να δώσει το άλλο, να δώσει την ΕΠΟ. Κάτσε να τα δώσει.
0: Λοιπόν.
1: Είναι δύσκολο να δίνεις, Γιάννη. Να τάεις εύκολο είναι.
0: Εγώ δεν πρόλαβα να κανένα σαμπίρι. Εντάξει, εγώ είπα, έδωσε αν...
1: Ναι, ρώτησες τι είναι αυτά. Ρώτησες τι είναι αυτά.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Γιατί πρέπει να ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις. Ναι, πρέπει να ξέρεις.
0: Εσύ γιατί τα ξέρεις όλα?
1: Εγώ, η ομάδα μου είναι, πρέπει να ξέρω. Εσύ γιατί πρέπει να ξέρεις?
0: Γιατί
1: να,
0: γιατί τα ξέρεις όλα.
1: Ποια έξερω, ρε Γιάννη? Τι έξερω? Τάζει ο πρόεδρός σου πριν στην Εθνική και δεν το δίνει. Τάζει ο πρόεδρός σου πριν στις ενώσεις στα σωματεία και δεν το δίνει, ρε φίλε. Ποιος είναι ο Φερέγγιος, για πες μας. Δεν μιλάς.
0: Λοιπόν, θα πω το εξής. δίνει λεφτά ο Λιόπουλος για παίκτες. 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, και συνεχίζω λίγο ακόμα. Αυτό τον, πώς τον είπαμε, αυτό τον παίκτη που είπατε ότι πήρατε, τον πήρατε σίγουρα.
1: Συμφωνήσαν, δεν υπογράψαν ακόμα.
0: Πώς είπε, τον είπες?
1: Αλή.
0: Αλή, Τρισαλή δηλαδή.
1: Αλή, ναι.
0: Αλή.
1: Μαύρος
0: είναι. Από τη Μάγμη είναι.
1: Ναι.
0: Τον αγοράσετε ή δάνικο τον πήρατε?
1: Και αυτός ενδιαφέρει.
0: Γιατί κακό είναι να απαντήσεις?
1: Θα μάθουμε αύριο.
0: Δεν το ξέρεις δηλαδή?
1: Όχι.
0: Πώς νομίζεις ο δανεικός είναι αυτός?
1: Μαγκιά. Μακάρι να τον πάρουν δανεικό.
0: Με ποιον αγοράσεις?
1: Μακάρι να τον πάρει δανεικό. Μαγκιά.
0: Ξέρω. Οι δανεικοί είναι πάντα καλύτερο πράγμα.
1: Εννοείται. Για μένα είναι καλύτερη φυσικά.
0: Για ποιον είναι καλύτερο?
1: Γιατί εσύ έδωσες 4 εκατομμύρια ένα παίκτη και άμα σε βγει τσουβάλι πάντα 4 εκατομμύρια. Το ξέρεις αυτό?
0: Ο Γιώβιτς τσουβάλι.
1: Όχι, από αυτόν που έδωσες τώρα. Όλοι δεν βγαίνουν σαν τον Γιώβιτς.
0: Ο Βάλκα τσουβάλι είναι.
1: Κατάλαβες τώρα, έχετε πάρει κάτι τσουβάλια και κοιτάξατε να ξεφορτωθείτε.
0: Πάλι για τον Μαρσάλ θα μην πεις.
1: Το Μαρσάλ δεν τον πληρώσατε. Δεν τον πληρώσατε στην ομάδα.
0: Για τον Λαμέρα θα μην πεις τώρα.
1: Ναι, δεν ήτανε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Πριν το ξεχάσω,
1: ναι.
0: Το πέναλτι που βάζει σήμερα ο Εμπαπέ,
1: ναι,
0: μου θύμισε το παιχνίδι Πάο Κάεκ. Το πέναλτι που του βάζει ο Γιακουμάκη που το απέκρουσε στο 400. Συμφωνείς ή όχι?
1: Δεν το είδα.
0: Δες το και πες μου μετά, άμα συμφωνείς ή όχι. Αυτό το πέναντι με θύμισε, πάω ΚΑΕΚ, πέσει τούμπα.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, άλλο τι είπες. Δηλαδή, Τζόρνταν, να σου κάνω μια ερώτηση λίγο.
1: Να με κάνεις.
0: Όσο αναφορά για αυτά τα ποτάκια που λες εκεί στα περιπτέρια, τι σημαίνει, Τζόρνταν, δεν ξέρω εγώ.
1: Ποτάκια.
0: Κάτι ποτάκια, σκαρπίνια, τι είναι αυτά?
1: Στις εκπομπές.
0: Άμα θες να πάντα, ναι. Κάτι πει αυτά, δεν τα ξέρω, ποτάκια, σκαρπίνια.
1: Όχι, τι να μαθαίνω, δεν είναι τίποτα αυτό, αυτό εύκολο είναι.
0: Τι είναι τα ποτάκια, ρε γουάρι, πάω, αγοράσω εγώ.
1: Μια εκπομπή, δεν μπορείς εσύ, μια εκπομπή.
0: Δεν μπορώ.
1: Όταν θέλει ο άλλος για να, αυτός που
0: έχει. Γιατί αγοράσω να σε βγάλει ποτάκια.
1: Κάτσε ρε, με ρωτάς ρε εσύ και μετά διακόπτεις ρε εσύ, αυτό το χούι κόψω να πούμε, δεν είναι καλό πράγμα.
0: Πασόκ ψήφιζε παλιά, πες.
1: Παλιά ψήφιζες Πασόκ, δεν δεν διορθώθηκες ακόμα.
0: Ναι, έμεινε το χούι, δεν μπορώ
1: να σε έμεινε το χούι. Όταν κάνει μια εκπομπή κάποιος,
0: ναι,
1: για να δείξει τον κόσμο ότι και έχει ξέρω εγώ 100 νοματέους και 50 και 200 και ξέρω εγώ και δεν έχει πολλούς,
0: ναι,
1: και για να δείξει τον κόσμο ότι έχει πολύ κόσμο και ακροαματικότητα και τέτοια, βάζει, ναι, δικούς του δεξιά-αριστερά να πούμε και αγοράζουν αυτά τις προβολές που λέμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί που τον βλέπουν 200, μπορεί να το κάνει, τον βλέπουν 5.000. Τεχνικό φούσκωμα, φούσκωμα, κατάλαβες.
0: Α, ναι, για να παίρνει ότι ακούει.
1: Αυτό έκανε ο Γελαδάρης παλιά.
0: Ο Γελαδάρης.
1: Α, μπράβο.
0: Τζόντα, να σε πω μια αλήθεια εδώ. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο για αυτό το πράγμα εδώ.
1: Ό,τι γουσάρεις.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω, όπως είπες και εσύ, πώς λέγεται ο Γελαδάρης, Μένιος. Γι' αυτόν λες.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Για τον Γελαδάρη που λες.
1: Πάμε παρακάτω, λέγε. Εγώ σε είπα κάτι τώρα.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω, έτσι να μιλήσω ή να.
1: Ναι, λέγε παρακάτω, δεν χρειάζεται άλλες ονόματα.
0: Τέλος πάντων, συγγνώμη. Εγώ λέω ότι από την εκπομπή λείπει αυτός ο άνθρωπος. Να σου πω το γιατί.
1: Από ποια εκπομπή, τη δική μου?
0: Ναι, πετούσε μια ατάκα έτσι, πετούσε και μια ατάκα αυτός. Και υπήρχε λίγο γέλιο, κατάλαβε,
1: ναι, λέω. Μια χαρά ήταν. Εκεί στην εκπομπή καλά ήταν. Όταν όμως πάει στη δικιά του και αρχίζει κοροϊδεύει όλο τον κόσμο.
0: Αυτό έχει δίκιο. Αυτό έχει δίκιο.
1: Και να τον πεις και δύο φορές και τρεις φορές και πέντε φορές τον έχω πει εκτός αέρα. Μην το ξανακάνεις αυτό.
0: Κατάλαβε τι θέλω να πω τώρα.
1: Άκουσε με ρε Γιάννη τώρα. Τι να καταλάβω, ρε. Αυτά τα έχουμε πει χίλιες φορές. Τι να καταλάβω. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Τον έχω πιάσει εκτός αέρα και του λέω σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μιλάς στην εκπομπή σου για μένα. Αυτό όχι μόνο μίλαγε, άφηνε και τους ακρατές να κοροϊδεύουνε. Και γέλαγε αυτός.
0: Κακός.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: του το ξανά είπα, Και μια μέρα του λέω, άντε, κάντε να. Και με πιάνει ο Χατζινάκος και μου λέει, εσύ αυτό και αυτό. Του λέω, δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό και αυτό. Μου λέει, θα τον παρακαλέσω εγώ να μην το ξανακάνει. Του λέω, δεν γίνεται. Και τον πιάνει, τον μιλάει και μου λέει, μου έδωσε το λόγο τη τιμή του ότι δεν θα το ξανακάνει. Και ξανακάνει χειρότερα μετά τον άλλο χρόνο. Βρεάτε, πάρε δρόμο τώρα, τελειώνουμε.
0: Δεν ασχολούμαι άλλο τώρα. Βρεάτε
1: τώρα τον πούλο. Και λέει ψέματα, ρε φίλε. Κάθεται εκεί στον κόσμο του και λέει ψέματα. Και έφυγα και έφυγα. Δεν έφυγε, φίλε, σε διώξαμε. Άγιε.
0: Ωραία. Αυτά τώρα να είμαι στη ακρόαση.
1: Κάποια πράγματα Έχουν άλλη.
0: Άντε, δεν ξέρω πράγμα.
1: Όταν λες στον άνθρωπο μια φορά, δύο φορές κάτι, πρέπει να το σέβεται. Άμα το σέβεται, τον πούλο. Δρόμο.
0: Ωραίος.
1: Άντε, μπράβο.
0: Είμαι στην ακρόαση τώρα.
1: Για χαρά. Διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Σε λίγο επιστρέφουμε.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε επιστροφή Focus FM 103 και 6. Το παιχνίδι τελείωσε έτσι 2-0 τελικά η Γαλλία το Μαρόκο, με έναν γκολ του Εμπαμπέ και μία assist και τον γκολ ο Ντεμπελέ. Τέλος λοιπόν το παιχνίδι, στην επόμενη φάση η τρικολόρ πως λέγονται. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Γιορτάνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Γεια σου, Τριαντάφυλλε.
1: Μπορώ να πω ένα σύνθημα. Γεια σου, Γιορτάνη. Μπορώ να πω ένα σύνθημα.
0: Ναι, να είσαι λίγο προσεκτικός, να μην είναι τέτοια, να μην έχει... Για πες.
1: Τι να είναι, ρε, εσύ, για την ΑΕΚ θα μιλήσω. Ναι, χειρότερο από αυτά που... Ναι. Να το πω ή...
0: Να μην είναι... Να μην
1: σε... όχι, ρε, δεν είναι, είναι δυνατόν τώρα να εκθέσω την εκπομπή.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν. Κλέφτες χαρτινοί και παταξίδες, αεξίδες, αεξίδες. Κλέφτες χαρτινοί και παταξίδες, αεξίδες, αεξίδες. Λοιπόν, αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους τους αεξίδες, ειδικά σε αυτό που σε έστειλε μήνυμα, εντάξει και σε έκρασε, και στο φίλο μας το Γιάννη.
0: Μέκρα.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι θα βγει τώρα, θα βγει και θα πει ότι είναι προσωπικού και το ένα και το άλλο. Θέλω να σε δώσω συγχαρητήρια, Γιορτάνη. Λοιπόν, γιατί σήμερα τους τα έχωσες και έτσι θα έπρεπε να κάνεις όλες τις εκπομπές σου. Δεν θα σε δείξω εγώ τώρα πώς πρέπει να κάνεις την εκπομπή, αλλά θέλω να σε πω. Σήμερα τον έβαλε στη θέση του αυτόν που έστειλε μήνυμα από την Αθήνα. Εντάξει. Και το Γιάννη στην πρώτη φάση, δηλαδή στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, ήθελα να πω και για την εκπομπή που είναι στους αθλητικούς βοριάδες.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να σχολιάζω τα πρόσωπα που είναι εκεί, αλλά ξέρεις κάτι. Φίλε, καταντάει, δηλαδή νομίζω ότι τα άτομα που, δηλαδή όπως ο Underdog, νομίζω ότι αυτοί με τα λεγόμενά τους προωθούν τη βία μεταξύ των φιλάθλων. Δηλαδή, δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Γιατί λένε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, ρε αδερφέ. Δηλαδή, προσπαθείς να τους εξηγήσεις κάτι, επεμβαίνουνε, σχολιάζουνε και λένε τα ίδια. Ας πούμε, χθες, ας πούμε, με το κουτάκι, λέει, όπως το κουτάκι που πέταξε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και πάνε να συγκρίνουνε το ρολό με το κουτάκι το ένα και το άλλο. Προσπαθείς να τους πεις το τι έγινε και αυτοί τα δικά τους, τα κολλήματα...
0: Δεν γνωρίζουν, δηλαδή, είναι και το παδικό...
1: Όχι, δεν γνωρίζουν, το κάνουν εσχεμένα, Γιορτάνη.
0: Δεν γνωρίζουν κιόλας, δεν γνωρίζουν. Έχουν άποψη για πράγματα που δεν γνωρίζουν.
1: Ναι, αδερφέ, αλλά κοίτα να δεις, όταν είσαι στην εκπομπή σου και είναι παραγωγή, δηλαδή είναι συνδετημόνες σου, εντάξει, γιατί τους έχεις κάθε εβδομάδα...
0: Συνεργάτες, ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να λένε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί αυτό τι κάνει, εξοργίζει το ακροατήριό σου, εντάξει, και μετά αλλάζει το κανάλι, ρε
0: πρόσεχε,
1: παιδί μου, τον Άρντεντ.
0: Πρόσεχε λίγο και τι ας σου πω, πρόσεχε. Του λες, άκου λίγο, Δημήτρη. Το ένα φεύγει ένα κουτί μπύρας όταν το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Το βλέπεις από το βίντεο, από την κάμερα, ότι φεύγει και φεύγουν και τα ζουμιά της μπύρας, δηλαδή η μπύρα φεύγει, να πούμε, είναι βαρύ και πέφτει, σκάει πάνω στο κεφάλι του. Το βλέπει η κάμερα, το δείχνει. Πέφτει κάτω ο άλλος, τον πάνε μέσα, τον κάνει ράματα, του λέει ο γιατρός. Έφαγε τα ράματα, τρία ράματα, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Το βγάζουν με γάζα και του λέει, άμα νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει, αλλά καλά είναι, λέει, να πας στο νοσοκομείο. Λοιπόν, και αποφασίζει ο άλλος για να διακόψει το μάτι, λέει, δεν συνεχίζω. Και το άλλο είναι ότι ο γιατρός ο αγώνα τον είπε τώρα, καλά είναι να μην συνεχίσει. Και το άλλο του λέει, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πέφτει το χαρτί στο πέτο, πέφτει ο άλλος κάτω, τον βλέπει ο γιατρός του αγώνα, λέει, μια χαρά είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, και το λέει ο Θεοδωρίδης, όχι, λέει, τον παίρνω και φεύγουμε. Και του λέει ο Αρατόπουλος, πού πας, ρε, μια χαρά είναι, που λέει ο γιατρός, όχι, λέει, φεύγουμε, λέει, πάμε στην κλινική, να πούμε, πώς το λένε, στο Διαβαλκανικό. Και φεύγουν και διακόπτει το παιχνίδι της βάρος του ΠΑΟΚ, κατρελαθείς δηλαδή. Και τρώει.
1: Λέει, τα λες σε μένα τώρα,
0: ναι, τα λέω σε σένα, τα ακούει όλος ο κόσμος τώρα. Πρόσεξε λίγο.
1: Μα και... ο κόσμος τα ξέρει. Εσύ, Γιορδανή, ναι. Αυτός που θέλει να μάθει, εντάξει, τα ξέρει, τα έχει ακούσει, χιλιοϊπωμένα είναι. Απλώς αυτοί σε κάνουν σαμποτάζ, το καταλαβαίνεις.
0: Τι να με κάνουν,
1: δηλαδή. Άκου λίγο. Όσοι είναι, ρε παιδί μου, οι παράγοντες που είναι εκεί που παίρνουν μέρος στην εκπομπή αυτή είναι την ιντερνετικιά, κάνουν το ίδιο πράγμα. Σε σαμποτάρουν, γιατί καταρχήν σε σπάνε τα νεύρα, δεν μπορείς να ολοκληρώσεις την πρότασή σου, εντάξει, και σου πετάνε άλλα, φεύγουν από το ένα θέμα και πάνε στ' άλλο. Όταν σου λέει μαγιά μας, να πούμε, του λες εσύ κλέψατε και κάνατε και σου λέει μαγιά μας. Δηλαδή είναι δυνατόν να κάθεσαι και να μιλάς με τέτοιους ανθρώπους.
0: Το μάγκικο, σε λέει.
1: Εγώ πιστεύω ότι
0: είναι μάγκικο.
1: Είναι κλείσιμο κατευθείαν. Ναι. Και μετά στόλισε τους όπως θέλεις εσύ, γιατί όταν τους έχεις ανοιχτούς, την ίδια ώρα που μιλάς εσύ και προσπαθείς να αιτιολογήσεις ότι έχεις δίκαιο, εντάξει, ο άλλος δεν το βουλώνει και συνεχίζει. Οπότε εσύ χάνεις το δίκαιό σου. Γιατί και εσύ φωνάζεις, εντάξει, και ο άλλος λέει τα πορδαλέσια και συμπέρασμα δεν βγαίνει και γίνεται ένα κουλουβάχα του εκπομπή. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου σαν ακροατής.
0: Μάλιστα.
1: Ιντερνετικά. Αλλά τώρα άμα θες να πάμε και στα ραδιοφωνικά και θα μιλήσω επί προσωπικού και ξέρω ότι θα βγει ο Γιάννης τώρα, προηγουμένως σε λέει τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, μα εσύ δεν λες τα ίδια και τα ίδια, ρε Γιάννη. Με είχες μισή ώρα, Γιορδάνη, 33 λεπτά ήμουνα στο περίμενε, πάλι είχα την τύχη να είμαι πίσω από τον Γιάννη, εντάξει, και να λέει τα ίδια και τα ίδια και να σε αμφισβητεί επάνω σε χιλιοϊπωμένα θέματα, ρε παιδί μου, τα ίδια πράγματα. Και μετά σε ειρωνεύεται και για το Σαββίδι και του λες μην ειρωνεύεσαι και σου λέει δεν ειρωνεύομαι. Πώς δεν ειρωνεύεσαι, ρε Γιάννη, μιλάς ότι 120.000 θα πληρώσεις καθαρίστριες, χαχαχά. Δηλαδή σε ποιους αναφέρεσαι?
0: Έχουνε κόμπλεξ.
1: Σε ένα σταθμό ο οποίος...
0: Έχουνε πρόβλημα, όλοι τελικά έχουν πρόβλημα. Είναι, φαίνεται.
1: Γιορδάνη, έχουνε πρόβλημα, αλλά τους αφήνεις, εντάξει, και αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι λειτουργήμα, γιατί στην πόλη τώρα δεν υπάρχουν πολλοί σταθμοί παοξίδικοι, εντάξει. Και παοξάκια που θέλουν να σε ακούσουν, όταν βγαίνουν αυτοί, σε σαμποτάρουν την εκπομπή.
0: Δεν με
1: πειράζει. Και μιλάω του προσωπικού, Γιάννη. Έτσι το βλέπω εγώ, σαν παοξής. Πες ότι είμαι πορωμένος, πες ότι δεν ξέρω τι λέω, αλλά αυτό είναι ο δικός μου καημός. Γιορδάνη, πραγματικά, όταν βγαίνει ο Γιάννης, αλλάζω εκπομπή, αλλάζω, ξέρεις, αλλάζω και βλέπω YouTube.
0: Καλά,
1: ξέρω, θα πάρει μισή ώρα να μιλήσει και μετά το γυρνάω. Και πραγματικά είναι επί προσωπικού. Δεν μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα και να λέει τα ίδια και τα ίδια. Πες ρε, βγες και πες κάτι καινούριο. Σε βγάζει έξω τα ρούχα σου, ρε Γιορδάνη, να πούμε. Και συγγνώμη που μιλάω με αυτόν τον τόνο, αλλά είναι μεγάλο παράπονο και ήταν η αφορμή σημερινή που τους τα έχωσες, ειδικά σε αυτό που έστειλε το μήνυμα, και μετά και στο Γιάννη στην αρχή. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να πούμε.
0: Ναι.
1: Και όσο τώρα για το άλλο, όσο για το άλλο, που είπε για τον Πατριάρχη, ρε φίλε, ποιο Πατριάρχη, να πούμε. Να σε πω τι κάνει εδώ στην Αμερική, τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη. Εμείς έχουμε εδώ μια φοβερή κοινότητα, εντάξει, του Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, με, ξέρω εγώ, προνήπια, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Το ξέρεις ότι προσπαθούν να πουλήσουν, ρε εσύ, τα κτίρια τα οποία τα πληρώσανε, τα πλήρωσε η ομογένεια, εντάξει, για να κάνουμε τις εκκλησίες, για να κάνουμε τις κοινότητες. Και τώρα φτάνουν στο σημείο να θέλουν να ξεπουλήσουν κτίρια τα οποία τα πλήρωσε ο Έλληνας με αίμα και υδρότα, ρε, το καταλαβαίνεις. Και όλα αυτά τα λεφτά θα πάνε πού? Θα πάνε στο Πατριαρχείο. Το διανοείσαι? Για ποιο Πατριάρχη μιλάει αυτός τώρα ο Εξής? Και θα μας πει εμάς ότι εμείς είμαστε η χάρτινη και ξέρω αυτήν η γνήσια ομάδα. Να τη χαίρονται, ρε. Ποιος Πατριάρχης, ρε. Τίποτα, ρε, όλοι για πάρτι τους είναι. Για την τσέπη τους, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Κανείς για την Ελλάδα. Και τώρα θα μου πει εμένα ο Γιάννης, ο Πατριάρχης, και τι σε πείραξα και τι έκανα και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, αδερφέ, δεν θέλω να μακρηγορήσω, δεν θέλω να κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και ξέρω ότι θα βγει τώρα ο Γιάννης.
0: Δεν πειράζει, μια
1: χαρά. Και αν θέλει μπορούμε να βγούμε σε μια παράθεση. Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Τα λέμε, Γιορδάνη, και συγγνώμη πάλι για τον τόνο μου, εντάξει.
0: Έγινε, δεν πειράζει, για χαρά.

0: Έλα, φίλε.
1: Έλα, ρε.
0: Έλα.
1: Τι είπε και ο φίλος ο Τριαντάφυλλος.
0: Τι είπε.
1: Για τον Άγιο Δημήτριο στην Αστόρια, στη 31 Street.
0: Ναι.
1: Ότι ο Πατριάρχης θέλει να τα ξεπουλήσει αυτά τα πράγματα.
0: Το
1: σχολείο, το γυμνάσιο.
0: Αυτά δεν άκουσες. Τι άκουσες.
1: Τι να πω, γιατί έχω μια ιστορία εκεί πέρα και... Και λαθρέως που ήμουνα, ήμουνα και έδινα και την εισφορά μου, ας πούμε, 86 ευρώ το...
0: Μάλιστα.
1: Το, λοιπόν, ρε παιδιά, ηρεμήστε λιγάκι.
0: Mm.
1: Κάνει ζέστη ή εγώ κρυώνω. Ελώ.
0: Σε ακούω, λέγε.
1: Ναι, για να ηρεμήσουμε να τα ακούσουμε κανένα καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Καλοκαιρινό τραγούδι θέλεις.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Το Summer in the City.
0: Mm.
1: Με τους Loving Spoonful.
0: Μάλιστα.
1: Ηρεμία.
0: Ειρήνη μην.
1: Ειρήνη μην. Σκέψουν και να πιάσουν και τα κρύα, ε.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Έγινε.
0: Καλή μιλιά. Γεια.

0: Jordan λέει, μιλά κινέζικα, φίλε, δεν καταλαβαίνει, λέει. Αντί για την Κοζάνη πήγαν στην Καβάλα, λέει. Ποια Κοζάνη ήρθανε, λέει ο άλλος. Αλλάξανε δρομολόγιο, ναι, αντί για Κοζάνη πήγαν Καβάλα. Οι Ιορδάνοι αναφέρουν και στο Λονδίνο, λέει, το κύπελο, για να το εκθέσουν, λέει, να το εκθέσουν, λέει, στα εδώ μουσεία, λέει, με τα άλλα κλεμμένα μάρμαρα της Ακρόπολης που κατέχουν, λέει, οι Βρετανοί από την Ελλάδα, για να βραβευτούν από το Νόμπελ της ντροπής. Αδερφάκια είναι, λέει, μια φορά κλέφτες, αμετανόητοι για πάντα κλέφτες, λέει, Βασίλης, μάλιστα. Το χειρότερο είναι, ρε παιδιά, ότι σε πουλάνε και τρέλα, να πούμε. Μιλάνε για μαγιά και για τώρα ο κλέφτης, άμα είναι μάγκας, άμα νιώθει μάγκας. Αφού κλέψατε, βρε, πώς θα γίνει τώρα, το κλέψατε. Φάγατε τον γκολ και μη σας ήταν κλαμμένοι κάτω, να πούμε, και δεν ξέρετε τι κάνετε. Και μόλις ορμήξανε όλοι στον τέταρτο, να πούμε, γιατί έπεσε το σύρμα από το βογιατζάκι, τα έχουμε πει, τα έχουν δει τα μάτια μας. Εκεί μπροστά ήμασταν. Τι άμα πείτε τώρα εσείς. Σας έλεγε ο Λουτσέσκου, να πούμε, κλέφτες και τρελαινόσασταν. Τι νομίζετε τώρα, γλιτώσατε που έφυγε ο Λουτσέσκου. Έχετε μένα εδώ τώρα, μη στεναχωριέστε. Έλα, φίλος.
1: Έλα, γεια σου, Σορδάν.
0: Καλώς ήρθα. Λοιπόν, άκου, μεγάλε, περίμενε λίγο, Άκη, μισό λεπτό. Εσύ, φίλε, που μας τα έκανες τσουρέκια με τα μηνύματα εδώ πέρα, δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω μήνυμα, γιατί είσαι ντύπια τύπα, άδειο κεφάλι είχες. Μπαίνεις, λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τραυματισμός Ίβιτς, και δες το κουτί της μπύρας που το χτυπάει, να πούμε, στο μυαλό κοντά. Δες το λίγο. Δες το λίγο, βρε. Βγάζει κίτρινη κάρτα που δεν, δεύτερη κίτρινη κάρτα που δεν ισχύει στον Ουάρτα, στο τίποτα. Κόκκινη κάρτα, τον πετάει έξω. Μιλάμε για έσχος διαιτησία. Και αρχίζει, να πούμε, τον ορμάνε το Σάκουφ κάποιοι άλλοι, να πούμε, εκεί μέσα. Δες τα λίγο, βρε. Και μετά θα βγαίνει στο τηλέφωνο, θα μιλάς ή θα στέλνεις μηνύματα, να πούμε. Κουραμπιέδες που βγαίνετε εδώ πέρα, άμα σπείτε εσείς τα δικά σας τώρα. Δες την πύρα που την τρώει την πύρα, το κουτί της πύρας. Πέφτει κάτω, αν θες έμπα μέσα να δεις. Τον πάνε στον Ευαγγελισμό, τρώει τα ράματα και του λένε καλά, ένα κάτσε εδώ. Άιντε, να πούμε, πολύ ασχολήθηκα. Όχι, μάλλον λίγο ασχολήθηκα. Συνέχεια θα ασχολούμαι. Για πάμε.
1: Καταρχάς, ο γιατρός ήταν του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός που είπε το τι έπαθε ο Ίβιτς ήταν του Παναθηναϊκού.
0: Έφαγε ράματα, ρε. Το ράψανε.
1: Βέβαια. Φυσικά.
0: Άιντε, τώρα να πούμε.
1: Τζόρνταν,
0: έλα.
1: Για να τελειώνουμε αυτόν εκεί πέρα το δεκτός.
0: Είναι άσχετη τελείως εσύ.
1: Να μην χρησιμοποιήσουμε τα κοσμητικά επίθετα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι άσχετη τελείως.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα βγαίνουν και μιλάνε, λένε τα παγωμένα χρέη. Άκου τώρα.
1: Ναι, ναι, περίμενε.
0: Εσύ, μα δεν ξέρουν, θα μιλήσεις, περίμενε λίγο. Μα δεν ξέρουν τι θα πει παγωμένα χρέη. Αυτοί νομίζουν τα παγωμένα χρέη είναι τα χρέη τα οποία τα γλίτωσε, δεν τα πλήρωσε ο πάγος. Πληρώθηκαν όλα, βρε.
1: Εδώ, Τζόρνταν, τι πάθαμε. Αυτός, ξέρεις τι είπε ο Γιάννης, αυτός νόμιζε ότι τα παγωμένα τα έκανε ο Σαββίδης. Αυτό σου λέγε. Και εσύ την ώρα εκείνη μιλούσες. Και έλεγε, και πού το ήξερε ο Σαββίδης, λέει, ότι θα γίνει και
0: τα παγωμένα χρέη, για να τους το πω εδώ έτσι με ηρεμία, για να το καταλάβουν στον κόσμο που δεν γνωρίζει. Υπήρχε μια χρονική περίοδος με γούμενο και με τέτοια, που ο ΠΑΟΚ δημιούργησε κάποια χρέη. Και πέσανε κάποια πρόστιμα για πάνω σε αυτά. Έτσι. Πρόσημα εφοριακά. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ θεωρεί, εμένα μου τα έλεγε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Κατσαρίστονται. Άριστες παρτίδες είχα, άριστες. Μου λέει, ήτανε τόσο υπέρογκα, μου λέει, τα πρόστιμα, που πήγαμε, λέει, κάναμε αγωγή, να πούμε, στην πολιτεία, γιατί θεωρούμε ότι αυτά είναι άδικα, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Και παγώσανε, λέει, ήτανε δύο κομμάτια, παγώσανε τα χρέη αυτά, μέχρι να έρθουν τα δικαστήρια να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτά. Αλλιώς, λέει, θα μπαίναμε στον νόμο του Ουρβανού, τα πληρώναμε. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Αλλά επειδή ήταν, μου λέει, αυτά άδικα, γι' αυτό πήγαμε στα δικαστήρια. Και μέχρι να εκδικαστούν αυτά, περιμέναμε, να πούμε, 4-5 χρόνια ήταν αυτή η ιστορία. 6, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Ήρθε ο Σαββίδης, λοιπόν, και επειδή ακουγόταν ότι θα γίνουν, να πούμε, ρυθμίσεις για το ένα και το άλλο, για όλο τον κόσμο, για όλη την Ελλάδα, όσοι χρωσάνε και λοιπά, να μπουν σε ρυθμίσεις να τακτοποιηθούν, γιατί πίεζε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πίεζε. Το Δούνο του. Σε έλεγε πάρτε, όχι το Δούνο του, πώς λένε, η Ένωση. Εμένα μου έλεγε τότε ο Θανάης ο Κατσαρής, μου έλεγε, λέει, ο Σαμαράς, τότε ήταν η Νέα Δημοκρατία με τον Σαμαρά, ότι πρόεδρε είναι να περάσουμε μία ρύθμιση νομοθετική για όλα τα χρέη του κόσμου στην Ελλάδα. Μας το επιβάλλει, λέει, να πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μαζέψουμε λεφτά. Και όπου να είναι την περιμένουμε, λέει, να πούμε, να την βγάλουμε. Και δεν προλάβει ο Σαμαράς, τελικά έρθει ο Τσίπρας. Την έβγαλε ο Τσίπρας. Και έλεγε αυτή ότι όσοι χρωστάνε και πληρώσουν εφάπαξ, μόνο το αρχικό κεφάλαιο και τελειώνουν. Αυτό έκανε, το εκμεταλλεύτηκε ο Σαββίδης και πλήρωσε το εφάπαξ. Εφάπαξ το αρχικό κεφάλαιο. Και τα παγωμένα και τα παγωμένα και τα παγωμένα. Ατρελαθείς τελείως, ρε φίλε. Λοιπόν, έχω το Γιάννη στη γραμμή εδώ τώρα.
1: Άμα θέλει, ας βγει, εντάξει.
0: Ναι. Έλα, Γιάννη.
2: Δώσε το μισό λεπτό λίγο, Άκη.
1: Να μάθει μερικά πράγματα, έτσι. Ναι. Να μάθει και μερικά
2: μισό
1: πράγματα.
2: Λίγο, Άκη, μισό λίγο. Πώς λέγει το φίλο σας, Αμέλη.
0: Έλα, μην το σχολιάζεις τώρα αυτό. Όχι,
2: γιατί,
0: ναι.
2: Γιατί είπες από το άλλο την εκπομπή σου.
0: Ρε, μην το σχολιάζει. Άστο τώρα, ρε. Μην χαλάσουμε τώρα την κουβέντα.
1: Τώρα
2: την εκπομπή σου.
0: Μην χαλάσουμε την κουβέντα. Τώρα είναι επί της ουσίας. Έχεις να πεις εδώ.
2: Αυτό δεν είναι ουσία. Εγώ, όχι, μισό λεπτό. Σαμποτάω την εκπομπή σου εγώ.
0: Επί της ουσίας τα θέματα που είπαμε, έχεις να πεις τίποτα.
2: Δεν θα πω, ρε, μισό λεπτό λίγο.
0: Ρε, αυτό είναι άλλο θέμα, ρε. Για να το συζητήσουμε άλλη ώρα τώρα. Δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Γιατί
0: να
2: το συζητήσουμε άλλη ώρα.
0: Έλα, εντάξει, άντε, καληνύχτα, Γιάννη, καληνύχτα. Δεν είναι τώρα αυτό. Δεν είναι. Εδώ βγήκε ο Άκης να πει κάποια πράγματα. Άμα έχεις να πεις πάλι αυτό, τι. Α, μιλήσουμε τώρα για τον τριαντάφυλλο που πήρε προηγουμένως. Έλα, Άκη.
1: Καταρχάς, τα.
0: Να ξέρετε, να κάνετε κουβέντα, ρε Γιάννη. Να σέβεστε τον άλλο τον ακροατή που είναι στη γραμμή και θέλει να μιλήσει. Εγώ σε βγάζω γιατί νομίζω θες να μιλήσεις με τον Άκη, να μου πεις κάτι.
1: Επειδή τότε είχε γίνει μια ολομέτωπη επίθεση στον ΠΑΟΚ γενικά σαν οργανισμό και λέω έγινε επίθεση γιατί. Γιατί ούτε το κράτος ούτε κανείς άλλος δεν έκανε στον ΠΑΟΚ αυτά που έπρεπε να κάνει, που έκανε μάλλον και στην ΑΕΚ και στον Άρη. Τα σταμάτησε μετά. Εντάξει, είπε ας πούμε ότι από εκεί και πέρα για αθλητικές ανώνυμες εταιρείες δεν θα γίνονται. Κάτι άρθρα 44 και κάτι τέτοια, εντάξει. Άντε. Λοιπόν, τώρα, για αυτό που σου λέει ο κύριος εκεί πέρα που παίρνει αυτός ο αξής, δεν ξέρω ο αξής του, τον βάζει να τα λέει, μόνος τα λέει αυτές τις αηδίες, του προτείνω λοιπόν να πάμε να καθίσουμε σε ένα μέρος, εγώ και αυτός, και να μας βαράνε προς ή εγώ να το κάνω σε αυτόν και αυτός να κάνει σε μένα. Εγώ να του πετάω τα κουτάκια, αυτά με τις μπύρες, και αυτός να μου πετάει τα χαρτάκια. Για να δούμε αν είναι τα ίδια ή όχι, έτσι. Άντε με τις αηδίες εκεί πέρα. Και να δούμε ποιανού κεφάλι θα ανοίξει.
0: Ποιο κεφάλι.
1: Να ακούμε συνέχεια με αυτές τις αηδίες.
0: Τρώει το κουτί της μπύρας, αλφα μπύρα είναι κιόλας, το δείχνει να πούμε. Και το τρώει ρε φίλε εκεί που είναι το μυαλό του.
1: Τα θυμάμαι ρε Τζόναν, και έλεγα πάει αυτός. Καθάρισε, έλεγα πάει αυτός.
0: Δηλαδή απίστευτο αυτό, είναι ντροπή ρε που λένε, είναι ντροπή.
1: Το άλλος τρώει τη σερμπαντίνα, γιατί για σερμπαντίνα μιλούσαμε, σε τέτοιο σχέδιο ήταν που ήρθε.
0: Ο άλλος τρώει ένα χαρτί ρολό ταμιακής.
1: Ναι, αλλά εξετυλιγμένο.
0: Έχει ανοίξει ήταν. Από πάνω, ανοίγει και πέφτει, τον έχω μπροστά μου στα 10 μέτρα, εγώ στα 8 μέτρα τον έχω. Εγώ είμαι κάτω στη θύρα ένα, κάτω χαμηλά και τον έχω μπροστά μου. Και πέφτει να πούμε στο πέτο του. Και με το που πέφτει στο πέτο του, τρομάζει εκεί την ώρα και πιάνει τα μούτρα του και πέφτει κάτω. Μιλάμε για καραγκιόζη τώρα, ολκής. Και πέφτει όλο το γκρουπ 2-3 νοματέα του Ολυμπιακού πάνω του να πούμε και ξέρω εγώ κάτω του ξαπώνουν.
1: Έρχεται πέρα παπάς και του λέει κάτσε κάτω.
0: Μιλάμε για καρναβάλια τώρα, άστο τώρα.
1: Έρχεται ο καραπαπάς, πάει στο γιατρό που ο γιατρός του σύστησε, όχι του σύστησε, είδε ότι δεν είναι τίποτα, ότι είναι καρακιοζηλίκια.
0: Παίζεται κανονικά του λέει,
1: μια δόση, απαγορέμαν και στο γιατρό. Απαγορέμαν στο γιατρό.
0: Και περιμένει ο Αρετόπουλος. Περιμένει να βγουν να πούμε έξω να παίξουν, περιμένει ο ΠΑΟΚ, περιμένει ο Αρετόπουλος, όλοι περιμένουν. Το λέει ο γιατρός, μια χαρά είναι, παίζει. Και του λέω, βέβαια, έξω λέει, παίξουμε. Όχι, λέει, παίρνω την ομάδα και φεύγω, λέει ο άλλος. Θα ρίσκε. Ναι, θα ρίσκε, θα του πήγαινε στο Λούνα Πάρκ. Μιλάμε για γέλια, ρε. Ποιο κράτος, ρε. Κράτος είναι αυτό.
1: Κράτος είναι ό,τι γουστάρουν κάνουν.
0: Αντί να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός γιατί έφυγε από το γήπεδο, να πούμε, τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Α, το έκανε αυτό ο ΠΑΟΚ και θα σου έλεγα. Γιατί κάτω πέσαν και πλαστικές σφαίρες, χτυπήσαν το διαιτητή, πρόσεξε, έπεσε κάτω ξερός και πήγαινε ο άνθρωπος.
0: Το τράβηξε, το σήκωσε, ναι. Το
1: Λάισμαν. Έπεσε κάτω ο άνθρωπος, ανέστητος και πήγαινε ο διαιτητής και τον τράβηξε.
0: Άστα να πάνε, ρε.
1: Και σήκω.
0: Ναι.
1: Τα ξεχάσαμε αυτά. Να τα ξεχάσουμε. Και να μην πούμε και
0: πάλι. Δεν μπορώ να. Δεν μπορώ
1: η
0: να ακούω.
1: Υπάρχει μαρτυρία του παίχτη μας από τους παλιούς που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός όπου πήγαινε είχε δικό του διαιτητή. Είχε ένα Βούλγαρο τον οποίο το χρησιμοποιούσε και το άλλαζε το όνομα συνέχεια. Η μια το λέγανε έτσι, την άλλη το λέγανε αλλιώς. Πιο παλιά αυτά, έτσι.
0: Τελειώνω.
1: Αυτά γινόντουσαν. Μπορείς αν θέλεις να ανοίξεις και πέρα να δεις την ιστορία
0: του. Αυτό το πρωτάθλημα που έκλεψε η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ το 18 ήταν με βοήθεια του Ολυμπιακού. Επίτηδες,
1: ναι, το ξέρουμε, αυτή,
0: το ομολόγησε αυτή, ο Θεοδωρίδης, έλεγε ο Θεοδωρίδης ότι δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και αυτό όλο το έκανε ο Ολυμπιακός, είναι η άποψή μου αυτή, το έκανε ο Ολυμπιακός, όλο επίτηδες, για να βάλει να μαλώσουν το Σαββίδι με το Μελισανίδη, γιατί είχαν άριστες σχέσεις. Να μην συσπηρωθούν να πούμε και βάλουν τάξη στο ποδόσφαιρο τότε. Και άλλο που δεν ήθελε ο Μελισανίδης, βούτυξε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ και τελείωσε.
1: Τρέξαν εκεί, τρέξαν. Ναι. Πριν βγει η απόφαση, γιορτάζανε πρωτάθλημα.
0: Ναι, ήτανε δεύτερη και φιάνα βιέστα, ναι. Το θυμάμαι. Ναι,
1: μιλάμε για... Τι να πεις, να μην, για γελιότητες. Τέλος πάντων. Για το άλλο, για τον Πατριάρχη που λέμε.
0: Ναι.
1: Εγώ το διάβασα. Δεν είδα να λέει πουθενά ότι είναι μοναδική ομάδα, ξέρω εγώ, της πόλης και της ιστορίας. Ποιος θα λέει αυτά?
0: Όχι ομάδα, κάπως αλλιώς το είχε πει.
1: Είναι όχι, τίποτα δεν
0: είναι. Η γνήσια ομάδα, λέει, της πόλης, ναι.
1: Πιο γνήσια.
0: Κάτι
1: όχι, είναι, ότι είναι ομάδα της πόλης, ναι. Όπως είπε και στον ΠΑΟΚ όταν είχε έρθει σε εμάς, τα ίδια ακριβώς είπε και τότε. Είχε έρθει εδώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά η αγωνία του Ηλιόπουλου μ' άρεσε. Πού είσαι? Είδε ότι ο Πατριάρχης δεν το σήκωνε. Φαίνεται ήταν με τέτοιο, με πώς το λένε, ήταν να πάει και να τον τραβήξουν, ξέρεις, να έχει το πρωτάθλημα. Και κάπου ξεχάστηκε τώρα αυτός, δεν ξέρω τι. Και του λέει, καλά, δεν σας το έφεραν. Και λέει μετά, α, εδώ είναι, λέει. Και τι μεγάλο, λέει, και τι μεγαλοπρεπές. Και ο άλλος λέει, ο Ηλιόπουλος, και είναι και βαρύ, λέει, είναι και βαρύ. Τι είναι αυτά, ρε φίλε, τι είναι αυτά. Λοιπόν, όσο για τον Πατριάρχη που είπε ο Τριαντάφυλλος και τέτοια, εγώ έπαιξα σαν άτομο βεβαίως, το θεσμό του Πατριάρχη τον σεβόμαστε, σαν άτομο, όταν οι Ουκρανοί μπαίνανε σε ορθόδοξες εκκλησίες, σε ορθόδοξες, έτσι, μπαίνανε αυτοί εκεί πέρα οι οποίοι ήταν άφεοι, και σκοτώναν κόσμο, χτυπούσαν, γκρεμίζαν εκκλησίες. Μιλάμε για εκκλησίες οι οποίες ήταν εδώ και χίλια και χρόνια και ήταν όλες σύμβολα. Και τις γκρεμίζανε και αυτός έβαζε χέρι τον Πούτιν που τους υπερασπιζόταν αυτούς. Πήγε και έβαλε χέρι στον Πατριάρχη τον Ρώσο, επειδή ο Ρώσο Πατριάρχης φυσικά ήταν αυτό που λέμε και εμείς, δηλαδή όταν κάνουμε στο τέλος την εκκλησία, όταν μιλάμε για το στρατό μας, ότι ευχόμαστε για το στρατό μας. Ευχήθηκε ο κύριος για το στρατό και τον πείραξε.
0: Ένα λεπτό. Με παίρνει φίλος μου λογιστής, μεγάλος, και μου λέει, Ιορδάνη, γεια σου Γιώργαρε, Ιορδάνη, θα ρωτάς τι δουλειά κάνει ο καθένας. Η προσφυγή, λέει, ώστε να διαγραφούν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις και να καταβληθεί, λέει, ακέραιο το κεφάλαιο, δεν έγινε μόνο, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Ο νόμος ήταν, λέει, για όλες τις ΑΕ και τις ΠΑΕ, ανώνυμες εταιρείες και τους ιδιώτες. Μάλιστα.
1: Γινότανε τότε, Τζόρνταν, τότε που λέμε με τον Ορφανό και τα λοιπά, γινόντουσαν ορισμένοι
0: νόμοι. Κάτσε λίγο.
1: Ένα λεπτό.
0: Φίλε, προσπαθώ να πάρω, λέει, στο σταθμό, ένα φιλαράκι μου καλό, ο Σταύρος. Γεια σου, Σταύρε. Να πάρω στο σταθμό, λέει, να πω κάποια πράγματα σημαντικά. Στο 2310-500-676 και 677 και είναι, λέει, σαν νεκρό. Δεν ξέρω, λέει, πώς να επικοινωνήσω αλλιώς.
1: Να κλείσω, Τζόρνταν.
0: Άμα είχε. Όχι, μην κλείσει. Περίμενε.
1: Όχι, άμα έχει να πει κάτι σοβαρό.
0: Περίμενε λίγο. Εσύ θα πεις τι θα κάνεις. Δεν ξέρω εγώ τι θα κάνεις. Αυτό έγινε πριν μισή ώρα, 40 λεπτά. Ήταν οι γραμμές κατηλημένες. Αν έχει γίνει, δύο γραμμές έχουμε εδώ. Αν είναι και οι δύο κατηλημένες, έτσι δείχνει. Νεκρό. Σταύρε, για σένα το λέω. Θέλει προσπάθεια.
1: Συμβαίνει αυτό, Τζόρνταν. Το παθαίνω κι εγώ.
0: Κλεμμένο κύπελο, λέει ο Παντελής, άλλος φίλος μας. Κλεμμένο κύπελο πήρε η ΑΕΚ, λέει, από τον Ατρόμητο, λέει, με οψάι του Λιμπερόπουλου. Στο τέλος του ζήραν κιόλας εκεί, βέβαια. Τους κάψαν, τους ζήρανε.
1: Εντάξει, υπήρχαν ορισμένα πράγματα, οποία, κοίταξε, αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί με τον Πατριάρχη, ναι, ήταν στημένα κανονικά, δηλαδή τα είχαν μιλήσει από πριν. Κάτι λέγανε ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα, συμφώνησε ο Πατριάρχης. Βέβαια, έχω να πω εκεί πέρα του κυρίου Βαρθολομαίου,
0: ναι,
1: έχω να του πω ότι η ιδέα δεν είναι να πηγαίνεις να στείνεις παιχνίδια πηγαίνοντας και δωροδοκώντας, εντάξει, που έκανε αυτό το σωματείο, το οποίο το στηρίζεται τώρα. Η ιδέα δεν είναι να πηγαίνεις εκεί να χρησιμοποιείς άλλους για να πας να κλέψεις κάποιο πρωτάθλημα, να κάνεις κάτι. Να πηγαίνεις εναντίον άλλου σωματείου σου, το φιλικού εννοείται, το οποίο και αυτό είναι από Κωνσταντινούπολη.
0: Δεν είναι ηθικό.
1: Και το έχετε δηλώσει κι εσείς.
0: Ναι.
1: και να πηγαίνει εναντίον του, γιατί δεν μπορεί να πάει εναντίον ούτε κάποιου άλλου μεγαλύτερου εκεί στην Αθήνα. Και σου λέει τώρα εκεί στη Θεσσαλονίκη εμείς έχουμε εδώ τα κουμάντα, αυτοί δεν έχουν τίποτα και εμείς κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Αυτό δεν είναι ιδέα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ιδέα να πας να προκαλείς τον άλλον μέσα στα γήπεδα. Δεν είναι ιδέα να βρίζεις το αλλού τη μάνα την ώρα που έχει χάσει το πατέρα του και είναι σε πένθος.
0: Και τη γυναίκα του βέβαια.
1: Βεβαίως. Και μην μου πούν τώρα παντού γίνεται αυτό. Αν γίνεται αυτό να μην λέμε ότι είναι ιδέες, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ότι ένα συγκεκριμένο είναι. Και να μην πούμε και πόσα άλλα, έτσι. Η ιδέα δεν είναι να υπόσχεσαι χρήματα σε άλλους ότι θα δώσεις κάτι και τελικά να το γράφεις κανονικά. Και διάφορα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ας πάρει αυτό το παιδί, Τζόρνταν. Εντάξει, εγώ ειλικρινά σου μιλάω.
0: Τώρα εντάξει, έγινε.
1: Α, μπορεί ας πάρει αυτό το παιδί.
0: Έγινε, κλείσε, για χαρά.
1: Την καλή νύχτα μου. Yeah. Γεια σου.
0: Έλα, φίλε.
3: Έλα, Γιώργα.
0: Έλα. Ηρέμησες, εντάξει. Ηρέμησες, λέω.
3: Τι να ρεμεί, ρε, τρώτα κολλάκια δεν λέγονται. Τι να ρεμεί.
0: Όλοι νεύρα έχετε, εγώ αυτό ξέρω. Είστε όλοι νεύρα.
3: Τι νεύρα έχω. Τι νεύρα για κομποδότρο να έχω νεύρα εγώ.
0: Δεν ξέρω.
3: Δεν με ενδιαφέρει με κομποδότρο, εγώ κομποδότρο είναι ελευθερό μου, το τριστέγω. Παπολιτούκα, πιο η ζωή μου έχει πιο. Που έχει μεγάλα προβλήματα με. Κομποδότρο είναι για διασκέδαση και μπορεί να μην σε πω είναι τελεχαίο. Από όλα που έχουμε όλοι.
0: Ναι.
3: Το κεφάλιμα. Λοιπόν. Εγώ θέλω κάτι να πω για τον Πάο. Άντε όλη μέρα λείπω, έχει καρδιακά λίγο κάτι δηλώσει που ακούω. Λοιπόν, ο προπονητής βγήκε και είπε κάποια πράγματα. Είπε και είπε ότι η ομάδα χρειάζεται με γραφέ. Δεν είπε κάτι και μου, την αλήθεια είπε ο άνθρωπος, έτσι. Και δεν το είπε γιατί είναι προπονητή του Πάου, το είπε γιατί ο προπονητή του Πάου.
0: Ναι, αυτό τώρα γιατί το λες, η διοίκηση είπε ότι δεν θα σε κάνουμε μεταγραφές, αυτό λέει.
3: Όχι, δεν λέω άκου.
0: Κάνουν μεταγραφές, να σήμερα φέραν άλλον.
3: Κάνουν, αλλά αργάνε χαρακτηριστικά.
0: Γιατί να κάνουμε ρε Μπάπη τώρα, άμα δεν κάνουν, άμα κάνουν αργάνε. Άμα έρθουν νωρίς και δεν πετύχουν, δεν πέτυχαν, τι να κάνουμε τώρα, όλα στο πρόγραμμα είναι.
3: Περίμενε τώρα μισό λεπτό.
0: Τι να περιμένω ρε Μπάπη να
3: μην. Έχουμε εδώ ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Χαίρομαι πολύ, το ξέρουμε όλοι και εσύ και αυτοί και εμείς και όλοι το ξέρουν αυτό.
3: Σήμερα χάθηκε και ο Γιακουμάκη έφυγε. Τέλο.
0: Στην ευχή της Παναγίας. Όχι, θα δώσει 7-8 εκατομμύρια τον πάρει. Γίνονται αυτά ρε.
3: Εγώ είπα να δω και 7-8
0: εκατομμύρια. Τόσο θέλουνε, πόσο, τι να κάνουμε τώρα.
3: 7-8 εκατομμύρια.
0: Ναι.
3: Αυτή. Γύρω μου τα μεγάλα κυβόλια, κονέκα τη τελείω.
0: Ρε Μπάμπη, όλα έχουνε, πάνε με ένα πλάνο. Δεν μπορεί να πάρει 2 εκατομμύρια και όσο να πάρει 300.000, δεν γίνονται αυτά.
3: Ρε,
0: άλλο σου λέω εγώ τώρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Δεν μπορεί άλλο να παίρνει 2 εκατομμύρια και όσο να παίρνει 300.000, αυτό σου λέω.
3: Ναι, κοπλαβό που πάω, είναι 2 εκατομμύρια, σου λέω κι εγώ. Αυτό είναι το μπραβό. Παραπάνω δεν παίρνει κανεί. Ένα ο κακό, κάτι ο κακομίλια είναι. Τέλο. Αυτό είναι.
0: Ναι, για να τον αγοράσει πρέπει να δώσει άλλα 7-8 όμως. Γίνονται αυτά.
3: Όχι, ρε. Πού να δώσει 7-8.
0: Γιατί να δώσει, δεν καταλαβαίνω εγώ. Αφού με 3 εκατομμύρια μπορεί να φέρει σέντερ φοράρα.
3: Ρε Τζόρνταν, κάτι. Συμφωνώ με αυτά που λέει απόλυτα. Οκ. Okay. Λοιπόν, τόσα χρόνια. Πεδεδόμα για ένα βόλκο, βρήκαμε, πάει. Και κόρα και αυτό δεν πόλει και λόγω οικονομικό. Εγκάτι. Για να δούμε από εκεί και πέρα τι θα φέρουν.
0: Ρε Μπάμπη, κάτσε λίγο τώρα. Δηλαδή τα λεφτά σας περισσεύουν εσάς.
3: Δεν είπα αυτό, δεν
0: λέτε. Αυτό δεν λέτε τώρα. Αυτό, καταρχήν να σε πω κάτι. Από τους 10 που μιλάνε για εκατομμύρια, οι 8 είναι μπατήρια. Ένας δεν μιλάει με λέει. Έχετε πληρώσει καθόλου εκατομμύρια, δεν έχεις δει πόσο είναι τα εκατομμύρια. Και εσύ και εγώ και όλοι μας.
3: Με αλουνού λευκά κόλλημα κάνουν.
0: Αυτό σου λέω και εγώ τώρα.
3: Άκου τώρα. Εδώ πήραμε το Σάμπακα με ένα κακομίδα και τον άλλο πήραμε με ένα κακομίδα, δεν θυμάμαι πιο φορ. Είχαμε και τον άλλο κομούρ, λοιπόν, και καπαρκά, τα πέρανε και τίποτα με κάτω εκεί πέρα μέσα τώρα. Τι πιάχνει αυτή. Εντάξει. Μετά από φίλο μου και κάποιοι άλλοι πριν, φόρο πάω δεν είχε και μετά από πριν γιοβίτσι. Πάνω μετά από πρίγιο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Ναι, μετά από πρίγιο Βαγγέλιο. Και αυτό σήμερα που πήραμε, που λένε ότι θα πάρουμε από τη Μάλμο,
0: Μάλμε, Μάλμε.
3: Από τη Μάλμε, ναι. Εκεί που κοκκρίνει.
0: Εγώ, Μπάμπη, άμα είναι αυτός που νομίζω, είναι πολύ γρήγορος. Αλήθεια είναι αυτός. Αλλά δεν το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι έναν Μαυρούκο από την πλευρά που μας έπαιζε και ήταν γρήγορος. Αλλά δεν μπορώ να έχω καλή εικόνα τώρα. Ήταν και έτοιμη αυτή η ομάδα τότε. Ήταν πιο έτοιμη.
3: Πανέτοιμη ήταν, όχι έτοιμη.
0: Έτοιμη ήταν, ναι.
3: Πανέτοιμη. Ακού αυτοί είχατε προκάσμα και εμείς ήμασταν. Και παρόλα αυτά.
0: Και μόλις παίξανε, μαζί μας, μετά τις φύγανε 2-3 παίκτες.
3: Ναι, συντελειώσανε μετά.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Λοιπόν, και άμα δεν έκανε την πλακία εκεί ο Δεσπόζος, αυτή θα είχαν τελειώσει από την κανονική διάρκεια. Ποια πάρα κατηγορία. Θα είχαν χάσει και είχαν τελειώσει. Και εγώ δεν έχω προκομική άποψη, αλλά χωρίς να τον έχω δει, θα πω την άποψή μου η οποία πρέπει να είναι σεβαστή. Ο Κάι, τώρα το πήραμε, από εκεί που το πήραμε, λοιπόν, είναι πανέτοιμο εκεί.
0: Ναι.
3: Κότε. Λοιπόν, εγώ ένα τέτοιο θέλω, ρε. Καλύτερο από τον Κάι, ρε Ζόρκα.
0: Καλύτερο από τον Τάισον θέλεις.
3: Ναι.
0: Τάισον, ρε φιλαράκι, παιχταράς ήταν ένα.
3: Ναι, αυτό σου λέω τώρα. Ο Κάικο είναι κατελειώματά του. Αυτό που είπε και πριν, τον πρόλογο του, είπε ότι κυρία Καλοκάτε πολύ είναι. Αφιβάλλω ο Κάικο να κάνει, να θέλει να κάνει και για αλλαγή. Κάικο έχει συνηθίσει να παίρνει την καλά του. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα μα βγει κανένα λαχείο, γιατί το ποδόσφαιρο πάγω και λαχεία, εντάξει, θα βγάλω πάνω και κοχορκάρι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Ο Κάνα βουλά και 15 μέρες που αρχινάει το ευρωπαϊκό παιχνίδι, σήμερα η Δυναμό έφερε 0-0 με τη Ρουμάνικη.
0: Δεν τα είπα στην αρχή, ναι.
3: Ναι. Εγώ να σε πω την άποψή μου, ποιο βλέπω να περνάει. Χωρίς να έχω δει τίποτα, χωρίς να ξέρω τη δυναμικά, ούτε τη μία ομάδα, ούτε την άλλη.
0: Ναι.
3: Τη Δυναμό θα βλέπω.
0: Δυναμό.
3: Τη Δυναμό δεν βλέπω να περνάει.
0: Ας περάσει.
3: Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ τι να είναι κοντέ. Σε 15 μέρες δεν νομίζω να γίνει πολλά σάπακα και με τα γραφέ να κάνει αυτοί ξέρουν προπονήτη, ξέρουν το ένα, ξέρουν το άλλο.
0: Θα παίξει τώρα με 2-3 πιτσιρίκια μέσα, δεν κατάλαβες πώς θα παίξει.
3: Με 2-3 να παίξει καλά είναι, να παίξει με παραπάνω.
0: Κοίταξε, στόπερ θα είναι αυτή η μεταγραφή αυτός ο Ισπανός με τον Μιχαηλίδη.
3: Πρώτη φορά και οι δύο στόπερ.
0: Ναι, αφού προετοιμάζεται ο Λισόντο.
3: Ναι. Ο Μπάπα από εκεί με λείπει. Ποιο θα βάλει.
0: Ο Μπάπα θα παίξει. Τι λείπει, ρε.
3: Ναι, ο Μπάπα είναι και διακοπέ αυτή τη στιγμή.
0: Θα παίξει το, εντάξει.
3: Θέλω πάντα.
0: Από την άλλη μεριά θα παίξει ο τέτοιος.
3: Ο Κένι.
0: Ο Κένι.
3: Ζαφύρης Καμαρά.
0: Ζαφύρης Καμαρά και Κωνσταντέλιας.
3: Από την πλευρά του απέχει ο Ρίσκοβιτς, από την άλλη ο Κάισον.
0: Ο Ζίβκοβιτς, κάτσε λίγο, περίμενε. Ο Τάισον και αυτός ο Μαυρούκος τώρα να τον πάρει.
3: Ο Μαυρούκος για τον πάρει και κάθε δεν απέχει από την αρχή.
0: Γιατί ρε, δύο εβδομάδες έχει, γιατί να μην, αφού έπαιζε τώρα.
3: Γιατί ο
0: Κυριακή, περίμενε λίγο, αυτοί παίζουν νομίζω με την Κέντεμπορκ τώρα. Θα παίξει και χαιρετάει μάλλον.
3: Ναι, αυτό διάβαλα και εγώ σήμερα.
0: Άρα είναι ντέρμπι αυτό εδώ εκεί πάνω. Και,
3: ναι.
0: Και μπροστά τώρα με τον Πιτσίρικο.
3: Πληρώνουμε και τη Μάρμο ή τον Πάρμο, δεν έχω πρέπει ελεύθερο, δεν είναι.
0: Ή το Γερεμέγεφ τώρα μάλλον θα παίξει μπροστά, δεν ξέρω.
3: Ποιο να παίξει, το μύθο αποκλείται που βάλει την
0: κατά. Το Γερεμέγεφ.
3: Εντάξει, η ομάδα παρόλα που κάνει είναι λίγη, δεν ξέρω.
0: Έχει, εννοείται. Θέλει άλλους 5 παίκτες θέλει.
3: Εγώ είπα από την αρχή μια δεκάδα θέλει. Δεκάδα. Θα την πληρώσει και τον πάγκο.
0: Θέλει, κοίταξε, είναι και ο
3: Πιτσίρικος. Για ποιότητα μιλάμε εκεί.
0: Τα φιλικά τα είδες καθόλου.
3: Δεν είδα ρε.
0: Το Μπέρδο, ο Μπέρδος είναι πολύ
3: γρήγορος.
0: Ο Μπέρδος είναι πολύ γρήγορος από αριστερά.
3: Ναι, έχω ακούσει, έχω διαβάσει.
0: Είναι έτοιμος να τον έχεις στον πάγκο, το λέω εγώ. Μια χαρά είναι.
3: Γιατί και ο Γιόλι όταν είχε πέσει με την Πεζίκα, το περίμενε με την Πεζίκα να βάλει δύο γκολ.
0: Εντάξει, το γκολ ρε φίλε, δηλαδή και να μην σκοράριζε, εκείνος ήταν, το είχε, κατάλαβες.
3: Ναι, αυτό το λέω, άμα έχει ο ποδοσφαιρική, και ο γκολκάρι μέσα είναι παιχνίδι για αυτό να.
0: Ναι.
3: Κάτι, είναι παιχνίδι. όχι για το προπονητή, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε κατά την προκομική μου άποψη. Πάγαμε ποιότητα και να δυναμώσουμε την ομάδα. Αυτό που λέει και αυτό που είπε πριν μια μερικές μέρες, δεν θυμάμαι πότε, ποιος θέλουμε να πάρουμε το αγγλικό από την Πορτογαλία.
0: Δεν ξέρω.
3: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα μόλις. Και δεν θυμάμαι και από ποια ομάδα. Λοιπόν, όχι και η Δανική. Η Δανική για μένα τσόλκα, 95 και κακό είναι ρίσκο μεγάλο.
0: Η Δανική. Τι ρίσκο ρε, δεν χάνεις λεπτά ρε. Υπάρχει καλύτερο πράγμα.
3: Δεν μιλάω για λεπτά, εγώ μιλάω για αγωνιστική βράση.
0: Δηλαδή άμα πάρεις μεταγραφή και δεν σε βγει, δεν είναι ρίσκο. Πάντα λεπτά όμως.
3: Ναι, εγώ μιλάω για αγωνιστική βράση.
0: Ρε Μπάμπη, τα πράγματα...
3: Εγώ μιλάω για αγωνιστική βράση.
0: Ρε Μπάμπη...

0: βγάζει γάλια μου και για.
1: Αυτά να τα βλέπει εσύ, αυτά που σου λέω είναι.
0: Και όταν αρχίσαμε και κράναμε πέρυσι την πρόμορφη και λέγαμε αυτή η μεταγραφή δεν κάνουνε. Άμπαλοι, παρκά, μυρουδιάδε, 1000 μα λέγανε.
1: Καλά, σε μία σεζόν, άμα κάνει 10 μεταγραφέ, είναι μεγάλη επιτυχία να πιάσουν οι 6, να ξέρει.
0: Ναι, δεν ξέρω κανένα, όχι και από τι 10 να πιάσουν, να πιάσει μία-δύο. Κάναμε βέβαια με τώρα όλη την γερουσία που πάω μέσα και όλα τα παρκά. Φέγατε απέσει ποιο να είχαμε κακά από μία αρχήνα σε κάποιο επόμενο.
1: Ο Μεϊτέ.
0: Όχι με ποιο Μεϊτέ, για παρκό δεν μιλάω. Πρώτα και ο Λουτσέκου που τον είχε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποιον λες.
0: Τον έγινε λίγο Φλεβάρι, ρε. Α, μάλλον δεν έχει βγει, έκανε πάγω σημόδιο και δούγε πέρσι το καλοκαίρι.
1: Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων.
0: Θέλω πανοδημάτικο, αλλά κόλληκε μυαλό και δεν ακόλληκε. Yeah. Που δεν είχαμε πάρει μεγάλο όνομα και χαφάρα και πήγε το γήπεδο μέσα και περπατούσε. Και υποχρεώθηκε ο Λουτσέκου να το βιώσει και δεν έχει. Και έκανε το κοσυγόλιο πάνω, έκανε το πάνω και δεν είναι μοναδικό. Πάρα πολύ έχουν περάσει.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα μου, ρε.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ένα εκατομμύριο που κοπλώναμε.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ, τέλος πάντων.
0: Την Αγγλία έπαιδε, πού έπαιδε.
1: Λοιπόν, κλείσε γιατί έχεις και μήνυμα από τη Μελβούρνη.
0: Καλά, η Μελβούρνη σε μια βλακέλα πει πάλι.
1: Τζόρνταν, ο γνωστός βάζης μας λέει στην περιοχή της Κέντρας, σήκωσε στο μπαλκόνι του σημαία του Μαρόκου. Αλήθεια είναι αυτό, ρε. Αλ Χαράλ Μπιμπί λέει, να βγει και να μιλήσει λέει.
0: Όχι, κάνει λάθο συγκεκριμένο. Σήκωσε σημαία, λέει αλήθεια, αλλά λέει μέσα λέει του Αρσενίου.
1: Α, του Μαρόκου λέει, πού τα ξέρει αυτός.
0: Ρε Γιώργα, μακρολάρι ο Κέντρο, ο κανείς μας σε Καλονίκη την μέρα βγήκε και έλεγε να τρέπομαι λίγο γιατί έλεγα για Κολουτσέκου και για Κολουτσέκου και για Κολουτσέκου. Ο Μελβούνι δεν ήταν.
1: Ναι, εκείνος ήταν.
0: Εκεί με Μελβούνι προκολαθεί έτσι. Τα ομόμακα βλέπει. Εγώ έχω πάω πάνω από τα ομόμακα. Μπορεί να έχω κάποια γνώμη να δείτε και από σένα τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν αγαπάμε τον πάω.
1: Μάλιστα.
0: Σημαίνει τίποτα. Κι αν έχουμε αντίκη και από ποιο, από οποιοδήποτε. Δηλαδή ότι λέει ο ένα πεκάει ο γάλαρο, αλλά λένε και μην πεκάει. Έχουμε μια προκοπική άποψη και τι λέμε. Εντάξει, όπως θα πω και για προκοπική, μπράβο που είχε, μπράβο που βγήκε και είπε, έτσι με καγραφέ. Ο Λουτσέκου δεν το έλεγε. Το έλεγε με πράγιο τρόπο ή το έλεγε πριβέ. Εντάξει, όπως εδώ πριν με κάποιο παιχνίδι του Τιμπέλου έκανε ολόκληρη επανάκατη για τη μεγαλαδέ που κοφέρατε. Όταν καταφέρανε δεν μιλούσε.
1: Ο Λουτσέσκου πίστευε στον εαυτό του φιλαράκι.
0: Εντάξει, το γι' αυτό που πήγε.
1: Μην κοιτάς που σαν κατεύθυνε όλη η ομάδα να
0: μην. Από μέσα δεν τον βοηθάνε. Λοιπόν, θα κάνουμε τον άνθρωπο.
1: Λοιπόν, Πάπη, κλείσε γιατί.
0: Κυριακού Παπαγαλού που είναι από μέσα. Από που πάχουν το πρόβλημα, όχι από που προβόκει. Από οποιοδήποτε προβόκει, εσύ.
1: Πάπη, ολοκλήρωσε. Έχουμε ακόμα ένα στη γραμμή για να κλείνουμε.
0: Άντε, πάει που να έχουμε το πρόβλημα στη γραμμή.
1: Έγινε, τα λέμε, για χαρά. Γεια, ρε φίλε.
2: Γεια σου, Τζόρνταν.
1: Γεια σου και εσένα.
2: Ο Σταύρος είμαι.
1: Γεια σου, Σταύρε.
2: Σε άκουσα που διάβασε το μήνυμά μου πριν, προσπαθούσα σε πάρα πολύ ώρα.
1: Άμα σε πω δεν κατάλαβα ποιος Σταύρος είσαι, αλλά δεν πειράζει, για πες.
2: Διάβασε το μήνυμά μου, είμαστε φίλοι και στο Facebook και το διάβασε.
1: Μπορεί, ναι, για πες.
2: Πρώτη φορά βγαίνω στο ράδιο, ακούω πάρα πολύ καιρό.
1: Μάλιστα, καλώς όρισες λοιπόν.
2: Να είσαι καλά. Συμπαθητικός και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Αεξής, συμπαθητικός ο Άκης ο δικός μας ο Παοξής.
1: Βρε καλά παιδιά είναι όλοι τους.
2: Καλά παιδιά είναι όλοι. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ακούω πάρα πολύ καιρό και εσένα και εδώ στο ράδιο και στο ίντερνετ που κάνεις εκπομπές. Που χαίρομαι γιατί εσύ είσαι πραγματικά γνήσιος που αξίζει για μένα. Μιλάνε για παγωμένα χρέη συνέχεια κλπ. Και επειδή είμαι παθών,
1: ναι,
2: εκνευρίζομαι τόσο πολύ για την άγνοια. Θες η άγνοια, υπάρχει η άγνοια. Η αφέλεια και άγνοια κινδύνου. Ναι. Υπάρχουν 2-3 άγνοιες.

0: Θα σου πω ότι ακούω πολλούς φίλους να λένε για παγωμένα χρέη, αλλά είναι τόσο άσχετοι.
1: Δεν γνωρίζουν, έχεις δίκιο.
0: Ναι, αλλά εμένα αυτό που με θυμαίνει πιο πολύ είναι ότι και οι δικοί μας, οι παοξίδες, να μην σου πω ακόμα κι εσύ, δεν τους απαντάτε σωστά. Θα σου πω το λόγο.
1: Δηλαδή, για ανάγκαλο, δηλαδή, ναι.
0: Υπήρχε ένα χρέος κάποτε στον ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: λίγο πριν το γούμενο, με επιπατατού 2000, εκεί 2-1, ήταν ένα πολύ μικρό, ένα 900, ένα εκατομμύριο και κάτι.
1: Ναι.
0: Ένα μικρό. Την περίοδο 2001-2006 με επιπηγούμενο πήγε γύρω στα 10-10 ακόμα κάτι.
1: Όλα ήταν 10,8 σύνολο.
0: Άνα μπράβο, σωστά, ναι, τα λες.
1: Νομίζω ήταν 3 κομμάτια.
0: Ναι, σωστά τα λες. Ναι. Και αυτά τα λέω να τα ακούν και οι φίλοι μας, έτσι, αδερφέ Ιορδάνη.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάνε, ακούω Χατζινάκους, Γιάννηδες, κατάλαβες τι λέω. Γενικά παντού και αόριζα. Να μιλάνε για παγωμένα χρέη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τους απαντάτε τόσο απλά.
1: Εγώ...
0: Δεν υπάρχουν παγωμένα, άκου αδερφέ,
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν παγωμένα χρέη. Παγωμένο χρέος και σημαίνει. Υπάρχει ένα χρέος που δημιουργήθηκε την περίοδο εκείνη που λέμε 2-1-2-6, που είναι αυτά που είπες ακριβώς, 10,8 εκατομμύρια. Όταν λέμε ότι είναι παγωμένα τα χρέη, τι σημαίνει? Ότι σε όλα αυτά τα χρόνια τα επόμενα που ήρθανε δεν υπάρχουν ούτε τόκοι, ούτε προσαυξήσεις, ούτε πρόστιμα. Στον ΠΑΟΚ δεν έγινε ποτέ αυτό. Όλα αυτά τα επόμενα 33-34 εκατομμύρια που γίνανε ήταν τόκοι, ήταν προσαυξήσεις και πρόστιμα. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν παγώθηκαν ποτέ. Δεν υπάρχουν παγωμένα χρέη.
1: Πρόσεχε τώρα, πρόσεχε. Παγωμένα ήταν τα 10.800. Πρόσεχε, γιατί τι είναι παγωμένα? Παγωμένα είναι μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται πολλές φορές όταν στοκάρουν αυτά τα λεφτά και πάνε στα δικαστήρια.
0: Όχι, επειδή είμαι παθών,
1: ναι,
0: και επιχειρηματίας και ξέρω τι σου λέω,
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν παγωμένα χρέη. Αυτό το χρέος που λες είναι το πρωτογενές.
1: Το πρωτογενές, αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Πρόσεξε. Είναι χρέη, είναι τρία κομμάτια αυτά, τα οποία επειδή ο ΠΑΟΚ θεώρησε ότι δεν ισχύουν αυτά όλα και πήγανε 33.
0: Άκου, αδελφέ, ξέρω τι λες. Κάνεις λάθος. Είναι, το χρέος είναι αυτό που λες, είναι το πρωτογενές. Δηλαδή χρωστάω, ναι, εφορία, χρωστάω ΕΦΚΑ, το παλιό, το ΤΕΒΕ κλπ. Ή οτιδήποτε άλλο αφορά προς το δημόσιο.
1: Δεν ήταν του ΠΑΟΚ τέτοια, ήταν εφοριακά.
0: Εφοριακά.
1: Ναι.
0: Δημόσιο.
1: Ναι.
0: Ακριβώς το ίδιο λέμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, γιατί και το άλλο δημόσιο είναι, άρα ήταν εφορία. Αυτό το κεφάλαιο, το χρέος που προστάς, είναι το πρωτογενές, δηλαδή αυτό που γέννησες εσύ.
1: Ναι, 1800, ναι, αυτό εδώ.
0: 1800, ναι. Τα υπόλοιπα, οτιδήποτε άλλο λέγονται τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις.
1: Ναι, ναι, άλλο. Γνωστό αυτό, το παγωμένα, γιατί δεν υπάρχει παγωμένα.
0: Θα σου πω γιατί δεν, ναι, υπάρχει. Όταν λοιπόν το 2001 με 6 δημιουργείται ένα χρέος εκεί στο, μέχρι το 6, 10,8.
1: Αυτό ήταν μέχρι το 6, ναι.
0: Για να λέμε ότι είναι παγωμένο, σημαίνει ότι μέχρι και το 2012 δεν ήρθε ο Σαββίδης, ο Ιβάν.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να είναι ακριβώς 10,8. Δεν ήταν 10,8, γίνανε 23, 33, 34,
1: 33,
0: λόγω,
1: ναι,
0: ακριβώς προσαυξήσεων.
1: Πρόστιμα.
0: Πρόστιμα και λοιπά.
1: Ναι. Πρόσεχε τώρα. Πρόσεχε τώρα. Ναι.
0: Άρα ποτέ δεν ήταν παγωμένα.
1: Πρόσεχε παγωμένα τώρα, με την έννοια ποια είναι. Εκείνο το κομμάτι το, από το 1 μέχρι το 6 λοιπόν, που ήταν 1800, ναι, το παγώσανε 1800 και πήγανε, κάνανε αγωγή να πούμε να πάει η ιστορία στα δικαστήρια για να λυθεί εκεί το θέμα.
0: Ξέρω τι λες. Α, δεν, μπράβο, έχει καμία σχέση η αγωγή, αδερφέ, με το χρέος, το υπόλοιπο δηλαδή, τις στόκους, τα πρόστιμα και τις προσφυγές.
1: Πρόσεχε λίγο,
0: άλλο
1: ρε παιδί.
0: Αγωγή, άλλο
1: η προσφυγή. Προσφυγή είναι, δεν είναι αγωγή. Πρόσεχε λίγο. Πρόσεχε
0: προσφυγή,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: προσφυγή. Στα δικαστήρια. Πρόσεχε. Πρόσεχε λίγο. Κάνει ο ΠΑΟΚ, πρόσεχε λίγο. Κάνει ο ΠΑΟΚ λοιπόν προσφυγή στα δικαστήρια για να δικαιωθεί σε αυτό το κομμάτι. Γιατί θεωρεί ότι αυτά δεν πρέπει να ισχύουν. Μέχρι όμως να εκδικαστούν, ναι, αυτό, τα υπόλοιπα μετά τα πλήρωνε ο ΠΑΟΚ ό,τι βγαίνανε. Από το 6 και μετά, δηλαδή, ό,τι εφορίες, ιστορίες, ό,τι...
0: Τα τρέχοντα.
1: Τα τρέχοντα πληρωνώνησαν κανονικά.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω με τον Κατσαρή, λοιπόν, τότε, και μου λέει, αυτό ακριβώς που σου είπα τώρα, μην λέμε πάλι τα ίδια. Ναι. Και μου λέει, εμείς επειδή θεωρούμε ότι δεν πρέπει αυτά να ισχύουν, γιατί είναι, δεν γίνεται, δεν είναι, είναι υπέρογκα και δεν τα αξίζουμε αυτά, δεν είναι, παράνομα είναι με εν ολίγης, αλλιώς λέει θα μπαίναμε στο νόμο του ορφανού. Θα τα πιάναμε 100 δόσεις και τα δίναμε. Επιλέξει. Και μου υποσχέθηκε, μου λέει ο Σαμαράς, τώρα λέω πράγματα οποία πριν 10 χρόνια γίνανε, 15 αυτά. Έτσι. Μου υποσχέθηκε ο Σαμαράς, μου λέει πρόεδρε, θα περάσουμε όπου να είναι μία ρύθμιση για όλη την Ελλάδα. Για όλους τους Έλληνες. Όσοι, για να φύγει ο βραχνάς των χρεών από πάνω τους.
0: Στο πλήγο εδώ, φίλε.
1: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Μας πιέζει, λέει, η Ευρώπη να κάνουμε τη ρύθμιση αυτήν για να μάσουμε λεφτά. Χρωστά είναι, λέει, είναι να μαζεύουμε.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Ναι, είναι να μαζεύουμε, δεν ξέρω πόσα είπε, 80 δις, δεν θυμάμαι πόσα είπε, και δεν μπορούμε να μάσουμε λεφτά. Και μας είπε η Ευρώπη, βοηθήστε τον λαό να μπούμε, τον κόσμο, κάντε τους ευνοϊκές ρυθμίσεις και τον αγκετάλλο.
0: Δεν τους πίεσε. Αυτό ήταν νόμος από
1: έξω. Α, μπράβο, έτσι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Και γι' αυτό δεν μπήκαμε, λέει, στον νόμο του ορφανού.
0: Ναι, η ένστασή μου, και σου ξαναλέω, γιατί μάλλον δεν με κατάλαβες πριν.
1: Για πες.
0: Ποια είναι, ότι δεν υπήρξαν ποτέ παγωμένα χρέη, διότι το παγωμένο χρέος τι σημαίνει. Προστά 1800 μέχρι το 2006. Εάν παγώσουν τα χρέη μου, σημαίνει το 2012-13 που ήρθε και με συνάντησε ο κάθε Σαββίδης, θα έπρεπε το χρέος μου να είναι 1800, αν ήταν παγωμένα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
0: Άρα, μπράβο. Ναι. Γιατί ακούω πολλούς να λένε δεν υπάρχουν παγωμένα, γιατί είμαι παθών. Τώρα, το ότι βγήκε μια ρύθμιση που έκανε λάθος ένας λογιστής που έστειλε μήνυμα που είπε ήταν για ΑΕ, κάνει μεγάλο λάθος. Ήταν για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Για όλον τον κόσμο ήτανε.
0: Για όλον τον κόσμο. Και ατομικές επιχειρήσεις, ακόμα
1: και ΑΕ. Όχι, ο λογιστής το διευκρινίζει, λέει για όλον τον κόσμο.
0: Όχι, είπε για ΑΕ.
1: Για ΑΕ, για ΠΑΕ και ούτω καθεξής ήθελε να πει, εντάξει.
0: Ναι, ακόμα και σε ατομική απλή επιχείρηση.
1: Ναι, γινόταν.
0: Ίσχυε αυτή η ρύθμιση. Δηλαδή, είχε ένα χρέος, σου λέει αν τα πληρώσεις επί τόπου.
1: Χρώσταγε στο τέβερε, παιδί μου, τα πλήρωσε επί τόπου.
0: Πληρώνεις στους τόκους, τα πρόστιμα όλες τις προσφέρεις. Αλλιώς υπήρχε η ρύθμιση των 24-72 και πάει λέγοντας τόσο.
1: Όχι, πρόσεχε λίγο. Υπήρχε η ρύθμιση και 72, αλλά δεν φεύγανε οι τόκοι.
0: Σωστά. Όταν πλήρωνε στο πρωτογενές χρέος το κεφάλαιο.
1: Εφάπαξ, όλο έφευγε το.
0: Εφάπαξ έφευγε όλο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά είσαι όχι μόνο για τις ΑΕ. Αυτό τον
1: για όλο τον κόσμο, ναι.
0: Για όλο τον κόσμο. Ναι. Άρα δεν έγινε ούτε για τον ΜΑΟΚ, ούτε για τον Σαββίδη, ούτε για κανέναν.
1: Ναι,
0: έγινε
1: ναι.
0: Για όλους.
1: Για όλους, ναι. Κάποιοι πονηροί λένε είναι φωτογραφική ρύθμιση για τον ΜΑΟΚ. Έγινε, ναι.
0: Καμία φωτογραφική. Ναι. Διότι υπάρχει κοσμάκιση που αγωνίζεται, είτε είναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Επαγγελματίας, είτε είναι γιατρός, είτε είναι μπακάλης, είτε είναι περιπτεράς, ο οποίος είχε ένα χρέος και πήγε πλήρως.
1: Εγώ, Σταυρέ, συγγνώμη σε διακόπτω, το εποφελήθηκα αυτής της ρύθμισης, είχα και εγώ μια ιστορία την οποία την τακτοποίησα, μπαμπαμ.
0: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό το λέω, γιατί εμένα με ενοχλεί που και στα πάνελ βγαίνει που κάθε ένας, δεν θα ονοματίσω.
1: Άσχετη είναι, οι περισσότεροι είναι άσχετοι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, είναι άσχετοι, αλλά μένα με πειράζουν οι δικοί μας, δηλαδή οι παοχλές, που δεν απαντάνε σωστά.
1: Και αυτοί είναι άσχετοι, μην νομίζεις ότι ξέρουν.
0: Δεν υπάρχουν παγωμένα όμως, Τζόρνταν, και σένα, επειδή σε σέβομαι και σε συμπαθώ πάρα πολύ, και εσύ ακόμα λες παγωμένα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν παγωμένα.
1: Το παγωμένο, παιδιά. Επειδή το χρησιμοποιούν αυτοί, εγώ λέω εκεί το κομμάτι το ένα, από το 2001 μέχρι το 2006, εκείνη την υπόθεση λέω, κατάλαβες. Με αυτή την έννοια.
0: Ναι, τώρα. Αλλά ακόμα και σε αυτή την υπόθεση, Τζόρνταν, δεν υπάρχει παγωμένα, να ξέρεις.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Αυτή είναι όλη η ουσία. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά βγαίνω, προσπάθησα κάνα δύο φορές, δεν μ' αρέσει να βγαίνω στα ράδια και αυτά. Ακούω πάντα τις εκπομπές, αλλά δεν υπάρχει αυτό.
1: Ένα πράγμα να ξέρετε, εγώ για να βγω εδώ να πω κάποια πράγματα υπεύθυνα, έτσι δηλαδή σοβαρά, πρέπει να είμαι ενημερωμένος πολύ σωστά. Δεν πρόκειται να πω κάτι αν δεν γνωρίζω.
0: Το ξέρω, δεν αντιλέω σε αυτά. Απλώς έτσι γίνεται. Κανένα φορά. Είναι ο τρόπος που το πλασάρει κάποιος,
1: ναι,
0: δεν
1: και
0: μιλάω για σένα, μιλάω για αντίπαλους,
1: ναι.
0: Δηλαδή αυτούς είτε αριανούς αξίδες, Παναθηναϊκούς κλπ, οι οποίοι σύστομοι όλοι παρουσιάζουν ή μάλλον προσπαθούν να παρουσιάσουν τα παγωμένα και τα παγωμένα.
1: Εμένα ξέρεις τι μου τη δίνει ρε Σταύρε, τώρα παράδειγμα π.χ. η ΑΕΚ, ας πούμε τώρα, τυχαίνει να είναι η ΑΕΚ τώρα, δεν το πάω προσωπικά με την ΑΕΚ, λέω μπορεί να είναι Ολυμπιακός, μπορεί να είναι κάποια ομάδα, αλλά τώρα στην περίπτωση με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα, έχει ρίξει κανόνια να πούμε εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι,
1: πρόσεξε τώρα. Έχει επωφεληθεί από πολλές περιπτώσεις. Βγαίνουν και σε κουνά το δάχτυλο, ρε φίλε. Δηλαδή, αν τρελαίνεσαι.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό, αδερφέ, σου πήρα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και σου λέω ότι διευκρινίστε τι σημαίνει παγωμένα και τι μη παγωμένα. Μη παγωμένα, ή μάλλον παγωμένα, σημαίνει 1800 το 6, 1800 το 12. Το 12 που πήγε ο κύριος Σαββίδης να πληρώσει με μία, άμα θυμάσαι, το πιο ακριβό τσάι που πλήρωσε ήτανε.
1: Ναι, 1800.
0: Άνα, μπράβο. Λέγανε όλοι ότι ήταν 33, 34, 38 κλπ. Αυτά ήταν πρόστιμα και προς αυξήσεις. Αν λοιπόν ήταν παγωμένα, θα λέγανε ότι η παιδιά ήταν 1800 όλα.
1: Η υπόθεση ήταν παγωμένη, περιμέναμε τα δικαστήρια, αλλά μόλις πήγαινα...
0: Εδώ προσπαθώ, φίλε, να σε διορθώσω. Κάνεις λάθος.
1: Πρόσεχε λίγο.
0: Καμία υπόθεση, επειδή είμαι παθών και το ζω...
1: Ήτανε μπλοκαρισμένα με τα δικαστήρια, άκουσε με να σε προφυλάξω, το σε προλαβαίνω. Και τότε εκείνο το διάστημα μαθαίνω ότι είχε δώσει εντολή ο Σαββίδης, επειδή μάθανε μετά από 2-3 μήνες θα βγαίνει η ρύθμιση αυτή, έδωσε εντολή στους δικηγόρους να ξεμπλοκάρουν τις υποθέσεις για να βεβαιωθούν τα χρέη, για να πάνε τα πλούτη. Γιατί δεν ήταν βεβαιωμένα. Έπρεπε να ξεμπλοκάρουν υποθέσεις, να φύγουν από τα δικαστήρια, να βεβαιωθούν και να πάνε να πληρωθούν.
0: Όταν υπάρχει ένα χρέος είτε 10 ευρώ, είτε 10 χιλιάρικα, είτε ένα 10 εκατομμύρια, για να βεβαιωθεί στην εφορία το χρέος, έτσι, για να βεβαιωθεί στην εφορία το χρέος, σημαίνει ότι είναι καταγεγραμμένο, έχουν περάσει μέσα στα συστήματα της εφορίας κλπ.
1: Ναι, εκείνα δεν ήταν βεβαιωμένα όμως, γιατί τα μπλόκαρανε σε λόγο, γιατί με προσφυγή στα δικαστήρια πήγαινε.
0: Ναι, η προσφυγή που θα κάνει στα δικαστήρια, σου το λέω για το ζώο, σαν... Εγώ είμαι στο επιχειρήν από πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Είμαι 43 στα 44,
1: ναι.
0: Αλλά είμαι πολύ μικρός.
1: Mm-hmm.
0: Και είχα και ένα... άμα θες, σου λέω και το επίθετο.
1: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και στην Τούμπα ένα καφέ, το οποίο με πλαστογραφήσανε, με κάνανε, με δημιουργήσαν χρέη στην εφορία. Είχα ιστορίες για αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και ακόμα τρέχω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Και δεν μπορώ να ακούω τον κάθε... Όχι τυχαίο και τριχάστο, αλλά άσχετο. Έτσι, άσχετο. Mm. Να λέει το κοντό του και το μακρύ του. Δεν υπάρχουν παγωμένα. Εγώ το 2012 ήμουν συνέτερος σε ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να τελειώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είχα εμπιστοσύνη στα πάντα. Το μόνο που δεν είχα ελέγξει τότε, γιατί ήμουν πιτσιρικάς τότε, ήταν την πληρωμή του ΦΠΑ και την εφορία, με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν το κατάλαβα και λοιπά και πήγα και έτρεξα και τάψαξα, το χρέος τότε στο ΦΠΑ και κάποιους άλλους, δηλαδή χρέος προς το δημόσιο, εφορία δηλαδή, ήταν γύρω στα 36 χιλιάρια. Σήμερα που σου μιλάω στο τηλέφωνο,
1: ναι,
0: έφτασε το χρέος 200.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Για να πω εγώ ότι ήταν παγωμένα τα χρέη μου, τα προσωπικά μου, σημαίνει ότι το 2012 που εγώ, αυτά ήταν που χρωστούσε σαν εταιρεία το καφέ που είχαμε, ήταν 36.000 και κάτι ευρώ, έπρεπε σήμερα να είναι 36.000 και κάτι. Γιατί και εγώ έκανα αγωγές και εγώ έκανα προσφυγές, γι' αυτό το εξηγώ έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, για να έφτασε 200.000 ευρώ το χρέος με τους όγκους της προσαυγής τα πρόστιμα, ποτέ δεν υπήρξε απαγωμένα χρέη, παρόλο τις προσφυγές που έκανα εγώ, κατάλαβες, στο στήλο Ιορδάνη.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Άνα πράγμα. Τώρα, το ότι το 2014-2012 είχε βγάλει αυτή τη ρύθμιση ο Τσίπρας, η τότε κυβέρνηση, για όλους τους Έλληνες πολίτες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, είτε ατομική, είτε ομικρον ε,
1: για όλο τον κόσμο ήταν,
0: είτε αεψιλον,
1: ναι,
0: να πληρώσουν όλο το πρωτογενές κεφάλαιο, ίσια για μένα, αλλά τότε δεν μπορούσα να το πληρώσω, για να καθαρίσω.
1: Τότε πόσο ήταν,
0: Εκείνη την εποχή ήταν γύρω στα 100 χιλιάρια. 90 κάτι.
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Το 12 ήταν 36 χιλιάρια και το 15 ήταν 100.
0: Μπορεί να μην ήταν 100, να ήταν 80 κάτι. Ναι.
1: Πήγε τόσο.
0: Πήγε τόσο.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε τόσο. Αλλά θέλω να σου πω την ουσία που συζητάμε. Mm. Ότι δεν υπήρξε ποτέ παγωμένα χρέη του ΠΑΟ. Αυτό σου εξηγώ.
1: Μάλιστα.
0: Και ακούω πολλούς που βγαίνουν στον αγώνα και ένας δικός μας, ποια παγωμένα ρε μάγκες. 1800 ήταν το πρωτογενές. Και μιλάμε για 33 για προσαυξήσεις και πρόστιμα. Άρα δεν πάγωσαν ποτέ. Αλλιώς θα ήταν πάντα 1800. Τόσο απλό είναι αυτό που σου λέω.
1: Μάλιστα. Έγινε.
0: Καταλάβες.
1: Μάλιστα. Έγινε, ρε Σταύρε.
0: Χάρηκα που μιλήσαμε. Κάτι που θα επικοινωνήσω πάλι με την κουμπί.
1: Όποτε αγαπά, μη στεναχωρείς. Όποτε αγαπά. Δεν γίνεται.
0: Καλό βράδυ και.
1: Καλό ξημέρωμα. Για χαρά.
0: Θα ξαναπούμε.
1: Γεια σου, Φιλαράκη. Δύσκολες καταστάσεις. Δύσκολες. Δεν βοήθησε το κράτος, ειδικά τον ελεύθερο επαγγελματία και τον κόσμο του, τους πολίτες του γενικά, με φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις και με διάφορα άλλα πράγματα να πούμε έτσι, για να μπορεί να λειτουργήσει και η κοινωνία. Για που το ανοίξαμε αυτό, δεν βοήθησε. Δηλαδή, κοιτάει πώς θα σε πλακώσει, πώς θα σε χρεώσει, πώς θα σε κάνει, για να μπορεί να γλιτώσει μετά να πούμε. Απίστευτα πράγματα. Αυτό είναι βέβαια μια ιστορία, μια αυτή που αν ανοίξουμε μια εκπομπή μια μέρα για αυτό το πράγμα. Θα βγει ο κόσμος, θα μιλήσω εγώ μισή ώρα για αυτά τα πράγματα και θα βγαίνει ο κόσμος μόνος του, γιατί πιστεύω θα αγγίξω να πούμε την ψυχή του καθενός με αυτά που θα πω, γιατί το βιώνω και εγώ στο επιχείρημα από μωρό παιδί, και θα πούνε να γεια στο στόμα του, να πούμε πώς θα λέει, έτσι ακριβώς είναι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, για να πάρει μια ανάσα ο κόσμος και να ακούσουμε και γνώμες τι πρέπει να κάνουν, γιατί αυτοί που κυβερνάνε δυστυχώς, βαλσαμωμένο πουλί να τους δώσει να το κρατάνε, θα τους φύγει από τα χέρια. Χαμπάρ δεν έχουν με το επιχείρημα αυτοί. Αυτοί κοιτάνε μόνο πώς θα μαζέψουν λεφτά. Και σκίστε όλο τον κόσμο, μάστε λεφτά. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Σας κουράσαμε σήμερα, το ξέρω. Και με τις εντάσεις και με όλα, αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι. Καλό ξημέρωμα. Αύριο βράδυ πάλι πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 11. Υγεία να υπάρχει σε όλο τον κόσμο, πάνω απ' όλα. Τα άλλα όλα είναι δευτερεύοντα. Αύριο το βράδυ λοιπόν, λίγο μετά τις 11, εμείς εδώ τα ξαναλέμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Κακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

γειτονιά μου για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, τον άνθρωπο στον Κάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζινταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολτ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.